Μες στα Πατήσια, όπου έμενε στην Αθήνα και το είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο. Είχε μεταβεί στην Κρήτη πρόσφατα για να εργαστεί εποχικά σε ξενοδοχείο. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων κινητά τηλέφωνα, φορητό, ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθούς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά που δεν τα είχε παραλάβει με σκοπό την κατασκευή μιας βόμβας. Όταν θα συγκεντρώνονταν όλα τα υλικά, οι αρχές εκτιμούν ότι τα δύο άτομα από την Κύπρο θα συναντούσαν και τον 37χρονο και θα πραγματοποιούσαν την επίθεσή τους σε ευρωπαϊκό έδαφος και σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχο. Να σημειωθεί πως στην Ελλάδα ο 37χρονος είχε έρθει πριν από έναν χρόνο από τη Γάζα και είχε λάβει άσυλο, ενώ τις τελευταίες 15 ημέρες διαπίστωσαν οι αρχές ότι ήταν μέλος της Χαμάς και είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την εισήγηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει στις εκλογές σε αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού. Με την λήξη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος και για 3 τροπολογίες που κατατέθηκαν. Η πρόταση που κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ των οποίων η Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου, ζητώντας να διαψευστούν τα σενάρια περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, μειοψήφισε. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Τόνισε ότι η τροπολογία που κατέθεσε ο ίδιος και άλλα στελέχη δεν πέρασε, αλλά συγκέντρωσε ένα ικανοποιητικό ποσοστό πάνω από το 40% της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για την διεκπαιρέωση υποθέσεων εναντί χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα τις τελευταίες ώρες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νωρίτερα χθες, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς, ακούστηκε έκρηξη κοντά στο νησί Χάργκε, στον Περσικό κόλπο. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και περήφανοι. Ωστόσο, δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του Αμερικανός Πρόεδρος. Είχε προηγηθεί δήλωση του Στρατιωτικού Συμβουλού του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εσωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Στο μέτωπο του Λιβάνου, παρά την κατάπαυση του πυρός, συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών ενοπλών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο σκότωσε 2 γυναίκες και τραυμάτισε άλλους 22 ανθρώπους χθες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεζμπολάχ μέσα σε 48 ώρες στο νότιο Λίβανο. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το θάνατο 2 στρατιωτών του στις μάχες που διεξάγει στο νότιο Λιβανό. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία
θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ένας 37χρονος Παλαιστινίος στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο 37χρονος φέρεται να συνδέεται με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες της αστυνομίας σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθούς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά που δεν τα είχε παραλάβει με σκοπό την κατασκευή μιας βόμβας. Μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε από τις αρχές από τα μέλη της, επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με την λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για την βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Ο Σωκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για τη διεκπεραίωση υποθέσεων εναντί χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ένας 37χρονος Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητα του 37χρονου και οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς και συγκεκριμένα βομβιστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος είχε μισθώσει διαμέρισμα στα Πατήσια, όπου έμενε στην Αθήνα, και το είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο. Είχε μεταβεί στην Κρήτη πρόσφατα για να εργαστεί εποχικά σε ξενοδοχείο. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες καθούς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά που δεν τα είχε παραλάβει ακόμα με σκοπό την κατασκευή μιας βόμβας. Οι αρχές εκτιμούν ότι μαζί με τα δύο άτομα από την Κύπρο ετοίμαζαν επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος και σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχο. Να σημειωθεί πως στην Ελλάδα είχε έρθει πριν από έναν χρόνο από τη Γάζα και είχε λάβει άσυλο, ενώ τις τελευταίες 15 ημέρες διαπίστωσαν οι αρχές ότι ήταν μέλος της Χαμάς και είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του εντός και εκτός Ελλάδας. Μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για την βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για την διεκπεραίωση υποθέσεων εναντί χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολυώρια απολογία του χθες ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα τις τελευταίες ώρες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νωρίτερα χθες, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς, ακούστηκε έκρηξη κοντά στο νησί Χάργκ, στον Περσικό κόλπο. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και περήφανοι. Ωστόσο, δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του Αμερικανός Πρόεδρος. Είχε προηγηθεί δήλωση του Στρατιωτικού Συμβούλου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Στο μέτωπο του Λιβάνου, παρά την κατάπαυση του πυρός, συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο νότιο Λίβανο σκότωσε 2 γυναίκες και τραυμάτισε άλλους 22 ανθρώπους χθες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεσμπολάχ μέσα σε 48 ώρες στο νότιο Λίβανο. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το θάνατο 2 στρατιωτών του στις μάχες που διεξάγει στο νότιο Λιβανό. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, ενώ ο Ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι εξόντωσε διοικητή της ένοπλης πτέρωγας της Χαμάς. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Η Ρώσια ανακοίνωσε χθες ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 339 ουκρανικά ντρόν πάνω από διάφορες περιφέρειές της, συμπεριλαμβανομένες της Μόσχας. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε δύο πολιτικά σκάφη ερευνάς και διάσωσης που εκτελούσαν ανθρωπιστική αποστολή μέσα στον Ουκρανικό θαλάσσιο διάδρομο και υπάρχουν τραυματίες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως θα είναι Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΑΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ένας 37χρονος Παλαιστίνιος στον Αγιο Νικόλαο στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο 37χρονος φέρεται να συνδέεται με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες της αστυνομίας σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθούς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά που δεν τα είχε παραλάβει ακόμη με σκοπό την κατασκευή μιας βόμβας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις ισοκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για τη διεκπεραίωση υποθέσεων εναντί χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

αλλάξει θα λέγαν μια ρολομή. Από το μικρό κελί σου ως το άπειρο, μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο. Πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο, πάνω από τη στάχτη

κανένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ένας 37χρονος Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών στο επίκεντρο των ερευνών. Βρίσκεται η δραστηριότητα του 37χρονου και οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς και συγκεκριμένα με βομβιστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος είχε μισθώσει διαμέρισμα στα Πατήσια, όπου έμενε στην Αθήνα και το είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο. Είχε μεταβεί στην Κρήτη πρόσφατα για να εργαστεί εποχικά σε ξενοδοχείο. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και στην Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων κινητά τηλέφωνα, φορητό, ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά που δεν τα είχε παραλάβει ακόμη, με σκοπό την κατασκευή μιας βόμβας. Οι αρχές εκτιμούν ότι μαζί με τα δύο άτομα από την Κύπρο ετοίμαζαν επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος και σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχο. Να σημειωθεί πως στην Ελλάδα ο 37χρονος είχε έλθει πριν από έναν χρόνο από τη Γάζα και είχε λάβει άσυλο, ενώ τις τελευταίες 15 ημέρες διαπίστωσαν οι αρχές ότι ήταν μέλος της Χαμάς και είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του εντός και εκτός Ελλάδας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις ισοκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για την διεκπαιρέωση υποθέσεων αντιχρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε χθες μετά την πολύ ωραία απολογία του ο καθομολογέν δράστη στις δολοφονίες της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει σήμερα 100 ημέρες, η εκεχηρία παραμένει εύθραυστη παρά τις διπλωματικές συνεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι οι δυνάμεις της κατέριψαν 2 ιρανικά ντρόουν που απειλήσαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και περήφανοι. Ωστόσο, δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είχε προηγηθεί δήλωση του στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Στο μέτωπο του Λιβάνου, παρά την κατάβαψη του πυρός, συνεχίζονται οι εκατέρωθαν επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών ενοπλών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο σκοτώσε 2 γυναίκες και τραυμάτισε άλλους 22 ανθρώπους χθες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεζμπολάχ μέσα σε 48 ώρες στο νότιο Λίβανο. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το θάνατο 2 στρατιωτών του στις μάχες που διεξάγει στο νότιο Λιβανό. Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 339 ουκρανικά ντρόουν πάνω από διάφορες περιφερειές της, περιλαμβανομένες της Μόσχας. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 2 πολιτικά σκάφη έρευνας και διάσωσης που εκτελούσαν ανθρωπιστική αποστολή μέσα στον Ουκρανικό θαλάσσιο διάδρομο και υπάρχουν τραυματίες. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική, η άνεμοι θα πνεώνουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνεώνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Πρώτη Κυριακή του Ιουνίου σήμερα και λίγο μετά τις 5 το πρωί ανοίγουμε μαζί ακόμη μια ραδιοφωνική διαδρομή εδώ στον Sky 100,3. Η σημερινή μέρα έχει κάτι διαφορετικό. Είναι από εκείνες τις Κυριακές που κάνουν πολλούς να συνειδητοποιούν ότι το καλοκαίρι δεν βρίσκεται πια μπροστά μας. Έχει ήδη αρχίσει. Οι μέρες έχουν μεγαλώσει, τα πρωινά φωτίζουν νωρίτερα και η καθημερινότητα αλλάζει σιγά σιγά ρυθμό. Την ίδια ώρα όμως, ο κόσμος γύρω μας συνεχίζει να κινείται με την δική του ταχύτητα. Διεθνείς εξελίξεις, πολιτικές αντιπαραθέσεις, οικονομικές ανησυχίες, αλλά και μικρές ιστορίες που περνούν πιο αθόρυβα, συνθέτουν αυτό το παζλ μιας ακόμη εβδομάδας που αφήνει το αποτύπωμά της. Καλημέρα λοιπόν σε όσους ξύπνησαν νωρίς, σε όσους εργάζονται, ενώ η πόλη παραμένει ακόμη ήσυχη, σε εκείνους που ανοίγουν σιγά σιγά το σπίτι και την ημέρα τους με έναν καφέ και το ραδιόφωνο στο βάθος, αλλά και σε όσους μας ακούν από μακριά, κρατώντας μια μικρή σύνδεση με την Ελλάδα και το κυριακάτικο πρωινό της. Για τις επόμενες δύο ώρες θα μείνουμε μαζί με την επικαιρότητα των τελευταίων ωρών, με ιστορίες που βρίσκονται πίσω από τους τίτλους, με πρόσωπα, με γεγονότα, αλλά και μικρές λεπτομέρειες που συχνά εξηγούν καλύτερα τη μεγάλη εικόνα. Καλημέρα λοιπόν στην παρέα του Sky 100,3. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη για την ηχοληψία, από νωρίς-νωρίς βρίσκεται ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Θανάσης Καραγιάννης, τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και σε λίγη ώρα, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, θα βρίσκεται εδώ κοντά μας ο Πέτρος Μωραΐτης, για να παραλάβει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Ας δούμε λοιπόν παρέα τι φέρνει μαζί της αυτή η Κυριακή.

Και ξεκινάμε με τις ευχές της ημέρας. Σήμερα γιορτάζουν ο Αγισίλαος και η Αγισιλία, ο Αριστομένης, ο Ασημάκης και η Ασημίνα, ο Βενέτιος και η Βενετία, ο Λαοκράτης, ο Όθων και η Οθωνία, καθώς και ο Τιμολέων. Ιδιαίτερα ξεχωρίζουν σήμερα ορισμένα ονόματα που δεν τα συναντάμε συχνά στην καθημερινότητά μας, αλλά κουβαλούν μεγάλη ιστορία. Ο Αγισίλαος, για παράδειγμα, μας φέρνει στο νου τον περίφημο βασιλιά της Σπάρτης, ο Αριστομένης τον θρυλικό μεσίνιο πολεμιστή που αντιστάθηκε στους Σπαρτιάτες, ενώ το όνομα Όθων παραπέμπει φυσικά στον πρώτο βασιλιά της νεότερης Ελλάδας. Σε όσους λοιπόν γιορτάζουν σήμερα, είτε φέρουν κάποιο από αυτά τα σπάνια ονόματα, είτε κάποιο πιο γνώριμο, στέλνουμε τις θερμότερες ευχές μας. Να χαίρεστε το όνομά σας, να έχετε υγεία και χαρές. Χρόνια πολλά.

Ο ήλιος φανατίλει στις 6 και 2 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 45 το βράδυ. Μπροστά μας έχουμε σχεδόν 14 ώρες και 43 λεπτά φωτός. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, καθώς πλησιάζουμε πλέον προς το θερινό ηλιοστάσιο και την καρδιά του καλοκαιριού.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Μια ημέρα που ακούγεται ίσως λίγο θεωρητική, μέχρι να σκεφτούμε πόσο συχνά συναντάμε ανθρώπους που βλέπουν τον κόσμο διαφορετικών από εμάς. Σε ένα ταξίδι, σε μια άλλη χώρα, σε μια γειτονιά, ακόμη και μέσα στην ίδια μας την πόλη. Ο τρόπος που μιλάμε, που γιορτάζουμε, που τρώμε, που αντιλαμβανόμαστε την καθημερινότητα δεν είναι ίδιος παντού. Κι όμως πίσω από αυτές τις διαφορές υπάρχουν συχνά πολύ περισσότερα κοινά από όσα φανταζόμαστε. Η σημερινή μέρα καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για να υπενθυμίζει ακριβώς αυτό, ότι ο διάλογος παραμένει ο πιο απλός τρόπος για να γνωρίσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλο και να ξεπεράσουμε προκαταλήψεις, φόβους και παρεξηγήσεις. Σε μια εποχή μάλιστα που οι συγκρούσεις, οι εντάσεις και οι διαφωνίες βρίσκονται συχνά στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, η ανάγκη να ακούμε τον άλλο γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Όχι για να συμφωνούμε σε όλα, αλλά για να μπορούμε να συνυπάρχουμε με σεβασμό. Γιατί οι πολιτισμοί δεν είναι μόνο η ιστορία, τα μνημεία και οι παραδόσεις ενός τόπου, είναι οι άνθρωποι του. Και η σημερινή μέρα μας θυμίζει ότι οι γέφυρες χτίζονται συνήθως με κάτι πολύ απλό, με μια συζήτηση, με μια προσπάθεια κατανόησης και τη διάθεση να ακούσουμε και μια διαφορετική άποψη. Και ίσως τελικά ο διάλογος να παραμένει το πιο ισχυρό εργαλείο συνύπαρξης που διαθέτουμε.

Σαν σήμερα η ιστορία μας ταξιδεύει από τα νερά της Χίου και τον αγώνα της ανεξαρτησίας στα πεδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, από μεγάλα μουσεία και τεχνολογικές καινοτομίες μέχρι τον αθλητισμό, την επιστήμη της ανεξαρτησίας στα πεδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, από μεγάλα μουσεία και τεχνολογικές καινοτομίες μέχρι τον αθλητισμό, την επιστήμη και τη μουσική. Ας κάνουμε λοιπόν αυτό το μικρό μας ταξίδι πίσω στον χρόνο.

όνομά του θα συνδεθεί διαχρονικά και με τη συζήτηση γύρω από την επιστροφή πολιτιστικών θησαυρών στις χώρες από τις οποίες προήλθαν, με πιο γνωστή για εμάς την υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα.

Το 1822 ο Κωνσταντίνος Κανάρης γράφει μια από τις πιο τολμηρές σελίδες της Ελληνικής Επανάστασης. Με ένα πυρπολικό πλησιάζει τη νύχτα την τουρκική ναυαρχίδα έξω από τη Χίο και την ανταντινάζει. Η επιχείρηση θεωρείται μέχρι και σήμερα μια από τις σημαντικότερες πράξεις του αγώνα και μια συμβολική απάντηση στη σφαγή της Χίου που είχε προηγηθεί λίγους μήνες νωρίτερα.

Σαν σήμερα το 1942 ολοκληρώνεται η μάχη του Midway στον Ειρηνικό ωκεανό. Η νίκη των Αμερικανών απέναντι στην Ιαπωνία θεωρείται το σημείο καμπής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς για πρώτη φορά η Ιαπωνική πολεμική μηχανή χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Το 1965 η Sony παρουσιάζει το πρώτο σύστημα βίντεο οικιακής χρήσης. Η συσκευή κοστίζει σχεδόν 1000 δολάρια, ποσό τεράστιο για την εποχή, όμως ανοίγει τον δρόμο για μια τεχνολογική επανάσταση που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι καταγράφουν εικόνες, βλέπουν τηλεόραση και διατηρούν τις προσωπικές τους αναμνήσεις. Ένα χρόνο αργότερα, το 1966, εγκαινιάζεται το πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου στη Λεωφόρο Σύγκρου. Για πολλές γενιές Ελλήνων, αποτέλεσε την πρώτη γνωριμία με την αστρονομία, το διάστημα και τα μυστικά του νυχτερινού ουρανού.

Σαν σήμερα το 1993 χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ο Ντράζεν Πέτροβιτς, ένας από τους μεγαλύτερους ευρωπαίους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών, που πρόλαβε να αλλάξει το ευρωπαϊκό αλλά και το παγκόσμιο μπάσκετ πριν φύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 28 ετών. Η μέρα συνδέεται επίσης με δύο πρόσωπα που άφησαν βαθύ αποτύπωμα στην επιστήμη και την τέχνη. Το 1954 φεύγει από τη ζωή ο Άλαν Τιούρινγκ, ο άνθρωπος που βοήθησε να σπάσουν οι κώδικες των Ναζί κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και που θεωρείται σήμερα ένας από τους θεμελιωτές της σύγχρονης πληροφορικής. Οι ιδέες του αποτέλεσαν τη βάση για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές όπως τους γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.

Και σαν σήμερα το 1958 γεννιέται ο Prince, ο καλλιτέχνης που συνδύασε τη rock, τη soul, την pop και τη funk, δημιουργώντας ένα εντελώς δικό του μουσικό κόσμο. Με τραγούδια μοναδικά άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στη σύγχρονη μουσική και επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει γενιές καλλιτεχνών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Να δούμε και μερικές έτσι χρηστικές πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα, προσοχή πολύ σε ένα νέο μήνυμα απάτη που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες και εμφανίζεται να προέρχεται από το gov.gr. Οι επιτίδη στέλνουν SMS που ενημερώνει δήθεν για κλίση της τροχέας ή αλλιοφιλή και καλούν τον πολίτη να πατήσει ένα σύνδεσμο για να προχωρήσει σε πληρωμή. Το μήνυμα μάλιστα είναι ιδιαίτερα πιστικό, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται στην ίδια συνομιλία όπου οι πολίτες λαμβάνουν κανονικές ειδοποιήσεις ή κωδικούς από κρατικές υπηρεσίες. Η σύσταση των αρχών είναι ξεκάθαρη. Αν λάβετε τέτοιο μήνυμα, μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο και μην καταχωρήσετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία. Το gov.gr δεν ζητά πληρωμές μέσω συνδέσμων που αποστέλλονται με SMS. Αν θέλετε να ελέγξετε αν υπάρχει πράγματι κάποια κλίση ή εκκρεμότητα, μπείτε μόνοι σας στην επίσημη πλατφόρμα του gov.gr ή επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία. Θυμηθείτε ότι οι ηλεκτρονικές απάτες γίνονται όλο και πιο πιστικές. Γι' αυτό πριν πατήσετε έναν σύνδεσμο ή δώσετε προσωπικά στοιχεία, αφιερώστε λίγα δευτερόλεπτα για έναν έλεγχο. Συνήθως αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα αρκούν για να αποφύγετε μεγάλη ταλαιπωρία ή ακόμη και μεγάλη οικονομική ζημιά.

Και μια χρήσιμη υπενθύμηση για χιλιάδες μαθητές και οικογένειες που αυτές τις ημέρες περνούν τη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Μαζί με την αγωνία για τα θέματα και τα αποτελέσματα, δεν είναι λίγες φορές που το άγχος γίνεται ιδιαίτερα έντονο, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς τους. Γι' αυτό αξίζει να θυμίσουμε ότι λειτουργεί η δωρεάν γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης το 1550, μέσω της οποίας μαθητές και οικογένειες μπορούν να απευθύνονται σε ειδικούς ψυχολόγους για συμβουλές και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περίοδου. Η γραμμή θα παραμείνει διαθέσιμη δηλαδή έως και τις 30 Ιουνίου και οι κλήσεις βεβαίως είναι δωρεάν. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το άγχος των εξετάσεων είναι απολύτως φυσιολογικό. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην μετατρέπεται σε πίεση που δυσκολεύει την καθημερινότητα ή την προσπάθεια των παιδιών. Το σημαντικότερο μήνυμα αυτών των ημερών είναι πάντως άλλο. Οι πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, δεν είναι όμως ο μοναδικός δρόμος που καθορίζει το μέλλον ενός νέου ανθρώπου. Η προσπάθεια που έχει προηγηθεί, οι γνώσεις που αποκτήθηκαν και οι εμπειρίες που κερδίθηκαν δεν μετριούνται μόνο με έναν βαθμό. Καλή δύναμη λοιπόν στα παιδιά που συνεχίζουν την προσπάθειά τους, ψυχραιμία στους γονείς που αγωνιούν μαζί τους και εμπιστοσύνη ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, η ζωή δεν κρίνεται σε λίγες ώρες εξετάσεων, αλλά κτίζεται καθημερινά βήμα-βήμα. Και αυτό είναι κάτι που αξίζει να θυμόμαστε όλοι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ένας 37χρονος Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο 37χρονος φέρεται να συνδέεται με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες της αστυνομίας σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά με σκοπό την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού. Μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με την λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για την βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του χθες ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι κατέριψαν 2 ιρανικά drones στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν ενδείξεις πως τουλάχιστον 2 άτομα άνοιξαν πυρ, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα ή τις συνθήκες του περιστατικού. Οι δράστες αναζητούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και σε μια περίοδο που οι ειδήσεις μοιάζουν να ταξιδεύουν από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη μέσα σε λίγα μόνο λεπτά. Μέσα στην εβδομάδα είδαμε νέες πολιτικές κινήσεις, διεθνείς εξελίξεις που συνεχίζουν να επηρεάζουν οικονομίες και κοινωνίες, αλλά και ιστορίες που δείχνουν πως μεγάλες αποφάσεις φτάνουν τελικά μέχρι την καθημερινότητα των ανθρώπων. Και κάπου εκεί θα σταθούμε και εμείς σήμερα, όχι μόνο στα γεγονότα που κυριάρχησαν στα πρωτοσέλιδα, αλλά και στις λεπτομέρειες που συχνά περνούν πιο αθόρυβα, παρότι πολλές φορές λένε περισσότερα για την εποχή που ζούμε. Μένουμε λοιπόν παρέα.

0: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει και οι συζητήσεις γύρω από το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών επιστρέφουν όλο και συχνότερα στον δημόσιο διάλογο. Η κυβέρνηση επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027 και ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο πρόωρης προσφυγής στους ψηφοφόρους. Την ίδια στιγμή όμως οι κινήσεις των κομμάτων, η όξυνση της πολιτικής αντιπαράθεσης και οι συνεχείς ζυμώσεις στο παρασκήνιο συντηρούν ένα διαφορετικό κλίμα. Στην εξίσωση προστίθεται και η νέα κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τις επόμενες κινήσεις του, ενώ από το κυβερνητικό στρατόπεδο απαντούν ότι οι αιχμές του δεν απευθύνονται στο ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, τα βλέμματα στρέφονται και στις αλλαγές που αναμένονται στο κυβερνητικό σχήμα μετά και την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, με τον Πρωθυπουργό να αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του τις επόμενες ημέρες. Το ρεπορτάζ του συναδέρφου Σταύρου Ιωαννίδη αποτυπώνει το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό.
1: Τις εκλογικές τους μηχανές ζεσταίνουν τα κομματικά επιτελεία, αν και η κυβέρνηση μέσω του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε στον Sky, επιμένει για κάλπες το 2027.
2: Είναι σαφές. Το ξαναλέω, αυτά είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και ο ίδιος έχει απαντήσει, άρα δεν αφήνω παράθυρο, ναι, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Γιατί για μας το μεγάλο όπλο στην προεκλογική περίοδο θα είναι η αξιοπιστία μας.
1: Τα κόμματα όμως ακονίζουν τα ξύφη τους όσο πέφτουν στο τραπέζι σενάρια για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο.
3: Χρειάζεται άμεσα πολιτικό σχέδιο αλλαγής. Μόνο το Πασόκ μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, σιγουριά και προοπτική.
4: Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κυβερνητική και πολιτική κρίση. Με μια κυβέρνηση διεφθαρμένη και επικίνδυνη, που έχει ταυτιστεί με τα σκάνδαλα, την παραβίαση του κράτους δικαίου, την οικονομική αφέμαξη του κόσμου της εργασίας.
5: Το κρίσιμο είναι αν και μπροστά στις εκλογές, όταν αυτές τις αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, αν θα δυναμώσει ένα ρεύμα αμφισβήτησης αυτού του συστήματος και αυτών των κυρίαρχων επιλογών που κοστίζουν στη ζωή μας.
6: Δεν αξίζουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τις διαδοχικές της αποτυχίες.
1: Την ίδια ώρα, πειρά ανταλλάσσουν κυβέρνηση και Αντώνη Σαμαράς με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά στις αιχμές του πρώην Πρωθυπουργού αλλά και στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος.
7: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
2: Αν κρίνω από την ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο κ. Σαμαράς, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει.
7: Ο κ. Τσίπρας δεν διέγραψε το ίδιο του το κόμμα? Δεν διέλυσε το κόμμα αυτό σε 5-6 κομμάτια? Δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας? Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία 2 πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς, ώστε αυτός να εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγεμόνας? Δεν ενδιαφέρονται για την ουσία της πολιτικής. Ενδιαφέρονται για την πολιτική μαρκίζα.
2: Στερείται λογικής. Και μάλιστα όταν ακούγεται από έναν άνθρωπο ο οποίος υπέστη και σε πολιτικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο τη φιλοσοφία του κύριου Τσίπρα. Το να ταυτίζεται λοιπόν ένας πολιτικός όπως ο Αλέξης Τσίπρας με πολλά άλλα αντίστοιχα δείγματα, με τον ενεργεία πρωθυπουργό, θεωρώ ότι στερείται λογικής.
1: Ο Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε στοχευμένες παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη από τον Πρωθυπουργό.
0: Στο χώρο της κεντροαριστεράς οι εξέλιξεις παραμένουν ιδιαίτερα πυκνές. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα κλίμα έντονων συζητήσεων για το μέλλον του κόμματος, τις προοδευτικές συνεργασίες αλλά και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει αυτό το πολιτικό εγχείρημα που συνδέεται με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμελος έστειλε μήνυμα στήριξης προς την κατεύθυνση μιας ευρύτερης προοδευτικής συμπόρευσης, επιμένοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι παρόν στις πολιτικές εξελίξεις και όχι θεατές τους. Την ίδια στιγμή όμως στο εσωτερικό του κόμματος καταγράφηκαν ισχυρές επιφυλάξεις και αντιδράσεις από στελέχη που φοβούνται ότι μια τέτοια πορεία θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αποδυνάμωση ή ακόμη και σε απώλεια της πολιτικής αυτονομίας του ΣΥΡΙΖΑ. Το βασικό ερώτημα που φαίνεται να διατρέχει τη συζήτηση είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελέσει τον βασικό κορμό μιας ευρύτερης ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου ή αν κινδυνεύει να βρεθεί στη σκιά των νέων πολιτικών πρωτοβουλειών που συζητούνται. Ας ακούσουμε το σχόλιο του συναδέλφου Αντώνη Ατζολέτου για όσα συζητήθηκαν, όσα αποφασίστηκαν και την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Σίγουρα η ορμή και η δυναμική που είδαμε σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή Χριστίνα έχει να κάνει με την δημοσκοπική θέση του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, που είναι καθαρά δεύτερος, αλλά έχει να κάνει και με το άρωμα εκλογών που υπάρχει. Γιατί ακούσαμε πολλά σήμερα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις νομίζω δεν ακούσαμε καθαρές κουβέντες. Ίσως είναι λογικό, υπάρχουν στρατηγικές. Ο Σωκράτης Φάμελος ήταν πιο ξεκάθαρος από ποτέ. Δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Πολύ συγκεκριμένος. Βεβαίως αυτό που δεν απάντησε είναι τι θα γίνει αν ο Αλέξης Τσίπρας επιμείνει στη στρατηγική του και δεν δείχνει να αλλάζει, πως δεν πρόκειται να συμπορευτεί με κόμματα. Συνεπώς αναρωτιόμασταν αυτή η πρόταση του Σωκράτη Φάμελου έχει ημερομηνία λήξης.
9: Ναι. Ένας από τους πρωταγωνιστές ήταν και ο κύριος Πολάκης. Και μάλιστα είδαμε τώρα και τη Δέσποινα να μας σημειώνει και τι θυμήθηκε και ο κύριος Πολάκης χαρακτηριστικά για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Κασελάκη.
8: Για τον κύριο Πολάκη αυτό που αναρωτιούνται πολύ είναι τι μέλλον μπορεί να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που είναι περίπου στο 2% στις επόμενες εκλογές, αν κατέβει μόνος του. Γιατί τρία χρόνια χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα δεν φαίνεται να τα πήγε πολύ καλά. Αυτό που είπε η Δέσποινα είναι πολύ σημαντικό, γιατί τη στιγμή που λέει να πάμε μαζί και με τον Αλέξη Τσίπρα, σήμερα ανοίγει μέτωπο μαζί του. Θυμίζοντας κάτι το οποίο είναι στα παλιά και δεν το ξέραμε, ναι, ότι είχε προκρίνει τον κύριο Κασελάκη στον κύριο Παπά. Υπάρχουν πολιτικές φιλοδοξίες εδώ πέρα. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να πάνε στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα και μπορούν. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν μπορούν να πάνε. Άρα λοιπόν όλα παίζουν μέσα στο παιχνίδι. Το θέμα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα μετά την ψηφοφορία. Θα έχουμε διαρροές από το κόμμα. Πώς θα αντιδράσει ο Παύλος Πολάκης και βέβαια τι θα πούν στο τηλέφωνο ο Αλέξης Τσίπρας με το Σωκράτη Φάμελο, γιατί είναι σίγουρο πως πλέον πρέπει να μιλήσουν.
0: Στον πόλεμο της Ουκρανίας η μάχη δεν δίνεται μόνο στα χαρακόμματα, στα ντρόουν και τους πυράβλους, δίνεται και στο πεδίο της διπλωματίας. Και το τελευταίο διάστημα μοιάζει όλο και περισσότερο με ένα διπλωματικό πόκερ ή αν θέλετε ένα brand affair ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με βασικό όμως αποδέκτη τον Ντόναλντ Τραμπ. Ύστερα από περισσότερα από 4 χρόνια πολέμου, καμία πλευρά δεν έχει καταφέρει να επιβάλλει πλήρως τη θέλησή της στην άλλη. Την ίδια στιγμή όμως, καμία πλευρά δεν θέλει να εμφανιστεί ως εκείνη που εμποδίζει την ειρήνη. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το ενδιαφέρον. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η αμερικανική στήριξη δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη επαοριστών. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο έχουν κάθε λόγο να πείσουν την Ουάσιγκτον ότι εκείνη είναι η πρόθυμη για διάλογο και ότι ο αντίπαλος ευθύνεται για το αδιέξοδο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να διαβαστούν η πρόσφατη δημόσια επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τερματισμό του πολέμου, η άρνηση του Πούτιν να συναντηθεί μαζί του, οι δηλώσεις της ρωσικής ηγεσίας ότι οι στόχοι του πολέμου παραμένουν αμετάβλητοι, αλλά και οι ουκρανικές επιθέσεις με ντρόν βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Κάθε μια από αυτές τις κινήσεις απευθύνεται βεβαίως στον αντίπαλο, απευθύνεται όμως και σε ένα δεύτερο ακροατήριο, στο Λευκό Οίκο. Ο Ζελένσκι επιχειρεί να δείξει ότι η Ουκρανία παραμένει ικανή να αντέξει και να προκαλέσει κόστος στη Ρωσία. Ο Πούτιν επιχειρεί να δείξει ότι η Ρωσία εξακολουθεί να κρατά την πρωτοβουλία και ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της. Το αποτέλεσμα είναι μια πολύ ιδιότυπη κατάσταση. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες, αλλά η μάχη για τις εντυπώσεις βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Γιατί σήμερα, ίσως περισσότερο μάλιστα από κάθε άλλη στιγμή του πολέμου, η εικόνα που σχηματίζει η Ουάσιγκτον μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντική με όσα συμβαίνουν στο ίδιο το πεδίο της μάχης. Ο διεθνολόγος, ο Κωνσταντίνος Φίλης, σκιαγραφεί την κρίσιμη αυτή χρονική περίοδο για το ουκρανικό μέτωπο, αλλά και τον συσχετισμό των δυνάμεων.
10: Το Κίεβο θέλει να περάσει το μήνυμα, Χριστίνα, ότι πρώτον, κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής σε οποιοδήποτε μέρος της Ρωσίας συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Πούτιν. Μην λησμονούμε ότι έχει επενδύσει τους τελευταίους μήνες σε αυτή την ανασφάλεια, η οποία έχει αρχίσει να λαμβάνει μορφή παράνοιας ψύχωσης στον ψυχισμό τον εσωτερικό του Ρώσου Προέδρου, ότι δηλαδή κάτι κακό μπορεί να συμβεί. Mm. Βέβαια, ο στόχος δεν ήταν ο Πούτιν, ήταν περισσότερο το οικονομικό φόρουμ. Ένα φόρουμ το οποίο, να πούμε για τους τηλεθεατές μας, διεξάγεται εδώ και δεκαετίες. Είναι για τη Ρωσία, επειδή συμβαίνει σε ετήσια βάση, μία προσπάθεια να συγκεντρώσει ηγέτες. Βέβαια, δεν πηγαίνει και πολύ καλά, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια. Περισσότερο περιθωριακά στοιχεία παρευρίσκονται εκεί. Να συγκεντρώσει λοιπόν στο παρελθόν ηγέτες οι οποίοι είχαν κάτι να πούν. Το ότι καταφέρνει η Ουκρανία να χτυπήσει την άμυνα της Ρωσίας σε μία τέτοια πολύ σημαντική για την Μόσχα χρονική στιγμή, αν μη τι άλλο, είναι ένα σαφές μήνυμα ότι μπορεί να το κάνει παντού. Θα πούμε ότι οι διαπραγματεύσεις που πρότεινε ο Ζελένσκι με τον τρόπο που το έκανε, δηλαδή με τη δημοσιοποίηση της επιστολής, ναι, ήταν καταδικασμένες σε αποτυχία. Και μάλιστα μια επιστολή η οποία είχε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος του Πούτιν. Δεν νομίζω κανείς ότι θα περίμενε πως ο Ρώσος πρόεδρος θα αντιδρούσε θετικά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ασφαλώς στην Ρωσία επικρατεί ένα κλίμα προβληματισμού, όπως βέβαια αντίστοιχα και στην Ουκρανία, για το τι μελιγενές. Αυτό μπορούμε να το πούμε και αργότερα. Όμως να πω για τη συγκεκριμένη περίπτωση ότι πριν από λίγες μέρες η Ρωσία έπληξε στόχους στην Ουκρανία, στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της πόλης, η οποία βρίσκεται αρκετά μακριά με τη σειρά της από το πεδίο των μαχών, με πολλούς νεκρούς. Αυτό συμβαίνει σε πολύ τακτική βάση. Βλέπουμε, Χριστίνα, ότι με έναν τρόπο αντισυμβατικό και με έναν τρόπο ασύμετρο τα δύο μέρη χτυπούν όχι μόνο μη πολιτικούς στόχους, το οποίο συνιστά έγκλημα πολέμου, αλλά πολλές φορές ενεργειακές υποδομές, γέφυρες, μεταφορικά δίκτυα, οδικά δίκτυα, σιδηροδρομικά δίκτυα, ναι, με απότερο στόχο και να πλήξουν το, θα έλεγα, το ψυχισμό του εχθρού και την αυτοπεποίθηση, αλλά κυρίως να δείξουν ότι είναι σε θέση να καταφέρουν πλήγματα τα οποία επιφέρουν οικονομική καταστροφή ή επιφέρουν και άλλες συνέπειες καταστροφικές για τις δύο χώρες.
0: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα και σε μια υπόθεση που μοιάζει να έχει βγει από σενάριο αστυνομικής σειράς και που ξεδιπλώνεται τις τελευταίες ώρες. Καφές, σχέδια, εργαλεία και χαρτιά. Αυτές ήταν, σύμφωνα με τη δικογραφία, μερικές από τις κωδικές λέξεις που χρησιμοποιούσαν μέλη ενός κυκλώματος, το οποίο φέρεται να δραστηριοποιούνταν γύρω από πολεοδομικές υποθέσεις στην Αττική. Οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποίησαν χθες εφόδους σε πολεοδομικές υπηρεσίες και προχώρησαν σε συλλήψεις, ενώ η έρευνα αποκάλυψε ένα δίκτυο με διακριτούς ρόλους, με μεσάζοντες, με συγκεκριμένη ταρίφα που σύμφωνα με τις αρχές κυμαινόταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ ανά υπόθεση. Οι αστυνομικοί μιλούν για παρεμβάσεις σε οικοδομικές άδειες, σε αυθαίρετα, πρόστιμα και εκκρεμείς φακέλους, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης φέρεται να εντοπίστηκε και μέλος του κυκλώματος να παραδίδει φάκελο με 3.000 ευρώ σε ένα από τα φερόμενα αρχηγικά στελέχη. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 330.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ οι αρχές εξετάζουν πλέον το πλήρες εύρος της δράσης του δικτύου. Πώς ξεκίνησε η έρευνα και πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα, αποτυπώνει στο ρεπορτάζ του συνάδελφος Γιώργος Πρωτοψάλτης.
11: 6 συνολικά συλλήψεις και πρόκειται για έναν τεχνικό σύμβολο της αποκεντρωμένης διοίκησης της Αττικής, Γενικό Γραμματέα Δήμου της Αττικής, δύο προϊστάμενους και έναν υπάλληλο στις πολεοδομίες Κηφισιάς και Αμαρουσίου, έναν ιδιώτη μηχανικό. Αυτοί είναι οι 6 συλληφθέντες. Υπάρχουν ακόμα 30 άτομα στη συγκεκριμένη δικογραφία για τις έρευνες και πρόκειται για ιδιώτες μηχανικούς, αρχιτέκτονες, επιχειρηματίες, υπαλλήλους στις πολεοδομίες Αγίας Παρασκευής και Νέας Ιωνίας, ακόμα και έναν υπάλληλο στην επιθεωρής εργασίας και δημοτικό υπάλληλο Μικόνου. Να τονίσουμε ότι η μεγάλη επιχείρηση ξεκίνησε χθες το πρωί από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και φέρεται οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας να εντόπισαν επ' αυτοφόρο ένα από τα μέλη του κυκλώματος να παραδίδει φάκελο, ο οποίος περιείχε 3.000 ευρώ σε καφετέρια στην Ηλιούπολη, σε αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Βλέπουμε και τα χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων. Περισσότερες από 334.000 ευρώ. Έχουν διαπιστωθεί μέχρι στιγμής 29 περιπτώσεις δωροληψίας και παράβαση καθήκοντος και μιλάμε για ποσά από 1.000 έως 3.000 ευρώ για τακτοποίηση αυθαιρέτων, για κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών ή και παράτυπη έκδοση οικοδομικών αδειών, ακόμα και για ουσιαστικά θετικές γνωμοδοτήσεις και μείωση προστήμων είναι η παράνομη δραστηριότητα που διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία ξεκίνησε μετά από 2 καταγγελίες που έφτασαν στην αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας.
0: Στην Καλαμάτα τώρα, όπου η υπόθεση της δολοφονίας της 39χρονης Βασιλικής συνεχίζει να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Ο 49χρονος σύζυγός της κρίθηκε προφυλακιστέως μετά την πολύωρη απολογία του, ενώ παράλληλα οι έρευνες των αρχών φωτίζουν όλο και περισσότερες πτυχές της υπόθεσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που έχουν προκύψει γύρω από το υλικό παρακολούθησης που εντοπίστηκε στην κατοχή του κατηγορούμενου. Ηχογραφήσεις, βίντεο, συσκευές καταγραφής και ψηφιακά αρχεία συνθέτουν ένα puzzle που οι ερευνητές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν, αναζητώντας απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβαινε το διάστημα πριν από το έγκλημα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι συγκέντρωνε το συγκεκριμένο υλικό προκειμένου να το χρησιμοποιήσει σε μια μελλοντική δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών. Ωστόσο, τα ευρήματα έχουν ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τη συστηματική παρακολούθηση της 39χρονης και το κλίμα που φαίνεται να έχει διαμορφωθεί μέσα στην οικογένεια τους τελευταίους μήνες. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει τις τελευταίες πληροφορίες γύρω από αυτή την υπόθεση.
11: Κατά την απολογία του στην ανακρίτεια, ο κατηγορούμενος φέρεται τουλάχιστον να παραδέχτηκε ότι παρακολουθούσε την 39χρονη Βασιλική. Υποστήριξε όμως ότι αυτές οι παρακολουθήσεις και οι καταγραφές αφορούσαν τα παιδιά και την διαδικασία της επιμέλειας και όχι την σχέση του με το θύμα. Να τονίσουμε ότι οι ηχητικές καταγραφές που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο των κατοίκων ερευνών της αστυνομίας έχουν μεταφερθεί τα αρχεία αυτά διάρκεια άνω της μίας ώρας στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και το επόμενο διάστημα αναμένεται με εισαγγελία. Διάταξη να εξεταστούν έτσι ώστε να εξακριβωθεί αν υπάρχει κάτι χρήσιμο σε επίπεδο έρευνας και αν θα μπορέσουν να δοθούν απαντήσεις για το τι πυροδότησε το αιματηρό ξέσπασμα του δράστη το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν αυτό το κομμάτι της έρευνας. Είναι αυτή μια εκκρεμότητα που ενδεχομένως να δώσει κρίσιμες απαντήσεις στο πλαίσιο της έρευνας των αρχών.
0: Παραμένοντας στο αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, οι περισσότεροι οδηγοί γνωρίζουν πλέον ότι σε αρκετά σημεία της Αττικής οι παραβάσεις καταγράφονται μόνο από την τροχέα, τις καταγράφουν όμως και οι κάμερες. Το ερώτημα όμως είναι αν αυτή η νέα πραγματικότητα έχει αρχίσει να αλλάζει την οδική συμπεριφορά ή αν οι συνήθειες που βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους, και δεν είναι καλές, παραμένουν ίδιες. Τα πρώτα στοιχεία από τη λειτουργία του συστήματος δείχνουν χιλιάδες βεβαιωμένες παραβάσεις μέσα σε λίγους μήνες, αλλά και ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό επιτυχημένων ενστάσεων, γεγονός που δείχνει ότι η καταγραφή των παραβάσεων γίνεται με μεγάλη ακρίβεια. Την ίδια στιγμή, αρκετοί οδηγοί παρατηρούν ότι σε σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί κάμερες, οι ταχύτητες μειώνονται και η προσοχή στα φανάρια είναι μεγαλύτερη. Αρκεί όμως αυτό για να αλλάξει συνολικά η εικόνα στους δρόμους? Το ρεπορτάζ της Βάσιας Γκανάρα αποτυπώνει τι δείχνουν αυτά τα πρώτα στοιχεία λίγους μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας των καμερών.
12: Ποδηλάτης περνά με κόκκινο σηματοδότη, ενώ οδηγοί δικύκλων και οχημάτων πραγματοποιούν επικίνδυνες αναστροφές μπροστά από το σημείο που λειτουργούν οι κάμερες. Με την κάμερα του Sky βρισκόμαστε στην Καραολή και Δημητρίου εδώ και περίπου μία ώρα. Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στο ρεύμα ανόδου αλλά και στο ρεύμα καθόδου κατέγραψαν δύο επικίνδυνες αναστροφές και μία παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Στη δεύτερη περίπτωση, ο οδηγός του οχήματος, όταν συνειδητοποιεί τι έχει κάνει, σταματά μόλις ένα μέτρο μετά το κόκκινο φανάρι. Όμως η κάμερα τον έχει ήδη καταγράψει. Παρότι βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία οι έξυπνες κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες με αμύωτη ένταση, συνεχίζονται να καταγράφονται παραβάσεις οδηγών.
13: Έχει αλλάξει κάτι?
14: Όχι, το ίδιο όπως ήταν και πριν.
15: Δουλεύουν κανονικότατα, γράφουν κανονικότατα.
12: Τα πρώτα επίσημα στοιχεία από το τέλος Μαρτίου έως το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε δείχνουν πως έχουν βεβαιωθεί χιλιάδες παραβάσεις.
15: Τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, τα οποία ανακοίνωσε το προηγούμενο Σάββατο, είναι περίπου 2.500 κλήσεις από τις νέες κάμερες. Γίνανε 450 ενστάσεις, από αυτές δικαιώθηκαν 17.
12: Πάντως υπάρχουν και οδηγοί που δείχνουν να συμμορφώνονται στη θέα των καμερών, μειώνοντας τις ταχύτητες.
16: Εντάξει, προσέχει λίγο κόσμο στα όρια ταχύτητας, ειδικά στη συγκρού. Έτσι πρέπει.
17: Μειώνονται οι ταχύτητες πολύ, ναι.
18: Ό,τι να είναι πιο προσεκτική στα σήματα και στα φανάρια. Υπάρχει μια βελτίωση.
19: Μέχρι στιγμής λειτουργούν 8 κάμερες, έχουν πει στην Αττική. Καλό είναι να λειτουργούν όλοι, να μειωθούν τα ατυχήματα και οι παραβάσεις.
12: Σήμερα λειτουργούν 8 κάμερες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 10 κάμερες του Υπουργείου Μεταφορών που είναι τοποθετημένες σε λεωφορεία. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στις επόμενες ημέρες τίθενται σε λειτουργία ακόμη 100 κάμερες της περιφέρειας Αττικής.

Στη Μέση Ανατολή πολλές φορές μεγαλύτερη σημασία έχει αυτό που θα μπορούσε να συμβεί παρά αυτό που συμβαίνει. Και αυτή φαίνεται να είναι σήμερα η στρατηγική του Ιράν. Από τη μια πλευρά η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι σε περίπτωση νέας αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής μπορεί να επεκτείνει τη σύγκρουση πολύ πέρα από τον Περσικό κόλπο. Οι αναφορές φτάνουν από το στενό του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι τη Μεσόγειο. Το μήνυμα είναι σαφές. Το Ιράν θέλει να δείξει ότι διαθέτει τη δυνατότητα να επηρεάσει μια τεράστια γεωγραφική ζώνη από τις ενεργειακές οδούς του κόλπου μέχρι κρίσιμες θαλάσσιες διαδρομές που συνδέουν τρεις υπήρους. Από την άλλη πλευρά όμως, όταν εξετάσει κανείς τις κινήσεις των τελευταίων εβδομάδων και των τελευταίων ωρών, διαπιστώνει κάτι ενδιαφέρον. Οι απαντήσεις της Τεχεράνης παραμένουν πολύ προσεκτικά υπολογισμένες. Υπάρχουν αντίπεινα, υπάρχουν πυραυλικά πλήγματα και πλήγματα με ντρόουν, υπάρχουν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων που συνδέονται με αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Δεν υπάρχει όμως μέχρι στιγμής μια κίνηση που να οδηγεί σε γενικευμένη ανάφλεξη. Με άλλα λόγια, το Ιράν επιχειρεί να διατηρήσει την αποτρεπτική του ισχύ χωρίς να περάσει το όριο που θα μπορούσε να προκαλέσει έναν ανεξέλεγκτο περιφερειακό πόλεμο. Αυτό εξηγεί και την φαινομενική αντίφαση των τελευταίων ημερών, αν μου επιτρέπετε. Οι δηλώσεις γίνονται ολοένα πιο σκληρές, οι προειδοποιήσεις αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη γεωγραφική εμβέλεια, ταυτόχρονα όμως οι στρατιωτικές κινήσεις παραμένουν περιορισμένες και στοχευμένες. Η Τεχεράνη φαίνεται να επιδιώκει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Να πείσει τους αντιπάλους της ότι έχει τη δυνατότητα να διευρύνει τη σύγκρουση χωρίς να αναγκαστεί να το κάνει. Γιατί στην παρούσα φάση το ισχυρότερο όπλο της δεν φαίνεται να είναι ένας πύραυλος ή ένα ντρόουν, αλλά η αβεβαιότητα, η αίσθηση ότι η επόμενη κίνηση θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Με καλημέρες θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Καλημέρα στην κυρία Μαρία Σερδάρη που μπήκε στον κόπο να μας στείλει τη δική της, να γράψει το μήνυμά της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στον φίλο τον Ιωαρδάνη που μας στέλνει το δικό του μήνυμα από το Αμπουντάμπι και κάνει και το δικό του πολιτικό σχόλιο όσον αφορά τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και κοντά στη Νέα Δημοκρατία, αναφερόμενος και στις κινήσεις του κυρίου Σαμαρά. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιωαρδάνη. Καλημέρα σε όλους σας. Καλή Κυριακή να έχουμε.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ένας 37χρονος Παλαιστινίος στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητα του 37χρονου και οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς και συγκεκριμένα με βομβιστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος είχε μισθώσει διαμέρισμα στα Πατήσια, όπου έμενε στην Αθήνα, και το είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο. Είχε μεταβεί στην Κρήτη πρόσφατα για να εργαστεί εποχικά σε ξενοδοχείο. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων κινητά τηλέφωνα, φορητό, ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθούς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά που δεν τα είχε παραλάβει ακόμη, με σκοπό την κατασκευή μιας βόμβας. Οι αρχές εκτιμούν ότι μαζί με τα δύο άτομα από την Κύπρο ετοίμαζαν επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος και σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχο. Να σημειωθεί πως στην Ελλάδα ο 37χρονος είχε έλθει πριν από έναν χρόνο από τη Γάζα και είχε λάβει άσυλο, ενώ τις τελευταίες 15 ημέρες διαπίστωσαν οι αρχές ότι ήταν μέλος της Χαμάς και είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του εντός και εκτός Ελλάδας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με την λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για την διεκπαιρέωση υποθέσεων εναντί χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακρίθηκε η εισαγγελία. Κρίθηκε χθες μετά την πολύωρη απολογία του καθομολογίαν δράστη στις δολοφονίες της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει σήμερα 100 ημέρες, η Κεχυρία παραμένει εύθραυστη παρά τις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι οι δυνάμεις της κατέριψαν 2 Ιρανικά ντρόν που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τραυματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και περήφανοι. Ωστόσο, δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προηγηθεί δήλωση του στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 339 ουκρανικά ντρόουν πάνω από διάφορες περιφερειές της, περιλαμβανομένης της Μόσχας. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 2 πολιτικά σκάφη έρευνας και διάσωσης που εκτελούσαν ανθρωπιστική αποστολή μέσα στον Ουκρανικό θαλάσσιο διάδρομο και υπάρχουν τραυματίες. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν ενδείξεις πως τουλάχιστον 2 άτομα άνοιξαν πυρ, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα ή τις συνθήκες του περιστατικού. Οι δράστες αναζητούνται. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισακ Τριανταφυλλίδης.

Υπάρχουν τραγούδια που μοιάζουν να γράφτηκαν για να συνοδεύουν μια διαδρομή. Ένα νυχτερινό ταξίδι μέσα στην πόλη, ένα παράθυρο που κοιτάζει τα φώτα να περνούν, έναν άνθρωπο που παρατηρεί τον κόσμο χωρίς απαραίτητα να προσπαθεί να τον αλλάξει. Κάτι τέτοιο είναι και το The Passenger του Iggy Pop. Το τραγούδι κυκλοφορεί τον Οκτώβριο του 1977, γρήγορα γίνεται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της καριέρας του. Η έμπνευση γεννιέται από τις διαδρομές που έκανε ο ίδιος στο Βερολίνο, καθισμένος στη θέση του συνοδηγού, παρατηρώντας μια πόλη που βρισκόταν ακόμη στη σκιά του ψυχρού πολέμου και χωριζόταν στα δύο από ένα τείχος. Πίσω όμως από αυτή την απλή εικόνα κρύβεται μια ολόκληρη εποχή. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, οι μεγάλες δυτικές πόλεις αλλάζουν πρόσωπο, η οικονομική κρίση, η ανεργία και η κοινωνική αβεβαιότητα αφήνουν το αποτύπωμά τους, από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Λονδίνο και το Βερολίνο. Την ίδια στιγμή μια νέα μουσική κουλτούρα γεννιέται, το punk και η rock αμφισβητούν τα πάντα, εκφράζοντας μια γενιά που δεν εμπιστεύεται εύκολα τις βεβαιότητες του παρελθόντος. Ο Iggy Pop βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο αυτής της αλλαγής. Οι στίχοι του The Passenger δεν μιλούν για έναν ήρωα που ελέγχει τα γεγονότα, μιλούν για κάποιον που παρακολουθεί τον κόσμο να κινείται γύρω του, προσπαθώντας να βρει τη θέση του μέσα σε αυτόν. Στην Ελλάδα η χώρα ζει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πολιτική περίοδο. Ο Οκτώβριος του 1977 βρίσκει τα κόμματα σε προεκλογικούς ρυθμούς, καθώς ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τον Νοέμβριο. Η μεταπολίτευση βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της χρόνια. Η πολιτική συζήτηση κυριαρχεί στην καθημερινότητα και μια νέα γενιά αναζητά τον δικό της βηματισμό μέσα σε μια κοινωνία που αλλάζει γρήγορα. Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα, το The Passenger έρχεται να ντύσει μουσικά μια εποχή όπου πολλοί παρατηρούν τις εξελίξεις να τρέχουν γύρω τους και προσπαθούν να καταλάβουν προς τα πού κατευθύνεται ο κόσμος.

Καλημέρα σας από τον Sky 100,3, λίγο μετά τις 6 το πρωί και περνάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας παρέας. Αν είστε μαζί μας από νωρίς, συνεχίζουμε αυτή την κυριακάτικη διαδρομή και αν συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη για την ηχοληψία, βρίσκεται ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Θανάσης Καραγιάννης, τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας περιμένει ο Πέτρος Μωραΐτης για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε μαζί να βλέπουμε τι φέρνει μαζί της αυτή η Κυριακή.

Στη δεύτερη ώρα θα αφήσουμε για λίγο το γρήγορο ρυθμό των τίτλων και θα κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτούς. Θέματα κοινωνίας, μικρές αλλαγές που αποτυπώνουν την εποχή, διεθνείς ιστορίες που φωτίζουν μια διαφορετική πλευρά της επικαιρότητας, αλλά και μουσικές που συνοδεύουν αυτό το ιδιαίτερο πρωινό της Κυριακής. Συνεχίζουμε.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, πολλές ιστορίες ενδοοικογενειακής βίας δεν έφταναν ποτέ στις αρχές. Έμεναν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Μέσα σε σπίτια, οικογένειες και σχέσεις όπου η σιωπή συχνά αποδεικνύονταν ισχυρότερη από την καταγγελία. Σήμερα η εικόνα ευτυχώς δείχνει να αλλάζει. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζητούν βοήθεια, απευθύνονται στις αρχές ή αποφασίζουν να σπάσουν έναν κύκλο φόβου που για χρόνια παρέμεινε αόρατος. Τα στοιχεία των πρώτων 4 μηνών του 2026 αποτυπώνουν αυτή την πραγματικότητα. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν κατέγραψε περισσότερες από 6.500 καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ προχώρησε σε πάνω από 3.850 συλλήψεις. Οι αριθμοί αυτοί μεταφράζονται σε περίπου 50 καταγγελίες κάθε ημέρα, περισσότερες από 2 κάθε ώρα. Την ίδια στιγμή, 5 γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του χρόνου από πρόσωπα του στενού οικογενειακού ή συντροφικού τους περιβάλλοντος. Η τελευταία υπόθεση στην Καλαμάτα υπενθύμησε με τον πιο σκληρό τρόπο ότι πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο βρίσκονται πραγματικοί άνθρωποι, οικογένειες και ζωές που αλλάζουν για πάντα. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί εξειδικευμένα γραφεία της ελληνικής αστυνομίας σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ νέα εργαλεία όπως το Panic Button, αλλά και ειδικές γραμμές υποστήριξης έχουν δώσει σε περισσότερα θύματα τη δυνατότητα να αναζητήσουν προστασία και βοήθεια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Σημαίνει ότι γίνεται περισσότερο ορατό. Και αυτό έχει τη δική του σημασία, γιατί η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι μόνο ζήτημα παραβατικότητας ή αστυνομικής διαχείρισης. Αφορά και αντιλήψεις, αφορά και στερεότυπα και συμπεριφορές που διαμορφώνονται μέσα στην κοινωνία και συχνά περνούν από γενιά σε γενιά και οι αριθμοί δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος. Η πραγματική όμως πρόκληση βρίσκεται στο να μειωθούν, ώστε λιγότεροι άνθρωποι να χρειάζεται να ζουν καθημερινά με το φόβο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Ευρώπη γερνά. Και μαζί της αλλάζουν σταδιακά και πολλές από τις συζητήσεις που αφορούν την καθημερινότητα. Μια από αυτές αφορά την οδήγηση και το πώς η κοινωνία. Θα ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανεξαρτησία των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων.

την ανεξαρτησία τους, τους επιτρέπει να μετακινούνται μόνοι τους, να επισκέπτονται την οικογένειά τους, να πηγαίνουν στο γιατρό ή να διατηρούν μια ενεργή καθημερινότητα χωρίς να εξαρτώνται από άλλους. Ταυτόχρονα όμως, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι με την πάροδο των χρόνων μπορεί να επηρεαστούν δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή οδήγηση, όπως είναι η όραση, τα αντανακλαστικά, η ταχύτητα αντίδρασης και η ικανότητα αντιμετώπισης μιας απρόβλεπτης κατάστασης στον δρόμο. Γι' αυτό και σε ολόκληρη την Ευρώπη εξετάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, συζητείται η καθιέρωση υποχρεωτικών τεστ οπτικής οξύτητας για οδηγούς άνω των 70 ετών, τα οποία θα επαναλαμβάνονται ανά τριετία. Στην Ισπανία, οι άδειες οδήγησης ανανεώνονται ήδη συχνότερα στις μεγαλύτερες ηλικίες και συνοδεύονται από τακτικούς ιατρικούς ελέγχους, ενώ και στη Γερμανία η έμφαση δίνεται περισσότερο στην αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας και λιγότερο στην ύπαρξη ενός αυστηρού ηλικιακού ορίου. Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξετάζεται η δυνατότητα τα κράτη-μέλη να μειώνουν τη διάρκεια ισχύως των αδειών οδήγησης μετά τα 65 χρόνια, ζητώντας συχνότερους ελέγχους ανάλογα με την πολιτική που θα επιλέξει κάθε χώρα. Ο στόχος δεν είναι να αποκλειστούν οι ηλικιωμένοι από την οδήγηση, είναι να διασφαλιστεί ότι όσοι βρίσκονται πίσω από το τιμόνι διαθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να κινούνται με ασφάλεια. Γιατί στους δρόμους η ελευθερία της μετακίνησης και η ασφάλεια πρέπει πάντα να πηγαίνουν μαζί.

Και ενώ η συζήτηση στην Ευρώπη λοιπόν επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στους οδηγούς μεγαλύτερης ηλικίας και στους ελέγχους που απαιτούνται για να παραμένουν ασφαλείς στο τιμόνι, έρχεται και μια νέα έρευνα να δείξει ότι οι προκλήσεις δεν βρίσκονται μόνο στις μεγαλύτερες γενιές. Αντίθετα, ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα φαίνεται να εντοπίζεται και στους νεότερους οδηγούς, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με το κινητό τηλέφωνο στο χέρι. Η τεχνολογία έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας σε τέτοιο βαθμό ώστε για πολλούς ανθρώπους το κινητό τηλέφωνο να αποτελεί σχεδόν προέκταση του χεριού τους. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αυτή η συνήθεια ακολουθεί τον οδηγό και πίσω από το τιμόνι. Μια μεγάλη λοιπόν ευρωπαϊκή έρευνα εκπέμπει προειδοποιητικό σήμα για τη συμπεριφορά των νεότερων ηλικιών στο δρόμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν 9 στους 10 νέους οδηγούς χρησιμοποιούν το κινητό τους ή προγραμματίζουν το σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγούν. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι σχεδόν οι μισοί παραδέχονται πως διαβάζουν ή στέλνουν μηνύματα ενώ βρίσκονται σε κίνηση. Η εικόνα στην Ελλάδα παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Έλληνες οδηγοί εμφανίζονται συχνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε αρκετές επικίνδυνες συμπεριφορές. Χρήση κινητού, οδήγηση υπό έντονη κόπωση αλλά και παραμέληση βασικών κανόνων ασφαλείας καταγράφονται σε ποσοστά που προκαλούν προβληματισμό. Και εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη αλλαγή των τελευταίων χρόνων. Παλιότερα η απόσπαση προσοχής προερχόταν από το ραδιόφωνο, από μια συζήτηση με τον συνοδηγό ή την κίνηση στο δρόμο. Σήμερα ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της προσοχής του οδηγού βρίσκεται στην τσέπη του. Ένα μήνυμα, μια ειδοποίηση, μια γρήγορη ματιά στην οθόνη, μόνο που στο δρόμο λίγα δευτερόλεπτα αρκούν για να μετατραπούν σε δεκάδες μέτρα οδήγησης χωρίς πραγματική προσοχή. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο τους νέους, αφορά όλους μας, γιατί όσο εξελίσσονται τα αυτοκίνητα, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά η πιο βασική προϋπόθεση της ασφαλούς οδήγησης, να παραμένει ο οδηγός συγκεντρωμένος στον δρόμο.

Για χρόνια ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει χτίσει ένα πολιτικό αφήγημα που παρουσιάζει τη Ρωσία ως αντίβαρο στη Δύση. Ένα αφήγημα που συχνά συνοδεύεται από σκληρή κριτική απέναντι στις δυτικές κοινωνίες, τις αξίες και το τρόπο ζωής τους. Μια νέα δημοσιογραφική έρευνα έρχεται τώρα να φωτίσει μια λιγότερο γνωστή πλευρά της προσωπικής του ζωής. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία που δημοσίευσε η ερευνητική ομάδα Συστέμα, η οποία συνδέεται με το Radio Free Europe, οι δύο μικροί γη που φέρεται να έχει αποκτήσει ο Ρώσος πρόεδρος με την πρώην Ολυμπιονίκη Αλίνα Καμπάεβα μεγαλώνουν με την φροντίδα δεκάδων ξένων κουβερνάντων, δασκάλων και φροντιστών. Ανάμεσά τους βρίσκονται εργαζόμενοι από τη Βρετανία, από τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι αμείβονται με μισθούς που σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την έρευνα, φτάνουν ακόμη και τα 7.000 ευρώ το μήνα. Η ίδια έρευνα περιγράφει ένα περιβάλλον εξαιρετικά αυστηρών κανόνων. Οι εργαζόμενοι φέρεται να υπόκεινται σε περιορισμούς μετακινήσεων, να συντάσσουν καθημερινές αναφορές για τα παιδιά και να αποφεύγουν συγκεκριμένα θέματα συζήτησης, όπως ζητήματα φύλου ή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Το ενδιαφέρον όμως δεν βρίσκεται μόνο στις λεπτομέρειες της καθημερινότητας μιας ισχυρής οικογένειας, βρίσκεται στην αντίφαση που αναδεικνύει η υπόθεση. Απ' τη μια πλευρά, η δημόσια εικόνα μιας Ρωσίας που προβάλλεται ως ιδεολογικό αντίπαλο δέος της Δύσης, από την άλλη, η επιλογή δυτικών εκπαιδευτικών προτύπων, ξένων δασκάλων και διεθνών επιρροών για την ανατροφή των παιδιών της ίδιας της πολιτικής ελίτ. Πολλοί από αυτούς τους εκπαιδευτικούς προέρχονται μάλιστα από χώρες τις οποίες η ρωσική ηγεσία συχνά παρουσιάζει ως πολιτικούς και ιδεολογικούς αντιπάλους. Η έρευνα δεν αλλάζει βέβαια τις διεθνείς ισορροπίες, δείχνει όμως κάτι που επαναλαμβάνεται συχνά στην ιστορία, ότι πίσω από τις δημόσιες πολιτικές συγκρούσεις και τη σκληρή ρητορική, η πραγματική ζωή είναι συνήθως πολύ πιο σύνθετη από τα συνθήματα και τις αντιπαραθέσεις που βλέπουμε στην επιφάνεια.

καλημέρες να στείλουμε σε όσους βρίσκεστε εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα στην Χριστίνα εδώ από τη γειτονιά μας στο Νεοφάλιρο. Καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη που μας στέλνει τη δική του από την Λιλιούπολη. Καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και να σας θυμίσουμε πως το Όλοι Μαζί Μπορούμε σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το Καλλιμάρμαρο Στάδιο θα γεμίσει με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, με την πολιτική ιδεολογία, την ποίηση αλλά και την ιστορία αυτού του τόπου. Η φετινή μεγάλη συναυλία υπόσχεται μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνεών. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς καλλιτέχνες όπως η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σύντομα θα ανακοινωθεί η συμμετοχή και άλλων καλλιτεχνών. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

0: Δίνουμε τη σκητάλη μας για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ παρέα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα,

0: με την καθημερινή.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Πάπα Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας 37χρονος Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο 37χρονος φέρεται να συνδέεται με άτομα που είχαν συλληφθεί πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες της αστυνομίας σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και εγκατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευση δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά με σκοπό την κατασκευή βόμβας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως στον κύριο Πολάκη, είπε: κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια και ακριβό σχέδιο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι κατέριψαν 2 ιρανικά ντρόν στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν τουλάχιστον 2 δράστες. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, σε μια ώρα που η πόλη αρχίζει πλέον να ξυπνά κανονικά και η μέρα ανοίγεται μπροστά μας. Μέχρι τις 7 θα σταθούμε σε ιστορίες που δεν μετριούνται μόνο με αριθμούς ή πρωτοσέλιδα. Ιστορίες για ανθρώπους, για κοινωνικές αλλαγές, για μικρές ειδήσεις που βοηθούν να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τον κόσμο γύρω μας και τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται η καθημερινότητα. Και φυσικά με μουσικές ανάσες που πιστεύουμε πως ταιριάζουν σε αυτή τη διαδρομή του κυριακάτικου πρωινού. Και καλημέρες βεβαίως, καλημέρα στον φίλο τον Σωτήρη από τα Μελίσια που στέλνει τη δική του εδώ στην πρωινή παρέα μας. Καλημέρα φίλε Σωτήρη, καλημέρα στην Μαρία και τον Παύλο από την Πάτρα, να είστε καλά. Στον φίλο τον Σπύρο από τον Βοτανικό, καλή σας ημέρα. Στον φίλο τον Νίκο από το Μοσχάτο, στην Βούλα από το Παγκράτη, στην Έφη από την Ζωφριά, στον Ευγένιο από την Νίκαια, να στολή γερή και δυνατή, καλή Κυριακή να έχουμε.

Στις περισσότερες χώρες τα μνημεία, οι λεωφόροι και τα δημόσια κτίρια αποκτούν το όνομα ενός ηγέτη αρκετά χρόνια μετά το τέλος της πολιτικής του διαδρομής, αφού πρώτα η ιστορία αποφασίσει πώς θα τον θυμάται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαφορετική συζήτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να δημιουργηθεί ένας πεζόδρομος που θα φέρει το όνομά του δίπλα στο μνημείο του Αβραάμ Λίνκολν, ενός από τα πιο εμβληματικά σημεία της Ουάσιγκτον. Ο δρόμος θα συνδέει το μνημείο με τον ποταμό Πόταμοκ και σύμφωνα με τον ίδιο θα ονομαστεί πεζόδρομος Τραμπ. Η πρόταση έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά από μια άλλη συζήτηση που προκάλεσε αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, την πρόταση να εμφανιστεί το πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου σε ένα νέο χαρτονόμισμα των $250. Και στις δύο περιπτώσεις η ουσία δεν βρίσκεται τόσο στο ίδιο το έργο ή στο χαρτονόμισμα, βρίσκεται στο ερώτημα για το πότε και με ποιον τρόπο ένας πολιτικός ηγέτης περνά από την καθημερινή πολιτική στην ιστορική μνήμη. Η αμερικανική πολιτική παράδοση υπήρξε διαχρονικά ιδιαίτερα προσεκτική σε τέτοια ζητήματα. Τα αμερικανικά χαρτονομίσματα απεικονίζουν ιστορικές προσωπικότητες που έχουν φύγει από τη ζωή εδώ και δεκαετίες ή ακόμη και αιώνες, ενώ η ονομασία δημόσιων κτηρίων, δρόμων και μνημείων συνήθως γίνεται αφού περάσει αρκετός χρόνος και καταλαγιάσουν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις της εποχής τους. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, στο ίδιο πλαίσιο, αμερικανικό δικαστήριο έκρινε παράνομη την απόφαση να προσθεθεί το όνομα του Τραμπ στο κέντρο παραστατικών τεχνών Kennedy, υπενθυμίζοντας ότι ορισμένα ιστορικά σύμβολα προστατεύονται από ειδική νομοθεσία. Η συζήτηση που ανοίγει ξεπερνά φυσικά το πρόσωπο του σημερινού Προέδρου, αφορά και τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες επιλέγουν ποια πρόσωπα θα τιμήσουν δημόσια και πότε. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές από τις πιο γνωστές λεωφόρους, βιβλιοθήκες, γέφυρες και δημόσιες εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών πήραν το όνομα Προέδρων αρκετά χρόνια μετά την αποχώρησή τους από την εξουσία. Η απόσταση από τα γεγονότα θεωρείται συχνά απαραίτητη ώστε μια κοινωνία να αξιολογήσει πιο ψύχρεμα την πολιτική τους κληρονομιά. Γιατί η ιστορία γράφεται πάντα στο παρόν. Η δημόσια μνήμη όμως χρειάζεται συνήθως χρόνο πριν αποφασίσει ποια ονόματα θα χαραχθούν οριστικά πάνω στα μνημεία και στους δρόμους μιας χώρας.

Everest είναι για πολλούς το σύμβολο της ανθρώπινης υπέρβασης, η υψηλότερη κορυφή της Γης. Ένας τόπος που συνδέθηκε με την περιπέτεια, με την εξερεύνηση και το όνειρο να φτάσει κανείς όσο πιο κοντά γίνεται στον ουρανό. Τα τελευταία χρόνια όμως το ψηλότερο βουνό του πλανήτη συνδέεται όλο και περισσότερο με ένα πολύ διαφορετικό πρόβλημα. Τα σκουπίδια. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση δίνουν και εικόνες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες από τις πλαγιές του βουνού, οι οποίες υπενθυμίζουν μια λιγότερο γνωστή πλευρά του Everest. Σε υψόμετρο 8.849 μέτρων, εκεί όπου χιλιάδες ορειβάτες από όλο τον κόσμο ονειρεύονται να φτάσουν έστω μια φορά στη ζωή τους, παραμένουν εγκαταλελειμμένες φιάλες οξυγόνου, σκηνές, σχοινιά και κάθε είδους εξοπλισμός που συσσωρεύτηκε επί δεκαετίες. Κάθε άνοιξη χιλιάδες ορειβάτες, οδηγοί και μέλη αποστολών ανεβαίνουν στις πλαγιές του Everest. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα οι εικόνες με τις μεγάλες ουρές αναρριχητών κοντά στην κορυφή έχουν κάνει πολλές φορές το γύρο του κόσμου, αναδεικνύοντας ένα ακόμη ζήτημα, τον κορεσμό του βουνού. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών, τόσο αυξάνεται και η πίεση που δέχεται ένα από τα πιο ευαίσθητα φυσικά περιβάλλοντα του πλανήτη. Μαζί τους ανεβαίνουν βεβαίως φιάλες οξυγόνου, οι σχοινές, τα σκοινιά, τα πλαστικά υλικά και κάθε είδους εξοπλισμός, και ένα μεγάλο μέρος από αυτά παραμένει εκεί. Οι αρχές του Νεπάλ εκτιμούν ότι επί δεκαετίες συσσωρεύτηκαν στις πλαγιές του βουνού δεκάδες τόνοι απορριμμάτων. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια οργάνωνονται μεγάλες επιχειρήσεις καθαρισμού, κατά τις οποίες εθελοντές, στρατιώτες και επαγγελματίες ορειβάτες κατεβάζουν από το βουνό τόνους αποβλήτων που είχαν εγκαταλειφθεί σε μεγάλα υψόμετρα. Οι αποστολές καθαρισμού έχουν γίνει πλέον σχεδόν μόνιμο κομμάτι της ορειβατικής περίοδου. Ομάδες που ανεβαίνουν στο βουνό δεν μεταφέρουν μόνο προμήθειες και εξοπλισμό, κατεβάζουν επίσης παλιό υλικό και απορρίμματα που εγκαταλείφθηκαν από προηγούμενες αποστολές, μια προσπάθεια να περιοριστεί αυτή η επιβάρυνση που έχει συσσωρευτεί με τα χρόνια. Το παράδοξο είναι προφανές. Ένας από τους πιο απομονωμένους τόπους της Γης αντιμετωπίζει πρόβλημα που συνήθως συνδέεται με τις μεγάλες πόλεις. Και αυτή μάλλον είναι η ουσία της ιστορίας, ότι ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία του πλανήτη η ανθρώπινη παρουσία αφήνει το αρνητικό αποτύπωμά της. Το Everest εξακολουθεί να συμβολίζει την κατάκτηση του ακατόρθωτου, ταυτόχρονα όμως υπενθυμίζει και κάτι ακόμη, ότι η πρόοδος δεν μετριέται μόνο με το πόσο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε, μετριέται και με το τι αφήνουμε πίσω μας όταν επιστρέφουμε.

Σε πολλές πόλεις του κόσμου το πρόβλημα δεν είναι πια πώς θα προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες, είναι πώς θα μπορέσουν να ζήσουν μαζί τους. Κάτι τέτοιο φαίνεται να απασχολεί πλέον και την Ιαπωνία. Στη διάσημη συνοικία Σιμπούγια του Τόκιο, μια από τις πιο πολυσύχναστες γειτονιές της χώρας, όσοι πετούν σκουπίδια στο δρόμο θα πληρώνουν πλέον πρόστιμο περίπου 12 ευρώ, το οποίο μάλιστα θα εισπράτεται επί τόπου. Η Σιμπούγια είναι γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο, μπορεί να έχετε δει και εικόνες, για την διάβαση όπου χιλιάδες άνθρωποι διασχίζουν ταυτόχρονα τον δρόμο, δημιουργώντας μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της σύγχρονης Ιαπωνίας. Τα τελευταία χρόνια όμως η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διαφορετική πρόκληση, τον υπερτουρισμό. Μόνο πέρυσι η Ιαπωνία υποδέχθηκε περισσότερους από 42 εκατομμύρια επισκέπτες, αριθμό ρεκόρ για τη χώρα. Οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι αυξάνονται τα περιστατικά εγκατάλειψης απορριμμάτων στους δρόμους, αλλά και η δημόσια κατανάλωση αλκοόλ σε περιοχές που μέχρι πριν από λίγα χρόνια λειτουργούσαν με πολύ εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς. Το παράδοξο είναι ότι η Ιαπωνία παραμένει μια από τις καθαρότερες χώρες στον κόσμο, παρότι διαθέτει ελάχιστους δημόσιους κάδους απορριμμάτων. Εκεί λειτουργεί η κουλτούρα της προσωπικής ευθύνης. Είναι τόσο ισχυρή, ώστε οι περισσότεροι πολίτες συνηθίζουν να μεταφέρουν τα απορρίμματά τους μέχρι να βρουν το κατάλληλο σημείο για να τα πετάξουν. Η Σιμπούγια επιχειρεί τώρα να προστατεύσει αυτή την καθημερινότητα, γιατί πίσω από το πρόστιμο των 12 ευρώ βρίσκεται και ένα πολύ μεγαλύτερο ερώτημα. Πώς διατηρεί μια πόλη τον χαρακτήρα της όταν εκατομμύρια άνθρωποι περνούν κάθε χρόνο από τους δρόμους της, και πώς ισορροπεί ανάμεσα στη φιλοξενία αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Τη συναντάμε στις αναζητήσεις στο διαδίκτυο, στα κινητά τηλέφωνα, στις μεταφράσεις, στις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Σήμερα όμως οι επιστήμονες συζητούν κάτι πολύ πιο σύνθετο. Τι θα συμβεί αν μια μέρα η τεχνητή νοημοσύνη αρχίσει να σχεδιάζει την επόμενη γενιά της τεχνητής νοημοσύνης. Το ερώτημα δεν ανήκει πλέον αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι ένα βασικό συστατικό ενός πειραματικού εμβολίου σχεδιάστηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και πέρασε στις πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Στόχος των ερευνητών, η ανάπτυξη εμβολίων που θα μπορούν να προσφέρουν προστασία όχι μόνο απέναντι σε μια συγκεκριμένη ασθένεια, αλλά απέναντι σε ολόκληρες κατηγορίες ιών και πιθανές μελλοντικές πανδημίες. Και την ίδια στιγμή, εταιρείες που πρωταγωνιστούν στην ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών παραδέχονται ότι χρησιμοποιούν ήδη συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθήσουν στον σχεδιασμό των επόμενων πιο προηγμένων συστημάτων. Με απλά λόγια, οι μηχανές αρχίζουν να βοηθούν στη δημιουργία των μηχανών που θα ακολουθήσουν. Για αρκετούς επιστήμονες αυτό αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία. Σκεφτείτε ότι μπορεί να επιταχύνει την ανακάλυψη νέων φαρμάκων, να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ασθενειών, να οδηγήσει σε επιστημονικές εξελίξεις που μέχρι σήμερα απαιτούσαν δεκάδες ή απίστευτα χρόνια έρευνας. Άλλοι όμως προειδοποιούν ότι όσο οι μηχανές γίνονται ικανότερες να βελτιώσουν τον εαυτό τους, τόσο δυσκολότερο γίνεται να προβλέψει κανείς πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η διαδικασία. Με απλά λόγια, αν ένα σύστημα μπορεί να δημιουργήσει ένα καλύτερο σύστημα και εκείνο με τη σειρά του ένα ακόμη καλύτερο, τότε κάθε νέα γενιά θα εξελίσσεται ταχύτερα από την προηγούμενη. Κάποιοι ερευνητές περιγράφουν αυτό το ενδεχόμενο σε ένα άλμα που θα μπορούσε να αλλάξει την επιστήμη, την οικονομία, την καθημερινότητα όσο λίγες τεχνολογίες στην ανθρώπινη ιστορία. Άλλοι θεωρούν ότι πριν φτάσουμε εκεί πρέπει να απαντηθούν τα δύσκολα ερωτήματα για τα όρια, τον έλεγχο και την ευθύνη. Η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα έχει πλέον αλλάξει. Δεν αφορά μόνο το τι μπορεί να κάνει για μας, αφορά και το πού μπορεί να φτάσει.

Κάπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης εδώ στον Sky 100,3. Η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου ολοκληρώνεται σήμερα και το καλοκαίρι αρχίζει να παίρνει όλο ένα και περισσότερο τη θέση του στην καθημερινότητά μας. Οι ειδήσεις θα συνεχίσουν να τρέχουν, οι εξελίξεις να διαμορφώνουν την επόμενη μέρα και εμείς θα είμαστε εδώ και την επόμενη Κυριακή πρώτα Θεός για να τις παρακολουθήσουμε μαζί. Ευχαριστούμε που περάσατε αυτό το κυριακάτικο πρωινό μαζί μας με ενημέρωση, μουσικές και μικρές παύσεις μέσα στο θόρυβο της εβδομάδας. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, χρόνο για ξεκούραση, για ανθρώπους που αγαπάτε και για όσα συχνά αφήνουμε στην άκρη μέσα στη βιασύνη των ημερών. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο, καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ένας 37χρονος Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικολάο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητα του 37χρονου και οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα τα οποία είχαν συλληφθεί πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς και συγκεκριμένα σε βομβιστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος είχε μισθώσει διαμέρισμα στα Πατήσια που έμενε στην Αθήνα και το είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο. Είχε μεταβεί στην Κρήτη πρόσφατα για να εργαστεί εποχικά σε ξενοδοχείο. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευση δεδομένων, τραπεζικές κάρτες καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά που δεν τα είχε πάντως παραλάβει ακόμα, με σκοπό την κατασκευή μιας βόμβας. Οι αρχές εκτιμούν ότι μαζί με δύο άτομα από την Κύπρο ετοιμάζαν επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος και σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχο. Να σημειωθεί πως στην Ελλάδα είχε έλθει πριν από ένα χρόνο από τη Γάζα και είχε λάβει άσυλο. Ενώ τις τελευταίες 15 ημέρες διαπίστωσαν οι αρχές ότι ήταν μέλος της Χαμάς και είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις κομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει σήμερα 100 ημέρες, η εκεχηρία παραμένει έθραυστη παρά τις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι οι δυνάμεις της κατέριψαν 2 Ιρανικά ντρόνς που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμα καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και περήφανοι, ωστόσο δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Είχε προηγηθεί δήλωση του στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν τουλάχιστον 2 δράστες που άνοιξαν πυρ. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Οι δράστες αναζητούνται. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας, λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα και αγωναδρόμου. Οι αγωνές θα κινούν και θα τερματίζουν στην πλατεία Συντάγματος μέσω των οδών Φιλελλήνων, Λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας, Λεωφόρο Βασιλής Σόλγας, Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημία Σύνα και Πανεπιστημίου. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεάσουν και κάθετες οδούς.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση ανεβαίνουν οι τόνοι εν ώψη του τρίτου τελικού της Basket League. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προσέφυγε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ και ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενοι και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Από την πλευρά του Παναθηναϊκός κατήγγειλε τους Γιώργο Μπαρτζόκα και Νίκο Λεπενιώτη, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως η ανοχή πρέπει να τελειώσει. Στην απόκτηση του Τζέι Λίντελ προχώρησε ο Άρης. Ο 26χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στο NBA με τους Brooklyn Nets. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Παύλο Μαφαίο είναι Ολυμπιακός. Σύμφωνα με τον τύπο της Ισπανίας, οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Μαγιόρκα. Επισημοποιήθηκε η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, εκδόθηκε βίζα σε όλους τους Ιρανούς διεθνείς. Η Μιραντρέβα ήταν η μεγάλη νικήτρια του Ρολάν Γκαρός. Η 19χρονη Ρωσίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ της Μάγια Χβαλίνσκα και κατέκτησε τον πρώτο Grand Slam τίτλο στην καριέρα της. Ο Κίμι Αντωνέλη θα ξεκινήσει από την pole position στο σημερινό Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μονακό.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Τι!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20-32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σποραδικές καταιγίδες οι οποίες είναι πιθανό να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση,
5: Durostick
6: υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, η Τζέση Αμπντουλάη στη μουσογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyrate.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη καλοκαιρινή παρέα με, βεβαίως κύριε Γιάννη, εννοείται, ποδηλατάδα στο κέντρο της Αθήνας, 8 με 12 στην πλατεία Συντάγματος.
0: Εντάξει, καλά, Κυριακή, πότε θα το κάνεις, Γιώργο?
1: Μια
0: μέρα έχουμε κι εμείς να γυμναστούμε.
1: Μα και την προηγούμενη δεν είχε.
0: Την προηγούμενη ήταν εδώ κάτω, παραλία.
1: Και την προηγούμενη πάλι δεν είχε.
0: Το διεθνή ποδηλατικό. Πολύ ποδήλατο, έχει γίνει η ζωή μας ποδήλατο. Εν τω μεταξύ.
1: Ωραία, πάμε να κάνουμε ποδήλατο.
0: Ναι. Θα σου πω την εμπειρία τη δική μου, φεύγοντας την προηγούμενη Κυριακή το μεσημέρι, μόλις τελειώσαμε, για χωριό.
1: Oh.
0: Έχω μπει Αττική Οδό από περιφερειακή Ημιτού και είναι πίτα όμως. Από τον κόμβο της Εθνικής με κατεύθυνση προς αεροδρόμιο. Για αυτούς πηγαίνουν από τις παραλίες τις άλλες προς την κάτω.
1: Ναι, για να γλιτώσουν την παραλία εκεί, λες τώρα.
0: Ναι.
1: Και φεύγανε από
0: την Ανατολική Αττική. Ναι, παραλίες ναι. Ανατολική Αττική.
1: Ναι.
0: Όταν σου λέω πίτα. Δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα είναι αυτό. Με είχε πια σύγκριση. Λέω, Χριστέ μου, λέω, τι κάνουν αυτοί. Πού πάνε όλοι. Δηλαδή, τι ώρα θα φτάσουν.
1: Πάζε,
0: παιδί μου, να περάσει λίγο καλά, να διασκεδάσει. Αυτοί 2 ώρες στο νερό. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει λιγότερο. Βγαίνω κι εγώ Εθνική για να πάω προς τα πάνω, προς Λαμία μεριά. Άλλη κίνηση. Λέω, ρε παιδιά, τι έχει γίνει σήμερα. Συγγνώμη δηλαδή. Η κίνηση για την έξοδο από Αθήνα έσπασε στη διασταύρωση με τη Χαλκίδα. Και λέω, φαντάσου τώρα πόσος κόσμος βγαίνει την Κυριακή για μπάνιο, το Σαββατοκύριακο γενικότερα, αλλά ειδικότερα την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Και τι επιλογές έχει, δηλαδή, γιατί έχεις διάφορες επιλογές. Δεν είναι ότι θα πας μόνο εδώ από Άλυμο και πέρα. Είναι ότι θα πας και Ανατολική Αττική.
1: Προφανώς, ναι.
0: Θα πας και λίγο Χαλκίδα, μπορεί να πάει κάποιος Οροπό από εκεί. Κατάλαβες τώρα.
1: Έχει διάφορα, ναι.
0: Αλλά είμαστε τόσο πολύ πια που γίνεται ο κακός χαμός. Δηλαδή, λες τι ώρα, λες εσύ να πάω να κάνω ένα μπάνιο την Κυριακή. Τι ώρα πρέπει να ξεκινήσει, 7 η ώρα.
1: Τώρα θα ξεκινήσει. Αλλιώς
0: δεν πας.
1: Ή μία το μεσημέρι. Μία μισή. Δύο.
0: Με ζέστη.
1: Άμα δεν θες να φας κίνηση, αλλιώς από τις 8 μέχρι από τις 9 μέχρι και τη 1 το μεσημέρι είναι γεμάτος ο δρόμος.
0: Ναι,
1: και ανάβεις το κάτω που είμαι εγώ, γεμίζει.
0: Καλά, τώρα είναι νωρίς, αλλά γύρω στις 9 θα δεις στις τάσεις του τραμ και των λεωφορείων.
1: Τα πιτσίρικα.
0: Τα πιτσίρικα. Εκεί να δεις τι γίνεται. Άλλος κακός χαμός εκεί.
1: Ομάδες.
0: Ναι.
1: Στα πάνε κατά ομάδες.
0: Εν τω μεταξύ, σπανέ το τραμ εδώ βολεύει πάρα πολύ. Εδώ μπροστά από εμάς. Για μπάνιο. Το καβαλάς, κάνεις όση ώρα κάνει, δεν σε νοιάζει.
1: Φτάνεις Άλυμο, κατεβαίνεις.
0: Μια ευθεία είναι. Πας και να στο μπανάκι σου, αρκεί να βρεις θέση βέβαια, γιατί γίνεται ο κακός χαμός.
1: Αρκεί να μην πας στο Σύνταγμα μέχρι τις 12 σήμερα.
0: Ναι, άμα κλείσουν όμως το κέντρο.
1: Θα το κλείσουν, μα θα κλείσουν κεντρικούς δρόμους, αυτό σου λέω.
0: Εμείς θα την πατήσουμε.
1: Βασιλής Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλείος Γεωργίου Β, Φιλελλήνων, Πλατεία Συντάγματος. Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας.
0: Υπέροχα.
1: Και σούπα και μούπες. Μέχρι τις 12 όλα αυτά, έτσι.
0: Οι αγώνες πότε σταματάνε, για να ξεκινήσουν τα πανηγύρια, γι' αυτό δηλαδή.
1: Ποιοι αγώνες τώρα του δρόμου.
0: Όλα αυτά, ναι. Έχει και άλλους αγώνες. Όχι.
1: Κάτι θα γίνεται τώρα. Εντάξει, δεν το έχουμε ενημερωθεί ακόμα για την άλλη Κυριακή. Προφανώς κάποιος δρόμος θα κλείσει. Εδώ το έχουμε. Παίρνουμε μια άδεια από το Δήμο Αθηναίων, τον κλείνουμε το δρόμο τελείως. Δεν κάνουμε κι εμείς ένα. Ας πούμε, μια εκδήλωση, κάτι να κλείσουμε. Κάποιους δρόμους και τουλάχιστον να ικανοποιήσουμε και τα ταπεινότερα αισθήματά μας. Να πούμε ότι το κλείσαμε κι εμείς.
0: Εγώ θέλω να κλείσω τη γειτονιά μου. Δεν μπορώ.
1: Εσένα σε κλείσαν στη γειτονιά σου.
0: Καλά, εμένα με κλείσανε.
1: Σήμερα τι έγινε, το βάλε άλλος μέσα στο πάρκινγκ.
0: Το βάλε με, τι να κάνει ο άνθρωπος. Τώρα ήρθε 3 ώρα το πρωί. Αυτό τον βόλευε, αυτό έκανε. Τι να του πω εγώ τώρα, εντάξει. Τσακώνεσαι πρωί-πρωί.
1: Πάει ο άλλος και βάζει το αυτοκίνητο μέσα στο πάρκινγκ του. Ξυπνάει ο Πιταράς να κατέβει να έρθει στη δουλειά. Πώς θα βγει.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Και τι έκανε, εγώ δεν κατάλαβα τι έκανε. Άρχισε και
0: έκανα κάτι μανούβρες εκεί, αλλά δεν τα κατάφερα. Ήτανε.
1: Και τι πήρε στο μηχανάκι.
0: Όχι.
1: Αλλά.
0: Άρχισα να χτυπάω κουδούνια. Τι να κάνω.
1: Σε όλη την πολυκατοικία.
0: Το πρώτο που χτύπησα ήμουν και τυχερός.
1: Α, καλά. Το κλείσε το πάρκινγκ και έφυγε.
0: Ναι, μπορεί, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ωραία.
0: Πρέπει να είμαστε μια οικογένεια, όπου και αν είμαστε. Να βλέπεις με συμπόνια τους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Μέχρι την επόμενη φορά.
1: Είσαι πολύ ωραίος, ρε Γιάννη. Είσαι πολύ ωραίος. Πολύ λεβέντης.
0: Όχι, απλά με πιάσει τον ύπνο. Δεν είχα ξυπνήσει τα άγρια. Περισσότερο για σένα αγχώθηκα, να σου πω την αλήθεια. Λέω τώρα την πατήσαμε. Δεν προλάβω.
1: Εντάξει, πάλι
0: να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει. Όλα καλά.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντως που κλείνουν δρόμο, που γίνονται πράγματα και αυτά, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μετέχεις σε μια κομματική συνεδρίαση, γιατί πας από το πρωί σε ένα ξενοδοχείο, κλείνεσαι και βγαίνεις αργά το βράδυ και παίρνεις αποφάσεις, ναι, για το μέλλον σου.
1: Ναι.
0: Εχθές μαζευτήκαν ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τα είδα.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δύο ομάδες. Η ομάδα του Προέδρου, του Φάμελου.
1: Μάλιστα.
0: Και η άλλη ομάδα. Του Πολάκη, Παπά, του Ισδούρου, ναι, του Παπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Ποιο ήταν το μεγάλο δίλημα το οποίο έπρεπε να αποφασίσουν? Κατεβαίνει ο Φάμελος και λέει, παιδιά, συμπόρευση με Τσίπρα. Καθαρά.
1: Ναι, τώρα αυτό, επειδή το λες, συμπόρευση, υπό ποια έννοια συμπόρευση?
0: Συμπόρευση, Γιώργο.
1: Δηλαδή, τι, κατεβαίνουμε αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ, παίρνουμε ένα εκλογικό ποσοστό και στη συνέχεια.
0: Θα το βρούνε τον τρόπο.
1: Γιατί
0: το
1: υπάρχει ένα μπέρδεμα εκεί.
0: Κανένα μπέρδεμα. Να σου πω αυτά εδώ πέρα, μην κολλάς τους τίτλους.
1: Το Σεπτέμβρη, λέει, θα αποφασίσει.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Άπαξ και έχει πάρθει απόφαση, είναι όλα τελειωμένα.
1: Ναι.
0: Μην στέκεσαι στους τίτλους τώρα.
1: Εγώ δεν στέκομαι στους τίτλους.
0: Και στις λεζάντες.
1: Αναρωτιέμαι, να κατέβεις αυτόνομα και να συμπορευτείς στη συνέχεια, τι ποσοστό θα πάρεις αν έχεις ανακοινώσει εκ των προτέρων ότι θα συμπορευθώ? Να διαλυθείς και να πας? Αφού σου λέω άλλος ότι εγώ δεν θέλω, ξέρω εγώ, συντονισμένες ομάδες πολιτικές και κινήσεις.
0: Πώς θα γίνει? Ωραία, πάμε ανάποδα λοιπόν. Εσύ τι πιστεύεις, ότι εδώ και καιρό δεν υπάρχουν στελέχοι που μιλάνε με τον Τσίπρα?
1: Καλά τώρα, αυτονόητο.
0: Τι κάνει νιάο-νιάο στα κεραμίδια.
1: Αυτονόητο.
0: Απλά προσπαθούν να το κάνουν λίγο πιο, έτσι, κομιλφό, να μην φανεί τόσο άγαρμο.
1: Τους τη βγήκε ο Κασελάκης.
0: Του
1: είπε, εγώ θα είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, μπήκε στο Facebook και έκανε ανακοίνωση. Λέει, τι είναι αυτά που κάνετε εσείς εκεί, εγώ θα είμαι.
0: Λοιπόν, άκου το Φάμελο, για να μην έχουμε και τους άλλους να ακούσουμε.
2: Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Σας καλώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
0: Έχεις
2: την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
0: Έχεις ένα ακόμα. Δημιουργείται ένα άλλο.

0: Ζημί και επιχορηγήσεις.
1: Όλος ο καυγάς το Σεπτέμβρη θα γίνει γι' αυτό. Εδώ είσαι και εδώ είμαι. Και τα λεφτά και την κρατική χρηματοδότηση. Και το κτίριο. Το κτίριο
0: γιατί
1: το
0: δεν
1: ιδιόκτητο.
0: Δίνει το κτίριο στην Ελλάς.
1: Δεν το θέλει παιδί μου ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έχει κάνει ολόκληρο ριμπραντ. Δεν θέλει να έχει καμία διασύνδεση με το παρελθόν. Καμία. Ούτε κτηριακά, ούτε. Καλά, χρηματικά δεν ξέρω. Ούτε στελεχειακά. Εδώ...
0: Αυτό το κτίριο στην Κουμουνδούρα ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστά.
1: Ναι, κανονικά.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στους ψηφοφόρους του.
1: Ποιους ψηφοφόρους
0: του. Ή στα στελέχη του, εν πάση
1: περιπτώσει. Ποιοι είναι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτοί που θα ψηφίσουν Ελλάς.
1: Ναι, γιατί αυτό που φάνηκε είναι ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν Τσίπρα. Αυτό φάνηκε.
0: Το κτίριο τι θα γίνει, μου εξηγείς.
1: Μουσείο.
0: Μουσείο.
1: Μουσείο διακυβέρνησης 15-19.
0: Και σε ποιον θα ανήκει.
1: Στο λαό.
0: Ναι.
1: Πού θα ανήκει, Γιώργο, στον Ντάισεμπλουμ θα ανήκει, πού θα ανήκει.
0: Δηλαδή, αν πούνε, πάμε με τον Τσίπρα στη στράτευση.
1: Ναι.
0: Και πούνε, ξέρω εγώ, ένα μέρος των στελεχών ότι εμείς κρατάμε τη σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνουν και το κτίριο κατευθείαν. Επαναντεχθούμε στο ΣΥΡΙΖΑ, πάρουμε το κτίριο. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Βρε, όλα θα τα πάρουν. Ρημαδιό θα τα κάνουν. Αλλά σου βγαίνει από την άλλη ο Πολάκης,
0: ναι.
1: Σου βγαίνει η Δούρου, σου βγαίνει ο Νίκος ο Παπάς, καταθέτουν μια τροπολογία,
0: σωστά.
1: Ένα κείμενο,
0: σωστά.
1: Στην Κεντρική Επιτροπή, ζητούν να μπει στη ψηφοφορία.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνει την πλειοψηφία, παίρνει, λένε το 40%.
0: Λένε οι ίδιοι.
1: Λένε οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Και λέει, παιδιά, καμία κοινή κάθοδο, καμία αυτή, αυτοτελώς ο ΣΥΡΙΖΑ όπως είμαστε,
0: μάλιστα.
1: Να μιλήσουμε και με τον Κοτζιά, να μιλήσουμε και με τη Λούκα Κατσέλη,
0: μάλιστα.
1: Να βρούμε και κανένα δύο άλλους να μιλήσουμε. Με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς, με όσους διακυβέρνησαν τον τόπο το 15-19 και να έχουμε μια αυτόνομη πορεία. Αυτό σου λένε αυτοί.
0: Με τη Νέα Αριστερά και με τα στελέχη της Νέας,
1: ναι,
0: Αριστεράς.
1: Μόλις, παιδί μου, όσοι ήμασταν 15-19 να ξαναμιλήσουμε. Γιατί τώρα δεν μιλάμε, είμαστε τσακωμένοι.
0: Ναι.
1: Να τα ξαναβρούμε. Αυτό λένε αυτοί. Λοιπόν,
0: και...
1: Πολάκης.
0: Ωραία.
1: Πολάκης και Παπά βάλε μαζί.
0: Για να ακούσουμε.
2: Καλούμε και τον Τσίπρα να πάρει θέση. Σαυτά. Και με βάση να δούμε αν θα προχωρήσουμε στην εκαμμένα. Όχι με ατομικές πορείες. Όχι με ατομικές πορείες. Όχι με το ότι διαλυθείτε, κατεβάστε τα και ελάτε. Όχι. Αξιοπρέπεια.
3: Σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πει ένα όχι στην αυτοδιάλυση, την αυτοακύρωση και ένα μεγάλο ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες.
4: Σε διαφορετική περίπτωση.
3: Είμαστε συλλογικός φορέας, συλλογικά αποφασίζουμε, συλλογικά προχωράμε.
1: Άντε βρες άκρη τώρα εσύ.
0: Δεν φαντάζομαι να έχουμε καμία διάσπαση.
1: Ακόμα. Πανηγυρίζει ο Κασελάκης, είπες.
0: Κάτσε να σου πω. Εδώ έχει γράψει περίπου να το πω.
1: Δηλαδή, γίνεται τη γίνεται ΣΥΡΙΖΑ και πανηγυρίζει ο Κασελάκης.
0: Ναι, σου λέει, είδατε. Που σας
1: έχει φτιάξει το δικό του κόμμα.
0: Το οποίο τι θα κάνει αυτό τώρα.
1: Δεν ξέρω. Είδες κάτι σενάρια που κυκλοφορούσαν μέσα στη εβδομάδα.
0: Κάτι είδα, για πες.
1: Ότι θα πάει να συνεργαστεί με το Πασόκ, λέγανε.
0: Ο Κασελάκης.
1: Γράφανε διάφορα πράγματα.
0: Ναι.
1: Γενικώς έχει γίνει λίγο κοιμά στο πολιτικό σκηνικό.
0: Γενικώς πάμε σε παράξενα μονοπάτια, έτσι βαδίζουμε.
1: Εντάξει, έχει χάσει όλη λοιπόν, ιστορία. Η έρμη ψηφοφόρη τη φταίνε.
0: Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αποφάσισαν τη συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε με ανάρτησή του στα social media ο Στέφανος Κασελάκης. Αναλυτικά η ανάρτησή του. Καμία απολύτως αυτοκριτική ή ειλικρίνεια από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Επιμένουν στο ατύχημα και στην περιπέτεια στον εκφυλισμό Κασελάκη, ενώ η πραγματικότητα δείχνει ότι ο τελευταίος πρόεδρος που κράτησε το ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση ήταν τρεις τελείες ο Στέφανος Κασελάκης. Μάλιστα, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο τελευταίος πρόεδρος με αυτόνομα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ να είναι τρεις τελείες ο Στέφανος Κασελάκης. Είναι ντροπή η αλλίωση της λαϊκής βούλησης. Ο εκφυλισμός βγαίνει από την πραγματικότητα της ζωής και όχι από τη γυάλα που έχουν δημιουργήσει μερικοί για να δικαιολογήσουν τις αντιδημοκρατικές πρακτικές τους.
1: Υπέροχα. Μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Και τα χώνει μετά στον Πάνο Πολάκη. Στον Παύλο Πολάκη.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, Γιώργο μου. Όλα καλά θα λες.
0: Το θέμα είναι ότι γίνονται κινήσεις. Δεν θα βαρεθούμε.
1: Ναι. Και σου έρχεται και η Νέα Αριστερά. Όσοι μείνανε στη Νέα Αριστερά.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι φύγανε. Η Αξιόγλου παραιτήθηκε για αποβουλευτής. Οι υπόλοιποι έχουν εξαρτοποιηθεί.
0: Η Αξιόγλου γιατί παραιτήθηκε και αποβουλευτής.
1: Γιατί αυτό έκρινε η συνείδησή της. Κακοτίμιο είναι.
0: Όχι, βεβαίως είναι τίμιο. Αλλά θέλω να πω γιατί προχώρησε και σε αυτή την κίνηση. Πέραν της αποχώρησης από τη Νέα Αυτός
1: κάνει εντύπωση ένα ή ότι ο Δραγασάκης, ο οποίος πήρε την έδρα, ανεξαρτοποιήθηκε την ίδια στιγμή. Δηλαδή, συγγνώμη, παιδιά. Βγαίνεις με ένα κόμμα. Δεν εκλέγεσαι. Διασπάται αυτό το κόμμα. Δημιουργείται μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα. Παρετείτε το στέλεχος της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει

0: Ποιηθεί, καταλαμβάνει την έδρα και παρετήσει γιατί εσύ είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, άιτρα χαγύρευε. Τελικά δεν ξέρει ποιο ψηφίζει.
1: Ο κ. Δραγασάκης τώρα με.
0: Παιδί μου, το έχει καταλάβει.
1: Την έδρα που θα την έπαιρνε με το ΣΥΡΙΖΑ, με την Νέα Αριστερά, με τι.
0: Τι είναι, με
1: τη Νέα Αριστερά. Εκλεγμένο με το ΣΥΡΙΖΑ είναι.
0: Ναι, αλλά φύγανε οι άνθρωποι.
1: Ναι. Φύγανε οι άνθρωποι, αλλά δεν ήταν εκλεγμένο με την Νέα Αριστερά.
0: Κάτσε για εκλογέ που έρχονται. Ναι, γι' αυτό καλά, προσπαθώ να σε ξεμπερδέψω. Ναι. Στι εκλογέ που έρχονται, καλύτερα να μην βάλει σταυρό σε βουλευτέ.
1: Τι να κάνω.
0: Σε κόμμα μόνο. Ή ασταύρωτο. Γιατί δεν ξέρεις αυτός που θα ψηφίσεις την επομένη εκλογή σε ποιο κόμμα θα είναι τελικά.
1: Αυτό δεν κατάλαβα. Ο κύριος Δραγασάκης γιατί πήρε την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου.
0: Και ήταν ο πρώτος επιλαχώνεση, Γιώργο.
1: Εκλεγμένος με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, γιατί η Αχτσιόγλου με ποιον ήταν εκλεγμένη.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αφού ήταν στην αριστερά.
0: Αφού φύγανε μετά.
1: Και μετά αφού ξαναγυρίσανε, τώρα λένε θα γυρίσουνε, τι γίνεται.
0: Ποιοι θα γυρίσουνε.
1: Αυτοί που φύγανε, δεν είπες.
0: Πάνε, μετά θα έχουμε εκλογές. Δεν θα έχουν έδρες. Θα τους πάρει ο Τσίπρας, πιστεύεις.
1: Εγώ
0: θα
1: δεν
0: πάρει την ψηφοδέλτια.
1: Αναλόγως τώρα, γιατί.
0: Γιατί λέει δεν θέλει, δεν τους θέλει. Αυτοί τον θέλουν.
1: Όχι δεν τους θέλει, τους θέλει, αλλά δεν τους θέλει όσο είναι αριστερά.
0: Τους θέλει πάνω στον εξώστη. Μακριά, μην τους βλέπει ο κόσμος.
1: Τους θέλει ως μονάδες, ως ελάτε. Είπε, είμαστε ανοιχτοί, ελάτε όλοι. Αλλά όχι
0: γι' αυτό λέγεται και ελά στο κόμμα, ελάτε.
1: Ελάτε. Ιθάκη.
0: Ελανέ, ελανέ.
1: Φαντάζεσαι. Τέλος πάντων, λίγο ωραία είναι τα πράγματα. Ναι, άμα σε έχουν ψηφίσει με το ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρεί ένας βουλευτής από την αριστερά, παίρνεις την έδρα από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Μετά που θα μπεις. Μετά που θα πάτες πάντε. Στην αριστερά ή στο ΣΥΡΙΖΑ. Ή μήπως είσαι κασελάκηγος και πας αλλού.
0: Σου έχω κι άλλα μπερδεμένα.
1: Ναι.
0: Έχει ένα σχηματισμό με στην
1: Νέα Δημοκρατία. Ναι, μας έλεγες χθες για τον κύριο Κυρανάκη, δεν μας έλεγες.
0: Ωραία. Άκου τώρα πώς γίνονται οι καραμπόλες. Λέει ο Μητσοτάκης, παίρνω τον Κυρανάκη, αυτός είναι το πρόσωπο που θέλω να είναι η ταυτότητά μου στο κόμμα.
1: Μάλιστα, ο
0: γραμματέας μου. Να οργώσει την Ελλάδα, να κινητοποιήσει τον κόσμο, να συσπυρώσει τη βάση, να φέρει και νέους ψηφοφόρους κτλ. Πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Χειρεύει η θέση του αναπληρωτή υπουργού περιβάλλοντος. Κάποιο πρέπει να βάλει. Και σκέφτονται λοιπόν ποιο να βάλουμε. Θα βάλω τον Παύλο Μαρινάκη. Και λέει, τι έγινε, ρε παιδιά. Κυβερνητικό εξεκπρόσωπο ποιο θα είναι.
1: Ποιο θα είναι.
0: Υπουργό Επικρατεία ποιο θα είναι. Γιατί ο Μαρινάκης έχει διπλή ιδιότητα.
1: Ναι.
0: Τι κάνουμε εδώ.
1: Ποιο θα είναι.
0: Αρχίζουν οι καραμπόλες εδώ. Ποιο θα βάλουμε υπουργό Επικρατεία. Ποιο θα βάλουμε κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι θα κάνουμε τώρα με το ανασχηματισμό. Είναι να μπει ο Χατζηβασιλείου μέσα.
1: Ναι, σωστά.
0: Να επανέλθει ως υπουργός εξωτερικών. Έλα όμως που το όνομά του ακούγεται και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και αρχίζουν η μία μετά την άλλη οι καραμπόλες. Πέφτει και στο τραπέζι και το όνομα του Θοδωρικάκου. Ο Θοδωρικάκος είναι υπουργός ανάπτυξης.
1: Σωστά.
0: Ναι. Έλα όμως που ακούγεται για υπουργός επικρατείας. Στη θέση του Μαρινάκη, στο Μαξίμου. Χειρεύει και η θέση, θεωρητικά πάντα, με βάση τα σενάρια του υπουργού ανάπτυξης.
1: Εσύ χθες το πρωί πιο απλά μας τα λέγες εδώ πέρα.
0: Από χθες το πρωί μέχρι το βράδυ, χθες που ήμουν στα τηλέφωνα, όχι απλά μπερδευτήκαν τα πράγματα, έχουν γίνει μήλος.
1: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν σου λέω ότι για θέση κυβερνητικού εκπροσώπου ακούγεται ο Χατζηβασιλείου που σου είπα.
1: Μάλιστα.
0: Τον οποίο ακούμε όμως για υφυπουργό εξωτερικών.
1: Μην με μπερδεύεις πολύ, πες τα ένα.
0: Όχι, είναι πολλά.
1: Ποιος θα μπει κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Δεν είναι έτσι στην πολιτική. Έχουμε. Στην πολιτική πρέπει να σε μπερδεύω. Να σου βάζω πολλές πληροφορίες για να μην προλαβαίνεις να τις αποκωδικοποιείς. Αυτή είναι η λογική.
1: Κυριακή πρωί 7:27, αλλιώς είναι σταυρόλεξο.
0: Ποια είναι η εκπρόσωπος τύπου της Δημοκρατίας. Η Νησδούκου.
1: Η Νησδούκου τώρα.
0: Παίζει για κυβερνητικός εκπρόσωπο. Άρα θα χειρέψει και η θέση, αν πάει του εκπροσώπου τύπου της Δημοκρατίας.
1: Το Χατζηβασιλείου όμως πού θα μπει τελικά.
0: Ποια είναι η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας. Είναι η Αγαπηδάκη.
1: Άσε με τώρα, η
0: Αγαπηδάκη. Και αυτή ακούγεται για κυβερνητική εκπρόσωπος. Και άλλη θέση χειρεύει.
1: Ωραία, να πάει Αγαπηδάκη γιατί πάει να καταργήσει τη ζαμπονοτυρόπιτα από τα σχολεία.
0: Ποιος ακούγεται ακόμα. Ρουσόπουλος.
1: Ρουσόπουλος.
0: Βεβαίως. Βουλευτής στο Β1 Βόρειο Τομέα.
1: Ωραία.
0: Σου έχω και άλλα ονόματα, τα κρατάω για
1: εκπλήξεις. Άσε να πάω να πλύνω λίγο το κεφάλι μου. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Condo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Μπούπη, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Του αγοριού απέναντι.
11: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής 37χρονος Παλαιστίνιος στον Αγίο Νικολαό Κρήτης ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Φέρεται να συνδέεται με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες της αστυνομίας σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν μεταξύ άλλων εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά με σκοπό την κατασκευή βόμβας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης. Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο, δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο. Σύμφωνα με την Αμερικανική αστυνομία, υπάρχουν τουλάχιστον 2 δράστες οι οποίοι αναζητούνται. Σε εξέλιξη επιχειρήση μεταφοράς 34 αλλοδαπών που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 8 στις 12 σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Οι αγώνες θα εκκινούν και θα τερματίσουν στην πλατεία Συντάγματος μέσω των οδών Φιλελλήνων, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημίας Σύνα Πανεπιστημίου. Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν και κάθετες οδούς. Δείτε αναλυτικά τους δρόμους που θα κλείσουν στο sky.gr. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 7 και 34 πρώτα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κοίτα, με μπέρδεψες πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Μόνο μια ερώτηση, γιατί άμα τα πιάσουμε ένα-ένα δεν θα βγάλουμε άκρη και σου έχω εδώ θεματάρες τώρα, έτσι. Μας περιμένουν θεματάρες μπροστά μας.
1: Για πες.
0: Ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος κατά γενική ομολογία είναι ένας επιτυχημένος κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ναι.
0: Γιατί να φύγει από το πόστο του?
1: Γιατί ο Μαρινάκης θα πολιτευτεί. Θα κατέβει με σταυρό.
0: Ωραία.
1: Σε αυτές τις εκλογές. Και πρέπει να έχει χρόνο.
0: Και πρέπει να υπουργοποιηθεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Άμα γίνεις υπουργός, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Το να είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος και να είσαι μες στο Μαξίμου, στρώει όλους τη μέρα. Πρέπει να είσαι εκεί από τις 9 το πρωί μέχρι το βράδυ και να ασχολείσαι με την επικοινωνία, με τους δημοσιογράφους, με την επικαιρότητα, να βγάζεις ανακοινώσεις, να κάνεις, να δείχνεις. Δεν έχεις χρόνο για να τρέξεις για το. Για το κοινό σου, για
0: τη τηλεόραση όμως. Δεν είσαι όλη τη μέρα στην τηλεόραση.
1: Αλλά δεν είναι και απολύτως καλό αυτό, μην νομίζεις. Εντάξει, σου δίνει μια
0: αναγνωρισιμότητα.
1: Αλλά όταν πρέπει να διαχειρίσεις όλα τα θέματα και να κάνεις και τον κακό κτλ. Εντάξει, θέλει και λίγο χρόνο.
0: Α, οπότε
1: να κάνεις και να σφίγγεις κανένα χέρι, δεν είναι έτσι? Και ένα χέρι θα σφίγγει του πίνατ, άλλη μέρα. Να πάει και στο κοινό του.
0: Λοιπόν, εδώ πάρα πολλά τα μηνύματα για το θέμα. Με όλα αυτά που συμβαίνουν στην αριστερά, στην κέντρο αριστερά, ο Τσίπρας έκανε ακόμα, λέει ο Μιχάλης, από την Άρτα για να αποφύγει τις συλλογικές αποφάσεις που είπε ο παπάς. Ο Τσίπρας πρέπει να πάρει τον Κασελάκη ως υπαρχηγό και να δίνει το παράγγελμα στους ζέους που θέλουν να ταχθούν στην Ελλάς. Λέω πολλά ψέματα. Το καλύτερο είναι ότι αυτό το νέο κόμμα που δημιούργησε ο αρχηγός που έδιωξε από το κόμμα μου ένα Ελλάς του Παπακοσταντίνου, βρε παιδιά, βάλτε. Αυτό το έχουμε πει και εμείς ότι είναι λίγο παράξενο. Καλημέρα στους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Καλά να αποφασίσουν συμπόρευση η ΣΥΡΙΖΑ ή ο άλλος τους θέλει να τους πάρει. Ο Σούλης, καλημέρα μάγκες. Μήπως ο Σκάι κόβει μισθούς σε ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκη και λοιπούς για να έχει δουλειά ο Βουλαρίνος? Δεν εξηγείται αλλιώς. Πολλά, πάρα πολλά, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, γίνεται χαμός.
0: Κάναμε χθες κουβέντα τεράστια για τα κυλικές στα σχολεία.
1: Εντάξει, εδώ είναι τα φόπλακα στις παιδικές μας αναμνήσεις. Πάνε έτσι, δεν είναι? Κανονικά.
0: Έχω να σου πω δύο. Αραπάκι. Ναι. Το θυμάσαι το αραπάκι?
1: Το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι.
0: Που ήταν μέσα στο. Με το φωτογραφείο από το αραπάκι απ' έξω και ήταν ένα σοκολατούκο. Και ροξάκι.
1: Ροξάκι.
0: Το θυμάσαι το ροξάκι?
1: Βεβαίως.
0: Και το άλλο που του Λούμπα, μέσα σε αλουμινένιο που τα αγοράζαμε.
1: Και εκεί.
0: Και εκεί που το βάζατε και.
1: Το βάζαμε μέσα στο φραντζολάκι.
0: Ναι.
1: Άλλοι βάζαν εκεί. Γιατί γελάρε πάνε, αυτά κάναμε αυτά. Στο διάλειμμα. Έπαιρνε στο φραντζολάκι, το άνοιγε. Άλλο έβαζε πατατάκια αφού πρώτα τα είχε.
2: Τα
1: είχε κάνει θρύψαλα. Άλλο έβαζε την τυρόπιτα μέσα στο ψώμα. Όλη την τυρόπιτα αφού ήταν χλακ. Και άλλοι, και άλλοι που το θέλανε γλυκό. Κάτι σε γλυκό, βάζαν την κοίς μέσα. Αυτά τέλο.
0: Και όλα αυτό,
1: τα φόπλακα στις παιδικές μας αναμνήσεις.
0: Και όλο αυτό από τι συνοδευόταν? Από σοκολατούχο γάλα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, εννοείται.
1: Εντάξει, δεν παίρναμε γραμμάριο. Τρώγαμε όλα αυτά, δεν παίρναμε γραμμάριο.
0: Ναι, γιατί μετά έπαιζες και τρεις ώρες μπάσκετ. Όχι τώρα που
1: τι έχει γίνει τώρα όμως και γιατί τα αποφασίζουν τώρα να τα κόψουν όλα αυτά από τα σχολικά κυλικά?
0: Κοίταξε, πέρα από την
1: και
0: πλάκα.
1: Και να βάλουν τσία και λιναρόσπορου και τέτοια πράγματα.
0: Κοίταξε, πέρα από την πλάκα, όλο αυτό έχει να κάνει με την καταπολέμηση τη παιδική παχυσαρκία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο, να καταπολεμηθεί η παιδική παχυσαρκία, η οποία παίρνει πολύ σοβαρές διαστάσεις και στη χώρα μας, όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Αποκτήσουν τα παιδιά υγιεινές συνήθειες, ας το πούμε.
0: Ας το
1: με
0: πούμε.
1: Κάποιο τρόπο.
0: Ναι. Βέβαια, απ' την άλλη, οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες του χώρου λένε, ρε παιδιά, εντάξει, μας τα βγάζετε εμάς μέσα από τα κηλικεία. Και ακριβώς απ' έξω από το σχολείο είναι, ξέρω εγώ, το ψιλικατζίδικο, ο φούρνος, το τυροπιτάδικο.
1: Ναι.
0: Οπότε τα παιδιά, αν θέλουν να τα πάρουν, θα τα παίρνουν από εκεί. Τέλος πάντων, ας μιλήσουμε λίγο σοβαρά για το θέμα, πέρα από την πλάκα που κάνουμε εμείς, με την κυρία Μυρσίνη Μαστραντονά. Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κηλικίων, Δημοτικών και Ιδιωτικών Σχολείων, κύριε Γιάννη.
1: Μάλιστα. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, να σας ακούσω.
1: Αυτά πότε θα ξεκινήσουν, τώρα που συζητάμε?
3: Από το Σεπτέμβριο.
1: Από το Σεπτέμβριο.
3: Από τη νέα σχολική χρονιά.
1: Άρα από το Σεπτέμβριο τι προϊόντα θα επιτρέπετε να υπάρχουν στους πάγκους των σχολικών κηλικίων?
3: Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να σας πω ορισμένα πράγματα, γιατί σας άκουγα και χθες.
0: Βεβαίως.
3: Και από τη μια γελούσα και από την άλλη έκλαιγα.
0: Να σας ακούσω.
3: Οι επαγγελματίες λοιπόν που βρίσκονται μέσα στον χώρο των σχολικών κηλικίων είναι πιστοποιημένοι, έχουν διαθέσει ώρες για να κάνουν καταρτήσεις. Δεν είναι πλέον η κυρία Γιώτα ή ο κύριος Νίκος που είχα εγώ στο κηλικείο που πουλάγε ό,τι ήθελε ανεξέλεγκτα.
1: Mm-hmm.
3: Οι εποχές έχουν αλλάξει και έχουν αλλάξει εδώ και πολλά χρόνια. Θα πούμε τώρα για το ΦΕΚ που ανακοινώθηκε.
1: Βεβαίως. Για πείτε
3: μας. Και ποιες είναι οι ενστάσεις που έχουμε εμείς ως Ομοσπονδία. Επί της ουσίας, το μόνο που αφαιρεί είναι τη βραστή γαλοπούλα. Επί της ουσίας, έτσι. Και μικραίνει δραματικά τις μερίδες.
0: Γιατί εννοείται μόνο τη βραστή γαλοπούλα?
3: Μόνο τη βραστή γαλοπούλα.
0: Όλα τα υπόλοιπα που γράφει μέσα.
3: Αυτά ήταν ήδη στο ΦΕΚ που είχαμε. Μικραίνει μόνο τις μερίδες. Δηλαδή, όταν μιλάμε, και χωρίς να κάνει βέβαια διαχωρισμό μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι. Δηλαδή, ένα παιδάκι 7 χρονών μπορεί να φάει ένα σάντουιτς 60 γραμμαρίων. Ένας μαθητής 17 χρονών μπορεί να φάει και να χωτάσει ένα σάντουιτς 100 γραμμαρίων, 60 γραμμαρίων.
0: 60 γραμμαρίων είναι πολύ μικρή.
3: Είναι τα μικρά που βάζουν στα catering.
0: Ναι.
3: Ανεβάζει όμως το κόστος, υποχρεώνοντας τα σχολικά κηλικία να έχουν σε μορφή κρέατος, έτσι, όχι επεξεργασμένο, κοτόπουλο και γαλοπούλα. Mm-hmm. Χωρίς να κάνει αλλαγή της διατίμησης, δηλαδή τα διατιμημένα προϊόντα που έχουμε είναι με τυρί γαλοπούλα ακόμα. Δεν έχει αλλάξει αυτό, δεν έχει γίνει πρόβλεψη ακόμα για αυτό.
1: Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, το πρόβλημα είναι η μερίδα, το μέγεθος μερίδας.
3: Α, βεβαίως, τι να δώσουμε, 60 γραμμάρια σάντουιτς σε μαθητή της δευτεροβάθμιας, τυρόπιτα 100 γραμμαρίων, πού υπάρχει? Ναι. Πού θα μπορέσουμε, δηλαδή, αυτά τα πράγματα... Δεν γίνονται έτσι. Όταν μιλάμε για
1: βλέπω
3: μια
1: και εγώ τώρα τη λίστα εδώ, επειδή τα αναφέρετε, τις προδιαγραφές τροφίμων στα σχολικά κηλικία.
3: Ναι.
1: Είναι ο επίσημος πίνακας δηλαδή.
3: Ναι, ναι.
1: Που όντως έχει κατηγορίες τροφίμων.
3: Ακριβώς.
1: Έχει παραδείγματα τροφίμων ανάλογα με την κατηγορία.
3: Ακριβώς.
1: Και δίπλα έχει μέγεθος μερίδας.
3: Ακριβώς.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι η σημαντική αλλαγή.
1: Τα 250 δηλαδή. ml που βλέπω στο το περισσότερο είναι σε κάτι γαλακτοκομικά προϊόντα που είναι κεφίρ και αριάνι. Σε
3: ναι, που
1: σκευασία.
3: Είναι τα γιαούρτια, που είναι τα
1: γιαούρτι στραγγιστό, ναι.
3: Που είναι η φυσική χημία 100%
1: που ριζόγαλο.
3: Υπάρχουν, ούτες ή άλλως υπήρχαν, ναι. Στη λίστα. Υπήρχαν στη λίστα.
1: Τα σάντουιτς που λέτε εσείς εδώ, το ψωμί, λευκό ολικής πολύσπορο, αραβική πίτα, τορτίγια,
3: ναι.
1: Συστήνονται προϊόντα ολικής άλεσης, 60 γραμμάρια λέει το μέγεθος.
3: 60 γραμμαρίων. Δηλαδή ένα σάντουιτς 60 γραμμαρίων είναι, τι να σας πω τώρα, το μικρό του πραγματικά και χρησιμοποιούν τα catering.
1: Και δεν επιτρέπονται προϊόντα αλαντοποιίας.
0: Ναι.
1: Και ζαμπόν βραστό και καπνιστό.
3: Αυτό δεν επιτρεπόταν από το 2013.
1: Και φιλέτο.
3: Μόνο βραστή γαλοπούλα.
1: Το φιλέτο γαλοπούλας γιατί απαγορεύεται, φιλέτο?
3: Ρωτήστε το Υπουργείο Υγείας. Μόνο αυτό επιτρεπόταν, τίποτα άλλο,
1: ναι.
3: Από αλαντικό.
0: Ναι.
3: Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο.
0: Τώρα επιτρέπεται μόνο βραστό κοτόπουλο και βραστή γαλοπούλα, αλλά σου λέει να είναι κρέας.
3: Σε μορφή κρέατος.
0: Σε μορφή κρέας,
3: όχι αλαντικό. Έτσι.
0: Ωραία, συγγνώμη τώρα, άμα είναι 60 γραμμάρια το σάντουιτς, δηλαδή πόσο βραστό κοτόπουλο ή βραστή γαλοπούλα θα μπορεί να έχει μέσα, αφού μόνο το ψωμί και τα...
3: Αυτό ακριβώς. Και τι θα φάει ένας, και τι θα φάει
1: ένα παιδί. 100 γραμμάρια πίτσα, αλλά πρόσεξε, χωρίς αλαντικά.
3: Πάντα έτσι ήταν, χωρίς αλαντικά, ναι. Από το 2013.
1: Και τι έχει μέσα, μόνο την ντομάτα?
3: Μόνο τυρί. Τυρί, πιπεριά, ελιά.
0: Άμα δείτε το πρόσωπό του, έρχεται να βάλει τα κλάματα.
3: Γι' αυτό σας λέω.
0: Μην τον εφηδιάζετε έτσι.
1: Εντάξει, και εμείς αυτό που
0: κάναμε. Πίτσα χωρίς αλαντικά.
1: Κοίτα, τώρα και εμείς αυτό που κάναμε και τρώγαμε δεν είναι και το πλέον έτσι υγιεινό. Στα δικά μας τα χρόνια, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Απλά είναι ρεαλιστικό τώρα το θέμα. Δηλαδή, όντως δεν θα πάει ο άλλος στο φούρνο της γειτονιάς του άμα θέλει να πάρει μια δασκάλα.
1: Αλλά και τα μεγέθη της εποχής εκείνης.
0: Σήμερα.
1: Αλλά και τα. Τότε είχες και τις δραχμές. Δηλαδή και πάλι δεν σου δίνανε πάρε όσα θες και ξόδεψε τα. Τα μετράγανε με το.
3: Ακούστε. Οι υποχρεώσεις που έχει. Οι υποχρεώσεις. Μπράβο. Ακούστε λοιπόν. Οι υποχρεώσεις που έχει ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται στο σχολικό κηλικείο είναι τρομερές, έτσι. Ξέχωρα από τις πιστοποιήσεις που πρέπει να έχει, επιβάλλεται να έχει. Εμείς ως Ομοσπονδία έχουμε κάνει ειδικό πρόγραμμα με το επιστημονικό, με το ΙΕΚ της ΓΕΣΕΒΕ, το οποίο το παρακολουθούν 100 ώρες, δίνουν εξετάσεις και παίρνουν πιστοποίηση.
0: Άρα πείτε μας τι ζητάτε εσείς τώρα. Πείτε μας τι ζητάτε.
3: Τα τρόφιμα με ασφάλεια και να προσφέρουν τη...
0: Κατανοητό αυτό που λέτε.
3: Ακούστε. Θέλουμε να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα.
0: Ναι.
3: Μας κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί μέσα στο ΦΕΚ αναφέρει προϊόντα τα οποία έχουν καταργηθεί εδώ και χρόνια. Δεν υπήρχε λόγος. Πότε φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή είναι σαν να λένε ότι πουλάμε αυτά και τα αφαιρούν τώρα. Όχι, αυτά δεν επιτρεπόντουσαν ανέκαθεν.
0: Ναι.
3: Μετά βάζει όρους στο τι χρειάζεται να έχουμε σαν διαχειριστές σχολικών κηλικίων. Αυτή είναι η νόμη που ισχύουν εδώ και δεκαετίες. Είμαστε ένας χώρος που ελέγχεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που έχει σχέση με τη διατροφή.
0: Εντάξει, γιατί έχει να κάνει και με μαθητές, είστε και μέσα
3: αυτά
0: στα σχολεία και θα
3: έπρεπε να τα γνωρίζουν.
0: Θέλετε λίγο.
3: Εμείς λοιπόν.
0: Ακούστε λίγο, θέλω για ακριβώς, να μπορέσουμε να συντονίσουμε λίγο τη συζήτηση.
3: Πρέπει να είναι και εμείς το επικροτούμε και το ζητάμε.
0: Έχει καθυστερήσει ο ηχός. Μ' ακούτε? Μάλιστα. Λοιπόν, κάποιο τεχνικό πρόβλημα.
3: Δεν σας ακούω.
0: Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, ήταν η κυρία Μυρσίνη Μαστραντονά, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κηλικίων, Δημοτικών και Ιδιωτικών Σχολείων. Κάτι παράξενο συνέβαινε με τη γραμμή. Θα επικοινωνήσουμε βεβαίως στο μέλλον μαζί της.
1: Εάν σου δώσω αυτό το πίνακα που έχει δώσει, που είναι στο ΦΕΚ μέσα, ο οποίος πίνακας, εάν τον πάρεις και τον διαβάσεις, είναι σαν να έχεις πάει, σαν να έχεις επισκεφθεί ένα πολύ καλό διατροφολόγο και να σου έχει δώσει λίστα τροφίμων που επιτρέπεται και
0: σωστά,
1: δεν επιτρέπεται.
0: Σωστά, σωστά.
1: Σου εγγυώμαι ότι σε δύο μήνες θα έχεις χάσει 3 κιλά. Τρία.
0: Παιδί μου, δεν το συζητάμε. Λόγω
1: και μετά
0: είναι
1: θα μπεις και σε μια ωραία λογική διατροφής.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Γιατί έχει, ας πούμε, έχει για τα παιδάκια τα πιο μικρά, δηλαδή των νηπιαγωγείων και των δημοτικών, δεν επιτρέπεται, λέει, η διάθεση στρογγυλών μικρών φρούτων, σταφύλια και γεράσια. Για αποφυγή επεισοδίων πνιγμονής, δηλαδή ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξηρή καρπή. Οι ξηροί καρποί επιτρέπονται μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή έχει και τέτοια πράγματα. Εντάξει, προσπαθεί να πιάσει όλη την γκάμα τώρα και όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
0: Εντάξει. Εμείς θα θυμόμαστε τα παλιά. Εντάξει. Και καλό είναι τώρα τα παιδάκια μας να μάθουν να. Εν πάση περιπτώσει, να τρώνε πιο υγιεινά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό πράγμα δεν θα το μάθει στο σχολείο μόνο. Γιατί στο σπίτι, στο σχολείο θα φάει ένα γεύμα από αυτά. Στο σπίτι τρώει 15 γεύματα.
0: Και άμα τρώει.
1: Άρα
0: από
1: το σπίτι εσύ το έχεις μάθει. Στην πίτσα και στα ζαμπονοτυρόπιτες, όταν θα πάει στο σχολείο αυτό θα ψάξει. Δεν θα ψάξει το κοινόα και το Αριάννη.
0: Έχεις δίκιο. Αλλά σε ακουστεί, εν πάση περιπτώσει, και η άποψη των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις και των ιδιοκτητών αυτών των επιχειρήσεων να βρεθεί η χρυσή τομή. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγος με ειδικότητα σε ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, και να δούμε όλα αυτά που συμβαίνουν στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο πλέον, διότι βλέπουμε μια. Χθες ξαναχτύπησε η Ουκρανία με ντρόν την Αγία Πετρούπολη, έτσι. Ναι. Την ώρα που βρίσκεται.
1: Σμήνος ντρόν.
0: 35, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Την ώρα που βρίσκεται εκεί.
1: Υποτίθεται αλλά το θέμα είναι ότι, κύριε Καρατράντο, ότι. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, θα γίνει σήμερα και μία, ή σήμερα ή αύριο, μία τριμερής στο Λονδίνο, που έχει κληθεί και ο Ζελένσκι. Υπάρχει κάποια χαραμάδα συνεννόησης?
3: Κοιτάξτε, είναι μία δύσκολη συνθήκη, γιατί ιδιαίτερα η πλευρά της Ρωσίας σταθμίζει τα δεδομένα με διαφορετικό τρόπο. Και όταν λέμε διαφορετικό τρόπο, όχι μόνο ως προς το τι θέλει από τον πόλεμο στην Ουκρανία μετά από όλα αυτά τα χρόνια και την εισβολή που ξεκίνησε, αλλά και ως προς το πώς σταθμίζει τις ευκαιρίες τις οποίες βλέπει από την εμπλοκή των ΗΠΑ και του Προέδρου Τραμπ σε πολλαπλά μέτωπα και κυρίως στην περίπτωση του Ιράν, και το πώς συνδυαστικά βλέπει ότι η συνθήκη η οποία έχει δημιουργηθεί εκεί με τις επιπτώσεις από την στρατιωτική επιχείρηση στον τομέα της ενέργειας, η οποία κατάσταση οδήγησε ξανά τη Ρωσία να μπαίνει σταδιακά σε ένα πλαίσιο επιστροφής στο διεθνές σύστημα. Και επομένως αυτό το οποίο είναι από τη μια πλευρά το ένα μέρος της στρατηγικής του Βλαντιμίρ Πούτιν, δηλαδή να κερδίζει χρόνο γιατί θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πάρει κάποια ανταλλάγματα, βέβαια περισσότερα, βέβαια στο πεδίο, το τελευταίο διάστημα αυτό δεν φαίνεται. Τους τελευταίους μήνες η Ουκρανία έχει καταφέρει κάποιες σημαντικές επιτυχίες επί του πεδίου, χωρίς να έχει αλλάξει βέβαια ριζικά η κατάσταση του πολέμου. Δηλαδή βρισκόμαστε σε αυτή τη συνθήκη εδώ και περίπου 2 χρόνια. Απλώς κατά περιόδους η Ρωσία είχε για κάποιους μήνες περισσότερες επιτυχημένες περιορισμένες έκτες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το τελευταίο διάστημα η Ουκρανία και παράλληλα χρησιμοποιεί αυτό το μέτρο πίεσης, το μεγάλο το οποίο έχει, που είναι ουσιαστικά αυτό, δηλαδή οι επιθέσεις με drones εντός ρωσικών εδαφών.
0: Τα drones έχουν αλλάξει πάντως την εικόνα στο πεδίο σε μεγάλο βαθμό.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και ενδεχομένως γι' αυτό και η επιστολή Ζελένσκι ήταν σε ένα ύφος το οποίο χαρακτήρισαν τα ρωσικά μέσα και λίγο προσβλητικό και λίγο υποτιμητικό και λίγο αυθάδικο.
3: Κοιτάξτε, βέβαια, γενικότερα, η πρώτη συνθήκη ισχύει. Η Ουκρανία στους τελευταίους μήνες έχει την πρωτοβουλία, να το πούμε έτσι, στο πεδίο και έχει καταφέρει πολύ συχνά με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με τα ντρόνς, να μεταφέρει τον πόλεμο στο εσωτερικό της Ρωσίας και κάποιες φορές από αυτές να έχει πετύχει και να πλήξει σημαντικές υποδομές της Ρωσίας, ενεργειακές υποδομές, οι οποίες έχουν επιπτώσει στην όλη τη διαδικασία διακίνησης των πόρων της, των ενεργειακών της πόρων. Αυτό το οποίο, αλλά δευτερευόντως, εξ αρχής σας θυμίζω ότι πάντα τα ρωσικά μέσα, ακολουθώντας προφανώς τη γραμμή και του Βλαντίμιρ Πούτιν, έχουν μια γενικότερα υποτιμητική στάση έναντι του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Προέδρου Ζελένσκι. Αλλά είναι ένα δεδομένο που απηχεί ότι αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές επί της ουσίας έχουν βρεθεί σε αυτή τη συνθήκη και ναι μεν η πλευρά της Ουκρανίας είναι αυτή η οποία έχει κάνει τα περισσότερα βήματα, γιατί αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ή και όταν ήταν σε μια πιο δύσκολη κατάσταση, δηλαδή όταν ανανέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ την προεδρία των ΗΠΑ και με την αλλαγή στη διακυβέρνηση, ήταν μια δύσκολη συνθήκη για την Ουκρανία. Ήταν στο μέσο ενός χειμώνα, η Ρωσία είχε αρχίσει να ασκεί μια πίεση στο στρατιωτικό πεδίο και είδατε, θυμάστε τότε, τις όλες τις συνθήκες, τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπιζε αρχικά ο πρόεδρος Τραμπ, τη μεγάλη πίεση, την υπογραφή της συμφωνίας για τις σπάνιες γέες της Ουκρανίας, έδειχνε ότι ακόμη και στη δύσκολη συνθήκη που αυτό στο πεδίο της συμφωνίας θα είχε προφανώς την αναγκαιότητα για κάποιες περαιτέρω παραχωρήσεις, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε τι κατάσταση μπαίνει στο τελικό τραπέζι και αν είσαι εσύ υποπίεση ή ο αντίπαλός σου, έδειξε ότι κινείται σε την κατεύθυνση. Η Ρωσία πάλι παίζει αυτό το παιχνίδι, το οποίο βέβαια ναι μεν μπορεί να δείχνει η περίπτωση του Ιράν, που μετακίνησε, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο μέρος και τις βοήθειες που προσφέρει στις ΗΠΑ προς την Ουκρανία. Δηλαδή αυτά ήταν τα δεδομένα τα οποία ήθελε να εκμεταλλευτεί η Ρωσία και ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ότι λόγω της εμπλοκής στις ΗΠΑ αμέσως στην περίπτωση του Ιράν και μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις μετακινήθηκαν εκεί και πολλά χρήματα και γενικότερα είδατε ότι υπήρξε και ένας διχασμός στο εσωτερικό της Δύσης, αν μη τι άλλο μία απόσταση για το πώς χειρίζονται οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές χώρες την κατάσταση, η οποία δημιούργησε τριγμούς στα τόπια της Δύσης. Αυτά ο Βλαντίμιρ Πούτιν τα έβλεπε ως παράθυρα ευκαιρία. Βέβαια, ξαναλέω ότι δεν είμαστε σε μια συνθήκη όπου η Ουκρανία να αποτελεί προτεραιότητα για τις ΗΠΑ, γιατί όσο είναι ανοιχτό το παιδί του Ιράν, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει πολλαπλά ζητήματα στην όλη διαδικασία. Και από την άλλη πλευρά και οι δύο παραμένουν στους αρχικούς τους, στο αρχικό τους πλαίσιο.
1: Εντάξει, και την Ευρώπη βέβαια, γιατί υπάρχει το ζήτημα της ενέργειας και του ενεργειακού κόστους, με ό,τι σημαίνει αυτό, και το έχουμε ζήσει τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον, πόσο έχει αυξηθεί το κόστος στην ενέργεια λόγω αυτής της σύραξης στην περιοχή.
3: Σωστά, κύριε Πιταράκη, και γι' αυτό πλέον στην συνθήκη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αρχικά ξεκίνησε στον αμυντικό τομέα, πλέον ο ενεργειακός έχει μπει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Γι' αυτό και βλέπουμε τις προσπάθειες που γίνονται για να βρεθούν αυτές οι εναλλακτικές δυνατότητες ενεργειακής παροχής, η μεγάλη διαφοροποίηση των πηγών, η οποία όμως οδηγεί, όπως βλέπουμε, σε έναν φαύλο κύκλο. Γιατί από την μεγάλη εξάρτηση από τη Ρωσία έχουμε περάσει μια συνθήκη στην οποία επηρεαστήκαμε πάρα πολύ από μια άμεση ή έμεση εξάρτηση από το Ιράν με το στενό του Ορμούς. Τώρα άρχισε μια διαφοροποίηση για τα επόμενα 2 χρόνια, η οποία περιλαμβάνει μεγαλύτερη προμήθεια από τις άλλες χώρες του κόλπου. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι χώρες περιοχής που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δεν είναι ίδιες. Αλλά παράλληλα είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τη Δύση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι της ουσίας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από χώρες οι οποίες δεν είναι, ας το πούμε, πλήρης δημοκρατίας, να τις χαρακτηρίσουμε έτσι. Και ενδεχομένως σε γεωπολιτικό παίγνιο μπορεί να δούμε πάρα πολλές διαφοροποιήσεις, γιατί εκεί παίζουν ρόλο και οι άλλοι. Ρωσία, Κίνα, κάτι το οποίο το είδαμε βέβαια στο Ιράν.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Καρατράντος, διεθνολόγος, σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλά, καλή υπόλοιπο Κυριακής.
1: Πολλά τα μηνύματα για το θέμα που ανοίξαμε με τα ηλικία και τα φαγητά που θα ήταν τα παιδιά στα σχολεία. Ο καθένας βέβαια θυμάται ό,τι θέλει βέβαια εδώ, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Γιώργος Αργυρόπουλος λέει: το αγαπημένο μου ήταν να ανοίγω την τυρόπιτα και να τη γεμίζω με πατατάκια. Α, άλλο κόνσεπτ αυτό. Ο καθένας το δικό του. Αντώνης, μήπως να αφήσουμε, λέει, τα κηλικία ήσυχα και να πετάξουμε τα κινητά των παιδιών και να τα μάθουμε να παίζουν, να τρέχουν και να αθλούνται. Και αυτό,
0: και αυτό σωστό.
1: Ο Γιώργος, παιδες στο σχολείο στο διάλειμμα, σάντουιτς, μορταδέλα, τυρί και τυρόπιτα απαραίτητος. Και τυρόπιτα μέσα στο σάντουιτς. Καλημέρα, λέει ο Σωτήρης. Θα ανοίξω καντίνα με βρώμικα έξω από το σχολείο και θα στέλνω τα σάντουιτς με ντρόουν στο προάβλιο. Πληρωμή με κάρτα στο ντρόουν. Ο Θανάσης, καλημέρα. Δηλαδή, τι μας λέτε τώρα, ότι μην έχει το τόστ γαλοπούλα, μόνο vegan προϊόντα, κουλούρια, σταφίδες. Όποιος ασχολείται με ένα σχολικό κηλικείο θα μπαίνει μέσα και θα το κλείσει την επόμενη μέρα. Κανείς δεν θα δέχεται να το πάρει, γιατί απέναντι από το σχολείο στάνταρ υπάρχει ένας φούρνος και ένα σαντουιτσάδικο.
0: Ναι, και η Μαρία τώρα από πάνω μας λέει το αντίθετο και αυτή η άποψη είναι πολύ σωστή βεβαίως. Καλημέρα σας, μην κοροϊδεύετε για τα αλλαντικά. Σωστά βάζει το κρέας, κοτόπουλο και τα λοιπά αντί αλλαντικών. Προσπαθεί να εκπαιδεύσει τον πληθυσμό, αυτό είναι σωστό. Για το μέγεθος δεν ξέρω, και μαζί με τα παιδιά εκπαιδεύονται και οι γονείς. Και ο Γυράς Κοαΐ, τα αλλαντικά απαγορεύονται στα σχολεία γιατί προκαλούν, λέει, καρκίνο. Σε όλη την Ευρώπη το ίδιο γίνεται, δεν κάνουν τίποτα. Φωνάζετε, βάζουν κανόνες, γελάτε. Λοιπόν. Οι μερίδες είναι μικρές, λέει η Τίνα, γιατί τρώνε δεκατιανό, όχι μεσημεριανό. Οι ελληνικές μερίδες είναι διπλάσιες των συνιστομένων, αυτών που πρέπει δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Εμείς περιγράψαμε το τι συνέβαινε όταν ήμασταν εμείς μαθητές. Εάν οι καιροί επιτάσσουν αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες και το κράτος θεωρεί ότι πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να εκπαιδεύσει το σχολικό πληθυσμό, δεν νομίζω ότι διαφωνώ στην πραγματικότητα. Άλλο που κάνουμε πλάκα, έτσι. Ίσως και να χρειάζεται.
1: Ναι, εντάξει, σου ξαναλέω όμως τώρα εδώ μιλάμε για ένα γεύμα. Ένα μικρό γεύμα στο σχολείο.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Σε αυτό έχεις μεγάλο
1: δίκιο. Το παιδί θα φάει άλλα 10 γεύματα μέσα στην ημέρα.
0: Ναι, από εκεί μπορεί να φάει σοκολάτες, τσίγλες, πατατάκια, ακόμα. Ναι,
1: πες έξω τι γίνεται στα μαγαζιά, ρε Γιώργο. Ή όταν τα παιδιά αυτά με τη συνοδεία των γονιών τους θα κάνουν την περίφημη απογευματινή τους βόλτα με την παρέα τους. Πού θα πάνε να κάτσουν να φάνε, τα έχεις δει που πάνε?
0: Στο σουβλατζίδικο, στο μπεργκεράδικο. Ναι, πού θα πάνε.
1: Τι θα φάνε εκεί? Ντομάτα με τυρί.
0: Κεφίρ.
1: Θα πάρουν ένα λίτρο αναψυκτικό. Θα βάλουν και double τάδε, πώς τα λένε αυτά όλα μέσα. Με μπέικον, με τα πάντα όλα. Και μετά θα φταίει το σχολείο, αν το παιδί έχει πρόβλημα.
0: Αλλά σου λέω, άμα εγώ σε μάθω από το σχολείο και εν πάση περιπτώσει σε βάλω σε μια κατεύθυνση, σε μια λογική, ενδεχομένως να σε βοηθήσω στη συνέχεια.
1: Εντάξει, λέω ότι αυτά πρέπει να είναι σε μια ευθεία γραμμή όμως.
0: Γιατί είναι και
1: δηλαδή,
0: και
1: δεν μπορεί να πηγαίνει στο σχολείο και να βλέπει το μπάγκο με το κεφίρ, την Αριάννη, το λιναρόσπορο και το τσία και να πηγαίνει στο σπίτι και να βλέπει τους γύρους, τα μπέργκερ, τα double cheese κτλ.
0: Ωραία, ρε Γιάννη, κάνε αυτό που μας έγραψε εδώ πέρα, πώς το είπαμε.
1: Και τις τηγανιτές πατάτες.
0: Κάτσε, ο Αντώνης. Όχι. Ο Γιώργος, να πάρει την τυρόπιτα, ρίξε μέσα πατατάκια, πάτα και κέτσαπ από πάνω μαγιονέζα, βάλει μέσα σε ένα ψωμί και φάτο. Θα σου πει ευχαριστήματα.
1: Και μετά και ένα κουτί κομπόστα, ε.
0: Ναι, και ένα κουτί κομπόστα. Έλα, πάμε. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktails,

0: Κολωνάκης. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μουντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνελήφθη χθες εκείνη η επιχείρηση της ΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής ένας 37χρονος Παλαιστίνιος στον Αγίου Νικολάου Κρήτης ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητά του και οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα τα οποία είχαν συλληφθεί πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς και συγκεκριμένα σε φοβιστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος είχε μισθώσει διαμέρισμα στα Πατήσια που έμενε στην Αθήνα και το είχε μετατρέψει σε εργαστήριο. Είχε μεταβεί στην Κρήτη πρόσφατα για να εργαστεί εποχικά σε ξενοδοχείο. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά που δεν τα είχε πάντως παραλάβει ακόμα, με σκοπό την κατασκευή μιας βόμβας. Οι αρχές εκτιμούν ότι μαζί με δύο άτομα από την Κύπρο ετοίμαζαν επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος και σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχο. Να σημειωθεί πως στην Ελλάδα είχε έρθει πριν από ένα χρόνο από τη Λωρίδα της Γάζας και είχε λάβει άσυλο, ενώ τις τελευταίες 15 μέρες διαπίστωσαν οι αρχές ότι ήταν μέλος της Χαμάς και είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανάφερε ο κ. Πολάκη σε δηλώση του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις ισοκομματικές διαφωνίες και κυρίως στον Παύλο Πολάκη, είπε κατανοώ την αγωνία αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει σήμερα 100 ημέρες, η εκεχηρία παραμένει εύθραυστη παρά τις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι οι δυνάμεις της κατέριψαν 2 Ιρανικά ντρόνς που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμα καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και περήφανοι. Ωστόσο, δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Είχε προηγηθεί δήλωση του στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 339 ουκρανικά ντρόουν πάνω από διάφορες περιφέρειες της, περιλαμβανομένης της Μόσχας. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 2 πολιτικά σκάφη έρευνας και διάσωσης που εκτελούσαν ανθρωπιστική αποστολή μέσα στον Ουκρανικό θαλάσσιο διάδρομο και υπάρχουν τραυματίες. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο. 2 από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν τουλάχιστον 2 δράστες οι οποίοι αναζητούνται. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση μεταφοράς 34 αλλοδαπών που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα από αυτή την ώρα ως τις 12 σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας αλλά και αγώνα δρόμου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός των αγώνων θα γίνει στην πλατεία Συντάγματος μέσω των οδών Φιλελλήνων, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Ακαδημίας Σίνα και Πανεπιστημίου. Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν και κάθετες οδούς. Δείτε αναλυτικά τους δρόμους που θα κλείσουν στο sky.gr.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η DuroStick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας Γιάννης Πιθαράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: 8 και 9 πρώτα λεπτά, εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Να σας ενημερώσουμε ότι εδώ και 8-9 λεπτά έχουν ξεκινήσει οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε έχετε το νου σας όσοι σκοπεύετε να περάσετε από το κέντρο, γιατί είναι φύση αδύνατο να το κάνετε. Οι ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Γιατί είναι σε εξέλιξη ένας αγώνας δρόμου Run Bike Care που οργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών και οι αγώνες θα διεξαχθούν στην εξής διαδρομή, έτσι για να ξέρετε και τους δρόμους: πλατεία Συντάγματος, Φιλελλήνων, λεωφόρος Βασιλής Σαμαλίας μπροστά από τη Βουλή, λεωφόρος Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας Ακαδημία, Σύνα Πανεπιστημίου και πλατεία Συντάγματος ο τερματισμός. Οπότε λίγο υπομονή μέχρι τις, μέχρι τις 12, αλλιώς κάποια άλλη εναλλακτική διαδρομή, αν έχετε κάποια επίγουσα υποχρέωση.
1: Μάλιστα.
0: Διαβάζω εδώ το μήνυμα του Θοδωρή για το θέμα με τα κηλικία. Καλημέρα, θα έπρεπε να επιβάλλουν φόρο ζάχαρης και λίπους στα τρόφιμα. Φόρο λίπους και ζάχαρης.
1: Να.
0: Δεν είναι σωστό να πληρώνουμε όλοι χωρίς να φταίμε τη χοληστερίνη και το ζάχαρο αυτού που δεν προσέχει τη διατροφή του.
1: Εντάξει, τώρα άμα αρχίζουμε να διχαζόμαστε για το τι πρέπει να τρώει ο καθένας.
0: Καλά, αυτό είναι επιλογή του καθενός. Ναι. Μπορεί το δικό σου DNA και ο μεταβολισμός του να δουλεύει τέλεια. Και όσο και να τρώει, έχω ένα φίλο που τρώει και είναι πετσί και κόκαλο.
1: Και, και έξω η βίγκαν από την αεκάρα από κάτω γράφει: ωραία, δηλαδή τι προτείνετε τώρα, να απαγορέψουμε και τα σουβλάκια στους κάτω των 18, όπως το ενόπνευμα, και ναι, μετά θα λέτε χούντα.
0: Εδώ, Γιώργο, εμείς ας πούμε τώρα, γιατί εμείς είμαστε άλλο σκαρί. Εμείς ανοίγουμε το στόμα να αναπνεύσουμε και παίρνουμε μισό κιλό. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εντάξει. Είναι οργανισμοί και οργανισμοί. Αυτοί οι κανόνες έχουν να κάνουν με όλο. Δεν μπορεί να πάρεις μέτρα για τον κάθε ένα ξεχωριστά. Εντάξει. Οριζόντια είναι τα μέτρα.
1: Κοίταξε, τώρα το κράτος.
0: Ένας γενικός κανόνας για τη σωστή διατροφή υπάρχει.
1: Γιάννη, το κράτος δεν θα μπει στο σπίτι σου τώρα, σου πει θα φας σπίτι σου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στα σχολεία που μπορεί να το ελέγξει με κάποιον τρόπο, σου λέει ότι εμείς, σαν κράτος, θεωρούμε ότι θα πρέπει να πάρουμε μέτρα για την παιδική παχυσαρκία. Και γι' αυτό προβαίνουμε σε αυτές τις ενέργειες. Τώρα, είδες τι σου είπε πριν η εκπρόσωπος των ιδιοκτητών κηλικίων. Ότι, εν πάση περιπτώσει, 60 γραμμάρια μερίδα ποιος θα την αγοράζει. Αυτό σου είπε στην πραγματικότητα. Ναι.
0: Θα πάρε 2 ώρα, Γιώργο, εσύ, άμα πεινάς. Μυστικό, πάω σχολείο, δεν τρως κάτι το πρωί.
1: Εγώ 2 πράγματα θέλω να σου θυμίσω.
0: Ναι.
1: Γιώκο τσόκο.
0: Ναι.
1: Με πώς το λέγαμε, λουκουμά. Το θυμάσαι το λουκουμά που τον πέραμε ζεστό με τη ζάχαρη από πάνω και το γιώκο τσόκο. Το θυμάσαι το γιώκο τσόκο.
0: Ναι, και το καρνέισον. Με τη Λόλα.
1: Και ντόνατς, ψωμάκι ντόνατς κομμένο στη μέση, ζαμπόν τυρί και σάλτσα.
0: Ναι.
1: Τα θυμάσαι αυτά?
0: Πώς δεν τα θυμάμαι, γιατί.
1: Αυτά δεν τρώγαμε.
0: Ναι, ρε Γιώργο.
1: Αυτά τρώγαμε.
0: Ναι, αλλά έτρεχες και 10 ώρες τη μέρα μετά. Πες μου,
1: αφού
0: παιδί...
1: ήμουν 18 χρονών και 17, τι θα έκανα, θα έτρεχα.
0: Καλά, δεν ήσουν 18, ήσουν λιγότερο.
1: 16.
0: Αλλά τότε έπαιζε στη γειτονιά έξω στον δρόμο.
1: Ναι.
0: Τώρα ποιο παιδάκι βγαίνει στον δρόμο να παίξει στη γειτονιά? Μπορεί να βγει.
1: Τώρα παίζω τότε... στο κινητό όλοι.
0: Μα τότε δεν είχες αυτοκίνητα στον δρόμο. Ερχόταν ένα αυτοκίνητο και το κοιτάγαμε πώς και πώς. Έπαιζες κανονικά έξω, έτρεχες.
1: Καλά, ρε Γιάννη, του πότε είσαι γεννημένος? Το 20.
0: Α,
1: το 1920.
0: Εντάξει.
1: Που είχε ένα αυτοκίνητο, το Ford με μουστάκια που λέγανε και με τη μανιβέλα και πήγαινε στους χωματόδρομους της Βασιλής Σοφίας.
0: Έχεις καταλάβει ότι αυτό που εμείς ζήσαμε τώρα οι οικογένειες το έχουν κάνει playroom.
1: Τώρα πέρα από την πλάκα έχεις δίκιο. Έτσι.
0: Βάλω στο μυακάτο εικόνα αυτό το πράγμα.
1: Δεν βγαίνουν τα παιδάκια έξω, τελείωσε.
0: Πού να κινηθεί δηλαδή? Μέσα στο σπίτι, πόσο να κάνει? Περπατήσει και 10 μέτρα. Τι συζητάμε?
1: Αλλάζουν
0: και πάλι.
1: Αλλάζουν
0: και όταν θα του πει ή θα κάνει κανένα πάρτι, θα πάει σε πάρτι φίλου, σε παιδό το που θα πάει. Πάλι περιορισμένο θα είναι μέσα εκεί. Συν ότι θα έχει τις μπόμπες και τα αυτά που θα τρώει δεξιά-αριστερά.
1: Όπως το περιγράφεις είναι ακριβώς.
0: Τώρα τι συζητάμε?
1: Λοιπόν, μάλιστα.
0: Πολλές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε καλέσει στο τηλέφωνο τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να μας δώσει και λίγο το κλίμα της χθεσινής συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής και να δούμε από εδώ και πέρα τι γίνεται.
1: Τι περιμένουμε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας πήγατε έτσι λίγο πίσω σε παιδικές αναμνήσεις. Σε εικόνες έτσι που είχαμε μικροί όταν παίζαμε στις σαλάνες. Τις προλάβαμε τις σαλάνες.
0: Ναι, εσείς δηλαδή, από ποιο μέρος είστε, αν επιτρέπετε?
2: Εγώ γεννήθηκα στο Αγρίνιο.
0: Έξω παίζατε κι εσείς, δεν μπορεί.
2: Βέβαια. Τώρα μιλάμε για αρχές δεκαετίας του 90 που ακόμα δεν είχε οικοδομηθεί, δεν είχε μια έτσι μεγάλη οικοδομική ανάπτυξη, ναι, το Αγρίνιο, και υπήρχαν αλάνες μέχρι να ανοιχτώσει δηλαδή και να μας φωνάξει η μητέρα μας, δεν σταματάμε να
0: παίζουμε. Το σάντουιτς.
2: Ο λουκουμάς, λουκουμάς δηλαδή.
0: Ναι, το ψωμάκι τα ανοίγατε, βάζατε μέσα την τυρόπιτα.
1: Εντάξει, όμορφες εποχές που η τεχνολογία τις έκανε να μοιάζουν παρελθόν, έτσι.
2: Πολύ όμορφες εποχές. Και τώρα κάνω και τη συσχέτιση με τα παιδιά μας, έτσι, που σήμερα η αλήθεια είναι ότι είναι περιορισμένα. Ενώ ψάχνουν όλοι οι γονείς δραστηριότητες και είναι σε μια διαρκή κίνηση, παρόλα αυτά είναι πολύ πιο περιορισμένα από ό,τι ήμασταν εμείς.
0: Να σας πω κάτι, επειδή έχω ταξιδέψει αρκετά και βλέπω διάφορα και συγκρίνω και τρόπο ζωής και τα λοιπά και ποιότητα ζωής στις σκανδιναβικές χώρες, όπου κοιτάξεις δεξιά-αριστερά υπάρχουν πάρκα και πλατείες με γκαζόν και χώμα, τα παιδάκια, οι οικογένειες μάλλον, θα δείτε τον μπαμπά ή τη μαμά να παίρνει ένα, δύο, τρία παιδιά, όσα έχει η οικογένεια, το πρωί, όταν είναι κλειστά τα σχολεία. Το πάει στο πάρκο.
1: Να παίξει.
0: Δεν κουβαλάει μαζί του βαλίτσες όπως κουβαλάμε εμείς για τα δικά μας τα παιδιά με 800.000 παιχνίδια. Έχει ένα μικρό τσαντάκι με το πρωινό, ας το πούμε, και τα παιδιά τα βάζουν και παίζουν με το χώμα κάτω, πιάνουν χώμα.
1: Εννοείται αυτό που λες.
0: Πιάνουν το χώμα, πιάνουν το γρασίδι, κοιτάνε τα λουλούδια. Δεν υπάρχουν ούτε κινητά ούτε άλλα παιχνίδια να αποσπούν την προσοχή τους.
1: Γιατί έτσι έπρεπε να είναι.
0: Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Γιατί έτσι έπρεπε, θα έπρεπε.
0: Δεν πάει να κάτσει σε μια καφετέρια να πίνει καφέ αυτός και το παιδάκι δίπλα.
1: Οι αναπτυξιολόγοι
0: να είναι με το κινητό.
1: Γι' αυτό που λες, οι αναπτυξιολόγοι ξέρεις τι λένε. Άσε το παιδί να πιάσει χώμα. Άσε το παιδί να πιάσει άμμο. Άσε το παιδί να λερωθεί. Άσε το παιδί να πιάσει γρασίδι. Άσε το παιδί να έρθει σε επαφή με το δέντρο. Δεν το κάνουμε. Αλλά τώρα, άμα πιάσουμε αυτή την κουβέντα, θα πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Έχεις δίκιο όμως αυτό που λες.
0: Ναι, εντάξει, και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη λογική είναι.
1: Τι, δεν πιάνει γρασίδι?
0: δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, για πείτε μας, κύριε Ζαμπάρα, λίγο. Τα πράγματα
2: είναι
1: πολύ μπερδεμένα.
2: Μπορεί να είναι στη λογική, αγαπητή, να γιωθεί με την κοινωνία, έτσι, σε παραλληλισμό με αυτό που είπατε.
0: Ναι, μην γιωθείτε με τους
2: ψηφοφόρους. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χθες πήρε μια απόφαση συλλογική. Νομίζω ότι έπραξε το αυτονόητο. Ήταν μια εισήγηση κοινής λογικής πραγματικά. Κατά την άποψή μου είναι αδιανόητο και φαντάζει αδιανόητο για πάρα πολλούς, για χιλιάδες προοδευτικούς πολίτες, ο ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί αντιπαραθετικά σε σχέση με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό δεν το λέω μόνο λόγω συναισθηματικής και πολιτικής ταύτισης με το πρόσωπο του Αλέξη, αλλά γιατί νομίζω η ίδια κοινωνία σήμερα, ο κόσμος που σήμερα έχει ένα άγχος και μια αγωνία το τι θα γίνει, και αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις αυτό, δεν νομίζω ότι μπορεί να συγχωρέσει άλλη αντιπαράθεση εντός του προοδευτικού χώρου. Ζητάει με συντριπτικά ποσοστά πολιτική αλλαγή. 8 στους 10 ζητούν και μιλούν με τεπιτάσεις για πολιτική αλλαγή. Άρα νομίζω ότι μια απόφαση σαν την χθεσινή είναι μια απόφαση κοινής λογικής. Δηλαδή,
0: αν δημοσκοπήσεις...
2: Δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται ένας πόλος, ένας εναλλακτικός προοδευτικός πόλος εξουσίας, κυβερνητικός
1: πόλος. Το πιστεύετε αυτό, έτσι?
2: Μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να λέω σε εσάς με βλέπετε και να βάζω μπροστά το δάχτυλό μου? Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή δηλαδή να μην λαμβάνουμε υπόψεις τις διεργασίες που γίνονται στην ελληνική κοινωνία και όλο το προηγούμενο διάστημα να λέγαμε ότι είμαστε κατά του κατακαιρματισμού και υπέρ τη εισπήρωση του προοδευτικού χώρου, και σήμερα που υπάρχει ένα εγχείρημα το οποίο έχει, πώς να το πω έτσι, πολύ συγκεκριμένα και σημαντικά στοιχεία που αφορούν τους πολίτες, τους προοδευτικούς, εμείς να μην το βλέπουμε, να
0: δούμε όμως και
2: αλλού.
0: Κάτι άλλο, κύριε Ζαμπάρα, που το λέει και ο κόσμος, έτσι, και νομίζω και αυτό είναι αυτονόητο ερώτημα. Το Τσίπρα τον είχατε, στο κόμμα σας ήτανε, εσείς τον αναδείξατε και αυτό σας βοήθησε. Γιατί τον διώξατε? Και τώρα η εικόνα που δίνεται προς τα έξω είναι ότι τρέχετε από πίσω του.
2: Όχι, καταρχάς προφανώς τον είχαμε τον Τσίπρα.
0: Γιατί τον διώξατε? Και τώρα η εικόνα που δίνεται προς τα έξω είναι ότι τρέχετε από πίσω του.
2: Όχι, καταρχάς προφανώς τον είχαμε τον Τσίπρα. Εγώ εντελώς ειλικρινά, τώρα θα το πάω προσωπικά γιατί νομίζω ότι πάει και προσωπικά.

0: παιδιά, βρείτε έναν τρόπο για να μπορέσει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και πιστέψτε με, εάν δεν βλέπουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική προσωπικότητα που μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο και λειτουργεί σαν καταλήτης των εξελίξεων, αυτό που μπορεί να φανεί και από τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, τις 5, 6, 7 τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Αυτό που είπε ο Γιάννης, να το ρωτήσω εγώ λίγο διαφορετικά. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να κάνει όλο αυτό το πράγμα, να διασπαστεί σε 4, 5, 6 κόμματα, να φύγει ο Τσίπρας για να ξαναφτάσουμε πάλι στο ίδιο σημείο που ήταν το 23. Στην πραγματικότητα, προς τα εκεί πάμε, έτσι. Απλώς δεν θα λέγεται πλέον ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγεται Ελλάς.
0: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι, αν με επιτρέπετε, γιατί δεν θέλω να δώσω τέτοιο πρόσημο και τέτοια χαρακτηριστικά στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει ένα κόμμα που φιλοδοξεί να αλλάξει τα πράγματα στην κοινωνία και στη χώρα. Με νέους ανθρώπους, με νέο πολιτικό πρόγραμμα, βγαίνοντας στην κοινωνία. Θεωρεί ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει από την κοινωνία και σωστά, κατά την άποψή μου, το θεωρεί αυτό. Άρα δεν, όταν μιλάμε για ανασύνθεση, ξέρετε, η λέξη ανασύνθεση σημαίνει νέα σύνθεση, δεν σημαίνει συγκόληση, δεν σημαίνει αναπαλαίωση. Βγάζει νέα πρόσωπα μπροστά, νέο πρόγραμμα μπροστά, πολιτικές αιχμές. Ξέρετε, να αφήσουμε...
1: Εγώ σας περιγράφω τι λέει ο μέσος αριστερός ψηφοφόρος που ψήφισε το 15 ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να αφήσουμε να ανοίξει το βηματισμό του. Μέχρι στιγμής αυτό φαίνεται ότι πάει καλά. Εμείς οφείλουμε να είμαστε δίπλα σε αυτό το εγχείρημα. Αυτό λέω εγώ από θέση αρχής. Να είμαστε δίπλα. Και πάντως... ξαναλέω, δεν είναι μόνο μία ταύτιση συναισθηματική και πολιτική με τον Αλέξη, αλλά έχει να κάνει κυρίως με την αγωνία των πολιτών που επιζητούν πολιτική αλλαγή. Ξέρετε κάτι, υπάρχουν.
2: Επειδή το
0: υπάρχουν
2: έχετε πει και άλλη φορά αυτό, το έχετε πει τουλάχιστον τρεις φορές αυτό για την πολιτική αλλαγή, τα ποσοστά περί πολιτικής αλλαγής θα φανούν στην κάλπη, στην εθνική κάλπη. Και εκεί θα φανεί, αν ο κόσμος θέλει όντως πολιτική αλλαγή ή αν θέλει, για παράδειγμα, συγκυβέρνηση. Όμως, μέχρι στιγμής, αυτό που έχουμε ως απτό μετρήσιμο μέγεθος είναι το εξής, ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν Τσίπρα. Αυτό είναι και πραγματικό και ρεαλιστικό και δεδομένο πολιτικό μέγεθος.
0: Ναι, και αυτό είναι προφανές. Ότι
2: δεν είναι τυχαίο ότι ξαφνικά ο Τσίπρας κάνει ένα κόμμα και ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει στο 1,5%.
0: Ναι, εγώ ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή το μείζον, αυτή τη στιγμή το βασικό είναι να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Όταν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες διεργασίες στον προοδευτικό χώρο και όταν ένα νέο κόμμα δημιουργεί τεκτονικές αλλαγές και στις πρώτες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται στο 15% και όταν ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας λειτουργεί ως καταλήτης των πολιτικών εξελίξεων, καταλήτης, ξέρετε, να θυμηθούμε και λίγο την επιστήμη μας, είναι μια ουσία που σε μια χημική αντίδραση επιταχύνει, δηλαδή αυξάνει την ταχύτητα της αντίδρασης, γίνεται πιο γρήγορα. Αυτός είναι ο καταλήτης. Άρα νομίζω ότι εδώ τώρα πάμε σε εξελίξεις ραγδαίες, σε τεκτονικές αλλαγές που θα πρέπει αυτό το πράγμα να το δούμε. Δηλαδή έχουν αλλάξει τα πράγματα.
2: Ναι, απλά
0: δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν ένα διάστημα πριν,
2: κύριε Ζαμπάρα,
0: που καλούσαμε τα άλλα προοδευτικά κόμματα να πάρουν θέση. Εκεί να αρνούνταν και λέγανε ότι θα κρατήσουμε.
2: Ναι, πρακτικά μπορείτε να μας πείτε πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Πρακτικά πώς θα γίνει.
1: Αυτό είναι σημαντικό που λέω, Γιάννης.
2: Πρακτικά, δηλαδή θα πήρατε μια απόφαση. Το Σεπτέμβρη θα την επικυρωποιήσετε, θα βάλετε και την υπογραφή. Πώς θα γίνει, θα κλείσετε το μαγαζί και θα πάτε όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Αλέξη Τσίπρα, θα ανοίξετε, θα κρατήσετε ανοιχτό το μαγαζί, θα κατεβείτε σε εκλογές, θα διεκδικήσετε ψήφο. Πώς θα το κάνετε πρακτικά?
0: Θα αποκωδικοποιηθεί αυτό. Αυτό θα αποκωδικοποιηθεί προφανώς.
2: Εσείς πώς το έχετε στο μυαλό σας?
0: Εγώ βλέπω ότι από εδώ και στο εξής, οφείλω πραγματικά, σας το λέω από θέση αρχής και μετά από αυτή την απόφαση, να στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις και να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο που λέτε τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν και στο χώρο μας και στη χώρα όμως, γιατί η χώρα μας ενδιαφέρει, η πατρίδα μας ενδιαφέρει, οι πολίτες μας ενδιαφέρουν, η κοινωνία που κατά 70% ζητά πολιτική αλλαγή μας ενδιαφέρει. Αυτοί που σήμερα συμπιέζονται από τα διέξοδα της κυβέρνησης μας ενδιαφέρουν, όταν είναι 5% σήμερα ο πληθωρισμός και όταν σε όλους τους επίσημους δείκτες έχουμε τις τελευταίες θέσεις, αυτούς πρέπει να κοιτάξουμε στα μάτια και ας αφήσουμε

0: λίγο τώρα τα επιμέρους ζητήματα που πολλές φορές περισσότερο μας διαχωρίζουν παρά μας ενώνουν. Εγώ στην Ατωλοκαρνανία που είμαι μόνιμα εκεί, δηλαδή κάθε εβδομάδα πηγαίνω στο νομό, μιλάω με πολίτες, αυτή τη στιγμή ο κόσμος, οι ψηφοφόροι μου να το πω έτσι, δεν είναι άσχημο. Αυτοί οι άνθρωποι που με υποστηρίζουν με καλούν να πάρω θέση προς αυτή την κατεύθυνση. Μου λένε, Μίλτο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ξαναλέω ότι πρέπει να σταθούμε.
1: Εντάξει, άμα σας το λένε, να το κάνετε. Αλλά
2: είστε αντιληπτός. Ναι,
1: εσείς έχετε σκεφτεί σε προσωπικό επίπεδο να παραιτηθείτε από βουλευτής και να πάτε από τώρα στο κόμμα του Άλεξ Τσίπρα?
0: Εγώ θα κάνω ό,τι χρειαστεί και δεν κρύβομαι, σας το λέω ευθέως, ναι, τα σκέτα. Θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να συμβάλλω σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα. Γιατί νομίζω ότι αυτό περιμένει ο κόσμος από εμάς. Δεν σκέφτομαι ατομικά στην λογική της αναπαραγωγής μου. Δεν με ενδιαφέρει και στη τελική ανάλυση. Εγώ σαν απλός στρατιώτης, να το πω έτσι, αν και ακούγεται κλισέ, θέλω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις, μιλώντας με τον κόσμο, κάνοντας παρεμβάσεις, να πω ρε παιδιά ότι εδώ πρέπει να δημιουργηθεί ένας πόλος εξουσίας, εναλλακτικής εξουσίας που θα εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες είναι στον αντίποδα των κυρίαρχων πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας. Να μιλήσουμε για προτάσεις που αφορούν τη στεγαστική κρίση, να μιλήσουμε για προτάσεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή, να μιλήσουμε για προτάσεις που αφορούν το εισόδημα των πολιτών που συρρυκνώνεται σταδιακά. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, ένα καλάθι στο σούπερ μάρκετ το 2019 που κόστιζε 38 ευρώ, σήμερα κοστίζει 62. Και
2: άρα
0: η αυξητική αύξηση του μισθού δεν επαρκεί και δεν λειτουργεί σαν αντιστάθμισμα για να καλύψει την μεγάλη
2: σωστική. Αυτό περιγράφεται το ζήτημα της ακρίβειας που όντως είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. Εσείς μόνο δεν κατάλαβα κάτι. Όταν με το καλό γίνουν οι εκλογές στη χώρα, θα κατεβείτε με κάποιο τρόπο με το ΣΥΡΙΖΑ ή ως υποψήφιος βουλευτής με την ΕΛΑΣ του Άλεξ Τσίπρα? Γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αν καταλαβαίνω.
0: Νομίζω και με αυτά που καταλαβαίνω, αν και λίγες ώρες έχουν περάσει, ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, μιλάει για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
2: Αυτό σημαίνει
0: για μένα και πολιτική και εκλογική στήριξη. Πώς θα γίνει? Είναι δυνατόν να φτάσουμε στις εκλογές και να υπάρχουν δύο αντιπαρθετικά ψηφοδέλτια? Είναι δυνατόν
2: να
0: θολώσουμε περαιτέρω το μήνυμα? Είναι δυνατόν να μπερδέψουμε περαιτέρω τους πολίτες? Είναι δυνατόν σε ένα νομό, για παράδειγμα, να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ και ψηφοδέλτιο ΕΛΑΣ? Κατά την άποψή μου αυτό είναι αδιανόητο και θα είναι λάθος να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί εμείς θα συμβάλλουμε στον κατακαιρματισμό, εμείς θα συμβάλλουμε στην περιχαράκωση, εμείς θα συμβάλλουμε στην απομόνωση και εμείς θα στείλουμε ένα λάθος σήμα στην κοινωνία που ζητάει πολιτική.
2: Τώρα μου το ξεκαθαρίσατε.
1: Ας περιμένουμε το Σεπτέμβριο για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτή η απόφαση. Ευχαριστούμε. Κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, βουλευτής.
0: Ραντεβού το Σεπτέμβριο. Να είστε καλά.
2: Καλή δύναμη. Φάτε μια αντιρρόπιτα τώρα με πατατάκια μέσα. Για χαρά.
1: Ωραία. Το λύσαμε και αυτό.
2: Ένα ψηφοδελτίο.
1: Καλά, θα το δούμε αυτό, Γιώργο. Ο Τσίπρας έχει πει ένα πράγμα. Απλά γιατί δεν τα ξέρεις κιόλα. Ο Τσίπρας έχει πει ότι εγώ εν ενεργεία βουλευτή στο κόμμα δεν παίρνω.
2: Εγώ το ξέρω, γι' αυτό το ρώτησα.
1: Ας έρθει, ας παραιτηθεί και ας έρθει.
2: Γι' αυτό το ρώτησα.
1: Κατάλαβες. Οπότε σου είπα, ο άνθρωπος το είπε ξεκάθαρα. Εγώ θα κάνω ό,τι χρειαστεί.
2: Μάλιστα.
1: Για να βοηθήσω το εγχείρημα.
2: Λοιπόν, πάμε εμείς σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr, Υποκράτους 33. Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι ιστορικός, συγγραφέας, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός.
17: Έλκομαι φοβερά από τα ποτάμια, τα οποία είναι και οι μεγάλοι άξονες, οι φυσικοί άξονες, έτσι. Θέλω να μπορώ να το δω. Θέλω να ακούσω τα ξημερώματα να φεύγουν οι πάπιες και να πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία. Θέλω να το ακούσω, να το νιώσω, να δω το χρώμα. Γι' αυτό ταξιδεύω. Κατά τα άλλα, είμαι φοβερός πιτόγατος και δεν μου αρέσουν καθόλου τα ταξίδια.
16: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον Sky 100,3.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Συνελήφθη χθες τον Αγίο Νικόλαο Κρήτης, 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορείται πως είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για το σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών πιθανώς σε βάρος Ισραηλινών στόχων. Φέρεται να συνδέεται με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, οι αρχές εντόπισαν μεταξύ άλλων εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος είχε παραγγείλει κάποια χημικά με σκοπό την κατασκευή βόμβας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης. Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο, δήλωσε ο Σοκράτης Φάμελος, απεντώντας τις ισοκομματικές διαφωνίες. Σε εξέλιξη, επιχείρηση μεταφοράς 34 αλλοδαπών που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται ως τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Η εκκίνηση και ο τραυματισμός των αγώνων γίνεται στην πλατεία Συντάγματος μέσω των οδών Φιλελλήνων, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Ακαδημίας Σύνα Πανεπιστημίου. Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν και τις κάθετες οδούς. Δείτε αναλυτικά τους δρόμους που κλείνουν στο sky.gr. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
11: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
14: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Λοιπόν, 8 και 36 πρώτα λεπτά και 12 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ραδιοφωνική κυριακάτικη καλοκαιρινή δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και διαβάζοντας τα μηνύματα εδώ, κύριε Πιταρά, θέλω να σας αποκαλύψω ότι αντιλαμβάνομαι ότι το κοινό που μας παρακολουθεί, το ακροατήριό μας, πρέπει να είναι από κέντρο αριστερά και πέρα. Μηνύματα στην παράσταση, αγάπη και στήριξη. Τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί να διαβάσει αν θες κάποιο. Νομίζω δεν θα μπορέσει να διαβάσει κανένα, γι' αυτό το είπα. Έχει εδώ διάφορα.
1: Πες ένα, Χριστιανέ μου.
0: Καλημέρα σας. Μας δουλεύουν κανονικά. Αυτή είναι η αριστερά. Θέλουν να πάνε στον Τσίπρα, αλλά τα λεφτά από το εμβολευτηλίκι είναι πολλά. Ένα. Παράδειγμα του Λάζαρου.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα νομίζω μέχρι και που δεν διαβάζονται.
1: Α, τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Να, Στράτος, καλημέρα. Δηλαδή θα έρθει η αριστερή διακυβέρνηση και θα τρώμε με χρυσά κουτάλια, αφού οι αριστεροί δεν θέλουν επιχειρηματικότητα και επενδύσεις. Πώς θα έχουμε καλύτερους μισθούς? Θοδωρής, ρωτήστε και κάτι. Για διάλεξη, λέει, τον βγάλατε. Και πολλά, πολλά, πολλά, πολλά άλλα.
1: Ναι. Ο Γιάννης εδώ έχει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Έχετε χάσει την ουσία. Ασχολείστε με το ποιος βουλευτής θα πάει με τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Και δεν ασχολείστε με τι μπορεί να κάνει ο Τσίπρας ή οποιοδήποτε επίδιωξος για τη χώρα. Έχετε παγιδευτεί σε επικοινωνιακά κόλπα και σας είχα και για σοβαρούς.
0: Τώρα αυτή είναι η επικαιρότητα. Αυτές είναι οι εξελίξεις στην επικαιρότητα σε ό,τι αφορά στο πολιτικό σκηνικό. Τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει πραγματικά και ένα ενδιαφέρον το πώς θα σχηματιστεί αυτός το νέο κόμμα Τσίπρα, τέλος πάντων. Από ποιους θα στελεχωθεί στη συνέχεια, τι θα γίνει με τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί στο τέλος της ημέρας ενδεχομένως και να αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Οπότε... Εντάξει, ο καθένας πάντως έχει τα όπλα του που λέμε. Οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί που έχουμε δει στο τελευταίο διάστημα, η αλήθεια είναι ότι παίζουν πάρα πολύ με την επικοινωνία.
0: Με όλους τους τρόπους.
1: Με όλους. Βασικά μόνο με την επικοινωνία. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τα περί προτάσεων για τη χώρα, η αλήθεια είναι ότι εναπόκειται στους ίδιους να πούνε στον κόσμο τι πρεσβεύουν, τι προτείνουν και τι διέξοδο έχουν για να δώσουν για την χώρα. Γιατί στο τέλος της ημέρας, όταν θα πάμε όλοι στην κάλπη, αυτό θα κοιτάξουμε.
0: Ναι. Βέβαια, από την άλλη, αν διαβάσεις τα προγράμματα.
1: Δεν θα έχεις μπροστά στο παραβάν τις αναρτήσεις στο Twitter, στο Instagram και στο TikTok.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα λες, α, αυτός με φτιάχνει, ωραίο, πολύ έξυπνο βιντεάκι. Αυτό θα ψηφίσω. Καλά, υπάρχουν και αυτοί βέβαια, η αλήθεια είναι. Εντάξει. Ανάμεσά μας. Αλλά λέμε, άμα θέλουμε να πάμε τη χώρα ένα βήμα παραπέρα.
0: Τέλος πάντων, αν διαβάσεις τα προγράμματα, θα δεις ότι σε πολλά πράγματα όλα τα κόμματα λένε τα ίδια. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, λέω για την ακρίβεια. Το θέμα είναι πώς εφαρμόζονται όλα αυτά στην πράξη. Και εκεί είναι η ουσία της υπόθεσης. Αλέξανδρος, καλημέρα στις καυτές σειρές μου. Δεν με έχετε καταλάβει, λέει. Εγώ σας λατρεύω, λέει. Έστω κι αν ακόμα πιστεύετε στο σοσιαλισμό.
1: Γιατί είναι κακό αυτό?
0: Δεν είναι κακό, σου λέει, σε λατρεύει.
1: Ναι.
0: Και είσαι και καυτή σειρά του. 74 και ο Αλέξανδρος.
1: Α, φίλος μας.
0: Λοιπόν, παλά σοβαρευτούμε τώρα λίγο. Πάμε.
1: Ωραία.
0: Να δούμε.
1: Μια καλημέρα στον κύριο Φρέντι Μπελέρη, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε αυτά τα περιστατικά του τελευταίου διάστημα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση εδώ στους γείτονές μας. Στην περιοχή της Αλβανίας, σε μια προστατευόμενη περιοχή, γιατί υπάρχει ένα σχέδιο κατασκευής πολυτελού θερέτρου που εμπλέκεται και μια εταιρεία που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ, το γαμπρό του κτλ.
0: Ναι.
1: Κάπου μέσα εκεί είναι και οι ομογενείς μας, εμπλέκονται.
0: Γιατί έχουν εκτάσεις που τους ανήκουν.
1: Γιατί έχουν εκτάσεις που τους ανήκουν, που αμφισβητούνται από το επίσημο Αλβανικό.
0: Τις οποίες για ακόμα μια φορά πάνε να εφαρπάξει με τις πολιτικές του ο Έντι Ράμα και οι φίλοι του.
1: Και χθες έγινε και ένα μεγάλο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ακόμα ένα.
1: Ναι.
0: Α, στο κέντρο της Αθήνας βεβαίως. Έγινε χθες. Και πολλά στην Αλβανία. Βεβαίως.
1: Λοιπόν, κύριε Μπελέρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή Κυριακή.
1: Να είστε καλά. Πείτε μας λίγο τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί βλέπουμε και τις εικόνες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση, πολλά επεισόδια σε αυτές τις διαδηλώσεις.
2: Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι διαδηλώσεις δεν έχουν να κάνουν μόνο με το περιουσιακό. Νομίζω είναι σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας από τον κύριο Ράμα εδώ και 13 χρόνια.
1: Mm-hmm.
2: Άλλοι διαμαρτύρονται για τα περιουσιακά δικαιώματα, άλλοι διαμαρτύρονται για τον μη σεβασμό του περιβάλλοντος. Άλλοι διαμαρτύρονται για την τεράστια διαφάνεια που κυριαρχεί στην πολιτική ζωή.
0: Για τη διαφθορά.
2: Άλλοι διαμαρτύρονται για τη διαφθορά. Για το 1 εκατομμύριο Αλβανών που λείπουν από τα 2,5 που παρέλαβε ο κύριος Ράμα. έχει φύγει το 30% της χώρας. Άλλοι διαμαρτύρονται που η Αλβανία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι οι Αλβανοί πολίτες πρώτοι σε αιτούντες άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όλα αυτά μαζί και φυσικά το μεγάλο.
1: Άρα είναι μια γενική αντίδραση, λέτε, εναντίον του Ράμα.
2: Ναι, είναι μια γενική αντίδραση και ο κόσμος που κατεβαίνει στους δρόμους είναι ετερόκλητος. Βρίσκεις από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά. Υπάρχουν και αυτοί που διαδηλώνουν και λένε ότι μία πιθανή γη σε ξένους επενδυτές. Είναι όλοι μαζί.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά εμάς, την ομογένειά μας, πόσο αυτά τα σχέδια επηρεάζουν τους Έλληνες της Αλβανίας και τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου?
2: Κοιτάξτε, δηλαδή, εκεί που έχει σχεδιαστεί να γίνει αυτή η τεράστια επένδυση, όπου φημολογείται ότι είναι μέλη της οικογένειας Τραμπ.
0: Είναι μέλη της οικογένειας Τραμπ?
2: Ποιος να ξέρει, εγώ πιστεύω όχι. Αν ήταν ένας τέτοιος πολύ μεγάλος όμιλος, θα ξεκαθάριζε το πρώτο πράγμα, θα ήταν το διετουσιακό καθεστώς. Και θα έρχονται, αφού θέλει να ξοδέψει κατά τον κύριο Ράμα 4 δις, θα μοίραζε και τα ψίχουλα στους ντόπιους κατοίκους ελληνικής κατοικής και μη, για να τους έχει ευχαριστημένους. Οι ξένοι επενδυτές δεν έρχονται ως κατακτητές, δεν βάλουν σειρματοπλέγματα μια νυχτή. Πάνε και μιλάνε με τα κράτη και μιλάνε κυρίως με τους ιδιοκτήτες. Στα δύο χωριά αυτά, στην Άρτα και στους Βέρνετς, υπάρχουν περίπου 5.000 Έλληνες. Στις Βέρνετς 1.950, στους 950 τους αναγνωρίζει ακόμα και το Αλβανικό κράτος στην έκθεση του 2016 στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί ζουν εκατοντάδες, χιλιάδες χρόνια και έχουν τις περιουσίες των παππούδων τους που τους κατασίασε το κομμουνιστικό καθεστώς του δεκαετία του 60, ακόμα μέχρι σήμερα δεν τους έχουν πάρει. Μετά το 90 που έπεσε ο κομμουνισμός, τους δώσαν ένα προσωρινό χαρτί, ένα προσωρινό τίτλο, ο οποίος μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει γραφεί στο υποθετικό φυλάκιο. Αυτοί έχουν προσφύγει στα δικαστήρια μαζί με τους αγάδες, απόγονους αγάδων, Τούρκων αγάδων και Αλβανών αγάδων, και κρεμίσει το δικαστήριο. Ενώ δεν έχει διευθετηθεί, δεν έχει αποφανθεί το δικαστήριο, δεν έχει διευθετηθεί το περιουσιακό, ο Ράμ αποφάσισε να το δώσει σε στρατηγικούς επενδυτές. Και θεωρώ ότι έκανε και μια εξυπνάδα αυτή τη φορά να βάλει μέλη της οικογένειας Τραμπ ως μπαμπούλα για να μειώσει τις αντιδράσεις.
0: Το ρώτησε αυτό, Γιάννη, το ρώτησε αυτό στον κύριο Μπελερή για τη μέλη της Ομογένειας. Λένε ότι πίσω από αυτή την ιστορία κρύβονται άνθρωποι του Ράμα και όχι η οικογένεια Τραμπ. Και η οικογένεια Τραμπ ακούγεται από τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης ώστε να δώσει κύρος στην επένδυση. Επειδή ξέρετε, κύριε Μπελέρη, συζητάμε πολλές φορές και με μέλη της Ομογενειακής Κοινότητας στην Αλβανία. Λένε αυτό το πράγμα, ότι δεν προκύπτει από κάπου ότι ο Κούσνερ κάνει επένδυση.
1: Ναι, ο Ράμα πάντως λέει ότι αυτό το σχέδιο δεν υπάρχει καθ' δεν πρέπει να υπάρχει λόγος ανησυχίας και ότι μέχρι τώρα δεν έχει εγκριθεί κάποιο τέτοιο σχέδιο. Αυτά λέει ο Ράμα, βέβαια.
2: Αυτό λέει τη Δευτέρα. Την Τρίτη, την άλλη, την επόμενη μέρα λέει ότι δεχόμαστε βρετικό πόλεμο από την Ελλάδα γιατί δεν θέλει να γίνουμε ανταγωνιστική και να τους πάρουμε πίτα από το τουριστικό προϊόν.
1: Ναι.
2: Την άλλη φορά λέει ότι τον χτυπάνε οι Ιρανοί. Εγώ θεωρώ, από τη μία λέει ότι επένδυσε ένα 4 δις, την άλλη λέει δεν υπάρχει ακόμα το σχέδιο έτοιμο. Όλα όσα λέει είναι αλλοπρόσαλα και αυτό είναι που βγάζει τον κόσμο στους δρόμους. Mm-hmm. Σας είπα, οι επενδύσεις οι μεγάλες, αλλά ακόμα και μικρές, για έναν τόπο είναι ευλογία. Εκεί είναι μια λιμνοθάλασσα προστατευόμενη. Είναι εκεί που εκχυλεί και καταλήγει ο Άος ποταμός. Υπάρχουν πάρα πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις οι οποίες έχουν τις αντιρρήσεις παντού στον κόσμο όταν γίνονται επενδύσεις. Θεωρώ ότι υπάρχει τεράστια διαφάνεια και ένα μυστήριο τι είναι οι επενδυτές, τι είναι αυτοί οι επενδυτές, τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε. Ξαφνικά είναι μια ανοιχτή κάτι και είδαν να περιφράζουν τα οικόπεδα που καλλιεργούν και διεκδικούν εδώ και χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και την πρόσβαση προς τη θάλασσα, προς την παραλία.
0: Ναι. Βέβαια.
2: Δεν είναι μεθόδους σύγχρονου κράτους αυτό, και μεθόδους ενός ανθρώπου που θέλει να αναπτύξει την περιοχή σε ειρήνη με την τόπια κοινωνία. Γιατί αυτοί οι ντόπιοι κάτοικοι δεν πρέπει να είναι μέρος αυτής της ανάπτυξης, αν έχουμε να κάνουμε με ανάπτυξη?
0: Εντάξει, και να μην ξεχνάμε ότι νομίζω μέσα στην πολιτική του Ράμα είναι και η αλλαγή, εν πάση περιπτώσει, πληθυσμών, η φαρπαγή περιουσιών, έτσι, η αλλίωση των πληθυσμών, των μειονοτικών ελληνικών πληθυσμών.
2: Ακριβώς, όσο και να θέλει να το κρύψει,
0: γενικότερα,
2: στο τέλος θέλει να φτωχοποιήσει. Μην επιστρέφοντας σε περιουσίες στους ντόπιους κατοίκους, τους Έλληνες, στα δύο χωριά, θέλει να φτωχοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους με σκοπό να τους εξαναγκάσει να σηκωθούν να φύγουν στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
2: Και τέλος πάντων, αυτό, η ανάπτυξη που έχει κάνει τώρα στην περιοχή της Χιμάρας, άμα δείτε, στις ρημάδες, έχει φτιάξει τα κάτω πατήσια με θάλασσα. Δηλαδή δεν έχει κανένα. Φανταστείτε να πάτε να βάλετε τώρα από την πλευρά των κάτω πατήσιων, κάτω από τον σταθμό του τρένου, μια θάλασσα και να έχει πολυκατοικίες. Αυτό το πράγμα είναι κάποιοι, αυτοί κάθονται ντόπιοι.
0: Ένα ωραίο ελληνικό ψαροχώρι Χιμάρα έχει γίνει όντως. Σαν τα κάτω πατήσια με κάτι πολυκατοικίες που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Και εκεί συνέβαινε και το εξής παράδοξο. Ήταν το ένα οικόπεδο παραθαλάσσιο, μπάζον άλλος μπροστά, έχτιζε μπροστά.
2: Στο Άγιο 40 έχει γίνει
0: αυτό. Άγιο 40, απίστευτο, δηλαδή δεν το πιστεύεις. Μπάζον την παραλία και έχτιζε.
2: Έχω τεσσάρα τη Γέρκυρα από κοντά. Όλα αυτά, σε αυτές τις πολυκατοικίες μένει κόσμος, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή, ούτε με το θρέσκευμα, ούτε με τεχνική καταγωγή.
0: Κύριε Μπελέρη, κάντε τον αγώνα σας. Είμαστε, όπως γνωρίζετε, δίπλα σας και η ελληνική κυβέρνηση και οι Έλληνες πολίτες. Θα τα παρακολουθούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε τον χρόνο έτσι να συνομιλήσουμε.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη.

0: Εν τω μεταξύ, σε ένα άλλο θέμα τώρα, εάν ανοίξει τις τελευταίες εβδομάδες ίντερνετ, τηλεοράσεις, δεις, ακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, θα νομίσεις ότι οι ελληνικές θάλασσες είναι γεμάτες με δύο πράγματα. Τσούχτρες,
1: ναι.
0: Μοβ μέδουσες και καρχαρίες. Έχουν βγει κάτι χάρτες που δείχνουν παντού καρχαρίες και παντού μέδουσες.
1: Ναι, καλά, φαντάζομαι ότι πάντα θα υπήρχαν.
0: Λογικά και εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Όταν έχει αυξηθεί για κάποιο λόγο ο πληθυσμός τους. Έχει να κάνει με την άνοδο της θερμοκρασίας, με κάτι θα ευθύνεται, δεν μπορεί.
0: Ναι. Για να μας βοηθήσει καλύτερα, η κυρία Αναστασία Μίλιου είναι η διευθύντρια του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Συγγνώμη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα από το Αιγαίο.
0: Λοιπόν, για πείτε μας λίγο τι πραγματικά συμβαίνει με τους καρχαρίες στις ελληνικές θάλασσες, αλλά και με τις μοβ μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες, γιατί αν δούμε αυτούς τους χάρτες, νομίζουμε ότι παντού έχει καρχαρίες και μέδουσες.
2: Ακριβώς. Υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση και πολλή υπερμεγέθυνση του θέματος. Οι καρχαρίες μειώνονται. Οι καρχαρίες ήταν πολύ λιγότεροι από ό,τι ήταν λόγω της υπεραλίευσης. Και απλώς αυτό που αυξάνεται είναι τα κινητά, τα κοινωνικά δίκτυα και άνθρωποι που πιθανώς να βγάλουν μια φωτογραφία ή ένα βίντεο και θα παρικοβάλουν όλους τους υπόλοιπους. Αυτοί πάντα υπήρχαν, τους αναφέρει ο Αριστοτέλης, τους αναφέρουν αρχαία κείμενα και όπως ξέρουμε όλοι δεν έχει υπάρξει ποτέ ούτε επίθεση ούτε αλληλεπίδραση καρχαρία με άνθρωπο στις ελληνικές θάλασσες πέρα από κάτι μη επιβεβαιωμένες αναφορές του 50 και του 60.
1: Ναι. Το ότι βλέπουμε τελευταίες μέρες σε συγκεκριμένες περιοχές περισσότερα περιστατικά εμφάνισης καρχαριών σημαίνει κάτι. Για παράδειγμα, εδώ στα Λουτρά, ωραία Σελένης, που οι άνθρωποι τώρα έχουν για τα σπίτια τους εξοχικά τους, κάνουν τον μπάνιο τους και έχουν φοβηθεί λίγο παραπάνω.
2: Έχουμε δει πολύ Hollywood. Αυτό είναι το γεγονός και φοβόμαστε τα ψάρια. Μπορούμε να δούμε ένα καρχαρία 20 πόντους και να φωνάζουμε καρχαρίας, καρχαρίας. Το θέμα είναι ότι προφανώς.
1: Αλλά δεν θα δούμε λευκό καρχαρία εκεί.
2: Όχι, δεν θα δούμε.
0: Αυτό είναι τώρα. Τι καρχαρίες είναι καρχαριοειδή ή είναι καρχαρίες και τι είδη καρχαρία.
2: 45 είδη καρχαριδών υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες. Εμείς για να τα καταγράψουμε και να τα μελετήσουμε στο Ινστιτούτο του Αρχιπέλαγος θα βάλουμε κάμερες στα βαθιά νερά, θα περιμένουμε πάρα πολλές ώρες για να δούμε λίγα δευτερόλεπτα εικόνας από... και να δούμε ποια είδη υπάρχουν. Τα καρχαριοειδή γενικώς είναι ζώα που είναι πολύ ευαίσθητα. Εντοπίζουν από πολύ μακριά την ανθρώπινη παρουσία. Δηλαδή θα έχουν ρηχά και κάθε άνοιξη έχουν στα ρηχά. Για να αναπαραχθούν, για να βρουν την τροφή τους. Τα ψάρια αυτή την εποχή γεννάνε, μαζεύονται σε κοπάδια, οπότε είναι εύκολη λία και θα ακολουθήσουν την τροφή τους και καθαρίζουν σε όλα οι άλλες διρευτές. Αλλά σίγουρα εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε μέρος του μενού τους, σίγουρα δεν τους ενδιαφέρουμε. Και
0: δεν θα σε φάει, κύριε Γιάννη.
2: Πιστεύω ότι ξέρουν ότι το πιο επικίνδυνο είδος γενικότερα είναι ο άνθρωπος, οπότε μας αποφεύγουν συστηματικά και καλά κάνουν.
1: Άμα δούμε, ξέρω εγώ, στα Λουτρά, ωραία Σελήνης, ένα καρχαρίνι τέτοιο και ανοίξει τα σαγόνια, είναι ότι μας χαμογελάει. Δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι κάτι άλλο στο μυαλό του.
2: Δεν θα το δούμε. Θα μας δει πριν από εμάς και θα φύγει πολύ μακριά γιατί μας φοβάται.
0: Πάμε και στις μέδουσες.
1: Θα έχω φύγει πρώτος.
0: Θα κάνει τον Χριστό, θα περπατάει στο νερό και θα τρέχει.
2: Πολύ τηλεόραση. Πολύ τηλεόραση και φοβόμαστε από τις ταινίες και τα σαγόνια του καρχαρία. Οι πιο μεγάλοι έχουμε λίγα αποθυμένα, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να τα ξεπεράσουμε εύκολα.
0: Σε ό,τι αφορά τις μοβ μέδουσες, εκεί τι έχουμε. Έχουμε τον πληθυσμό να αυξάνεται.
2: Οι μέδουσες υπάρχουν συνήθως εμείς εντοπίζουμε στα βαθιά νερά. Προημερών ήταν μάλιστα και έβλεπα ένα κοπάδι από γόπες οι οποίες κατασπαράζανε ένα κοπάδι από μέδουσες. Είναι τροφή για πολλά είδη. Είναι στα βαθιά νερά, είναι στο ανοιχτό πέλαγος και δεν θέλουν να βρεθούν παγιδευμένες στην ακτή. Θα τις φέρουν τα ρεύματα, θα τις φέρουν να καταλήξουν, θα εγκλωβιστούν εκεί πέρα και μετά θα φύγουν. Οπότε και ο χάρτης παραπλανή, δηλαδή μπορεί να είναι εκεί σήμερα και να μην είναι εκεί αύριο. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε δει μέδουσες μεγαλώνοντας στην Ελλάδα, δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Σίγουρα.
2: Απλώς και με κοινή λογική βλέπουμε ότι αν υπάρχουν πολλοί μέδουσες σε μια περιοχή δεν κολυμπάμε. Αν υπάρχει μία, δεν πειράζει. Βάλουμε μια μάσκα και θα απολαύσουμε στο νερό, δεν είναι και κάτι που θα μας πάει. Είναι και πάρα πολύ όμορφα ζώα. Μπορεί να βγάλουμε μια φωτογραφία, είναι πραγματικά εντυπωσιακές να ζητούμε κάτω από το νερό. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε κάποιες εξάρσεις και αυτές οφείλονται κυρίως στην υπεραλίευση. Έχουμε υπεραλίευση τους θηρευτές τους, τα ψάρια τα οποία θα τα τρώγανε. Άρα υπάρχουν εξάρσεις. Δηλαδή, μιλάμε για τον ευωϊκό, μέχρι πρόσφατα είχαμε πολύ συχνά αλεία με δυναμίτη. Έχουμε καταστρέψει στην Ελλάδα γενικότερα. Δεν
0: άλλη μεγάλη συζήτηση αυτή τώρα που πιάνε.
2: Μέτρα για τη διαχείριση της αλείας. Είμαστε η μόνη χώρα που ψαρεύουμε την εποχή της αναπαραγωγής. Και έδωσε ο Θαλάσσιος, ο ΠΚΠ, έδωσε 70 εκατομμύρια για την αλεία. Και αντί να κάνουμε απλά μέτρα, γίνανε βίλες, σκάφη κτλ. Είναι ένα άλλο σκάνδαλο που ετοιμαζόμαστε να βγάλουμε τις επόμενες μέρες. Γιατί πραγματικά χάνουμε ευκαιρίες και οι θάλασσες μας εξαντλώνται. Και θα δούμε και εξάρτηση μεδουσών, θα δούμε και εξάρτηση βολικών ειδών και ξενικών ειδών. Και πάλι εμείς φταίμε. Πέρα από την κλιματική αλλαγή που έχει γίνει ο νέος Μπαμπούλας και τον αναφέρουμε σαν να είναι κάτι πέρα από εμάς, η καταστροφή που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, που κάνουν οι γενιές μας στις ελληνικές θάλασσες, είτε με την καταστροφή οικοσυστημάτων, είτε με την υπεραλίευση, προφανώς καταστρέφει και τον μηχανισμό εξυγείασης των θαλασσών που θα έφερνε μια ισορροπία. Άρα ας δούμε λίγο και την αιτία και όχι μόνο το αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, ήταν η κυρία Αναστασία Μίλιου, διευθύντρια του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Εδώ θα είμαστε, θα ξαναεπικοινωνήσουμε και για τα νέα δεδομένα αυτά που μας είπατε πριν από λίγο. Κύριε Γιάννη, δεν μην ανησυχείς, κολύμπα. Άμα δεις κανένα καρχαρία, μην φοβηθείς.
3: Όχι, μα σου είπε. Άμα δεις ή μέδουσα ή καρχαρία, παίρνεις το κινητό και βγάζεις selfie. Κάθεσαι δίπλα, παίρνεις αγκαλίτσα.
0: Και την ανεβάζεις στο social media.
3: Χαμογελάτε και δύο.
0: Και τρομοκρατήσεις τους υπολείπους.
3: Δείχνετε τα δοντάκια σας. Πολλά ωραία και καλά. Σπανέλας εδώ, να δεις το πτερίγιο τα κάνεις. Λούις. Τώρα έχει δίκιο όμως, έτσι. Ότι εμείς μεγαλώσαμε με αυτές τις παλιοτενίες με τα σαγόνια του καρχαρία που φεύγανε χέρια, πόδια, δεξιά-αριστερά. Και έχουμε στο μυαλό μας αυτή την εικόνα.
0: Εκείνος ήταν ο μεγάλος λευκός καρχαρίας. Εμείς δεν έχουμε κάτι. Τέλος πάντων.
3: Αυτά είναι baby. Πώς είναι τα.
0: Σαν τα baby potatoes. Έλα, πάμε να φύγουμε. Έλα.
3: Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού 10 παρα 20 στην τηλεόραση του Sky με τους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς. Και το άλλο Σαββατοκύριακο πάλι παραίτησα 7 με 9 το πρωί Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
0: Να περάσετε καταπληκτικά, να αποφύγετε το κέντρο και να λιάσετε το κορμί σας σε μια υπέροχη παραλία. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: αλλαγή με την καθημερινή.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
7: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
0: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνελήφθη χθες τον Άγιο Νικόλαο Κρήτη σε κοινή επιχείρηση της ΕΙΠ και της αντιτρομοκρατικής 37χρονος Παλαιστίνιος. Κατηγορείται πως είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για το σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, πιθανώς σε βάρος Ισραηλινών στόχων. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητά του και οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς και συγκεκριμένα σε βομβιστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος είχε μισθώσει διαμέρισμα στα Πατήσια, όπου έμενε στην Αθήνα και το είχε μετατρέψει εργαστήριο. Είχε μεταβεί στην Κρήτη πρόσφατα για να εργαστεί εποχικά σε ξενοδοχείο. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων εργαστηριακό εξοπλισμό. Φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά που δεν τα είχε πάντως παραλάβει ακόμα, με σκοπό την κατασκευή μιας βόμβας. Οι αρχές εκτιμούν ότι μαζί με άτομα από την Κύπρο ετοίμαζαν επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος και σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχο. Στην Κύπρο παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας σχετικά με την υπόθεση σύλληψης 4 Παλαιστινίων που θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατία. Εκτιμάται πως προετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με Ισραηλινούς. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Φιλελεύθερος, υποκράτηση συγκεκριμένα βρίσκονται ένας 32χρονος και ένας 38χρονος, που φαίνεται να συνδέθηκαν με μεγάλες ποσότητες υλικών κατασκευής εκρηκτικών, καθώς και ένας 54χρονος και ένας 57χρονος που φέρονται να είναι συνεργάτες τους. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθήσουμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις ισοκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον κύριο Πολάκη, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει σήμερα 100 ημέρες, η εκεχηρία παραμένει εύθραυστη παρά τις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμα καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και παρήφανοι. Ωστόσο, δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε εξέλιξη επιχείρηση μεταφοράς 34 αλλοδαπών που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται στις 12 μετά το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγωναδρόμου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός των αγώνων γίνεται στην πλατεία Συντάγματος μέσω των οδών Φιλελλήνων, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σόλγας, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημίας Σύνα Πανεπιστημίου. Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν και κάθετες οδούς. Δείτε αναλυτικά τους δρόμους που θα κλείσουν στο sky.gr.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά αίθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostik. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πρωτοσάλτε.
3: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
0: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Το τρίτο μέρος της συναντήσεώς μας με τον κύριο Ζήνο Αναζαμπακίδη, οικονομολόγο εκπαιδευτικό, για την εξιστόρηση της οικονομικής ιστορίας των πρώτων 100 ετών του νέου ελληνικού κράτους, δηλαδή από το 1830, ας πούμε, έως το 1932. Αυτό ακριβώς περιγράφει ο κύριος Ζαμπακίδης στο βιβλίο του από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, που είναι και ο οδηγός μας για αυτήν τη συζήτηση. Ο ακριβής τίτλος: Τα πρώτα 100 χρόνια της οικονομικής ζωής των Ελλήνων. Δάνεια, σκάνδαλα, θρίαμβοι και πτωχεύσεις. Είναι η ιστορία των πτωχεύσεων που επί της ουσίας καθορίζουν αυτά τα 100 χρόνια στην οικονομία. Λοιπόν, κύριε Ζαμπακίδη, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
0: Είμαστε στην περίοδο του Όθωνα, της βασιλείας Όθωνα και Αμαλίας. Έχετε περιγράψει την συνταγματική επανάσταση και τώρα ας δούμε λίγο αυτή την υπόθεση Πατσίφικο. Πού μπλέκεται η Ελλάδα τότε στη φάση του Κρημαϊκού πολέμου?
6: Η υπόθεση Πατσίφικο γίνεται λίγο πριν τον Κρημαϊκό. Αλλά βασικά εδώ πέρα έχει σχέση με το ποιος είναι ο δανειστής της Ελλάδας στο μεγάλο δάνειο που πήρε ο Όθωνας και η Αντιβασιλεία.
0: Το οποίο είπαμε το ζητούσε ο Καποδίστριας, δεν του δόθηκε και αντιθέτως χορηγήθηκε στα χρόνια του Όθωνα.
6: Ναι, και η ανικανότητα της Ελλάδας να το αποπληρώσει οδήγησε στη δεύτερη χρεοκοπία. Οι δανειστές μας λοιπόν σε αυτό το δάνειο ήταν η οικογένεια των Rothschild. Η οικογένεια αυτή, για να καταλάβουμε ποιοι ήταν μια οικογένεια που μέλη της έλεγαν ότι αυτοί ήταν που κέρδισαν τον Ναπολέοντα. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά είχαν δανείσει αρκετά χρήματα στη Βρετανική Αυτοκρατορία για να μπορέσει να έχει την οικονομική βάση για τους Ναπολέοντιους πολέμους. Ήταν μια από τις πλουσιότερες οικογένειες στον κόσμο τραπεζίτων. Έρχεται λοιπόν ένας από αυτούς, ο James Meyer de Rothschild, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ο οποίος όμως ήταν εβραϊκής καταγωγής. Και από σύνεση θεώρησε και η ελληνική κυβέρνηση ότι ήταν συνετό να αποφευθεί εκείνη τη χρονιά το κάψιμο του Ιούδα, που ήταν συνήθιο των Ελλήνων, το Πάσχα. Οι Έλληνες όμως εξοργίζονται από αυτή την απαγόρευση. Υπάρχει εδώ πέρα και μια δόση αντισημιτισμού ίσως και βανδαλίζουν το σπίτι του Εβραίου Δαβίδ Πασίφικο που είναι στο Ψηρή. Ο Δαβίδ Πασίφικο δεν ήταν ένας ακόμα άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος πολύ καλά δικτυωμένος στο εξωτερικό, πολύ εύπορος, ο οποίος είχε και βρετανικό διαβατήριο και πορτογαλέζικο και είχε λειτουργήσει σαν πρόξενος της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν του καίνει το σπίτι βασικά, ο Πατσίφικο γυρνάει και ζητάει αποζημίωση τεράστια, ζητάει το εξωπραγματικό για την εποχή ποσό των 800.000 δραχμών. Για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι αυτό το ποσό, είναι πολύ πιθανό τα ελληνικά ανάκτορα τότε να μην αξίζανε τόσο. Φυσικά η ελληνική κυβέρνηση αρνείται και τότε μπαίνει στη ζωή της μοντέρνας Ελλάδας και η πρώτη περίπτωση του gunboat diplomacy, δηλαδή της διπλωματίας των κανονιοφόρων, που έχει τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις. Με άλλα λόγια, οι μεγάλες δυνάμεις χρησιμοποιούν την υπεροπλία που έχουν στη θάλασσα για να πιέσουν διπλωματικά, οικονομικά και πολιτικά τις μικρότερες χώρες. Εδώ, στην περίπτωση της Ελλάδας, με τον αποκλεισμό του Πειραιά. Αποκλείεται λοιπόν ο Πειραιάς, το οποίο σημαίνει ότι νεκρώνει οικονομικά η χώρα, δεν μπορεί να γίνει εμπόριο και δεν μπορούν να μεταφερθούν τρόφιμα προς και από τα νησιά. Το οποίο, να καταλάβουμε τι σήμαινε, ο Μακρυγιάννης στα απομονεύματά του λέει ότι λόγω αυτού του αποκλεισμού στα νησιά αρχίζει και πεθαίνει κόσμος. Η Ελλάδα εντωμεταξύ και ο Όθωνας και η Αμαλία αρνούνται όμως να υποκύψουν και τελικά γίνεται μια συμφωνία. Το ελληνικό κράτος ελέγχει την πραγματική αξία του σπιτιού του Πασίφικου και του δίνει μια αποζημίωση 3.750 δραχμών, που δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό ποσό που είχε. Και αυτή η περίοδος τελειώνει. Αλλά δημιουργείται η βάση, το κακό προηγούμενο αν θέλετε, για αυτή τη διπλωματία των κανονιοφόρων που μετά θα έρθει πολύ πιο έντονα στον Κρημαϊκό. Και στον Κρημαϊκό βλέπουμε πως τα πολιτικά λάθη ή η μη κατανόηση της στιγμής ίσως οδηγούν σε τεράστιες οικονομικές καταστροφές. Τι έκανε λοιπόν η Ελλάδα στον Κρημαϊκό? Ο Κρημαϊκός είναι ένας πόλεμος που από τη μία πλευρά είναι
0: οι Ρώσοι.
6: Οι Ρώσοι και από την άλλη είναι οι Οθωμανοί, οι οποίοι έχουν λάβει τεράστια ενίσχυση εδώ από τους Γάλλους και τους Άγγλους.
0: Τρέχει η Ελλάδα να πάρει μέρος στον πόλεμο.
6: Η Ελλάδα τρέχει να πάρει μέρος στον πόλεμο, αλλά όχι με την πλευρά των Άγγλων και των Γάλλων. Η Ελλάδα θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, η κατάλληλη συγκυρία για να ελευθερωθούν αλύτρωτες περιοχές.
0: Μέσω της Ρωσίας.
6: Ναι, σε συνδυασμό με τη Ρωσία, αλλά κυρίως γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτή τη στιγμή έχει τις δυνάμεις αλλού. Αναγκαστικά. Οπότε ο Οθωνάς, ο οποίος έχει και κατανόηση και της ρωσοφιλίας στην Ελλάδα, αλλά έχει κατανόηση της μεγάλης ιδέας και της θέλησης για τη μεγάλη ιδέα και του λαϊκού αισθήματος στην τελική, σκέφτεται ότι άμα εμείς υποκινήσουμε στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και αλλού επαναστάσεις, οι οποίες φυσικά θα παρουσιαστούν ως αυθόρμητες, δεν είναι, είναι υποκινούμενες από την Αθήνα, τότε ίσως να καταφέρουμε να πάρουμε κάποιες από αυτές τις περιοχές. Όμως αυτό που βλέπουν οι μεγάλες δυνάμεις είναι ότι μια χώρα η οποία στήθηκε στα δικά τους δάνεια και η οποία υποτίθεται ότι θα φρόντιζε αν μη τι άλλο να μην εναντιωθεί στα συμφέροντά τους, τώρα σε μια κρίσιμη στιγμή μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο στις οθωμανικές δυνάμεις να μεταφέρονται μακριά από το μέτωπο, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και ένα ντόμινο επαναστάσεις στην Οθωμανική επικράτεια που να είναι καταστροφική για την πολεμική προσπάθεια στον Κρυμαϊκό πόλεμο. Οπότε ξεκινάει εδώ πέρα ένας πολύ πιο έντονος και πολύ πιο άγριος αποκλεισμός, ο οποίος κρατάει 3 χρόνια. Τελειώνει ο Κρυμαϊκός και η Ελλάδα, τα ελληνικά νησιά, οι ελληνικές πόλεις συνεχίζουν να είναι αποκλεισμένες. Γιατί? Γιατί είναι και μια μορφή παραδειγματισμού. Είναι σαν να λένε στην Ελλάδα, μην τολμήσεις να το ξανακάνεις αυτό το πράγμα. Γαλλικά στρατεύματα, αγγλικά στρατεύματα μπαίνουν στην Αθήνα, όπου σε μεγάλο βαθμό εξαναγκάζουν και τον Όθανη και την Αμαλία να κλειστούν στο παλάτι. Εδώ πέρα έχουμε όμως και μια προσπάθεια της βασιλικής οικογένειας να αντιδράσει όσο πιο περήφανα μπορεί στην κατάσταση αυτή, παρά το γεγονός ότι την κοροϊδεύουν οι ξένοι στρατιώτες, συχνά τους γιουχάρουν, δεν τους δίνουν δρόμο να περάσουν, όπως ήταν το απόλυτο συνήθειο της περίοδου, και μάλιστα πηγαίνουν και σε πληγήσεις περιοχές. Και γιατί λέμε ότι έχουμε πληγήσεις περιοχές? Γιατί λόγω αυτού του τριετή αποκλεισμού η Ελλάδα παθαίνει, για Αθήνα κυρίως, παθαίνει μια επιδημία χολέρας, η οποία σκοτώνει το 10% περίπου του πληθυσμού της πόλης. Που πέρα από το ανθρώπινο δράμα που είναι σημαντικό, σημαίνει ότι οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας περιορίζονται ακόμα παραπάνω σε αυτή την περίπτωση. Εδώ έχουμε και την εξαφάνιση των κομμάτων. Μέχρι τότε τα κόμματα τι ήταν? Ήτανε
0: αφιερωμένα στις μεγάλες δυνάμεις.
6: Ναι, το γαλλικό, το αγγλικό, το ρωσικό. Έχουμε μια πολιτική αλλαγή, γιατί πλέον αυτά τα κόμματα δεν μπορούν να έχουν έρισμα μετά από αυτή την κατάσταση στον ελληνικό λαό, ο οποίος βλέπει το βασιλικό ζεύγος να ταπεινώνεται, πεθαίνει της πείνας, δεν μπορεί να κινηθεί ελεύθερα, κλείνουν εφημερίδες που είναι αντιπαλόμενες, έχει χολέρα. Δεν ξέρουμε καν την κατάσταση στα νησιά πλήρως, αλλά ξέρουμε ότι επικρατεί τεράστια πείνα. Και φυσικά αυξάνεται πάρα πολύ η ληστεία, έτσι. Και πολλοί ληστές θεωρούνται και ήρωες της περίοδου, ειδικά αν ληστεύουν τους ξένους κατακτητές, λίγο πολύ. Τελειώνει αυτή η κατάσταση και πλέον οργανωμένα, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, οι μεγάλες δυνάμεις ζητάνε την αποπληρωμή του ελληνικού χρέους. Και έρχεται μια τρόικα, μια τριμελής επιτροπή, η οποία μένει 2 χρόνια στην Ελλάδα και τελικά παραδίδει μόνο ένα πόρισμα 8 σελίδων. Ένας λόγος είναι ότι υπάρχει και μεγάλη απόκρυψη οικονομικών στοιχείων από τις ελληνικές αρχές. Και πολλά στοιχεία είναι λυπή, στέλνονται πίσω.
0: Είναι το Greek Statistics, το Greek Statistics, ναι. Θα το δούμε αργότερα.
6: Αυτό.
0: Ναι. Μάλιστα.
6: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το πόρισμα. Ναι.
0: Τι λέει λοιπόν το πόρισμα?
6: Το πόρισμα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά δίνει τις βάσεις για το πώς θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μου εντύπωση, να λειτουργεί το ελληνικό κράτος. Καταρχάς λέει, χρειάζεται κτηματολόγιο. Κάτι για το οποίο συζητάει το ελληνικό κράτος ένα και αιώνα μετά. Έτσι, άμα δεν έχει ξεκάθαρα κτήματα, ο άλλος δεν θέλει να επενδύσει σε κάτι που μπορεί να το πάρουνε. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να πάρει ένα δάνειο, σαν εγγύηση. Υπάρχει ένας μόνιμος φόβος και μια ανασφάλεια. Επίσης θεωρούν ότι πρέπει να γίνει πιο δίκαιο το φορολογικό σύστημα, είναι το σύστημα της δεκάτης, όπου επιβαρύνονται οι αγροτικοί πληθυσμοί, και ότι οι φορολογικοί ενοικιαστές που υπάρχουν μέχρι εκείνη την περίοδο, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση του φορολογικού συστήματος, είναι επιβλαβές. Και ότι πρέπει στην Ελλάδα επιτέλους να υπάρχει μια μεγαλύτερη διαφάνεια στα δημόσια έξοδα, στα δημόσια έσοδα και στην παρουσίαση της κατάστασης προϋπολογισμού. Και για να ξέρει η Ελλάδα ποια είναι τα έσοδα και τα έξοδά της, αλλά γιατί η αδιαφάνεια οδηγεί και σε πάρα πολύ μεγάλη διαφθορά. Π.χ. λίγο παλιότερα, και με το οποίο μπορούμε να κλείσουμε και με την περίοδο, επί πρωθυπουργίας του Κολέτη, ένας υπουργός του είπε ότι εγώ δεν ξέρω ποια είναι τα έσοδα του κράτους, γιατί όλα τα βιβλία εσόδων έχουν εξαφανιστεί. Άρα, εδώ πέρα, επειδή υπήρχε αυτό το ζήτημα στη συγκεκριμένη πρωθυπουργία, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί διαφθορά, γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα έσοδα. Το πόρισμα λοιπόν εδώ πέρα δίνει ένα δρόμο για μια καλύτερη διαχείριση. Μετά από λίγο όμως έρχεται το τέλος της βασιλείας του Όθωνα, που συνδέεται και με το οικονομικό γεγονός των Σκιαδικών. Δεν ξέρω αν θέλετε να το συζητήσουμε.
7: Να κάνουμε μια μικρή αναφορά βεβαίως.
6: Τα Σκιαδικά είναι μια κοινωνική επανάσταση. Μεν είναι επανάσταση φοιτητών και μαθητών, αλλά έχουν ένα οικονομικό πρόσημο, με την έννοια ότι ξεκινάνε από τη θέληση τότε του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκάβη, να μην αγοράζουν οι Έλληνες τόσο πολλά ξένα αγαθά, αλλά να αγοράζουν τα αντίστοιχα ντόπια αγαθά. Με άλλα λόγια, να στηριχθεί η εγχώρια παραγωγή από τους ίδιους Έλληνες. Ο γιος του, έχοντας την ίδια βάση σκέψης, προσπαθεί να το κάνει αυτό μέσα από τα Σκιαδικά, δηλαδή τα καπέλα. Και γίνεται πολύ συνηθισμένο, ειδικά για τους λεγόμενους μοντερνιστές, φοιτητές και μαθητές της περίοδου, να αρχίσουν να φοράνε καπέλα Σκιαδικά από τη Σύφνο και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βάζουν μάλιστα και ασπρομπέλε κορδελίτσες πάνω. Αλλά αυτό είναι αντίθετο στα συμφέροντα των εμπόρων που εισάγουν καπέλα από το εξωτερικό, που συχνά λέγονται και τα Αυστριακά. Τώρα, στέλνουν λοιπόν τους υπαλλήλους τους στο πεδίο του Άρεως. Γιατί στο πεδίο του Άρεως? Γιατί τότε ήταν το κέντρο για συγκεντρώσεις και για όλη την πολιτική οικονομική ζωή της χώρας σε μεγάλο βαθμό, σε τέτοιου τύπου πράγματα. Στέλνουν τους υπαλλήλους τους να κοροϊδέψουν τους μαθητές και τους φοιτητές με κουρελιάσμενα Σκιαδικά. Οι φοιτητές και οι μαθητές αντιδρούνε, επεμβαίνει ο στρατός, ο οποίος συλλαμβάνει μαθητές και φοιτητές, οπότε είναι ξεκάθαρα υπέρ των εισαγωγέων. Την επόμενη μέρα γίνεται ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση, πολύ ογκώδης. Ξανεπεμβαίνει ο στρατός εδώ πέρα πιο έντονα. Την προηγούμενη μέρα ήταν κυρίως η αστυνομία. Ο Όθωνας ηρεμεί την κατάσταση, αλλά η ζημιά έχει γίνει για το παλάτι. Και μετά από αυτό γίνονται μια σειρά επαναστάσεις, αρχίζουν και ενώνονται οι αντιβασιλικοί.
7: Κατεβαίνει στη Μάνη για να εξευμενήσει εκεί ή να βρεθεί κοντά στο κοινό που τον αγαπά.
6: Ναι, γιατί είναι τελείως βασιλικό το κοινό στη Μάνη, ούτως ή άλλως, να έχει μια βάση. Και στην Αθήνα εντωμεταξύ γίνεται επανάσταση, γίνεται ψήφισμα για την κατάργηση της βασιλείας στις 10 Οκτωβρίου του 1960, ούτως ή άλλως, να έχει μια βάση. Και στην Αθήνα εντωμεταξύ γίνεται επανάσταση, γίνεται ψήφισμα για την κατάργηση της βασιλείας στις 10 Οκτωβρίου του 1962 και ο Όθωνας προς τιμήν του, για να αποφύγει τον εμφύλιο,

0: τρεις δεκαετίες χωρίς ουσιαστική ανάπτυξη. Ναι. Μια χρεοκοπία και ελάχιστη ανάπτυξη.
1: Λοιπόν, αναλαμβάνει ο βασιλιάς Γεώργιος που θα έρθει μετά τον Όθωνα στην Ελλάδα και ανατέλει σιγά σιγά η περίοδος Χαϊρλάου Τρικούπη, την οποία θα την μελετήσουμε και αυτήν τώρα μαζί, κύριε Τζαμπακίδη, γιατί ο Χαϊρλάος Τρικούπης κάνει ένα μεγάλο πρόγραμμα εξυγχρονισμού της χώρας, δηλαδή δανείζεται, αλλά να δούμε πού θα οδηγήσει αυτός ο δανεισμός.
0: Ναι, εδώ πέρα βλέπουμε μια διαφορά από τις προηγούμενες χρεοκοπίες. Βλέπουμε μια προσπάθεια, ένα όραμα για εξυγχρονισμό, για δημιουργία υποδομών, για ανάπτυξη, για βάσεις ενός μοντέρνου κράτους.
1: Θα έχει αντίπαλό του έναν λαϊκιστή πολιτικό και επί της ουσίας θα είναι αυτή η κόντρα την οποία θα παρακολουθήσουμε έως το τέλος του αιώνα με τον Δηληγιάννη, ο οποίος είναι το άσπρο μαύρο όπως το έχουμε ξαναδεί σε εποχές λαϊκισμού, με έναν βασιλιά όμως ο οποίος μένει στην σκηνή μέχρι τη δολοφονία του 50 χρόνια.
0: Ναι, και τεράστιο ποσό, είναι με μεγάλη διαφορά ο πιο μακροχρόνιος βασιλιάς Ελλάδας.
1: Ναι, και τότε στα χρόνια του βασιλέως Γεωργίου η Ελλάδα από συνταγματική μοναρχία εξελίσσεται σε βασιλευωμένη δημοκρατία. Δηλαδή αυτό που αλλιώτερα θα το πούμε προεδρευμένοι, μόνο που δηλαδή θέλω να πω ότι όταν ο πρόεδρος αντικαταστήσει τον βασιλιά. Η βασιλευμένη προεδρία λοιπόν δημοκρατία, τι θέλω να πω ότι τουλάχιστον ο βασιλιάς δεν απολύει πρωθυπουργούς, κατατοδοκούν σε έναν βαθμό. Θα γίνουν παρεμβάσεις, προφανώς γίνονται παρεμβάσεις, αλλά όχι όπως ήταν στα χρόνια του Όθωνα.
0: Όχι, υπάρχει μια καλύτερη συνταγματική βάση. Στην πράξη όμως, και αυτό μάλιστα οδηγεί και τον Τρικούπη να γράψει το τι πτέει και να καταλήξει στη φυλακή για μικρό χρονικό διάστημα, ο βασιλιάς Γεώργιος χρησιμοποιεί το Σύνταγμα για να ελέγχει την πολιτική ζωή του τόπου. Και δεν είναι τόσο την ελέγχει όσο την κατακαιρματίζει, την κάνει αδύναμη να δημιουργηθεί αναπτυξιακό έργο. Γιατί? Ας ξεκινήσουμε με το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα πρώτα 10 χρόνια της βασιλείας του Γεωργίου οι κυβερνήσεις κρατάνε περίπου 3 μήνες. Οπότε, χωρίς να έχουμε πολιτική σταθερότητα, όπως είχαμε πει και τότε που μιλήσαμε για τον Καποδίστρια, δεν μπορείς να φτιάξεις έργο. Σε 3 μήνες έρχεσαι, φεύγεις, έρχεται ο επόμενος. Τακτοποιεί τα ρουσφέτια που ήταν και το σύνηθες για την περίοδο, αλλά δεν μπορεί να φτιάξει έργο. Ο Κουμουνδούρος προσπαθεί, αλλά και εκεί δύσκολα. Τι κάνει λοιπόν ο βασιλιάς? Βασίζεται στο γεγονός ότι μπορεί να διορίσει και να πάψει υπουργούς. Οπότε, ουσιαστικά αυτός τοποθετεί τις κυβερνήσεις, συχνά τοποθετεί κυβερνήσεις με ελάχιστες μειοψηφίες στη Βουλή, οι οποίες δεν έχουν ούτε λαϊκό αίρισμα, ούτε μπορούν να έχουν ψηφίσματα υπέρ τους, και οι οποίες κυβερνήσεις εντωμεταξύ, ο στόχος είναι να κρατάνε χαρούμενο το βασιλιά, όχι να κάνουν έργο για το κράτος. Ταυτόχρονα ο βασιλιάς έχει το ανεύθυνον σε όλο αυτό. Τι σημαίνει το ανεύθυνον? Ότι η ευθύνη για ό,τι γίνεται ανήκει στους υπουργούς και στον πρωθυπουργό, και ας είναι ο ίδιος ο βασιλιάς που τους έχει ορίσει. Είναι και άλλα προβλήματα, όπως το γεγονός ότι οι στρατιωτικοί μπορεί να είναι στη Βουλή ενώ κρατάνε στρατιωτικές θέσεις. Οπότε υπάρχουν περίπου 50 στρατιωτικοί στη Βουλή.
1: Και ταυτόχρονα βουλευτές.
0: Ταυτόχρονα βουλευτές και στρατιωτικοί, χωρίς να χάνουν ούτε τη στρατιωτική τους θέση, ούτε να μειώνεται η προϋπηρεσία τους. Αντιθέτως, τα χρόνια τους στη Βουλή μετράνε για την προϋπηρεσία τους στο στρατό. Ένα στρατός που κι αυτός ελέγχεται από το βασιλιά, πρώτον γιατί υπάρχει τεράστια ευνοιοκρατία στο ποιος θα πάρει τις ανώτερες θέσεις, πρέπει να τα έχεις καλά με την αυλή, με το παλάτι για να ανέβεις, και δεύτερον γιατί ο βασιλιάς απονέμει τους στρατιωτικούς βαθμούς. Οπότε έχεις ένα μπλοκ, αν θέλουμε, 50 βουλευτών στρατιωτικών που έχουν σαν άμεσο στόχο να συνδεθούν με το παλάτι και που λόγω αυτού αποδυναμώνουν κι άλλο το όποιο κοινοβουλευτικό έργο. Ο Τρικούπης τέλος πάντων με το γνωστό τι φταίει, λέει ότι αυτή η κατάσταση φταίει για την κατάσταση της Ελλάδας, για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν εξελίσσεται, και προτείνει την αρχή της δεδηλωμένης με βάση την οποία ο βασιλιάς είναι υποχρεωμένος να δίνει την εξουσία στο κόμμα της Βουλής που πλειοψηφεί. Οπότε δίνεται έτσι και η βάση για μακροχρόνιες κυβερνήσεις. Και, όπως είπατε ήδη κύριε Πορτοσάλτε, ξεκινάει και ο δικομματισμός. Ο Τρικούπης πίστευε στο δικομματισμό. Πίστευε ότι αν έχεις μία κυβέρνηση που είναι ισχυρή και πολλές μικρές, αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να ελεγχθεί. Κάνει ό,τι θέλει. Χρειάζεσαι ένα άλλο κόμμα, μια άλλη ισχυρή κυβέρνηση με διαφορετική ιδεολογία, για να υπάρχει μια σύγκριση και μια σύγκρουση απόψεων.
1: Και ενδεχομένως και εναλλαγή στην διαχείριση των πραγμάτων.
0: Και εναλλαγή, η οποία βέβαια στην περίπτωση εδώ είναι κακή, γιατί ο Δηληγιάννης

0: δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, τέλος πάντων.
1: Πότε ξεκινάει το πρόγραμμά του ο Τρικούπης?
0: Ο Τρικούπης ουσιαστικά έχει δύο μεγάλες τετραετίες, οι οποίες θέτει το αναπτυξιακό του έργο. Είναι από το 82 μέχρι το 85 και από το 86 μέχρι το 90. Αυτές είναι οι μεγάλες περίοδοι διακυβέρνησής του. Όπου σε αυτές τις περιόδους, λίγο πολύ, θέλει να κάνει όλες τις αλλαγές που δεν έγιναν στην Ελλάδα όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Θέλει να τις σφινώσει σε αυτά τα χρόνια. Μένει 11 χρόνια συνολικά πρωθυπουργός και πράγματι αφήνει πίσω μια χώρα που δεν έχει καμία σχέση με αυτή που βρήκε. Πολύ γρήγορα φτιάχνει δρόμους. Φτιάχνει περίπου 2.600 χιλιόμετρα δρόμων. Ουσιαστικά περιοχές που δεν είχαν ποτέ δρόμους, όχι μόνο κεντρικές οδοί και επαρχιακές, αποκτάνε. Οπότε υπάρχει σύνδεση. Ο τοπικισμός περιορίζεται. Το εμπόριο μπορεί να αυξηθεί. Φτιάχνει γέφυρες. Οπότε περιοχές ορεινές, οι οποίες αποκλείονταν, ξαφνικά δεν αποκλείονται. Ο Τρικούπης, μην ξεχνάμε ότι είχε ζήσει και πολλά χρόνια στο εξωτερικό και είχε και αυτές τις προσλαμβάνουσες. Π.χ. για να πάει κάποιος.
1: Γιος του Σπυρίδωνα Τρικούπη, πατέρας του ήταν πρεσβευτής στο Λονδίνο πολλά χρόνια. Ο ίδιος σχετιζόταν με την ανώτερη τάξη στην Βρετανική πρωτεύουσα. Λέγεται ότι είχε και πρόσβαση και στο παλάτι.
0: Ναι. Και επίσης και οι δύο μεγαλύτεροι πολιτικοί της περίοδου στην Αγγλία θεωρούσαν τον Τρικούπη φίλο τους. Και έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμούσαν και σέβονταν.
1: Ο Πάλμερστον.
0: Και ο Ράσελ. Ναι, αυτοί οι δύο που ήταν στον αγγλικό έτσι, δικοματισμό κατά κάποιο τρόπο, είναι οι δύο πιο ισχυρές προσωπικότητες.
1: Είναι και υπέρ της μεγάλης ιδέας. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ταυτόχρονα ότι την εποχή εκείνη εξελίσσεται και αυτή η προσπάθεια της Ελλάδος να μεγαλώσει.
0: 100%.
1: Εδαφικά. Και εδώ κλείνοντας το πρώτο ημίωρο, να σημειώσουμε ότι με τον ερχομό του Γεωργίου του δίνουν και πρίκα τα Επτάνησα. Άρα έχουμε την προσάρτηση των Επτανήσων στον ελλαδικό κορμό.
0: Ναι, η Βρετανική Αυτοκρατορία καταρχάς βλέπει ότι στα Επτάνησα υπάρχει ένα πολύ έντονο και αυξανόμενο επαναστατικό κίνημα και δεν θέλει να μπλεχτεί σε μια σύγκρουση στην περιοχή. Δεν θεωρεί ότι βολεύει στα συμφέροντά της. Οπότε, και επειδή θέλει να δώσει μια πρίκα στο Γεώργιο, άρα να υπάρχει και μια αίσθηση δούνε και λαβίν με την Βρετανική Αυτοκρατορία και να συνδεθεί ακόμα πιο έντονα, δίνουν τα Εφτάνησα, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική πρίκα, γιατί τα Εφτάνησα είναι μια περιοχή με θεσμούς, με πληθυσμό που έχει ψηλή μόρφωση, με ξεκάθαρο νομικό σύστημα, με τράπεζες, με εμπόρους, προσφέρουν πάρα πολλά στην Ελλάδα.
1: Ωραία. Διάλειμμα εδώ και συνεχίζουμε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκρατς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μουντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι ιστορικός, συγγραφέας, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός.
7: Έλκομαι φοβερά από τα ποτάμια, τα οποία είναι και οι μεγάλοι άξονες, οι φυσικοί άξονες, έτσι. Θέλω να μπορώ να το δω. Θέλω να ακούσω τα ξημερώματα, να φεύγουν οι πάπιες και να πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία. Θέλω να το ακούσω, να το νιώσω, να δω το χρώμα. Γι' αυτό ταξιδεύω. Κατά τα άλλα, είμαι φοβερός πιτόγατος και δεν μου αρέσουν καθόλου τα ταξίδια.
6: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τις 12 ισχύουν σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός των αγώνων γίνονται στην πλατεία Συντάγματος. Επηρεάζονται μεταξύ άλλων Φιλελλήνων, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Ακαδημία Σίνα, Πανεπιστήμιο αλλά και κάθετες οδοί. Δείτε αναλυτικά τους κλειστούς δρόμους στο sky.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας μετά τη σύλληψη χθες 37χρονου Παλαιστινίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Κατηγορείται πως είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για τον σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, πιθανώς σε βάρος Ισραηλινών στόχων. Φέρεται να συνδέεται με άτομα που είχαν συλληφθεί πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, οι αρχές εντόπισαν μεταξύ άλλων εργαστηριακό εξοπλισμό. Ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά με σκοπό την κατασκευή βόμβα. Έρευνες της αστυνομίας και στην Κύπρο σχετικά με την υπόθεση σύλληψης 4 Παλαιστινίων που θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατία. Εκτιμάται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με Ισραηλινούς. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας στην Κρήτη μεταφέρθηκαν 34 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Χορηγός ΔΕΗ.
11: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: με προσκεκριμένο τον κύριο Ζήνωνα Ζαμπακίδη, περιγράφεται, κυρίες και κύριοι, η οικονομική ιστορία των πρώτων 100 ετών του ελληνικού κράτους. Καλημέρα σας, κύριε Ζαμπακίδη.
3: Καλημέρα.
2: Να υπενθυμίσω ότι ο συνομιλητής μας είναι οικονομολόγος εκπαιδευτικός, διδάσκει στη σχολή Μωραΐτη και επίσης αρθογραφεί, όπως βλέπω, στο περιοδικό Ξενοφών. Εκπαιδευτικό, φαντάζομαι, κύριε
3: οικονομικό.
2: Και οικονομικό. Ωραία. Είναι υπέρμαχος του οικονομικού αλφαβητισμού, το έχουμε συζητήσει αυτό στην εισαγωγική μας εκπομπή, και μας βοηθάει μέσω αυτής της εξιστόρησης. Την έχουμε κάνει από την πολιτική σκοπιά, κυρίες και κύριοι, αλλά από την οικονομική όχι τόσο με τόση ευκρίνεια. Οπότε είναι χρήσιμο έτσι να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα που θα μας είναι χρήσιμα για να μπορούμε να σχολιάζουμε το σήμερα. Λοιπόν, εδώ τώρα, κύριε Ζαμπακίδη, λέτε το εξής. Ο Τρικούπης ξεκινά τη ζωή του ως ένας επιμελής και εργασιομανής μαθητής, σε βαθμό μάλιστα που οι γονείς του γκρίνιαζαν να μην ξενυχτά διαβάζοντας. Ως πρωθυπουργός θα εμπλακεί σε ένα μακροχρόνιο ρομαντικό ειδήλιο με την πανέμορφη, δυναμική και παντρεμένη με τον μεγαλύτερο σε ηλικία αυστριακό πρέσβη, σύζυγό της Βαρόνη, Μαρία φον Τρόντεσμπεργκ, η οποία θα τον συνοδεύσει, δηλαδή θα τον σταθεί και στις τελευταίες στιγμές της ζωής του.
3: Μέχρι το τέλος ζωής του.
2: Μέχρι το τέλος της ζωής του. Λοιπόν, αλλά ο Τρικούπης είναι ένας μονήρης άνθρωπος, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ναι. Είναι ευγένης.
2: Ναι.
3: Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αν και τον εκτιμούσαν οι Έλληνες, δεν μίλαγε αναγκαστικά τη γλώσσα τους, να το πούμε έτσι. Είχε ένα βρετανικό φλέγμα,
2: μάλιστα,
3: είχε ένα βρετανικό ντύσιμο,
2: ναι,
3: ερχόταν με βρετανικές ιδέες, ενώ ο αντίπαλος του Δηληγιάννης ήταν άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να μιλήσει τη γλώσσα των ψηφοφόρων, ναι, του.
2: Να,
3: κράταγε, να, λένε, και ένα χαρτάκι πάντα ο Δηληγιάννης,
2: να σημειώνεται. Να επικοινωνήσει με το αίσθημα του λαού, σε αντίθεση με τον Τρικούπη, ο οποίος περιγράφεται έτσι ένας απόμακρος. Δεν ξέρω αν το έχουν αυτό εκείνοι οι οποίοι προωθούν τον εξυγχρονισμό της χώρας.
3: Μπορεί.
2: Εάν συμπίπτουν στην ιδιοσυγκρασία, εννοώ. Ενώ ο Δηληγιάννης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απλόχερος, έτσι δεν είναι.
3: Ναι.
2: Με τα λεφτά των άλλων δηλαδή. Απλόχερος είναι αυτό που λέμε.
3: Δεν πλούτησε ο ίδιος, αλλά πάντα φρόντιζε.
2: Ο κυμπάρης πολιτικός, όχι, δεν λέω ότι ήταν διεφθαρμένος. Λέω ότι μοίραζε τα λεφτά των άλλων.
3: Ναι,
2: αλλά
3: ναι, ναι,
2: ενδεχομένως αυτό να ικανοποιούσε και, ναι, το λαό.
3: Όταν διάβασα την ιστορία, ναι, τους, δεν μπορούσα παρά να σκεφτώ ότι ο ελληνικός λαός συγχωρούσε στο Δηληγιάννη τεράστια λάθη, όπως ο Ειρηνοπόλεμος ή ο Ατυχής, και τον ξαναέκανε πρωθυπουργό. Ενώ στον Τρικούπη πιστεύω ακράβατο ότι δεν θα τα συγχωρούσε αυτά. Δεν τους συγχωρούσε λιγότερα.
2: Ναι. Προσδιορίστε λίγο, σας παρακαλώ τώρα, κύριε Ζαμπακίδη, να δούμε. Βάλατε τον ατυχή πόλεμο του 97, αλλά παρακαλώ, κάνει τις επενδύσεις ο Τρικούπης, φτιάχνει σιδηρόδρομο, ας πούμε έτσι, πολλά χιλιόμετρα σιδηροτροχιάς.
3: Ναι, ουσιαστικά είναι ο πατέρας του σιδηροδρόμου. Δεν υπάρχει σιδηροδρόμος μέχρι εκείνη την περίοδο. Οπότε αρχίζει να ενώνεται η Ελλάδα.
2: Μάλιστα. Ο ισθμός της Κορίνθου, η διάνοιξη της Διώρυγος, συμπίπτει με τις επενδύσεις του για τον,
3: ναι,
2: εξυγχρονισμό της χώρας. Είναι και αυτό, συμπεριλαμβάνεται και αυτό στα έργα του.
3: Περιληπτικά έχουμε,
2: ναι,
3: χιλιάδες χιλιόμετρα σε δρόμους. Έχουμε χιλιάδες χιλιόμετρα σε σιδηρόδρομο. Έχουμε ελληνημενικά έργα. Οπότε να αναπτυχθεί η ποιότητα των ελληνικών λιμένων, με αποτέλεσμα να μπορούν οι Έλληνες να έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες χώρες της περιοχής, στο να εισάγουν και να εξάγουν προϊόντα, να γίνουν κέντρο.
2: Μάλιστα.
3: Η Διώρυγα της Κορίνθου είναι ένα φοβερά σημαντικό έργο, για το οποίο μάλιστα δημιούργησε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη, υπήρχε σε εφημερίδες περίοδου, γιατί επέτρεπε στην πολύ πιο γρήγορη ναυσιπλοεία και πολύ πιο ασφαλή ναυσιπλοεία.
2: Δεν χρειάζεται να κάνουν τον περίπλου της Πελοποννήσου τα πλοία διακινδυνεύοντας λόγω των καιρικών συνθήκων. Και μπορούσαν να βγαίνουν κατευθείαν στο Ιόνιο μέσω του Κορινθιακού κόλπου και συνέχεια του Πατραϊκού.
3: Για να καταλάβουμε λίγο γρήγορα, ναι, τη διαφορά που έχουν όλα αυτά σε πέντε λέξεις. Ναι. Ο Τρικούπης είχε ζήσει στην Αγγλία. Ήξερε ότι να πάει κάποιος από το Λονδίνο στο Γιόρκα έπαιρνε 4 ώρες. Για να πάει κάποιος από την Αθήνα στο Μεσολόγγι που ήταν βολευτής έπαιρνε 7 μέρες. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να φέρει εμπόριο, δεν μπορεί να φέρει επενδύσεις. Δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν θα έρθει ένας ξένος επενδυτής. Ειδικά επειδή για να πάει από την ξηρά σε μια τέτοια περιοχή και λόγω της ληστείας που παρέμενε ενδημική, υπήρχε τεράστιος κίνδυνος. Ταυτόχρονα υπήρχαν και κίνδυνοι ελονοσίας, γιατί υπήρχαν και πολλοί βάλτοι. Οπότε αυτό που θέλει να κάνει ο Τρικούπης είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα πολιτικές προσφοράς. Προσπαθεί να αυξήσει, να πολλαπλασιάσει εδώ πέρα ουσιαστικά σε μια υποανάπτυκτη χώρα τις παραγωγικές δυνατότητες, να φέρει με αυτόν τον τρόπο τα εχέγγυα, τη βάση, για να έρθουν επενδύσεις και εταιρείες τόσο εγχώριες, τόσο κυρίως από το εξωτερικό, που θα φέρουν και συνάλλαγμα και ΑΕΠ και μισθούς, και με αυτόν τον τρόπο να κάνει το όραμά του, που είναι να γίνει η Ελλάδα το χρηματιστήριο της Ανατολής, να γίνει το εμπορικό κέντρο ολόκληρης περιοχής, να γίνει το Λονδίνο των Βαλκανίων, η Αθήνα.
2: Ναι. Τώρα, η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει μία φορά το 1827.
3: Ναι.
2: Έχει χρεοκοπήσει δεύτερη φορά το 1843. Συμφωνεί.
3: Ναι.
2: Η τρίτη χρεοκοπία
3: είναι του Τρικούπη το 1993.
2: Το 1893.
3: Ναι, με το δυστυχώς επτοχεύσαμε.
2: Μάλιστα. Τώρα, έχουν προηγηθεί επενδύσεις. Τι δεν πηγαίνει καλά? Πού στραβώνει η δουλειά με τον Τρικούπη?
3: Ωραία. Στραβώνει σε δύο πράγματα. Πρώτον, ο Τρικούπης αναγκάζεται εν μέρη να δώσει πολλά χρήματα από τα δάνεια που παίρνει, και παίρνει τεράστια δάνεια, για στόχους που δεν είναι παραγωγικοί. Είναι οραματιστής, αλλά επίσης ξέρει ότι πρέπει π.χ. να ενισχύσει τον ελληνικό στρατό και το στόλο, ο οποίος θεωρεί ο ίδιος ότι είναι μια γέλη. Υπάρχει ευνοιοκρατία, οι ανώτετοι αξιωματικοί πηγαίνουν από καφενέ σε καφενέ, δεν υπάρχει ουσιαστική οργάνωση, δεν υπάρχει εκπαίδευση, ο εξοπλισμός είναι παροχημένος, οπότε πρέπει να δώσει χρήματα για να φτιαχτούν ειδικές σχολές, πρέπει να δώσει χρήματα για εκπαίδευση, δίνει πάρα πολλά χρήματα για να φτιαχτούν θορυχτά, τα οποία έρχονται από το εξωτερικό, και άλλα πλοία, τα οποία όμως δεν φέρνουν καθόλου χρήματα στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει δικιά της αμυντική βιομηχανία. Οπότε αυτά είναι χρήματα που δίνονται και έρχονται πλοία. Άρα πρακτικά είναι χρήματα τα οποία φεύγουν. Τα δάνεια που παίρνει είναι υπέρογκα, και επίσης μέσα από αυτά τα δάνεια πρέπει να καλύψει και προηγούμενες δανειακές υποχρεώσεις. Και μετά από λίγο μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο, που είναι να παίρνει δάνειο για να ξεχρεώνει δάνειο. Είναι κάτι που αναφέρει και ο Ανδρεάδης, ότι αν μια χώρα μπει σε ένα τέτοιο κύκλο,
2: δύσκολα θα βγει.
3: Δύσκολα θα βγει.
2: Ναι.
3: Και το άλλο πρόβλημα είναι ο Δηληγιάννης. Ο Δηληγιάννης είναι μια οικονομική καταστροφή, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το θέσω. Κυρίως λόγω του Ειρηνοπόλεμου.
2: Ναι. Τώρα, η εποπτεία ποια στιγμή έρχεται?
3: Η εποπτεία έρχεται μετά τον ατυχή.
2: Μάλιστα.
3: Εκείνη την περίοδο δεν υπάρχει εποπτεία. Υπάρχει μια παρουσία των ξένων προξένων, οι οποίοι κοιτάνε τα οικονομικά της Ελλάδας και λένε ότι εντάξει, ο Τρικούπης είναι εξυγχρονιστής, είναι οραματιστής, αλλά δεν είναι πάντα ρεαλιστής. Υπάρχουν δημοσιονομικές ακρότητες εδώ πέρα. Ξοδεύονται πάρα πολλά χρήματα. Το χρέος βαθαίνει συνέχεια.
2: Πότε θα φυγεί ο Εδουάρδος Λο?
3: Ο Εδουάρδος Λο θα έρθει λίγο πριν τη χρεοκοπία.
2: Ο οποίος προειδοποιεί?
3: Ο οποίος δεν προειδοποιεί ακριβώς.
2: Δηλαδή γίνεται κάτι σαν τρόικα, ας πούμε, των ημερών μας?
3: Όχι από τον Εδουάρδο Λο. Ο Τρικούπης είναι σε μια κατάσταση που έχει βάλει τεράστιους φόρους. Τα φορολογικά βάρη του Έλληνα έχουν φτάσει σε τόσο επίπεδο που έχει χάσει εκλογές λόγω αυτό. Υπάρχουν διαδηλώσεις, υπερφορολογεί. Τον λένε και φορομπίχτη, τον λένε πετρελαιά, γιατί έχει φτιάξει μονοπόλιο στο πετρέλαιο και το φορολογεί και αυτό. Φορολογεί το κοκκινέλι, τα τσιγάρα, τα πράγματα που χρησιμοποιεί ο μέσος Έλληνας. Ξέρει ότι η Ελλάδα
2: για
3: δεν...
2: Για να έχει έσοδα το κάνει.
3: Για
2: αυτό,
3: να έχει έσοδα, είναι. Αλλά η τρύπα είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορείς. Και εντάξει, κάνοντας αυτό, αυξάνεις τη φτώχεια και μειώνεις και την ικανότητα των Ελλήνων να αγοράσουν. Αυξάνεις την ανεργία. Οπότε το ΑΕΠ πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις περιορίζεται. Δεν αυξάνεται. Φαίνουν έσοδα το κράτος, αλλά αυτό είναι βραχυπρόθεσμο. Είναι μέχρι να καταφέρει ένα κράτος να βρει δάνειο. Ουσιαστικά ο στόχος είναι να μην φτάσει ένα κράτος να χρειάζεται να υπερφορολογεί για να επιζήσει. Γιατί μετά είναι δύσκολο να το πετύχει. Ο Τρικούπης λοιπόν θέλει να αλλάξει το αφήγημα. Και σε μια περίοδο υπάρχουν και κερδοσκοπίες. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι ξένοι ομολογιούχοι στα τεράστια δάνεια που έχει πάρει, που θέλουν την Ελλάδα να επιζήσει, να πάει καλά για να πάρουν τα ομόλογά τους. Και υπάρχουν και άλλοι που θέλουν η Ελλάδα να χρεοκοπήσει, οπότε μετά τη χρεοκοπία να διαπραγματευτούν από πολύ πιο ισχυρή θέση και να πάρουν εθνικές γαιές, συμφέροντα, π.χ. μονοπόλιο στην Ναξιακή Σμυρίδα, που ήταν ένα μετάλλευμα που χρησιμοποιούνταν τότε από όλους. Οπότε για να αλλάξει το αφήγημα, ο Τρικούπης θέλει να γίνουν κάποιες εκθέσεις από το εξωτερικό που εύχεται ότι θα είναι θετικές. Και εδώ πέρα μπλέκει στην ιστορία της Ελλάδας ο Εδουάρδος Λο, που μετά τον βρίσκουμε και σε πολλές άλλες περιπτώσεις και με το ΔΟΕ που θα έρθει αργότερα. Ο Εδουάρδος Λο λοιπόν έρχεται στην Ελλάδα.
2: Δηλαδή με τον Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο.
3: Ναι, είναι ο διευθυντής.
2: Ο οποίος εντάξει έχει νυφευθεί η Αθηναία και άρα έχει και έναν, πώς θα το πω, δεσμό πια αναπτύσσεται. Ένα δεσμό, δηλαδή σχέση με την Ελλάδα.
3: Ναι. Ο Λο λοιπόν όταν έρχεται στην Ελλάδα γνωρίζει την Καλονή της εποχής, την Εκατερίνη Χατζοπούλου, την ερωτεύεται, την παντρεύεται. Η ιστορία είναι και όλος ότι ο αδελφός της είναι από αυτούς που εκτελέστηκαν στη δίκη των 6, αλλά αυτό έρχεται πολύ πολύ αργότερα. Και ο Λο γράφει μια έκθεση που είναι πολύ πιο θετική από ό,τι φοβόντουσαν οι Έλληνες περίοδου. Υπάρχει μια αίσθηση φιλελληνισμού και συγγένειας, έτσι. Αποφεύγεις και την κρεβατομουρμούρα, έτσι να το πω. Και ο οποίος λέει ότι κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει πολλές λανθάνουσες δυνατότητες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι πολύ πιο κάτω από το μέγιστο των παραγωγικών της δυνατοτήτων. Άρα, αν εμείς συνεχίσουμε να τη δανείζουμε και γίνουν οι επενδύσεις ορθολογικά, χωρίς όμως υπερβολές, με μια προσοχή στο χρέος,
2: θα μπορούσε να ανακάμψει.
3: Θα μπορούσε να ανακάμψει και θα μπορούσε να αναπτυχθεί. Και όταν τελικά, για να κάνουμε τη γρήγορη σύγκριση, έρχεται το ΔΟΕ και επιβάλλει ένα τέτοιο τρόπο λειτουργίας λίγα χρόνια αργότερα, γρήγορα η Ελλάδα πάει από τους μόνιμους ελληματικούς προϋπολογισμούς σε πλεονασματικούς, σε ανάπτυξη, σε σταθερότητα. Ο Τρικούπης έχει φύγει όταν έρχεται το ΔΟΕ.
2: Αυτή η εποχή με ποιον συμπίπτει? Τη τακτοποίηση, ας πούμε, που έχουν.
3: Η τακτοποίηση έρχεται μετά τον Ατυχή που αναλαμβάνει το ΔΟΕ και ακολουθεί την Ελλάδα και τα επόμενα χρόνια, αλλά λίγο πολύ επιτρέπει στο Βενιζέλο να έρθει στους Βαλκανικούς με τεράστια πλεονάσματα, με πολύ μεγάλη ανάπτυξη.
2: Αυτό θα το καρποθεί αργότερα ο Βενιζέλος, αλλά στην εποχή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου δεν είναι ούτε ο Δηλιγιάννης τα πράγματα.
3: Ο Δηλιγιάννης δολοφονείται στα πρώτα χρόνια.
2: Μάλιστα. Πάμε ξανά πίσω.
3: Ναι.
2: Στις προσπάθειες που κάνει ο Τρικούπης για να τακτοποιήσει λίγο αυτή την κατάσταση, στέκεται εμπόδιο ο Δηλιγιάννης, ο οποίος στο μεταξύ μοιράζει.
3: Ο Δηλιγιάννης στην περίοδο.
2: Και κερδίζει τον Τρικούπη όταν ο Τρικούπης, ας πούμε, ανεβάζει τους έμεσους φόρους. Έρχεται ο Δηλιγιάννης, τον καταγγέλει, κερδίζει και ξαναεπιδεινώνει την κατάσταση.
3: Ναι.
2: Υπάρχει τέτοια εναλλαγή, δηλαδή παίζεται για κάποια χρόνια, μια εικοσαετία, το πάνω κάτω, φαντάζομαι.
3: Ναι, ναι, ναι. Ο Δηλιγιάννης.
2: Ο ένας δείχνει τον άλλον.
3: Ο Δηλιγιάννης χρησιμοποιεί δύο πράγματα. Χρησιμοποιεί τους υπερβολικούς ίσως φόρους που βάζει ο Τρικούπης ή τέλος πάντων την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των Ελλήνων.
2: Το εκμεταλλεύεται πολιτικά, καταγγέλλοντας τον Τρικούπη.
3: Με πύρινους λόγους και διαδηλώσεις και
2: ο
3: όλα.
2: Ο οποίος καταργεί τους φόρους ή βάζει κι άλλους επιπλέον?
3: Όταν βγαίνει πριν τον Ειρηνοπόλεμο,
2: φαντάζομαι.
3: Στην αρχή προσπάθησε και τους καταργείς. Και μάλιστα έδωσε πολλά συγχαρητήρια στην κυβέρνησή του ότι κοιτάξτε, εμείς ακυρώσαμε αυτούς τους κακούς φόρους, το κοκκινέλι και στα τσιγάρα που δεν επιτρέπουν στον Έλληνα να ζήσει και θα βάλουμε κάποιους φόρους στις ανώνυμες εταιρείες που υπήρχαν λίγες τότε ή γενικά και στο εισόδημα. Δεν είναι εισοδηματικοί φόροι, αλλά είναι φόροι οι οποίοι επηρεάζουν π.χ. τους κατόχους σπιτιών. Αλλά όταν ξεκινά ο Ειρηνοπόλεμος που οδηγεί σε καινούριο αποκλεισμό και στα τεράστια έξοδα του να κρατάς ένα στρατό στα σύνορα για μήνες, αναγκάζεται και βάζει και αυτός πάλι τους ίδιους φόρους.
2: Ναι, ο Ειρηνοπόλεμος είναι ούτε πόλεμος,
3: ούτε ειρήνη.
2: Ούτε ειρήνη.
3: Ναι, είναι μια κατάσταση στην οποία ο Δηλιγιάννης, χωρίς να έχει κοστολογήσει το μέτρο, έχει στα σύνορα για περίπου 8 μήνες πάρα πολλές χιλιάδες Ελλήνων στρατιωτών, το οποίο κοστίζει λίγο πολύ όσο τα έσοδα ενός χρόνου.
2: Άνθρωποι οι οποίοι στο μεταξύ έχουν φύγει από τις δουλειές τους, δηλαδή στο μεταξύ καταραίει και η οικονομία.
3: Πέφτει και η παραγωγή.
2: Μάλιστα.
3: Και καταλήγουμε και σε αποκλεισμό πάλι από τις ξένες δυνάμεις. Οπότε υπάρχουν πολλοί οικονομολόγοι της περίοδου, οι οποίοι και μοντέρνοι, όπως ο κύριος Ψαλιδόπουλος, ο καθηγητής μας, οι οποίοι θεωρούν ότι ο κύριος υπεύθυνος για τη χρεοκοπία δεν είναι ο Τρικούπης, είναι ο Δηλιγιάννης. Με όλα αυτά που έχει κάνει.
2: Ναι. Τον Ατυχή Πόλεμο ποιος τον κηρύσσει?
3: Τον Ατυχή Πόλεμο αργότερα τον κηρύσσει ο Δηλιγιάννης. Μέχρι τότε ο Τρικούπης έχει πεθάνει. Ο Δηλιγιάννης είχε ένα κακό, το οποίο δεν το έχει ούτε ο Τρικούπης ούτε ο Βενιζέλος. Είναι λαϊκιστής με την έννοια ότι αν δει ότι η λαϊκή θέληση είναι για το Α, ακόμα και αν αυτό είναι κακό για το κράτος, θα το κάνει.
2: Τώρα, σε αυτά τα χρόνια είπατε ότι υπάρχουν κάποιες ανώνυμες εταιρείες. Η Ελλάδα είναι μια αγροτική όμως χώρα.
3: Η Ελλάδα είναι.
2: Παράγει αγροτικά προϊόντα, η παραγωγή της σταφίδας και το πρόβλημα με τη σταφίδα, που ξαφνικά το θέμα της Γαλλίας το εκμεταλλεύεται, ενώ με εκείνη την φιλοξήρα το εκμεταλλεύεται η Ελλάδα, αλλά επίσης και αυτό είναι παροδικό. Δεν θέλω να πω ότι δεν κρατάει πολύ αυτή η προώθηση του προϊόντος μόνο από την Ελλάδα στην παγκόσμια αγορά.
3: Και εδώ έχουμε δύο διαφορετικά φαινόμενα. Και πάλι βλέπουμε έλλειψη αναπτυξιακού πλάνου. Δηλαδή, ζούμε στο σήμερα, δεν κοιτάμε το αύριο. Πράγματι, η σταφίδα, ο ελληνικός χρυσός, όπως τον λέγανε, για δεκαετίες ήταν ένα βασικότατο εξαγώγημο προϊόν της χώρας, που μάλιστα ήταν περίπου το 55% της αξίας των συνολικών εξαγωγών. Αυτό το οποίο ωφέλησε την Ελλάδα ήταν η φιλοξήρα που αναφέρατε, που κατέστρεψε λίγο πολύ όλα τα γαλλικά μπέλια. Οπότε πέφτει προσφορά από τους Γάλλους, ανεβαίνει ζήτηση, γιατί πρέπει και οι Γάλλοι να πάρουν σταφίδα. Οπότε ανεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα και ραγδαία οι τιμές στη σταφίδα. Και π.χ. η Πελοπόννησος είναι μονοκαλλιέργεια. Η περιγραφή της περίοδου είναι ότι πήγαινε στην Πελοπόννησο και το μόνο που έβλεπες ήταν σταφίδες. Αλλά και πάλι δεν υπάρχει πλάνο για το τι θα γίνει όταν η φιλοξήρα σταματήσει. Οπότε με το που σταματάει και επανέρχονται οι Γάλλοι, καταραίει όλο αυτό το σύστημα. Γιατί
2: δεν μπορεί να προωθηθούν.
3: Αυξάνεται η προσφορά και μειώνει τη ζήτηση.
2: Οι ποσότητες δεν μπορούν να προωθηθούν.
3: Είναι απλά οικονομικά. Οπότε η τιμή της σταφίδας πέφτει κατά περίπου στο 1/10. Και οδηγεί και αυτό στη χρεοκοπία της χώρας. Και αργότερα σε αστυφιλία. Τώρα, όσο αφορά τον Δηληγιάννη που αναφέραμε και πριν, πράγματι δεν έχει ένα οικονομικό πλάνο πέρα από το να δίνει στο σήμερα και να φροντίζει για τη λαϊκή θέληση. Δεν θέλει κιόλας. Ο Δηληγιάννης δεν είχε μέσα του την έννοια της ανάπτυξης. Του άρεσε η Ελλάδα να μείνει μια αγροτική χώρα. Αλλά έχουμε κάποια μικρή βιομηχανία που με ρωτήσατε πριν. Η μικρή βιομηχανία που έχει αρχίσει να φτιάχνεται είναι κυρίως στους αλευρόμηλους και στα νηματουργία. Εκείνη την περίοδο, δηλαδή από το 67 μέχρι το 78 περίπου, αυτά πάνε από 22 στο 88 τα νηματουργία. Και η παραγωγή τους αυξάνεται κατά 800%, το οποίο τι μας λέει? Ότι φτιάχνονται νηματουργία που είναι μεγάλα. Δεν είναι μικρές βιοτεχνίες που θα δούμε αργότερα στην Ελλάδα. Και τα οποία φέρνουν δουλειές, φέρνουν μια πρώτη πρωτόλια εργατική τάξη και αρχίζουν και μεγαλώνουν και τον πληθυσμό της Αθήνας. Και επίσης δημιουργούν και μια εναλλακτική στο δημόσιο, γιατί η Ελλάδα ήταν μια απίστευτα κρατικοδίαιτη χώρα από τότε, που περίπου ένας στους τρεις που δεν δούλευε σε αγροτική παραγωγή ήταν στο δημόσιο, προς έκπληξη πολλών ξένων αναλυτών. Ο Δηληγιάννης, τέλος πάντων, κάνει τον Ειρηνικό πόλεμο, κάνει ό,τι είναι να κάνει και προσπαθεί τότε ο Τρικούπης μέσω και της έκθεσης του ΛΟ να βρει ένα δάνειο. Καταφέρνει και βρίσκει ένα πρώτο δάνειο με αρκετά σκληρούς όρους, ουσιαστικά όρους ξένης εποπτείας πάνω στα έσοδα της χώρας, με ένα ειδικό ταμείο το οποίο θα ελέγχεται από τους ξένους και θα ψιλοελέγχει και το πού πηγαίνουν αυτά τα έσοδα και άρα να μπορέσουν οι ξένοι να πάρουν τα λεφτά τους. Και τότε έχουμε το δράμα με το παλάτι. Δηλαδή, αυτό που θέλουν οι ξένες δυνάμεις, οι Άγγλοι κυρίως, που είναι και οι βασικοί δανειστές, είναι το παλάτι να υπογράψει τη συμφωνία. Γιατί καταρχάς η Βουλή έχει σταματήσει τις διαδικασίες της, θα πάρει καιρό για να επανέλθει.
2: Το αρνείται ο Γεώργιος αυτό.
3: Ο Γεώργιος το αρνείται.
2: Και μένει εκτεθειμένος ο Τρικούπης.
3: Μένει εκτεθειμένος, φεύγει, μετά προς τιμήν του ξαναεπιστρέφει, προσπαθεί να βρει μια καινούρια συμφωνία. Αλλά και πάλι εδώ ο Κωνσταντίνος στρέφεται δημόσια εναντίον του. Οπότε μετά ο Τρικούπης φεύγει μόνιμα, πάει στις Κάνες. Και εδώ πέρα βλέπουμε και τη μικροπρέπεια του Δηληγιάννη, γιατί όταν ο Τρικούπης πεθαίνει, αρνείται να επανέρθει ισορρός πίσω στην Ελλάδα, δημοσία δαπάνη.
2: Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε και στον πρώιμο λαϊκό καπιταλισμό της Ελλάδος, με μια σύντομη αναφορά με το σκάνδαλο της λαβριωτικής, όπου οι άνθρωποι γίνονται μέτοχοι, αλλά σκάει η φούσκα.
3: Τα λαβριωτικά είναι η πρώτη μεγάλη φούσκα, που φέρνουν και μεγάλη αύξηση της κοινωνικής και οικονομικής ανισότητας. Τι συμβαίνει στα λαβριωτικά? Τα ορυχεία του Λαβρίου καταρχάς τα αναλαμβάνουν κάποιες ξένες εταιρείες, τέλος πάντων, όπου όταν οι ξένες αυτές εταιρείες ελέγχουν, αρχίζει και δημιουργείται μια πρώτη φήμη ότι υπάρχει χρυσός. Ένας χρυσός σημαίνει όμως ότι θα έρθει πλούτος, πολύς πλούτος στους Έλληνες. Ο συγκρός μάλιστα εδώ πέρα λέει, μα πώς γίνεται, δηλαδή πώς αφελείς μπορεί να είναι οι Έλληνες να το πιστέψουν αυτό το πράγμα.
2: Συμμετέχει στην ιστορία, βέβαια.
3: Συμμετέχει στη συνέχεια, ναι, γιατί.
2: Ο οποίος πουλάει όταν τρέχουν οι άλλοι να αγοράσουν και
3: πουλάει, φυσικά.
2: Δεν υπάρχει χρυσός.
3: Δεν ήταν ένας άνθρωπος που έβγαλε τα χρήματά του με το να μην ξέρει πώς να εκμεταλλευτεί δυνατότητες, καμιά φορά όποιο και να είναι το κόστος. Ο συγκρός αναλαμβάνει, λόγω και της πολιτικής θέλησης περίοδου, να μην ανήκουν αυτά τα ορυχεία σε ξένους, αναλαμβάνει τη διαχείριση των ορυχείων. Και τότε δημιουργείται ένα άτυπο χρηματιστήριο. Δεν υπάρχει χρηματιστήριο ακόμα. Πουλούνται μετοχές όμως στα λαβριωτικά, δηλαδή στα ορυχεία του Λαβρίου, και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι δίνουν τα χωράφια τους, τα σπίτια τους, περιμένοντας ότι μόλις βγει ο χρυσός θα αποκτήσουν όλοι πάρα πολύ πλούτο, απογοητεύονται.
2: Και μένουν στο τέλος με χαρτιά χωρίς αξία.
3: Ναι, μένουν με χαρτιά χωρίς αξία, γιατί χρυσός δεν υπάρχει. Οπότε αυτές οι μετοχές καταραίουν. Και αυτό φέρνει τεράστια φτώχεια και φέρνει και μίσος. για τους καινούριους ζάμπλ τους Έλληνες που έχουν έρθει στην Ελλάδα, του εξωτερικού, όπως είναι ο Συγκρός, ο Ζωγράφος, ο Ζάπας, ο Στεπάνοβιτ, που μετά η δεύτερη γυναίκα του Βενιζέλου θα είναι από την οικογένεια, και όλους αυτούς.
2: Ωραία. Αυτή είναι μια σύντομη οικονομική ιστορία της Ελλάδος, την οποία την περιγράψατε σε τρεις συναντήσεις μας, κύριε Ζαμπακίδη. Τώρα, ο 20ος αιώνας θα ανατύλει με πρωταγωνιστή, μετά την ιστορία στο γουδί των στρατιωτικών, με την ανάκληση του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος θα βρει, και με αυτό θα κλείσουμε, θα συναντηθούμε αργότερα όταν θα μπούμε στην εξιστόρηση του 20ου αιώνα, ο οποίος θα έχει τα ωφέλη του διεθνούς οικονομικού ελέγχου ως προς την τακτοποίηση των οικονομικών της χώρας. Δηλαδή θα βρει μια μαγιά, που θα λέγαμε.
3: Αυτό το οποίο μας δείχνει, μου δείχνει εμένα, το ΔΟΕ, είναι ότι τα προβλήματα της Ελλάδας δεν ήταν δεδομένα. Δεν ήταν ότι είχαμε έλλειψη οικονομικών δυνατοτήτων. Γιατί ξαφνικά με το που έρχεται το ΔΟΕ, όλοι οι ελληματικοί προϋπολογισμοί όλων των προηγούμενων χρόνων γίνονται πλεονασματικοί, έρχονται επενδύσεις, έρχεται σταθερότητα, τακτοποιούνται τα οικονομικά που λέτε εσείς.
2: Έχουν γίνει και Ολυμπιακοί Αγώνες το 1996.
3: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν κοστίζανε, ναι. Δεν ήταν κάτι τότε. Αλλά ίσως το πιο. Ένα σημείο το οποίο μας δείχνει την κατάσταση είναι ότι είχαμε συνέχεια ελλείμματα. Ξαφνικά το 1910, πριν ξεκινήσουν οι Βαλκανικοί, η Ελλάδα έχει πλεόνασμα 34%. Αυτό ένα πλεόνασμα είναι απίστευτο ακόμα και για σήμερα. Γιατί?
2: Πρωτογενές.
3: Όχι πρωτογενές. Το πρωτογενές ήταν πιο εύκολο. Το ΔΟΕ έχει τακτοποιήσει τα ελληνικά οικονομικά. Με πάρα πολλούς τρόπους που τώρα δεν προλαβαίνουμε να το συζητήσουμε. Αλλά βρίσκει ο Βενιζέλος αυτή τη μαγιά, τη χειρίζεται εξαιρετικά, δημιουργεί ένα κράτος δικαίου και ταυτόχρονα με μια χώρα που έχει συνοχή, νικάει τους Βαλκανικούς.
2: Πολύ ωραία. Στην επόμενη μας συνάντησή μας λοιπόν, όταν θα εξιστορήσουμε τον 20ο αιώνα, θα αρχίσει ακριβώς από αυτά που έκανε ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος, την τακτοποίηση δηλαδή, να μας την περιγράψετε, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό και πώς με συνετή οικονομική διαχείριση ο Βενιζέλος μπαίνει στους Βαλκανικούς πολέμους. Δηλαδή μπαίνει η Ελλάδα στους Βαλκανικούς πολέμους.
3: Με μεγάλη μου χαρά.
2: Πολύ ωραία. Άρα, έως τώρα έχουμε πει χρεοκοπία 1827, χρεοκοπία 1843, χρεοκοπία 1893.
3: Ναι, με τον Τρικούπ.
2: Μάλιστα. Ναι. Θα μετρήσουμε πόσες άλλες χρεοκοπίες.
3: Έχουμε σίγουρα άλλη μία με τον Βενιζέλο. Ο Δερτιλής τα μετράει λίγο διαφορετικά, βάζει και περισσότερες.
2: Που τα συνδέει ο αείμνηστος Γεώργιος Δερτιλής και με τους εξοπλισμούς.
3: Και με τους εξοπλισμούς.
2: Ναι. Στην περίφημη ιστορία αφήγησης της ιστορίας του ελληνικού κράτους.
3: Εξαιρετική, κατά τη γνώμη
2: μου. Που είναι ένα κορυφαίο έργο.
3: Κορυφαίο, κορυφαίο, ναι. Πραγματικά. Αυτή είναι η σίγουρη περίπτωση χρεοκοπιών και πτωχεύσεων.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαμπακίδη. Χάρηκα για την γνωριμία μας.
3: Και εγώ πραγματικά.
2: Θα επιστρέψουμε κάποια στιγμή. Δεν μπορώ να σας πω πότε, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε στον 19ο αιώνα. Κυρίες και κύριοι, με άλλη ενότητα απέναντί σας, μετά από τρεις εβδομάδες αφήγησης της οικονομικής ιστορίας των πρώτων 100 ετών του νεοελληνικού κράτους, θα είμαστε μαζί την επόμενη Κυριακή. Εύχομαι τα καλύτερα για την ημέρα σας. Γεια σας.
11: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Κουκουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό help desk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε?
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα,

0: Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο γέρο νεκροτζίμ σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως τις 12 σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός των αγώνων γίνονται στην πλατεία Συντάγματος. Επηρεάζονται μεταξύ άλλων Φιλελλήνων, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σόλγας, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημία, Σύνα, Πανεπιστημίου αλλά και κάθε τη οδή. Δείτε αναλυτικά τους κλειστούς δρόμους στο sky.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι ερευνές της αστυνομίας μετά τη σύλληψη χθες 37χρονου Παλαιστινίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Κατηγορείται πως είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για το σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, πιθανό σε βάρος Ισραηλινών στόχων. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητά του και οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος είχε μισθώσει διαμέρισμα στα Παντήσια, που έμεινε στην Αθήνα και το είχε μετατρέψει σε εργαστήριο. Είχε μεταβεί στην Κρήτη πρόσφατα για να εργαστεί εποχικά σε ξενοδοχείο. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων εργαστηριακό εξοπλισμό. Φέρεται μάλιστα να είχε παραγγείλει κάποια χημικά, που πάντως δεν τα είχε παραλάβει ακόμα, με σκοπό την κατασκευή βόμβας. Οι αρχές εκτιμούν ότι μαζί με άτομα από την Κύπρο ετοίμαζαν επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος και σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχων. Αναμένεται να οδηγηθεί του αρμόδιου εισαγγελέα. Σε πλήρη εξέλιξη παράλληλα είναι έρευνες και στην Κύπρο σχετικά με την υπόθεση σύλληψης 4 Παλαιστινίων που θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατία. Εκτιμάται ότι ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με Ισραηλινούς. Σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλελεύθερος, υποκράτηση βρίσκονται ένας 32χρονος και ένας 38χρονος που φαίνεται να συνδέονται με μεγάλες ποσότητες υλικών κατασκευής εκρηκτικών, καθώς και ένας 54χρονος και ένας 57χρονος που φέρονται ως συνεργάτες τους. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ενστάσεις απέναντι στην απόφαση εξέφρασαν στις τοποθετήσεις τους οι Παύλος Πολάκης, Ρεναδούρου και Ρίκος Παπάς, οι οποίοι κατέθεσαν τροπολογία, η οποία πάντως απορρίφθηκε. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις ισοκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον κύριο Πολάκη, είπε: κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει σήμερα 100 ημέρες, η εκεχηρία παραμένει εύθραυστη παρά τις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμα καταλήξει σε συμφωνία με τον Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και περήφανοι. Ωστόσο, δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε δηλώσεις του χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εχθροπραξίες και στο Λίβανο. Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στοχοποίησε στρατιωτικό όχημα στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας 2 αξιωματικούς και έναν στρατιώτη, όπως ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Ο πρόεδρος ΑΟΝ καταδίκασε την κατάφορη παραβίαση της λιβανικής εθνικής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου. Σε μάχες στο νότιο Λίβανο έχασαν τη ζωή τους και 2 Ισραηλινοί στρατιωτικοί. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας στην Κρήτη μεταφέρθηκαν 34 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση ανεβαίνουν οι τόνοι εν ώψη του τρίτου τελικού της Basket League. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προσέφυγε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ και ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε τους Γιώργο Μπαρτζόκα και Νίκο Λεπενιώτη, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως η ανοχή πρέπει να τελειώσει. Στην απόκτηση του Τζέι Λίντελ προχώρησε ο Άρης. Ο 26χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στο NBA με τους Brooklyn Nets. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Παύλο Μαφέο είναι ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με τον τύπο της Ισπανίας, οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Μαγιόρκα. Επισημοποιήθηκε η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, εκδόθηκε βίζα σε όλους τους Ιρανούς διεθνείς. Η Μιρά Αντρέβα ήταν η μεγάλη νικητρία του Ρολάν Γκαρός. Η 19χρονη Ρωσίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ της Μαγιά Χαβαλίνσκα και κατέκτησε τον πρώτο Grand Slam τίτλο στην καριέρα της. Ο Κίμι Αντωνέλη θα ξεκινήσει από την pole position στο σημερινό Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μονακό. Από τη δεύτερη θέση θα εκκινήσει ο Max Verstappen και από την τρίτη ο Lewis Hamilton.
0: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, άνεμοι πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Γενικά έθριος είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας η Χριστίνα Βίδου.

Να μην αγιάσει άνθρωπος, να μην τον ξημερώσει μια Κυριακή και να πει εντάξει, θα το πάω χαλαρά. Θα μιλήσω κι εγώ για παραλίες και για ομπρέλες και για αντιλιακά και για τα σχέδια του καλοκαιριού. Θα πρέπει να έχουμε εξελίξεις, γιατί ποτέ δεν βαριόμαστε. Καλημέρα σας. Είναι μια πολύ ωραία Κυριακή που έχει ξημερώσει. Όσοι βέβαια βρίσκεστε πέριξ του κέντρου της Αθήνας, δεν το λέτε. Και μια ωραία Κυριακή που έχει ξημερώσει, γιατί έχουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί έχουμε δύο αγώνες εν εξέλιξη. Πέριξ του Συντάγματος, εκεί θα καταλήξουν και οι δύο. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Ευτυχώς που είναι Κυριακή, δεν είναι Σάββατο που έχει έκτα και τα καταστήματα, αλλά βέβαια έχουμε πολύ τουρισμό, οπότε έχουμε άλλη κίνηση. Είναι λίγο δύσκολο το πρωινό αυτό, μέχρι τις 12 βέβαια. Μέχρι τις 12, οπότε και θα ολοκληρωθεί, άντε να πάρει και μισή ώρα παραπάνω, για να μπορέσεις να, έτσι, τουλάχιστον να πάρεις μία ανάσα και να πας πού, στην παραλία, να πας στην παραλία λίγο αργότερα. Ή αν είχες μεριμνήσει, όπως σε λέγανε νωρίτερα και οι Δεκατιανοί, από τις 7. Ξυπνάς στις 5, φτιάχνεις το ταπεράκι, φτιάχνεις και το βαλιτσάκι, φτιάχνεις και το ψυγείο και πας. Γιατί το λέω, γιατί βλέπω τώρα, έτσι, και στο δικό μας το κανάλι, ακριβό μου μπάνιο, οι Δεκατιανοί τώρα, έτσι καθόλου η ψυχραιμία, τι κάνουν αυτή τη στιγμή. Προετοιμάζονται και μας προετοιμάζουν για τα μπάνια της θάλασσας. Όσοι μπορούμε να κάνουμε βεβαίως μπάνιο της θάλασσας, γιατί είμαστε και εμείς που δουλεύουμε. Και άργησα λίγο να μπω στο στούντιο, γιατί έκανα απόψυξη. Έχω ένα μικρό έτσι ψυγιάκι στο γραφείο, το οποίο άρχισε να κάνει διάφορους θορύβους, τουκουτουκουτουκουτουκου, και βλέπω, επειδή είναι, ξέρετε, αυτά που δεν είναι και τίποτα καν ακριβά, είναι αυτά τα μικρά του ξενοδοχείου. Είχε βγάλει ένα πάγο, μια γκουμούτσα, και λέω, περίμενε τώρα. Εάν δεν έρθω την επόμενη ώρα, έχω πάθει ηλεκτροπληξία, γιατί μάλλον θα χρειαστώ να βάλω λίγα πανιά κάτω, για να μπορέσει όλο αυτό το νερό να έρθει στα ίσα του. Λοιπόν, αυτά στα χαλαρά. Αυτό που μας νοιάζει αυτή τη στιγμή, για να σοβαρευτούμε λιγάκι, είναι η πρώτη είδηση σε όλα τα δίκτυα αυτή τη στιγμή της χώρας. Έχει να κάνει με το που βρισκόμαστε με αυτές τις συλλήψεις. Συλλήψεις όπου έχουν να κάνουν με οσμή τρομοκρατίας, από ότι μπορούμε σε μια πρώτη εκτίμηση να πούμε και να σας μεταφέρουμε κι εμείς. Έχει το εξής συμβεί, στην περίπτωση που δεν ξέρετε. Στην Κρήτη συνελήφθη ένας 37χρονος, τον Άγιο Νικόλαο. Κατηγορείται ότι σκόπευε μαζί με άλλους δύο οι οποίοι συνελήφθησαν επίσης στην Κύπρο το προηγούμενο διάστημα, να προβούν σε τρομοκρατικές ενέργειες. Είχαν και εδώ στην Αθήνα νοικιάσει ένα διαμέρισμα. Εκεί, σύμφωνα με όλα όσα και σε λίγο θα μας πει ο Μιχάλης Τεζάρης όλα τις πληροφορίες, σχεδίαζαν να μεταφέρουν, να καταφέρουν, συγγνώμη, ένα μαζικό πλήγμα σε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Θα το συζητήσουμε και περίπου στις παρατέταρτο με τον κύριο Καρατράντο, ο οποίος ειδικεύεται στη διεθνή ασφάλεια. Είναι κάτι που φοβόντουσαν αρκετοί μετά τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι κάτι που απευχόμασταν οι περισσότεροι, ότι δεν θα υπάρξουν τέτοια περιστατικά. Βεβαίως είναι σαν να κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου. Θα δούμε όμως, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς είναι αυτό το δίκτυο. Είναι περισσότεροι, γιατί καταλαβαίνατε ότι από εδώ και πέρα αυτό που θα συμβεί είναι να παρακολουθούν και τις κινήσεις τους, παρακολουθούν τις διασυνδέσεις τους και τις πορείες που έκαναν, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Μέχρι τότε να πούμε εμείς καλημέρα. Κώστας Πανός από το Άγριο Χάραμα για άλλη μια φορά. Τρεις ξύπνησες. Καλά ήτανε. Ωραία δεν ήταν. Γύριζαν οι άλλοι. Γύριζαν κυρίως τέτοια ώρα οι πολύ νέοι, όχι εμείς. Οι πολύ νέοι γυρίζουν από την νυχτερινή διασκέδαση ή πηγαίνουν από το ένα μαγαζί στο άλλο. Ή αν είσαι στο κέντρο, πας να φας, να τσιμπήσεις κάτι για να συνεχίσεις. Εμείς πια όχι, είναι η ώρα που πρέπει να σηκωθείς για να πάρεις το χάπι, ή ένα χάπι τέλος πάντων από αυτά που παίρνουμε σε αυτές τις ηλικίες. Άμα έχεις ξεχάσει μια αντιβίωση, βλέπει εδώ πέρα το λαιμό, τι ωραία που είναι. Χθες, Κώστα μου, έγινε αυτό που φοβόμουν περισσότερο. Όσοι εκφωνούμε και δεις την τηλεόραση μπροστά στις κάμερες, που εκεί δεν μπορείς να κρυφτείς και δεν μπορείς να κάνεις νόημα στον ηχολήπτη, κλείσε μου, και να μην καταλάβει και ο κρατής τίποτα. Την ώρα που μίλαγα αρχίζει το βίξιμο. Γκουχ. Κάνω, προσπαθώ να κάνω νόημα, κλείνουν τα μικρόφωνα. Ήταν ένα Τζολέτο, θα έβαινε την επόμενη στιγμή μέσα για να πει το δικό του ρεπορτάζ για τον ΣΥΡΙΖΑ και τι έγινε χθες. Οπότε ακουγόταν από το βάθος ένας δικός μου βήχας και μετά με πήγε λίγο έτσι σε όλο το δελτίο, ή μάλλον μέχρι τα μισά. Τα καταφέραμε όμως και είμαστε ακόμα ζωντανοί.
Πάντα στον Sky 100,3 με Τζέση Αμπτουλάη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Πέτρο μας, Πέτρος Μωραΐτης, το 210-48-00-170-174, τα τηλέφωνά μας. Περιμένουμε καλημέρα στα γνωστά ή μέσω διαδικτυακό στα μηνύματα που μας στέλνετε, επίσης τα γνωστά, και παρακολουθούμε τα γνωστά τις εξελίξεις όπου και αν συμβαίνουν, ό,τι και αν γίνεται. Προσπαθούμε πάντα σε πρώτο χρόνο να σας τα μεταφέρουμε πάντα με την καλύτερη διάθεση.

0: Ήταν χρήσιμο. Σκεφτείτε ότι αυτή η υπόθεση με το 37χρονο μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη χθες στην Κρήτη, ξεκίνησε να γίνεται γνωστό σε εμάς τα ξημερώματα. Οπότε από το πρωί έχουμε σηκωθεί και είμαστε.
1: Δεν το ήθελες αυτό, Κυριακή, πρωί να ξυπνήσεις έτσι?
0: Μα, ήταν το όνειρό μου, γι' αυτό κοιμήθηκα λίγο για να μην το χάσω. Τώρα.
1: Και ήταν και ξεκούραστες οι προηγούμενες ημέρες. Δεν έχουμε ζητήματα.
0: Ναι, όχι, ευτυχώς, δόξα Θεώ.
1: Λοιπόν, πάμε σοβαρά. Ώρα το εμείς το χαλαρώνουμε, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η εξέλιξη.
0: Γιατί ο κόσμος είναι και Κυριακή, μας ακούει καλά.
1: Μα έτσι πρέπει να κάνουμε. Παρέα το κάνουμε.
0: Έχουμε τη σύλληψη ενός 37χρονου άντρα, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος της εξτρεμιστικής οργάνωσης Χαμάς, διέμενε στην Κρήτη, εργαζόταν ως ξενοδοχό υπάλληλος και σύμφωνα με στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, οι οποίοι ξεκίνησαν την διερεύνηση του συγκεκριμένου ατόμου, ετοίμαζε μεγάλο χτύπημα με στόχο κρουραζιερόπλιο Ισραηλινών συμφερόντων την προσεχή Τρίτη στο Ηράκλειο. Πώς έφτασαν λοιπόν οι αστυνομικοί σε αυτό? Πρόκειται, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky που μεταδίδουμε τώρα, για έναν άντρα πλήρως χαρτογραφημένο, επικίνδυνο τρομοκράτη, ριζοσπαστικοποιημένο, σύμφωνα με πηγές από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ο οποίος έχει δύο παιδιά στη λωρίδα της Γάζας και γυναίκα. Από εκεί στρατολογήθηκε από τα μέλη της Χαμάς, στάλθηκε σε στρατόπεδο της οργάνωσης στην Μαλαισία, όπου εκπαιδεύθηκε στην κατασκευή βομβών με απλά υλικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο.
1: Και άρα μπορεί να τα προμηθευτεί χωρίς να κινήσει τις υποψίες του οποιοδήποτε.
0: Στο πλαίσιο λοιπόν της διερεύνησης υπόθεσης, οι αστυνομικοί της Αστυνομικής Τρομοκρατικής έφτασαν εχθές σε ένα διαμέρισμα στα Πατήσια. Μπαίνοντας μέσα, βρήκαν ένα αντιδραστήρα και απλά χημικά, τα οποία φαίνεται πως είχε προμηθευτεί μέσω διαδικτύου, τα οποία φαίνεται να ετοίμαζε την βομβιστική επίθεση. Ο χειριστής του άλλωστε, γι' αυτό τον είχε εκπαιδεύσει ο στρατόπεδος στη Μαλαισία, για την κατασκευή βομβών με απλά υλικά, είτε με κάποια χημικά, είτε με πράγματα τα οποία βρίσκουμε όλοι στο εμπόριο. Πώς γίνεται η σύνδεση με έναν από τους τέσσερις που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο πριν από 15 ημέρες? Mm-hmm. Γιατί και η Κύπρος, να πούμε παράλληλα, έχει συλλάβει τέσσερις Παλαιστίνιους, οι οποίοι φαίνεται να ετοίμαζαν και εκεί κάποιο χτύπημα. Ένας από τους τέσσερις είχε εκπαιδευτεί στο ίδιο ακριβώς στρατόπεδο με τον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη και είχαν τον ίδιο χειριστή. Άρα βρίσκονταν σε ανοιχτή γραμμή. Τι ήθελαν να πετύχουν με αυτό? Να επισημάνω πως έχει συλληφθεί χθες σε 5 το πρωί, ομολόγησε στα στελέχη της Τρομοκρατικής στις 7 το απόγευμα. Αναμένεται να έρθει στην Αθήνα, εάν δεν έχει έρθει ήδη, προκειμένου να περάσει εισαγγελέα. Και αυτό που σύμφωνα με τα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που κάνουν εξαιρετική δουλειά, εκτιμάται, είναι πως τα άτομα αυτά, τα στελέχη της Χαμάς, ήθελαν να εξάγουν ουσιαστικά από τη λωρίδα της Γάζας την τρομοκρατία, μιας και στη λωρίδα της Γάζας, λόγω των συνεχόμενων εδώ και 2 χρόνια πολεμικών επιχειρήσεων, η οργάνωση φαίνεται να έχει χάσει τη δυναμική της.
1: Ναι.
0: Οπότε ήθελαν να κάνουν ένα μεγάλο χτύπημα, μεγάλο, σε ευρωπαϊκό έδαφος, προκειμένου να στείλουν το μήνυμα στους μαχητές της Χαμάς αλλά και στους Παλαιστίνιους που είναι στη λωρίδα της Γάζας να συνεχίσουν.
1: Είμαστε ενεργοί, είμαστε εδώ με το δικό τους τρόπο.
0: Δεν
1: είμαστε εδώ.
0: Τελειώσει,
1: το ηθικό σας να είναι ακμαίο για να συνεχίσετε.
0: Οπότε στέλνουν το μήνυμα ότι από τη στιγμή που εμείς μπορούμε σε ευρωπαϊκό έδαφος, μπορείτε κι εσείς μέσα στο έδαφος μας να συνεχίσετε να μάχεστε.
1: Υποθέτω ότι θα ήταν ένα πολύ μεγάλο χτύπημα, για να μου λες τώρα κουραζιερόπλαιο.
0: Υπάρχει και όνομα το
1: άρα
0: οποίο.
1: Ποσότητες.
0: Ναι, ναι, εδώ υπάρχει και όνομα. Είναι το Crown Iris, το οποίο θα ερχόταν την Τρίτη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αυτό φαίνεται να είναι ο στόχος.
1: Ναι.
0: Που είχαν. Που
1: το ομολόγησε. Το ομολόγησε.
0: Ναι, έχει ομολογήσει τα πάντα. Σε μια μαραθώνια εξέταση που είχε μεταλλέξει τη Δημοκρατική, έχει πει τα πάντα. Παράλληλα, στο σπίτι μέσα βρέθηκε. Για να δείτε ότι φαίνεται, σύμφωνα με τα όσα πληροφορούμε, ότι ο άνθρωπος αυτός είχε πλήρη γνώση κατασκευής βομβών με απλά χημικά. Βρέθηκε δοσομετρητής για τα χημικά. Βρέθηκαν κάποιοι διαλύτες, τα οποία για μένα και για σένα που δεν έχουμε γνώση στο αντικείμενο, προφανώς είναι άχρηστα και αδιάφορα. Αλλά για κάποιον που γνωρίζει πώς μπορεί με αυτά να φτιάξει μία βόμβα, όπως φαίνεται να είναι ο 37χρονος, ήταν βασικά συστατικά στα σχέδιά του. Τώρα, αυτός ο άνδρας έχει έρθει εδώ πριν από 2 χρόνια. Με το που ήρθε, ζητάει αμέσως άσυλο. Το παίρνει. Όντας Παλαιστίνιος πρόσφυγας. Εκεί λοιπόν με αυτό το καθεστώς μπορεί και να βγει και να βγαίνει και έρχεται από τη χώρα. Στο μεσοδιάστημα κάποιου ταξιδιού του είναι που στρατολογείται από τα μέλη της Χαμάς και το στέλνουν στην Μαλαισία. Και από εκεί, από τη Μαλαισία, πλέον όταν έχει πάρει τη γνώση, ξανάρχεται σε ευρωπαϊκό

0: έδαφος για να κάνει αυτό που για να υλοποιήσει αυτό που σχεδίαζε. Οι αρχές έχουν στην κατοχή τους το τηλέφωνο του. Θα εξάγουν σίγουρα χρήσιμα συμπεράσματα και θα δουν και
1: τις επαφές του, επικοινωνίες.
0: Ακριβώς είχε στην Ελλάδα. Ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση η οποία εξετάζεται, διερευνάται και σίγουρα θα έχει και ουρές πέρα από αυτά που έχουμε πληροφορηθεί μέχρι στιγμής.
1: Και προφανώς η πρώτη σκέψη είναι ότι δεν λειτουργούσε μόνος του πέρα από τις διασυνδέσεις που μας είπες με τους συλληφθέντες στην
0: Κύπρο. Τώρα εξετάζουν οι αρχές τι. Είναι μέλος εξτρεμιστικού παρακλαδιού δικτύου. Είναι μοναχικός λύκος. Είναι ένα άτομο το οποίο ήρθε και θέλησε να δράσει μόνος του. Αποτελεί κομμάτι ενός μιας ευρύτερης εικόνας η οποία του έδινε εντολές για το πώς θα δράσει. Αυτά όλα θα φανούν στην πορεία των ερευνών.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Πολύ
0: χρήσιμα
1: όλα. Εδώ είμαστε και το βράδυ θα τα πούμε τηλεοπτικώς. Πάμε γρήγορα εμείς σε διαφημίσεις.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center. Του αγοριού απέναντι.
15: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως τις 12 σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Εκκίνηση και τερματισμός γίνονται στην πλατεία Συντάγματος. Επηρεάζονται μεταξύ άλλων Φιλελλήνων, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σόλγας, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημία Σύνα Πανεπιστημίου και κάθετες οδή. Δείτε αναλυτικά τους κλειστούς δρόμους στο sky.gr. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας μετά τη σύλληψη χθες 37χρονου Παλαιστινίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Θεωρείται πως είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για τον σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, πιθανώς σε βάρος Ισραηλινών στόχων. Φέρεται να συνδέεται με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει χημικά με σκοπό την κατασκευή βόμβας. Σε εξέλιξη έρευνες και της Κυπριακής Αστυνομίας σχετικά με την υπόθεση σύλληψης 4 Παλαιστινίων που θεωρούνται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με το Ισραήλ. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας στην Κρήτη μεταφέρθηκαν 34 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.

0: Λοιπόν, πάντα στον Sky 100,3 και πάλι καλημέρα σε όλους. Όπου και αν πηγαίνετε, μα όπου και αν πηγαίνετε σε θάλασσα, στο κέντρο της πόλης, αν πηγαίνετε στο κέντρο της πόλης, να το υπενθυμίσουμε, να το πούμε για άλλη μια φορά, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί είναι σε εξέλιξη δύο αγώνες. Ποδηλατικός και τρεξίματος, να το πούμε πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει αυξημένη κίνηση πέριξ κύρος του Συντάγματος. Αν πάτε τώρα προς το Μοναστηράκι, δεν ξέρω αν έχει εκεί κίνηση. Αν έχει, στείλτε μας μήνυμα. Πάντως γενικά είναι ωραία τα κυριακάτικα πρωινά. Έχουν μια ραστόνη, έχουν μια γλύκα, έχουν ένα τέντομα, πώς είναι, τα σηκώνεις από το κρεβάτι και τεντώνεις. Έχουν τον καφέ να μυρίζει άμα τον έχεις κάνει στο σπίτι, ή αυτή την προσμονή να πας να τον πιεις από εκεί που σου αρέσει και όχι αναγκαστικά επειδή είναι στο δρόμο σου. Έχει λίγο σχέδιο για το τι θα μαγειρέψεις το μεσημέρι, πού θα πας το μεσημέρι να φας με τους φίλους σου ή και μόνος σου. Είναι ωραίες να κάνουμε πράγματα μόνοι μας. Έχει βέβαια αυτές τις ημέρες, για να πάμε ακριβώς στο θέμα το οποίο έχουμε προγραμματίσει, και τις αγωνίες. Χθες το βράδυ ήμασταν με άλλα δύο ζευγάρια. Το ενός το παιδί έδινε πανελλαδικές, οπότε γράψαμε χημεία, πήγαμε καλά στη βιολογία και στην έκθεση νομίζω, και κάπως έτσι κινήθηκαν όλες οι συζητήσεις. Λοιπόν, ξέρετε, είναι δύσκολο για μια οικογένεια, δυστυχώς λόγω του συστήματος έτσι όπως είναι πανελλαδικές. Ελπίζω κάποια στιγμή να αλλάξει. Ελπίζω να υπάρχει ένα άλλο σύστημα, το οποίο όμως να είναι το ίδιο με απόλυτη διαφάνεια που είναι το τωρινό, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Μαζί μου Αποστόλος Λακασάς από την Καθημερινή, αρμόδιος συντάκτης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε. Καλημέρα, Αποστολέ μου, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, Χριστίνα. Μια χαρά. Καλημέρα.
0: Ωραία. Ξέρεις, χθες να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά να πάμε και στις ελλείψεις των εκπαιδευτικών και ποια είναι, γιατί διάβασα ένα εξαιρετικό άρθρο σου για άλλη μια φορά. Ξέρω ότι δεν θες να τα λέω αυτά, αλλά εγώ θα τα λέω. Και μετά θα τσακωνόμαστε με μηνύματα. Λοιπόν, ήταν μεγαλύτερη αγωνία, νομίζω, των γονιών για τις πανελλαδικές, παρά στην ουσία των ίδιων των παιδιών, τα οποία παιδιά κάποια αγχώνονται επειδή βλέπουν τους γονείς να είναι τόσο αγχωμένοι. Δεν ξέρω αν αλλάξει ποτέ το σύστημα, Απόστολε. Δεν ξέρω πόσες μεταρρυθμίσεις εσύ έχεις γράψει, καταγράψει, παρακολουθήσει με όλους αυτούς τους υπουργούς. Αλλά και δεν ξέρω αν κάνει και το πιο δίκαιο ή αν υπάρχει πιο δίκαιο πια. Κάνουμε τώρα μια πολύ θεωρητική κουβέντα για να πάμε και στην ουσία πώς πάνε μέχρι τώρα τα πράγματα. Πρώτα την άποψή σου θέλω και μετά τις πληροφορίες σου.
1: Κοίτα, οι αλλαγές μέχρι τώρα που έχουν γίνει, και αυτό πρέπει να ξέρουν και οι γονείς των μελλοντικών υποψηφίων, είναι γύρω στις 40, αλλά δεν έχουν πειράξει το βασικό κομμάτι των πανελλαδικών, που είναι οι εξετάσεις. Και προφανώς, για να μην γελιόμαστε και για να μην πιστεύουν και οι γονείς, ότι να μην διαμαρτύρονται οι γονείς, νομίζω, αλλά να αποδέχονται μια κατάσταση, οι εξετάσεις είναι απαραίτητες για να περάσει το πανεπιστήμιο. Διότι δεν γίνεται να μην περάσει με εξετάσεις. Δηλαδή, πώς αλλιώς? Θα πας στην ιατρική και θα περάσεις? Πώς το σκέφτονται? Να είναι ελεύθερα. Ωραία. Ας πούμε ότι μπορεί να είναι μια ελεύθερη εισαγωγή. Παίρνω αυτό το απίθανο σενάριο. Μέσα στην ιατρική δεν θα μπουν χίλια άτομα, δεν θα γίνει ξεκαθάρισμα? Θα γίνει. Και θα γίνει χειρότερα, διότι μετά πλέον πιθανότατα είναι καλύτερο να είναι πιο έτσι, να έχει μπει στη λογική ότι θα σπουδάσω ιατρική, βιολογία, χημεία, δεν ξέρω τι άλλο, νωρίτερα. Είναι ένα θέμα που μπορεί να συζητηθεί. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση, διότι δεν έχουμε τις υποδομές για ελεύθερη πρόσβαση, δηλαδή αίθουσες και πανεπιστήμια. Όπως και να έχει όμως, για να επιστρέψουμε στο ρεαλισμό, οι εξετάσεις θα υπάρχουν. Όσο υπάρχει, όσο το σύστημα είναι ανταγωνιστικό στη λογική της κατάταξης, δηλαδή παίρνω 100 υποψηφίους για μια σχολή και ο 102ος πρώτος θα μείνει, πάντα θα υπάρχουν εξετάσεις. Το θέμα είναι να είναι αδιάβλητο, και το δεύτερο που είναι ζητούμενο, γιατί το αδιάβλητο το έχουμε κατοχυρώσει, είναι να μην υπάρχει τόσο μεγάλο άγχος. Ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρχει μια δεύτερη εξέταση, να γίνει ένα σύστημα δηλαδή που να μην είναι εξετάσεις σε 12 ώρες συνολικά, δηλαδή 4 μαθήματα επί 3 ώρες και πάει και έλειξε, αλλά να έχει ο υποψήφιος μια άλλη ευκαιρία, ή να μην προσμετρώνται τόσο πολύ οι επιδόσεις των πανελλαδικών εξετάσεων στο συνολικό βαθμό, γιατί αυτή τη στιγμή είναι το 100%. Δηλαδή, ό,τι γράψεις σε αυτό το 12ωρο, με αυτό θα συγκριθείς, θα καταταγείς με τους άλλους υποψηφίους.
0: Και εδώ εσύ το ξέρεις πολύ περισσότερο, μπαίνει αυτό το επιχείρημα των περισσότερων γονιών, καθηγητών και παιδιών, ότι σε αυτές τις 12 ώρες κρίνεται το μέλλον μου.
1: Όχι, δεν κρίνεται το μέλλον των παιδιών. Κρίνεται όμως μια πραγματικά, δεν κρίνεται το μέλλον των παιδιών, αλλά κρίνεται μια προσπάθεια μακρά. Και ξέρεις κάτι, το σκεφτόμουν και το συζητούσα με φιλολόγους. Αν έχει ξεκινήσει, αν το παιδί, για μένα, αν το παιδί ξεκινήσει τη Δευτέρα Λυκείου να γκαζώσει για να πάει να περάσει τις πανελλαδικές, τότε δημιουργείται όντως μεγαλύτερη ένταση, γιατί όντως κουράζεται πάρα πολύ και πραγματικά εκεί υπάρχει ένα ψυχολογικό, μια μεγαλύτερη ψυχολογική ένταση, δηλαδή σε σχέση με τις εξετάσεις. Αν όμως υπάρχει μια προσπάθεια η οποία είναι σταδιακή, μεθοδική, από το γυμνάσιο, σιγά σιγά, και το παιδί πάει στην Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου με μια σιγουριά, σαφώς δεν είναι τόσο μεγάλη η ένταση, υπάρχει η πίεση, αλλά όταν ας πούμε λες, ωραία, εγώ ήμουνα, τα είχα φορτώσει τον Κόκορα μέχρι την πρώτη και την πρώτη Λυκείου και μετά θα καθίσω, θα στρωθώ στο διάβασμα, εκεί δημιουργείται ένα θέμα. Δεν, ίσως ένας ψυχολόγος θα μπορούσε να μας το οριοθετήσει, θα το ορίσει μάλλον με ψυχολογικούς όρους, επιστημονικούς όρους, αλλά νιώθω ότι πραγματικά τα παιδιά τα οποία τελευταία στιγμή επιχειρούν να πιάσουν το απόλυτο για να περάσουν στη σχολή της αρεσκίας τους, τότε ναι, έχουν μεγάλη πίεση και ψυχολογική. Ένας μαθητής καλός, ο οποίος ξέρει τον εαυτό του, ξέρει που βαδίζει, σίγουρα θα έχει αγωνία και θα έχει στρες και πίεση, αλλά σίγουρα νομίζω μέσα του θα ξέρει πολύ καλύτερα ότι πάει και, έχει χτίσει μια δωδεκαετία προσπάθειας, η οποία δεν θα είναι το τελευταίο, ας πούμε, δεν κρίνεται η ζωή του, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές.
0: Αυτό είναι ίσως από τα πιο σημαντικά που έχεις πει και νομίζω το έχουμε σκεφτεί όλοι. Δεν είναι μόνο αυτός ο δρόμος. Δόξα το Θεό, έχουμε πλέον πάρα πολλές επιλογές. Το έχουμε όχι οι γονείς, οι γονείς έχουν, μακάρι να έχουν πάντα όλη την επιλογή να μπορέσουν να κρατήσουν και να συντηρήσουν και να επενδύσουν, να δώσουν χρήματα στα παιδιά τους. Δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη επένδυση, την παίρνω πίσω. Οικονομικά τουλάχιστον να τα στηρίξουν για τις επιλογές που εκεί πέρα μπορούν να κάνουν. Και είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές. Ευτυχώς δηλαδή. Απόστολε, διάβασα και ήταν και νομίζω στο κύριο άρθρο χθες της Καθημερινής. Έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς και τις ελλείψεις. Πώς σκέπτεται η κυβέρνηση αυτό να το καλύψει το ζήτημα?
1: Ναι, κοίταξε, πρώτον να ξεκινήσουμε από αυτό που λες για το κύριο άρθρο που αναφέρονταν στο ότι κάθε τριετία που ανανεώνονται οι πίνακες για εκείνους που θέλουν να διοριστούν στο δημόσιο, αυτή την τριετία από το 23 έως φέτος το 26 έχουμε γύρω στις 16.000 λιγότερους υποψηφίους εκπαιδευτικούς, δασκάλους και καθηγητές, διαγωγούς. Αυτό δείχνει μια αναπαξίωση πρώτον του εκπαιδευτικού λειτουργήματος. Οι λόγοι δεν είναι μόνο, είναι κυρίως οικονομικοί, δηλαδή αν κάποιος πρέπει να δώσει για μια διετία, τριετία πάρα πολλά χρήματα για να πάει σε ένα δυσπρόσιτο, σε μια περιοχή που δεν θα έχει, θα είναι μακριά από το σπίτι του, το σκέφτεται να το κάνει. Απ' την άλλη πλευρά όμως είναι και η απαξίωση του λειτουργήματος και αυτό έχει ένα ποιοτικό μέγεθος, δηλαδή πόσο εκτιμά και η πολιτεία αλλά και η κοινωνία τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί. Όταν τελειώνει κάποιος, ας πούμε, φυσικό και έχει πάρα πολλές επιλογές από το να πάει σε ένα ερευνητικό κέντρο, σε μια εταιρεία, σε έναν οργανισμό, και θέλει επίσης και έχει και την επιλογή της εκπαίδευσης, νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα σε σχέση με τα χρόνια μας, τουλάχιστον που ξέρουμε, θα επιλέξει κάτι άλλο εκτός από το σχολείο. Ναι. Γιατί το σχολείο, οι γονείς κυρίως, η κοινωνία και οι γονείς, εμπολείς το έχουν απαξιώσει. Έχουν απαξιώσει
0: τον εκπαιδευτικό.
1: Τον εκπαιδευτικό. Είναι πολύ παρεμβατική επίσης για πολλούς λόγους. Ένας ψυχολόγος πάλι νομίζω θα βοηθούσε να μας προσδιορίσει τους λόγους. Είναι πολύ παραβατικοί, θεωρούν ότι τα παιδιά τους είναι προέκταση των εαυτών τους και άρα πρέπει να είναι άριστα. Δεν δέχονται. Έχουμε ένα σχολείο που δεν είναι πειθαρχημένο. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να το κάνουν, αλλά κάποια στιγμή
0: δεν
1: νομίζω
0: μπορούν.
1: Ότι... Ναι, ότι δεν μπορούν.
0: Δεν μπορούν, δηλαδή... όπως το λένε. Τέτοια η επίθεση που δέχονται ή οι εκπαιδευτικοί από τους γονείς, όπως πολύ καλά επεσήμανες, που θεωρούν με ότι είμαστε υπεράνω και ότι ξέρουμε και κανείς δεν μπορεί και δεν έχει το δικαίωμα να αγγίξει, όχι να αγγίξει σωματικά το παιδί μου, να του κάνει παρατήρηση. Με ποιο δικαίωμα? Υπάρχουν και τέτοια περιστατικά. Επομένως, έχει όλο ξεφύγει το πράγμα. Όλο έχει ξεφύγει.
1: Και λοιπόν, για να επιστρέψω στο ερώτημά σου. Υπάρχει μια αναπαξίωση, ένα μειωμένο ενδιαφέρον από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Από την άλλη, για το θέμα που έλεγες, σαφώς γίνεται ένα ξόδεμα προσωπικού μέχρι τώρα και πρέπει να έχουμε πάντα και στο μυαλό μας τι κονδύλια έχει η κυβέρνηση για να προσλαμβάνει εκπαιδευτικούς είτε σε θέσεις μονίμου είτε σε θέσεις αναπληρωτή. Με αποτέλεσμα τώρα φέτος θα γίνουν 5, απέρυσι έγιναν 10.000 διορισμοί. Φέτος θα γίνουν 5, για το επόμενο έτος δηλαδή, θα γίνουν 5.500 διορισμοί μονίμων και τα κενά θα καλυφθούν από προσλήψεις. Το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να βγάλει, να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις διαρροές εντός εισαγωγικών των εκπαιδευτικών σε οργανισμούς που είναι κατά κύριο λόγο διοικητικές θέσεις. Άρα... θα κάνει έναν καλύτερο σχεδιασμό και μελέτη των κενών, γιατί έχουμε και το δημογραφικό, δηλαδή πιθανότατα να δούμε μειώσεις τμήματων όταν είναι τα παιδιά πολύ λιγότερα να μειωθούν τα τμήματα. Αλλά επίσης υπάρχουν και το αιώνιο θέμα που κάποιος αρχίζει και γελάει με αυτό, είναι οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις οργανισμών, είτε του Υπουργείου Παιδείας, κατά κύριο λόγο του Υπουργείου Παιδείας, ή στην Εκκλησία, αλλά εκεί θα μπορούσαν να καλυφθούν με άλλου είδους ειδικότητες, διοικητικούς υπαλλήλους, μετατάξεις, και αυτό επιχειρεί να κάνει η Υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, όπως παρουσιάσαμε εχθές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Απόστολε. Να είσαι καλά. Καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια, Κυριακή, σου εύχομαι. Απόστολος Λακασάς, αρθρογραφής στην Καθημερινή, και μπορείτε να βρείτε όλο το ρεπορτάζ και τα άρθρα γνώμης που πάντα στηρίζω και υποστηρίζω. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ο κύριος Καρατράντος μαζί μας να δούμε τι είναι αυτή η υπόθεση με τον Παλαιστίνιο που συνελήφθη.
2: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Θεσσαλονίκη. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος είναι μαζί μας, διεθνολόγος με ειδικότητα στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και στις νέες απειλές και ειδικότερα στη ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στο βίο εξτρεμισμό και στη τρομοκρατία, συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ. Ο άνθρωπός μας δηλαδή, για να δούμε τι είναι αυτό ακριβώς, για να κάνουμε μια συζήτηση γενικότερα στην παρούσα φάση, τι είναι αυτό που. Έχει αυτή τη στιγμή και ερευνούν οι ελληνικές αρχές. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Καρατράντο? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα ο Sky σας έχει και το πρωί, Δεκατιανή, και εγώ τώρα. Σας έχουμε τρελάνει.
9: Καλημέρα, κύριε Αβίδου. Είναι μια πρακτική απόδειξη του εύρους της συζήτησης των τομέων διεθνών σχέσεων και της ασφάλειας που κινείται από τις συγκρούσεις στα πεδία των μαχών μέχρι ζητήματα νέων απειλών ή. Τέλος, ναι. Είναι απειλών οι οποίες έχουν διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά, όπως η τρομοκρατία και η ριζοσπαστικοποίηση, όπως είπατε.
8: Όταν είχαμε εκείνο τον Οκτώβριο την επίθεση της Χαμάς και είχαμε μετά τον πόλεμο, μετά τις εξελίξεις αυτές και τον τωρινό πόλεμο, από τις πρώτες κουβέντες ήταν τους φόβους όλων μας είναι αυτό σε τι μπορεί να οδηγήσει. Σε μία μετακίνηση τρομοκρατών, είτε είναι λύκοι, όπως λέμε, μοναχική, είτε είναι κάτι γενικότερο. Θα ήθελα λοιπόν την εκτίμησή σας για να δούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει.
9: Ναι, έχετε δίκιο ότι συνήθως όταν έχουμε ένα βίαιο περιστατικό ή μια πολεμική σύγκρουση σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ένας από τους τομείς που πάντα κοιτάζουμε και πρέπει να κοιτάζουμε είναι οι πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει σε άλλου τύπου βίας, όπως είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις και δευτερευόντως η ριζοσπαστικοποίηση. Συνήθως είναι όπως όταν έχουμε το άγχος της φυσικής καταστροφής, δηλαδή τις πρώτες ημέρες είναι ένα θέμα το οποίο τονίζεται συνεχώς. Υπάρχει έντονη κινητοποίηση από τις αρχές, ο δημόσιος διάλογος το κρατάει στην επικαιρότητα, αλλά σιγά σιγά αρχίζει και εξασθενίζει, γιατί κάνει τον κύκλο της θεματολογίας και γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο να μένει για πολύ χρονικό διάστημα στο δημόσιο διάλογο ένα θέμα το οποίο δεν έχει ίχνη. Δηλαδή, αν κάτι δεν βλέπουμε, ο πόλεμος είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Ας πούμε στην Ουκρανία ή στο Ιράν ή ξέρω εγώ στην Ιεμένη, κάθε μέρα δυστυχώς θα υπάρχει κάποιο αποτύπωμα. Στον τομέα της τρομοκρατίας δεν υπάρχουν αυτά τα αποτυπώματα. Υπάρχουν οι τρομοκράτες οι οποίοι σχεδιάζουν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ανάλογα τη μορφή της επίθεσης, ανάλογα όπως είπατε, αν είναι κάποιος μεμονωμένος, ο οποίος πήρε μια απόφαση να κάνει μια επίθεση, μπορεί να την κάνει με σχετικά ό,τι βρει μπροστά του, ενώ έχουμε δει από αυτοκίνητα να γίνονται εργαλεία δολοφονικών επιθέσεων, από αυτοσχέδια όπλα με διαφόρους τρόπους, ή αν εντάσσεται σε μια οργάνωση, σε ένα πυρήνα, δηλαδή με μια μικρή ομάδα ή μια μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση, να προετοιμάζουν μια επίθεση ακόμη και χρόνια. Και το δεύτερο είναι το κομμάτι της ριζοσπαστικοποίησης, που είπατε, που εκεί ο χρόνος συνήθως λειτουργεί περισσότερο. Επομένως, οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει, για παράδειγμα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο πλαίσιο της απάντησης στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς 7 Οκτωβρίου, εξελίσσονται ακόμη και θα εξελίσσονται ακόμη και για χρόνια. Δηλαδή, να υπάρχει αυτή η κινητοποίηση ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να στοχοποιηθεί το Ισραήλ με τη βία. Άρα, είναι η ριζοσπαστικοποίηση του εξτρεμισμού. Το δεύτερο σημείο είναι αυτό το οποίο είπατε, ότι οργανώσεις όπως η Χαμάς ή και η Χεσμπολά έχουν διαφορετικές εκδοχές της ένοπλης βίας που χρησιμοποιούν. Μία εξ αυτών είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Είτε αυτές οι τρομοκρατικές επιθέσεις γίνονται στο εσωτερικό του πεδίου της Μέσης Ανατολής, δηλαδή στην πλευρά του Ισραήλ, όπως αυτή που ήταν η 7η Οκτωβρίου, είτε τρομοκρατικές επιθέσεις σε άλλες χώρες, κυρίως δυτικές, οι οποίες συνήθως έχουν ως στόχο Ισραηλινούς στόχους. Παλιότερα είχαν και πάρα πολλούς Αμερικανικούς, δηλαδή είτε Αμερικανούς πολίτες, είτε Αμερικανούς διπλωμάτες, είτε εταιρείες. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια μετατόπιση στο κομμάτι των Ισραηλινών. Και το έχουμε δει αυτό από την Αυστραλία, σε συνήθως πιο πρόσφατες επιθέσεις, μέχρι και δυτικές χώρες. Άρα, εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό το οποίο συνηθίζαμε να λέμε, πώς μπορεί να επηρεάσει την τρομοκρατία όλη αυτή η συνθήκη, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Υπάρχει αυτό το οποίο συνδέεται με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, με το στενό όρο τρομοκρατικές οργανώσεις, Al-Qaeda, ISIS, τέτοιου τύπου, αλλά και οι άλλες οργανώσεις, οι τρομοκρατικές, οι οποίες έχουν στενή σχέση και με την καθημερινή διαχείριση του Παλαιστινιακού, όπως αυτή την περίπτωση είναι η Χαμάς. Και η Χαμάς, κάτι που μας διαφεύγει, ότι μετά την 7η Οκτωβρίου και μετά τις πρώτες επιχειρήσεις των Ισραηλινών, είχαν βγάλει μια σειρά από εξαγγελίες, κινητοποίησεις προς υποστηρικτές μέλη, αλλά και γενικότερα την Παλαιστινιακή διασπορά. Προφανώς δεν εντάσσεται όλοι σε αυτό, έτσι, να αποφεύγουμε τις γενικεύσεις και όλο αυτό το κομμάτι, για να πραγματοποιήσουμε επιθέσεις. Άρα αυτό το θέμα υπάρχει ακόμα. Η πραγματικότητα είναι ότι η Χαμάς τα τελευταία χρόνια δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση από τους Ισραηλινούς. Έγινε η συμφωνία στη Γάζα, η οποία, όπως βλέπουμε όσοι συνηθίζουν να κοιτούν τα διεθνή μέσα, δεν έχει προχωρήσει. Δηλαδή, τα λεγόμενα 20 σημεία που είχε βάλει στο σχέδιο ο πρόεδρος Τραμπ έχει μείνει στο ένα, και αυτό το ένα είναι επί της ουσίας δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή, και η Χαμάς ξαναπατάει στα πόδια της, όχι όπως όταν ξεκίνησε όλο αυτό, αλλά πατάει, και το Ισραήλ συνεχίζει να κάνει τις δικές του επιχειρήσεις στην ορία της Γάζας. Άρα, είναι πιθανό να βλούμε ξανά μια προσπάθεια τρομοκρατικής επίθεσης, η οποία μη τι άλλο, βέβαια κανείς δεν μπορεί να πει ότι ξαναήρθε το Παλαιστινιακό στην επικαιρότητα, ήρθε με την 7η Οκτωβρίου του 2023. Αλλά δεν, προσωπικά είμαι σίγουρος, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος, ακόμη και αυτοί οι ηγέτες της Χαμάς που σχεδίαζαν την επίθεση, πιστεύουν μάλλον ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια είναι μια καλύτερη συνθήκη για τους Παλαιστινίους.
8: Είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά, όχι σε μια νέα πραγματικότητα, δυστυχώς τα έχουμε ζήσει με αφορμές άλλες στο παρελθόν, αλλά είναι από αυτά που πρέπει πολύ στενά να παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρατράτο, για την άμεση
9: τοποθέτηση
8: στο κάλεσμα, γιατί όλα έγιναν το πρωί, οπότε ψάχναμε να βρούμε μαζί με την Τζέση Αμπτουλάη πώς και είναι ο άνθρωπός μας σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράτος, ειδικεύεται, όπως σας είπαμε, στα θέματα της διεθνούς ασφάλειας και Ευρωπαϊκής ασφάλειας και στις απειλές, στις νέες απειλές, στον εξτρεμισμό, στο βίο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία. Κλείνουμε, για να πάμε σε διαφημίσεις και την πρώτη ώρα. Διαβάζω από χθες από τα νέα, την στήλη της Νατάσης Μπαστέα, πάντα τη διαβάζω, Face Control ονομάζεται. Είναι διάφορες μικρές ειδήσεις από διάφορα σημεία του πλανήτη. Εδώ και λίγες ημέρες, σημειώνει, είναι νόμιμο για έναν ενήλικο άνδρα να βιάσει ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν θέσπισαν το διάταγμα αριθμός 18, ένα κανονισμό που νομιμοποιεί το γάμο παιδιών χωρίς καν να απαιτείται κάποια συγκατάθεση από το κορίτσι. Η σιωπή της είναι αρκετή. Αυτό που ουσιαστικά επικυρώνει το διάταγμα, σημειώνει να τα σαμπαστέα, είναι ότι τα κορίτσια μπορούν να παντρευτούν σε ηλικία 6, 7 ετών ή ακόμα και νεότερα. Είναι ένας από τους 140 νόμους που έχουν θεσπίσει οι Ταλιμπάν για τον περιορισμό των ελευθεριών των γυναικών από τότε που επέστρεψαν στην εξουσία το καλοκαίρι του 2021. Θυμάμαι όταν είχαν επιστρέψει που είχαν πει ότι θα είναι κάποιοι άλλοι Ταλιμπάν, δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτό το καθεστώς και αυτή την νοοτροπία Το λέω έτσι για να μην χρησιμοποιήσω άλλες λέξεις. Και την ίδια ώρα σημειώνει Νατάσα Σεμπαστέα, την ίδια μέρα μάλιστα που ψηφίστηκε αυτό το διάταγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλούσε τους Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για μια συζήτηση για άλλα θέματα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Τη δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας η Εύη Νομικού. Έχουμε ανακάλυψη στο Κολούμπο. Πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Βασιλική Γρηγορίου, κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος. Με αφορμή όλα όσα τις απαγορεύσεις που έχουμε στα κηλικία, μην τρελαθούμε. Εδώ και πίσω πολλά χρόνια έχει πει ότι έχουν βγει αποφάσεις απαγόρευσης κάποιων πραγμάτων. Τώρα να είχαμε να λέγαμε, αλλά τα αλλαντικά είναι ένα ζήτημα, τα επεξεργασμένα τρόφιμα είναι ένα ζήτημα και εμείς εδώ θα σταθούμε και με τον καρκίνο που συνδέονται και μαζί με τον Σταύρο Παπαντονίου από την Καθημερινή θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πολιτικό κουσκούς για όλα όσα έρχονται αυτήν την εβδομάδα.
10: Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής «Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας». 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μουντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
14: Όταν κοιτάς από ψηλά,
15: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
23: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
24: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως τις 12 σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός των αγώνων γίνονται στην πλατεία Συντάγματος, επηρεάζονται μεταξύ άλλων Φιλελλήνων, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Ακαδημία Σίνα, Πανεπιστημίου και κάθετε Οδή. Δείτε αναλυτικά τους κλειστούς δρόμους στο sky.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι ερευνές της αστυνομίας μετά τη σύλληψη χθες 37χρονου Παλαιστινίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Κατηγορείται πως είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για το σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, πιθανώς σε βάρος Ισραηλινών στόχων. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητα του 37χρονου και οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς και συγκεκριμένα για βομβιστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με ο 37χρονος είχε μισθώσει διαμέρισμα στα Πατήσια, όπου έμενε στην Αθήνα και το είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο. Είχε μεταβεί στην Κρήτη πρόσφατα για να εργαστεί εποχικά σε ξενοδοχείο. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων εργαστηριακό εξοπλισμό. Φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά, τα οποία όμως δεν είχε παραλάβει ακόμα, με σκοπό την κατασκευή μιας βόμβας. Σε πλήρη εξέλιξη παράλληλα είναι έρευνες και στην Κύπρο σχετικά με την υπόθεση σύλληψης 4 Παλαιστινίων που θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατία. Εκτιμάται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με το Ισραήλ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλελεύθερος, υποκράτηση βρίσκονται ένας 32χρονος και ένας 38χρονος που φαίνεται πως συνδέονται με μεγάλες ποσότητες υλικών κατασκευής εκρηκτικών. Καθώς και ένας 54χρονος και ένας 57χρονος που φέρονται ως συνεργάτες τους. Χθες έλυγε το διάταγμα οκταήμερης κράτησής τους και θα οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία θα ζητηθεί η ανανέωση του διατάγματος κράτησής τους. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα πρόοδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Στον εβδομαδιαίο απολογισμό, ο κ. Μητσοτάκης μιλά για την Ελλάδα του 2030, λέγοντας πως είναι μια χώρα πιο σύγχρονη, πιο λειτουργική και πιο όρημη, που αφήνει οριστικά πίσω της προβλήματα και εκκρεμότητες του παρελθόντος. Αναφερόμενος στις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση, σημειώνει πως είναι αλλαγές αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ενστάσεις απέναντι στην απόφαση εξέφρασαν στις τοποθετήσεις τους ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς, οι οποίοι κατέθεσαν τροπολογία που πάντως απορρίφθηκε. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις ισοκομματικές διαφωνίες, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Δύο θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν από χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Πολυγυρού Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Χαλκιδικής, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της. Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Το ίδιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε στο ύψος της εξόδου της Ηλιούπολης προσέκρουσε σε προστατευτικό στιθέο και στη συνέχεια ανετράπη. Ο 56χρονος οδηγός τραυματίστηκε και θανάσιμα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας η Χριστίνα Βίδου.

0: Χορεύοντας, ελπίζω τουλάχιστον να είστε σε αυτή τη φάση, παρά τα όσα συμβαίνουν, να επαναλάβουμε ότι έως τις 12 έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης, γιατί είναι σε εξέλιξη δύο αγώνες, ένας είναι ποδηλατικός και άλλος είναι τρεξίματος, ένα είναι αυτό. Έχουμε το πρώτο θέμα της επικαιρότητας που έχει να κάνει με τη σύλληψη ενός Παλαιστινίου, γι' αυτό και είχαμε και ανατροπή του προγράμματός μας και ζητώ συγγνώμη από τους καλεσμένους που έχω αυτή τη μικρή καθυστέρηση και κυρίως από την Εύη Νομικού που είναι καθηγήτρια γεωλογίας και ωκεανογραφίας στο ΕΚΠΑ, αλλά κάπου στο Ιόνιο θα τη βρούμε την κυρία Νομικού, άρα δεν νομίζω να έχει πρόβλημα με αυτή την καθυστέρηση. Αυτό όμως είναι ένα σοβαρό ζήτημα της επικαιρότητας. Μιλήσαμε με τον Απόστολο Λακασά για τις πανελλαδικές, μιλήσαμε για το σύστημα των πανελλαδικών, μιλήσαμε επίσης και για τις ελλείψεις και τι προσπάθεια πάει να γίνει. Δεν σταθήκαμε πολύ σε αυτό, αλλά πάει να γίνει μια προσπάθεια ώστε να γίνει μια σωστή απορρόφηση των εκπαιδευτικών. Όπως μας έλεγε, μειώνονται οι πτυχιούχοι που κάνουν αίτηση για διορισμό στα σχολεία. Είναι πολύ πιο γρήγορα να είναι το κλάδος των εκπαιδευτών, των εκπαιδευτικών, συγγνώμη, στην πρωτοβάθμια σε σχέση με τη δευτεροβάθμια. Γενικά το εκπαιδευτικό σώμα γερνάει, όπως σημειώνει και στην Καθημερινή ο ίδιος, στο Φύλλο της Παρασκευής, όπως γενικά γερνάει και η χώρα μας. Έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Πάμε όμως σε αυτήν την ώρα. Με αφορμή για άλλη μια φορά τις ανακοινώσεις και τις προθέσεις ότι από την επόμενη χρονιά, την σεζόν, το Σεπτέμβριο δηλαδή, έχουμε απαγορεύσεις στα κυλικιακά πώλησης κάποιων προϊόντων. Πολλοί φίλοι σημειώνουν, εντάξει παιδιά, δεν είναι η πρώτη φορά. Είχαμε και άλλες στο παρελθόν, άλλες δύο συγκεκριμένα. Στην ουσία τώρα τι γίνεται, γράφει και μια πολύ καλή συνάδελφος, τη βραστή γαλοπούλα αποκλείεται από μεταξύ άλλων προϊόντων από τα κυλικιά. Όμως είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή να συζητήσουμε για τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τι δίνουμε στα παιδιά μας, αλλά κυρίως πόσο επηρεάζουν και σε εμάς τους ενήλικες αυτές οι τροφές. Καλύτερη από όλες, Βασιλική Γρηγορίου, κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος, είναι μαζί μας. Παλιά κάναμε, αν θυμάστε, οι παλαιότεροι του ΣΚΑΙ και εκπομπές μαζί. Επομένως, καλημέρα κύριε Γρηγορίου, γεια σου Βασιλική μου, γεια σου Βαλιά μου, πώς είσαι?
1: Τι κάνεις, Ζηθίνα μου, καλημέρα, καλημέρα σε εσένα, καλημέρα σε όσους κρατές. Πώς είσαι?
0: Είμαι καλά, όσο περνούν τα χρόνια σε απολαμβάνω, θαυμάζω και την εξέλιξη σου, ειδικεύεται και ειδικά με τις γυναίκες καρκίνος και διατροφή και όχι μόνο. Επομένως θέλω λίγο τη βοήθειά σου, Βασιλική, για να κατανοήσουμε. Είναι τόσο, θα μπορεί να πει κάποιος, σιγά ένα κομμάτι γαλοπούλας μωρέ θα φάει?
1: Να, κοίταξε να δεις, να πούμε λίγο γενικότερα την σχέση μεταξύ τροφίμων και καρκίνου, η οποία δεν είναι πολύπλοκη. Δεν υπάρχει κάποιο μεμονωμένο τρόφιμο που προκαλεί τον καρκίνο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ή αντίστοιχα θεραπεύει, γιατί έχω ακούσει και αυτό, ότι χρησιμοποιείς αυτό το βότανο το οποίο έχω ακούσει ότι θεραπεύει τον καρκίνο. Δεν υπάρχει κάποιο που προκαλεί θεραπεύει από μόνο του. Είναι το σύνολο των διατροφικών συνηθειών που επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης, το ορισμένο μορφών καρκίνου. Το σημαντικό είναι να πούμε ότι σύμφωνα με το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Έρευνας για Καρκίνο, το 1/3 των νεοπλασιών θα μπορούσαν να αποφευχθούν με αλλαγές στον τρόπο ζωής και διατροφής. Άρα φαντάζομαι πόσο σημαντικό είναι με το να αλλάξουμε αυτή που λες, η γαλοπούλα, το ζαμπόν, το κόκκινο κρέας, να αλλάξουμε, να τα πούμε τώρα τι τρόφιμα επηρεάζουν, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην εμφάνιση ή όχι του καρκίνου. Τώρα, μιλάμε φυσικά για μελέτες που έχουν βρει σε σχέση σε ορισμένους τύπους τύπων μορφών καρκίνου. Έτσι, δεν μιλάμε για όλων των ειδών καρκίνου. Δηλαδή, κυρίως μιλάμε για καρκίνο παγιέως εντέρου, όπου έχουμε βρει σε σχέση με διατροφή, καρκίνο του στομάχου, καρκίνο του μαστού και λίγο λιγότερες έχουμε ακόμα. Δηλαδή, είμαστε πρώιμο στάδιο στο αφαίρεσμα, στο πάγκρες και στο σιχότυπο. Ακόμα θέλουμε αρκετές περισσότερες μελέτες για να το. Να δούμε την μεγαλύτερη συσχέτιση ή όχι. Τώρα πάνω με τα τρόφιμα. Το πρώτο, όπως και καλά κάνανε που απαγορεύσανε τα καπνιστά κρέατα, τα επεξεργασμένα κρέατα, διότι έχει βρεθεί ότι όντως υπάρχει μεγάλη, ιδιαίτερα αυξημένος κίνδυνος καρκίνου για εμφάνιση του καρκίνου του παχαίως εντέρου. Δεν μιλάμε μόνο για λουκάνικα, μπέικον, σαλάμι, μιλάμε και για γαλοπούλα αυτή την που παλιά εμείς τη συστήναμε οι διαιτολόγοι, λέγαμε ότι βραστή γαλοπούλα. Τώρα ακόμα και αυτή θα πρέπει να περιοριστεί έως να μηδενιστεί στην κατανάλωση τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών.
0: Γιατί η επεξεργασία τι σημαίνει? για ένα αλλαντικό. Δηλαδή, πώς επεξεργάζεται κάποιος το αλλαντικό, έχει μέσα συντηρητικά.
1: Ναι. Μπράβο, ναι. Υπάρχουν συντηρητικά, υπάρχουν νητρόδη, νητρικά άλατα, τα οποία μπορεί να επηρεάζουν σίγουρα την εμφάνιση καρκινογένεση. Υπάρχουν χημικές ενώσεις που δημιουργούνται κατά την επεξεργασία ή το ψήσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει αυξημένη ποσότητα αλατιού. Οπότε όλα αυτά είναι που επηρεάζουν για την κατ' επέκταση εμφάνιση του καρκίνου, έτσι. Μαζί με τα επεξεργασμένα κρέατα, φυσικά και η υπερβολική κατανάλωση κόκκινου κρέατος έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο ορισμένων καρκίνων, όπως πάλι του παχαιοσεντέρου. Οπότε όχι μόνο τα επεξεργασμένα κρέατα, είναι και η υπερβολική κατανάλωση του κόκκινου κρέατος.
0: Όταν λέμε υπερβολική, αυτό πάει σε εβδομαδιαία.
1: Δηλαδή,
0: το ορίζετε πώς δηλαδή?
1: Εσείς. Παραπάνω από δύο μερίδες, τον οσκάρι την εβδομάδα. Δύο με τρεις και παραπάνω. Τώρα, πάμε να δούμε όμως μια άλλη κατηγορία τροφίμων, που είναι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία και αυτά θα πρέπει να περιοριστούν. Τώρα, να τονίσω μια διαφορά και μια λεπτή ισορροπία. Γιατί έχουμε ακούσει να περιορίζονται τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Άλλο τα επεξεργασμένα, άλλο τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Δηλαδή, τα επεξεργασμένα τρόφιμα είναι τρόφιμα που έχουν υποστεί μια απλή επεξεργασία για λόγους ασφάλειας συντήρησης, όπως το παστεριωμένο γάλα, το γιαούρτι, το τυρί, το ψωμί. Όλα αυτά έχουν μια επεξεργασία που περιλαμβάνει κατάψυξη, τη ζύμωση, παστερίωση. Είναι μέρος της υγιεινής διατροφής. Αυτό δεν μας επηρεάζει. Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα όμως, τα οποία είναι βιομηχανικά προϊόντα που περιέχουν πολλά πρόσθετα, όπως χρωστικές, αρωματικές ύλες, γαλακτοματοποιητές, εξευγενισμένα συστατικά όπως άμυλα, σιρόπια, υψηλές ποσότητες ζάχαρης, όλα αυτά δηλαδή, να σου πω για παράδειγμα, να μην μπερδέψω τους ακροατές, τα αναψυκτικά, τα συσκευασμένα τυποποιημένα γλυκά, μπισκότα, πατατάκια, γαριδάκια, επεξεργασμένα σνακ, όπως και μπάρες, πολλές μπάρες του εμπορίου. Όλα αυτά ανήκουν στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία και αυτά θα πρέπει να περιοριστούν, και γι' αυτό κιόλας από εκεί νομίζω δόθηκε και αφορμή και στα, να σταματήσουν να χρησιμοποιούνται και στα κυλικεία που υπάρχει, δυστυχώς υπήρχε με
0: και όλες αυτές οι σφολιάτες, τα σφολιατοειδή που έχουν επίσης πάει, δηλαδή τι έλαβα, μια τυροπιτούλα έφαγα. Τώρα εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή η συζήτηση σε όλους όσοι...
1: Όλα αυτά τα τυποποιημένα θα πρέπει να περιοριστούν. Δεν είπαμε να μην τα τρώει είτε το παιδί είτε το ενήλικας καθόλου, αλλά τουλάχιστον σε μία φορά τη εβδομάδα υπάρχει αραιή κατανάλωση, έτσι, όχι συχνή κατανάλωση. Οι διάφορες σος και έτσι από μοστάρδα, οτιδήποτε, όλα αυτά, όλα αυτά περιέχουν διάφορα συντηρητικά τα οποία συνδέονται με την εμφάνιση καρκινογένεσης, έτσι. Σίγουρα ένας άλλος παράγοντας επίσης είναι η ταχυκαρδία, δηλαδή αυτό που ακούω συχνά, λέει η ζάχαρη, δεν πρέπει να απαγορεύει τη ζάχαρη, τρέφει τα καρκινικά κύτταρα κτλ. Δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να συνδέει την ζάχαρη αμυγός, την κατανάλωση ζάχαρης με την εμφάνιση καρκινικών κυττάρων. Είναι όμως ότι αυξάνει την πιθανότητα παχυκαρκίας. Οπότε η παχυκαρκία είναι σημαντικός παράγοντας όσον αφορά την εμφάνιση καρκίνου, καρκινογέννησης. Άρα είναι κατ' επέκταση, δηλαδή δεν είναι αμυγός η ζάχαρη, η κατανάλωση ζάχαρη, είναι υψηλή κατανάλωση ζάχαρη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε παχυκαρκία, η οποία είναι ένας σημαντικός κίνδυνος, σημαντικός παράγοντας εμφάνισης καρκίνου μετά.
0: Έχει πάντως μέσα από την τη σωστή διατροφή, νομίζω τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, δεν μακριά από εμάς οι θεραπείες, αλλά ενώ ότι μπορείς να θεραπεύσεις, νομίζω ότι έχει γίνει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Τι είναι, δεν έχει σχέση με το πώς ήμασταν στο παρελθόν, και αυτό που με χαροποιεί είναι ότι αρκετοί όσοι μπαίνουν στην κουζίνα, είτε είναι ο μπαμπάς, είτε είναι η μαμά, ο θείος, η θεία ή ο παππούς, φτιάχνουν πράγματα για τα υπερεπεξεργασμένα, όπως είπες. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις μπισκότο στο σπίτι σου, θα βάλεις το βούτυρο, θα βάλεις σοκολάτα, θα βάλεις τη ζάχαρη που επιλέγεις εσύ.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι.
1: Άλλο. Ναι. Και άλλο όμως το να επιλέγεις εσύ, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το να μαγειρεύεις εσύ, να μαγειρεύει ο γονιός, να μαγειρεύει ο ενήλικας, θα πρέπει να από φυσικά real food, έτσι, από φυσικό φαγητό. Όχι τα επεξεργασμένα. Και ας βάλει και βούτυρο, και ας βάλει και κακάο, και ας βάλει και σοκολάτα. Αλλά άλλο να παίρνει το τυποποιημένο, το κρουασάν, πάνω χάρη, είναι σοκολάτα απ' έξω, και άλλο να φτιάξει κάτι αντίστοιχο, πιο με φυσικά υλικά. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να, να κατανοήσουμε. Ένας άλλος φυσικά παράγοντας είναι και το αλκοόλ, το οποίο νομίζω το γνωρίζουμε όλοι, που και αυτό έχει συνδεθεί με καρκίνο στο στόμα, στο φάρυγγα, στο λάργο, στο ισοφάγο.
0: Το αλκοόλ, να σε ρωτήσω, Βασιλική, γιατί είναι επίσης σοβαρό. Το κρασί ή τα κοκτέιλ, το καθαρό, το ουίσκι, σου κάνω τώρα ερωτήσεις που μου βάζουν και οι ακροατές.
1: Ναι.
0: Το καθαρό, το ποτό ή αυτό το οποίο μπλέκεις και διάφορα πράγματα μέσα.
1: Κοίτα, οτιδήποτε περιέχει αλκοόλ, τώρα και το κρασί περιέχει πολύ μικρό,
0: και η μπύρα και
1: η μπύρα, ναι. Μιλάμε όμως για υπερκατανάλωση, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για μια μερίδα την ημέρα ή μια μερίδα για έναν υγιή πληθυσμό, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά μιλάμε για υπερκατανάλωση και για καθημερινή υπερβολική κατανάλωση. Βέβαια, τώρα και οι συστάσεις δεν είναι όπως παλιά λέγαμε μία μερίδα για τις γυναίκες, δύο μερίδες για τους άντρες κτλ. Τώρα πια λέμε ότι περιορισμένη κατανάλωση αλκοόλ. Με βάλει αυτό. Και να μην και να εξαλειφθεί ακόμα καλύτερα.
0: Και ο καθένας βάζει τα όρια του.
1: Ο καθένας βάλει τα όρια του, ακριβώς. Δηλαδή. Αλλά όσο λιγότερο, τόσο καλύτερο, γιατί έχουμε δει τη μεγάλη συσχέτιση με πολλά άλλα πράγματα, αλλά και με την εμφάνιση καρκίνου, σε πολλών των καρκίνων, δηλαδή, σχέση με την κατανάλωση αλκοόλ. Αν μη τι άλλο, δηλαδή, το κάπνισμα και το αλκοόλ ήταν τα πρώτα που είχαν συσχετιστεί με πολλών των εμφάνιση καρκίνου, έτσι. Τώρα, έχουμε επομένως τώρα, σαν σύσταση, περιορίζουμε τα αλλαντικά. Περιορίζουμε όλων των ειδών τα αλλαντικά. Στα μικρά παιδιά, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει καθόλου να εμπαίνουν στη διατροφή. Και μου έκανε εντύπωση και από τους ασθενείς και από τους διαιτώμενους ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι οικογένειες πια. Ναι, δηλαδή έχουν σταματήσει όντως τα αλλαντικά. Δηλαδή, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Μπορεί να χρησιμοποιούν να τρώνε απ' έξω δύο φορές εβδομάδα, τρεις, αλλά τα αλλαντικά τα έχουν σταματήσει.
0: Στο σπίτι δεν υπάρχει, έχει σπίτι. Στο ψυγείο, ακριβώς,
1: ναι.
0: Υπάρχει στα περισσότερα ψυγεία που βλέπω.
1: Έχω εντυπωσιαστεί αυτό, ότι πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει και η
0: σταματήσει. Στο σπίτι δεν υπάρχει, έχει σπίτι. Στο ψυγείο,
1: ακριβώς, ναι.
0: Υπάρχει στα περισσότερα ψυγεία που βλέπω.
1: Έχω εντυπωσιαστεί αυτό, ότι πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει και η διαιτολογία, που και εμείς το προσπαθούμε λίγο να το θέσουμε

0: Και θα ήθελα έτσι τον Ιούνιο που θα κάνω εδώ εκπομπές στο ραδιόφωνο, επειδή υπάρχουν τα θέματα της παχυσαρκίας και να κάνει οποιοδήποτε, και εγώ είμαι υπέρ του να κάνεις την ένεση άμα είναι να, την όποια ένεση, ναι. Έτσι, να σε διευκολύνει και αν έχεις πρόβλημα. Ναι. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Πρέπει να έχεις μια κουλτούρα στη διατροφή. Θες να το συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα?
1: Εννοείται, με τα χαράς. Εννοείται, ναι, θα το κανονίσουμε με τα χαράς.
0: Το κλείνουμε από τώρα.
1: Είναι σημαντικό και αυτό το θέμα, που είπες.
0: Και επιμένω, είμαι υπέρ άμα κάποιος όχι να χαροπαλεύουμε όπως εμείς παλιά χαροπαλεύαμε με το αγγούρι και το κοτόπουλο. Αν κάτι, όταν έχεις όμως σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας ή αν έχεις άλλα ζητήματα. Τώρα όμως δεν είναι έτσι, παιδιά. Πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή δίπλα, από δίπλα σου, σοβαρή παρακολούθηση, και θα μας τα πει την επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασιλική.
1: Εγώ καλή
0: Βασιλική Γρηγορίου είναι κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος. Μια κουβέντα γύρω από τα κηλικία, τα σχολεία και τα επεξεργασμένα ή τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Ευηνομικού, καθηγήτρια γεωλογίας και οκεανογραφίας. Ήταν προγραμματισμένη συζήτηση μαζί της την προηγούμενη ώρα, αλλά λόγω της εξέλιξης και της σύλληψης του Παλαιστινίου, του 37χρονου, ως μη τρομοκρατίας εδώ καθαρά έχουμε, την πήγαμε μια ώρα μετά, αλλά έλεγα, και τι κάνετε κύριε Νομικού, λέω, είναι κάπου στο Ιόνιο και λέω, νομίζω ότι μία ώρα ενδεχομένως να μην την πειράζει η καθυστέρηση. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν πειράζει καθόλου η καθυστέρηση. Μια χαρά.
0: Έπρεπε να προλάβω τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ο λόγος που είσαστε εδώ είναι για μία νέα, διεθνής κιόλα είναι αυτή η επιστημονική μελέτη, που αποκαλύπτει την ύπαρξη μιας άγνωστης γεωλογικής δομής κάτω από το εφεστιακό σύμπλεγμα Σαντορίνη στο Κολούμπου. Τι είναι αυτό?
2: Καταρχήν χαίρομαι που ακόμα θυμόμαστε τη λέξη Κολούμπο, έτσι, από πέρυσι που έχει γίνει μεγάλη αυτή η σεισμική δραστηριότητα. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος πλέον έχει μάθει ότι έχουμε ένα πολύ ενεργό υποθαλάσσιο υφέστη στην βορειοανατολικά της Σαντορίνης και έχουμε πάει, έχουμε μοιράσει πάνω τα πτυχία της γεωλογίας σε πάρα πολύ κόσμο. Επομένως, εμείς όμως δεν σταματήσαμε όταν σταματάει μια σεισμική κρίση, αυτό είναι αυτονόητο. Έχουμε μελετήσει αυτό το υφέστιο και το μελετάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, άρα είναι τα αποτελέσματα από πριν δύο χρόνια που είχε έρθει, δύο-τρία χρόνια που είχε έρθει το μεγάλο πλοίο γεωτρύπανο, το Joint Desk Resolution, και είχαμε κάνει ουσιαστικά υποθαλάσσιες ερευνητικές γεωτρήσεις γύρω από τον Κολούμπο, στην περιοχή ουσιαστικά βορειοανατολικά της Σαντορίνης, αλλά βέβαια και σε συνδυασμό με τη γεωφυσική μελέτη που έχουμε κάνει, δηλαδή σεισμικά προφίλ για να δούμε πώς είναι η στρωματογραφία μέσα στον υποθαλάσσιο χώρο, όταν έχεις πάρα πολλά δεδομένα, και αυτό τονίζαμε και κατά τη διάρκεια της κρίσης, ότι πρέπει να αναλύσεις τα δεδομένα και να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα. Είδαμε λοιπόν ότι συνδέεται πολύ άμεσα η ηφαιστειότητα με την τεκτονική, και τα μικρά ηφαιστειάκια, η υποθαλάσσια ηφαιστειακή δόμη που είναι υποθαλάσσιοι βορειοανατολικά του Κολούμπου, τελικά δεν ακολούθησαν την δίωδο των ρηγμάτων, δηλαδή δεν ανέβηκε το μάγμα κατά μήκος των ρηγμάτων στον υποθαλάσσιο χώρο, αλλά έχουν και βρίσκονται βορειοανατολικά του Κολούμπου μέσα σε ένα τεκτονικό γκράμπεν, λέγεται, δηλαδή σε ένα βύθισμα το οποίο έχει δημιουργηθεί εδώ και 330.000 χρόνια.
0: Ναι.
2: Μας δίνει και μια λύση και σκέψη αυτό που ίσως ανησυχούσαμε πέρυσι, τι θα συμβεί με αυτόν τον χώρο που έχει δραστηριοποιηθεί βορειοανατολικά της Σαντορίνης. Άρα είμαστε λίγο πιο σοφοί, δηλαδή χρόνο με το χρόνο και όλα τα δεδομένα όταν συνθέτονται, είμαστε πολύ πιο σοφοί στο τι συμβαίνει στον υποθαλάσσιο χώρο της Σαντορίνης, που είναι πολύπλοκος. Και τα ηφαίστεια ουσιαστικά λειτουργούν δίπλα σε ενεργές τεκτονικές δομές.
0: Ναι. Αυτό τώρα, αυτή τη γνώση την έχετε εσείς και μπορείτε να την αξιοποιείτε. Για εμάς τι σημαίνει τους πολίτες?
2: Για εμάς τους πολίτες, για εμάς τους επιστήμονες, σημαίνει ότι αυτή τη γνώση τη μεταφέρουμε. Όλα αυτά τα report και τις δημοσιεύσεις σαφέστατα πηγαίνουν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στις επιτροπές. Οι επιτροπές είναι ενήμερες. Όλοι είναι επιστήμονες, επομένως γνωρίζουν τις δημοσιεύσεις. Επομένως, καταλαβαίνουμε και κατανοούμε ότι αυτός ο χώρος κρίνεται απαραίτητη η συνεχή παρακολούθησή του. Μην ξεχνάμε ότι παρόλο που τελείωσε η σεισμική κρίση, υπάρχουν στον υποθαλάσσιο χώρο σεισμογράφοι από το Γερμανικό Ινστιτούτο GEOMAR, που καταγράφουν οποιαδήποτε μετακίνηση, οποιαδήποτε ουσιαστικά αναπνοή του ηφαιστειακού χώρου της Σαντορίνης. Άρα θέλουμε πολλές ωκεανογραφικές αποστολές, θέλουμε καινούργια δεδομένα. Θα γίνει και μια μεγάλη ωκεανογραφική αποστολή τον Νοέμβριο στον Κολούμπο, να πούμε για κάτι τώρα έτσι καινούριο, όπου για πρώτη φορά θα τοποθετήσουμε οπτική ίνα μέσα στον Κολούμπο και θα μπορέσουμε σε πραγματικό χρόνο να κάνουμε καταγραφές το πώς μετακινείται και τα υδροθερμικά ρευστά στο υπόβαθρο του Κολούμπου, αλλά είναι ένας χώρος, είπαμε, είναι ένα φυσικό εργαστήριο, το οποίο όμως δεν ξεκίνησε τώρα, αυτό μας λέει και αυτή η δημοσίευση. εδώ και 330.000 χρόνια. Και επιτρέψτε μου να πω ότι ο γεωλογικός χρόνος για μας, αν και σε άλλο κόσμο λέει πολλά χιλιάδες χρόνια είναι

0: πίσω. Για μας είναι απλά στιγμιότυπα στη ζωή του πλανήτη. Και μαθαίνουμε από το παρελθόν για να προβλέπουμε το μέλλον, έτσι.
1: Και εδώ συνειδητοποιούμε πόσο μικροί είναι οι άνθρωποι, βέβαια, στο χρόνο εννοώ, η διάρκειά μας, η βιολογική μας διάρκεια, στο μεγαλείο του σύμπαντος. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Μετά μπορώ να σας ενοχλήσω για λίγο ακόμα. Γιατί δεν είπα στην αρχή ότι είσαστε στο Ιόνιο. Θα πάτε. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Θα πάω στο Ιόνιο.
1: Και θα δούμε για ποιο λόγο. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι ιστορικός, συγγραφέας, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός.
4: Έλκομαι φοβερά από τα ποτάμια, τα οποία είναι και οι μεγάλοι άξονες, οι φυσικοί άξονες, έτσι. Θέλω να μπορώ να το δω. Θέλω να ακούσω τα ξημερώματα, να φεύγουν οι πάπιες και να πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία. Θέλω να το ακούσω, να το νιώσω, να δω το χρώμα. Γι' αυτό ταξιδεύω. Κατά τα άλλα, είμαι φοβερός πιτόγατος και δεν μου αρέσουν καθόλου τα ταξίδια.
3: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τις 12 ισχύουν σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Δείτε αναλυτικά τους κλειστούς δρόμους στο sky.gr. Στο στρατόπεδο στη Μαλαισία έχει εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη από στελέχη της αντιτρομοκρατικής χθες τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών με απλά υλικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από πολύωρη εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετήσει βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Στη Μαλαισία, φέρεται να γνώρισε ένα από τα 4 άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία προημερών στην Κύπρο. Σε εξέλιξη είναι παράλληλα έρευνες και της Κυπριακής Αστυνομίας σχετικά με την υπόθεση της σύλληψης των 4 Παλαιστινίων που θεωρούνται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με το Ισραήλ. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός με αφορμή την απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. 2 θανατηφόρα τροχέα σημειώθηκαν από χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Έχασαν τη ζωή του σε 2 διαφορετικά περιστατικά ένας 44χρονος μοτοσυκλετιστής και ένας 56χρονος οδηγός γιοταχή. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
7: Πάντα στον Sky 100,3, καλημέρα σας. Είναι 11.30, 11.32 ακριβώς. Συνομιλούμε από το προηγούμενο ημίωρο με την κυρία Βινομικού, είναι καθηγήτρια γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αφορμή αυτή η έρευνα που δημοσιεύθηκε σε περιοδικό της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης, ότι υπάρχει βάσει μιας επιστημονικής μελέτης, αποκαλύφθηκε η ύπαρξη μιας άγνωστης γεωλογικής δομής κάτω από το ηφαιστιακό σύμπλεγμα Σαντορίνης Κολούμπου. Ξέρω ότι αυτό, όπως το έλεγε και η κυρία Νομικού, φέρνει στο μυαλό μας εκείνες τις εποχές, εκείνη την περίοδο, δεν είναι καθόλου μακριά, είναι περίπου 1,5 χρόνο πίσω, που είχαμε αυτές τις σεισμικές δονήσεις και είχαμε όλοι ανησυχήσει λίγο πριν ανοίξει, αν θυμάστε, η περίοδος Πάσχα, καλοκαίρι, οπότε τους είχε κάνει ζημιά. Όμως, την επόμενη εβδομάδα θα πάτε, κύριε Νομικού, και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και την αναμονή, θα πάτε στο Ιόνιο. Εκεί για άλλη παρακολούθηση. Γενικά δεν κάθεστε σαν ένα καράβι και πηγαίνετε ή σαν ένα βυθό είσαστε και παρακολουθείτε.
8: Είπατε την ιδιότητά μου, ο ωκεανογράφος, επομένως πρέπει να συμμετέχουμε σε ωκεανογραφικές αποστολές.
0: η οποία θα είναι διεθνής ωκεανογραφική αποστολή με το ισπανικό πλοίο Sarpiendo de Gamboa, που έχει ξεκινήσει ήδη από την Ισπανία, έρχεται προς τα δικά μας τα ελληνικά χωρικά ύδατα, όπου θα μελετήσουμε τους θαλάσσιους γεωκινδύνους. Άρα, δηλαδή, αφήνουμε λίγο το Αιγαίο και κυρίως τη Σαντορίνη, που ασχοληθήκαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, και πάμε λοιπόν στο Ιόνιο, το Ιόνιο το οποίο δεν έχει μελετηθεί πάρα πολύ εντατικά, δεν έχουμε δηλαδή πολλά θαλάσσια δεδομένα. Άρα, θα εμποδίσουμε υποθαλάσσιους σεισμογράφους, οι οποίοι θα μείνουν στον βυθό, στα Ιόνια νησιά, περίπου για 1,5 μήνα. Δηλαδή η αποστολή θα ξεκινήσει τώρα 13 Ιουνίου και θα καταλήξει 27 Ιουλίου, όπου μετά θα γίνει γεωφυσική έρευνα με ειδικά όργανα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συλλέξουμε όσο το δυνατόν καλύτερη στρωματογραφία μέσα στα ειζήματα, μέσα στη θάλασσα, για να μπορέσουμε να δούμε πού είναι τα ρήγματα, πού υπάρχουν υποθαλάσσιες κατολιστήσεις, ποιες είναι οι περιοχές για τσουνάμι. Κάποια πράγματα τα οποία ακόμα είναι άγνωστα, δηλαδή το Ιόνιο δεν έχει μελετηθεί εντατικά από άποψη θαλάσσιας έρευνας. Είναι η τρίτη αποστολή που κάνουμε με τους συναδέλφους τους Ισπανούς, με μικρότερα πλοία ήταν η προηγούμενη, αυτό τώρα είναι το δικό τους το ισπανικό το πλοίο το μεγάλο, με πάρα πολλούς επιστήμονες πάνω. Θα συμμετέχει το ΕΚΠΑ και θα είναι μαζί μας και μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι θα πάρουν τα δεδομένα της ωκεανογραφικής αποστολής για τις δικές τους διατριβές. Και είναι μια συνεργασία από το 2022 που έχει ξεκινήσει και με Ιταλούς αντίστοιχα, έτσι ώστε θέλουμε να μελετήσουμε πολύ εντατικά και κυρίως το ρήγμα της Κεφαλονιάς, ο μεγάλος σεισμός, θυμόμαστε όλοι, 1953, από τους μεγαλύτερους που έχουμε, με μεγάλη καταστροφή στην Κεφαλονιά, που θα είναι και το επίκεντρο της έρευνας κυρίως γύρω από την Κεφαλονιά.
7: Έχουμε μάθει λίγο από αυτές όλες τις, από αυτά τα γεγονότα του παρελθόντος και εμείς, εσείς οι επιστήμονες σαφώς. Εμείς οι πολίτες έχουμε μάθει πώς θα πρέπει να αντιδρούμε, τι θα πρέπει να κάνουμε, ποια είναι η εικόνα που έχετε?
0: Θεωρώ ότι έχουμε μάθει ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ σωστά ο αντισεισμικός σχεδιασμός της χώρας. Τα σπίτια γίνονται πιο γερά. Μην ξεχνάμε ότι ο σεισμός δεν σκοτώνει, η κατασκευή σκοτώνει. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιες περιοχές είναι σεισμικά ενεργές. Mm-hmm. Και αυτό τώρα όμως θα πρέπει να το εμποδίσουμε πολύ καλύτερα και στον θαλάσσιο χώρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά νησιά. Άρα λοιπόν, όταν ξέρουμε ότι υπάρχει το ρήγμα της Κεφαλονιάς, το ρήγμα της Αμόργου, το Βόρειο Αιγαίο, μεγάλα ρήγματα τα οποία έχουν δώσει στο παρελθόν μεγάλους σεισμούς, θα πρέπει λοιπόν και τα αντίστοιχα νησιά να είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένα και ο άνθρωπος. Και κυρίως τώρα, όταν μιλάμε για Ιόνιο, νομίζω ότι όλος ο κόσμος εκεί ζει με τους σεισμούς. Ξέρει πολύ καλά να προστατεύει τον εαυτό του. Οι κατασκευές είναι πολύ πιο γερές από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και αυτός ο σεισμός της Κεφαλονιάς το 1953 έδωσε το ένασμα, έτσι, να αλλάξει ο αντισεισμικός σχεδιασμός και βέβαια να γίνονται πολύ καλύτερες και ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις και στους κατοίκους αλλά και στα παιδιά, και κυρίως στα παιδιά, τα οποία να ξέρουν σε τι περιβάλλον ζουν.
7: Πόσο θα διαρκέσει αυτή η αποστολή και πότε θα μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, οπότε να σας καλέσουμε ξανά να τα συζητήσουμε?
0: Θα μπορείτε να με καλέσετε όποτε θέλετε και όποτε πιάνει. Ας το πούμε το κινητό που θα είμαστε. Όχι, θα κρατήσει μέχρι τις 27 Ιουλίου.
7: Okay.
0: Υποθέτω ότι όταν θα είμαστε κοντά στα νησιά, το κινητό θα λειτουργεί. Όταν απομακρυνόμαστε προς την Αδριατική, θα είναι λίγο πιο δύσκολη η επικοινωνία. Αλλά ευχαρίστως, ναι, γιατί θέλουμε και εμείς να μεταδώσουμε όλη μας τη γνώση. Μην ξεχνάμε ότι θα είναι και 20 Ιουνίου είναι και η Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας. Επομένως, έχουμε ετοιμάσει και ένα event ουσιαστικά και μέσα από το πλοίο, γιατί θα κάνουμε χαρτογράφηση του υποθαλάσσιου πυθμένα, μετάδοση των γνώσεών μας. Άρα, ναι, θα μπορούμε να συνδεθούμε.
7: Τέλεια.
0: Και να σας πούμε και τα καινούργια αποτελέσματα, ό,τι εκείνη τη στιγμή συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, άνετα μπορούμε να ενημερώνουμε κατευθείαν.
7: Υπέροχα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Yeah. Γεια σας.
0: Καλά,
7: κυρία Ευηνομικού, καθηγήτρια Γεωλογίας και Ωκεανογραφίας, το ΕΚΠΑ. Μικρό τραγούδι, μεγάλο τραγούδι, ωραίο τραγούδι. Βάλτε ό,τι θέλετε και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για τους άλλους σεισμούς. Αχ, λέω μπακαλιάρο τώρα, κρατήστε το. Σεισμούς πολιτικούς με το Σταύρο Παπαντονίου.

0: Σταύρος Παπαντονίου, λοιπόν, βλέπω σήμερα και διαβάζω το άρθρο του και το ρεπορτάζ του και την ανάλυση του στη σελίδα 12 της Καθημερινής. Ο επανερχόμενος, η ευάλωτη και ο εκτός χρόνου. Η Νέα Δημοκρατία βλέπει ότι τα νέα κόμματα δεν την απειλούν, αλλά εντείνουν τον κατακαιρματισμό στην αντιπολίτευση. Η δεύτερη ανάγνωση των μετρήσεων όμως γενικά γεννά, συγγνώμη, προβληματισμούς. Γεια σου, Σταύρο μου.
1: Καλημέρα, Χριστίνα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαρά πολύ μεγάλη. Συγγνώμη τώρα που σε καθυστέρησα λιγάκι, αλλά με αυτές τις εξελίξεις και με τις συλλήψεις, με τις τρομοκρατίες και τον Παλαιστίνιο, πήγαμε λίγο εκτός. Έλεγα, είπα ένα πολύ ωραίο μπακαλιάρο. Τώρα κάποιοι ακροατές θα μου λένε, Θεέ μου, τι εκφράσεις χρησιμοποιείς. Λέω, έχουμε πολιτικούς σεισμούς και αυτή την εβδομάδα. Έχουμε ανασχηματισμό μπροστά μας, ή όχι, δεν θέλει η κυβέρνηση να το λέμε ανασχηματισμό, αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
1: Να.
0: Και έχουμε και πολλά δεδομένα να αλλάζουν, Σταύρο, μετά από όσα έχουμε.
1: Γενικά έχουμε, για να επαναλάβω τη φράση που είπες, Χριστίνα, έχουμε σεισμούς συνεχώς. Δηλαδή νομίζω ότι η πολιτική επικαιρότητα σε σχέση με το πώς ήταν παλαιότερα, και αναφέρομαι και αρκετά παλαιότερα, γιατί ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχουμε διαρκώς πολιτικές εξελίξεις, είναι πάρα πολύ έντονη, πάρα πολύ πυκνή, αλλάζει διαρκώς. Να, τώρα για παράδειγμα ισχύει αυτό που λες, δύο καινούργια κόμματα και ένα καθοδόν, γιατί έχουμε και του κυρίου Σαμαρά που κάποια στιγμή, όπως όλα δείχνουν, θα το δούμε, θα δημιουργηθεί. Έχουμε αλλαγές στην κυβέρνηση που έρχονται με επίκεντρο τη μετακίνηση του κυρίου Κυρανάκη από τη θέση του αναπληρωτή υπουργού υποδομών στη θέση του γραμματέα. Έχουμε πολλά.
0: Όπου πρώτος είχες γράψει, τουλάχιστον σε ένα διάβασα, την πληροφορία ότι υπάρχει αυτή η μετακίνηση, οπότε μετά ήρθε αυτό το τσουνάμι στη στήλη σου, θεωρείο, στην Καθημερινή. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Αυτή τη στιγμή, έτσι πως ξεκινάς κιόλας και την ανάλυση σου, έχουμε αυτά τα δύο κόμματα, τα δύο καινούργια, και έχουμε και ενδυνάμει το που θα ανακοινώσει.
1: Σωστά, τα οποία τα παρακολουθεί το Μαξίμου, ασχέτως τι λένε δημόσια. Προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους ή να πούνε ότι κοιτάζουμε τη δουλειά μας, και καλά κάνουν. Νομίζω ότι κοιτάζουν εξονυχιστικά πώς κινούνται και πώς δημιουργείται το νέο πολιτικό τοπίο.
0: Γιατί τους επηρεάζει, γιατί τους αφορά και σε τι βαθμό.
1: Θα σου πω γιατί. Καταρχήν φαίνεται από τις τελευταίες μετρήσεις ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αυτή τη στιγμή δεύτερο κόμμα. Είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση να ξέρει ποιον έχει αντίπαλο. Άμα κάνουμε μια αναδρομή, Χριστίνα, από το 2023 μέχρι τώρα, αρχικά ήταν αξιωματική αντιπολίτευση το 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος παρετήθηκε αμέσως μετά τις εκλογές. Μετά περάσαμε στον κύριο Κασελάκη, τη εποχή και αυτή, έτσι, που ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κύριος Κασελάκη.
0: Αλυσμόνητο.
1: Και συζητούσαμε τότε κατά πόσο ο κύριος Κασελάκης μπορεί να αναδειχθεί στην Πρωθυπουργία ή να αποτελέσει το αντίπαλο μονδέως του κυρίου Μητσοτάκη. Περάσαμε μετά στο Πασό που λόγω και της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ πέρασε στη δεύτερη θέση, και τώρα έχουμε νέα ανατροπή. Κάποια στιγμή είχαμε και στις δημοσκοπήσεις δεύτερο κόμμα την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Μπράβο.
1: Ναι, τότε με τα Τέμπη.
0: Να σε ρωτήσω λοιπόν κάτι. Όταν έχουμε ένα νέο πολιτικό φορέα, έχουμε πάντα μία έκρηξη στις δημοσκοπήσεις και δείχνει και καταγράφεται ένα τέτοιο μεγάλο άνοιγμα. Όσο περνάει ο χρόνος, βλέπουμε ότι φθήνει όλο αυτό. Και τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου φαίνεται να χάνει. Βλέπουμε το Πασόκ. Ας αφήσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Βλέπουμε το Πασόκ να χάνει. Όπου όταν είχε βγει ο κ. Ανδρουλάκης, είχε χτυπήσει, να θυμίσουμε, κάπου 17-18 και 20, είχε
1: 16-18.
0: Μπράβο. Να. Και τώρα βλέπουμε ότι παλεύει με συγκεκριμένα ποσοστά. Μήπως είναι λοιπόν και ο κ. Τσίπρας, λένε κάποιοι αναλυτές, σε αυτήν την κατηγορία, και είναι νωρίς ακόμα να το αποτιμήσουμε.
1: Σωστή οπτική είναι αυτή. Εγώ νομίζω ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση δεν έχει κρυθεί τελεσίδικα. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να πούμε ότι έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους που αναφέραμε, ότι επειδή έχει διατελέσει πρωθυπουργός, έχει πιο μεγάλο εκτόπισμα πρωθυπουργησιμότητας σε σχέση με τα άλλα κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν κάποια στιγμή στη δεύτερη θέση και μετά πέσανε. Βέβαια, από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας έχει και πάρα πολλά βαρύδια. Δεν είναι ένα πρόσωπο άφθαρτο. Έχει κυβερνήσει 5 χρόνια με ένα συγκεκριμένο τρόπο που υπάρχει κριτική βεβαίως για τον τρόπο με τον οποίο κυβέρνησε και άσκησε την εξουσία. Αλλά για να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σου, νομίζω ότι η δεύτερη θέση δεν έχει κρυθεί οριστικά και καλό είναι να περιμένουμε. Όμως αυτή τη στιγμή Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει καθαρό κεφάλι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Γιατί είναι σημαντικό αυτό για το Μαξίμου, για να επανέλθω στο αρχικό μας ερώτημα, γιατί πρέπει κάποια στιγμή και το Μαξίμου να ξέρει ποιον θα έχει αντίπαλο στις επόμενες εκλογές. Είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα δεν ξέρει ποιον έχει αντίπαλο. Μία επιτίθεται στο Πασόκ, μία απαντάει στην κριτική του Πασόκ, τώρα στον κύριο Τσίπρα, πιο νωρίς στην κυρία Κωνσταντοπούλου, ακόμα πιο πίσω στον κύριο Κασελάκη και στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βέβαια πλέον έχει αρχίσει να μην υπάρχει ως κόμμα, έτσι, έχει εξαϊλωθεί ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει πέρασει κάτω από το 3%. Δεν είναι εύκολο τώρα, μην κοροϊδευόμαστε.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει, Σταύρο, στο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι ειλικρινής. Δεν καταλαβαίνω ποιος πάει, που πάει, γιατί πάει, αν τον θέλει.
1: Δεν είσαι η μόνη, Χριστίνα, αλλά είναι κάτι το οποίο ήταν προαναγγελθέν ουσιαστικά από τη στιγμή που όλοι λέγανε ότι από τη στιγμή που ο κ. Τσίπρας αποφάσισε να κάνει καινούριο κόμμα, ότι έως τις εκλογές, το άκουγα πολύ έντονα και νομίζω ότι είναι σωστή οπτική, ότι δεν μπορεί στις επόμενες εκλογές να κατέβει και το κόμμα του κ. Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν σχεδόν ομοτελειακό δηλαδή ότι θα συμβεί, θα υπάρξει συγκεκριμένη εξέλιξη. Άρα, για να επανέλθω, για το Μαξίμου είναι σημαντικό να ξέρει ποιον έχει αντίπαλο, για να έχει μία στρατηγική με έναν στόχο, σε ποιον θα απαντάει, με τι τρόπο και πώς θα δομήσει το ίδιο τη δική του γραμμή και τη δική του στρατηγική. Όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, η οποία εμφανίζεται σε μερικές δημοσκοπήσεις και τρίτο κόμμα, έτσι, δεν είναι αμεληταίο το ποσοστό που παίρνει η κυρία Καριστιανού, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση πρέπει να προσέξει το εξής. Παρά το γεγονός ότι στην αρχή λέγανε ότι η κυρία Καριστιανού δεν μας ακουμπά ως κόμμα και δεν πρόκειται να απευθυνόμαστε σε άλλα κοινά, η κυρία Καριστιανού, στο λεγόμενο αντισυστημικό, το οποίο δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξει περισσότερο η κυβέρνηση, γιατί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, έχει εισρωές από τη Νέα Δημοκρατία απευθείας.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να περάσει απαρατήρητο στο κυβερνητικό στρατόπεδο, και νομίζω ότι το έχουν βάλει στο ραντάρ τους, ακόμα και αν δεν το λένε δημόσια.
0: Ναι, γιατί τώρα το να υποτιμάς τον οποιονδήποτε είναι ένα λάθος που στο παρελθόν έχει στοιχήσει. Ακόμα και αυτή η περίοδος του κυρίου Κασελάκη, τον οποίο τον είχαν υποτιμήσει, που θεωρούσαν ότι δεν πρόκειται να ήρθε, όμως ανέλαβε τα ενία του κόμματος. Είδαμε επίσης που κατέληξε και όλα τα υπόλοιπα. Ποτέ δεν πρέπει να, για να ξέρουμε από εκεί πέρα, να ξέρουν τα κόμματα. Και κυρίως εμείς οι πολίτες, βάσει των προγραμμάτων τους, γιατί αυτό ψηφίζεις. Βέβαια, δεν ξέρω αν έχει παρέλθει αυτή η εποχή. Να, μια νομίζω έτσι καλή απορία που είχα και θέλω να σου πω. Τι ψηφίζουμε, Σταύρο, πρόσωπα ή ιδεολογίες κόμματα? Γιατί βλέπουμε ότι είναι ένα προς υποπαγές άκρος κόμμα του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού επίσης. Στις τελευταίες εκλογές λέγαμε αν ψηφίζουμε Μητσοτάκη ή το πρόσωπο δηλαδή ή την ιδεολογία. Ναι. Έχει μετακινηθεί όλο αυτό?
1: Ναι. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας και στο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα έντονα πρόσωπο παγιές. Κόμμα βέβαια όχι στο βαθμό που είναι αυτή τη στιγμή το νεοσύστατο κόμμα, γιατί υπήρχαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πάλι ήταν κομβικό πρόσωπο, δέσποζε ως πρόσωπο στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω, Χριστίνα, ότι οι ιδεολογίες έχουν αρχίσει να υποχωρούν πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι. Προφανώς υπάρχουν οι διαιρετικές στο μέσο, όπως υπήρχαν αριστερά, κέντρο, δεξιά, αλλά δεν είναι τόσο έντονες όσο ήταν παλαιότερα. Και νομίζω ότι περνάμε στην εποχή, αν δεν έχουμε περάσει ήδη, που το πρόσωπο παίζει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι στο παρελθόν. Και παλιά έπαιζε. Η Ελλάδα γενικά είναι μια χώρα που πολιτικά στηρίζεται πάρα πολύ στα πρόσωπα. Ανδρέας Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αρέσει στους Έλληνες το πρόσωπο, ο ηγέτης, το πρόσωπο το οποίο θα είναι κομβικό. Αλλά νομίζω ότι πλέον, δεδομένου ότι οι ιδεολογίες έχουν αρχίσει να υποχωρούν ακόμα περισσότερο, το πρόσωπο παίζει ακόμα μεγαλύτερο, ακόμα μεγαλύτερο ρόλο. Νομίζω ότι στο τέλος στις εκλογές παίζει ρόλο το Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί στο τέλος εκλέγουμε πρωθυπουργό και είναι ένα δίλημα το οποίο θα τεθεί. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Για να δούμε. Τελευταία ερώτηση. Κόμμα του κυρίου Σαμαρά, όταν και εφόσον ανακοινωθεί, πότε θεωρείς ότι τον συμφέρει και τι περιμένει αν περιμένει.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Πού θα κάνει ζημιά αν κάνει ζημιά.
1: Κοίταξε να δεις. Ο κύριος Σαμαράς παίζει λίγο κλεφτοπόλεμο το τελευταίο διάστημα, παρά το ότι καταγγέλει τους όρους επικοινωνίας με τους οποίους κινείται η κυβέρνηση και ο ίδιος στο συγκεκριμένο κομμάτι κινείται με επικοινωνιακούς όρους. Τον ρωτάνε πότε θα κάνεις κόμμα, θα δούμε, κλιμακώνει, σχεδιάζει τις ομιλίες του έτσι με έναν τρόπο ο οποίος είναι, θυμίζει λίγο κλιμάκωση μέχρι να φτάσει στην τελική ανακοίνωση του κόμματος. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς, σε αντίθεση με τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρισκιανού, θα το πάει όσο το δυνατόν μέχρι πιο κοντά στις εκλογές. Βέβαια, ο κύριος Σαμαράς έχει το εξής διαφορετικό χαρακτηριστικό σε σχέση με τους άλλους δύο, πολύ περισσότερο από την κυρία Καρισκιανού. Έχει έτοιμο σύστημα, έτοιμη εκλογική βάση από πολύ παλιά σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει κάνει πολλά χρόνια, είναι πολλά χρόνια στο κουρουμπέ, είναι
0: 50
1: χρόνια βουλευτής, έχει κάνει πρωθυπουργός, δεν έχει ανάγκη να ακουστεί ο κύριος Σαμαράς, γιατί είναι ήδη ένα πάρα πολύ γνωστό πολιτικό πρόσωπο. Τώρα όσον αφορά το που θα έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία στην περίπτωση που κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, νομίζω ότι σε σχέση με τα άλλα δύο κόμματα, παρά το γεγονός που αναφέραμε πριν για την κυρία Καρισκιανού, σε σχέση με τα άλλα δύο κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του κύριου Σαμαρά, απειλεί περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία από ό,τι άλλοι δύο. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο προέρχεται εντελώς από τη Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει αρκετά την γκρίζα ζώνη. Πώς? Να φράξει το δρόμο επιστροφής της γκρίζα ζώνης προς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κυβέρνησης είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων της του 2023 έχει τα δικά της θέματα, διαφορετικά πιθανόν, αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας για το δικό του λόγο έχει μετακινηθεί στην γκρίζα ζώνη και σκέφτεται τι θα ψηφίσει. Μάλιστα. Είναι κομβικό για τη Νέα Δημοκρατία να καταφέρει να επιστρέψει ένα κομμάτι από αυτή την γκρίζα ζώνη στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί ο κύριος Σαμαράς μπορεί να φράξει το δρόμο και να αποτελέσει μια διαφορετική επιλογή για αυτόν τον κόσμο και να δημιουργήσει πρόβλημα στο κυβερνών κόμμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου, Σταύρο, και για την
1: ανάλυση. Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή εβδομάδα. Θα έχουμε την Πέμπτη ανακοινώσεις, σωστά? Μάλλον την Πέμπτη, άλλωστε και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το επιβεβαίωσε αυτό χθες. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Γιάννη Σπανολιό, που υποθέτω ότι κάτι θέλει να πει. Τον καιρό, τη θάλασσα, την κίνηση, τι κάνετε?
2: Να γκρινιάξω, θέλω, Χριστίνα.
0: Ήμουν σίγουρη ότι είναι κάτι τέτοιο. Τι έγινε?
2: Συγγνώμη που διακόπτω την πολιτική συζήτησή σου, αν και αυτό που θα πω έχει να κάνει, είναι βαθιά πολιτικό θέμα. Κλείνουν την πρωτεύουσα κάθε Σαββατοκύριακο, και το περασμένο και το σήμερα. Κλείνουν το κέντρο της πρωτεύουσας. Γιατί? Πείτε μου γιατί.
0: Έχουμε δύο αγώνες, τρεξίματος και ποδηλάτου. Έχετε
2: δύο
0: δίκιο.
2: Δύο αγώνες που πρέπει να γίνουν στο κέντρο της Αθήνας.
0: Και δύο κιόλας. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Και έχουμε και πολλά μηνύματα ακροατών, γι' αυτό και το λέμε και από το πρωί όλοι, ότι υπάρχει αυτό το σοβαρό ζήτημα στο κέντρο της πόλης, που είναι μια
2: πόλη. Γιατί στο κέντρο, πείτε μου, γιατί στο κέντρο. Το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαμε όλα τα νότια προάστια, ήταν του Αγίου Πνεύματος, που ο κόσμος που έγινε στην Αθήνα ήθελε να βγει να κάνει ένα μπάνιο και το απαγορέψαμε ή το δυσκολέψαμε. Κλείσαμε την παραδιακή, κλείσαμε το δρόμο προς το Σούνιο για τα Ποσειδόνια. Αυτή την Κυριακή για ποιο λόγο γίνονται οι αγώνες?
0: Μάλιστα.
2: Για ποιο λόγο τα αγαπούμε τους Αθηναίους, για ποιο λόγο τους θεωρούμε τη δυνατότητα να βγουν, να περπατήσουν ή να βγουν έξω από το κέντρο?
0: Και να πούμε κάτι σε αυτό, κύριε Σπανόλη, επειδή και εμείς και όλοι μαζί μπορούμε να κάνει αγώνες. Ποτέ όμως δεν έχει κάνει αγώνες μέσα στο κέντρο της πόλης. Πηγαίνουμε στο Μαραθώνα, πηγαίνουμε σε διάφορα σημεία.
2: Πεντέλη,
0: Μυτός. Είναι
2: μία
0: κάτι.
2: Μία φορά στην Πεντέλη χρειάστηκε να κλείσουμε ένα δρόμο ο οποίος εξυπηρετούσε τρία σπίτια. Στείλαμε επιστολές στους ενίκους και τους είπαμε, τους ζητήσαμε συγγνώμη και τους είπαμε ότι θα τους δημιουργήσουμε πρόβλημα για μία ώρα. Και εδώ αβίαστα, χωρίς τύψεις, οι θύνονται.
0: Σας έχασα. Έπεσε η γραμμή του κ. Παναλιώτη, να το ξαναπάρουμε. Αυτό πάντως που έθιξε ο κ. Παναλιώτη, το οποίο το έθιξαν το πρωί και οι Δεκατιανοί τα παιδιά, γιατί στην ώρα τους στην ουσία άρχισαν να έρχονται και τα πρώτα μηνύματα διαμαρτυρίας, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι αθλοπαιδίες, αυτές οι συμμετοχές, αυτοί οι αγώνες. Όμως θα πρέπει να υπάρχει πια ένα μέτρο. Ένα μέτρο που φαίνεται ότι έχει ξεφύγει και μεταφέρω και μηνύματα δικά σας αυτή τη στιγμή. Και είναι πολύ σοβαρή και επισήμανση του κ. Παναλιώτη, γιατί άμα είσαι στην πόλη μέσα που θες, έχεις μια Κυριακή να πας να την απολαύσεις. Ή δεν θες να πας να την απολαύσεις, βρε αδερφέ, έχεις ένα ραντεβού, γρήγορα πρέπει να πας κάπου. Ιατρικό, νοσοκομείο, δεν ξέρω, τα βάζω όλα. Δεν μπορείς να ταλαιπωρείς έτσι. Κ. Παναλιώτη, το έλεγαν τα παιδιά εκεί οι Δεκατιανοί το πρωί. Ακριβώς αυτό το έλεγα και εγώ. Και είναι, το θέμα είναι ποιος δίνει την άδεια, πόσο εύκολα δίνεται η άδεια και ωραίες αθλοπαιδίες, το μέτρο έχουμε χάσει όμως.
2: Να σας πω κάτι. Αυτό είναι θέμα αθλοπαιδιών, είναι θέμα. Δηλαδή το κέντρο της
0: Αθήνας
2: πρέπει να κλείσει για να αθληθεί ο κόσμος. Ελαχίκαμε.
0: Ναι, ναι.
2: Πάμε στα βουνά, πάμε στα λαγκάδια. Ανεβαίνουν. Αυτή είναι άθληση, αυτή είναι άσκηση. Αλλά το κέντρο της Αθήνας,
0: ναι,
2: πείτε μου, ποιο αυτοτεύουσα κλείνει αβίαστα το κέντρο της έτσι για ψήλου πίτημα.
0: Είναι σοβαρό, είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν είναι μία φορά. Το
2: πάει
0: θέμα
2: το
0: είναι.
2: Περασμένο Σαββατοκύριακο, ναι, ναι, ναι, το τριγυμέρο και σήμερα. Ντροπή για τους. Πρέπει να λυπούμαστε τους αθηναίους που ζουν σε μια πρωτεύουσα, σε ένα μέρος όπου η Δημοτική Αρχή δεν τους υπολογίζει. Δεν σκέπτεται τι θα τους προκαλέσει για να κλείσει το τόπο για πολυτελεστικούς λόγους. Υπάρχουν στάδια, υπάρχουν εξοχές, δεν υπάρχει λόγος να πάμε στο κέντρο της Αθήνας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρατήρηση, την παρέμβαση, κύριε Παναλιά μου, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ο άνθρωπος που δραστηριοποιείται ξέρει πάρα πολύ καλά και πώς διοργανώνεται ένας αγώνας. Το όλοι μαζί μπορούμε, είναι η καρδιά και η ψυχή με την εξαιρετική ομάδα που έχει και φροντίζει πάντα να μην γίνονται τέτοιες καταστάσεις που να... Κάτι όμορφο στην ουσία να εξελίσσεται σε κάτι πολύ δυσάρεστο. Το όμορφο που κάνετε όλοι μαζί μπορούμε είναι η παράσταση «Το αγόριο απέναντι». Έφυγε η παράσταση για τις 5 του μηνός, έφυγε η παράσταση για τις 6 του μηνός. Έχετε όμως για την παράσταση 5η, 11 Ιουνίου. Εκεί που γίνονται οι ανασχηματισμοί, όχι, οι αλλαγές στο σχήμα το κυβερνητικό, ελάτε εμείς να τραγουδήσουμε, γιατί αυτό γίνεται στην παράσταση των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Να τραγουδήσουμε μαζί. Είναι τραγούδια αθάνατα του Μίμη Πλέσα. Και όσοι μπορείτε να προσφέρετε για τους σκοπούς του, όλοι μαζί μπορείτε, μπορείτε να μπείτε μέσα στο site όλοιμαζίμπορούμε.gr, more.com για να κλείσετε θέση για την παράσταση πια της 5ης 11 του μηνός. Κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Τα λέμε τηλεοπτικό το βράδυ στις 8 παρατέταρτο. Γεια σας.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το

0: καθημερινή. Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
8: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της ταιριάς.
7: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν για λίγη ώρα ακόμα σύμφωνα με τον προγραμματισμό σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Σε στρατόπεδο στη Μαλαισία είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη από στελέχη της αντιτρομοκρατικής χθες τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών με απλά υλικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από πολύ ωραία εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετήσει βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Στη Μαλαισία φέρεται να γνώρισε ένα από τα 4 άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία προημερών στην Κύπρο. Ο 37χρονος πατέρας δύο παιδιών είναι χαρτογραφημένος από την ΑΕΠ και μπήκε στο μικροσκόπιο των αρχών πριν από 15 ημέρες όταν διαπιστώθηκε πως προετοίμαζε το χτύπημα. Ο συλληφθής παραμένει στην Κρήτη, αναμένεται να μεταφερθεί πιθανότατα αύριο το πρωί στην εισαγγελία της Αθήνας με κατηγορίες για τρομοκρατία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες και στην Κύπρο σχετικά με την υπόθεση σύλληψης 4 Παλαιστινίων που θεωρούνται επίσης ύποπτοι για τρομοκρατία. Εκτιμάται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με το Ισραήλ. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Στον εβδομαδιαίο απολογισμό, ο κ. Μητσοτάκης μιλά για την Ελλάδα του 2030, λέγοντας ότι είναι μια χώρα πιο σύγχρονη, πιο λειτουργική και πιο όρημη, που αφήνει οριστικά πίσω προβλήματα και εκκρεμότητες του παρελθόντος. Μιλώντας για το ΕΣΥ, ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων τονίζει ότι τις τελευταίες ημέρες παραδόθηκαν πλήρως ανακαινισμένα 3 ακόμα τμήματα πηγόντων περιστατικών στο Κιλκί, στην Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, ενώ ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Θέρμης. Εγκαινιάστηκαν παράλληλα 2 νέες κλινικές, η οφθαλμολογική στο ΑΧΕΠΑ και η πνευμονολογική στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Προανήγγειλε τη δημιουργία 40 νέων μονάδων σε όλη τη χώρα, 20 για την Άνοια και 20 για τον αυτισμό. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε χθες επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ενστάσεις απέναντι στην απόφαση εξέφρασαν στις τοποθετήσεις τους οι Παύλος Πολάκης, Ρεναδούρου και Ρίκος Παπάς, οι οποίοι κατέθεσαν τροπολογία που πάντως απορρίφθηκε. Ο Σωκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για ακριβό σχέδιο». Δύο θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν από χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Ένα 44χρονος έχασε τη ζωή του χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Πολυγύρου Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της. Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, όταν το γιοταχή που οδηγούσε στο ύψος της εξόδου της Ηλιούπολης προσέκρουσε σε προστατευτικό στιθέο και ανετράπη. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι εξουδετέρωσε το δράστη. Ρωσικό ντρόουν έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι. Σημείωσαν ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν σταθερά.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση ανεβαίνουν οι τόνοι εν ώψη του τρίτου τελικού της Basket League. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προσέφυγε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ και ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε τους Γιώργο Μπαρτζόκα και Νίκο Λεπενιώτη, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως η ανοχή πρέπει να τελειώσει. Στην απόκτηση του Τζέι Λίντελ προχώρησε ο Άρης. Ο 26χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στο NBA με τους Brooklyn Nets. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο είναι Ολυμπιακός. Σύμφωνα με τον τύπο της Ισπανίας, οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Μαγιόρκα. Ο Κίμι Αντωνέλη θα ξεκινήσει από την pole position στο σημερινό Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μονακό. Από τη δεύτερη θέση θα εκκινήσει ο Max Verstappen και από την τρίτη ο Lewis Hamilton.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι επίσης γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση,
5: Durostick
6: υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: Εντάξει, δεν θα πρωτοτυπήσω. Ξέρω να σου πω για την αντίστροφη μέτρηση στο ΣΥΡΙΖΑ και ποιος βεβαίως θα πατήσει το κουμπί.
1: Ξέρω να σου πω γιατί θα γίνει τώρα ανασχηματισμός.
0: Τσουκουτσουκου πάλι ή κανονικός? Θα δούμε κανένα κανονικό.
1: Προχώρα εσύ και θα σου πω.
0: Εγώ ξέρω να σου πω για τα παντρέματα στην αριστερά και όταν εννοώ παντρέματα το εννοώ συναντήσεις σε γάμους.
1: Και εγώ ξέρω να σου πω γιατί δεν θα γίνει ένας σχηματισμός. Ισχύουν και τα δύο, μην κοιτάς έτσι.

0: Λοιπόν, θα έχουμε πάρα πολλά σήμερα. Πολύ κεντρική επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη, γιατί νομίζω να δουν την κεντρική επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ και οι Νεοδημοκράτες να καταλάβουν πώς γίνεται κανονικά.
1: Έλα, ρε γατάκια, όλα.
0: Έλα,
1: αυτά
0: ρε,
1: τα έχει διδάξει το Πασόκ από το 90.
0: Ναι,
1: έλα τώρα.
0: Για τη Νέα Δημοκρατία σου είπα.
1: Έλα
0: έτσι,
1: τώρα. Έχει πάνε διδάξει το Πασόκ τώρα.
0: Και λένε ο άλλος καλά λόγια για τον άλλον. Όχι, να πεις αλήθειες, ρε φίλε, στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Καλά.
0: Να πεις πάνω και να πεις αλήθειες.
1: Εντάξει,
0: και πραγματικά αισθάνεσαι.
1: Στη Νέα Δημοκρατία δεν διαλύονται για να γίνει όλο αυτό.
0: Ναι, βγαίνουν και τα λένε στα κανάλια στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν διαλύονται για να γίνει όλο αυτό.
0: Θα έχουμε Σαμαρά, θα έχουμε ανασχηματισμό, θα έχουμε γκάλωπ να διαβάσουμε.
1: Και πολύ τραγούδι.
0: Και πολύ, πολύ τραγούδι. Η μουσικοχορευτική εκπομπή. Είναι η εκπομπή, ξέρω να σου πω, με τον Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον Αντώνιο Τζολέτο.
0: Στην παραγωγή είναι η Τζέση Αμπτουλάη. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. Στον ήχο Κώστας Πανός. Και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Με τόσα κόμματα στο Σεριάνι δεν νιώθετε ότι οικονομήσατε? Δεν έχετε επιλογές?
1: Αυτή η ανωδική πορεία που είπε ο Μιλιώκας μάλλον δεν πήρε και για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Αλλά είναι για τους καινούριους.
1: Πλήρης ένταξης και υποδομή,
2: διπλωματική ελιγμή, αποκέντρωση αναβασώσεις, καινούργιοι στόχοι και φορείς. Αμέ, αμέ, αμέ.

0: διαπιστώνει ότι βρήκαμε το soundtrack των εκλογών.
1: Νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε μέχρι τις εκλογές. Να παίζει με κάποιο τρόπο από κάτω. Ή χαλί, δεν ξέρω. Θα τα αλλάξουμε όλα.
0: Είναι το τραγούδι των εκλογών με διαφορά. 1998 Μιλιώκας, επίκαιρο σε όλα του, σε ό,τι περιγράφει μέσα. Είναι αυτά που θα ακούσουμε από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Διπλωματική λιγμή λέει μέσα, δηλαδή είναι καταπληκτικό.
0: Αμυντική
1: θωράκιση. Το βλέπεις παντού. Το βλέπεις παντού. Κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εκατομμύρια θα δοθούν, παιδιά.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ, διάβασα σήμερα έναν τίτλο του καλού φίλου του Αντώνη Γκιόκα που έγραψε στο The News και γράφει για τη χθεσινή κεντρική επιτροπή. Τα είπαν, ξεθύμαναν, μετρήθηκαν, νίκησε ο Φάμελος και πάνε για μπάνια. Από Σεπτέμβρη σύγκρουση και είναι όλη αλήθεια. Είναι όλη αλήθεια. Γιατί να σου πω κάτι, τα είπανε χθες. Απλώς ξέρεις, κάνω τη σύγκριση στο μυαλό μου. Παλιά τσακωνόταν ο ΣΥΡΙΖΑ του 32%, χθες τσακωνόταν ο ΣΥΡΙΖΑ του 2%.
0: Κοίτα, καταρχάς πρέπει να πάνε να βρουν μικρότερους χώρους. Είναι τζάμπα λεφτά. Τζάμπα λεφτά. Πάνε σε μεγάλους χώρους. Δηλαδή.
1: Εντάξει, μου, κεντρική επιτροπή είναι. Μαζεύτηκε, έγινε.
0: Μαζεύτηκαν όλοι οι ψηφοφόροι.
1: Πήγε καταρχά και ο Πολάκης που δεν είναι μέλος κεντρικής επιτροπής. Είδες υπεράνω Φάμελος, έτσι.
0: Αλλά στην ουσία σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο χωράει όλο το κόμμα πλέον το 1%.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μαζί με τους ψηφοφόρους.
1: Είναι εκεί κάτω στο υπόγειο που είναι στενή. Εκεί τα κάνουν συνήθως. Είναι στενή η αίθουσα. Αλλά πραγματικά γιατί.
0: Εσύ να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Πες ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου.
1: Ναι, εγώ θα σα ρωτήσω τις απορίες.
0: Ωραία, θέλω να μου λύσεις απορίες. ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ως κόμμα. Σε δύο μήνες θα υπάρχει σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ ή θα μπει λοκέτο στην Κουμουνδούρου.
1: Σε δύο μήνες, το Σεπτέμβριο δηλαδή, ναι, τον Αύγουστο.
0: Το Σεπτέμβριο. Θα πάει κάποιο στην Κουμουνδούρου το Σεπτέμβριο. Εκεί στο μεγάλο κτίριο, το ροζ κόκκινο. Θα χτυπήσει κουδούνι. Διν. Θα το ανοίξει κανένα ή θα έχει λουκέτο απ' έξω.
1: Πότε θα γίνουν οι εκλογές. Δεν έχω απαντήσει.
0: Θα βάλει λουκέτο πριν τις εκλογές.
1: Πώς το καταλαβαίνεις.
0: Αν γίνουν 10 Οκτωβρίου εκλογές.
1: Λέω τυχαία,
0: δεν ξέρω αν είναι Κυριακή. Λέω τυχαία το 10.
1: Η πλειοψηφία αποφάσισε πως θέλει να πάει με τον Τσίπρα. Άρα λοιπόν, άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Αυτό που διευκρίνησε ο Φάμελος είναι το νοδικό χάρτη. Γι' αυτό οι άλλοι τα έχουν πάρει.
0: Υπάρχει περίπτωση η μειοψηφία που δεν θέλει να πάει στον Τσίπρα ή που δεν τη θέλει ο Τσίπρας. Να κάνει κοινωνικό στέκι την Κουμουνδούρου και να μείνει εκεί και να λέει έχω τη σφραγίδα και τα κλειδιά.
1: Υπάρχει περίπτωση να κάνουν το λάθος οι ΣΥΡΙΖΕΙ, να αρχίζουν να φεύγουν για τον Τσίπρα, να αδειάσει η Κεντρική Επιτροπή, να χάσει την πλειοψηφία ο Φάμελος και να πάρει τον κόμμα Πολάκης. Νομίζω από εδώ και πέρα θα λένε όλοι μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να φύγουμε. Αλλά έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
0: Άρα κάποιοι θα προσπαθήσουν να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είμαστε σίγουροι θα τα καταφέρουν.
1: Καταρχάς. Πρόσεξε να δεις. Είπανε χθες να πάμε όλοι μαζί και με τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα δεν το ρώτησε κανείς. Ο Τσίπρας έχει πει δεν πάω με κανένα κόμμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε από εκεί. Άρα λοιπόν, πώς θα πας με τον Τσίπρα.
0: Μα πήγαινε ένας και πάνε το κουδούνι, όχι ως κόμμα.
1: Εντάξει, κάπως έτσι θα γίνει στο τέλος. Το καλύτερο ήταν ο Παύλος Πολάκης. Γιατί βγαίνει ο Παύλος Πολάκης και με τους άλλους και καταθέτει μια τροπολογία. Στην οποία λέει θα πάμε μαζί με την Κατσέλη, με τον Κοτζιά, με τον Τσίπρα, με όλους τους προοδευτικούς σχηματισμούς. Και βγαίνει και αποκαλύπτει ότι το 23, στο δεύτερο γύρο των εκλογών, ο Τσίπρας είπε στον παπά να στηρίξει τον Κασελάκη. Άρα λοιπόν, όταν βγαίνεις και ταχώνεις τον Τσίπρα, λες μετά θα πάω με τον Τσίπρα.
0: Ωραία.
1: Προσχηματικό, λέω εγώ τώρα.
0: Ωραία. Άρα λύθηκε μια απορία σύμφωνα με αυτά που είπε ο Πολάκης. Ο Τσίπρας στήριξε τον Κασελάκη, γιατί μετά του ξύνιζε.
1: Αυτό είπε χθες ο Πολάκης.
0: Δεν ξέρω
1: αν θα απαντήσει ο Τσίπρας.
0: Δεν διαψεύστηκε προς το παρόν από κάπου.
1: Δεν είχε απαντήσει ποτέ ο Τσίπρας στον Πολάκη όλη αυτή την περίοδο. Του ταχώνει πολλές φορές.
0: Μια άλλη απορία που έχω εγώ. Ο Τσίπρας έκανε το καινούριο κόμμα μόνο και μόνο γιατί δεν μπορούσε να διαγράψει από το προηγούμενο κόμμα τον Πολάκη. Δηλαδή, σου λέει, δεν καταφέρω να το διαγράψω, θα πάω να κάνω ένα καινούριο και δεν τον παίρνω μέσα.
1: Εντάξει, λίγο υπερβολή αυτό.
0: Με καθυπερβολή το λέω, ρε, προφανώς. Προφανώς καθυπερβολή το λέω, αλλά καταλαβαίνω ότι για να ξεφορτωθεί αυτός που δεν ήθελε, αντί αν τους έχει διαγράψει ως αρχηγός από το 19, θα σου λέγα εγώ, άντε βαριά το 21.
1: Το 23 βασικά, με αυτό που έγινε με τις προγραφές.
0: Ναι, φτάνοντας.
1: Εκεί ήταν η μεγάλη ευκαιρία.
0: Να το έχει κάνει νωρίτερα για να φτάσει στις εκλογές με ένα πιο κεντροαριστερό κόμμα, φαντάζομαι, σαν αυτό που δημιουργεί τώρα. Επειδή δεν κατάφερε να τα κάνει ποτέ όλα αυτά, οδηγήθηκε και υποδηγήθηκε το 23 και κάνει ένα καινούριο κόμμα για να το φτιάξει όπως θέλει, γιατί δεν μπορούσε να διαμορφώσει το προηγούμενο.
1: Κοίταξε να δεις. Το ότι πληρώνει αυτή τη στιγμή ότι δεν είχε δείξει πιο δυνατό χαρακτήρα εκείνη την περίοδο, το πληρώνει. Τώρα, να πεις ότι το έφτιαξε όλο αυτό γιατί δεν μπορούσε να διώξει τον Πολάκη.
0: Το λέω καθ' υπερβολή, το είπα. Προφανώς είναι
1: όχι,
0: και
1: εγώ θα το
0: πράγματα.
1: Πάρω. Θα ήθελα να διώξει τον Πολάκη και έκανε την Ελλάς.
0: Έκανε την Ελλάς. Βέβαια, αν πάει όλο ο ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα Τσίπρα, θα είναι δώρο για το Μέγαρο Μαξίμου και θα λέει: ορίστε, ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
1: Ναι.
0: Θα προσπαθεί να συσπυρώσει με αυτό τους δικούς του που πάνε από εδώ και από εκεί.
1: Τώρα βλέπει ΣΥΡΙΖΑ καθόλου στο κόμμα Ελλάς. Βλέπει μόνο καινούργια πρόσωπα, έτσι.
0: Άμα τους δει.
1: Καμιά δεκαριά.
0: Συμφωνώ. Απόλυτα συμφωνώ. Αλλά ταυτοχρόνως βγαίνουν και 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που λέει: είμαστε με τον Τσίπρα. Μπούμε και ονόματα. Από ένα που μόνο και ο Δίκογλου. Λέει: είμαι με τον Τσίπρα.
1: Καλά. 15 στου 24.
0: Ωραία. Είμαστε με τον Τσίπρα. Με κάποιο τρόπο, θες ένα μήνα πριν τις εκλογές, θες 1,5 μήνα πριν τις εκλογές. Με έναν τρόπο θα τους πάρει, αν υπάρχει αυτή η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και η ίδια ζημιά δεν θα του γίνει, αν 1 μήνα πριν τις εκλογές βγει η Νέα Δημοκρατία και ορίστε να ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είναι το ίδιο, γιατί υπάρχει σήμερα και ένα πολύ ωραίο κομμάτι στην Καθημερινή που λέει ότι όποιος θέλει να έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ να πάει να εγγραφεί μέλος. myelas.gr. Τους εξισώνει με τους άλλους. Θες να γίνεις, κύριε, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, είσαι βουλευτής, είσαι στέλεχος, παρετήσου και πήγαινε να γίνει μέλος. Mm-hmm. Εγώ δεν θα κάνω συμφωνία μαζί σου ούτε που θα κατέβεις, ούτε που θα είσαι, ούτε θα έχεις προνομιακή μεταχείριση.
0: Στην τηλεόραση θα καλέσεις αυτούς που ξέρεις. Άμα πάει ένας από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα βουλευτής και γραφτεί ως μέλος, εγώ σου λέω, τελευταίο μέλος στον Ελλάς. Και βγει στην τηλεόραση. Δεν θα παίζει ως μέλος του Ελλάς. Και θα βλέπεις ένα πρόσωπο από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό εννοώ.
1: Όχι, γιατί η βιτρίνα θα έχει διαμορφωθεί. Δηλαδή, σαφώς θα δεις 4-5 προβεβλημένους παλιούς να βγαίνουν μπροστά. Αλλά από τη στιγμή που θα έχει διαμορφωθεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10 άνθρωποι που βγαίνουν καινούργοι.
0: 10 ή 9. Και τον Ιφούδη δεν τον βλέπω πολύ τελευταία.
1: Τον Ιφούδη, όχι, έχει βγει πρόσφατα. 10, 12, ξέρω εγώ πόσοι είναι. Άμα έχει διαμορφωθεί μια βιτρίνα και συμπληρωθούν και άλλοι, γιατί υπάρχουν και άλλοι που θα βγαίνουν ανά τομέα. Ας πούμε, υπάρχει ο Τζίμητρας, ο καθηγητής, ο οποίος είναι για τις διεθνείς σχέσεις, αρχίζει να βγαίνει κι αυτός. Νομίζω ότι μετά δύσκολα θα δεις βουλευτές που δεν είναι και της πρώτης γραμμής για να πεις ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό νομίζω θα το προσέξει. Αν δεν το προσέξει, αυτό που βλέπουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις το 15-16%, που δεν είναι αρκετό για μένα από ένα σημείο. Αυτό νομίζω θα το προσέξει. Αν δεν το προσέξει, αυτό που βλέπουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις το 15-16%, που δεν είναι αρκετό για μένα από ένα σημείο και μετά, θα δεις να σκαμπανεβάσματα. Πασόκ.

0: Ζαχαριάδης που λέει πάμε στο Τζίπρα. Σκουρλέτης που δεν θέλει να ακούει για τον πρώην πρόεδρό του που ήταν και πρώην εκπρόσωπος. Δεν βρέθηκε άκρη. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το άρθρο του Βαρουφάκη στην εφημερίδα.
1: Είχαν χιούμορ αυτοί που έκαναν το γάμο να τους βάλουν στο ίδιο τραπέζι.
0: Φαντάζομαι ναι. Φαντάζομαι ναι. Ή αν δεν είχαν, κάθισαν μόνοι τους στο ίδιο τραπέζι. Αλλά έχει ενδιαφέρον το άρθρο του Βαρουφάκη στην εφημερίδα των συντακτών που λέει ότι εγώ θέλω το Γαβρί Σακελαρίδη στο κόμμα. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή. Τι θα κάνεις, δηλαδή, θα τους διαλέξεις ή θα πάρεις όλη τη Νέα Αριστερά, αλλά σου λέει θα έρθει και ο Τσακαλώτος μετά. Μπιφ.
1: Το κάνει όπως ο Τσίπρας. Σου λέει θέλω από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλω αυτούς. Είναι... Γιατί ο Βαρουφάκης σου λέει, ο Τσίπρας είναι καλύτερος από μένα, λέει ο Βαρουφάκης. Και σίγουρα το λέει ο Βαρουφάκης. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να μην το σκέφτεται.
0: Είναι Ελλάς νούμερο 2.
1: Ναι, σου λέει θα διαλέξω κι εγώ αυτούς που θέλω, δεν κατάλαβα. Ο Τσίπρας γιατί το κάνει.
0: Καλά το πάει ο Βαρουφάκης τότε.
1: Πιστεύεις ότι ο Βαρουφάκης δεν λέει μέσα του εγώ είμαι καλύτερος από τον Τσίπρα? Το λέει.
0: Είμαι καλύτερος από όλους, λέει ο Βαρουφάκης.
1: Άρα λοιπόν σου λέει δεν θα διαλέξω. Διαλέγει ο Τσίπρας, δεν θα διαλέξω εγώ.
0: Διαλέγει τον Γαβρίλη, να δούμε τι θα απαντήσει ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό που δεν ακούσαμε χθες, το επιμύθι όλων αυτών, είναι το νορδικό χάρτη από τον Φάμελο, πώς θα πάει σιγά σιγά σε αυτό που είπε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί ούτε απάντηση από τον Τσίπρα έχει, ούτε θα έχει νομίζω.
1: Και ο Φάμελος θα πάει για να γραφτεί μέλος.
0: Ναι.
1: Νέο μέλος, Σωκράτης Φάμελος.
0: Θα γραφτεί μέλος. Κάποια στιγμή πρέπει να γραφτεί μέλος. Φαντάζομαι εντάξει. Για τα κορυφαία στελέχη θα υπάρχει μια πιο ειδική υποδοχή, ξέρω.
1: Από τα σαλόνια στα αλόνια.
0: Εντάξει, ρε, εσύ. Τώρα είναι στα αλόνια.
1: Πρόεδρος του Βουλευτικού Κόμματος. Στη Βουλή βγαίνει πάνω, αυτά κάνει και μετά πάει ως ένα απλό μέλος. Δηλαδή...
0: Πρόεδρος του 2%, ξέρω εγώ.
1: 2% λένε δημοσκοπήσεις, αδερφέ.
0: Καλά, ρε, εσύ. Τις δημοσκοπήσεις ακολουθούμε. Συγγνώμη κιόλας.
1: 2%.
0: Εντάξει, τότε πες το ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση ακόμα, εσύ.
1: Άμα κάναν μια ρελάς και μαζεύονταν πάλι όλοι μαζί, δεν γινόταν. Θα έχει πολύ γέλιο.
0: Το προσπάθησα, αλλά δεν τους βγήκε.
1: Θα γίνει ρελάς.
0: Και αυτό το δώρο έκαναν στον Ανδρουλάκη.
1: Εγκεφαλικό Ανδρουλάκης μετά που περνάει ωραία κι αυτός.
0: Ο Ανδρουλάκης νομίζω περνάει να έχει χειρότερα από αυτούς. Γιατί αυτοί σου λένε έχουμε μια προοπτική, θα πάμε εκεί. Ανδρουλάκης, τέταρτο στις δημοσκοπήσεις.
1: Εντάξει, άλλες τρίτες, άλλες τέταρτος.
0: Εγώ... Το τέταρτος τέλος πάντων.
1: Ναι. Κοίτα να δεις. Ο Ανδρουλάκης πληρώνει τα λάθη που έχει κάνει το προηγούμενο διάστημα. Τώρα δύσκολο να διορθωθούν αυτά τα λάθη που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Δεν νομίζω όμως ότι το κόμμα της Καριστιανού τελικά θα είναι τρίτο.
0: Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Θα ξεφουσκώσει.
1: Νομίζω ότι είναι ακόμα από όσα βλέπουμε καινούργια να δημιουργούνται, θα είναι αυτό που θα ξεφουσκώσει. Γιατί και δεν έχει τόσο ούτε συγκροτημένη βάση, προφανώς έχει, ούτε στελέχη που να μυρίζουν και να ξέρουν εκλογές να κάνουν έχει. Και κάποια στιγμή, όταν μπει στην αρένα με συγκεκριμένες θέσεις, με προτάσεις, δεν θα είναι τόσο εύκολη η ψήφος προς αυτό το κόμμα, όταν θα έχεις και άλλες επιλογές οι οποίες θα συγκρούνται μαζί της.
0: Μα πρώτα απ' όλα, εσύ έχεις δει πρόσωπα δίπλα της να βγαίνουν και να μιλάνε, να σου μείνει κάποιος? Δηλαδή.
1: Όχι.
0: Ναι. Έχει μια δημοσκόπηση σήμερα το πρώτο θέμα, εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, και έχει στο 30,8% τη Νέα Δημοκρατία, 15,7% τον Τσίπρα, 10,9% την Πλεύση Ελευθερίας και τέταρτο το Πασόκ, 10,3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,8%.
1: 10,9% είναι
0: Καριστιανού τρίτη. 10,8% είπε. 10,9% είναι
1: Καριστιανού.
0: Α, όχι. Είπα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Τα μπέρδεψα. Συγγνώμη. Πασόκ 10,3%. ΣΥΡΙΖΑ 1,8%. Από πάνω είναι το Μέρα 25. 2,1.
1: Είδες ο Βαρουφάκης. Σου λέει να πάρω και κάποιος από τη Νέα Αριστερά.
0: Κοίτα να δεις, η φωνή λογικής αντέχει. 3,7. Πλεύση Ελευθερίας που είπα πριν 5,8. Και Ελληνική Λύση 6,8. Τους έχει χάνει.
1: Ελληνική Λύση χάνει από την Καριστιανού. Λόγω Βόρειας Ελλάδας. Γιατί η δύναμη της Ελληνικής. Και η Πλεύση. Καλά το διάβασε και η Πλεύση Ελευθερίας. Είναι λίγο μίξ αυτό. Δηλαδή, γλώσσα λανθάνουσα μερικές φορές. Βελόπουλος Κωνσταντοπούλου την πληρώνει προς το παρόν.
0: Ναι, ναι,
1: ο Βελόπουλος λόγω Βορείου Ελλάδος. Γιατί εκεί είχε δυνάμεις. Εκεί έχει δυνάμεις και η Καριστιανού και αντλεί από εκεί. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, κόμμα διαμαρτυρίας. Πιο αυθεντικό.
0: Πιο αυθεντικό.
1: Κόμμα διαμαρτυρίας. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Ναι. Πας στο αυθεντικό αντισυστημικό.
1: Ναι, δεν πας.
0: Πας.
1: Και είναι και μια πιο εύκολη ψήφος. Λες. Εντάξει.
0: Κάτσε, θα δεις και κανένα κόμμα Πολάκη σε λίγο καιρό μέσα. Ετοιμάσου.
1: Ο νέος
0: Αντιχών. πάνε στον Τζίπρα οι άλλοι, χωρίς να κρατηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα πολλά.
1: Φαντάζομαι να κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ.

0: και για να είναι σίγουρος ότι θα γίνει μπέρδεμα να το πει ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Πολάκης.
1: Εγώ πίστευα πάντως, πιστεύω πως το Τζίπρα θα το συνέφερε να έχει το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές. Για αυτούς που έρχονται και λένε ότι έχεις κάνει το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Όχι, παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι. Δείτε τον.
0: Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό άφησα.
1: Αυτό άφησα. Εγώ είμαι η Ελλάς. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με πολλή τραγωδία, ε.
0: Ναι.
1: Και πολύ ανασχηματισμό.
0: Ναι.
1: Και Αντώνη Σαμαρά.
0: Καλά, εννοείται.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
6: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Του αγοριού απέναντι.
18: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας. Είχε κλείσει ευρύτερη περιοχή γύρω από το Σύνταγμα λόγω ποδηλατικού αγώνα. Σε στρατόπεδο στη Μαλαισία είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη από στελέχη της αντιδρομοκρατικής χθες τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών με απλά υλικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από πολύ ωρή εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετήσει βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Στη Μαλαισία φέρεται να γνώρισε ένα από τα 4 άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία προημερών στην Κύπρο. Σε εξέλιξη είναι παράλληλα έρευνες και της Κυπριακής Αστυνομίας σχετικά με την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων που θεωρούνται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με το Ισραήλ. Στη σύλληψη ενός 56χρονου υπηκόου Γερμανίας προχώρησε χθες το μεσημέρι η αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων, Ιωάννης Δασκαλογιάννης. Οι αρχές εντόπισαν τον 56χρονο με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή με την οποία είχε φωτογραφίσει στρατιωτική περιοχή. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. 2 θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν από χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Έχασαν τη ζωή τους σε 2 διαφορετικά περιστατικά ένας 44χρονος μοτοσυκλετιστής και ένας 56χρονος οδηγός γιοταχή. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: και κάπου σε αυτό το σημείο τραγουδιού άνοιγε τα χέρια του πάνω στην πίστα ο Ανδρέας Παπανδρέου χορεύοντας το ζεϊμπέκικο. Αυτό, Αντώνη, είναι το παραδοσιακό Πασόκ.
1: Είσαι βαθιά Πασόκ εσύ, έτσι.

0: θυμάσαι αυτά, ήσουν μικρός.
1: Μικρός ήμουν.
0: Αλλά τα θυμάσαι αυτά.
1: Τι άλλο υπήρχε εκείνη την εποχή?
0: Τι άλλο υπήρχε?
1: Η πακτολή χρήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εντάξει.
1: Που πήγαιναν.
0: Τα πακέτα.
1: Τα πακέτα.
0: Τα
1: πακέτα Ντελόρ.
0: Πακέτα Ντελόρ.
1: Αυτά που ήταν για να αναβαθμιστεί η χώρα, ξέρεις.
0: Αναβαθμίστηκε η χώρα που ζούσαμε με χρυσά κουτάλια.
1: Για λίγο. Γιατί μετά

0: Μερίτα Σακελαρίου μεγάλωσαν γενιές και γενιές Πασόκων.
1: Κοίταξε, αυτά τώρα Γιάννη μου άλλαξαν.
0: Α, για πες.
1: Άλλαξαν. Πλέον.
0: Ξέρεις για το καινούριο Πασόκ.
1: Το Πασόκ το καινούριο τραγουδάει Άννα Βύση. Άκου.
2: Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρεις που θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Αυτό πάει και στο Πασόκ το τραγούδι αν θες. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ αν το αφιερώσουμε.
0: Νέος ύμνος.
1: Νέος ύμνος, νέα σημαία Βάση Αναστασίου. Και καλήφωνος θα έλεγα.
0: Τι μπουμπούκι είναι αυτό.
1: Το είπε πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι ποιος το λέει καλύτερα τώρα.
0: Λες να ανοίγει τη συγκεντρώση στο Πασόκ έτσι, αν δουλάξει από εδώ και πέρα. Όχι με Βύση, με Βάση Αναστασίου.
1: Δίνει ιδέες η Βάση Αναστασίου και νομίζω μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση να δούμε ποιος το λέει καλύτερα.

0: έχει πάει αλλού. Αυτό τα έχει στο Πασόκ το τραγούδι, αν θες. Θέλει ξανά να έρθει και έχει πάψει καρδιά σαν τυπέλου. Στου ψηφοφόρου του Πασόκ να το χαιρόσουμε.
1: Ναι, με τη μουσική από κάτω ήταν καλύτερα από
2: εσά. Ναι, ξεκάθαρα. Το έφτιαξε ο Κώστας Φανός.
1: Υπέροχο. Και να σου πω κάτι, λέει πάει στο Πασόκ. Εγώ νομίζω ότι θα πήγαινε στη σχέση Δούκα Ανδρουλάκη.
2: Ω, τι είπε τώρα.
1: Γιατί ο Δούκα είναι σαν να έχει φύγει. Και να του λέω, άμα θε γύπνα, γιατί.
2: Πρώτα θα φύγει ο Δούκα και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, λε.
1: Ο Δούκα θα γραφτεί στον Ελλά πριν τον Φάμελο.
2: Ρε, σύμπως να μπούμε στο Μάι Ελλά, σύμπως είναι γεγραμμένο.
1: Λε. Χάρη Δούκα, νέο μέλο Ελλά.
2: Λοιπόν.
1: Εσύ πιο κοντά είναι στο Τζίπρα, παρά στον Ανδρουλάκη ο Δούκα.
2: Νέο ύμνο.
1: Απορώ τι κάνει ο Ανδρουλάκη. Με
2: εκπομπή.
1: Την περίπτωση του Δούκα.
2: Ναι, εντάξει, εντάξει. Του τάπε λίγο στην. Τι είχανε την Παρασκευή, πολιτικό συμβούλιο.
1: Πολιτικό συμβούλιο.
2: Ναι, τάπανε λίγο, είχαν έναν έντονο διάλογο. Έντονο, τέλος πάντων.
1: Βοηθάει πάρα πολύ το Πασόκ στάση του Δούκα. Δείχνει δηλαδή δυναμική, ρε παιδί μου. Το πιστεύουμε αυτό. Εντάξει. Το πιστεύουμε μέχρι να πάμε στον Τσίπρα.
2: Συνεχίζει να τους πιέζει.
1: Θα ανοίγουν συνέδρια του Πασόκ έτσι με βάση Αναστασίου με μουσική από πίσω από κάτω.
2: Εντάξει, αν έχουν φαντασία. Αν δεν έχουν φαντασία, ας μείνουν στα παλιά.
1: Ας μείνουν στο 10%, δεν φταίμε εμείς.
2: Εντάξει
1: τώρα. Άμα δεν θέλουν να ανέβουνε,
2: εμείς κάνουμε,
1: τι να κάνουμε.
2: Ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορούμε. Να πάμε για ένα σχηματισμό τώρα πριν να διαβάσω το Σταύρο. Έχει σκιαχτεί λίγο. Λέει: καλά, απόγευμα, παιδιά. Σας ακούω και αναρωτιέμαι. Ο Θεός να μας φυλάξει από αυτούς της αριστεράς που θέλουν να μας κυβερνήσουν. Παναγιά μου, σώσε μας. Εντάξει, Σταύρο. Εντάξει, Σταύρο, ηρέμησε.
1: Γι' αυτό υπάρχει και
2: είναι
1: επιλογή.
2: Είναι στο 15% ακόμα.
1: Γι' αυτό υπάρχει και η επιλογή της Βάσκες Αναστασίου.
2: Έτσι, μπράβο. Μπορεί το Πασόκ να ξανανεύει. Άμα έχει και τέτοια τραγούδια. Ήρθε η σειρά μου να κάνω ερωτήσεις.
1: Μη μου, με τρομάζεις. Αντώνη, έχω διαβασμένος, ρώτα ό,τι θες.
2: Ανασχηματισμός.
1: Θα γίνει ή δεν θα γίνει.
2: Θα γίνει ή δεν θα γίνει. Μας μπέρδεψε στην αρχή.
1: Ναι, γιατί θα σου πω κάτι. Χθες, νωρίς το πρωί, η μετακίνηση Μαρινάκη από κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Υπουργείο Μεταφορών.
2: Ήταν αυτό πάλι, γιατί ήταν... το σκέφτηκε αυτό, μπορείς να μου πεις.
1: Θα σου πω όλη την ιστορία, όλο το παρασκήνιο. Χθες το πρωί ήταν 70-30.
2: Mm-hmm.
1: Το βράδυ.
2: Πήγε 69-40.
1: Πήγε 50-50.
2: Α. Κατεβαίνει.
1: Κατεβαίνει. Οπότε μέχρι τη Δευτέρα θα πάει στο Μαξιμού Μητσοτάκης και θα έχει και χρόνο στην πτήση από την επιστροφή από την Βοστόνη στην Αθήνα. Μπορεί και να πει, μην τα πολυμπλέξω τώρα. Άσε να τα αφήσω να κάνω μόνο 2-3 προσθήκες εκεί που φεύγει.
2: Η σκέψη ποια ήταν, τον ενόχλησε κάτι στο Μαρινάκι και σου λέει, θα κάνω τον εκλογικό ανασχηματισμό, αλλά δεν θέλω το Μαρινάκι πλέον βιτρίνα.
1: Όχι.
2: Αλλά.
1: Γιατί και οι σχέσεις τους είναι πολύ καλή και κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι πετυχημένος ο Μαρινάκης στο ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δηλαδή και αυτοί που δεν έχουν ιδιαίτερες πολιτικές σχέσεις μαζί του δεν μπορούν να το αρνηθούν αυτό. Ότι τα έχει πάει καλά σε αυτή τη θέση. Απλώς η εικόνα που ξέρω εγώ είναι ότι την απόφαση την είχε πάρει από τις αρχές της εβδομάδας. Η συνάντηση με τον κύριο Κυρανάκη για να του πει ότι θα πας στο κόμμα, θα φύγεις από το Υπουργείο Μεταφορών και θα πας στο κόμμα, ήταν την Τετάρτη. Μέχρι την Τετάρτη είχε ένα πλάνο στο μυαλό του. Ότι θα βγει ο Κυρανάκης, θα πάει στο κόμμα γιατί θεωρώ ότι εκεί χρειάζομαι ένα νέο στέλεχος που θα τρέξει, που έχει τα χαρακτηριστικά που έχει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όμως στο Υπουργείο Μεταφορών, που όταν έγινε ως ξεχωριστή δομή, αποκτώντας αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, έβαλε ένα στέλεχος θέλοντας να δείξω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα αυτό το Υπουργείο. Θέλω να έχω μετρήσιμα αποτελέσματα.
2: Έχει μεγάλη σημασία το να αφήνεις αυτό να αλφιώσει το έργο του.
1: Θα σου πω. Έχει μεγάλη σημασία το Υπουργείο. Θα πρέπει να βάλω ένα άλλο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου και στέλεχος, το οποίο δείχνω ότι παραμένει αυτή η σημασία. Θα βάλω κάποιον που έχει πετύχει στη θέση ενός άλλου που έχει πετύχει σε αυτό το Υπουργείο, ο καθένας στον τομέα του, και θα δείξω αυτή τη συνέχεια και με ένα στέλεχος της ίδιας γενιάς. Και με ένα στέλεχος που μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να παραδώσει το έργο. Αυτή ήταν η σκέψη. Το πρόβλημα όταν μπαίνεις μετά στη διαδικασία να πεις ότι ο Μαρινάκης γεμίζει αυτά τα κουτάκια, άρα θα τον πάω εκεί. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αρχίζεις μετά στο δεύτερο σημείο και έχεις πάρει αυτή την απόφαση να λες ποιον θα βάλω κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Ναι, γι' αυτό σκέφτομαι ότι για να το σκεφτείς αυτό πρέπει να έχεις και στο μυαλό σου τον αντικαταστάτη.
1: Δεν το είχε κλειδωμένο στο μυαλό τον
2: αντικαταστάτη. Γιατί ακούω 4-5 ονόματα που είπες χθες το βράδυ στο δελτίο.
1: Ακριβώς επειδή δεν είχε κλειδωμένο τον αντικαταστάτη στο μυαλό του και είχε κλειδωμένο μόνο το Μαρινάκι εκεί, γι' αυτό υπάρχουν οι δεύτερες σκέψεις τώρα. Και υπάρχουν κάποιοι στην κυβέρνηση, όχι στην κυβέρνηση, από κάποιους συνομιλητές του Πρωθυπουργού, που λένε, παιδιά, κρατήστε λίγο μικρό καλάθι μέχρι τη Δευτέρα, γιατί μπορεί τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης να πει τελικά ότι δεν μου βγαίνει η αλλαγή στο θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, άρα θα βάλω έναν άλλον υφυπουργό στο Υπουργείο αυτό. Υπάρχουν ανάλογο προφίλ.
2: Είναι Μαρινάκηδες ξαφνικά.
1: Δεν έχει ακουστεί κάποιο όνομα μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί ακριβώς.
2: Τι δεν είπες κάποια ονόματα στο δελτίο.
1: Α, αντίστοιχοι Μαρινάκηδες.
2: Ναι, ναι, Μαρινάκηδες.
1: Όχι, όχι. Αντίστοιχοι. Ποιος άλλος θα μπορούσε να πάει αντί για το Μαρινάκη των Μεταφορών, πήγαινε.
2: Όχι, όχι. Στο εκπρόσωπο τύπου.
1: Για εκπρόσωπο τύπου έχουν γίνει διάφορες εισηγήσεις προς τον Πρωθυπουργό. Γιατί όλο αυτό το συζητάει από την Τρίτη Τετάρτη με έναν πυρήνα τεσσάρων ανθρώπων. Έχει ακουστεί το όνομα του κυρίου Χατζηβασιλείου.
2: Καλή περίπτωση,
1: ναι. Αλλά όταν θέλεις να προετοιμάσεις την Προεδρία του 2027 και να δώσεις αυτή τη σημασία που θες να δώσεις, και όταν μέχρι και, την Παρασκευή ο κύριος Χατζηβασιλείου ήταν σχεδόν κλειδωμένος στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά θέματα, θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα ξεκλειδώσει από αυτή τη θέση. Γιατί και ταιριάζει τα ΜΑΜ σε αυτό. Και είναι κάτι το οποίο θες να το κάνεις. Δηλαδή, θες να κάνεις μια θέση για ευρωπαϊκά θέματα για να τρέξουν αυτή την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας.
2: Είναι και για άλλο λόγο καλή περίπτωση ο Χατζηβασιλείου. Λέει ο Μητσοτάκης, παιδιά, τους εμπιστεύομαι τους αιρέους βουλευτές. Μην ακούτε ο ΠΚΠΕ και όλα αυτά.
1: Το δεύτερο είναι ότι το όνομα που έχει ακουστεί είναι η κυρία Σδούκου. Επειδή είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Δεν ξέρω αν θα καταλήξει. Και σε αυτή την περίπτωση. Ένα άλλο όνομα που έχει προταθεί στον Πρωθυπουργό,
2: ναι,
1: είναι ο κύριος Ρουσόπουλος.
2: Εμπειρία.
1: Έχει εμπειρία. Αυτή τη θέση συμβολίζει κάπως και τους Καραμαλικούς. Μπορεί
2: αυτό
1: να συγκινήσει κάποιους,
2: ναι, ναι, ναι,
1: με δεδομένη την κρίση που υπάρχει με τον Κώστα Καραμαλή και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία. Θα σου πω όμως κάτι που έμαθα εγώ χθες το βράδυ και δεν το έμαθα και από την Ελλάδα.
2: Όπου το έμαθες?
1: Από το εξωτερικό μου. Από το εξωτερικό μου ήρθε πληροφορία. Και όμως μου ήρθε από το εξωτερικό ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει πρόταση στον κύριο Ρουσόπουλο πριν περίπου 1-2 μήνες να αναλάβει επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Επικεφαλής προεκλογικού αγώνα της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε από τη στιγμή που έχει γίνει αυτή η πρόταση προς τον κύριο Ρουσόπουλο από τον Πρωθυπουργό, δεν νομίζω ότι τώρα, και προφανώς τη συζητάνε, δεν νομίζω ότι τώρα θα τον κάνει κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Ναι, ήταν και πρόεδρος συνεδρίου.
1: Συνεδρίου. Ναι, ναι. Ακούγεται λογικό. Πολύ λογική, ναι, η πληροφορία, ναι, αυτή που μου έφτασε. Άρα και στον κύριο Ρουσόπουλο δίνω πλέον λιγότερες πιθανότητες. Ένα άλλο όνομα που έχει ακουστεί είναι του κύριου Κότσιρα.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά αν δεν θέλεις τελικά να ανακατέψεις το Μαξίμου, μπορεί ο κύριος Κότσιρας να πάει αυτό στο Μεταφορών.
2: Mm-hmm.
1: Ο νυν υφυπουργός οικονομικών δηλαδή. Άλλο ένας τέλεχος που έχει εμπειρία. Και έχει εμπειρία σε ένα δύσκολο Υπουργείο όπως είναι το Οικονομικών. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η δυσκολία λοιπόν στο πάζλ του κυβερνητικού εκπροσώπου, είναι κάποιοι που λένε ότι μην ανοίγεστε πολύ για ένα σχηματισμό και μεγάλες δομικές αλλαγές. Μπορεί τελικά να γίνει αυτό που λέγαμε στο δελτίο την Παρασκευή, κάποιες σημειακές αλλαγές. Ποιες είναι αυτές? Να πάει ένας υφυπουργός όπως ο κύριος Κότσιρας στο Μεταφορών, να πάει ένας άλλος αντικαταστάτης του, να πληρωθεί η θέση του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά που έφυγε από τη ζωή και να μπει και ο κύριος Χατζηβασιλείου στη θέση αυτή που λέγαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό δεν το λες ένα σχηματισμό.
2: Όχι.
1: Αυτό το λες σημειακές αλλαγές, κυριολεκτικά.
2: Και εκεί κάθεσαι και λες, μήπως πάει Απρίλιο για εκλογές, θα τα πούμε μετά για τις εκλογές. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτός ο ανασχηματισμός εκλογικός, ξέρω.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και το σενάριο που έχει συζητηθεί, να πάει ο κύριος Θοδωρικάκος ως υπουργός επικρατείας στο Μεγάλο Μαξίμου.
2: Στο Μεγάλο Μαξίμου έτσι και αλλιώς θα πάει κάποιος, θα υπάρχει κάποια μετακίνηση.
1: Αν μείνει ο κύριος Μαρινάκης κυβερνητικός εκπρόσωπος και δεν πάει στο Μεταφορών, ίσως πάρει έναν πιο επίσημο τίτλο ο κύριος Μπεκίρης, που ούτως ή άλλως τρέχει πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή που είναι διευθυντής στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Διαφορετικά. Αν πάει ο κύριος Θεοδωρικάκος στο Μαξίμου ως υπουργός επικρατείας, μπει ένας άλλος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης εκεί, ανοίξει θέση του Υπουργείου Ανάπτυξης, ίσως να μπορούμε να πούμε ότι φορτώνει τις μηχανές ο κύριος Μητσοτάκης για εκλογές τον Οκτώβριο.
2: Ναι. Δεν έχει ακουστεί.
1: Θα ήταν πολύ εκλογικό το σχήμα. Ναι. Με την είσοδο Θεοδωρικάκου στο Μαξίμου,
2: ναι,
1: ο οποίος έχει κάνει εκλογές με τον Μητσοτάκη το 19, έχει κάνει την καμπάνια του Μητσοτάκη το 15. είναι, τότε μιλάμε για έναν καθαρά εκλογικό ανασχηματισμό.
2: Δεν είχε ακουστεί τίποτα από βουλευτές, νυν βουλευτές να υπουργο ή υφυπουργοποιούνται.
1: Έχει ακουστεί το όνομα του κυρίου Σταμενίτη για τη θέση του κυρίου Ταγαρά. Δεν ξέρω αν θα γίνει.
2: Ναι.
1: Και επειδή ακούγονται 3-4 ονόματα σε κάθε θέση, φαίνεται ότι δεν είναι τίποτα κλειδωμένο. Εγώ γι' αυτό είπα ότι παίζει και να μην γίνει ανασχηματισμός.
2: Ακούγεται και το όνομα να του πάνε. Μακάριου Λαζαρίδη.
1: Για πού τον θες?
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, έχεις ακούσει, εγώ δεν έχω ακούσει.
2: Όχι, το ρωτάω απλώς, μήπως επανέλθει.
1: Ως τι?
2: Δεν ξέρω, ως υφυπουργός κάπου.
1: Οι άλλοι που, επειδή είπες πριν για τον ΟΠΚΠ, έχουν καθαρίσει αυτές τις υποθέσεις. Τελικά αποδείχτηκαν μούφα. Γι' αυτό όσοι επανέρχονται. Γιατί δεν έστηκε πουθενά όλο αυτό.
2: Ναι, βεβαίως, γι' αυτό είπα. Και εγώ
1: με τον κύριο Λαζαρίδη δεν ξέρω αν έχει τελειώσει η ιστορία με το πτυχίο και όλη η φασαρία που είχε γίνει. Οπότε θεωρώ λίγο δύσκολο, Αντώνη μου.
2: Εντάξει, εμένα μου λείπει, γι' αυτό το είπα, καταλαβαίνεις. Και εσένα θα σου λείπει.
1: Τη λείπει στον καθέναν, τη λείπει στον καθέναν, ανοιχτή συζήτηση.
2: Εσένα θα σου λείπει, φαντάζομαι.
1: Αλλά μιλάμε για πιθανότητες. Άρα, κλειδωμένος ανασχηματισμός αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
2: Αυτά τα δούμε Δευτέρα, Τρίτη.
1: Δευτέρα πρωί. Δευτέρα πρωί. Και επειδή η διαρροή του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα θα ανακοινωθούν Πέμπτη, έτσι όπως έχει βρωμήσει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Σε διαρροές, πληροφορίες, συζητήσεις. Δεν νομίζω να αφήσουν όλη τη βδομάδα να κυκλοφορούν ονόματα και να ασχολούνται όλοι μόνο με αυτό και όχι με τη δουλειά τους. Άρα δεν θα απέκλεια Δευτέρα γυρίζω Μητσοτάκη στο γραφείο. Λέει, παιδιά, οι αποφάσεις μου είναι αυτές. Τις ανακοινώνουμε σήμερα και τελειώνουμε.
2: Πας Μαξίμου αύριο το πρωί κατευθείαν.
1: Ό,τι θα πάω, θα πάω.
2: Εντάξει.
1: Τώρα, τι θα βγει, θα το ξέρουμε το μεσημέρι. Εντάξει, κάτσε να προσγειωθεί με το καλό Μητσοτάκη, θα δούμε τι θα πάει. Έχει και briefing.
2: Μήπως θα μπουμπονίσει όλα γη και τελειώνουμε.
1: Είδες. Είδες.

0: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
1: Για να καταλάβεις πότε θα γίνουν εκλογές, θα ακούσεις ανακοίνωση κόμματος από το Σαμαρά, θα υπολογίζεις ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα σε 50 με 60 μέρες.
2: Εντάξει, μας έσκασε και αυτός ο άνθρωπος, θα το πει επιτέλους. Βγήκαν οι άλλοι δύο, το έπανε, το κάνανε. Και κάνανε τα πάντα άνω κάτω. Φαντάζομαι να βγει και ο Σαμαράς.
1: Το ίδιο με Σαμαράς με τους άλλους.
2: Όχι.
1: Από εμπειρία.
2: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο,
1: αυτό,
2: αλλά.
1: Γι' αυτό σου λέω. Yeah. Όταν ακούσει Σαμαρά και ανακοινώσει τις προθέσεις του, τότε να ξέρει ότι σε 50 με 60 μέρες θα είναι εκλογές.
2: Θα τον πάρει ο Μητσοτάκης πριν να του πει να κάνω εκλογές.
1: Εσύ πιστεύεις ότι ο Σαμαράς δεν έχει δυνατότητα πληροφόρησης?
2: Έχει δυνατότητα πληροφόρησης.
1: Να μου πεις, αυτοί οι πέντε τους οποίους εμπιστεύεται ο Μητσοτάκης λένε καλημέρα με τον Σαμαρά? Όχι.
2: Κάτσε μην.
1: Αλλά επειδή στην Ελλάδα ζούμε.
2: Μην διαρρεύσει ψέματα ο Μητσοτάκης. Ή να γελάει τώρα ο Μητσοτάκης. Να λέει αυτή πιστεύω θα κάνω εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Ναι, πολύ πιθανό.
2: Ναι, πολύ πιθανό.
1: Εγώ σου πει, θέλει να τις κάνει αργά. Αν θα τις κάνει τον Οκτώβριο, θα πάει να πει ότι θεωρεί ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Οπότε τις κάνουμε τώρα για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Μπάει και βενζίνη στα 2,5 ευρώ.
2: Πιστεύεις πως υπάρχει περίπτωση πλέον ο Σαμαράς να μην κάνει κόμμα? Παίζει ακόμα.
1: Ένα 30% είναι, ναι. 70% για μένα είναι να κάνει. Υπάρχει ένα 30% να μην κάνει. Γιατί ο Σαμαράς έχει πάρει τις αποφάσεις του, αλλά για να ανακοινώσει αποφάσεις πρέπει να βγαίνει και ο σχεδιασμός. Mm-hmm. Ο Σαμαράς τι κάνει? Κοιτάει να δει αν μπορεί να συμπληρώσει ψηφοδέλτια καταρχάς σε όλες τις περιφέρειες. Γιατί δεν έχει νόημα να κατέβεις και να μην έχεις full συμπληρωμένα ψηφοδέλτια. Επίσης, ο Σαμαράς, εγώ εκτιμώ ότι του λέει και ο Καραμαλής προχώρα. Δεν θα το πει ποτέ δημοσίως, πιστεύω. Αλλά όταν μιλάνε οι δυο τους, νομίζω του λέει αν χρειαστείς βοήθεια, εδώ είμαι εγώ, χωρίς να φαίνομαι.
2: Είπε στην ομιλία του αυτή ότι ούτε θέμα ηλικίας υπάρχει, ούτε τίποτα, έτσι.
1: Καταρχάς, είναι η πρώτη φορά που σε ομιλία του ξέφυγε από αυτό το μονότονο των εθνικών θεμάτων και πέρασε σε άλλα θέματα που και πιο πολύ πονάνε την κυβέρνηση, γιατί στα εθνικά δεν ξέρω πόσα μπορείς να προσάψεις, αλλά και ενδιαφέρουν και τον κόσμο πάρα πολύ, όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Μίλησε για οικονομία, έκανε προτάσεις για την οικονομία. Κατάργηση της προκαταβολής φόρου.
2: Πρόγραμμα.
1: Ναι, και πρόγραμμα σε θέματα που είναι πιο αγγίζουν τον κόσμο. Και αν θες να τους προσεγγίσεις και θες την ψήφο τους, θα τους πιάσεις ακόμη περισσότερο. Άρα ότι έχει φτάσει ένα βήμα πριν, είναι ένα βήμα πριν. Δεν θα το ανακοινώσει σε χρόνο που θεωρεί ότι θα καεί. Γιατί φαντάζομαι να γίνουν εκλογές τον Απρίλιο και να είναι όλα τα κόμματα σκακέρα από τώρα.
2: Όντως το συμφέρει δύο μήνες πριν. Όντως το συμφέρει δύο μήνες πριν.
1: Και αν οι εκλογές γίνουν τον Απρίλιο, δεν ξέρω αν θα είναι κέρδος και για το Πασόκο Απρίλιος.
2: Θέλω να σου πω, φίλε Γιάννη, όπως τα έψαχνα, αν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο, η προϊστορία δεν συμφέρει καθόλου τον Μητσοτάκη. Τρεις εκλογές έχουν γίνει τον Οκτώβριο και τις τρεις έχει κερδίσει το Πασόκ. 81, 93 και 2009.
1: Οι πιο πετυχημένες ήταν αυτές του 9.
2: Οι
1: πιο πετυχημένες. Τον τέλη Σεπτεμβρίου.
2: Σεπτέμβριο λοιπόν, είναι ένα στα τρία έχει η Νέα Δημοκρατία. Το 96 κέρδισε το Πασόκ, Σημίτης.
1: Ναι.
2: Το 2007 κέρδισε η Νέα Δημοκρατία με τον Καραμαλή. Και το 2015 ξέρουμε όλοι ποιος κέρδισε.
1: Ωραία. Άρα μήπως μπορεί εκεί να περάσει μπροστά.
2: Πρόσεξε να δεις ποιο μήνα συμφέρει το Μητσοτάκη για εκλογές. Νοέμβριος. Μόνο Νέα Δημοκρατία. 1974, εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Okay, αυτονόητο. Και 77 αυτονόητο. Και 89 βγήκε πρώτη Νέα Δημοκρατία. Δεν έφτιαξε κυβέρνηση.
1: Ο Νοέμβριος είναι δύσκολος μήνας για εκλογές, εγώ πιστεύω.
2: Ναι, και εγώ πιστεύω γιατί θα έχει περάσει και η ιδέα. Δεν έχει νόημα Νοέμβριος. Θέλει θες Οκτώβριο.
1: Ή θα τις κάνεις τέλη Σεπτεμβρίου, ναι. Αρχές Οκτωβρίου.
2: Ναι, ναι.
1: Ή μετά κάνεις το σταυρό σου. Παίρνεις βαθιά ανάσα, αν είσαι κυβέρνηση. Και τις κάνεις Απρίλιο, Μάιο, μη σου πω.
2: Απρίλιο, ναι, εντάξει, όλοι νομίζω θα κάνουν το σταυρό τους, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν μπει ο Σαμαράς στο παιχνίδι, καταλαβαίνεις ότι το 25% τρεμοπαίζει πλέον στις πρώτες εκλογές. Και εκεί, άμα έχει και ο δεύτερος ένα 17-18%, έχει ένα καλό επιχείρημα να μπει, παιδιά, πάμε να φύγει η Νέα Δημοκρατία.
1: Και να δεις, επειδή τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη χώρα.
2: Άμα και σε αυτή τη ζωή κιόλας.
1: Και σε αυτή τη ζωή, αν είμαστε έτοιμοι να δούμε και ένα κόμμα. Γιατί ο δεύτερος μα πάει με 2-3 από κάτω. Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Καριστιανού,
2: Βαρουφάκη,
1: Κωνσταντοπούλου, τέλειο. Τέλειο.
2: Εντάξει, ρε, νομίζω θα υπάρχει απόλυτη συνεννόηση αυτό που περιγράφεις.
1: Καταρχάς θα υπάρχει απόλυτη σύμπνοια. Θα έχουν το κοινό όραμα. Αλλά αν το κοινό όραμα όλων αυτών είναι να πέσει ο Μητσοτάκης, αφού πέσει, τι θα είναι αυτό που θα τους ενώνει?
2: Λοιπόν, τα σενάρια των εκλογών τα αφήνουμε για την επόμενη Κυριακή, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Τα άνοιξες όμως πάρα πολύ καλά.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Και καλή Κυριακή σε όλους. Γεια σας.
3: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Όταν κοιτάς από ψηλά,
13: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
14: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
14: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
15: Σ' ακολουθώ.
14: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
16: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στα Αμπελάκια Σαλαμίνας. Η φωτιά και η ξερά χόρτα στο σημείο μεταβαίνουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε στρατόπεδο στη Μαλαισία είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη από στελέχη της αντιτρομοκρατικής χθες τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από πολύ ωραία εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετήσει βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Στη Μαλαισία φέρεται να γνώρισε ένα από τα 4 άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία προημερών στην Κύπρο. Ο 37χρονος, πατέρας 2 παιδιών, είναι χαρτογραφημένος από την ΕΕΠ και μπήκε στο μικροσκόπιο των αρχών πριν από 15 ημέρες, όταν διαπιστώθηκε πως προετοίμαζε το χτύπημα. Στη σύλληψη ενός 56χρονου υπηκόου Γερμανίας προχώρησε χθες το μεσημέρι η αστυνομία στον αερολιμένα Χανίων. Οι αρχές εντόπισαν τον 56χρονο με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή με την οποία είχε φωτογραφίσει στρατιωτική περιοχή. Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα πρόοδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Στον εβδομαδιαίο απολογισμό, ο κ. Μητσοτάκης μιλά για την Ελλάδα του 2030, λέγοντας πως είναι μια χώρα πιο σύγχρονη, πιο λειτουργική και πιο όρημη, που αφήνει οριστικά πίσω προβλήματα και εκκρεμότητες του παρελθόντος. Αναφερόμενος στις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση, σημειώνει πως είναι αλλαγές αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Συνελήφθη στο Αίγιο ένας άνδρας καταζητούμενος από την Ιντερπόλ για δολοφονία που είχε διαπράξει στην Αυστραλία το 1999. Ο συλληφθής είχε σκοτώσει έναν ομογενή στην Αυστραλία. Τα τελευταία χρόνια διέμενε στο Αίγιο. Δύο θανατηφόρα τροχέα σημειώθηκαν από χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Έχασαν τη ζωή τους σε δύο διαφορετικά περιστατικά, ένας 44χρονος μοτοσυκλετιστής και ένας 56χρονος οδηγός γιοταχή. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 5 ακόμα τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι εξουδετέρωσε το δράστη. Ρωσικό ντρόουν έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι το πλήγμα προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κτίριο αποθήκευσης της εγκατάστασης. Ανακοίνωσε επίσης ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν εντός των ορίων. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έγιναν σήμερα στα νυχτά της Κρήτης. Στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης μεταφέρονται 27 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Νωρίτερα είχαν εντοπιστεί 34 αλλοδαποί ελέμβου στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Λίγο πριν κλείσουμε το δελτίο μας, πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Σεισμός έγινε θητός πριν από λίγο στην Αττική. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,8 ρίχτερ και σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια. Περισσότερες πληροφορίες στα επόμενα δελτία ειδήσεων.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι συγγραφέας, ιστορικός, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός. Είναι αυτή η σωστή σειρά για να συστηθείτε?
5: Ναι, μια χαρά είναι, μια χαρά.
3: Και αν ρωτήσει κάποιος τι δουλειά κάνετε, τι θα του πείτε?
5: Δουλειά, δουλειές πολλές κάνω και έχω κάνει πολλές δουλειές και για βιοπορισμό κυρίως. Αλλά αν ήταν να πω ένα πράγμα, γιατί δεν μπορείς να πεις συγγραφέας και ιστορικός και αυτά και εκείνα, θα έλεγα ότι είμαι αφηγήτρια. Παλιά έλεγα ως ένα βαθμό ότι είμαι παραμυθού, αλλά νομίζω το αφηγήτρια είναι καλύτερο. Δηλαδή έχω σπουδάσει ιστορία, όταν διηγούμε την ιστορία είναι μια αφήγηση. Δεν μου αρέσει ο τίτλος ιστορικός, γιατί αυτά που έμαθα τα μεταφέρω, τα φτιάχνω. Οπότε
3: χρειάζεται να τα προσαρμόζετε κιόλας.
5: Βέβαια, φυσικά. Άλλωστε αυτή να πω είναι δουλειά και του καθηγητή του Πανεπιστημίου που δεν είμαι, αλλά και του ξεναγού που είμαι. Δηλαδή ανάλογα με τον κόσμο που έχεις μπροστά σου, ανάλογα με το επίπεδο των ανθρώπων, με την καταγωγή των ανθρώπων, αν είναι Ελβετοί ή Κρητικοί ας πούμε, οτιδήποτε, αν είναι αρχιτέκτονες ή δεν ξέρω τι, πρέπει σαφώς ο ξεναγός, και γι' αυτό είναι και απαραίτητος ο ξεναγός, για να σου δείξει πράγματα πρέπει να προσαρμόσει αυτά που έχει να πει στο επίπεδο των ανθρώπων που έχει να τους τα δείξει.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Στην Αθήνα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που ακόμη και σήμερα είναι πολύ φωτεινή, πολύ καθαρή?
1: Πολλές. Αγαπώ πολύ τη θάλασσα γιατί μεγάλωσα στο Παλαιό Φάληρο. Είμαι πολύ τυχερή που μεγάλωσα στο Παλαιό Φάληρο γιατί ήταν τότε χωματόδρομοι. Παίζαμε στο δρόμο όλη την ημέρα. Θάλασσα, στο μπάτι αυτά. Αλλά από τις πιο ζωηρές ίσως αναμνήσεις που έχω, η μητέρα μου είναι από το Κάιρο. Είναι Καϊρινοί που λέμε, Αιγυπτιώτες. Από κοντά μας λένε οι Αιγυπτιώτες όταν είναι κάποιος από την Αίγυπτο. Και πήγαινα κάθε τόσο να δω τη γιαγιά μου. Και έτυχε μια φορά να είμαι εκεί, μικρό κοριτσάκι, πρώτη δημοτικού νομίζω πήγαινα, που έγινε ο βομβαρδισμός στο κανάλι του Σουέζ. Ήταν που είχε ο Νάσερ είχε κρατικοποιήσει το κανάλι του Σουέζ, οπότε τον χτυπήσανε οι Βρετανοί, οι Ισραηλινοί, και θυμάμαι στο σπίτι της γιαγιάς να βάζουμε στα παράθυρα στρώματα και τέτοια για τον βομβαρδισμό, γιατί φοβόντουσαν μήπως βομβαρδιστεί και το Κάιρο, και αυτό το θυμάμαι έτσι πολύ έντονα. Ωραίο ήτανε, θέλω να πω.
0: Σαν εμπειρία.
1: Για ένα παιδί.
0: Επειδή δεν έγινε τίποτε κακό στο τέλος, φαντάζομαι.
1: Ναι, αλλά όλο αυτό το ανακάτεμα που άλλαξε η όψη του σπιτιού, η κίνηση, οι ομιλίες, όλα αυτά ήταν ωραίο. Δεν είχα καταλάβει τίποτα πώς και τι, αλλά μετά έμαθα πολλά.
0: Διαπιστώσατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε φτιαγμένοι από διαφορετικό υλικό σε σχέση με τους άλλους?
1: Όχι, γιατί το λέτε αυτό?
0: Κάποιοι είναι πιο ιδιαίτεροι, για να μην πω πιο ξεχωριστοί.
1: Ναι.
0: Νιώσατε ποτέ έτσι? Από παιδί κυρίως, όχι αργότερα.
1: Κοίταξε, από παιδί είχα ρίξει ύψος όσο είμαι τώρα, όταν ήμουν πολύ μικρό κορίτσι. Οπότε περνούσα και τις συμμαθητριές μου στο σχολείο ένα κεφάλι, το οποίο αυτό σε ξεχωρίζει. Είναι δυσάρεστο, δεν είναι ευχάριστο, γιατί είμαστε στο σχολείο, ας πούμε στην πρώτη γυμνασίου, όλες οι κοπέλες, βέβαια παρθεναγωγείο, και εμένα το κεφάλι μου έβγαινε, οπότε σε έβλεπε και ο καθηγητής κατευθείαν.
0: Και πού να κάνεις ζαβόλια.
1: Αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Και ναι, με αυτή την έννοια, μετά όταν ήμουν από παιδί πολύ μικρή, φορούσα γυαλιά, τα οποία δεν μ' αρέσαν καθόλου φυσικά, με λέγανε Τζαμαρία Κορομιλά. Τα παιδιά, που ξέρουμε ότι τα παιδάκια γενικώς έχουν μέσα τους έτσι ένα διαβολάκι.
0: Ένα φωνικό ένστικτο.
1: Το λέω διαβολάκι εγώ, εν πάση περιπτώσει. Οπότε δεν φορούσα γυαλιά, αλλά αυτό με ξεχώριζε από τα άλλα τα παιδιά.
0: Εσείς όμως δεν νιώθατε διαφορετικοί?
1: Λόγω γυαλιών, θα σας πω. Μετά από πολλά χρόνια, ο Κώστας Μητρόπουλος, ο πολύ σημαντικός, εξαιρετικός γελιογράφος στο Βήμα και στα Νέα, είχε ένα παιδί που φαίνεται ότι είχε και αυτό μοιοπία και έκανε πάρα πολλά σκίτσα με παιδάκια με γυαλιά, το οποίο ήταν μια πρώτη στην πραγματικότητα έτσι προσέγγιση αυτού που έχει γίνει τώρα και πάρα πολύ της μόδας πια, ότι να είμαστε διαφορετικοί κτλ. Νομίζω ότι ο Μητρόπουλος ήταν από τους πρώτους
0: που έκαναν συμπερίληψη,
1: που έκανε αυτό το πράγμα για το δικό του το παιδί.
0: Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας?
1: Το αντικείμενο.
0: Αυτό που δεν είναι ένα.
1: Ναι.
0: Που είναι πολλά.
1: Αυτό που είπα της αφήγησης. Δηλαδή, εντάξει, σπούδασα ιστορία, σπούδασα φιλοσοφία, πήγα σχολή ξεναγών. Αυτά τα θεωρώ όλα χρήσιμα πράγματα έτσι ώστε να διαμορφώσεις το δικό σου επαγγελματικό βίο, τη δική σου σταδιοδρομία, αλλά ταυτόχρονα για μένα και πιστεύω και για πολλούς άλλους ανθρώπους να διαμορφώσει και τη ζωή σου μαζί.
0: Ξέρατε δηλαδή τι δουλειά θέλετε να κάνετε?
1: Όχι ακριβώς, όχι από την αρχή. Απλώς, φέτος συμπληρώνω 60 χρόνια που εργάζομαι. Οπότε μία από τις πρώτες δουλειές που έκανα πριν από τη Χούντα, έκανα εκπομπές στο ραδιόφωνο στην ΕΡΤ, ΕΙΡ τότε, στο ΕΙΡ, δεν υπήρχε τηλεόραση, και ήταν στο υπόγειο του Ζαπίου, το οποίο δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο, είναι κλειστό τόσα χρόνια. Εκεί πήγαινα και εγώ το 1966, είχα αρχίσει να δουλεύω από 16 χρόνια, είπαμε το 66 λοιπόν, άρα ήμουνα στην αγορά. Οπότε έκανα μια σειρά εκπομπές που ήταν επαγγελματικός προσανατολισμός για νέους.
0: Ένα νέο παιδί δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Έψαχνε να βρει και εκείνο τι θέλει να κάνει και έλεγε και στους άλλους τι μπορούν να κάνουν.
1: Ναι. Μετά έγινε η Χούντα και σταμάτησα. Οπότε μπορώ να πω ότι πριν από 60 χρόνια είχα μια εκπομπή στο ραδιόφωνο.
0: 60 χρόνια στο μεροκάματο, που θα έλεγε και ο Πολυκάκος.
1: Τουλάχιστον.

0: Υπάρχει κάποιος ή κάτι που επηρέασε την απόφασή σας να βγείτε στο δρόμο για δουλειά τόσο νωρίς? Φαντάζομαι ότι μεγαλώσατε σε ένα σπίτι που κάποιος είπε «Μαριάννα, πρέπει να έχεις το δικό σου μισθό».
1: Όχι, απλώς εκείνη την εποχή, ξέρω και άλλους πολλούς ανθρώπους, ήταν μια μεγάλη ανάγκη να φύγεις από το σπίτι. Ήταν πολύ καταπιεστικά τα πράγματα. Είμαστε στη δεκαετία του 60. Εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερή που έζησα. Δηλαδή περνούσες, βρε παιδάκι μου, έξω από τον Brazilian και ήξερες εκεί πέρα ότι έπινε καφέ, ας πούμε, ο Γκάτσος με τον Χατζηδάκη. Αυτό έχει γράψει όλη μου τη ζωή. Αυτή η δεκαετία του 60 μέχρι το 67 ήταν για μας κάτι πάρα πολύ σημαντικό που εμένα με ακολουθεί μέχρι σήμερα. Δηλαδή όταν πέθανε ο Χατζηδάκης είπα τώρα εγώ πώς θα ζήσω.
0: Εκεί που καθόταν ο Χατζηδάκης, ο Γκάτσος, φαντάζομαι καθόταν και ο Εμπειρίκος και άλλοι άνθρωποι αυτής της γενιάς, αυτής της σχολής της διανόησης. Πώς τους ξεχώριζε ένα παιδί, πώς ήξερε τη φυσιογνωμία τους?
1: Ίσως κάποιος πιο μεγάλος να μας το έλεγε ότι αυτός είναι ο Γκάτσος. Τον Εμπειρίκο τον έβλεπα στο περίπτερο που πήγαινε να αγοράσει σιγάρα και ποτέ μου δεν τόλμησα να του μιλήσω. Και θυμάμαι κάποια φορά μετά τη Χούντα είδα ένα φίλο στο δρόμο και μου λέει πέθανε ο Εμπειρίκος και λέω πω. Αλλά ντρεπόμουν να πάω να του μιλήσω. Αλλά η δικιά μου γενιά είμαστε τυχεροί. Ζήσαμε αυτήν την εξαετία, επταετία ας πούμε του 60, ίσως του 58-67, πες μια δεκαετία από τη μια μεριά και από την άλλη εγώ θεωρώ πολύ τυχερό τον εαυτό μου γιατί έζησα μια Ελλάδα πριν από τις πολύ μεγάλες αλλαγές. Την έζησα την Ελλάδα. Μια πολύ φτωχή Ελλάδα, αυτή που πολλοί κόσμος τη βλέπει στο σινεμά ας πούμε, στο ελληνικό σινεμά, όχι σε όλο το σινεμά, όχι στα Δαλιανίδης, αλλά σε πολλά έργα, στον Μαυρογιαλούρο λέω κάπως έτσι. Εγώ ήμουν τυχερή γιατί τα έζησα αυτά και επίσης ο πατέρας μου αγαπούσε πολύ τα ταξίδια, δηλαδή γνώρισα την Ελλάδα από 6 χρονών. Από 6 χρονών ταξίδευα με τον πατέρα μου και έχω γνωρίσει μια Ελλάδα που αν τη διηγηθώ σε κάποιον μπορεί να είναι και στην εποχή του Μεσαίωνα. Δεν υπήρχε ηλεκτρικό σε πάρα πολλούς τόπους. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Γι' αυτό καμιά φορά κοιτάζω και εγώ το ελληνικό σινεμά λίγο να κλέψω μια εικόνα από αυτήν την καταπληκτική χώρα, την πάμπτωχη τότε, γιατί είναι μετά από τον πόλεμο και τον εμφύλιο, σε εκείνη τη δεκαετία του 50, αρχές του 60, αλλά πραγματικά θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό γιατί μπόρεσα και έζησα το τέλος που, όπως το λέω εγώ, μιας εποχής που διαρκεί 50.

0: Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι συγγραφέας, ιστορικός, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός, αλλά μπορεί και με μια άλλη σειρά. Αυτή η Ελλάδα σήμερα που έχει αλλάξει τόσο πολύ, αλλά την αναγνωρίζει κανείς, όχι μόνο στο σινεμά, αλλά και σε κάποια σημεία. Μπορεί να ταξιδέψεις κάπου σε ένα χωριό αυτή τη στιγμή και να υπάρχουν αυτά τα σημάδια ενός άλλου κόσμου που σήμερα δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Αυτή η μετάβαση πώς έγινε? Γιατί έχω καταλάβει ότι μέσα από τη δουλειά σας ψάχνετε διαρκώς τη μετάβαση. Σας αφορά πολύ η μετάβαση από τον ένα κύκλο ζωής στον άλλον.
1: Αυτή η μετάβαση που λέμε τώρα δεν είναι μετάβαση, είναι το τέλος ενός κόσμου. Δηλαδή αυτό που λέω το 5.000 χρόνια, ας το πούμε 3.000 χρόνια, αλλά είναι πράγματα τα οποία διατηρήθηκαν σε διάφορα σημεία της Ελλάδας και σε διάφορες κοινωνίες, μικρές κοινωνίες, που το ένα ήταν η μεγάλη αλλαγή που έγινε με τον καιρό της Χούντας, στα χρόνια της Χούντας, που είναι 1967-74, 7 χρόνια, που ήταν ακριβώς το πέρασμα από το ένα στο άλλο, έγινε πολύ απότομα. Και από εκεί και πέρα μπήκαμε σε μια τελείως άλλη εποχή. Ήμουνα τις προάλλες στην Φλόρινα και κάποιος που έχει ένα εξαιρετικό εργοστάσιο με πιπεριές μας είπε ότι εμείς είμαστε 4 αδέρφια. Οι γονείς μας δεν κάνανε με τα άλλα παιδιά γιατί ήρθε η τηλεόραση. Ακριβώς αυτή η ιστορία με την τηλεόραση, η οποία μπήκε κάποια στιγμή σε όλα τα σπίτια, άλλαξε εντελώς η ζωή. Μιλάμε τώρα για τα κινητά και για όλα αυτά τα καινούρια πράγματα.
0: Α, το μεγάλο Big Bang δηλαδή ήταν τότε όμως στην πραγματικότητα, όχι τώρα.
1: Ήταν η τηλεόραση η οποία έμπαινε στα σπίτια με τα σεμεδάκια που λένε διάφοροι φίλοι εκεί και άνοιξε ο κόσμος. Ήμουν τυχερή γιατί η δουλειά μου και η ζωή μου είναι ένα πράγμα. Δεν ξεχωρίζω δηλαδή τη δουλειά, δεν έχω και ωράρια και τέτοια. Και έτσι και την ξεναγική μου σταδιοδρομία που κράτησε νομίζω 50 χρόνια, από το 70 μέχρι πρόπερση, κάπου ξεναγική μου σταδιοδρομία που κράτησε νομίζω 50 χρόνια. Από το 70 μέχρι πρόπερση, κάπως έτσι, που είπα, κρέμασα τα παπούτσια, τα ξεναγικά και τα γραπτά.

0: μετά πολλά πολλά χρόνια, δηλαδή έκανα μια εκπομπή στο ραδιόφωνο στην ΕΡΤ 31 χρόνια. Ταξιδιωτική, αλλά με την ευρύτερη έννοια. Δηλαδή, τι θα πει ταξιδεύω, θα πει μπαίνω, γνωρίζω. Δεν πάω τρεις μέρες στο Βουκουρέστι, πως έχει γίνει ο τουρισμός τώρα.
1: Άλλο το ταξίδι, άλλο ο τουρισμός.
0: Τελείως διαφορετικό πράγμα. Αυτή η εκπομπή με τα 32 χρόνια με υποχρέωνε να μελετήσω χιλιάδες πράγματα. Εκτός που ταξίδευα και πήγαινα στα μέρη και γνώριζα ανθρώπους, αυτός είναι και ο τεράστιος πλούτος που έχω. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι βαθύ πλούτη και χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να μοιράζομαι.
1: Δεν σας δόθηκε όμως, δεν σας χαρίστηκε η ευκαιρία, τη φτιάξατε μόνοι σας.
0: Τίποτα δεν μου χαρίστηκε. Απολύτως τίποτα.
1: Άρα η ευγνωμοσύνη σε ποιον, στο σύμπαν,
0: όχι,
1: στην τύχη.
0: Είμαι τυχερή. Εντάξει, το κυνηγάς κιόλας έτσι, το επιδιώκεις.
1: Αλλά υπάρχει και η τύχη που διαμορφώνει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Ναι, πιστεύω ναι. Και αυτό, οπωσδήποτε. Αλλά από την άλλη μεριά, το μεγάλο κέρδος είναι η επαφή με τους ανθρώπους, είναι η ευάθυνση, να μπορείς να μπεις παραμέσα στα πράγματα, έτσι. Εγώ αγάπησα τόσο πολύ τη Μέση Ανατολή, τη Συρία, το Λίβανο, γιατί γνώρισα τους ανθρώπους. Τα μνημεία είναι πολύ ωραία, αλλά είναι και λίγο παγερά τα μνημεία.
1: Οι άνθρωποι έτσι. Τι διαφορά έχουν με εμάς, ας πούμε?
0: Είναι προκλητική αυτή η ερώτηση. Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Έτσι σας το λέω τόσο απλά. Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Ίσως γιατί ήταν σε μια, ιδίως η Συρία, προτουριστική εποχή, προκαταναλωτική εποχή. Δηλαδή στη Συρία που τόσο πολύ αγάπησα από το 1970 που πρωτοπήγα, φαντάσου από το 70, στην πραγματικότητα είδα και χάρηκα και έμαθα πράγματα από αυτήν την τεράστια αρχοντιά της φτώχειας. Είναι κάτι το καταπληκτικό. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους να ανοίγουν την παλάμη τους και να σου δίνουν 4 πικραμύγδαλα να σε κερνάνε. Αυτό. Να ανοίγουν τα χέρια τους για να σε βάλουν μέσα στο σπίτι τους, που το σπίτι τους μπορεί να είναι ένα ερείπιο ρωμαϊκό και μένουν εκεί. Πεντακάθαρο βέβαια. Και νομίζω αυτό, ότι έχουν αυτή την καλοσύνη που ενδεχομένως να υπήρχε παλιότερα στην ελληνική κοινωνία, αλλά που εκεί το ζεις είναι πάρα πολύ έντονο. Οι άνθρωποι της Μέσης Ανατολής έχουν μια χαρά. Θυμάμαι μια φορά στο Βέλγιο είχα γνωρίσει έναν πολύ ηλικιωμένο φωτογράφο, πολύ σπουδαίο, ο οποίος μου είπε: δεν θέλω να έρθω στην Ελλάδα γιατί φοβάμαι μην απογοητευτώ, που θα περιμένω να περπατάω και να μου δώσουν ένα τσαμπί στα φίλη και να μην μου το δώσουνε. Μην φανταστείτε τώρα αυτά που λέω, μην τα πάρετε σαν αθωότητες και φολκλωρικά πράγματα. Απλώς η ελληνική κοινωνία έχει περάσει πολύ γρήγορα σε άλλες φάσεις που θα τις έλεγα πολύ πιο ατομικές. Mm.

0: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Θεσσαλονίκη. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Διαδοχικές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν νωρίτερα στη Βόρεια Εύβοια. Δύο λεπτά πριν, μετά τη μία, σημειώθηκε δόνηση 5,2 βαθμών 2 χιλιόμετρα ανατολικά του Προκοπίου Εύβοιας. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε σημειωθεί δόνηση 4,8 βαθμών στην ίδια περιοχή και οι δύο δονήσεις έγιναν έντονα αισθητές στην Αττική. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στα Μπελάκια της Σαλαμίνας και η Ξερά Χόρτα. Στο σημείο έχουν μεταβεί δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε στρατόπεδο στη Μαλαισία είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη από στελέχη της αντιτρομοκρατικής χθες τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από πολύ ωραία εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετήσει βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Στη Μαλαισία φέρεται να γνώρισε ένα από τα 4 άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία προημερών στην Κύπρο. Στη σύλληψη ενός 56χρονου υπηκόου Γερμανίας προχώρησε χθες το μεσημέρι η αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων. Οι αρχές εντόπισαν τον 56χρονο με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή με την οποία είχε φωτογραφίσει στρατιωτική περιοχή. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της χώρας. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι εξουδετέρωσε το δράστη. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι συγγραφέας, ιστορικός, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός, αλλά μπορεί και με μια άλλη σειρά. Ραδιοφωνική παραγωγός, ξεναγός, ιστορικός, συγγραφέας. Αν κάποιος άγνωστος σταθεί εκεί δίπλα σας, έξω από το Παναθηναϊκό στάδιο για να περάσει το δρόμο και ρωτήσει εσείς τι δουλειά κάνετε, πώς μπορείτε να με βοηθήσετε, τι θα του πείτε?
7: Αν του πω αφηγήτρια είναι λίγο δύσκολο, ναι, διότι
6: πρέπει να του πείτε κάτι πιο ρεαλιστικό.
7: Ναι, ακατάληπτο ναι. Το αφηγήτρια. Θα το έλεγα ή ιστορικός θα έλεγα ή ξεναγός, κάπως έτσι.
6: Αν λέγατε ξεναγός και ήταν αυτός ο ξένος άνθρωπος στην πόλη και ζητούσε 3 σημεία για να πάει γύρω από το Παναθηναϊκό στάδιο, υπάρχουν που πρέπει να δει ένας άνθρωπος οπωσδήποτε στην Αθήνα?
7: Καταρχήν θα το έλεγα να πάει σπίτι του,
6: ναι,
7: γιατί είμαι εντελώς εναντίον των τουριστών. Κυρίως όλο αυτό το πράγμα. που βλέπω, ξέρεις, αυτούς με τις βαλίτσες, με τις ρόδες, Έχει αλλάξει ο ήχος της πόλης, έχει αλλάξει το χρώμα της πόλης, έχει αλλάξει ο ρυθμός, έχει αλλάξει η κινησιολογία, έχουν αλλάξει τα μαγαζιά. Πια στο σπίτι μου δεν έχω ούτε μανάβικο, ούτε μπακάλικο. Υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ αρκετά πιο μακριά και κακό. Έκλεισε το κρεοπωλείο και ξέρεις, ή γίνονται αυτά καφέ, ή ανοίγουν και κλείνουν μετά από λίγο καιρό, ή δεν βρίσκουν νοικιαστές να τα δώσουν όσο ακριβά τα ζητάνε. Έχει αλλάξει το σύμπαν και στη δική μου την συνοικία που είναι το Παγκράτη, αλλά σε όλη την Αθήνα και σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Το θεωρώ τόσο αντιαισθητικό. Εγώ θεωρώ ότι ο τουρισμός είναι μια εισβολή η οποία μπορεί να είναι και χειρότερη από την εισβολή κατακτητή. Γιατί στον κατακτητή ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας αντιδρά. Ενώ στον τουρίστα ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας κατεβάζει τα βρακιά του. Γιατί ο τουρισμός είναι μια πολύ ευαίσθητη βιομηχανία, να την πω, η οποία δεν μπορείς να ξέρεις αύριο τι πρόκειται να γίνει. Ποιος φανταζόταν ότι η Ρωσία θα έμπαινε στην Κρυμαία και θα σταματούσαν τα κρουαζιερόπλια να μπαίνουν στη Μαύρη Θάλασσα και ξαφνικά να έρθουν στη Θεσσαλονίκη? Ή το αντίθετο. Εγώ είχα φίλους στην Κρυμαία, Ουκρανούς, που είχαν τουριστικά γραφεία και ξαφνικά πάψανε οι κρουαζιέρες. Δηλαδή από τη μια μέρα στην άλλη, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο κομμάτι ο τουρισμός. Το βλέπουμε και τώρα τι γίνεται στο Ντουμπάι, στο Κουβέιτ, σε όλα αυτά τα μέρη. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το ότι έχουμε στηρίξει τα πάντα, δηλαδή σε αυτό το μονοπωλιακό κομμάτι της οικονομίας.

0: Έχω την εντύπωση ότι για εσάς το ταξίδι είναι εκείνος ο περιηγητής που είχε ένα σακίδιο στην πλάτη του και έκανε την καταγραφή του και ήταν ευγενής με τον τόπο τον οποίο επισκεπτόταν. Αυτός ο κόσμος δεν υπάρχει πια, υπάρχει μόνο σε κάτι αναγνώσματα παλιά.
1: Πριν από πολλά χρόνια έκανα μια σειρά εκπομπές στο Sky που λεγόταν «Ταξιδεύοντας στην Ανατολή, το ταξίδι της επιστροφής». Καταρχήν να πω ότι δεν έχω πάει στη Λατινική Αμερική, δεν έχω πάει στην Ιαπωνία. Ταξιδεύω στον χώρο μας.
0: Ανάμεσα Ανατολή και Δύση.
1: Πολύ περισσότερο Ανατολή. Θεωρώ την Μεσόγειο. Η χώρα μου είναι η Ελλάδα, ο ευρύτερος κόσμος είναι Μεσόγειος. Με τα Βαλκάνια που έλεγε και ένας φίλος, δεν μπορώ, δεν αντέχω τη ζώνη του λαδιού. Έτσι που λέμε η ζώνη του λαδιού και μετά αρχίζει η ζώνη του βουτύρου. Στα Βαλκάνια έτσι. Εμείς είμαστε η ζώνη του λαδιού. Με ξέρεις τη Μαύρη Θάλασσα που αγαπώ πάρα πολύ. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν κλείσει, έχουν τελειώσει, έχουν αλλάξει φοβερά. Καταρχήν τώρα δεν μπορώ να πάω, πού να πάω, στο Λίβανο. Οπότε πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα τα ζω μέσα από τα βιβλία και τα διαβάσματα και τη μουσική.
0: Προποντίδα, Κεράτιος, Βόσπορος, Τουρκία, Μέση Ανατολή, Μαύρη Θάλασσα, Συρία, Αθήνα. Τι θα διαλέγατε αν υπήρχε αυτή η επιλογή?
1: Πού θα ζω?
0: Ναι.
1: Στην Αθήνα. Ναι, στην Αθήνα.
0: Αδιαπραγμάτευτα.
1: Ναι, ονειρευόμουν στα νιάτα μου να πάω να ζήσω στο εξωτερικό, γιατί με βασανίζει, με ταλαιπωρεί η ελληνική καθημερινότητα πάρα πολύ. Στενοχωρία με φρικτά κάθε μέρα που βλέπω τα σκουπίδια. Όταν βλέπω σκουπίδια και βλέπεις παντού τα σπασμένα πεζοδρόμια και πολλά άλλα πράγματα, και ονειρευόμουν να πάω να ζήσω έξω, αλλά στην πραγματικότητα αυτός ο τόπος, εγώ θεωρώ, όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι, κυρίως πρόσφυγες που έχω δει, που φέρουν την πατρίδα τους μέσα τους, κυρίως οι πρώτες γενιές που πια δεν υπάρχουν, φέραν την πατρίδα τους μέσα τους, και εγώ αυτούς ευγνωμονώ, γιατί μου μάθαν την πατρίδα τους όντας πρόσφυγες, όντας ξενιτεμένοι. Και έτσι πιστεύω και εγώ για τον εαυτό μου, ότι φέρω την Ελλάδα μέσα μου, δηλαδή την ώρα που κολυμπάω στη θάλασσα, αισθάνομαι γύρω μου αυτά τα 5.000 χρόνια.
0: Αυτό το λέει η ωριμότητα της ηλικίας?
1: Όχι.
0: Α, το νιώθατε πάντα έτσι?
1: Πάντα το ένιωθα έτσι. Πάντα το ένιωθα έτσι. Ναι.
0: Αυτή η συνομιλία με το χρόνο πώς έχει προκύψει στη ζωή σας? Έτσι λειτουργεί το μυαλό σας ίσως?
1: Μπορεί, ναι. Είχα έναν παππού όμως, το Γιώργη. Να πω ότι κατάγομαι από μια οικογένεια γραμμάτων. Ο παππούς λοιπόν ήταν ιστορικός και βιοποριζόταν ως δημοσιογράφος στην Καθημερινή, που την είχε φτιάξει μαζί με τον Γιώργο Βλάχο. Ο παππούς ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, έξω καρδιά, έπινε ρετσίνα, ήταν θαυμάσιος και διηγόταν μόνο ιστορίες. Δηλαδή δεν έχω ακούσει από τον παππού κάτι άλλο παρά, ναι, έλεγε συμπό που γελούσε. Πρώτα άρχιζε γελώντας. και έλεγε, «Α, σήμερα θα σας πω για την Άννα Κομνηνή».
0: Α, τέτοιες ιστορίες.
1: Ναι, ναι, εγώ 7 χρονών. Μετά από την Κομνηνή τρώγαμε κιόλας. Το άρεσε πάρα πολύ το κατσίκι, ναι, έπινε κρασί, γελούσε και έλεγε, «Λοιπόν, ο Πισίστρατος είχε μία γυναίκα, Στρίγκλα», έλεγε. Τον αγαπούσα και πολύ τον παππού. Ο πατέρας μου ήταν και αυτός ιστορικός και δημοσιογράφος. Με έβαζε από 2 χρονών που ήμουνα. Τότε όταν αγόραζες βιβλίο, τα βιβλία είχαν άκοπα τα φύλλα. Ήμουν 2 χρονών. Μου έδινε μαχαίρι για να κόψω τα φύλλα. Και ας το πω έτσι κάπως μεγάλωσα.
0: Και έτσι κάπως προέκυψε η Μαρία των Μογγόλων. Σαν φυσική εξέλιξη, σαν φυσική συνέχεια.
1: Ναι, από την αγάπη μου, από την ανάγκη μου να θέλω να αφηγηθώ. Αυτό που λέω, που είμαι αφηγήτρια τελικά. Με δυσκολία τα έγραψα τα βιβλία που έγραψα, γιατί ταυτόχρονα βιοπορίζεσαι, άρα πρέπει να δουλεύεις. Και είναι πολύ δύσκολο να γράφεις. Μου παίρνει χρόνια, πολλά, για να γράψω ένα βιβλίο. Αλλά μου είναι και πάρα πολύ ευχάριστο.
0: Και μέσα σε αυτά τα χρόνια ζείτε παράλληλα τη ζωή σας ή πρέπει να απομονώνεστε και να συνομιλείτε μόνο με αυτά τα πρόσωπα της ιστορίας?
1: Σε μεγάλο βαθμό έτσι, ναι, σε μεγάλο βαθμό απομονώνομαι. Είμαι και σπιτόγατος φοβερός. Είναι αυτό το περίεργο, δηλαδή δεν μπορεί να πιστέψει κανένας ότι εγώ που έχω κάνει χιλιάδες χιλιόμετρα ταξίδια και μελετώντας τον τόπο, γιατί η μεγάλη αγάπη μου είναι η γεωγραφία. Πρέπει να ξέρεις τη γεωγραφία. αλλιώς η ιστορία δεν έχει κανένα νόημα. Και επιπλέον η ιστορία αλλάζει, ενώ η γεωγραφία δεν αλλάζει. Είναι το πιο σταθερό πράγμα που έχουμε, είναι αυτό, ότι μπορούμε να δούμε. Τώρα εντάξει, βλέπουμε αυτά τα τέρατα μπροστά μας, αλλά πίσω από εκεί πέρα είναι η θάλασσα, και ήταν πάντα η θάλασσα και ο Φάληρος. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Φάληρος, γιατί ήταν ένας από τους αργοναύτες ο Φάληρος. Ήταν εξαιρετικός τοξότης που τον πήραν οι αργοναύτες μαζί στη Μαύρη Θάλασσα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ότι το βλέπεις και το βλέπεις αυτή την ώρα που αρχίζει να σκοτεινιάζει ή που είναι ξημερώματα. Μου είπατε πριν τι θα έλεγα σε έναν ξένο τρία σημεία στην Αθήνα. Το ένα που θα του έλεγα είναι να καθίσει κάπου να δει τη Δύση. Είναι εξαιρετικές οι Δύσεις στην Αττική. Είναι εξαιρετικές. Όπως και στη Θεσσαλονίκη, τελείως άλλο πράγμα. Η Θεσσαλονίκη χρυσίζει ολόκληρη. Είναι ο Όλυμπος. Είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Η Αθήνα πάλι έχει αυτά τα απίστευτα χρώματα. Προχτές είχε κάτι ροζ μοβ. Πήρα μια φίλη μου τηλέφωνο, της λέω: «Βρε παιδάκι μου, βγες από το γραφείο σου έξω να δεις τα χρώματα».

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι συγγραφέας, ιστορικός, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός, αλλά μπορεί και με μια άλλη σειρά. Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Παρατήσατε ένα μεγάλο ταξίδι, κάνατε ένα μεγάλο ταξίδι.
1: Ναι.
0: Έγινε αφορμή ένας άνθρωπος για να κάνετε ένα ταξίδι.
1: Ναι, είναι πολύ προσωπική αυτή η ερώτηση, αλλά ναι, άλλαξα μια φορά πολύ σημαντικά. Δηλαδή ήταν να πάω να σπουδάσω στην Αγγλία και πήγα να σπουδάσω στη Γαλλία.
0: Α.
1: Ναι, αλλά ο έρωτας δεν ήρθε στη Γαλλία.
0: Αυτά τα σενάρια που γράφει η ζωή όμως.
1: Και έτσι έμεινα εγώ στη Γαλλία να σπουδάζω, ενώ είχα τα πάντα, όλα αυτά που πρέπει για να πάω στην Αγγλία. Επειδή με ρωτήσατε αν άλλαξε η ζωή, ναι, άλλαξε η ζωή μου, αλλά τελικά η Γαλλία είχε καλά πράγματα. Είχα εξαιρετικούς καθηγητές στο πανεπιστήμιο, εξαιρετικούς καθηγητές που με έμαθαν πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την ιστορία και την ιστορική γεωγραφία. Εκεί κατάλαβα τη σπουδαιότητα της γεωγραφίας και άρχισα να κοιτάζω τα ποτάμια, τις λίμνες, όχι τη γεωγραφία που κάνουμε στο σχολείο, έτσι να εξηγούμαστε, την μικρογεωγραφία, το κλίμα, πώς επηρεάζουν όλα αυτά. Πάντα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ότι ο Ιπποκράτης πήγε και έζησε 3 χρόνια στη Θάσο για να μελετήσει το κλίμα της Θάσου, πώς επηρεάζει, ο Ιπποκράτης λέμε έτσι, πώς επηρεάζει τον ψυχισμό και την υγεία των ανθρώπων, και σε 3 χρόνια στη Θάσο. Αυτά λοιπόν τα πρωτοάκουσα στη Γαλλία. Επίσης στη Γαλλία με αυτούς εξαιρετικούς καθηγητές που είχα, φεύγοντας από την Ελλάδα που ήταν χούντα εκείνη την εποχή, είδα ότι όσο πιο σημαντικός επιστήμονας είσαι, κυρίως δάσκαλος, τόσο πιο σεμνός είσαι. Αυτό μου έκανε τεράστια εντύπωση, γιατί έφευγα από εδώ που ήταν το πανεπιστήμιο και πήγα και άκουσα ανθρώπους να λένε ότι σας ζητώ συγγνώμη, ακόμα δεν έχω μπορέσει να μελετήσω το σύγγραμμα 2 φοιτητών στην Αμερική και έτσι δεν μπορώ να σας αναπτύξω το τάδε θέμα. Και λέω, δεν είναι δυνατόν τώρα ο Πιέρ Βιλάρ, ας πούμε, να λέει τέτοια πράγματα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό.

0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που διαμόρφωσαν τη διαδρομή σας, θέλοντας και μη ακολουθούσατε μια ιστορική εξέλιξη.
1: Ναι, νομίζω, αιμονικά θα το πω έτσι κάπως αυτό, ότι για μένα η Χούντα αυτά τα 7 χρόνια, γιατί έπεσε πάνω και στο τέλος, πάνω σε εφηβεία, ας πούμε έτσι. Η τάξη μου τότε, όταν έγινε 21 Απριλίου του 67, ήταν πενθήμερη εκδρομή. Άρα, ας το πω, φάγαμε στο κεφάλι αυτά τα 7 χρόνια, που ήταν πάρα πολύ δύσκολα για μας, και αυτό είναι κάτι που με σημάδεψε σε όλη μου τη ζωή. Σέβομαι και εκτιμώ ανθρώπους ανάλογα με τη στάση τους που είχαν στον καιρό της Χούντας. Μέχρι σήμερα, είτε ζουν είτε δεν ζουν. Και πιστεύω ότι πραγματικά η επταετία άλλαξε πάρα πολύ τους ανθρώπους και την ελληνική κοινωνία πολύ.
0: Είναι η πρώτη φορά που το ακούω αυτό από άνθρωπο της γενιάς σας, να φεύγει δηλαδή από τον εαυτό του και να διαπιστώνει ότι οι άνθρωποι άλλαξαν.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί, δεν μπορώ να το αναλύσω. Αλλά σαφώς η ελληνική κοινωνία πέρασε μέσα από αυτά τα 7 χρόνια, ας πω μόνο ένα πράγμα, που είναι η αισθητική. Η αισθητική της παραδοσιακής κοινωνίας που ήταν μέχρι τότε περίπου έτσι, ας πούμε μέχρι το 50, 55, 60 και πέρα, θα το πω λίγο χοντρά, αυτό που φάγαμε στη ΜΑΠΑ με την αισθητική της επταετίας, είναι κάτι το οποίο δεν έχει μελετηθεί στην πραγματικότητα. Αυτά τα φοβερά πράγματα που βλέπαμε, που ακούγαμε, τα τσάμικα, όλα αυτά, και πιστεύω ότι αυτό ενίσχυσε πάρα πολύ η σχέση των ανθρώπων με τη Χούντα, η αποδοχή ενός πολύ μεγάλου μέρους της κοινωνίας με την κατάσταση και τέτοια, ότι μας έκανε πολύ πιο ατομικιστές.

0: το βασικό κίνητρο της ζωής σας, γιατί θέλετε να ταξιδεύετε? Εξακολουθείτε ακόμη να θέλετε να ταξιδεύετε?
1: Ταξιδεύω μόνο για να δω τόπους, για τη δουλειά μου, δηλαδή αυτό που είπα για τη γεωγραφία. Ταξιδεύω γιατί θέλω να δω τη γεωγραφία. Λατρεύω το δέλτα του Εύρου. Γενικώς λατρεύω τα ποτάμια, το οποίο είναι πολύ αστείο, γιατί είμαι πολύ Αθηναία. Που ως γνωστόν δεν έχουμε ποτάμια. Εσείς εδώ έχετε βέβαια τον Ηλισσό και τον Κηφισό, αλλά θέλω να πω, έλκομαι φοβερά από τα ποτάμια, τα οποία είναι και οι μεγάλοι άξονες, οι φυσικοί άξονες. Θέλω να μπορώ να το δω. Θέλω να ακούσω τα ξημερώματα να φεύγουν οι πάπιες και να πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία. Θέλω να το ακούσω, να το νιώσω, να δω το χρώμα. Γι' αυτό ταξιδεύω. Κατά τα άλλα, είμαι φοβερός πιτόγατος και δεν μου αρέσουν καθόλου τα ταξίδια. Θέλω να πω, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, τα τουριστικά ταξίδια, να πάμε, λέει, να γνωρίσουμε την Ιαπωνία. Μα για να τη γνωρίσεις πρέπει να διαβάζεις 5 χρόνια. Πρέπει να αποκτήσεις και 3 φίλους Ιάπωνες. Να διαβάσεις λογοτεχνία. Χωρίς λογοτεχνία δεν μπορείς να πας σε ένα μέρος.
2: Έτσι δάικι κνητιώτιξ με συμφώνω αχωτιώτιξ.

0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώσατε περήφανοι?
1: Που είμαι πλούσια.
0: Σε εμπειρίες, φαντάζομαι.
1: Σε εμπειρίες. Και που είχα έτσι τη μεγάλη ικανοποίηση να πω, να μπορώ να τις αφηγούμε.
0: Α, άρα να τις μοιράζεστε.
1: Ναι.
0: Υπήρξε κάποια πολύ δύσκολη στιγμή κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, την οποία ξεπεράσατε με ένα βασικό χαρακτηριστικό σας?
1: Φαντάζομαι ότι θα ήτανε.
0: Αλλά δεν το θυμάστε?
1: Αλλά δεν το θυμάμαι. Γενικώς έχω μια τάση να μην θυμάμαι δυσάρεστα πράγματα. Εντάξει, μια φορά με συνέλαβαν στο Λίβανο, μόλις είχε αρχίσει ο εμφύλιος. Θα μου πεις, γιατί πήγε στο Λίβανο που είχε αρχίσει ο εμφύλιος? Ναι, αυτό είπα και στην ασφάλεια όταν με πιάσανε. Ήρθε και ο Γενικός Διευθυντής της Ασφάλειας, γελούσε, γιατί του είπα ότι θέλω να δω την Τύρο. Κατάλαβες? Γιατί διάβαζα και ήθελα να τη δω. Η Τύρος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ιστορικό μέρος της Μεσογείου. Ήθελα να δω την Τύρο. Και αυτός ήταν αδύνατο να πιστέψει, βέβαια, ότι ξαφνικά μια 23 χρονών, 25, όχι 26, πόσο είμαι, τέλος πάντων, ότι πάει εκεί. Και εγώ του το έλεγα μέσα σε μια αφέλεια. Κάποια τέτοια πράγματα υπήρχανε, αλλά όχι πολλά. Θέλω να πω ότι η σχέση μου με τους ανθρώπους στα ταξίδια ήταν εξαιρετική.

0: Αγαπάτε περισσότερο τη Μαριάννα Κορομιλά ή τη Μαριάννα των Μογγόλων?
1: Αυτές έχουν ζήσει μαζί. Αυτές οι κυρίες έχουν ζήσει μαζί και γι' αυτό βρήκα ευκαιρία όταν μου ζητήσαν να γράψω την αυτοβιογραφία μου, που θεώρησα ότι δεν είμαι και τι να πω, ας πούμε. Αλλά συμφώνησε τότε η Άννα Πατάκη ότι θα γράψω την ιστορία της Μαρίας των Μογγόλων και μέσα σε αυτήν θα βάλω κάποια δικά μου πράγματα. Αλλά ζήσαμε και ζούμε μαζί.
0: Υπάρχει γυναικείος και ανδρικός κόσμος?
1: Απολύτως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι ιστορικός, συγγραφέας, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός. Ηχογράφηση, επεξεργασία, Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ, Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.
2: Εκεί στον νότο

0: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή Κυριακή. Είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός. Στην αρχή συνταξία η Τζέση Αμπντουλάη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Δύο διαδοχικοί σεισμοί σημειώθηκαν στη μία το μεσημέρι με επίκεντρο τη Βόρεια Εύβοια, η οποία έγιναν αισθητή και στην Αττική. Ο δεύτερος σεισμός, που ήταν και ο ισχυρότερος, ήταν μεγέθους 5,2 ρίχτερ. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε σημειωθεί δόνηση 4,8 βαθμών. Ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, σε οικισμούς του Δήμου Μαντουδίου, συγκεκριμένα σε Δαφνούσα και Προκόπη. Εκτεταμένες κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο, δίχως να έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής κάποιος τραυματισμός.
1: Δεν είναι κάτι το αναισθητικό από μόνο του. Σεισμοί οι οποίοι συμβαίνουν κάθε μήνα περίπου, έχουμε ένα τέτοιο σεισμό στον ελληνικό χώρο.
2: Οι ζημιές είναι αρκετά σημαντικές. Κατολισθήσεις, δηλαδή έχουμε και στη Βλαχιά αυτή τη στιγμή και στη Δαφνούσα αλλά και σε άλλες περιοχές.
0: Στη σύλληψη ενός Παλαιστινίου, μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, προχώρησαν οι ελληνικές αρχές στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος σχεδίαζε επίθεση με κρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων. Αύριο, ο συλληφτής θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα της Αθήνας με κατηγορίες για τρομοκρατία.
3: Οι πληροφορίες λέγανε ότι αυτός ετοίμαζε ένα τρομοκρατικό χτύπημα σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Τώρα, πώς ακριβώς θα το έκανε, αν ήταν μόνος του, αν είχε διασυνδέσει με άλλα άτομα, αυτό.
4: Καλά, μόνος του ερευνάται τώρα.
5: Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο πλαίσιο της απάντησης στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς 7 Οκτωβρίου εξελίσσονται ακόμη και θα εξελίσσονται ακόμη και για χρόνια.
0: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών και στην Κύπρο σχετικά με την υπόθεση σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι εκτιμάται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ισραηλινούς στόχους. Έφοδο σε πολεοδομίες της Αττικής, όπου λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων, πραγματοποίησε η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα. Κατασχέθηκαν πάνω από 330.000 ευρώ.
6: Λόγω της ασαφούς και κακής νομοθέτησης δημιουργούνται τρόποι ερμηνείας της νομοθεσίας που επιτρέπουν σε διάφορους επιτίδιους να κάνουν παιχνίδια.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα εγκρίθηκε από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς. Σε διαφορετική γραμμή ο Παύλος Πολάκης ζητά οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος και αυτόνομη εκλογική πορεία.
7: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
8: Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες.
9: Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα.
0: Για την Ελλάδα του 2030 μιλά στον εβδομαδιαίο απολογισμό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας πως είναι μια χώρα πιο σύγχρονη, πιο λειτουργική και πιο όρημη, αφήνοντας οριστικά πίσω τις προβλήματα και κρεμότητες του παρελθόντος. Βολές κατά του Πρωθυπουργού από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν, ανέφερε. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Στο Αίγιο συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος καταζητείται από την Ιντερπόλ για δολοφονία που είχε διαπράξει στην Αυστραλία το 1999. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί δύο θανατηφόρα τροχαία. Ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του στην Εθνική Οδό Πολυγύρου Θεσσαλονίκης και ένας 56χρονος στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή δημοσιογραφία, ρωσικές επιθέσεις στην νοτιοανατολική και κεντρική Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, η μέρα κατά την οποία πρόκειται να συναντηθούν στο Λονδίνο οι ηγέτες Ουκρανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας.
10: Δεν πρόκειται να τελειώσει αυτός ο πόλεμος εάν η Ρωσία δεν κατακτήσει το σύνολο και των 4 περιφερειών που έχει στοχοποιήσει. Δεν το έχει πετύχει αυτό ακόμα και ο πόλεμος συνεχίζεται.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο μπάσκετ, στην απόκτηση του Τζέι Λίντελ προχώρησε ο Άρης. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο. Και στο Μουντιάλ, το οποίο ξεκινά την Πέμπτη στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, επισημοποιήθηκε η συμμετοχή του Ιράν. Όσο για τον καιρό, γενικά έθριος θα είναι και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. 2 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την έντονη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται αυτήν την ώρα και το επίκεντρό της είναι η Βόρεια Εύβοια. Μάλιστα, ήδη έχουν καταγραφεί κάποιες ζημιές. Θα δούμε ποιο είναι το μέγεθός του. Το μέγεθος αυτών των ζημιών, το μέγεθος των προβλημάτων που έχουν ανακύψει στη Βόρεια Εύβοια. Πρώτα απ' όλα να σταθούμε στο φαινόμενο αυτό καθ' αυτό. Είχαμε δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, οι οποίοι σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών τη μία το μεσημέρι, πριν από περίπου μία ώρα. Οι σεισμοί αυτοί έγιναν αισθητοί και εδώ στην Αττική. Βεβαίως, το επίκεντρό τους ήταν η Βόρεια Εύβοια. Ο ισχυρότερος σεισμός ήταν της τάξης των 5,2 Ρίχτερ, σεισμός ικανός για να αναστατώσει την ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας και να προκαλέσει ανησυχία ακόμη και εδώ στην Αττική. Κουνηθήκαμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ μαζί μας να μας παρουσιάσει όλα τα δεδομένα. Γεια σου, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλή δύναμη. Λοιπόν, εδώ και περίπου μια ώρα, κάτι παραπάνω από μια ώρα, έχουμε αυτή την πλούσια σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, σε ένα μεγάλο εύρος από το Προκόπη, από τον Αγιάννη το Ρώσο δηλαδή της Εύβοιας, μέχρι και Λιμιώνα και βέβαια και μέχρι Ιστιαία καταγράφονται σεισμοί εδώ και μία ώρα. Ο μεγαλύτερος λοιπόν είναι 5,2 έως τώρα, αλλά βέβαια ενδεχομένως δεν έχουμε και αναθεώρηση αφού του μεγέθους. Ο 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε 2 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι.
0: Ήταν ο δεύτερος σεισμός, Γιώργο, που καταλάβαμε εμείς εδώ στην Αττική.
11: Ναι.
0: Ο δεύτερος σεισμός.
11: Γιατί
0: ήταν, νομίζω, εμφανές πως ήταν πιο ισχυρός. Όσοι τον καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, αντιληφθήκατε πως ο δεύτερος σεισμός ήταν πιο ισχυρός. Ο πρώτος ήταν στα 4,8 Ρίχτερ.
11: 4,8. 4,8, 4 λεπτά νωρίτερα βέβαια, ναι, από τον 5,2. Και βέβαια έχουν γίνει και άλλοι μικρότεροι μετασεισμοί, δηλαδή υπάρχει δηλαδή τώρα μια μετασεισμική δραστηριότητα, δηλαδή έχουν γίνει έως τώρα και 6 μετασεισμοί καταγράφονται από το αστροσκοπείο Αθηνών, βέβαια με πολύ χαμηλότερα μεγέθη. Αυτό το οποίο παρατηρούν οι επιστήμονες είναι το εξής, ότι είναι γνωστή αυτή η περιοχή. Σας θυμίζω ότι και πέρσι τέλη Μαΐου είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση πάλι στο Προκόπη της Εύβοιας με μέγεθος 5,3.
0: Είναι δηλαδή ένα ρήγμα εκεί το οποίο δίνει τέτοιους σεισμούς, Γιώργο.
11: Δίνει τέτοιου μεγέθους, ναι, όχι βέβαια παραπάνω. Δεν έχει δώσει αυτή η περιοχή δηλαδή ιστορικά σεισμό πάνω από 5,5. Αλλά τουλάχιστον, αλλά όμως επειδή είναι μέσα στην κατοικημένη περιοχή, γι' αυτό έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή έχουν παρατηρηθεί και πτώση αντικειμένων και μικρό και κάποιες κατολιστήσεις στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας, στο δύσκολο ούτως ή άλλως οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας.
0: Ναι, υπάρχει εικόνα πως έχουμε κατολιστήσει στο οδικό δίκτυο που συνδέει τις περιοχές Πλακιά και Δαφνούσα. Βεβαίως και το Προκόπη έχει πληγεί από αυτόν τον σεισμό. Μαθαίνουμε πως έχουν ήδη καταγραφεί κάποιες ζημιές σε σπίτια, κάποιες ρογμές που έχουν προκληθεί προφανώς από τους σεισμούς.
11: Ρογμές, όμως το θετικό ποιο είναι, ότι ναι, στο κέντρο υγείας Μαντουδίου δεν έχει αναφερθεί έως τώρα κάποιος τραυματισμός.
0: Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, Γιώργο.
11: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, μικροζημιές, μικρορογμές, ιδιαίτερα στα παλιά σπίτια εκεί της περιοχής, θα συναντήσουμε.
0: Ναι.
11: Και επίσης μην ξεχνάμε ότι πολλά από αυτά τα σπίτια εκεί είναι ακατοίκητα, είναι παλιά σπίτια των δεκαετιών 50 και 60. Και είναι αναμενόμενο να έχουμε αυτά τα προβλήματα.
0: Επειδή γνωρίζεις όμως την περιοχή, Γιώργο, μιλάμε για μικρούς οικισμούς, έτσι, κάποιες εκατοντάδες πολίτες μένουν εκεί.
11: Κοιτάξτε, ο Αγιάννης ο Ρώσος στο Προκόπη, δηλαδή, όπως λέμε, έχει αρκετούς κατοίκους, όπως βέβαια και η έδρα του Δήμου, το Μαντούδι, και εκεί έχουμε αρκετούς κατοίκους και πάρα πολλά σπίτια εκεί στην περιοχή.
0: Το Μαντούδι αλλά είναι μεγαλύτερη Κωμόπολη, είναι σίγουρα.
11: Είναι έτσι. Ναι. Και επίσης έχουμε και το Λιμιώνα εκεί κοντά, έχουμε τον Δαφνόντα εκεί, είναι μικρότεροι οικισμοί, δηλαδή μικρά χωριά. Που βέβαια ζουν και κάποιοι κάτοικοι εκεί και τον χειμώνα, αλλά τώρα το καλοκαίρι ιδιαίτερα πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός εκεί των κατοίκων. Το ενθαρρυντικό πάντως είναι ως τώρα ότι δεν έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός, δηλαδή τόσο από το κέντρο υγείας Μαντουδίου, αλλά βέβαια και από την Ιστιαία δεν έχουμε κάποια καταγραφή για σοβαρό τραυματισμό πολίτη εκεί στη Βόρεια Εύβοια. Αλλά κακά τα ψέματα, οι επιστήμονες παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα. Μείνε μαζί μας, Γιώργο. Πάμε να συναντήσουμε μαζί τον κύριο Αργύρη Λιάσκο, είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαντουδίου. Γεια σας, αντιδήμαρχε. Καλό μεσημέρι. Πού είστε, σε ποιο σημείο είστε εσείς, σε ποια περιοχή?
12: Στο χωριό Δαφνούσα.
0: Μάλιστα. Και εκεί έχουμε αρκετά προβλήματα, έχουν ζημιές αρκετά σπίτια.
12: Έχουμε προβλήματα, ναι, στα σπίτια. Ευτυχώς δεν έγιναν τραυματισμοί μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα.
12: Ευτυχώς.
0: Σημαντικό αυτό.
12: Έχουμε μαζέψει τους ανθρώπους εδώ στην πλατεία.
0: Μάλιστα.
12: Τους έχουν βγάλει από τα σπίτια. Εντάξει, όσο και να πεις, κλαίνε για την περιουσία. Τους έχουν πάει πάρα πολύ σοβαρές ζημιές.
0: Ναι.
12: Ανοίγματα στα σπίτια, έχουν φύγει τείχη εξωτερική.
0: Μιλάμε για παλιά σπίτια εκεί, κύριε Λιάσκο.
12: Πέτρινα, αλλά συντηρημένα σπίτια.
0: Μάλιστα. Που ήταν σε καλή κατάσταση, δηλαδή.
12: Σε πολύ καλή κατάσταση, ναι.
0: Ναι. Οπότε έχουμε ρογμές. Σε πόσα σπίτια έχετε μια πρώτη εικόνα να μας δώσετε?
12: Η Δαφνούσα, όπως έχω πει εγώ στο πρώτο μέρος του χωριού, σε 5 σπίτια είναι ακατάλληλα.
0: Μάλιστα. Θα είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να ξαναμπούν εκεί οι άνθρωποι και να μείνουν μέσα στα σπίτια.
12: Δεν μπορούν να μπουν, όχι, να τους πάρουμε από εδώ. Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
12: Να μπουν.
0: Πάντως κάποιο σπίτι να έχει καταστραφεί ολοσχερός, δεν υπάρχει να έχει πέσει τελείως.
12: Ολοσχερός. Αν ξανακάνει ακόμα ένα σεισμός, αυτά τα 4-5 σπίτια που έχω δει θα φύγουν εντελώς.
0: Μάλιστα. Όμως συνολική εικόνα δεν έχετε πάει σε όλα τα σπίτια για να δείτε αν έχουμε και αλλού πρόβλημα.
12: Δεν πρόλαβα να πάω. Έχει περάσει η αστυνομία, οι πυροσβεστικοί έχουν πει μέσα στα. Κοιτάζουν εκεί για τους ανθρώπους.
0: Ναι.
12: Τα όλα καλά. Ναι. Δεν έχουμε τραυματισμούς.
0: Ναι. Γιατί οικισμό μιλάμε σε σχέση με τη Δαφνούσα? Πόσο μεγάλος είναι αυτός ο οικισμός? Πόσοι κατοικούν εκεί?
12: Πάνω από 100 σπίτια.
0: Μάλιστα. Α, είναι αρκετά τα σπίτια. Μάλιστα.
12: Ναι.
0: Εύχομαι να μείνουμε σε αυτά τα νούμερα, να μην έχουμε μεγάλο αριθμό σπιτιών που έχουν υποστεί τέτοιες ζημιές. Πάντως το σημαντικό είναι αυτό που μας επιβεβαιώνετε και εσείς, αντιδήμαρχε, ότι κανείς δεν έχει τραυματιστεί. Αυτό
12: όχι,
0: είναι το πιο σημαντικό.
12: Το ευτυχώς ήταν. Μάλιστα. Αυτό και το δυστυχώς θα μείνουν με χωρίς σπίτι.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, αντιδήμαρχε. Είναι προσβάσιμη η περιοχή εκεί? Το λέω γιατί έχουμε αναφορές για κατολιστήσεις στο δικό δίκτυο.
12: Έχουμε κατολιστήσεις, έχω βγάλει και τα μηχανήματα έξω του Δήμου. Όπου υπάρχουν κατολιστήσεις θα φτιάχνουν στους δρόμους.
0: Ναι.
12: Από πέτρες είναι και φερτά υλικά.
0: Ναι. Οπότε τώρα μπορεί κανείς να μεταβεί από το ένα χωριό στο άλλο, είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε ακόμα?
12: Μπορούμε, αυτή τη στιγμή μπορούμε. Έβγαλα τα μηχανήματα έξω και είμαστε.
0: Δεν έχει αποκλειστεί κάποιο χωριό δηλαδή λόγω των κατολιστήσεων?
12: Όχι,
0: σημαντικό.
12: Όχι.
0: Πέραν της Δαφνούσας, έχετε ενημέρωση για κάποιο άλλο χωριό που να έχει υποστεί ανάλογες ζημιές?
12: Με τους προέδρους που μιλάω έχουν και εκεί ζημιές, Προκόπη έχουν τώρα. Δεν έχω προλάβει να μιλήσω.
0: Μάλιστα.
12: Αλλά έχω στείλει και την αστυνομία τώρα εκεί πέρα και το κοιτάζουν.
0: Και πλακιά, σίγουρα είχαμε εικόνα.
12: Σίγουρα θα έχουμε.
0: Ναι, μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιάσκο, να συνεχίσετε τη δουλειά σας. Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαντουδίου μας είπε για τουλάχιστον 5 σπίτια τα οποία είναι ακατάλληλα πλέον για να κατοικηθούν από τους κατοίκους εκεί στο χωριό Δαφνούσα. Βεβαίως περιμένουμε να σχηματίσουμε συνολική εικόνα και από τις γύρω περιοχές, όμως φαίνεται πως σε ό,τι έχει να κάνει με τις ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις θα έχουμε σημαντικά προβλήματα από αυτούς τους ισχυρούς σεισμούς. Είναι ακόμη μαζί μας ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, εδώ είσαι, έτσι, είσαι μαζί?
11: Ναι. Πριν από
0: λοιπόν, άκουσες
11: λίγα
0: και εσύ
11: λεπτά.
0: Τον αντιδήμαρχο. Ναι. Μιλάμε για σοβαρές ζημιές στα σπίτια εκεί των ανθρώπων, από ό,τι φαίνεται. Βεβαίως, αυτή τώρα είναι μια διαδικασία που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Θα περιμένουμε τις αυτοψίες και τις επόμενες ημέρες.
11: Ναι, αυτό ήθελα να πω, γιατί πριν από λίγο έλαβα και ένα μήνυμα από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Θα σχηματιστούν ομάδες μηχανικών τους ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα καταγραφές. Πράγματι λοιπόν, σε αυτά τα χωριά της Βόρειας Εύβοιας έχουν ζημιές. Το θετικό όμως είναι, από ό,τι ακούσαμε και από τον αντιδήμαρχο, δεν έχουμε τραυματισμό. Αλλά θα πρέπει να γίνει σωστή καταγραφή και από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, ούτως ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι επιπτώσεις έχουμε τόσο στα σπίτια, όσο βέβαια και στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές εκεί των περιοχών, γιατί μιλάμε
0: ναι.
11: για.
0: Επειδή ρώτησα πάντως τον αντιδήμαρχο, θα μ' άκουσες φαντάζομαι, είπε ο αντιδήμαρχος ότι προς ώρας δεν υπάρχει κάποιο χωριό το οποίο να είναι αποκλεισμένο λόγω των κατολιστήσεων στο δικό δίκτυο. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι θα το μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα όταν θα κυλήσει λίγος χρόνος και θα έχει γίνει η αυτοψία και στο δικό δίκτυο, που είναι κρίσιμο και αυτό το συγκεκριμένο δικό δίκτυο να είναι προσβάσιμο για όλους, να μην υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα λόγω των κατολισθήσεων, Γιώργο.
11: Και βέβαια αυτό το οποίο λένε οι επιστήμονες, πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 48 ώρες ούτως ώστε να γίνει σωστή καταγραφή και ανάλυση της σεισμικής δραστηριότητας. Δεν μπορούν να πούν αυτή τη στιγμή οι σεισμολόγοι, οι Έλληνες σεισμολόγοι για το πώς, εάν είναι το 5,2.
0: Βάλε που μια ανωτελεία, Γιώργο. Σε αυτό θα σταθούμε τώρα, στην εξέλιξη του φαινομένου. Είναι μαζί μας ο κύριος Ευθύμιος Λέκας. Τον ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο τον οποίο μας διαθέτει. Είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Κύριε Λέκα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν, καταρχάς, είστε καθησυχαστικοί από ό,τι καταλαβαίνω οι σεισμολόγοι σε σχέση με το φαινόμενο αυτό καθ' αυτό, έτσι δεν είναι?
13: Κοιτάξτε, υπάρχουν δεδομένα που είμαστε καθησυχαστικοί, δηλαδή η στάση μας αυτή τεκμηριώνεται από δύο κυρίως δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι η περιοχή δεν, ενώ φιλοξενεί μεγάλες ρηξηγενείς ζώνες, δεν φιλοξενεί μεγάλα ρήγματα, δηλαδή τα ρήγματα που συνθέτουν τις ρηξηγενείς ζώνες είναι μικρά σχετικά. Συνεπώς έχουν κάποιο όριο στο να δώσουν σεισμούς μεγαλύτερο από 5,2 του επίπεδου αυτού, εν πάση περιπτώσει. Το δεύτερο είναι ότι με βάση τα ιστορικά δεδομένα και με βάση τα δεδομένα της προηγούμενης δεκαετίας και πέρυσι βέβαια που είχαμε ένα αντίστοιχο γεγονός, δεν πάμε σε μεγάλα μεγέθη, αλλά πάμε σε μια παρεδεταμένη διάρκεια. Ναι. Δηλαδή μια διάρκεια της τάξης των 3-4-5 ημερών.
0: Οπότε εκτιμάτε πως αυτός ενδεχομένως να ήταν και ο κύριος σεισμός, ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ, κύριε Λέκα?
13: Κοιτάξτε, πολύ πιθανό να ήταν αυτός ο σεισμός. Ναι. Αλλά όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις όπου έχουμε δηλαδή πολλούς σεισμούς, ένας μήνος όπως λέμε σεισμών, ναι, γιατί αυτό χαρακτηρίζει την περιοχή.
0: Πρέπει να περιμένουμε.
13: Πρέπει να περιμένουμε και στο σμήνο σεισμών δεν ξεχωρίζουμε κάποιο σεισμό ο οποίος είναι θεαματικά μεγαλύτερος από τον 5,
0: ναι,
13: ή γύρω εκεί πέρα την οροφή. Ήταν δηλαδή κάτι που είχαμε και πέρυσι στη Σαντορίνη, δηλαδή μέχρι 5,2-5,3 ενώ έγιναν 26.000 σεισμοί δεν ξεχώρισε κανένας να πει κάποιος ότι είχαμε έναν 5,8-5,9. Δηλαδή διατηρείται σε ένα χαμηλό επίπεδο το μέγεθος των σεισμών.
0: Μάλιστα, τώρα σε σχέση με τις ζημιές, είχαμε νωρίτερα μαζί μας τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου, μας είπε πως στη Δαφνούσα τουλάχιστον 5 σπίτια έχουν υποστεί σημαντικές υλικές ζημιές. Εσείς έχετε, κύριε Λέκα, μια συνολικότερη εικόνα να μας δώσετε? Ποια είναι αυτά τα χωριά, αυτοί οι οικισμοί που έχουν υποστεί τις σημαντικότερες ζημιές?
13: Είναι η Δαφνούσα, το Προκόπη, αυτά τα χωριά, το Πηλί και τα λοιπά. Είναι αυτά τα χωριά τα οποία συνήθως έχουν ζημιές. Δηλαδή και πέρυσι η ίδια εικόνα ήταν, γιατί μιλάω συνεχώς και με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Δημονιώτη, ναι, και με τους αντιδημάρχους και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σπανό. Κοιτάξτε τι γίνεται. Είναι σπίτια αυτά τα οποία είναι παλιά σπίτια, συνήθως είναι κατοίκητα. Είναι πολύ κατοικικές κατασκευές, παλιά σπίτια που δεν έχουν συντηρηθεί. Εκεί εντοπίζονται οι ζημιές. Δηλαδή δεν εντοπίζεται ζημιά σε κάποιο χώρο που να είναι, σε κάποια κατασκευή που να είναι καινούρια κατασκευή που να έχει υπάρξει ζημιές.
0: Ναι. Και βέβαια, μιλάμε για κάποιες παλιά πέτρινα σπίτια, δηλαδή τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.
13: Ναι, ναι, έχουν υποστεί τη φθορά του χρόνου και αυτά συνήθως έχουν κάποιες μικρές ζημιές.
0: Mm-hmm.
13: Και βέβαια έχουμε και μερικές κατολισίες. Η περιοχή, όπως ξέρετε, είναι με έντονο μορφολογικό ανάγλυφο. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με δρόμους οι οποίοι είναι, ξέρετε, αυτοί οι μη ορεινοί δρόμοι σε απότομες πλαγιές.
0: Ναι.
13: Εκεί θα πρέπει να προσέχουμε λιγάκι να μην εκτιθέμεθα πολύ, όπως θα πρέπει να προσέχουμε και το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να μπαίνουμε μέσα σε κατοικίες οι οποίες να είναι πολύ παλιές και να έχουν υποστεί ζημιές από τους προηγούμενους σεισμούς.
0: Βέβαια, διότι το φαινόμενο είναι ακόμη σε εξέλιξη και εσείς οι σεισμολόγοι, εσείς οι επιστήμονες. Ναι, δίνεται πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα, κύριε Λέκα, στο πρώτο 24ωρο, έτσι δεν είναι, τις πρώτες 24 ώρες.
13: Όχι απόλυτα, ανάλογα την περιοχή. Ναι. Ανάλογα την περιοχή. Ναι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο και από εκεί και πέρα θα διαμορφώσουμε αντίληψη για το τι πρέπει να γίνει.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λέκα.
13: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γιώργο μου, αν θες να πεις κάτι ακόμη για να ολοκληρώσουμε.
11: Ναι, είναι λοιπόν αυτή, είναι σε εξέλιξη. Πάντως θέλω να σας υπενθυμίσω ότι και με τον περσινό σεισμό πολλά σπίτια δεν έγινε η αποκατάσταση των ζημιών. Άρα λοιπόν είναι παλιά τα σπίτια, πέτρινα, βέβαια με καλή συντήρηση από τους ιδιοκτήτες. Όμως μην ξεχνάμε, όταν έχεις ένα σπίτι το οποίο έχει χρηστεί χωρίς καν αντισεισμικό κανονισμό, θα έχουμε και αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι, βέβαια. Πάντως, βλέπω πως κυκλοφορεί ήδη στο διαδίκτυο ένα βίντεο από την περιοχή των Ψαχνών. Εκεί τώρα καταλαβαίνεις, Γιώργο μου, πως ο σεισμός έγινε πάρα πολύ αισθητός και φαίνεται από το βίντεο αυτό που είναι από κάμερα ασφαλείας σε ένα κατάστημα, σε μια επιχείρηση στα Ψαχνά. Οι άνθρωποι εμφανίζονται σε αυτό το βίντεο να φεύγουν πανικόβλητοι, να εγκαταλείπουν το συγκεκριμένο χώρο, έτσι ώστε να είναι κάπου όπου θα νιώσουν πιο ασφαλείς. Είναι ένα βίντεο ολίγων δευτερολέπτων, θα κυκλοφορήσουν και άλλα, εννοείται, θα δουν το φως της δημοσιοτήτας στις επόμενες ώρες, δεν το συζητώ αυτό, αλλά μας βοηθούν αυτά τα βίντεο, διότι καταλαβαίνουμε το πόσο ισχυρός ήταν αυτός ο σεισμός και πόσο πολλοί κουνήθηκαν εκεί στη Βόρεια Εύβοια. Οι άνθρωποι τρομοκρατήθηκαν και είναι, νομίζω, απολύτως λογικό.
11: Καταρχήν έγινε αισθητό σε πάρα πολλές περιοχές, δηλαδή και Αττική και Σποράδες και σε πάρα πολλές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Αυτή η σεισμική δόνη, δηλαδή φανταστείτε, τα Ψαχνά είναι πολλά χιλιόμετρα νοτιότερα από το επίκεντρο του σεισμού και βλέπετε στα βίντεο το πόσο ισχυρή ήταν αυτή η δόνηση.
0: Ανακεφαλαιώνοντας 5,2 ρίχτερ λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, με επίκεντρο εκεί νότια του Προκόπιου, το ίδιο επίκεντρο και ο πρώτος σεισμός 4,8 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ. Ζημιές υπάρχουν, έχουν καταγραφεί σε σπίτια, σε μαγαζιά, στα χωριά τα οποία αναφέραμε νωρίτερα της ευρύτερης περιοχής του Μαντουδίου, και μένει να δούμε σπίτια, σε μαγαζιά, στα χωριά.

0: Του σεισμού που έχουν αναστατώσει τη Βόρεια Εύβοια και είναι απολύτως λογικό στην ΕΡΤ.
1: Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό από μόνο του. Σεισμοί οι οποίοι συμβαίνουν κάθε μήνα περίπου έχουμε ένα τέτοιο σεισμό στον ελληνικό χώρο. Δηλαδή είναι σεισμοί εντός αγωγών, επιτρέψτε μου, έκφραση συνηθισμένοι. Απλά όταν συμβαίνουν κοντά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, πόσο μάλλον στην πρωτεύουσα της χώρας, γίνονται έντονα σεισμοί. Γενικά η περιοχή της Εύβοιας και πιο βόρεια γίνονται σεισμοί στην περιοχή της Αθήνας.
0: Και ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, ο κύριος Γιώργος Τσαπουρνιώτης, λίγα λεπτά μετά τον σεισμό βγήκε και μίλησε στην ΕΡΤ, στη δημοσία τηλεόραση, να ακούσουμε τι είπε.
2: Έχουμε εκτεταμένες κατολιστήσεις σχεδόν σε όλο το Δήμο. Οι ζημιές είναι αρκετά σημαντικές. Κατολιστήσεις από ψηλές περιοχές, δηλαδή έχουμε και στη Βλαχιά αυτή τη στιγμή και στη Δαφνούσα αλλά και σε άλλες περιοχές αναφερόμενες κατολιστήσεις σε δρόμους.
0: Εδώ θα κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε 2,5 λεπτά από τώρα για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα.
3: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε στην Κρήτη. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη. Να μάθουμε πώς οι αρχές κατάφεραν να συλλάβουν έναν 37χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος εμφανίζεται από τις ελληνικές αρχές ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, ενεργεία μέλος με εκπαίδευση που τον συνοδεύει και με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα χτύπημα το οποίο ενδεχομένως να ετοίμαζε σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων. Ο Χάρης Λεοντάκης έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από τον Άγιο Νικόλαο, όπου εδώ στον Άγιο Νικόλαο δούλευε σε ένα πολυτελέστατο πεντάστερο ξενοδοχείο 37χρονος ως ηλεκτρολόγος. Η αστυνομική έφτασε στα ίχνη του μετά τις συλλήψεις που έγιναν στην Κύπρο μελών της Χαμάς, εκεί μέσω ενός τηλεφώνου το οποίο χρησιμοποιούσε για να κάνει τις επαφές του ο 37χρονος, έφτασαν στα ίχνη του. Τον παρακολουθούσαν κάποιες μέρες και τα ξημερώματα του Σαββάτου στην καρδιά της πόλης του Αγίου Νικολάου, δίπλα ακριβώς από την Μαρίνα, σε ένα από τα πλέον τουριστικά σημεία της πόλης, Έγινε η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής Αντώνη Τισέιπ και της αστυνομίας.

0: Μιας, συνέλαβαν τον 37χρονο. Μαζί του προσήχθησαν άλλοι τρεις συμπατριώτες του που διέμεναν ο ένας μαζί του, οι άλλοι δύο στο διπλανό δωμάτιο. Είναι ένα μικρό παλιό ξενοδοχείο το οποίο χρησιμοποιείται για να μένουν οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου πεντάστερου ξενοδοχείου για την καλοκαιρινή σεζόν. Οι τρεις Παλαιστίνοι αφέθησαν ελεύθεροι καθώς δεν βρέθηκε κάτι εναντίον τους, δεν είχαν καμία εμπλοκή στην όλη υπόθεση. Ο 37χρονος λοιπόν συνελήφθη αφού έδωσε την πρώτη του κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα, στο αστυνομικό μέγαρο Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο. Μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο, όπου αναμένεται το βράδυ να αναχωρήσει προκειμένου να προσαχθεί στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία για τα περαιτέρω και για την άσκηση των ποινικών διώξεων από τον εποπτεύοντα εισαγγελέα της έρευνας. Στο δωμάτιό του το μόνο που βρήκαν οι αστυνομικοί εκτός από το κινητό του τηλέφωνο ήταν και ένας φόρητος υπολογιστής, ο οποίος φυσικά και κατασχέθηκε ναι. για να εξεταστεί.
1: Παρ' όλα αυτά, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μια προμήθεια την οποία σκόπευε να κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα, ότι θα έκανε μια παραγγελία για εκρηκτικά υλικά έτσι ώστε να υλοποιήσει τον σχεδιασμό του, που ήταν η πραγματοποίηση ενός τρομοκρατικού χτυπήματος σε κρουαζιερό πλοιοχάρι το οποίο θα ερχόταν στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες.
0: Υπάρχει μια άφιξη ενός κρουαζιερόπλοιου που κάνει κρουαζιέρα προς την Κρήτη. Η άφιξη αυτή είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη, Μάλιστα. για την ερχόμενη Τρίτη. Mm-hmm. Προφανώς ο 37χρονος ίσως να γνώριζε ότι το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο προσεγγίζει τον Άγιο Νικόλαο σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στο καλοκαίρι. Οπότε και ο σχεδιασμός του να ήταν για κάποια από τις επόμενες προσεγγίσεις που είχαν προγραμματιστεί. Το σίγουρο είναι ότι παραδέχτηκε, ότι φέρεται να έχει παραδεχτεί ότι ήταν, ότι είναι μέλος της Χαμάς. Και
1: φέρεται να έχει παραδεχθεί πως πράγματι σχεδίαζε αυτό το χτύπημα, αν και υποστήριξε νομίζω στις αρχές πως τελικά έχει αποφασίσει να κάνει πίσω, να ακυρώσει το αρχικό του πλάνο. Μία πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, Χάρη.
0: Μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση και εξετάζεται με πάρα πολύ προσοχή από mm-hmm. τις αστυνομικές αρχές αλλά και φυσικά από την αντιτρομοκρατική. Πρέπει βέβαια να σας πω ότι επειδή ο χώρος που διέμενε, τα δωμάτια που διέμενε αυτός ή οι υπόλοιποι συναδελφοί του εδώ στον Άγιο Νικόλαο είναι μέσα σε ένα πολύ μικρό στενό,
1: mm-hmm.
0: οι γύρω κάτοικοι δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό, δεν κατάλαβαν
1: Μάλιστα.
0: τίποτα απολύτως, ούτε την παρουσία της αστυνομίας, ούτε τίποτα απολύτως. Μπήκαν, τον πήραν, έφυγαν. Προφανώς έχει γίνει η έρευνα, προφανώς έχουν γίνει επαφές με το περιβάλλον του, όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν προσεκτικός, δεν έβγαινε συχνά από το δωμάτιο, ήταν δηλαδή, πήγαινε στο ξενοδοχείο, έκανε τη βάρδια του, επέστρεφε στο δωμάτιο, έκανε κάποια βόλτα στην πόλη, αλλά δεν είχε πολλές επαφές, δεν είχε φίλους, δεν είχε ανθρώπους με τους οποίους να ήταν σε κάποια στενή επαφή.
1: Ναι. Μάλιστα. Χάρη Λεοντάκη, μείνε μαζί μας. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει περισσότερες πληροφορίες και από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Και σε σχέση με αυτό το διαμέρισμα το οποίο μίσθωνε ο 37χρονος στα Πατήσια και το είχε μετατρέψει σε εργαστήριο, αυτό προκύπτει από την έρευνα των αρχών. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, έγινε λοιπόν μια παράλληλη επιχείρηση στο συγκεκριμένο χώρο επί της 3ης Σεπτεμβρίου, μια πολυκατοικία, ένα διαμέρισμα τετάρτου ορόφου βραχυχρόνιας μίσθωσης. Υπήρχαν τα στοιχεία τα οποία είχε στη διάθεσή της η ΕΕΠ και η αντιτρομοκρατική λοιπόν χθες λίγο πριν τις 8 το βράδυ πραγματοποίησε έφοδο στο χώρο. Φαίνεται τουλάχιστον ότι υπήρχαν κάποια σύνεργα τα οποία εν δυνάμει θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενα ενός εργαστηρίου τέτοιου για Παρασκευή κάποιου εκρηκτικού μηχανισμού. Φαίνεται αυτό το οποίο έχει κατασχεθεί βέβαια αυτή τη στιγμή και μιλάμε να είναι μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και ένας εργαστηριακός αναδευτήρας με θερμενόμενη πλάκα. Εκεί περιορίζονται τα ευρήματα τα οποία θα μπορούσαν να συνδεθούν ενδεχομένως με την παρασκευή κάποιου μηχανισμού. Υπήρχε και αυτή τουλάχιστον σε σχέση και με τα όσα ανέφερε ο ίδιος στους αστυνομικούς κατά την εξέτασή του, η αναφορά ότι υπήρχαν κάποιες χημικές ουσίες που είχε παραγγείλει, δεν τις είχε όμως παραλάβει. Δεν φαίνεται λοιπόν τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο να ήταν σε θέση για να μιλήσουμε για κάποιο άμεσο χτύπημα σε συνδυασμό και με όσα αναφέραμε πριν και για το κρουαζιερόπλοιο το οποίο θα προσέγγιζε τις επόμενες ημέρες τη χώρα. Από εκεί και πέρα, και το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο βρισκόταν ο ίδιος. Από εκεί και πέρα, βέβαια, κρίσιμες θα είναι και οι αναλύσεις που θα γίνουν και στα εγκληματολογικά εργαστήρια που έχουν μεταφερθεί τα ψηφιακά πιστήρια. Να τονίσουμε ότι στο διαμέρισμα τουλάχιστον υπήρχαν άλλοι τρία άτομα, τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι όμως δεν, ενώ γνώριζαν ότι υπήρχε παρουσία άλλου ατόμου πριν, είχαν καταθέσει τον τελευταίο μήνα, δεν είχαν συναντήσει τον άντρα από την Παλαιστίνη, δεν γνώριζαν τουλάχιστον όπως μας ανέφεραν κάποιες λεπτομέρειες ή πληροφορίες παραπάνω για να μπορέσουν και αυτοί να συνδράμουν στην έρευνα. Να τονίσουμε ότι αυτό το οποίο θα εξεταστεί από την αστυνομία είναι και εκτός από τις επαφές που είχε για τις επικοινωνίες ο 37χρονος, τα ταξίδια τα οποία είχε κάνει στην Μαλαισία και αφορούσαν την εκπαίδευσή του και τη στρατολόγησή του από την Χαμάς. Ένα ταξίδι το οποίο ήταν πριν από το 2023, όταν τουλάχιστον τον Ιούλιο του 2023 τοποθετείται πρώτη φορά στην χώρα μας και λαμβάνει άσυλο συγκεκριμένος άνδρας. Έχει φύγει για ένα διάστημα για την Γερμανία και εκεί θα ζητούν οι επαφές του. Επιστρέφει στη συνέχεια ξανά και φαίνεται να εργάζεται τελευταία χρόνια σεζόν εκεί στον Άγιο Νικόλαο και να υπάρχει και η παρουσία του ταυτόχρονα εδώ στην Αθήνα. Όλες αυτές λοιπόν οι μετακινήσεις του έχουν μπει στο κάδρο των ερευνών. Φαίνεται να είχε πραγματοποιήσει, όπως είπα, ένα ταξίδι και τον περασμένο χρόνο στη Μαλαισία, κατά το οποίο τουλάχιστον έγινε αυτή η εκπαίδευση για το πώς μπορεί με κάποιες εύκολα προσβάσιμες χημικές ουσίες να δημιουργήσει κάποιο μηχανισμό. Αυτά λοιπόν όλα έχουν τεθεί στην διάθεση των αρχών. Μία έρευνα λοιπόν για να δούμε ακριβώς ποιες ήταν οι ενέργειες στις οποίες στόχευε ο συγκεκριμένος άνδρας.
1: Μάλιστα. Γιώργο Πρωτοψάλτη, μένεις και εσύ μαζί μας. Θα ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στον Sky 100,3 ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος για αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση με άρωμα τρομοκρατίας. Ήταν καλεσμένος της Χριστίνας Βίδου. Είναι διεθνολόγος, θυμίζει ο κ. Καρατράντος. Ειδικεύεται σε ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.
3: Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο πλαίσιο της απάντησης στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς 7 Οκτωβρίου εξελίσσονται ακόμη και θα εξελίσσονται ακόμη και για χρόνια. Δηλαδή να υπάρχει αυτή η κινητοποίηση ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να στοχοποιηθεί το Ισραήλ με τη βία. Άρα είναι η ριζοσπαστικό πιστεύω εξτρεμισμό. Οργανώσεις όπως η Χαμάς ή και η Χεζμπολά έχουν διαφορετικές εκδοχές της ένοπλης βίας που χρησιμοποιούν. Μία εξ αυτών είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Είτε αυτές οι τρομοκρατικές επιθέσεις γίνονται στο εσωτερικό του πεδίου της Μέσης Ανατολής, είτε τρομοκρατικές επιθέσεις σε άλλες χώρες, κυρίως δυτικές, οι οποίες συνήθως έχουν ως στόχο Ισραηλινούς στόχους.
1: Και όλα ξεκίνησαν από την Κύπρο, όπου είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των Κυπριακών Αρχών σχετικά με την υπόθεση σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι επίσης θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατία και για τους οποίους οι Κυπριακές Αρχές θεωρούν πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με το Ισραήλ. Ακούμε και τον Γιώργο Καλιακμάνη, τον επίτιμο πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, για τις έρευνες της αστυνομίας στην Κρήτη.
4: Τον συνέλαβαν λοιπόν στην Κρήτη, κατασχέθηκαν υπολογιστές, τηλέφωνο, κινητό κλπ. Καθώς και κάποια υλικά που παραπέμπουν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τρομοκρατική επίθεση. Οι πληροφορίες λέγανε ότι αυτός ετοίμαζε ένα τρομοκρατικό χτύπημα σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Τώρα πώς ακριβώς θα το έκανε, αν ήταν μόνος του, αν είχε διασυνδέσει με άλλα άτομα, αυτό
5: καλά, μόνος του ερευνάται τώρα.
1: Στον Χάρη Λεοντάκη και πάλι ο λόγος, ο οποίος θα μας ενημερώσει για μια άλλη υπόθεση με σοβαρές προεκτάσεις. Οι αρχές στα Χανιά εξετάζουν μια υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ένας 56χρονος Γερμανός, ο οποίος κατηγορείται, Χάρη, για κατασκοπία.
0: Ναι, γιατί συνελήφθη κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων να φωτογραφίζει αεροσκάφη και που είναι δίπλα το αεροδρόμιο το στρατιωτικό της 115 Πτέρυγας Μάχης και κατασχέθηκε η φωτογραφική του μηχανή. Κατασχέθηκε και ένα τάμπλετ που βρέθηκε στο δωμάτιο που διέμενε. Το 56χρονος ήταν στα Χανιά μαζί με την οικογένειά του. Και αυτό είναι που έτσι προβληματίζει και προκαλεί εντύπωση στις αρχές. Ήταν με τη γυναίκα του και την κόρη του, είχαν φτάσει τις προηγούμενες ημέρες για τις διακοπές τους. Ο ίδιος είπε ότι του έκανε εντύπωση και γι' αυτό φωτογράφησε τα αεροσκάφη, δεν έχει καμία, υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα αεροσκοπία. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων και θα προφανώς θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Θα συναντήσουμε και πάλι τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, διότι χθες είχαμε μια σημαντική επιτυχία των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας. Εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση 35 μελών που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα 6 συλλήψεις. Η εκτεταμένη διαφθορά στις πολεοδομίες είναι ένα ζήτημα με βαθιές ρίζες σε αυτήν εδώ την χώρα. Ο Γιώργος έχει όλο το ρεπορτάζ. Έλα, Γιώργο.
2: Και είναι ενδεικτικό ότι ο ερώμενος αρχηγός αυτής της εγκληματικής ομάδας ήταν ένας 59χρονος, ο οποίος ουσιαστικά αποτελούσε τεχνικό σύμβουλο στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. Είχε ένα παρελθόν για αρκετά χρόνια στην πολεοδομία της Κηφισιάς. Εκεί λοιπόν τουλάχιστον φέρεται να υπάρχει και ένα μέρος της παράνομης δραστηριότητας. Ανάμεσα στους άλλους κατηγορούμενους είναι η σύζυγός του, η οποία εργάζεται σε Δήμο της Αττικής, αλλά υπάρχουν και υπάλληλοι τόσο στην πολεοδομία της Κηφισιάς όσο και του Αμαρουσίου, όπως επίσης και ένας ιδιώτης μηχανικός. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι μπορούσαν με αυτές τις θέσεις που είχαν σε κέρυες θέσεις, σε υπηρεσίες της πολεοδομίας, είτε να επιταχύνουν διαδικασίες, να προχωρούν σε τακτοποίηση ευθερέτων παράτυπες ουσιαστικά, σε παράτυπη έκδοση οικοδομικών αδειών, είτε και σε επίσπευση τέτοιων διαδικασιών.
1: Και βεβαίως οι μίζες για ξεκινούσαν από μικρά ποσά, έφταναν όμως και σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
2: Από 1.000 ευρώ έως 30.000 ήταν, ναι, η ταρίφα για όλες τις εξυπηρετήσεις, και μιλάμε για τουλάχιστον για 29 που έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί στο πλαίσιο της έρευνας των αρχών. Στη μεγάλη επιχείρηση που έγινε το πρωί της Παρασκευής, το αρχηγικό μέλος φέρεται να εντοπίστηκε σε κάποια καφετέρια στην Ηλιούπολη μαζί με έναν ακόμα κατηγορούμενο από αυτούς που έχουν συλληφθεί, τους 6, να του δίνει το συγκεκριμένο πρόσωπο έναν φάκελο μέσα στον οποίο υπήρχε ένα ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ. Οι κατηγορίες αντιλαμβανόμαστε ότι είναι βαρύτατες και αφορούν και εγκληματική οργάνωση όσον αφορά τις διώξεις και δωροδοκία και δωροληψία παράβαση καθήκοντος. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός και των ατόμων που είναι στη δικογραφία. Ενδεικτικό είναι ότι υπάρχει ακόμα και ένας εργαζόμενος από το Δήμο Μυκόνου, υπάρχουν εργαζόμενοι στις πολεοδομίες Αγίας Παρασκευής και της Νέας Ιωνίας, υπάρχουν αρχιτέκτονες, μηχανικοί και επιχειρηματίες. Μια πολύ μεγάλη υπόθεση και μια πολύ μεγάλη έρευνα από την υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Και ένα κύκλωμα με πάρα πολλά πλοκάμια και πάρα πολύ μεγάλο τζίρο τον οποίο έκανε. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία διακινούνταν ήταν πραγματικά ποσά πάρα πολύ μεγάλα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Βεβαίως τα αίτια που τροφοδοτούν και γιγαντώνουν το πρόβλημα της διαφθοράς στις πολεοδομίες έχει να κάνει και με τη δεδαλώδη νομοθεσία και με την υποστελέχωση των υπηρεσιών. Λίγοι άνθρωποι στις πολεοδομίες που δεν μπορούν να διεκπαιρεώσουν όλα τα πολεοδομικά αιτήματα. Υπάρχει βεβαίως και ένα ευρύτερο ζήτημα που έχει να κάνει με την έλλειψη διαφάνειας. Θυμίζω απλώς πως η κυβέρνηση έχει λάβει την απόφαση να υπάγονται, είναι κάτι το οποίο θα εφαρμοστεί τις επόμενες εβδομάδες, οι πολεοδομίες όχι στους Δήμους πια, αλλά στο κτηματολόγιο. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών, μίλησε στο Αξιονικό 4 για τη διαφθορά στις πολεοδομίες.
6: Λόγω της ασαφούς και κακής νομοθέτησης δημιουργούνται τρόποι ερμηνείας της νομοθεσίας που επιτρέπουν σε διάφορους επιτίδιους να κάνουν παιχνίδια. Ο άλλος τρόπος είναι ότι λόγω του ότι έχει αυξηθεί πολύ η οικοδομική δραστηριότητα και οι υπηρεσίες δόμησης έχουν μείνει ακραία υποστελεχωμένες, οι χρόνοι ανταπόκρισης δεν είναι αυτοί που θα έπρεπε να είναι σε μια ευνοούμενη πολιτεία.
1: Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Να σταθούμε στον απόϊχο της χθεσινής κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου πέρασε, όπως αναμενόταν, η εισήγηση της πλειοψηφίας του Προέδρου του Κόμματος, του Σοκράτη Φάμελου, για συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι μαζί μας. Γεια σου, Αντώνη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Πέτρο.
1: Λοιπόν, πέρασε αυτή η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Βεβαίως δεν πέρασαν τα δύσκολα για τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή κατεγράφησαν αυτές οι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν και εσύ μας τις έχεις παρουσιάσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα για το τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα.
7: Και θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, Πέτρο. Χθες ήταν μια δύσκολη συνεδρίαση, ναι, σε βαρύ κλίμα, τα δύο στρατόπεδα να συγκρούονται. Ο Σοκράτης Φάμελος, ειδικά στη δευτερολογία του, ήταν ξεκάθαρος ως προς την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το οποίο ξένησε την άλλη πλευρά είναι ότι δεν ακούστηκε ο οδικός χάρτης με τον οποίο θα συμπαραταχθεί από εδώ και πέρα ο Σοκράτης Πάμελος, ο ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάδα, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και εδώ λοιπόν εκεί υπάρχουν υπόνοιες από την πλευρά της μειοψηφίας, ότι ουσιαστικά αυτό που υπονοεί η πλειοψηφία είναι η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ όταν έρθει ο κατάλληλος χρόνος. Ουσιαστικά καταλαβαίνουμε, Πέτρο, ότι όλα πλέον μεταφέρονται για το Σεπτέμβρη από τη νέα πολιτική χρονιά. Οι τεχνικές λεπτομέρειες δηλαδή αυτή τη συμπόρευση.
1: Που είναι και το κρίσιμο, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Φάμελος και η πλειοψηφία, όπως αποφασίστηκε χθες, θεωρεί πως αν δεν πάνε με τον κύριο Τσίπρα, δεν υπάρχει λόγος να κατέβουν στις εκλογές, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, αυτό. Μόνο που δεν υπόθηκε καθαρά. Γιατί και οι δύο πλευρές μιλούν για συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων.
1: Ναι.
7: Το θέμα είναι όμως τι θέλει και ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί ο
1: πρώην από εκεί υπάρχει κάποια πληροφόρηση, έχεις κάτι να μας πεις, Αντώνη? Έχουν διαρρεύσει κάτι από την Αμαλίας?
7: Όχι, γιατί δεν θα ήθελα να κάνουν παρέμβαση στα εσωτερικά. Ναι. Και από τη στιγμή που υπάρχει η άποψη, η θέση ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα ή σχηματισμούς, δεν νομίζω να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση από εκεί και πέρα. Ναι. Σίγουρα θα υπάρχει αυτό που ζητάει η πλευρά της μειοψηφίας, ο Νίκος Παπάς, η Ρεναδούρου και ο Παύλος Πολάκης.
1: Επικοινωνία
7: των δύο. Προφανώς το παρασκήνιο, και ίσως έτσι είναι καλύτερα να γίνει αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε τι θα γράψει η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν αρχίσουν οι διαρροές προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, αυτό θα δυσκολέψει πάρα πολύ την εξίσωση και την πλευρά του Σοκράτη Φάμελο.
1: Ναι.
7: Αλλά ίσως διευκολύνει τον Παύλο Πολάκη, γιατί ενδεχομένως να πιστεύει πως αν υπάρχουν παραιτήσεις στη Κεντρική Επιτροπή, μελών της Κεντρικής Επιτροπής, μπορεί να αλλάξουν και ισορροπίες.
1: Ναι.
7: Πάντως, να σημειώσουμε ότι εντύπωση μας έκανε χθες και το γεγονός ότι ο Παύλος Πολάκης μπορεί από τη μία να μίλησε για συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, όμως δεν έχασε την ευκαιρία να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ή αποκαλύπτοντας ότι στο δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του 2023 ο κύριος Τσίπρας είχε δώσει εντολή τον κύριο Παπά να στηρίξει τον Στέφανο Κασελάκη.
1: Εντολή την οποία ακολούθησε και ο ίδιος και ο κύριος Παπάς και βοήθησαν τον κύριο Κασελάκη να κερδίσει την κυρία Χτσιόγλου.
7: Ναι.
1: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά για το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω πόσο βεβαίως θα παρακολουθεί πια ο κόσμος, αλλά έχει το ενδιαφέρον της αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Πολάκη.
7: Το ενδιαφέρον της, γιατί από τη μία ζητά συμπόρευση, από την άλλη κάνει επίθεση. Δεν ξέρω πόσο μπορούν αυτά τα δύο να συμβαδίσουν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και την ανάλυση των δεδομένων σε ό,τι έχει να κάνει με το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο φαντάζει πάρα πολύ δυσίωνο. Ο Σοκράτης Φάμελος. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα των τοποθετήσεων που έκανε χθες στην Κεντρική Επιτροπή.
8: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα?
9: Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες.
8: Στόχος μας και δέσμευσή μας είναι και η ιστορική πολιτική συνέχεια του προοδευτικού χώρου. Μέσα από τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, ξεκαθαρίζω και οποιαδήποτε ανησυχία για σενάρια διάλυσης του κόμματός μας.
1: Σε τελείως διαφορετική γραμμή, ο Παύλος Πολάκης, χαρακτηριστικά τα όσα είπε μετά το πέρας της Κεντρικής Επιτροπής. Για ακούστε.
10: Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα και περιμένουμε να δούμε αυτούς που έχουν δηλώσει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε είναι βουλευτές είτε είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, να το πράξουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Λέγαμε νωρίτερα με τον Αντώνη Ατζολέτο πως ο Παύλος Πολάκης χθες έκανε σημαντικές αποκαλύψεις σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Στέφανο Κασελάκη. Είπε ο κύριος Πολάκης στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή πως το 2023 στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας πίεσε παρασκηνιακά τόσο τον ίδιο όσο και τον Νίκο Παπά να στηρίξουν τον Στέφανο Κασελάκη, έτσι ώστε αυτός να εκλεγεί στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ στην ηγεσία του κόμματος. Για ακούστε αυτή την τοποθέτηση του κύριου Πολάκη.
11: Και για να βάλω και κάποια πράγματα στη θέση του εντελώς. Εγώ την ευθύνη μου για τη στήριξη του Κασελάκη την πήρα όσο κανένας. Και ούτε ο Φάμελος δεν έχει πάει τη δικιά του, ούτε ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος έφτιαξε τον Νίκο τον Παπά στο δεύτερο γύρο να στηρίξει Κασελάκη.
1: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Πολάκη χθες στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και τη συνεδρίασή της. Τώρα, οι βουλευτές του κόμματος τοποθετήθηκαν στα μέσα ενημέρωσης σήμερα δίχως να αποκαλύψουν τι θα κάνουν, διότι εδώ είναι βέβαιο πως θα αναπτυχθούν εκ νέου φυγόκεντρες δυνάμεις στο εσωτερικό του κόμματος. Δεν είναι βέβαιο πως όλοι θα περιμένουν τον κύριο Φάμελο τον Σεπτέμβριο του 2026, αν λάβει κανείς υπόψη πως υπάρχει και ένα υπαρκτό σενάριο να γίνουν εκλογές το προσεχές φθινόπωρο. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας, ήταν καλεσμένος στη ΣΥΡΙΖΑ Μαυραγάνη. Στους Δεκατιανούς μίλησε ο Μίλτος Ζαμπάρας, επίσης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
12: Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Κατά τη γνώμη μας, το πρόβλημα δεν είναι αν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι αν θα υπάρχει μια ισχυρή δυνατότητα να κερδίσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Που μέχρι στιγμής φαίνεται από τα δημοσκοπικά ευρήματα ότι μόνος του κανείς δεν μπορεί. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, εντάσσεται και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που λέει ότι δεν κατεβαίνουμε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Επιδιώκουμε σύνθεση και σύγκληση απόψεων.
13: Ο ΣΥΡΙΖΑ χθες πήρε μια απόφαση συλλογική. Νομίζω ότι έπραξε το αυτονόητο. Κατά την άποψή μου, είναι αδιανόητο και φαντάζει αδιανόητο για χιλιάδες προοδευτικούς πολίτες ο ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί αντιπαραθετικά σε σχέση με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν βλέπουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική προσωπικότητα που μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο και λειτουργεί σαν καταλύτης των εξελίξεων, αυτό που μπορεί να φανεί και από τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις.
1: Και από τον ΣΥΡΙΖΑ στο κυβερνό κόμμα στη Νέα Δημοκρατία και την ανάρτηση που έκανε σήμερα στα social media ο Πρωθυπουργός, είναι ο εβδομαδιαίος απολογισμός του κυβερνητικού έργου τον οποίο κάνει. Τι αναφέρει, θα μας πει ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου, Σταύρο.
14: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Στην ανάρτηση του, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στις αναγκαίες αλλά και τολμηρές προτάσεις που υποβάλλει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όπως είπε, θα έχουν ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να γίνει μια χώρα σύγχρονη, λειτουργική, η οποία αφήνει πίσω τις εκκρεμότητες και προβλήματα του παρελθόντος. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, οι αλλαγές αυτές δεν προτείνονται με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είπε συγκεκριμένα πως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας. Μία εξέλιξη, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, που δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αυτονόητη, είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας των πολιτών και της πολιτικής σταθερότητας που επέτρεψε στη χώρα να προχωρήσει μπροστά σε μία περίοδο αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, ο πρόεδρος του κόμματος επισκέπτεται σήμερα το Ηράκλειο της Κρήτης, συμμετέχει σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι και αναμένεται να πραγματοποιήσει πολιτική ομιλία στο Μαλεβίζι. Έκανε δηλώσεις στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και άδραξε την ευκαιρία για να εξαπολύσει μια σφοδρότατη επίθεση κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
15: Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να γίνει παρελθόν όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν. Για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
1: Ώρα να πάμε μέχρι και τη Βόνη να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Μαρία Ριγούτσου.
16: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
17: Συνάντηση στο Λονδίνο Μέρτς, Μακρόν, Στάρμερ και Ζελένσκι με στόχο ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία. Κοινοβουλευτικές εκλογές σήμερα σε Αρμενία και Κωσυφοπαίδιο. Κριτική για την κοινωνική ατζέντα Μέρτς. Δεν θα μειωθούν οι σύνταξεις, διαβεβαιώνει ο Γερμανός Καγκελάριος. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν σε σειρά επιθέσεων με πυροβόλα όπλα στο Ισραήλ. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν υποψίες πως πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Το όχημα ενός υπόπτου κατασχέθηκε ενώ ο ίδιος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα, πρόκειται για Άραβα πολίτη του Ισραήλ. Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία επιθυμούν να δώσουν νέα όθηση στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι οποίες έχουν σταματήσει. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα συναντηθούν απόψε το βράδυ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο, προκειμένου να διερευνήσουν τις πιθανότητες για νέες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Κοινοβουλευτικές εκλογές σήμερα στην Αρμενία εν μέσω αυξανόμενων εντάσσεων με τη Ρωσία. 2,5 εκατομμύρια πολίτες καλούνται να ψηφίσουν, ενώ η Μόσχα ασκεί πιέσεις λόγω της προσέγγισης της Αρμενίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν ελπίζει σε μια νέα θητεία, ενώ η αντιπολίτευση του ασκεί δρυμία κριτική. Εκλογές σήμερα και στο Κωσυφοπέδιο. Για τρίτη φορά, μέσα σε 16 μήνες, οι πολίτες του Κωσυφοπεδίου καλούνται να ψηφίσουν για την ανάδειξη νέου κοινοβουλίου. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται το βράδυ. Οι πρόορες κοινοβουλευτικές εκλογές είχαν προγραμματιστεί μετά την αποτυχία του Κοινοβουλίου να εκλέξει νέο πρόεδρο. Αν και το κόμμα της αυτοδιάθεσης του Πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη και στις δύο κοινοβουλευτικές εκλογές του περασμένου έτους, δεν διέθετε ωστόσο την πλειοψηφία που απαιτείται για τη συγκρότηση κυβέρνησης.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Παγκάκη. Γεια σου Νίκο.
18: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ελλάδα-Ιταλία. Αρχίζουμε με ποδόσφαιρο στις 10 σήμερα στο Παγκρίτιο. Ένα ακόμη φιλικό μετά από αυτό με τη Σουηδία, όπου η ελληνική ομάδα κατάφερε με buzzer beater να πάρει το 2-2, αλλά το άξιζε. Ανανεωμένη και με πολλές αλλαγές η Ιταλία, που βέβαια έχει φάει μια γερή σφαλιάρα και έχει αποκλειστεί από το παγκόσμιο.
1: Ναι, δεν θα είναι στο Μουντιάλ πάλι.
18: Ακριβώς. Ναι. Mm. Και θα κάνει και δοκιμές ο Γιωβάνοβιτς να κατέψει την τράπουλα. Στο μπάσκετ, χωρίς τον Ντόρσεϊ και στο τρίτο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός. Σίγουρα μια μεγάλη απώλεια για τους Ερυθρόλευκους στο Game 3 αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Περιμένουμε να δούμε και από τον Παναθηναϊκό αν ο Σλούκας θα είναι ετοιμοπόλεμος ή όχι, καθώς όπως είπε ο Αταμάν, θα επιλέξει και ο ίδιος πώς αισθάνεται για να γυρίσει. Λέωμα το στον ΠΑΟΚ, στα των συλλόγων, αθλητικός διευθυντής αναλαμβάνει στο δικέφαλο Αντελίνο Βιερίνια, παιδί του ΠΑΟΚ, τεχνικός διευθυντής της ομάδας.
1: Μάλιστα, αλλαγές εκεί, για να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
19: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε.
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και για το τέλος, η πρόγνωση του καιρού είναι εδώ μαζί μας ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Γεια σας κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε?
21: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με αίθριο καιρό. Το μεσημέρι, απόγευμα, στα περιοδικά θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις και θα έχουμε πάλι κάποιες μπόρες, θα έλεγα κυρίως σε ορεινές περιοχές, κάποιες μονωμένες καταιγίδες, πιστεύω και σε περιοχές Δυτικής Μακεδονίας, Υπήρου, Δυτικής Θερεάς ή ορεινής Πελοποννήσου, με βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 Μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς, 31-32 βαθμούς, μάλιστα στα ανατολικά με ένα βοριαδάκι που θα φτάνει πρόσκαιρα και τα 6 Μποφόρ θα είναι 2 βαθμούς χαμηλότεροι. Στη Θεσσαλονίκη θα γύρω ορεινά αν βρέξει για λίγο, η θερμοκρασία εκεί στους 30 βαθμούς. Τώρα Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, πάλι το μεσημέρι απόγευμα, κάποιες τοπικές μπόρες κυρίως σε ορεινές περιοχές, στην Τρίτη ίσως βρέξει και το πρωί σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, με βοριάδες στα 6 Μποφόρ στο Αιγαίο και τη θερμοκρασία να μην αλλάζει ιδιαίτερα. Στην Αθήνα έτσι ενδεικτικά γύρω στους 32 βαθμούς, κάπου στα υπηρετικά στη Θεσσαλία ή την περιοχή της Ανατολικής Τρίας μπορεί να πάει και 33 βαθμούς. Νομίζω ότι τα πράγματα από τον καιρό είναι θετικά, με την έννοια ότι δεν έχουμε κάποια μεγάλη ζέστη τουλάχιστον τις επόμενες 10 μέρες.
1: Πράγματι, και θετικά να παραμείνουν, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό απόγευμα.
22: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
23: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
22: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
23: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
0: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Τάκης και Μπούπης.
24: Μπούπη, φέρε το λουρί.
25: Πάμε να δούμε σπίτια.
26: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
24: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
26: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
25: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
26: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
25: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
27: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
28: Νιάου.
29: Νιάου.
27: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
30: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
27: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
30: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
32: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
33: Hondo Center.
34: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ζημιές σε κτίρια και κατολιστήσεις έχουν προκαλέσει ισχυρές σεισμικές δονήσεις 5,2 και 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκαν λίγο πριν τη μία μετά το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Η πρώτη δόνηση 4,8 βαθμών σημειώθηκε 2 λεπτά πριν από τη μία με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Ακολούθησε 2 λεπτά μετά τη μία νέα σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών στην ίδια περιοχή. Ακολούθησαν αρκετές μικρότερες δονήσεις. Μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης ανέφερε ότι υπάρχουν ζημιές σε σπίτια και μαγαζιά, αλλά και στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έξω από το Προκόπη, καθώς και κατολιστήσεις στα χωριά Βλαχιά και Δαφνούλα. Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Γιώργος Τσαπουρνιώτης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός. Υπάρχουν ωστόσο, όπως είπε, εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο με κατολιστήσεις αλλά και ζημιές σε σπίτια σε Προκόπη και Δαφνούσα. Σε στρατόπεδο στη Μαλαισία είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη από στελέχη της αντιτρομοκρατικής εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από πολύωρη εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Στη Μαλαισία φέρεται να γνώρισε ένα από τα 4 άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία προημερών στην Κύπρο. Ο 37χρονος πατέρας 2 παιδιών είναι χαρτογραφημένος από την ΕΥΠ και μπήκε στο μικροσκόπιο των αρχών πριν από 15 ημέρες, όταν και διαπιστώθηκε πως προετοίμαζε το χτύπημα. Ο συλληφθής παραμένει στην Κρήτη, αναμένεται να μεταφερθεί πιθανότατα αύριο το πρωί στην εισαγγελία της Αθήνας με κατηγορίες για τρομοκρατία. Στη σύλληψη ενός 56χρονου υπηκόου Γερμανίας προχώρησε χθες το μεσημέρι η αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων Ιωάννης Ασκαλογιάννης. Οι αρχές εντόπισαν τον 56χρονο με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή με την οποία είχε φωτογραφίσει στρατιωτική περιοχή. Ο 56χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των ανδρών της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων μετά τον εντοπισμό ντρόουν στις φυλακές Αγιάς που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα. Οι αστυνομικοί θεωρούν την υπόθεση σοβαρή, εξετάζουν τα αντικείμενα προκειμένου να διαπιστώσουν αν κάποια από αυτά έχουν ήδη παραδοθεί σε κρατούμενους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται και το γεγονός σχεδιασμού απόδρασης κρατουμένων από τις φυλακές. Εντός της ημέρας αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος αλλά ως παράδειγμα πρόοδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη Ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αναφερόμενος στις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, σημειώνει πως είναι αναγκαίες αλλαγές για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητεί από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης διερωτάται αν ο λόγος που ζητά αυτή την τρίτη ευκαιρία είναι επειδή κατάφερε να έχουν οι Έλληνες πολίτες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, επειδή μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει σπίτι με χαμηλό ενίκιο ή γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας από τους πολίτες να τον εμπιστευτούν. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Αμπελάκια Σαλαμίνας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 5 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι εξουδετέρωσε τον δράστη. Ένα ρωσικό ντρόουν έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στον πυρηνικό εργοστάσιο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι το πλήγμα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο κτίριο αποθήκευσης εγκατάστασης. Τόνισε επίσης ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν εντός των ορίων. Η πυρκαγιά που ξέσπασε από την επίθεση έχει κατασβεστεί, ενώ δεν υπάρχουν θύματα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι οι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας του κατέριψαν 500 ουκρανικά ντρόουνς κατά το τελευταίο 24ωρο. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 ως 31 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά ως 29 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Duro-Stick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

0: 8 λεπτά μετά τις 3, καλώς σας βρήκα, καλώς ήρθατε, είστε στον Sky 100,3. Θα πάμε κατευθείαν στην επικαιρότητα και θα συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Τσαπουρνιώτη, ο οποίος είναι ο Δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Εμείς τρομάξαμε.
1: Ο σεισμός ήταν πάρα πολύ έντονος και παρατεταμένος, θα έλεγα, ένας τριπλός σεισμός με κορυφαία τη δόνηση των 5,2 ρίχτερ. Ήταν ακριβώς στο ίδιο επίκεντρο με τον περσινό, εδώ νότια του Προκοπίου. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Οι ζημιές περιορίζονται στις οικίες, αλλά και σε καταστροφικά φαινόμενα που δημιουργήθηκαν σχεδόν σε όλο το Δήμο. Το οδικό δίκτυο είναι ανοιχτό, έχει αντιμετωπιστεί, θα έλεγα, η κατολίσθηση σχεδόν σε όλα τα σημεία. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία να γίνει συντονιστικό όργανο υπό τον, και με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΑΣΠ, του κ. Λέκα, ώστε να υπάρξει ο κατάλληλος συντονισμός και να γίνουν και άμεσα οι καταγραφές της ζημίας των κτηρίων.
0: Σας άφησα όλα να τα πείτε απνευστή, κύριε Δήμαρχε, γιατί πραγματικά εσείς είστε εκεί και το ζείτε. Εδώ τρομάξαμε εμείς που είμαστε στην Αττική, πόσο μάλλον που είστε εκεί στο επίκεντρο. Άρα αυτό που μέχρι τώρα έχουμε ως εικόνα, κύριε Δήμαρχε, είναι κατολισθήσεις και κάποιες ζημιές σε κτίρια. Δεν υπάρχει κάτι πιο σοβαρό, να έχει καταρρεύσει κτίριο, να έχει τραυματιστεί άνθρωπος.
1: Δεν έχει τραυματιστεί κανείς άνθρωπος. Έχουμε ζημιές μόνο σε παλιά, κυρίως παλιές κατοικίες. Θα γίνουν εκτιμήσεις από τις αρμόδιες αρχές. Εμείς αυτή τη στιγμή ελέγχουμε τα ασφαλικά κτίρια. Βλέπουμε ότι δεν έχουν κάποιες ουσιώδεις ζημιές. Αύριο θα γίνουν οι πανίες εξετάσεις κανονικά στα δύο εξεταστικά κέντρα και θα βγει ανακοίνωση για τα υπόλοιπα σχολεία. Προληπτικά θα είναι κλειστά τουλάχιστον όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Α, σε ποια περιοχή θα είναι κλειστά τα σχολεία?
1: Σε όλο το Δήμο η πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν θα λειτουργήσει. Εξάλλου δεν δίνουν εξετάσεις αυτά τα παιδιά. Και γιατί, για ποιο λόγο να διακινδυνεύσουμε, όταν και πέρυσι είχαμε το ίδιο φαινόμενο και κράτησε αρκετές μέρες.
0: Πολύ σωστά. Ωστόσο, οι πανελλήνιες θα γίνουν αύριο κανονικά.
1: Κανονικά.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Οτιδήποτε χρειαστεί, τα μικρόφωνα θα είναι ανοιχτά. Σας ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος.
1: Μάλιστα, καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Τσαπουρνιώτη. Γιώργος Τσαπουρνιώτης, Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Ξεκίνησα, όπως καταλάβατε, κατευθείαν με την σύνδεση στην Εύβοια, γιατί ήταν πολύ μεγάλος ο σεισμός. Φαντάζομαι όσοι κατοικείτε στην Αττική τον καταλάβατε και τον παρακαταλάβαμε. Ένας διπλός σεισμός, 2 λεπτά πριν τη μία το μεσημέρι, το 4,8, δεν προλάβαμε να το συνειδητοποιήσουμε και να λέμε «Ωπ, τι γίνεται». 3 λεπτά μετά γίνεται 5,2, με επίκεντρο εκεί στο Προκόπη της Εύβοιας. Ακολούθησαν πάρα πολύ με τα σεισμήτερο, έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και διάφορα βιντεάκια, ξέρετε, από τα σούπερ μάρκετ που πέφτουν κάτω τα προϊόντα, από κόσμο. Πριν λίγο συνομιλούσε και θα μιλήσουμε και στην πορεία με ιδιοκτήτη καφετέριας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν συνειδητοποιείς ότι κουνιέται η γη κάτω από τα πόδια σου, θα τρέξεις σίγουρα να βγεις έξω από το κτίριο, αν είσαι κάπου κοντά στην πόρτα, γιατί εμείς εδώ δεν βγήκαμε έξω από το κτίριο, η αλήθεια είναι. Εντάξει, προσπαθήσαμε όλοι με ψυχραιμία να το αντιμετωπίσουμε, κάποιοι φώναζαν να φύγουμε, να φύγουμε, και κάποιοι ήμασταν λίγο πιο ψύχρεμοι. Λοιπόν, ήταν έντονοι μετασεισμοί που ακολούθησαν. Οι σεισμολόγοι, όπως πάντα, είναι καθησυχαστικοί. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε ποιο είναι το ρήγμα αυτό και αν είναι καινούριο. Δηλαδή, άκουγα κάποιους σεισμολόγους να λένε ότι δεν μπορούν ακόμα να καταλήξουν ποιο είναι το ρήγμα που έδωσε αυτό τον μεγάλο σεισμό. Βέβαια, να πούμε ότι είμαστε μια χώρα σεισμογενής, η οποία κάθε μήνα ένας τέτοιος σεισμός, από ό,τι εγώ και από τους σεισμολόγους, γίνεται. Οπότε θα προσπαθήσουμε να είμαστε ψύχρεμοι και εμείς εδώ, οτιδήποτε χρειαστεί θα σας ενημερώνουμε. Γι' αυτό είναι ο Sky έτσι κι αλλιώς. Σε αυτά τα γεγονότα είμαστε πάντα κοντά και δίπλα και να τα μαθαίνουμε όλα. Ο συνάδελφος, ο Βαγγέλης ο Κοκολάκος, από τις ειδήσεις είναι καθοδόν προς το νησί. Οπότε και το βράδυ θα έχουμε μεγάλο ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων. Και αν προλάβουμε να συνδεθούμε πριν και με τον Βαγγέλη Κοκολάκο, αν προλάβει να φτάσει μέχρι τις 5 εκεί στο σημείο. Επίσης, είχα συνομιλήσει και με πρώην δήμαρχο και του Προκοπίου. Ελπίζω και με αυτόν συνέχεια να συνδεθούμε. Και μου είπε ότι ήταν ένα άνθρωπο 100 μέτρα από το μοναστήρι του Αγιάννη του Ρώσου. Οι πολυέλληνοι, λέει, μέσα πήγαν και ήρθαν, καταλαβαίνετε. Και πόσο πολλοί κόσμος μαζεύεται εκεί για προσκύνημα στον Αγιάννη του Ρώσου. Ναι, κάνε το σταυρό σου και εσύ, τον κάνουμε όλοι μαζί. Όποιος πιστεύεις, δεν πιστεύεις τώρα, κάνεις το σταυρό σου κανονικά. Δηλαδή, λες, όταν κουνιέται η γη κάτω από τα πόδια σου, ναι. Και είχε πάρα πολύ κόσμο στο μοναστήρι και βγήκε έξω. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει. Επίσης και αυτό το διάβαζα κάπου στον Άγιο Γεώργιο στο Δερβαίνι, σε μια βάφτιση. Εκείνη την ώρα ο παπάς, λέει, έπαθε σοκ και βγήκε έξω. Τώρα δεν ξέρω αν άφησε και το παιδί μέσα στην κολυμπήθρα, φαντάζεσαι. Τέλος πάντων, ο φόβος εκείνη την ώρα δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσεις. Γιατί είπαμε, είναι αυτά τα φυσικά φαινόμενα τα οποία πραγματικά προκαλούν φόβο. Καλησπέρα κύριε Λάζαρη Γιαννούδη από τη Δροσερή Επανομή, λόγω θαλάσσης, και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, σήμερα Κυριακή, 7 Ιουνίου, είστε στον Sky 100,3. Εγώ είμαι η Μαρία Δροδή, θα κάνουμε παρέα μαζί μέχρι για τις 5. Θα σας ενημερώνουμε για ό,τι υπάρξει νεότερο γύρω από τον σεισμό. Σήμερα είναι των Αγίων Πάντων, γιορτάζουν πάρα πολλά ονόματα. Αγία Ζηναίδος Θαυματουργού, Αγίου Παναγία Κεφαλινίας, Οσία Σεβαστιανής Θαυματουργού. Ο ήλιος ανέτειλε 2 λεπτά μετά τις 6. Θα δύσει στις 9 παρατέταρτο. Η διάρκεια που θα έχουμε φως μέρα θα είναι για 14 ώρες και 43 λεπτά. Να πω καλησπέρα στο City 106,1 στη Θεσσαλονίκη που μας ακούτε και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και από εκεί. Στη ρύθμιση του ήχου είναι και σήμερα μαζί μας ο Γιώργος Βραχνός. Στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. Και αν τηλεφωνήσετε στο 210-48-00-170-174, θα κρατήσει τα μηνύματά σας. Επίσης, μπορείτε να στέλνετε και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook Μαρία Ντουρουντή, M Ντουρουντή στο Instagram, At Ντουρουντή στο X, Μαρία Ντουρουντή @gmail.com, και δεν είπα και το skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη ανάσα ακούγοντας αυτό το κορίτσι, και εγώ τώρα το ανακάλυψα. Αντζελίνα Τζόρνταν λέγεται, 20 ετών είναι σήμερα, είναι Νορβηγίδα. Και στα 14 της είχε πάει στο Νορβηγία, έχει ταλέντο, το 2014, και όλοι είχαν πάθει πλάκα από τη φωνή της, Θανάση Καριάννη. Για άκου αυτή την κοπέλα.

0: Εδώ είμαστε 18 λεπτά μετά τις 3, Sky 100,3, Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο. Καλησπέρα στον Ιάσονα, καλησπέρα στον Γιάννη που με ακούν και οι δυο οι συνάδελφοι. Ο ένας είναι συνάδελφος, ο άλλος είναι φίλος από το σπίτι τους. Ναι Ιάσονα, θα τα κάνω όλα, μην ανησυχείς, θα τα έχεις. Λοιπόν, να συνδεθούμε λίγο τώρα με την Ξάνθη, είναι η φίλη μου εκεί η Έρση Παρχαρίδου. Έρση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας από την Ξάνθη που αρχίζει λίγο να βρέχει, δεν ξέρω, εκτός από το σεισμό εσείς εκεί δεν ξέρω.
0: Δεν καταλάβατε εσείς Έρση σεισμό?
1: Όχι, δεν καταλάβουμε τίποτα και όσο σας άκουγα για να συνδεθώ Μαρία σκεφτόμουν ότι εμείς εδώ ό,τι γίνεται από σεισμό το νιώθουμε από το Άγιο Όρος στην Τουρκία.
0: Σωστά.
1: Από αυτά τα ρήγματα και τις εστίες. Δεν είναι πολύ συχνός και για μας, δεν είναι και πολύ μεγάλη οι βαθμοί Ρίχτερ όταν γίνονται, αλλά να γίνουν όπως είπες και εσύ, γίνονται γιατί είμαστε μια τέτοια περιοχή.
0: Ναι, και ξέρεις, κάθε φορά λένε ότι να γίνεται ένα σεισμός πρέπει ξέρεις, να ανοίγει αυτή η χύτρα, να υπάρχει αυτή η αποφόρτιση. Καλά το λες, Γιώργο μου, που τον ψάχνω την λέξη. Σωστά, πρέπει να γίνεται η αποφόρτιση. Ωστόσο, όσο ψύχρεμος και να είσαι, όταν κουνιέται η γη κάτω από τα πόδια σου,
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Ναι, είναι κρύο πράγμα. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι εμείς εδώ στο Sky Airs λειτουργήσαμε αρκετά ψύχρεμα. Παρόλο που το εστιακό βάθος ήταν πολύ μικρό και κράτησε και αρκετή ώρα και ήταν και απανωτή. Δηλαδή, 2 λεπτά πριν τη μία ο πρώτος, δεν προλάβαμε το συνειδητοποιήσουμε 3 λεπτά μετά. Οι άνθρωποι, φαντάζομαι, εκεί τώρα στο Προκόπη, στο Μαντούδι, καταλαβαίνεις τι γινόταν, εκεί μέσα στον Γιάννη το Ρώσο.
1: Και εγώ τα είδα αυτά τα βίντεο, Μαρία,
0: ναι,
1: όντως.
0: Ναι.
1: Κοίταξε όμως, ταυτόχρονα σκεφτόμουν και κάτι ακόμη. Η κόρη μου που είναι τώρα στο νηπιαγωγείο,
0: ναι,
1: και στο Απρονήπια και στα Νήπια κάνουν τουλάχιστον 2 με 3 φορές
0: τον
1: χρόνο, βέβαια, πώς πρέπει να αντιδράσουν. Εμείς στο σπίτι έχουμε ένα κουτί, τι θα κάνουμε αν συμβεί ο σεισμός και τι πρέπει να έχουμε μέσα. Νομίζω ότι τα πιτσιρίκια τα σύγχρονα πιτσιρίκια μας μαθαίνουν πώς θα αντιδρούμε.
0: Σωστά.
1: Και πρέπει να
0: είναι και πιο ψύχρεμα και τα παιδιά είναι και πιο συνειδητοποιημένα σε πάρα πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή, ακόμα και τα οικολογικά όλα αυτά, το πώς ανοίγουν οι βρύσες και τρέχει το νερό, όλα. Σε μαθαίνουν τα παιδιά. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Έτσι είναι, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς για το κουτί αυτού του σεισμού πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε το γλυφιτζούρι. Άμα δεν υπάρχει το
0: αυτό
1: γλυφιτζούρι, δεν υπάρχει.
0: Τέλειο. Καταπληκτικό. Μαμά, ξέρεις, φεύγουμε από το σπίτι πριν να έχει το γλυφιτζούρι. Λοιπόν, εκτός από τη βροχή που έχετε στην Ξάνθη, τι άλλα νέα έχουμε τώρα να μας πεις
1: λοιπόν,
0: από την περιοχή
1: σου? Λοιπόν, πάρα πολλές φορές που έχουμε συνδεθεί και εμείς Μαρία, αλλά και στις ιδιωτικές μας κουβέντες, εμένα είναι πίστη μου βαθιά ότι η Ξάνθη και η Θράκη είναι ένας καθημερινός πολιτισμός, παράγει κάθε μέρα πολιτισμό από μόνη της, από τα μέσα της. Οπότε κάθε φορά που υπάρχει κάτι και μου αρέσει και σου το στέλνω, και σε ευχαριστώ και από εδώ και για τον τόπο μας που δίνεις αυτό το βήμα και αυτό το χώρο να το επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, θέλω να σου πω καταρχάς ότι ψάχνοντας όλα αυτά ήθελα να πω και θα πρωτοπούμε, ήθελα να σου πω ότι έρχεται ο Λεξ στην Ξάνθη
0: στις
1: 27 Ιουνίου στις 6 ώρα το απόγευμα. Το γήπεδο του ΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Λεξ, αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη της ΡΑΠ, που δεν είναι κάτι μακρινό για μας τους ξανθιώτες, μιας και είναι μια γενιά και μια μουσική που εμάς μας κάνει πολύ περήφανος, γιατί είναι ξανθιώτης ο Μπλάντι Χοκ. Οπότε αυτά τα ακούσματα, είτε θέλαμε είτε όχι, είτε μας άρεσαν είτε όχι, εμάς τους μεγαλύτερους θα τα ακούμε εξαιτίας του Μπλάντι Χοκ, για τον οποίο είμαστε περήφανοι. Και εδώ που τα λέμε, ο Λεξ δεν είναι και κάποιος που είναι μακριά από τη γενιά μας, είναι γεννημένος το 84 και λέει ακριβώς όλα αυτά για τα οποία εμείς ταλαιπωρούμαστε ως η γενιά της κρίσης, της οικονομικής κρίσης, πολιτιστικής κρίσης, ό,τι μπορούμε να φανταστούμε ως κρίση. Οπότε τον περιμένουμε πώς και πώς. Έχουν βγει και τα εισιτήρια στην προπόληση. Είναι φοβερό. Περιμένουμε να γίνει ό,τι είχε γίνει και με τον Bloody Hawk, ό,τι είχε γίνει και με το Lex στο Άκρα, αυτή τη φοβερή συναυλία με τη Χαρούλα Αλεξίου, θυμάστε, εκείνο
0: το
1: φοβερό. Οπότε στην αναμονή αυτού ταυτόχρονα έχουμε και στα τέλη του Ιουνίου και το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης, το οποίο γιορτάζει τα 50 του χρόνια και δεν φτάνει που κάθε Σάββατο κάνει περιοδεία στα σοκάκια, είτε στην κεντρική πλατεία είτε στην παλιά πόλη της Ξάνθης χορεύοντας. Στις 12 το μεσημέρι έχει τώρα γύρω στα 4 στα σοκάκια είτε στην κεντρική

0: Στην αρχή, ναι. Πριν πολλά πολλά χρόνια. Είχαμε βγάλει μια φωτογραφία μαζί.
1: Από τη Μαρία όμως το γνώρισα το Γιάννη.
0: Η φωτογραφία αυτή που είχα βγάλει ήταν τότε στην παραλία του Ναυπλίου. Και είχαμε πάει κοντά και πλησίασα πριν χρόνια. Και μετά τον παρουσίαζα Θανάσιος, ήταν ο ερευνητικός μου. Απλά αυτός δεν το ήξερε. Εγώ το ήξερα, ναι. Για πες.
1: Και εμείς το ξέραμε. Άμα το ξέρουν παραπάνω από δύο.
0: Ναι, ισχύει. Έτσι. Πότε θα έρθει ο Χαρούλης σε εσάς?
1: Είναι 3 Ιουλίου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: 3 Ιουλίου στην Ξάνθη. Τώρα πάμε στα λίγο πιο σύντομα, αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες. Έχουμε έναν άλλον καταπληκτικό καλλιτέχνη στην Ξάνθη, τον Τριαντάφυλλο το Βαΐτσι, ο οποίος εγκαινιάζει την ατομική του έκθεση γλυπτών σκιάς, που έχει τίτλο «Σκιαγράφημα μιας πόλης» και τα εγκαίνια είναι τώρα την 4η 10 Ιουνίου. Τι είναι ο Τριαντάφυλλος ο Βαΐτσις? Έχει ένα καταπληκτικό μέρος στην παλιά πόλη που το λέει το σπίτι της σκιάς. Και εκεί έχει διάφορα έργα τα οποία φωτίζονται πίσω από τις σκιές.
0: Αχ, ναι, μου το έχεις πει αυτό, το Μουσείο της Σκιάς, σωστά.
1: Μπράβο.
0: Θυμήθηκα τώρα, ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ο Τριαντάφυλλος ο Βαΐτσις εμπνεύστηκε να δημιουργεί εντυπωσιακές σκιές από παράξενα και άμορφα γλυπτά. Στην αρχή έπαιρνε τρας, δηλαδή τα σκουπίδια,
0: ναι.
1: Τρας art. Και τα διαμόρφωνε έτσι ώστε όταν χτυπούσε το φως μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο να δημιουργείται ένα γλυπτό στον τοίχο.
0: Πολύ
1: ωραία. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε μέσα από τη δική του σκέψη και τη δική του έμπνευση πώς είναι να φαίνεται ο Δημόκριτος που είναι έτσι εδώ ο συντοπίτης μας, πώς είναι ο Μπομπ Σουγκαράκης, πώς είναι ο Γιάννης Αντιτοκούμπο και σας λέω έτσι τα πιο viral. Ο οποίος Τριαντάφυλλος Βαΐτσις δεν είναι από την Ξάνθη, ήρθε φοιτητής εδώ και αποφάσισε να ασχοληθεί αποκλειστικά με την τέχνη της σκιάς, να δημιουργήσει αυτόν τον χώρο.
0: Πολύ ωραία.
1: Και να δημιουργήσει ένα ταξίδι μέσα από τον οποίο σχεδιάζει και δημιουργεί όλα αυτά, κάνοντας την Ξάνθη πάρα πολύ γνωστή και πολύ περήφανη.
0: Και να σου πω τώρα, επειδή ο συνάδελφος και φίλος που πρέπει να τον γνωρίσω, ο Ιάσονας, μου στέλνει τώρα Πανωτά, τι ωραίο φαγητό στην Ξάνθη, ναι, το ξέρουμε.
1: Πάμε να δούμε.
0: Και εκείνο λέει το ζαχαροπλαστείο που ήθελα να παίρνω τα μπακλαβαδάκια. Ποιο ζαχαροπλαστείο, λέει, μην μπει στον αέρα κι εσύ. Με τα μπακλαβαδάκια με τις χούφτες. Εμείς ξέρουμε το άλλο γλυκό τώρα που φέρνει εσύ.
1: Την καριόκα.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε φάει κι άλλα.
0: Και έχει ανοίξει και μαγαζί από την Ξάνθη εδώ, έτσι. Νίκος Μίνας. Μας τα φέρνει εδώ από το Φάληρο.
1: Ακριβώς, στα νότια, στα νότια, στη Γλυφάδα. Τι να σας πρωτοπώ για τα σιροπιαστά?
0: Όχι, δεν θα πεις πολλά πράγματα γιατί αποχωρούμε σιγά σιγά, θα βγούμε στο διάλειμμα.
1: Να σας πω όμως ότι θα έρθει ο Βασίλης Καλίδης, ο οποίος είναι καλεσμένος του...
0: Για και λέγαμε για φαγητό.
1: Καλεσμένος του Ξάνθη Taste νούμερο 2, γιατί γίνεται δεύτερη χρονιά, είναι μια διήμερη γιορτή γαστρονομίας. Θα έχουμε όλα τα ντόπια προϊόντα που θα μαγειρευτούν. Το κρασί μας, τα καστέρια μας, τα κρέατά μας. Οπότε για δεύτερη χρονιά.
0: Α, είναι το φεστιβάλ και εσάς φαγητού, όπως κάναμε και εμείς στο Lesbos Food Fest, Λίμνος Φίλιμα, όλες οι περιοχές πια κάνουν τέτοια
1: και
0: πράγματα.
1: Και γίνεται στο χώρο της δημοτικής αγοράς της Ξάνθης, όπου θα υπάρχει και η έκθεση τοπικών προϊόντων της περιοχής. Θα δούμε εκείνη την ώρα τον Βασίλη Καλίδη να μαγειρεύει ζωντανά. Οπότε
0: όλα τα ωραία εκεί.
1: Όλα τα ωραία.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ήταν το. Πώς το λένε. Οι πολιτιστικές ειδήσεις από την Ξάνθη, ξέρεις.
1: Και όχι μόνο, είναι αυτά που εμείς συλλέξαμε για να τα πούμε
0: πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Αυτή την περίοδο.
0: Να είσαι καλά.
1: Πάμε και στα επόμενα, λοιπόν. Καλή
0: εδώ θα είμαστε, να τα λέμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, η Έρση Παρχαρίδου. Φίλη μου, κάτοικος Ξάνθης, αγαπάει πολύ την πόλη της, πάντα τη στηρίζει και είναι πολύ ωραίο νέοι οι άνθρωποι να παραμένουν εκεί στην επαρχία της πόλης τους και να στηρίζουν όσο μπορούν. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Μητέα.
6: Το
5: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart

0: Eurocom. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Του αγοριού απέναντι.
9: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ζημιές σε κτίρια και κατολισθήσεις προκάλεσαν οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις 5,2 και 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν περίπου στη 1 μετά το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Και οι δύο δονήσεις είχαν επίκεντρο νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο για προληπτικούς λόγους όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου. Κανονικά θα γίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ανέφερε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Γιώργος Τσαπουρνιώτης. Τόνισε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές που περιορίζονται στις οικίες, αλλά και σε κατολισθητικά φαινόμενα που δημιουργήθηκαν σχεδόν σε όλο το Δήμο. Ανέφερε ότι το οδικό δίκτυο είναι πλέον ανοιχτό. Σε στρατόπεδο στη Μαλαισία είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη από στελέχη της αντιτρομοκρατικής εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από πολύωρη εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγιζε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Στη Μαλαισία φέρεται να γνώρισε ένα από τα 4 άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία προημερών στην Κύπρο. Συνελήφθη εχθές το μεσημέρι στον αερολιμένα Χανίων Ιωάννης Ασκαλογιάννης, 56χρονος υπήκοος Γερμανίας, ο οποίος με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή είχε φωτογραφίσει στρατιωτική περιοχή. Ο 56χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη Ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μόλου στη Φθιώτιδα. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Εδώ είμαστε, 3 λεπτά μετά τις 3.30, Sky 100,3, Μαρία Δουρουτήτη στο μικρόφωνο, ζωντανά μαζί σας εδώ στον Sky. Να συνδεθούμε με τον κύριο Θανάση Γκανά, ο οποίος είναι γεωλόγος, σεισμολόγος, διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Δουρουτή. Καλησπέρα, Σοκράτες.
2: Κύριε Γκανά, θέλετε να μας πείτε λίγο τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για αυτό τον πολύ μεγάλο σεισμό που ακολούθησαν και μετασεισμοί με επίκεντρο την Εύβοια, το Προκόπιο Εύβοιας?
3: Βεβαίως, στις 12:58 είχαμε μια ασθενή δόνηση με μέγεθος 4,8. Η δόνηση χαρακτηρίζεται ασθενής διότι το όριο μεταξύ ασθενούς και ισχυρού η ισχυρή δόνηση είναι το 5, 4,9 με 5, γιατί αυτό βασίζεται στη μια ταξινόμηση που έχουμε κάνει εμείς με βάση τις πιταχύνσεις τις οποίες καταγράφονται στα όργανα του αστεροσκοπίου. Που ήταν ασθενής η δόνηση, έγινε 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου, στους πρόποδες του Καντιλίου όρου στην κεντρική Εύβοια. Μετά από 2 λεπτά σεισμία ακριβώς έγινε ένας μετασεισμός με μέγεθος 4,3 και στις 1 και 2 έγινε μια μεγαλύτερη δόνηση με μέγεθος 5,2. Αυτή είναι η ισχυρή. Λοιπόν, από τότε και από τις 1 και 2 και μέχρι και τώρα σημειώνονται μετασεισμοί στον ίδιο εστιακό χώρο και σε βάθη περίπου 10 με 15 χιλιόμετρα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα. Δεν έχουμε κάποια μετατόπιση επικέντρων σε άλλες περιοχές. Αυτοί οι σεισμοί δεν μπορούν να διεγείρουν γειτονικά ρήγματα. Το δε δυναμικό της περιοχής, το ιστορικό που έχουμε, δεν έχει σεισμούς στις τάξεις του 6. Έχει μέχρι 5,5 περίπου. Με τα δεδομένα αυτά, βρίσκουμε ότι δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούμε. Ούτε το ρήγμα της Αταλάντης κινδυνεύει, ούτε ο Ευωϊκός γενικότερα, που είναι πολύ κοντά και έχει μεγάλα ρήγματα, μπορεί να διεγερθούν από το σεισμό αυτό το σημερινό.
2: Αυτό το ρήγμα, κύριε Γκανά, το γνωρίζουμε, είναι ένα γνωστό ρήγμα?
3: Κοιτάξτε, είναι στην πλάτη, ας πούμε, το εισαγωγικό είναι η λέξη, του Κανδυλίου Όρους. Είναι πίσω από το Κανδύλι. Δεν το ξέραμε, είναι σε μεγάλα βάθη. Για μας δεν έχει δηλαδή μια επιφανειακή έκφραση να το δούμε στην ξηρά να το χαρτογραφήσουμε. Είναι σε βάθος 10 χιλιόμετρων. Όμως η περιοχή αυτή, γενικά του Προκοπίου, της λεκάνης αυτής που βρίσκεται στην κεντρική Εύβοια, έχει τέτοια ρήγματα μικρά έως και μεσαία δυναμικότητας αρκετά. Οπότε δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.
2: Δηλαδή εσάς δεν σας εξέπληξε?
3: Όχι, είναι αναμενόμενο αυτό. Είναι, με το που έγινε ο σεισμός αμέσως και είδα το επίκεντρο, ήταν κάτι αναμενόμενο. Δεν υπήρχε λόγος να έχουμε κάποια περαιτέρω προβληματιστούμε παραπάνω οτιδήποτε.
2: Είναι κοινότυπη η ερώτηση που θα κάνω. Φαντάζομαι θα είναι κοινότυπη και η απάντηση που θα δώσετε αν ήταν αυτός ο κύριος σεισμός.
3: Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ λογική η ερώτηση σας. Η απάντηση ακόμα δεν θα είναι τόσο κοινότυπη. Δεν είναι ότι χρειαζόμαστε και άλλα δεδομένα για να πούμε ότι είναι ο κύριος. Το ιστορικό μας λέει ότι μάλλον είναι ο κύριος. Δεν θα περιμένουμε παραπάνω, αλλά στην σεισμολογία χρειαζόμαστε πάντοτε δεδομένα, στην επιστήμη γενικότερα.
2: Ναι, έχετε δίκιο.
3: Για να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε.
2: Τι χρειαζόμαστε δηλαδή, χρειαζόμαστε και άλλο χρόνο για να ξέρουμε.
3: Και άλλο χρόνο να δούμε αν κάποια στατιστικά μεγέθη υπακούν στους νόμους της σεισμολογίας. Δηλαδή έχουμε μια αφήνουσα κατανομή των μετασεισμών. Πού είναι η μετασεισμία αυτή, τα βάθη, η χωρική τους εξάπλωση και να σιγουρευτούμε ότι είναι ο κύριος. Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο παραπάνω.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ η ψυχραιμία σας, κύριε Γκανά, και ο λόγος σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Ακούσαμε και πριν από τον Δήμαρχο, να επαναλάβω εδώ, ότι λόγω του σεισμού στην Εύβοια, στο Προκόπιο εκεί, σε όλη την Εύβοια νομίζω θα είναι κλειστά τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι πανελλήνιες θα γίνουν κανονικά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί, πέρα από κάποιες κατολιστήσεις και ζημιές σε σπίτια, δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Είναι βέβαια πολύ μεγάλος ο φόβος κάθε φορά που γίνεται ένας τόσο μεγάλος σεισμός. Ασθενής θεωρείται ένα σεισμός στο 4,8. Εσύ, Γεώργιε Λεμπέση, το γεγονός ότι δεν το κατάλαβες τον σεισμό πραγματικά με φέρνει απορώ. Καλώς όρισες.
4: Καλώς σας βρήκα. Ναι, δεν το κατάλαβα, η αλήθεια είναι. Και συνήθως εγώ το πιάνω πολύ αυτό.
2: Το καταλαβαίνεις,
4: Ναι, τα καταλαβαίνω. Δεν το κατάλαβα.
2: Λοιπόν, Γιώργος Λεμπέσης, εκδότης, έχουμε να τα πούμε στο ραδιόφωνο αρκετά χρονάκια. Δηλαδή, εγώ είμαι 6 χρόνια τώρα εδώ. Να ήταν τον πρώτο χρόνο που είχες έρθει, το δεύτερο.
4: Ναι.
2: Ο εκδοτικός οίκος που έχεις είναι πόσα χρόνια τώρα?
4: Η Λεμπή Publications είναι 3 χρόνια.
2: 3 χρόνια.
4: Κοντά. Σχεδόν 3 χρόνια, ναι. Τα είχαμε
2: ήταν
4: πει
2: τότε.
4: Πιο πριν. Για... Όχι, δεν ήταν.
2: Όχι, δεν
4: τα
2: ήταν.
4: Είχαμε πει για βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει τότε. Mm. Για το μονόκερο, αυτά. Είχαμε
2: πει
4: για το έτσι πρώτο φιλοσοφικό παραμύθι που είχα γράψει. Τώρα έχει έρθει και ο κύκλος, που είναι το δεύτερο φιλοσοφικό, και έρχεται και το τι σε κάνει άνθρωπο, που είναι πλέον το ενηλίκον.
2: Mm. Πάντα έγραφες εσύ.
4: Πάντα έγραφα.
2: Σας αρέσει η γραφή,
4: Ναι, πάντα έγραφα. Ξεκίνησα με στίχους και τραγούδια, όσο αποτυπώνω, διότι ήμουν και μουσικός τότε, την περίοδο που ξεκίνησα.
2: Ναι.
4: Και στη συνέχεια με πήρε έτσι η λογοτεχνία, το παραμύθι, το διήγημα.
2: Πολύ.
4: Ναι, έχουν περάσει αρκετά χρόνια βέβαια από τότε και έχει εξελιχθεί πολύ το κομμάτι της συγγραφής σε πολλά επίπεδα. Και στο επιχειρήν, και στο καλλιτεχνικό κομμάτι, και στο εκπαιδευτικό.
2: Ναι.
4: Από παντού.
2: Να προλάβω, να μην το ξεχάσω μάλλον, να πω ότι σου στέλνει χαιρετισμούς ο Γιάννης Οφιλίππου, ο φίλος μου και ηθοποιός.
4: Εξαιρετικός ηθοποιός, έχει παίξει και σε έργα μου, τον παρακολουθώ συνέχεια. Ήταν τώρα και...
2: Σε ποιο έργο σου έχει παίξει ο Γιάννης?
4: Στον Ουρανένιο, στο κομμάτι, έχει παίξει.
2: Μάλιστα.
4: Εξαιρετικά.
2: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε τώρα, να ξεκινήσουμε να πούμε λίγο για αυτό με τις χρυσές μέλισσες, να μας εξηγήσεις τι ακριβώς είναι αυτός ο διαγωνισμός. Μπορώ να γράψω κι εγώ?
4: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί να με γράψω?
4: Φυσικά και μπορείς να γράψεις εσύ. Και να σου πω και κάτι, επειδή δεν τα βλέπω εγώ τα έργα τα συγκεκριμένα του διαγωνισμού, αλλά τα βλέπει μια επιτροπή,
2: ναι,
4: από συγγραφείς, από επιμελητές, επαγγελματίες του χώρου. Μπορεί να είναι και απόλυτη διαφάνεια, διότι δεν θα δω ότι είσαι εσύ, άρα θα είναι και αξιοκρατικό 100%.
2: Λοιπόν, πάρ' το από την αρχή για να μας εξηγήσεις τι ακριβώς είναι αυτό, γιατί όποιος μας ακούει και ενδιαφέρεται, τι θα πρέπει να κάνει.
4: Λοιπόν, ο διαγωνισμός αυτός, Χρυσές Μέλισσες, είναι ένας θεσμός ο οποίος εδώ και 3 χρόνια, εδώ είναι ο τρίτος χρόνος, διοργανώνεται από τη Λεμπή Publication και έχει να κάνει καθαρά με συγγραφείς που δεν έχουν εκδώσει έργα. Είναι συγγραφείς οι οποίοι θέλουν να εκδώσουν, είναι στα πρώτα τους βήματα, δεν έχουν εκδώσει προηγουμένως κάποιο έργο και έχουν την ανάγκη να εκφραστούν και να βρουν ένα χώρο να δουν το έργο τους να αποκτά μια πορεία. Οι Χρυσές Μέλισσες δημιουργήθηκαν καθαρά από την ανάγκη που είδα στον κόσμο και στους μαθητές μου να εκφραστούν και μην ξέροντας τι να κάνουν τα έργα αυτά που γράφουν, δημιούργησα αυτό το θεσμό έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι που γράφουν, που είναι πάρα πολλοί, Μαρία, στην Ελλάδα, είναι πάρα πολλοί αυτοί που γράφουν και θέλουν να εκδώσουν ένα βιβλίο, να βρουν έναν χώρο, έναν φορέα, μια πλατφόρμα που να μπορεί να τα αξιοποιήσει αυτά τα έργα. Μιας και το πρώτο έργο από όλες τις κατηγορίες εκδίδεται κανονικά, δηλαδή το έπαθλο που δίνουμε στην ουσία είναι της τάξης των 5-5.500 ευρώ ανάλογα το έργο. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό κίνητρο για όσους θέλουν να εκφραστούν μέσω της γραφής και μέσω της λογοτεχνίας.
2: Δεν χρειάζεται να είμαι συγγραφέας. Θέλω να εκφραστώ. Δηλαδή, έχω γράψει ένα κείμενο και θεωρώ ότι θέλω να στο στείλω, να το δεις.
4: Ναι, δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας συγγραφέας. Χρειάζεται να θέλεις να γράψεις, να θέλεις να εκφραστείς μέσα από την τέχνη της γραφής. Αυτό για την ώρα. Και σίγουρα δεν πρέπει να έχεις εκδώσει βιβλίο πριν.
2: Αυτό γιατί, γιατί θέλεις καινούργια τελείως πρόσωπα.
4: Ναι, και γιατί είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος απευθύνεται καθαρά σε ανθρώπους που θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους με τη συγγραφή. Δεν μπορεί να δεχτώ επαγγελματίες συγγραφή σε αυτό το διαγωνισμό, θα ήταν άδικο.
2: Ναι, σωστά, κατάλαβα.
4: Οι επαγγελματίες συγγραφής έχουν τους θεσμούς τους, έχουν τα κρατικά βραβεία, υπάρχουν πολλοί άλλοι φορείς να διαγωνιστούν, αλλά τώρα να μπλέξω επαγγελματίες συγγραφείς με συγγραφείς που τώρα θέλουν να ξεκινήσουν, θα ήταν σαν να έτσι, αδικό
2: ναι,
4: κάποιους.
2: Άνισο. Ωραία, γράφω λοιπόν εγώ τα απομνημονεύματά μου εδώ στο Sky και θέλω να τα στείλω να κάνω. Πού τα στέλνω, τι κάνω, πού μπαίνω.
4: Λοιπόν, μπαίνουμε στην πλατφόρμα lebipublications.gr.
2: Δύο είναι, Lebi.
4: Lebi είναι από το Λεμπέσεις και τη Μέλισσα. Μπι.
2: Τι ωραίο. Ναι,
4: και μαθαίνουμε και να το λέμε, γιατί πολλοί μπερδεύονται. Λεμπί. Και το λένε Λεμπί, το λένε Λέμπε, το λένε. Οπότε τώρα έχει.
2: Λεμπί.
4: Λεμπί, λοιπόν. Lebipublications.gr. Μπαίνουμε στην πλατφόρμα που γράφει υποβολή αιτήσεων, ναι. Η διαγωνισμός Χρυσές Μέλισσες. Και εκεί ακολουθούμε τα βήματα. Συμπληρώνουμε την αίτηση και πατάμε τα κουμπάκια που πρέπει να πατήσουμε και συνέχεια ανεβάζουμε το έργο μας. Αυτό γίνεται για να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα όλων των έργων ανήκουν στους δημιουργούς. Και αυτό λέει μέσα όλοι οι όροι και όλα αυτά τα κουμπάκια που πατάνε. Οπότε από τη μία διασφαλίζουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με τα έργα χωρίς την άδεια του ίδιου του συγγραφέα. Το κάνουμε για την ασφαλειά του, γιατί ξέρω πόσο σημαντικό είναι για τον κάθε συγγραφέα να διασφαλίσει το έργο του. Υπάρχει ένα αντίτιμο των 20 ευρώ, το οποίο το έχουμε βάλει πρώτα απ' όλα για να μπορέσουμε να δώσουμε μια καλύτερη άνεση στο κομμάτι της διοργάνωσης. Δεύτερον, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων πηγαίνει σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, οπότε κάνουμε και εμείς το κοινωνικό μας έργο απέναντι σε φορείς που το έχουν ανάγκη. Και τρίτον, γιατί θέλουμε σε αυτό το διαγωνισμό να συμμετάσχουν όσοι πραγματικά το θέλουν και όσοι πραγματικά βλέπουν τη συγγραφή ως μια πραγματική διέξοδο.
2: Και αυτό τώρα έχει χρονικό περιθώριο, δηλαδή μέχρι πότε μπορώ να το κάνω, μπορώ να σκεφτώ.
4: Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου. Έχουμε χρόνο, δηλαδή όλο
2: να ανεβάσω αυτό που θέλω.
4: Ναι, να το ανεβάσετε μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου.
2: Και υπάρχει περιορισμός πόσο μπορεί να γράψω, 20 σελίδες, 200, 1000.
4: Είναι διαφορετικά είδη, δηλαδή είναι ποίηση, διήγημα, εφηβικό παραμύθι και παραμύθι.
2: Ναι.
4: Το κάθε είδος έχει τα όρια του, τα οποία αναφέρονται μέσα στους όρους.
2: Ωραία. Αυτό, το βραβείο πότε θα το μάθουμε αυτό?
4: Το Φεβρουάριο.
2: Το Φεβρουάριο,
4: το Φεβρουάριο γίνεται κάθε χρόνο η απονομή, γίνεται ζωντανά, γίνεται σε μια όμορφη τελετή που μαζευόμαστε όλοι, γιορτάζουμε τη διαδικασία και απονέμουμε στους νικητές.
2: Το βραβείο πολύ ωραία. Αυτό γίνεται... Έχει ξαναγίνει ή είναι η πρώτη φορά?
4: Είναι η τρίτη φορά.
2: Τρίτη
4: τώρα.
2: Φορά,
4: ναι, είναι η τρίτη φορά.
2: Γιατί διαβάζω ότι μέρος των εσόδων θα δοθεί πού?
4: Θα δοθεί στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Οπότε αυτό μας κάνει ακόμα πιο περήφανους και χαρούμενους, γιατί είναι ένας φορέας ο οποίος έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια το έργο του, έχει δείξει την προσπάθεια που κάνει και θεωρούμε ότι θα πιάσει το από πέρσι. Τα δώσαμε στο Θάλπο, επίσης ένας σημαντικός φορέας που κάνει πολύ σημαντική δουλειά, πρόπερσι στο Μαζί για το Παιδί. Οπότε φέτος το Όλοι Μαζί Μπορούμε θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή επιλογή.
2: Και αυτό που μου είπες επίσης ότι έχετε στα σκαριά εσύ να γράψεις ένα βιβλίο που θα πάει στα σχολεία.
4: Ναι.
2: Για πες λίγο και
4: ναι,
2: αυτό
4: είναι μια πολύ σημαντική συνεργασία με το Όλοι Μαζί Μπορούμε που αφορά στη Λειψιδρία.
2: Ναι.
4: Και ο σκοπός είναι σε συνεργασία με το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Υπουργείο Παιδείας να φτιαχτεί ένα βιβλίο το οποίο θα περιέχει παραμύθι και θεατρικό έργο, το οποίο θα δοθεί σε όλα τα σχολεία και η ουσία αυτού είναι τα σχολεία να κάνουν αυτό το έργο θεατρική παράσταση για το τέλος του χρόνου, για το τέλος της σχολικής χρονιάς.
2: Αυτό είναι νέα αναμονή, έτσι. Θα γίνει, δεν είναι
4: αυτό
2: ακόμα.
4: Αυτό ήδη έχει ξεκινήσει, το γράφω βασικά. Είμαι στη διαδικασία που το γράφω τώρα για να έρθω εδώ, σταμάτησα να το γράφω και ξανά ήρθα και θα ξαναπώ να συνεχίσω να γράφω. Έχει δουλειά, θα παραδοθεί τέλος καλοκαιριού.
2: Εσύ... Πώς γράφεις, μπαίνεις δηλαδή σε διαδικασία ή ακολουθείς ένα πρόγραμμα, λες αυτές τις 2 ώρες πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος, θέλω να γράψω, είτε γράψεις είτε όχι.
4: Ναι.
2: Αλλά το βάζεις.
4: Η αλήθεια είναι ότι στη συγγραφή η πειθαρχία είναι το σημαντικότερο και το πρόγραμμα. Ωστόσο, δεν είμαι από αυτούς που μπορώ να πω ότι το τηρώ 100% και έχω και πολλά παράλληλα να γράψω. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτό. Έχω να γράψω και άλλο ένα θεατρικό έργο. Έχω να γράψω και άλλο ένα θεατρικό έργο. Έχω να γράψω και κάτι ακόμα για τα Χριστούγεννα και ένα μυθιστόρημα και τα μαθήματά μου. Είναι γενικώς πάρα πολλά. Να διορθώσω εργασίες, να αξιολογήσω έργα που έρχονται στη Λεμπή.
2: Έχεις σχολή συγγραφής.
4: Ναι, ναι, ναι. Διδάσκω συγγραφή εδώ και χρόνια. Οπότε είναι πολλά. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να μπουν σε ένα πρόγραμμα. Διαφορετικά δεν γίνεται. Ωστόσο, η έμπνευση δεν είναι κάτι που μπαίνει σε πρόγραμμα.
2: Δεν γίνεται, ναι.
4: Οπότε αυτό δυσκολεύει κάπως τα πράγματα. Εντάξει, δεν σου κρύβω ότι όλοι οι επαγγελματίες κάποια στιγμή βάζουν μπροστά τις τεχνικές.
2: Πες μια τεχνική που έχεις.
4: Μια τεχνική στο γράψιμο.
2: Ναι, δηλαδή για να συγκεντρωθείς. Φαντάζομαι δεν μπορεί να είναι ανοιχτό συνέχεια, να είσαι στο κινητό και να χαζεύεις συνεχώς, να είναι ανοιχτή τηλεόραση, ξέρω εγώ, έχεις μουσική, πώς.
4: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Εγώ πλέον θέλω πάρα πολύ ησυχία. Κάποτε έγραφα με πολύ κόσμο. Πήγαινα δηλαδή το τελευταίο έργο, το musical που έγραψα, που ανέβηκε στο Παλάς το 19, το έγραψα μέσα σε μια καφετέρια συγκεκριμένη αλυσίδα. Και εκεί ήθελα πάρα πολύ θόρυβο για να μπορώ να απομονωθώ και να συγκεντρωθώ. Τώρα θέλω απόλυτη ησυχία. Είναι, δεν ξέρω, έχει γυρίσει το ρολόι διαφορετικά.
2: Ναι.
4: Οπότε απομονώνομαι και τεχνικά σκέφτομαι όλη τη δομή, τη βάζω σε μια σειρά, φτιάχνω τους χαρακτήρες και σιγά σιγά, εν πάση περιπτώσει, κάθε μέρα θα πω θα γράψω μισό κεφάλαιο ή θα γράψω ένα κεφάλαιο ή θα γράψω 200 λέξεις. Ναι. Ανάλογα.
2: Εγώ, ας πούμε, το βλέπω που δεν είμαι όπως εσύ για να γράψω, που διαβάζω. Μ' αρέσει πάρα πολύ το διάβασμα. Έχω πάρα πολλά διάβασα βιβλία, αλλά και βιβλία που διαβάζω. Βάζω πρόγραμμα και λέω το πρωί 20 λεπτά τουλάχιστον. Χωρίς καμία, να υπάρξει καμία, τίποτα σε distraction, ξέρεις, ούτε κινητότητα, θα διαβάσω. Μόνο έτσι. Άμα τα αφήνεις, ό,τι αφήνεις, σε αφήνει.
4: Δεν το συζητάω. Και
2: θέλει λίγο πειθαρχία.
4: Σίγουρα, υπάρχουν παρεμβολές όλη την ώρα. Ένα τηλέφωνο, μια πρόταση, μια σκέψη, συνέχεια παρεμβολές.
2: Είναι μια εποχή, δεν ξέρω αν το πιστεύεις και εσύ αυτό, που είμαστε συνεχώς διαθέσιμοι. Συνεχώς διαθέσιμη. Δηλαδή, να χτυπάει το τηλέφωνο, να είσαι εκεί, να πρέπει να τα έχεις δει όλα. Σου λένε, δεν την έχεις δει αυτή την είδηση, δεν το έχεις δει αυτό, γιατί δεν το σήκωσε το τηλέφωνο, γιατί δεν είσαι. Δηλαδή, πραγματικά, πώς πριν 10-15 χρόνια, πώς ήταν πολύ πιο κανονική η ζωή και ήσυχη, δεν σε βρήκα, θα σε ψάξω.
4: Είμαστε υπερδιαθέσιμοι και υπερπαρεχόμενοι. Επίσης, δηλαδή όχι απλά είμαστε υπερδιαθέσιμοι, αλλά υπερπαρεχόμαστε και όλα σε ό,τι μας κληθεί. Γιατί στην εποχή της πληροφορίας, της γρήγορης ταχύτητας και του πρέπει να είμαι παντού και πάντα και όλη την ώρα.
2: Είναι μια σκλαβιά.
4: Ακριβώς, όχι απλά σκλαβιά. Είναι το τέλος της λογικής και του συναισθήματος. Αλλά τι να κάνουμε, εδώ ζούμε.
2: Ο Αντώνης ρωτάει Γιώργο. Ο Γιώργος Λεμπές είναι εκδότης λοιπόν και συζητάμε εδώ και για και το διαγωνισμό της Χρυσές Μέλισσες. Αν μπείτε στο
4: Λεμπή. Publications.gr.
2: Λεμπή Publications, όχι Λίμπε, όχι είναι. Λεμπή Publications.gr και λέει ο Αντώνης. Υπάρχει ηλικιακό όριο στον διαγωνισμό μέχρι τα 90.
4: Όχι, δεν υπάρχει κανένα ηλικιακό όριο και μάλιστα έχουμε βάλει και το εφηβικό, δηλαδή την κατηγορία εφηβικό, έτσι ώστε και ανήλικοι με τη συγκατάθεση των γονέων να μπορούν να συμμετάσχουν. Άρα κανένα ηλικιακό όριο, κανένας λόγος να μην γράψει κανείς αυτό που θέλει να γράψει.
2: Έχουμε όμως πολλούς συγγραφείς. Δηλαδή, εγώ βλέπω τις εκδόσεις, τα βιβλία, έτσι. Κάθε φορά που περνάω έξω από το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς, εμένα μου αρέσουν τα μικρά βιβλιοπωλεία, θέλω να σου πω. Και μου αρέσει να στηρίζονται, ξέρεις, τα μικρά βιβλιοπωλεία. Ανά μήνα αλλάζουν και βλέπεις άλλα βιβλία. Γράφει ο κόσμος.
4: Θα σου πω ένα συγκεκριμένο νούμερο που από τα στατιστικά που έδωσε η ΟΣΔΕΛ για φέτος. 11.000 τίτλοι.
2: Το χρόνο.
4: Μέσα σε ένα χρόνο.
2: Αλήθεια.
4: Και αυτός είναι και ο μέσος όρος για κάθε χρονιά. 11.000 τίτλοι βιβλίων, που σημαίνει ότι σε ένα αναγνωστικό κοινό που απαριθμείται περίπου στις 800.000 αναγνώστες, αναγνώστες θεωρείται αυτός που αγοράζει 5 βιβλία τουλάχιστον το χρόνο.
2: Το χρόνο.
4: Άρα 800.000 αναγνώστες με 11.000 τίτλους είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι για ακόμα μια φορά, σε ακόμα ένα ζήτημα στη χώρα μας, υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά από τη ζήτηση αναλογικά. Γράφει πάρα πολύ ο κόσμος, αυτό είναι καλό, γιατί ο τρόπος έκφρασης είναι πολύ σημαντικός να βγαίνει με τέτοιο υγιή τρόπο, είτε λέγεται γραφή, είτε μουσική, είτε ζωγραφική, με οποιοδήποτε τέτοιο τρόπο. Από την άλλη όμως έχει αλλάξει πάρα πολύ και το πεδίο της... του επιχειρήν πάνω σε αυτό, δηλαδή δεν διοχετεύεται, δεν μοιράζεται η αγορά ανάλογα.
2: Δηλαδή?
4: Δηλαδή βγαίνουν τόσοι πολλοί τίτλοι
2: ναι.
4: και δεν μπορούν να κινηθούν. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή μια χωροταξική έτσι, δυσχέρεια στα βιβλιοπωλεία που δεν μπορούν να βάλουν τα βιβλία τους μέσα και μας λένε σε εμάς τους εκδότες ότι μην τα στέλνετε, δεν έχουμε χώρο να τα βάλουμε.
2: Τρομερό.
4: Οπότε μόνο κατά παραγγελία. Αυτό είναι, είναι πρόβλημα, γιατί πρέπει να εξηγήσουμε και στους συγγραφείς μας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τοποθέτηση σε 1500 βιβλιοπωλεία, γιατί δεν τα δέχονται, δεν χωράνε.
2: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό.
4: Οπότε, ναι, βέβαια.
2: Από άποψη δεν χωράνε. Έτσι.
4: Τα μικρά βιβλιοπωλεία ειδικά δεν χωράνε. Και τα μεγάλα σου βάζουν πολύ συγκεκριμένους όρους. Άρα η τοποθέτηση πλέον με τόση πληθώρα βιβλίων δεν είναι καθόλου εύκολη.
2: Ας πούμε, ένας συγγραφέας που θα βγει και θα κάνει πάταγο, ρε παιδί μου, και θα τον θέλουνε. Η πρώτη έκδοση πόσα βιβλία βγάζει?
4: Ανάλογα. Από πού να βγάλει, από 200 βιβλία μέχρι 4.000.
2: Άρα αυτό ένα βιβλιοπωλείο, ας πούμε, το βλέπει πώς θα πηγαίνει, πώς είναι η ζήτηση και αναλόγως προχωράει.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν μπορεί να βγάλει, ας πούμε, χιλιάδες στην αρχή. Βγάζει ένα συγκεκριμένο.
4: Σαν εκδότης βγάζει ένα συγκεκριμένο αριθμό που υπολογίζει περίπου πώς θα πάει το βιβλίο. Τώρα από εκεί και πέρα στην τοποθέτηση, δηλαδή στο πώς θα τοποθετήσει τα βιβλία στην αγορά, δεν υπάρχει πλέον αυτή η δυνατότητα να πεις ότι, ωραία, έβγαλα εγώ 4 βιβλία το μήνα σαν εκδότης. Πάρε 4 βιβλία, τάδε βιβλιοπωλείο στη Σύρο, ας πούμε. Γιατί 4 εγώ, 4 άλλος, 4 ο άλλος, δεν χωράνε. Είναι χωροταξικό το θέμα. Ειδικά στα μικρά βιβλιοπωλεία, μας το λένε. Δεν μπορούμε να χωρέσουμε άλλα βιβλία. Δεν χωράμε να μπούμε μέσα στο μαγαζί.
2: Εδώ η βιβλιοθήκη που φτιάχνουμε σε ένα σπίτι, ένας άνθρωπος που διαβάζει. Εγώ κάθε φορά κάνω εκαθάριση ένα χρόνο. Βιβλία που δεν θα τα χρειαστώ, βιβλία που θέλω να τα χαρίσω και βιβλία που θέλω να κρατήσω. Πόσο μάλλον ένα βιβλιοπωλείο που κάθε χρόνο θα έχει.
4: Ναι, ναι, ναι, και δεν γίνεται. Ωστόσο, όμως, ο κόσμος έχει γυρίσει φυσικά και αγοράζει μέσω e-shop. Δηλαδή, δεν είναι ότι ο κόσμος δεν αγοράζει. Είναι ότι τα βιβλιοπωλεία έχουν μπουκώσει. Ναι. Είναι τόσο απλό.
2: Εσύ πόσα βιβλία έχεις εκδώσει, το δικό σου?
4: Είμαστε στα 43 βιβλία αυτή τη στιγμή. Και έχουμε άλλα περίπου, τώρα που μιλάμε, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, άλλες 55 αναμονές για να εκδώσουμε. Και δεν τα βγάζουμε όλα.
2: 55 αναμονές?
4: Ναι, δεν τα βγάζουμε όλα. Δηλαδή δεν εκδίδουμε ό,τι μας έρχεται. Αξιολογείται, παίρνει βαθμολογία, περνάει από διαδικασία και στη συνέχεια το κυκλοφορούμε.
2: Κυρίως είναι βιβλία με τι περιεχόμενο?
4: Τα πάντα. Μας έρχονται από παραμύθια μέχρι ποίηση, λογοτεχνία, μαγικός ρεαλισμός, νουβέλες. Τώρα πρόσφατα κυκλοφορήσαμε ένα θεατρικό έργο. Τα πάντα.
2: Ναι. Είναι λίγο αστεία η ερώτηση, αλλά διαβάζεις?
4: Εγώ?
2: Ναι.
4: Εγώ διαβάζω πάρα πολύ. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, γιατί θέλω να το απολαμβάνω το διάβασμα.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω. Οπότε έχεις τόσα πολλά, γιατί ναι, ξέρω το διαβάζεις.
4: Ναι, έχω.
2: Δεν έχεις χρόνο να γράφεις, να σκέπτεσαι, να διδάσκεις. Μου έλεγες, πρέπει να γράψω ένα θεατρικό και ένα άλλο θεατρικό και ένα άλλο θεατρικό.
4: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω στερηθεί λίγο όταν πάω να πω ότι θα διαβάσω.
2: Ήσουν
4: τώρα.
2: Είσαι πολύ πιο χαλαρός όταν πρώτο συναντηθήκαμε, να ξέρεις.
4: Ναι.
2: Τώρα έχεις βάλει πολλά πάνω.
4: Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και δεν το απολαμβάνω το διάβασμα τώρα, γιατί δηλαδή όταν διαβάζω εργασίες των μαθητών μου, κείμενα που έρχονται στον εκδοτικό, τα δικά μου που πρέπει να γραφτούν και όλα τα σχετικά, όταν πηγαίνω να διαβάσω κάτι, είναι σαν να επιστρέφω πάλι στη δουλειά με κάποιο τρόπο. Οπότε λίγο αυτό με αποσυντονίζει.
2: Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν βιβλία που όταν πιάνουν σε εκπλήσουν, που διαβάζεις, ας πούμε, ένα βιβλίο και.
4: Ναι, όχι όσο παλιότερα. Δηλαδή, πλέον έχω γίνει πάρα πολύ δύσκολος, η αλήθεια είναι. Και πιο πολλά βιβλία με εκπλήσουν δυσάρεστα παρά ευχάριστα. Ναι, με τη γραφή και με την έκταση που παίρνουν. Δηλαδή, βλέπεις ότι όταν υπάρχει το marketing και υπάρχει το budget να διαφημίσεις κάτι, βλέπεις ένα βιβλίο να γίνεται παταγός το οποίο δεν διαβάζεται.
2: Αυτό, ρε σε Γιώργο, δεν είναι τρομερό? Όπως γίνεται με τα εστιατόρια, ξέρεις, που ξεκινάνε και γράφουν όλα τα site. Τα 10 εστιατόρια που πρέπει να έχεις πάει.
4: Ναι, ναι.
2: Τα 10 βιβλία που πρέπει να έχεις διαβάσει μέχρι τα 30.
4: Και δεν διαβάζονται.
2: Δεν
4: και εντάξει,
2: διαβάζονται
4: πεις,
2: όλα.
4: Οι αναγνώστες που έχουν εμπειρία και διαβάζουν και μπορούν να κρίνουν το καλό με το κακό.
2: Ναι.
4: Εντάξει, αλλά ο κόσμος που παρασύρεται από τη διαφήμιση και διαβάζει κάτι και θεωρεί ότι αυτό είναι λογοτεχνία. Σκεφτόμουν πρόσφατα, Μαρία, το εξής, ότι θα ήθελα να ανήκω στη γενιά που είχε ως κορυφαίους λογοτέχνες τον Καζαντζάκη. Του ποιητές των
2: Ελίτη.
4: Και σκεφτόμουν ποιους έχουμε να πούμε σήμερα, ας πούμε. Ποιοι είναι οι συγγραφείς σήμερα?
2: Υπάρχουν και ωραίοι συγγραφείς σήμερα.
4: Ναι, ποιοι φαίνονται περισσότερο? Δηλαδή, αν βγεις στον δρόμο σήμερα και πεις, πες μου έναν Έλληνα συγγραφέα, θα πεις όντως έναν αξιόλογο συγγραφέα, έναν καλό συγγραφέα, ή θα πεις αυτόν που είναι πιο μπροστά στα social?
2: Ωραία, επειδή εγώ την έχω αυτή την απάντηση, θέλω να μου πεις, καίγεται το σπίτι σου. Mm-hmm. Κανονικά με φωτιά. Πες μου τρία βιβλία που θα σώσεις και θα βγεις. Εγώ τα ξέρω ποια είναι.
4: Αυτή τη στιγμή σίγουρα θα σώσω το Sapiens.
2: Χαράρι.
4: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, καταπληκτικό Χαράρι.
4: Οπωσδήποτε θα κόψω.
2: Όλα του Χαράρι.
4: Ναι, ναι, ναι, αλλά μόλις.
2: Όμως Deus δεν θα το σώσεις αφού παίρνεις το Sapiens.
4: Να σου πω κάτι.
2: Τρία είπαμε. Εντάξει.
4: Επειδή είπαμε τρία, να σώσω και από κανέναν άλλο.
2: Σώζεις του Χαράρι το Sapiens.
4: Οπωσδήποτε το Sapiens. Θα σώσω οπωσδήποτε όλη τη σειρά τη στοική φιλοσοφία.
2: Ποια σειρά, όπως τρία βιβλία παίρνουμε, δεν θα πάρει σειρά.
4: Α, τρία, ναι, τρία, εντάξει, ωραία, θα σώσω Επίκουρο.
2: Είναι ωραίο, δεν το έχω διαβάσει.
4: Θα σώσω Επίκουρο, ναι, είναι. Α, όχι, θα σώσω τα είσαι αυτόν του Μάρκου Αυρήλιου, είναι πιο αισιόδοξο.
2: Α, δεν το ξέρω και αυτό.
4: Ναι, τα είσαι αυτόν, Μάρκος Αυρήλιος, ναι. Πάρα πολύ δυνατό. Έχουν επηρεαστεί όλοι αυτοί τώρα οι fake, ας πούμε, τύποι που τα λένε θετικά.
2: Κατάλαβα, ναι.
4: Και να σώσω και ένα ακόμα, να σώσω και ένα Μουρακάμι. Θα σώσω.
2: Okay, εντάξει.
4: Αυτά τα τρία. Δικό μου δεν έσωσα.
2: Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Αφήνουμε όλα τα βιβλία του Γιώργου Λεβέση στην πυρά. Λοιπόν, εγώ θέλω να θυμηθείτε ότι τρέχει αυτός ο διαγωνισμός. Μπαίνετε lebi.publication.gr. Χρυσές σφαίρες, χρυσές μέλισσες. Χρυσές σφαίρες, θα ήθελα να πάω.
4: Καλά, θα ήμουν
2: χρυσές μέλισσες. Και εγώ το ίδιο. Χρυσές μέλισσες, λοιπόν. Μπαίνετε, είναι αυτός ο διαγωνισμός που τρέχει μέχρι και το Δεκέμβριο. Εσείς που θεωρείτε ότι γράφετε καλά ή τέλος πάντων γράφετε καλά, κακά θα κριθεί, θα μπείτε, θα ανεβάσετε μέσα το κείμενό σας. Δεν υπάρχει περιορισμός και ηλικιακός περιορισμός σε τι ηλικία. Το πρώτο βραβείο θα δοθεί το Φεβρουάριο, είπε, σε μία εκδήλωση που θα γίνει, και δίνουμε την ευκαιρία, ρε παιδί μου, και το κίνητο σε νέους συγγραφείς.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Και γενικώς, άσχετα αν τα βιβλιοπωλεία δεν χωράνε πια βιβλία, γιατί
2: εμείς θα το εκδώσουμε.
4: Συνεχίστε να γράφετε, είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να εκφράζεσαι, ένας υγιής τρόπος να εκφράζεσαι. Υπάρχει πάρα πολύ συναισθηματικό δέσιμο στην κοινωνία μας, οπότε χρειαζόμαστε και συγγραφείς και ανθρώπους να εκφράζονται μέσα από
2: την τέχνη. Και να διαβάζετε, παιδιά. Σε ευχαριστώ πολύ. Και που ήρθες και για το κρασί που έφερες και δεν ήξερα ότι έκανες παραγωγή σε αυτό το καταπληκτικό ντοκιμαντέρ. Και τι μαθαίνω, λοιπόν, τόσα χρόνια μετά για σένα. Γιώργος Λεμπέσης, σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ εδώ που ήρθες σήμερα Κυριακή. Πάμε σε διάλειμμα και επιστροφή παρέα.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Τι.
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα.
6: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
11: Όταν κοιτάς από ψηλά,
12: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
7: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Αχ, Χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ζημιές σε κτίρια και κατολιστήσεις προκάλεσαν οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις 5,2 και 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκαν περίπου στη μία μετά το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Και οι δύο δονήσεις είχαν επίκεντρο νοτιοδυτικά του Προκοπίου, ενώ ακολούθησαν αρκετές μικρότερες δονήσεις. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο για προληπτικούς λόγους όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου. Κανονικά θα γίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Γιώργος Τσαπουρνιώτης. Τόνισε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές που περιορίζονται στις οικίες αλλά και σε κατολιστητικά φαινόμενα που δημιουργήθηκαν σχεδόν σε όλο το Δήμο. Ανέφερε ότι το οδικό δίκτυο είναι πλέον ανοιχτό. Οι σεισμοί αυτοί δεν μπορούν να διεγείρουν γειτονικά ρήγματα, δεν έχουμε κάποιον ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούμε, ανέφερε στον Sky ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ο κύριος Γκανάς σημείωσε ότι πρόκειται για ένα ρήγμα πίσω από το Κανδύλι σε βάθος 10 χιλιόμετρων που δεν το γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει πολλά μικρά και μεσαίας δυναμικότητας ρήγματα. Ερωτηθείς αν ο σημερινός ήταν ο κύριος σεισμός, διευκρίνησε ότι απαιτείται ακόμη χρόνος. Σε στρατόπεδο στη Μαλισσία είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη από στελέχη της αντιτρομοκρατικής εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από πολύωρη εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουατσιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων, που σε λίγες ημέρες αναμένεται στην Κρήτη. Στη Μαλαισία, μάλιστα, φέρεται να γνώρισε ένα από τα 4 άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία προημερών στην Κύπρο. Ο 37χρονος είναι πατέρας 2 παιδιών, είναι χαρτογραφημένος από την ΕΙΠ και μπήκε στο μικροσκόπιο των αρχών πριν από 15 ημέρες, όταν και διαπιστώθηκε πως προετοίμαζε το χτύπημα. Ο συλληφθής παραμένει στην Κρήτη και αναμένεται να μεταφερθεί πιθανότατα αύριο το πρωί στην εισαγγελία της Αθήνας με κατηγορίες για τρομοκρατία. Στη σύλληψη ενός 56χρονου υπηκόου Γερμανίας προχώρησε χθες το μεσημέρι η αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων Ιωάννης Δασκαλογιάννης. Οι αρχές εντόπισαν τον 56χρονο με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή, με την οποία είχε φωτογραφίσει στρατιωτική περιοχή. Ο 56χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των ανδρών της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων μετά τον εντοπισμό ντρόουν στις φυλακές Αγιάς που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα. Οι αστυνομικοί θεωρούν την υπόθεση πολύ σοβαρή και εξετάζουν τα αντικείμενα προκειμένου να διαπιστώσουν αν κάποια από αυτά έχουν ήδη παραδοθεί στους κρατούμενους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται και το γεγονός σχεδιασμού απόδρασης κρατουμένων από τις φυλακές. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα πρόοδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αναφερόμενος στις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Πρωθυπουργός σημειώνει πως είναι αλλαγές αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητεί από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης διερωτάται αν ο λόγος που ζητά τρίτη ευκαιρία είναι επειδή κατάφερε να έχουν οι Έλληνες πολίτες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη ή επειδή μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει σπίτι με χαμηλό ενίκιο. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να γίνουν παρελθόν, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας από τους πολίτες να τον εμπιστευτούν. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 5 ακόμη τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της χώρας. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι εξουδετέρωσε τον δράστη. Πλήγματα σε κέντρο διοίκησης της Χεσμπολά πραγματοποίησε πριν από λίγο η Ισραηλινή αεροπορία με 3 πυράβλους στην ταχεία της Βηρυτού. Οι Ισραηλινές δυνάμεις αναφέρουν ότι τα πλήγματα ήταν αντίπεινα για τις ρουκέτες το πρωί στο βόρειο Ισραήλ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν το κέντρο διοίκησης της Χεσμπολά ήταν στελεχωμένο.
0: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 31 και στα ανατολικά ως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Μαρία Δουρουδή.

0: 9 λεπτά μετά τις 4, Sky 100,3, Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5 σήμερα, Κυριακή, 7 Ιουνίου. Μια Κυριακή που είχε ένα πολύ μεγάλο σεισμό στην Εύβοια, 2 λεπτά πριν τη μία, 4,8. Και 3 λεπτά μετά, 5,2, έχουν καταγραφεί αρκετές ζημιές στην περιοχή, εκεί στο Προκόπη. Όπως ακούσατε και από τον Δήμαρχο τον κύριο Τσακουρνιώτη, θα είναι κλειστά στη Βορεία Εύβοια αύριο τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας. Οι πανελλήνιες θα γίνουν κανονικά. Και μιλώντας και με τον σεισμολόγο τον κύριο Γκανά, μας είπε ότι είναι ένα ρήγμα που δεν το γνωρίζουμε. Είναι μια περιοχή βέβαια εξαιρετικά σεισμογενής, γίνονται τέτοιοι σεισμοί, αλλά είναι ρήγμα που δεν το γνωρίζουμε και δεν μπορεί ποτέ κανένας σεισμολόγος, όλοι αυτοί οι επιστήμονες, να πούνε με ακρίβεια λίγες ώρες μετά ότι αυτός θα είναι ο κύριος σεισμός. Ευελπιστούμε αυτός να είναι ο κύριος σεισμός, αλλά ξέρετε, η επιστήμη έτσι λειτουργεί. Πρέπει να έχουν όλα τα στοιχεία και να περάσει εύλογο χρονικό διάστημα για να πούνε ότι αυτός ήταν ο κύριος σεισμός. Να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο πρόδρομο Ενωτία 2, ο οποίος είναι εκεί στην περιοχή, στο Προκόπη, είστε.
1: Σωστά, κυρία Δροδή.
0: Και ήσασταν εκεί εκείνη την ώρα που έγινε ο σεισμός. Πού βρισκόσασταν?
1: Στο σπίτι μου βρισκόμουν την ώρα που έγινε ο σεισμός. Ήταν πολύ δυνατός. Στην αρχή νόμιζα ότι ο πρώτος ήταν ο δυνατός, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ο δεύτερος ο πιο δυνατός.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς δεν έχουμε ζημιές. Εγώ, επειδή ήμουν και πρώην δήμαρχος εδώ, βγήκα και έκανα έναν έλεγχο στην περιοχή, στο Προκόπη μιλάω τώρα, δεν μιλάω για τα άλλα χωριά. Κάποιες μικρές ζημιές στα σπίτια που ήταν από τον προηγούμενο σεισμό.
0: Ναι.
1: Τον περσινό σεισμό. Τα καινούργια σπίτια δεν έχουν πάθει τίποτα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Δήμαρχος Τσακουρνιώτης έχει μια... σίγουρα έχει καλύτερη.
0: Γιατί καταγράφουν οι ζημιές, ναι, όπως το είπατε και εσείς σε παλιά σπίτια. Εσείς ήσασταν κοντά στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο και είχε πολύ κόσμο, μου είπατε, μέσα.
1: 100 μέτρα ήμουν στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Ναι. Και επειδή είμαι και μηχανικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγίου του Ρώσου, έκανα και έναν έλεγχο στα κτίρια, στην εκκλησία και στα κτίρια. Καταρχήν η εκκλησία είναι γεμάτη εκεί κόσμο και είχε και βάφτιση αυτή η εκκλησία του Αγίου του Ρώσου.
0: Α, εκεί γινόταν η βάφτιση που διάβαζα.
1: Όχι, αυτή η άλλη βάφτιση ήταν σαν εξοκλήσει στην Άγιο Γεώργιο. Εκεί έπαθε ζημιά και να το εξοκλήσει. Αυτό που θα διαβάσετε θα ήταν στην Άγιο Γεώργιο.
0: Άγιος Γεώργιος στο Δερβαίνι, νομίζω, διάβαζα.
1: Στο Δερβαίνι, σωστά. Στο Προκόπη είναι.
0: Και διεκόπη βάφτιση.
1: Δεν το ξέρω. Ναι. Αυτό δεν ξέρω. Ξέρω ότι έπαθε ζημιά εκείνη η εκκλησία. Ένα εξοκλήσει είναι.
0: Ναι.
1: Εδώ στον Γιάννη το Ρώσο δεν έπαθε τίποτα, ευτυχώς, παρότι πολλοί έλεγοι και καμπαναριέ κουνήθηκαν φοβερά και ήταν γεμάτο κόσμο μέσα, προσκυνητές. Αλλά και το μουσείο και ο Ξενώνας είναι μια χαρά, δεν πάθανε τίποτα. Εδώ, όπως σας είπα, τα καινούργια σπίτια δεν πάθανε τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ο σεισμός ο περσινός. Ο περσινός ήταν διαφορετικός. Ήταν επίκεντρο πάλι στο Προκόπη, αλλά άλλο ρήγμα.
0: Ναι.
1: Αυτό το ρήγμα θεωρώ... Νομίζω ότι είναι το ρήγμα του Εγωικού, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν το γνωρίζουν ακόμα το ρήγμα, κύριε.
1: Ναι, αλλά από χάρτες που είδα εγώ, ναι, σεισμογενείς χάρτες, μια και μηχανικός, είδα ότι είναι στο ρήγμα του Εγωικού. Τώρα, αν είναι παραπλήσιο παράλληλο ρήγμα, δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Του Εγωικού. Μακάρι να είναι παράλληλο, γιατί το ρήγμα του Εγωικού είναι πάντα ισχυρό.
0: Ισχυρό. Εμείς θα κρατήσουμε το γεγονός ότι ήταν μεγάλος, εντάξει.
1: Ήταν μεγάλος,
0: τρομάξαμε, δεν πανικοβλήθηκε, ναι.
1: Ναι,
0: ευτυχώς δεν είχαμε κάτι σοβαρό.
1: Δεν είχαμε ζημίες, ναι, ναι.
0: Και ούτε και κάποιο τραυματισμό.
1: Όχι, όχι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος πρόδρομος Ενωτιάδης, κάτοικος εκεί της περιοχής, στο Προκόπη. Και είναι μαζί μου ο κύριος Νίκος Ματσόπουλος, ο οποίος είναι αστρονόμος. Καλησπέρα σας. Κύριε Ματσόπουλε, με ακούτε?
2: Ναι, ναι, εγώ σας ακούω. Εσείς με ακούτε?
0: Βεβαίως σας ακούω τώρα.
2: Ωραία, ωραία.
0: Θέλω να μου πείτε σε ποιο πλανήτη να πάμε, να φύγουμε από εδώ, ώστε να μην υπάρχει κανένα σεισμός, να μην κουνιέται τίποτα, να είναι όλα ήσυχα. Υπάρχει κάποιος πλανήτης?
2: Πολύ λυπούμε, θα σας απογοητεύσω, διότι δεν έχουμε βρει ακόμα πλανήτη κατάλληλο για την επιβίωση του ανθρώπου εκεί. Πρώτον, και δεύτερον, είναι πολύ λίγοι οι πλανήτες οι οποίοι δεν έχουν κάποια φαινόμενα καταστροφικά στην επιφάνειά τους ή στην ατμόσφαιρά τους. Άρα θα πρέπει να αρκεστούμε στο δικό μας πλανήτη, προς το παρόν τουλάχιστον, και για τα επόμενα αρκετά χρόνια.
0: Αστρονόμος λοιπόν εσείς, κύριε Ματσόπουλε, από το 79 στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Από το 2014 έχετε συνταξιοδοτηθεί, σωστά το λέω?
2: Ναι, 2015, αρχές 2015. Του 2015 συνταξιοδοτήθηκα.
0: Τι σας έμαθε λοιπόν όλη αυτή η πορεία, κύριε Ματσόπουλε, και όλη αυτή η ιστορία με τις ενασχόλησεις με την αστρονομία, για την οποία θέλω να σας πω δεν είμαι και σίγουρη ότι την βλέπουμε και πολύ σοβαρά. Δεν ξέρω γιατί τα συνδυάζουμε με άστρα και όραμα και ζώδια. Ενώ είναι μια άλλη επιστήμη, είναι μια επιστήμη.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η δυσιδαίμονα προσέγγιση των επουρανίων αντικειμένων και σωμάτων είναι βαθύτατα ριζωμένη στην ανθρωπότητα, δεδομένου τότε από τα αρχαία χρόνια είχαμε πάντοτε μυθολογικές ερμηνείες και μεταφυσικές ερμηνείες του ουράνιου κόσμου. Βέβαια τώρα τους τελευταίους, θα έλεγα 2 με 3 αιώνες, έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Γνωρίζουμε ότι αυτό που ονομάζουμε ένας ως ουρανός και σύμπαν είναι μια φυσική πραγματικότητα και όχι μια μεταφυσική πραγματικότητα ή μια υπερβατική πραγματικότητα. Γνωρίζουμε τους νόμους πάνω κάτω που διέπουν όλα αυτά τα φαινόμενα και τα αντικείμενα του ουρανού. Άρα εδώ μιλάμε για μια προσέγγιση καθαρά επιστημονική μέσα από τα πλαίσια της επιστημής των θετικών επιστημών και συγκεκριμένα της φυσικής. Δεν είναι εύκολο, κυρία Δουρουδή, να ξεριζωθούν πατροπαράδοτες προσεγγίσεις στο ανθρώπινο είδος. Και καμιά φορά, να σας είμαι και ειλικρινής, δεν πρέπει να είμαστε και πολύ απόλυτοι υπό την έννοια ότι δεν τα γνωρίζουμε και όλα. Δεν μπορεί να υπάρχουν κάποιες πτυχές του σύμπαντος τις οποίες αγνοούμε. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε όλες τις διατυπώσεις μας, γιατί η επιστήμη γνωρίζει πολλά, αλλά δεν τα γνωρίζει όλα. Βέβαια, όλα αυτά που προείπατε, η αστρολογική ας πούμε προσέγγιση και η ερμηνεία των φαινομένων αυτών και οι επιδράσεις πάνω στην καθημερινή μας ζωή, δεν είναι σοβαρή θεώρηση των πραγμάτων. Θα πρέπει σιγά σιγά να την αποβάλουμε, προβάλλοντας βέβαια τον επιστημονικό λόγο.
0: Εσείς όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν με την παρατήρηση των πλανητών και της επιστήμης σας, έχετε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα σήμερα πια στην ηλικία σας? Πείτε μου.
2: Είμαι σοφότερος, γιατί είμαι αρκετά μεγάλος, όπως καταλαβαίνετε. Θα σας πω τούτο. Η αστρονομία διδάσκει το πολύ μεγάλο. Ασχολείται με το πολύ μεγάλο. Το τόσο μεγάλο που είναι πρακτικά ασύλληπτο από το ανθρώπινο μυαλό. Μιλάμε για αριθμούς τεράστιους, οι οποίοι εκφράζονται με εκθετικούς αριθμούς, τα μηδενικά δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε. Μιλάμε για μεγέθη τεράστια, μιλάμε για το πάρα πολύ ζεστό, το πολύ κρύο, το πολύ πυκνό, το πάρα πολύ αραιό. Μιλάμε δηλαδή για ακραίες συνθήκες οι οποίες δεν απαντώνται στο μικρό μας πλανήτη. Αυτό το τεράστιο, ας μου επιτρέψετε να πω, κατασκεύασμα που ονομάζουμε σύμπαν, συνθλίβει κυριολεκτικά την ανθρώπινη ύπαρξη. Διότι συνειδητοποιεί κανείς ότι είναι αμεληταίος και αναλώσιμος μέσα σε αυτόν τον κόσμο.
0: Το συνειδητοποιεί, άραγε. Αλλά το συνειδητοποιεί.
2: Άμα ασχολείσαι, θα σας πω, επειδή είναι πολύ βαρύ αυτό, για να το αντέξει κανείς, πάρα πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται, είτε ερασιτέχνες είτε επαγγελματίες αστρονόμοι, επιλέγουν την τεχνική προσέγγιση και ασχολούνται με νούμερα και εξισώσεις. Ή αν ξεπεράσεις λίγο την τεχνική προσέγγιση και αρχίσεις να φιλοσοφήσεις ή να οραματίζεσαι το σύμπαν, δεν το αντέχεις. Όταν ήμουν πιτσιρίκος, πάλισα να ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, το βράδυ αντί να μετράω προβατάκια ταξίδευα στους πλανήτες και στα αστέρια. Τώρα που είμαι στην τρίτη ηλικία πλέον, δεν το αντέχω να το κάνω αυτό, είναι κάτι συγκλονιστικό.
0: Δεν βλέπετε πια, δεν...
2: Βλέπω βέβαια, ασχολούμαι, έχω ιδιωτεύω τώρα στο χωριό μου. Και
0: εκεί που φτιάξατε.
2: Έχω τα τηλεσκόπια μου και τα λοιπά και ασχολούμαι, αλλά... Δεν οραματίζομαι πια, γιατί δεν το αντέχω.
0: Κύριε Ματσόπουλε, δεν ξέρω, σας έχουμε πάρει στο σταθερό, γιατί δεν θέλω να χάνω αυτή την κουβέντα τώρα, κάπως...
2: Ναι, στο σταθερό.
0: Α, στο σταθερό. Βλέπετε λοιπόν τα άστρα, αλλά δεν οραματίζεστε πια, γιατί?
2: Γιατί υπάρχει τρόμος. Το σύμπαν είναι απάνθρωπο, το σύμπαν είναι ζωντανό, εξελίσσεται, είναι εξαιρετικά βίο. το σύμπαν πιθανότατα αγνοεί την ύπαρξή μας και εν πάση περιπτώσει σκεφτείτε το εξής, αν η ανθρωπότητα κάνει κάτι βλακώδες και αυτοκαταστραφεί ή αν πέσει ένας μεγάλος αστεροειδής στη γη και αφανεί στη ζωή κάτι το οποίο έχει συμβεί κατά επανάληψη στο παρελθόν. Οι φίλοι μας οι εξωγήινοι, εάν υπάρχουν.
0: Πού είναι αυτοί, πού είναι αυτοί να έρθουν να μας σώσουν?
2: Δεν το γνωρίζω και δεν γνωρίζω αν θα μας σώσουν. Δεδομένου ότι εμείς οι άνθρωποι όπου πήγαμε καταστροφή προκαλέσαμε και δεν σώσαμε κανέναν.
0: Άρα γιατί να θέλουν να έρθουν προς τα δω.
2: Άρα γιατί, γιατί είναι καλύτεροι από εμάς αυτοί, δεν το γνωρίζω.
0: Ούτε,
2: αν
0: ναι.
2: υπάρχουν όμως.
0: Εσύ, τι πιθανότητες δίνετε να υπάρχει
2: πολλές,
0: ζωή?
2: Πολλές,
0: και εγώ
2: πολλές,
0: το δίνω.
2: Πολλές,
0: δεν μπορεί να είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν, κύριε.
2: Αυτό Πατσόλου, λέει η λογική. Η επιστήμη όμως για να αποφανθεί πρέπει να βρει έστω και ένα βακτηρίδιο εξωγήινης προλεύσεως. Εάν βρούμε ένα βακτηρίδιο σαν κομίτη για παράδειγμα ή σαν δορυφόρο του Δία ή του Κρόνου, τότε θα είμαστε σίγουροι ότι το φαινόμενο της ζωής είναι κοινός τόπος στο σύμπαν. Όσο δεν το βρίσκουμε, απλά δεν γνωρίζουμε. Και προσπαθούμε να μάθουμε.
0: Από τους πλανήτες που τόσα χρόνια και τα αστέρια παρακολουθούσατε, υπάρχει κάποιος που να είναι αγαπημένος και γιατί?
2: Τι να σας πω, υπάρχουν πάρα πολλά ωραία αντικείμενα
0: τα οποία
2: μπορεί να χαθεί. Εγώ έχω ιδιαίτερη αδυναμία στον πλανήτη Κρόνο,
0: γιατί?
2: Με τα δαχτυλίδια του. Γιατί απλούστατα είναι κάτι πολύ όμορφο να το βλέπει κανείς μέσα από το τηλεσκόπιο. Είναι σαν να βλέπει μια χαλκομανία, μια φωτογραφία που έχουν κολλήσει μέσα στο τηλεσκόπιο. Αλλά υπάρχουν και άλλα αντικείμενα. Υπάρχουν τεράστια γιγάντια νέφη μεσοαστικών αερίων και σκόνης, όπου συντελείται αυτή τη στιγμή κοσμογένεση, σχηματίζονται δηλαδή νέα ηλιακά συστήματα, που είναι πολύ εντυπωσιακά να τα βλέπει κανείς με το τηλεσκόπιο. Θα μου πείτε ότι υπάρχουν και οι φωτογραφίες από τα γιγάντια τηλεσκόπια. Προσέξτε όμως, το να βάλει κάποιος το μάτι του και να δει με το μάτι του ένα αντικείμενο ουράνιο έχει την εξής ειδοποιώ διαφορά. Έχει την αμεσότητα, έχει την εμπειρία. Το να δει κανείς στο διαδίκτυο ή σε ένα βιβλίο μια υπέροχη φωτογραφία δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το ένα είναι βίωμα, το άλλο δεν είναι. Άρα το να παρακολουθεί κανείς διάφορα αντικείμενα του ουρανού μέσα από ένα οποιοδήποτε τηλεσκόπιο, μεγάλο μικρό, είναι μια συναρπαστική εμπειρία, γιατί υπάρχει αυτή η αμεσότητα του πολύ μεγάλου, του τεράστιου, του μακρινού, του μέσου, του οργάνου δηλαδή που χρησιμοποιούμε, και της μοναχικής μας ψυχής που υπάρχει πίσω από το τηλεσκόπιο. Είναι μια εμπειρία που οδηγεί σε βαθύτερη ενδοσκόπηση και προφανώς και σε περαιτέρω φιλοσοφικές αναζητήσεις.
0: Κύριε Ματσόπουλε, τι ωραίο λόγο που έχετε. Γι' αυτό έλεγε ο συνάδελφος εδώ, Κωνσταντίνος Δαυλός, στο Φάληρο που είχε γίνει αυτή η εκδήλωση και ήσασταν εκεί και μιλούσατε. Και τώρα ο Κώστας, ακροατής, κύριε Ματσόπουλε, στέλνει μήνυμα και μου λέει: ο κύριος Ματσόπουλος είναι εκπληκτικός στο λόγο του. Είχα την τύχη να παρακολουθήσω σεμινάριο στο αστεροσκοπείο στην Πεντέλη και ο λόγος του σε ταξιδεύει. Οι απόψεις του για τον κόσμο και τη ζωή την ίδια είναι μοναδική. Επιπρόσθετα, ο γιος του έχει διακριθεί στη δημιουργία ντοκιμαντέρ με πολλές βραβεύσεις.
2: Κοιτάξτε, να ευχαριστήσω τον κύριο Δαυλό για τα καλά του λόγια. Δεν νομίζω ότι.
0: Αυτό ήταν ο Κώστας που έστειλε τώρα μήνυμα, ο Κροατής, και ο συνάδελφός μου, ο κύριος Δαυλός, που μας έφερε σε επαφή. Ναι, γιατί εμένα μου αρέσουν έτσι να ακούω ιστορίες.
2: Θα σας πω κάτι.
0: Ναι.
2: Ο λόγος είναι προϊόν. Αφενωσμένο είναι ένα χάρισμα, το κληρονομής. Ο καλός, ο σωστός λόγος να μιλάει κανείς, να έχει ρητορική δυνότητα, μου επιτρέπετε να σας πω. Δεύτερον, ο λόγος θέλει συγκρότηση του πνεύματος. Δηλαδή να είναι λίγο ξεκάθαρες οι απόψεις. Τρίτον, για να είναι καλός ο λόγος πρέπει να είναι ειλικρινής. Το κοινό, επειδή για πολλά χρόνια μιλούσα στο κοινό, αντιλαμβάνεται πότε πιστεύεις αυτά που λες ή εκφράζουν τον εαυτό σου και πότε λες κάτι για να είσαι αρεστός. Αυτό το, εσείς το ξέρετε. Αντιλαμβάνεται πότε πιστεύεις αυτά που λες ή εκφράζουν τον εαυτό σου και πότε λες κάτι για να είσαι αρεστός. Αυτό το, εσείς το ξέρετε ως δημοσιογράφος πολύ καλύτερα από μένα. Και πάνω απ' όλα βέβαια,

0: Και αυτό είχε πάρει ένα κινέζικο μικρό τηλεσκοπιάκι, το οποίο δεν είχε και τρίποδε, ήταν σαν κάνω κι άλλοι. Το στηρίζαμε στην άκρη του πλυσταριού. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: είδα τον Κρόνο με τα δαχτυλίδια, μου λέει. Του λέω: αποκλείεται, γιατί εγώ είχα διαβάσει ένα βιβλίο ότι για να δει τα δαχτυλίδια του Κρόνου θες ένα τηλεσκόπιο τα δε διαμέτρου. Είχα καταλάβει λάθος, γιατί τα αγγλικά μου ήταν πολύ φτωχά εκείνη την εποχή. Μου λέει: έλα. Και έτρεξα σπίτι του, ανεβήκαμε πάνω στο πλυσταριό, στηρίξα το τηλεσκόπιο. Κάποια στιγμή πέτυχα τον Κρόνο. Έμεινα άφωνος. Έμεινα άφωνος που ήταν ένα μικρό σημαδάκι πεπλατισμένο, διακρινόταν όμως τα δαχτυλίδια. Ήταν μια εμπειρία η οποία με σημάδευσε και προφανώς με κατήφθηνε στην περαιτέρω ενασχόλησή μου με τα επουράνια. Απλώς ήμουν πολύ τυχερός, κυρία Δουρουδή, διότι από πολύ μικρή ηλικία, επισκεπτόμενος το Αστεροσκοπείο Αθηνών, έτυχε να συναντήσω έναν μέντορα, έναν παλιό αυτοδίδακτο αστρονόμο, Δημήτρος Ηλίας ήταν το όνομά του, ο οποίος έκανε παραδοσιακές παλαιού τύπου παρατηρήσεις, που χρησιμοποιούσε δηλαδή το μάτι του για να τα κάνει αυτά. Και κόλλησα εκεί από δίπλα και με δίδαξε όλη αυτή την παλιά αστρονομία. Με αυτόν είχα πάρα πολλά βιώματα και εμπειρία. Τα υπόλοιπα βέβαια απακολούθησαν σαν φυσιολογική πορεία κάποιου ανθρώπου ο οποίος είχε μια πρόσβαση στο χώρο και ασχολείται συστηματικά και με πάθος. Δεν τα ξεχνώ αυτά τα χρόνια και γι' αυτό ήταν ο λόγος που από τις αρχές της δεκαετίας του 90 ασχολήθηκα και λίγο με τη διάδοση του επιστημονικού λόγου και συγκεκριμένα της αστρονομίας στο ευρύ κοινό. Διότι δυστυχώς δεν έχουν πολύ τη δυνατότητα να ακούσουν δύο πράγματα και να έχουν μια άμεση εμπειρία με τηλεσκόπιο, να δούνε, να κάνουν, να παρατηρήσουν, κάποιος να τους πει, να τους εξηγήσει. Και σκέφτηκα ότι αυτό το πράγμα θα ήταν χρήσιμο να γίνει. Βρήκα λοιπόν κάποια χρήματα με τη στήριξη της τότε διοικήσεως του αστεροσκοπείου και μεταμόρφωσα τον θόλο του αστεροσκοπείου Πεντέλης στο καλούμενο κέντρο επισκεπτών Πεντέλης, το οποίο είναι εν λειτουργία ακόμα και σήμερα. Σας πληροφορώ ότι περάσαν γύρω 200.000 άνθρωποι από εκεί. Και θέλω να πιστεύω ότι ωφελήθηκαν πολλοί από αυτούς. Και αυτό προσλαμβάνω πολλές φορές που με συναντούν στον δρόμο και μου λένε: α, επειδή είμαι και χαρακτηριστική φυσιογνωμία με γένεια, μου λένε: στον κύριο Σμάνο στο αστεροσκοπείο είχαμε έρθει πολύ ωραία. Και αυτό είναι, πιστέψτε με, η πραγματική ανταμοιβή στη ζωή.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε μία συμφωνία, κύριε Ματσόπουλε.
0: Βεβαίως, κύριε Δουρουδή.
1: Την οποία θα σας δεσμεύω τώρα στον αέρα. Εντάξει, την πρώτη φορά είπατε, πήγατε, μαζέψατε τα χόρτα, είχετε κουραστεί, θέλατε να κάτσετε στο σπίτι σας, το σεβάστηκα. Η επόμενη φορά που θα μιλήσουμε και θα ήθελα να είναι με τη νέα σεζόν οπωσδήποτε, θα κανονίσετε να είστε ξεκούραστος και να έρθετε στο στούντιο.
0: Να συνεννοηθούμε και σας υπόσχομαι ότι θα το κάνω.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ
1: πολύ.
0: Ευχαριστώ και σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Ο κύριος Νίκος Ματσόπουλος, ο οποίος είναι αστρονόμος, θα μπορούσα να τον έχω για τις επόμενες δύο ώρες. Τώρα κατάλαβα πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Δαβλό τι εννοούσε, ότι τον άκουσε πρόσφατα σε εκδήλωση. Αισθάνομαι κάποιες φορές τόσο τυχερή που έχω την ευκαιρία αυτή να συναντώ τέτοιους ανθρώπους και ελπίζω να το νιώθετε κι εσείς μαζί μου. Πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Το Πανεπιστήμιο

0: Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι μετά τις τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που συνέβησαν σήμερα 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σε διάστημα περίπου 5 λεπτών στη μία μετά το μεσημέρι με επίκεντρο νοτιοδυτικά του Προκοπίου στην Εύβοια. Αυτοί οι σεισμοί δεν μπορούν να διεγείρουν γειτονικά ρήγματα. Δεν έχουμε κάποιον ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούμε, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ερωτηθείς εάν ο σημερινός ήταν ο κύριος σεισμός, διευκρίνησε ότι απαιτείται ακόμη χρόνος. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο για προληπτικούς λόγους όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου. Κανονικά θα γίνουν οι εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Γιώργος Τσαπουρνιώτης. Τόνισε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές που περιορίζονται στις οικίες, αλλά και σε κατολιστητικά φαινόμενα που δημιουργήθηκαν σχεδόν σε όλο το Δήμο. Ανέφερε ότι το οδικό δίκτυο είναι πλέον ανοιχτό. Σε στρατόπεδο στη Μαλαισία είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη από στελέχη της αντιτρομοκρατικής εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από πολύωρη εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα πρόοδου και σταθερότητας, τόνισε στην κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κλιμακώνεται η ένταση στο Λίβανο με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς να ανακοινώνουν ότι επλήγει αρχηγείο της Χεσμπολά στα νότια προάστια της Βεριτού. Σε κοινή τους δήλωση ανέφεραν πως η επίθεση έγινε ως απάντηση για τις πρωινές επιθέσεις με ρουκέτες στο Βόρειο Ισραήλ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Ντοροδή. Κάνουμε παρέα σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου. Κάποιοι θα είστε στη θάλασσα, κάποιοι θα είστε μέσα σε στούντιο, κάποιοι θα είστε μέσα σε σπίτι, κάποιοι θα είστε στην Αντίπαρο. Να συνδεθούμε λίγο με την Αργυρό Κουτσού, η οποία πήρε τις κατσαρολίτσες της και πήγε εκεί σε αυτό το πανέμορφο νησί. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Ούτε κουνηθήκατε εσείς?
1: Ακούγα ότι κάποιος θα είναι, και σκεφτόμουν και κάποιοι θα είναι στην κουζίνα.
0: Α, και σωστά, στην κουζίνα. Σωστά. Και κάποιοι θα είναι στην κουζίνα, ναι, κάποιοι δουλεύουν. Λοιπόν, Αργυρό Κουτσού, η μαγείρισα λοιπόν, η αγαπημένη, με διάφορες δουλειές εδώ στην Αθήνα, με το Κουτσού & Co που είναι μέσα στη ΣΤΟΑ, πώς λέγεται η ΣΤΟΑ?
1: Είναι Ξενοφόντος 15, είναι στο πολυκατοικίες, είναι ανώνυμη ΣΤΟΑ.
0: Ανώνυμη στο Α, ανώνυμο ανδρός, πολύ ωραία. Και αποφάσισες να κάνεις και ένα ξεκίνημα εκεί στην Αντίπαρο για να δοκιμάσεις, ξέρω εγώ, τις δυνάμεις σου, τι λες?
1: Για να ξαναμαζέψω ένα κομμάτι της ψυχής μου πίσω, Μαρία.
0: Δηλαδή?
1: Γιατί τρία καλοκαίρια στην Αθήνα μου πέσανε βαριά.
0: Σου πέσανε βαριά, ε?
1: Μου πέσανε βαριά. Κάπως είχα συνηθίσει τα καλοκαίρια να μαγειρεύω κοντά στη θάλασσα.
0: Μετά συνέβησαν διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Τα χρόνια που ήμουνα, που έκανα σεζόν. Οπότε σκέφτηκα πως τώρα πρέπει λίγο να μαζευτώ στην Αθήνα, να μην έχω δύο σπίτια, δύο καριές.
0: Ναι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι η θάλασσα με τραβάει το καλοκαίρι, αλλάζει και τον τρόπο που μαγειρεύω, μου δίνει και τον πλούτο της και είμαι πιο χαρούμενη.
0: Λοιπόν, χθες συνομιλούσα με άλλη φίλη και μαγείρισα λοιπόν στη Λίμνο, την Μαρία Καλλιγερή, εκεί στο πλατή της Λίμνο, στην Καλουδίτσα. Εσύ τώρα στην Αντίπαρο είσαι στο λιμάνι, κοντά, πού?
1: Όχι, είμαι στον κεντρικό δρόμο στο χωριό.
0: Ναι.
1: Έχει ένα μεγάλο πεζόδρομο και είμαι σε αυτόν.
0: Πες μου
1: που
0: λοιπόν.
1: Είναι όμως 8 λεπτά. Περπάτημα από τη θάλασσα.
0: Πολύ ωραία. Πες μου λοιπόν, πώς είναι η σεζόν που ξεκινάει τώρα, γιατί είναι και ένα νησί που έλκει πάρα πολύ κόσμο. Δεν ξέρω τώρα εσύ πώς θα κινηθείς εκεί μαγειρικά. Θα ακολουθήσεις τα προϊόντα, θα χρησιμοποιείς τα προϊόντα της περιοχής, τι θα κάνεις?
1: Ναι, χρησιμοποιώ πολύ τα προϊόντα της περιοχής, γιατί έχει και προϊόντα διαμάντια της ευρύτερης περιοχής των Κυκλάδων.
0: Τι
1: όχι μόνο της Αντιπάρου.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιώ τα καταπληκτικά τυριά που κάνει η Κατερίνα Μόσχου στο τυροκομείο το Πάριον.
0: Τη γνωρίζω και την έχω φιλοξενήσει κιόλας.
1: Ναι,
0: εξαιρετική.
1: Αλλά και την φανταστική γραβιέρα που κάνει συνεταιρισμό της Πάρου. Το ντόπιο, το κεφαλοτήρι που κάνουν εδώ και την ξινομιζήθρα. Τα ψάρια που είναι νόστιμα. Τσουποτά, λαμπερά και μοσχομυριστά. Χρησιμοποιώ ό,τι μπορώ να βρω από εδώ. Είμαι τυχερή γιατί υπάρχει ένα μεγάλο μποστάνι στον κάμπο, άρα οι ντομάτες, τα κολοκύθια, τα αγκουράκια, μελιτζάνες, πιπεριές, τα εποχιακά δηλαδή, είναι ντόπια και μεγαλώνουν καθαρά στον ήλιο. Περιμένω πώς και πώς τα μπελοφάσουλα και τα τζούρια που εδώ τα λένε και ξυλάγκουρα. Μαθαίνω τις ντόπιες συνταγές και σιγά σιγά τις βάζω στο μενού μου, γιατί ακόμα το ψάχνω λίγο.
0: Για πες μία που έμαθες, Αργυρό. Για πες, ας πούμε, μία που κάνω στην Αντίπαρο.
1: Τον κόκορα πατίδο. Ένα φανταστικό πιάτο που
0: κόκορα
1: γεμίζουν πατίδο.
0: Πατίδο.
1: Γεμίζουν τον κόκορα με ένα μείγμα από παγιάτικα ψίχουλα ψωμιού,
0: ναι,
1: τα σηκωτάκια του, κρεμμύδι και ντόπιο κεφαλοτήρι. Τον γεμίζουν λοιπόν, αφού τσιγαρίσουν πρώτα ολόκληρο το πουλί, το γεμίζουν, το ράβουν και τον βράζουν. Δεν τον βάζουν φούρνο όπως έχουμε συνηθίσει στα γεμιστά κοκόρια. Αυτό σημαίνει ότι βγάζει όλο του το ζουμί, το τραβάει όλο η γέμιση. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να την κάνω με ψίχουλα. Γιατί όταν γίνεται με ψίχουλα είναι κάτι το οποίο πρέπει από την κατσαρόλα να πάει στο τραπέζι και να τελειώσει εκεί. Αντικαθιστώ λοιπόν τα ψίχουλα με ένα κοντινό τοπικό προϊόν, με σταρένιο τραχανά, όπου τον φτιάχνουν και εδώ και το λένε χόντρο. Οπότε να μπορώ μετά να ζεστάνω τη γέμιση για να σερβίρω το πιάτο. Έχει βαθιά νοστιμιά γιατί έχει και φανταστικά κοκόρια επίσης. Μπορεί φανταστικά κοκόρια.
0: Βέβαια. Στα ρωτάω αυτά γιατί, κοίταξε να δεις, σε πολλά νησιά και το ξέρεις, έχεις δουλέψει και στο Ιόνιο, ναι, και στις Κυκλάδες, έχεις κάνει τη γύρα σου. Επειδή δεχόμαστε πολύ τουρισμό και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, πολλές φορές και τα μαγαζιά που ανοίγουν σοριδών πια στα νησιά, είναι αυτές οι μοντερνιές αργυρό μου, αν μου επιτρέπεις τη λέξη, που δεν συνάδουν με τίποτα με την γαστρονομία τη δική μας. Γι' αυτό σε ρωτάω, τι βάζεις.
1: Δηλαδή, θα σου πω, γιατί εγώ τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα για μένα από όταν ήμουν μόνο μαγείρισα και τώρα που είμαι μαγείρισα και επιχειρηματίας.
0: Δηλαδή,
1: είναι πολύ
0: άλλαξε.
1: Δύσκολο να μείνεις πιστός σε αυτό που πρεσβεύεις μαγειρικά. Όταν ο μέσος τουρίστας
0: θέλει
1: δεν
0: και
1: έχει την εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται λίγο να δώσουμε άρα εμείς την εκπαίδευση.
0: Πες μου λίγο αυτό μια θυσία που έχεις κάνει, ας πούμε, στο μαγαζί που δεν θα την έβαζες, αλλά το βάζεις, γιατί είναι αυτό που μου λες.
1: Δεν και έχω κάνει ακόμα.
0: Όχι.
1: Γιατί είμαι 10 μέρες μαγαζί καταρχήν. Έχω κάνει ένα μενού το οποίο ψάχνω, κοιτάω να δω τώρα πώς πάει ανάλογα με τον κόσμο, γιατί έχει διαφορετικές εθνικότητες, δεν τρώνε όλοι το ίδιο, ούτε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα κάνω ποτέ τη θυσία να μην χρησιμοποιήσω ένα ντόπιο τυρί, αν μπορώ να το βρω, και να χρησιμοποιήσω ένα το οποίο θα είναι φθηνότερο. Δεν θα βάλω σε βίτσε. Δεν θα τα κάνω αυτά τα πράγματα. Θα προσπαθώ πάντα να μένω στον τόπο που μένω και να σέβομαι την παράδοσή του. Αλλά δεν είναι εύκολο. Θέλω να πω τώρα καταλαβαίνω γιατί κάποιοι διαλέγουν αυτό το δρόμο. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο. Ναι. Είναι πιο εμπορικό.
0: Σε αντιλαμβάνομαι, αλλά αυτό που λέω είναι ότι δηλαδή θα πάω στη Γερμανία και θα ζητήσω να φάω γεμιστά ντομάτες γεμιστές.
1: Όχι, δεν θα ζητήσω να φάω ντομάτες γεμιστές. Αλλά αν με επιτραπεί αυτό που θα πω, οι Μεσόγειοι λαοί έχουμε λίγο πιο ανοιχτή αντίληψη στο φαγητό.
0: Α, εννοείς ότι προσαρμοζόμαστε, γιατί πηγαίνουμε.
1: Προσαρμοζόμαστε, γιατί έχουμε και μια πιο πλούσια κουζίνα.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε μάθει λίγο να έχουμε περιπετειώδη ουρανίσκο.
0: Ρε παιδί μου, πέρα από αυτό της περιπέτειας, πηγαίνεις σε ένα μέρος, αν δεν δοκιμάσεις τη γαστρονομία του, πώς θα το μάθεις στον τόπο?
1: Ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Αλλά από την άλλη σου λέει, υπάρχει και ο αντίλογος που λέει ότι μπορείς να μάθεις τον τόπο από τα προϊόντα του, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε μοντέρνες συνταγές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή και αυτό, το ακούω και αυτό. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο πρεσβεύω. Είμαι πολύ.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Είσαι ανοιχτό μυαλί.
1: Είμαι πολύ. Ναι, αλλά αγαπάω πολύ τις παραδοσιακές συνταγές. Αλλά και εγώ τις πειράζω. Δηλαδή τον έβαλε τον τραχανά μέσα στο πατήδο. Δεν τον έκανα με ψίχουλα. Ήταν όμως ο τρόπος μου να μπορέσω να τον σερβίρω εστιατορικά.
0: Ναι, έβαλες, συγγνώμη, σε διακόπτω. Έβαλες τραχανά, δεν έβαλες νούντλς.
1: Όχι, δεν έβαλα νούντλς.
0: Καταλαβαίνεις. Που είναι πάρα πολύ ωραία νούντλς. Έχω φάει τώρα 2-3 μέρες. Είναι ωραία έτσι βραστά. Αλλά θέλω να σου πω ότι όταν αυτή η συνταγή είναι έτσι, δεν την πειράζεις αλλιώς.
1: Όχι, όχι, δεν την πειράζεις αλλιώς.
0: Ή θα την πειράξεις κάπως λίγο πιο πονηρά, όπως λες.
1: Και χώρο. Αυτό που δεν κάνουμε, νομίζω, τα τελευταία χρόνια είναι να δώσουμε χώρο στην παραδοσιακή συνταγή. Να τη δοκιμάσουμε.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ εύκολο για μια κουζίνα να ξεκινήσει με ένα μενού με το οποίο θα πάει μέχρι το τέλος. Χρειάζεται ίσως λίγο να δώσουμε στην αρχή, που στην αρχή έχουμε και το χρόνο να βγούμε στη σάλα, να μιλήσουμε για το φαγητό, να εξηγήσουμε τι είναι αυτό το οποίο προσφέρουμε, να δεχτούμε σαν επιχειρηματίες και σαν μάγειρες το ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ αυτό για έναν ξένο ουρανίσκο, μπορεί να είναι πιο έντονο από ό,τι πρέπει. Να προσαρμόσουμε, να κατεβούμε λίγο στις εντάσεις, δηλαδή χρειάζεται λίγο να έχουμε τη διάθεση να το ψάξουμε.
0: Ναι. Πολύ ωραία το λες. Θέλω να σου κάνω μια πολύ αδιάκριτη ερώτηση. Μπορώ?
1: Μπορεί να την κάνεις, δεν είμαι σίγουρη να την απαντήσω. Για πάμε.
0: Ωραία, πολύ αδιάκριτη ερώτηση θα κάνω. Γιατί τώρα έτσι που ξεκινήσει το καλοκαίρι, αντίπαρο πήγες. Πόσο έχεις την χωριάτικη σαλάτα?
1: Δεν έχω χωριάτικη σαλάτα ακόμα.
0: Ξέρεις, γιατί είναι αυτό πια έχει ξεκινήσει και γίνεται σχεδόν ανέκδοτο.
1: Κοίταξε να δεις όμως. Στην Αθήνα πέρυσι το καλοκαίρι την είχα 14,50.
0: Την είχες, ε?
1: Την είχα 14,50, ναι. Αλλά την είχα με ένα ελαιόλαδο το οποίο αγοράζω 10 ευρώ το λίτρο, να κολυμπάει όπως πρέπει να είναι μια χωριάτικη σαλάτα, με ένα μεγάλο κομμάτι φέτα το οποίο αγοράζω 13,70 το κιλό, και με ντομάτες τις οποίες έτρωγα τα πόδια μου να ψάχνω κάθε μέρα σε 10 διαφορετικές λαϊκές. Δεν είναι ένα φθηνό πιάτο η χωριάτικη σαλάτα.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι ολόκληρο γεύμα.
1: Όταν είναι σωστά φτιαγμένη.
0: Παρ' όλα αυτά, έχεις δει αλλού χωριάτικες σαλάτες που να βαράνε λείπει, αλλά να μην είναι αυτά τα υλικά που εσύ τώρα μας είπες.
1: Εγώ έχω φάει εδώ μια από τις ωραιότερες σαλάτες χωριάτικες που την έχω πληρώσει, αν θυμάμαι καλά, 13,5 ευρώ. Με ξινομιζήτρια αντί για φέτα. Σωστή ποσότητα λαδιού και ωραία ντομάτα.
0: Ναι, ξέρεις, στο ρωτώ.
1: Είναι η μόνη που έχω φάει.
0: Ναι, όχι.
1: Μέχρι τώρα εννοώ.
0: Ναι. Γιατί πέρσι θυμάμαι ότι είχαμε φτάσει και στα 17 ευρώ την χωριάτικη.
1: Εγώ πάλι θα πω ότι η χωριάτικη μπορεί να φτάσει στα 17 ευρώ.
0: Αν έχει.
1: Σημασία έχει να τα έχει μέσα στο πιάτο.
0: Δίκιο έχεις. Λοιπόν, αυτές οι πρώτες 10 μέρες λοιπόν ως νέα και στην περιοχή, τι δείχνουνε, θα είναι ένα ωραίο καλοκαίρι αργυρό?
1: Ναι. Ναι, φαίνεται ότι θα είναι ένα ωραίο καλοκαίρι. Η αντίπαρος ήδη έχει
0: όμορφη,
1: τουρισμό.
0: Πολύ.
1: Είναι πολύ όμορφη. Mm. Είναι καθαρή. Φροντίζουν πολύ την ανακύκλωση.
0: Μπράβο.
1: Έχουν χωριστά για το γυαλί, χωριστά για τα δένεια κουτάκια, χωριστά για τα πλαστικά. Αγαπάνε τον τόπο τους οι άνθρωποι, γιατί είναι μικρός. Είναι ευγενείς. Είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν το ξένο, το οποίο μου έχει κάνει τόσο καλή εντύπωση. Γιατί δεν είναι ένας τόπος που ερχόμουν διακοπές, αλλά κάποιος ήξερε. Είστε τελείως ξένοι εδώ. Παρ' όλα αυτά όλοι τους είναι γλυκείς άνθρωποι. Δεν έχω βγει παρά έξω. Ζω μέσα στο χωριό. Μένω, δουλεύω, κολυμπάω μέσα σε 800 μέτρα περίμετρο περίπου. Έχει πολύ ξένο τουρισμό αυτή την εποχή.
0: Ήρθε ο Τόμο Χάνκς εκεί να σε βρει.
1: Δεν έχει έρθει ακόμα. Στο Πατίδο, εκεί θα κοπανηθώ να του πει στο Πατίδο,
0: ναι.
1: Επειδή ήταν την ερώτησή σου.
0: Βέβαια.
1: Θα προσπαθήσω να φάει Πατίδο.
0: Είναι πάρα πολύ, πώς το λένε, φιλικός με τον κόσμο εκεί. Οι συνάδελφοι και φίλοι μου, η αντιπαριώτης η Μαρία Ιβούσουλα, που έχει βγάλει και φωτογραφίες μαζί του, είναι αντιπαριώτης κανονικά.
1: Ναι, έχει πολλούς ξένους που είναι αντιπαριώτες κανονικά.
0: Ναι.
1: Που είναι και 15 και 20 και 30 χρόνια εδώ.
0: Που αγαπούν την αντίπαρο και πηγαίνουν συνεχώς διακοπές.
1: Πηγαίνουν συνεχώς, έχουν τα σπίτια τους και καταφέρουν και ζουν το μισό χρόνο στο νησί και το μισό στην
0: ναι.
1: χώρα από την οποία έρχονται.
0: Κοίταξε να δεις. Που έφυγες από αυτή τη στοά και τον τελευταίο καιρό, ξέρεις, ήταν 2-3 απανοτές φορές που ήρθα, λίγο στεναχωριέμαι που δεν είσαι τώρα εκεί, αλλά χαίρομαι.
1: Κι εγώ στεναχωριέμαι.
0: Εντάξει,
1: δεν,
0: χαίρομαι.
1: Δεν το έκανα σκληρά, δηλαδή δεν το έκανα εύκολα.
0: Ελαφρά την καρδιά, ναι, αλλά χαίρομαι που είσαι σε ένα τόσο ωραίο μέρος και θα επιστρέψεις και πάλι Νοέμβρη.
1: Οκτώβρη.
0: Οκτώβρη.
1: Πρόσθετε μέσα με τέλη Οκτώβρη.
0: Ωραία. Εύχομαι να πάνε όλα πάρα πολύ ωραία, να έχεις ένα ωραίο,
1: πολύ
0: ωραίο
1: πολύ,
0: καλοκαίρι,
1: Μαρία.
0: Έτσι γεμάτο, να χαρείς και τον ήλιο, να χαρούν και οι άνθρωποι που θα φάνε από τα χέρια σου.
1: Έχουν έρθει πελάτες μου από την Αθήνα ήδη και
0: τι
1: δεν
0: ωραία.
1: Ξέρεις πόσο συγκινητικό είναι αυτό.
0: Τι ωραία. Σήμερα τι φαγητό είχες, ποιο ήταν...
1: Τώρα γέμισα με τον κόκορα και πήκε πατίδο, κάνω κουνελάκι με κουμκουάτ, ετοιμάζω την κολοκυθόπιτα με τον τραχανά, την ψαρό σουπά μου. Που σήμερα έχει φοβερά σκορπίδια. Κάνω ένα πουρέ από τις τελευταίες αγκινάρες. Έχω λίγες αγκινάρες ακόμα που βρήκα εδώ ντόπιες απίθανες και τις κάνω πουρέ και τις σερβίρω με φιλέτα από σκορπίνα. Έχω δουλειά στην
0: κουζίνα. Έχεις. Πολύ ωραία. Σε αφήνω να δουλέψεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ.
0: Η Αργυρό Κουτσού, να την ψάξετε στην Αντίπαρο. Κουτσού & Co. Να βρείτε το εστιατόριο, να πάτε να δοκιμάσετε από τα χεράκια της. Σε ευχαριστώ.
1: Καλό απόγευμα. Για
0: καλό απόγευμα. Μαρία.

0: Γιατί δεν με βγάζεις να φάμε κεφτέδες που μου έχεις πει εδώ και χρόνια ότι θα με βγάζεις.
1: Σου ζητάω, συνέχεια, αλλά έχεις κόσμο. Είσαι πολύ άσχημο. Είσαι δημοφιλής, αυτό είναι το πρόβλημά σου. Ότι είσαι πολύ δημοφιλής άνθρωπος και σε καλούν συνέχεια.
0: Ποιος?
1: Ενώ εμένα που δεν με καλεί κανένας. Κάθε Σάββατο πάω και τρώω κεφτέδες μόνος μου. Καταλάβεις.
0: Το πρώτο κομμάτι είναι σωστό που λες.
1: Η μοναχική κεφτέδες του Θανάση.
0: Το πρώτο κομμάτι που είπες σωστό. Το δεύτερο είναι εσύ δεν μου είπες σήμερα ότι δεν θα βγούμε να φάμε κεφτέδες για άλλη μια φορά.
1: Ναι, αλλά δεν μου είπες εσύ μετά ότι καλύτερα γιατί και εγώ έχω κατονομήσει κάτι άλλο. Όχι, να τα λέμε όλα.
0: Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, κλείνοντας σιγά σιγά, να πούμε ότι φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, την οποία έψαχνα εναγωνίως, ρωτώντας και βάζοντας το κεφάλι μου συνέχεια, ξέρεις, σαν γρίφο. Mm. Για ποιον.
1: Καλά, και εγώ κάθε χρόνο είναι.
0: Ρώταγα τον κύριο Σπανολιό, τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Είπα,
1: άμα δεν το κλειδώσει.
0: Είπα ξυλούρι, έλεγα τα χίλια μύρια, τίποτα.
1: Ναι.
0: Και είναι Μάνος Λοΐζος, Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, Καλή Μάρμαρο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Διαχρονικές
1: μελωδίες,
0: φοβερές,
1: έχουν όλες αυτές, έχουν φοβερό συνέστημα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή βγαίνει ένα πολύ γλυκό
0: Γιώργος Ζαλάρας, ναι. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Ελένη Τσαλιγοπούλου, ticketmaster.gr, αλλά και στο όλοι μαζί μπορούμε.gr, 14 Σεπτεμβρίου, πολύ μεγάλη συναυλία.
1: Είναι πολύ όμορφο, γιατί επειδή έχω πάει σε πάρα πολλές αυτές, αν όχι σε όλες.
0: Φαντάζομαι εσείς όλες.
1: Έρχονται με ένα συνέστημα όλοι οι καλλιτέχνες ότι είμαστε μια παρέα και ερχόμαστε εδώ να τιμήσουμε έναν άνθρωπο που αγαπάμε, έναν φίλο μας επί της ουσίας. Και είναι όλοι αγκαλιασμένοι. Μιλάνε εκεί στα παρασκήνια, γελάνε, λένε πάμε, ξέρω εγώ, λένε τραγούδι, συνεχίζουν. Είναι πολύ όμορφο το συνέστημα δηλαδή.
0: Πήγες επειδή καμία φέτος?
1: Από συναυλίες.
0: Ναι.
1: Συναυλίες όχι, δεν έχω πάει ακόμη. Ναι. Έχω πάει κάτι. Όχι.
0: Πού ήσουν τελευταίο ταξίδι που πήγες?
1: Στη Ρώμη.
0: Σαν το Αγρίνιο, ωραία.
1: Ναι. Το Αγρίνιο είναι καλύτερο. Μιμείται η Ρώμη το Αγρίνιο, δεν τα καταφέρνει. Αλήθεια είναι αυτή η προσπάθεια.
0: Δεν το λέμε. Δεν έχουμε κάτι με το Αγρίνιο, ίσα-ίσα, γιατί έβαλε ο Θανάσης μία φωτογραφία από την Ρώμη.
1: Α, ναι, έξω τον Άγιο Πέτρο. Ναι.
0: Και τι, πού είσαι, είχε βάλει την ερώτηση?
1: Όλοι οι δρόμοι
0: όλοι
1: οδηγούν.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν και είπα και εγώ στο Αγρίνιο. Χειρότερα από σένα. Βραχνέ, έχω αρχίσει και γίνομαι χειρότερη. Δεν θα έρθει όμως φέτος ο Ιμπραήμ Μαλούφ, νομίζω. Αλλιώς θα το άκουγα.
1: Εγώ θα πήγαινα αν έρχονταν. Σου λέω, μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, είσαι πολύ τυχερός. Θα είμαι όμως 22 Ιουνίου, Δευτέρα, Νιάρχος, Ζαν Μισελζάρ. Στο Νιάρχος εδώ.
0: Ναι.
1: Και το προηγούμενο βράδυ έχει μια ωραία συναυλία που είναι ο David Byrne. Το έχει κάνει πάρα πολύ όμορφο.
0: Σαν του Μετάλλικα είναι.
1: Όχι, σαν του Μετάλλικα δεν έχει. Εγώ δεν είμαι φαν του Μετάλλικα, να σου πω την αλήθεια ιδιαίτερα.
0: Το παιδί εδώ στα γενέθλιά του εκεί μέσα ήταν.
1: Καλά, το παιδί μπορεί να είναι και μέλος στο Μετάλλικα τόσο πολύ καλά. Δηλαδή, αν λείπει κάποιος, λένε δεν έχεις εσύ να το σκατζάρεις. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός. Εντάξει, όχι, είναι πολύ μεγάλη.
0: Καλά, ναι. Το γεγονός ότι
1: συνειδητοποιείς, όταν πηγαίνεις σε αυτά τα συγκροτήματα τύπου Μετάλλικα, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό που λένε παγκόσμιος καλλιτέχνης. Δηλαδή, και ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν γίναν τυχαία κάτι μεγάλο. Έχουν κάτι το οποίο περνάει μέσα στον κόσμο, τους διαπερνά.
0: Ναι.
1: Α, και έχω κλείσει για να πάω και στους Foreigner.
0: Τι λέει?
1: Ναι. Foreigner. Θα έρθουν αυτοί για να πάω να. Εντάξει, βρήκα καλή τιμή τα εισιτήρια, τα έχω κλείσει από νωρίς. Καλά, και το ΖΑΡ, 10 η ώρα ανοίξα τα εισιτήρια, 10 και 5 είχα τελειώσει.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια. Αφού τα έχω ξαναπεί αυτά, μωρέ. Όταν ήρθε το 2001 στο Ηρώδιο, ήμουνα ο πρώτος Έλληνας που στήθηκε στο ταμείο. Τι άλλο να σου πω. Πήγα και στις δύο συναυλίες και ήταν η ομορφότερη εμπειρία που είχα ποτέ στη ζωή μου σε σχέση με την τέχνη.
0: Βρες μου λίγο το proposal, γιατί θέλω να τελειώσουμε πάλι με Ιμπραήμ. The proposal Ιμπραήμ Μαλούφ, για να τελειώσουμε αυτό. Και με αυτό. Ναι. Mm. Ωραία. Εγώ το πρώτο που ψάχνω είναι πάντα στην Επίδευρο τι θα πάω, γιατί δεν υπάρχει χρονιά να μην πάω.
1: Ναι,
0: αυτό
1: είναι.
0: Που κοιτάζω είναι αυτό.
1: Έχω ένα φίλο που κλείνει πρώτα στην ταβέρνα και μετά στην Επίδευρο.
0: Ακού λίγο.

0: Αυτό το θέμα, ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Και ήμασταν όλοι μπροστά. Ταραν.
0: Ναι, ναι. Δεν καθίσατε, όρθιοι ήσασταν.
1: Όρθιοι.
0: Δεν είναι δυνατό αυτό να κάθεσαι, ας.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσένα.
0: Και εμείς.
1: Για την παρέα και την ακρόαση.
0: Να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους εκεί στην Εύβοια.
1: Έτσι. Όλα καλά θα πάνε.
0: Το μυαλό μας.
1: Ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.

0: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
9: Σε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Ο γέρο νεκροτσίμ. Ολοκλήρω το Χάρλεμ.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
15: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια, λόγω των σεισμικών δονήσεων που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή. Μιλώντας νωρίτερα στον Sky, ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Γιώργος Τσαπουρνιώτης ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές που περιορίζονται σε οικίες αλλά και σε κατολισθητικά φαινόμενα που δημιουργήθηκαν σχεδόν σε όλο το Δήμο. Ανέφερε ότι το οδικό δίκτυο είναι πλέον ανοιχτό. Εν τω μεταξύ, καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Αυτοί οι σεισμοί δεν μπορούν να διεγείρουν γειτονικά ρήγματα. Δεν έχουμε κάποιον ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούμε, ανέφερε στο σταθμό μας ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ο κύριος Γκανάς σημείωσε ότι πρόκειται για ένα ρήγμα πίσω από το Κανδύλι σε βάθος 10 χιλιόμετρων που δεν το γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει πολλά μικρά και μεσαίας δυναμικότητας ρήγματα. Ερωτηθεί σε αν ο σημερινός ήταν ο κύριος σεισμός, διευκρίνησε ότι απαιτείται ακόμη χρόνος. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρος Καμπούρης βρίσκονται σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές ώστε να ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών. Σε στρατόπεδο στη Μαλαισία είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη από στελέχη της αντιτρομοκρατικής εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από πολύ ωρή εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Στη Μαλαισία, μάλιστα, φέρεται να γνώρισε και ένα από τα 4 άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία προημερών στην Κύπρο. Ο 37χρονος πατέρας 2 παιδιών είναι χαρτογραφημένος από την ΕΥΠ και μπήκε στο μικροσκόπιο των αρχών πριν από 15 ημέρες, όταν και διαπιστώθηκε πως προετοίμαζε το χτύπημα. Ο συλληφθής παραμένει στην Κρήτη, αναμένεται να μεταφερθεί πιθανότατα αύριο το πρωί στην εισαγγελία της Αθήνας με κατηγορίες για τρομοκρατία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των ανδρών της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων μετά τον εντοπισμό ντρόουν στις φυλακές Αγιάς που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα αντικείμενα προκειμένου να διαπιστώσουν αν κάποια από αυτά έχουν ήδη παραδοθεί σε κρατούμενους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται και το γεγονός σχεδιασμού απόδρασης κρατουμένων από τις φυλακές. Κλιμακώνεται η ένταση στο Λίβανο με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να ανακοινώνουν σήμερα ότι επλήγει αρχηγείο τρομοκρατών στα νότια προάστια της Βηρυτού. Σε κοινή τους δήλωση ανέφεραν ότι επρόκειτο για ένα προπύργιο της Χεσμολάχ γνωστό ως Νταχία, ενώ επεσήμαναν πως η επίθεση έγινε ως απάντηση για τις πρωινές επιθέσεις με ρουκέτες στο Βόρειο Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν θα ξεπαγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Δεν θα καταργήσουν οποιασδήποτε κυρώσεις πριν από την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε συνέντευξή του στο δίκτυο NBC News. Τόνισε ότι τα συγκεκριμένα βήματα θα εξεταστούν μετά την επίτευξη μιας συμφωνίας. Ανέφερε επίσης ότι δεν απαιτεί ο Λίβανος να έχει ενταχθεί σε μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι χώρες μέλη του ΟΠΕΚ Plus συμφώνησαν σήμερα στην τέταρτη αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά τους τελευταίους μήνες, κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Ιούλιο. Πρόκειται για μια αύξηση ίδια με την αύξηση του Ιουνίου, η οποία αναπροσαρμόστηκε προς τα κάτω από τις μηνιαίες αυξήσεις των 206.000 βαρελιών ημερησίως τον Απρίλιο και τον Μάιο, λαμβάνοντας υπόψη την έξοδο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, τόνισε στην κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου σήμερα ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αναφερόμενος στις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, σημειώνει πως είναι αλλαγές αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με ανάρτησή του ζητεί από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν, τόνισε, ζητώντας από τους πολίτες να τον εμπιστευτούν. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλυθέα του Δήμου Φαρσάλων. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 και στα ανατολικά ως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης.
3: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Όσο ήμουν νέος, έβλεπα τις διακοπές ως κάτι που έπρεπε να γίνει. Είχα δεν είχα όρεξη, είχα δεν είχα λεφτά, είχα δεν είχα χρόνο. Τολμώ να πω ότι οι διακοπές έμοιαζαν και λίγο με μια υποχρέωση, κυρίως κοινωνική, καθώς όλοι πήγαιναν διακοπές και έπρεπε να πάω κι εγώ. Έτσι, κάποιες φορές ούτε ξεκουραζόμουν πραγματικά, ούτε περνούσα καλά και ούτε είχα κάτι να θυμάμαι επιστρέφοντας. Όμως έκανα αυτό που έκαναν όλοι: πήγαινα διακοπές. Με το πέρασμα των χρόνων και ειδικά τα τελευταία χρόνια, διαπίστωσα ότι οι διακοπές μου είναι πλέον αναγκαίες. Τόσο το σώμα όσο και η ψυχή μου μου επιβάλλουν, τολμώ να πω, ότι θα πρέπει να διακόψω την καθημερινότητά μου, η οποία είναι εξαιρετικά απαιτητική, όπως συμβαίνει φαντάζομαι και με τους περισσότερους από εσάς. Στις μέρες μας, ακόμη κι αν ένας άνθρωπος δεν δουλεύει, έχει τόσες άλλες εκκρεμότητες να διευθετήσει που είναι σαν να δουλεύει. Οι ρυθμοί της ζωής είναι πλέον εξαντλητικοί για όλους. Από τα παιδιά με τις δεκάδες δραστηριότητες στην καθημερινότητά τους, τους νέους με τις άκρως απαιτητικές σπουδές και το στίβο μιας εξαιρετικά ανταγωνιστικής καριέρας, έως τους γονείς που αναγκάζονται να τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα προλάβουν όλα. Τολμώ να πω ότι οι ρυθμοί είναι παρόμοιοι, αν όχι οι ίδιοι, και για τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους, ή και για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν σταματήσει να δουλεύουν, αλλά τρέχουν υποχρεώσεις, οι κοινωνικές και μη, ιδίως όταν ζουν σε μια άκρως απαιτητική μεγαλούπολη. Τα λέω όλα αυτά για να σας πείσω ότι οι διακοπές αποκτούν πλέον μεγαλύτερη αξία για τον σύγχρονο άνθρωπο και γίνονται από πολυτέλεια αναγκαιότητα. Σε αυτά που λέω, προφανώς υπάρχει ένας αντίλογος. Και για να σας προλάβω, αναφέρομαι στα οικονομικά. Όσο περνούν τα χρόνια, επιδιώκω όλο και πιο ταπεινές και ήσυχες διακοπές, γιατί τελικά αυτό που έχω περισσότερο ανάγκη είναι να διάσω το κεφάλι μου από ανθρώπους και σκέψεις και περιττές πληροφορίες. Έτσι, προτιμώ στις διακοπές μου να μην κάνω σχεδόν τίποτα, να γίνονται όλα χωρίς πρόγραμμα και πίεση. Να μην πάω στα καλύτερα, αλλά να μείνω αρκετά με τον εαυτό μου και να ευχαριστηθώ περισσότερο την παρέα με ανθρώπους που νοηματοδοτούν τη ζωή μου. Να βρω την ευκαιρία να μιλήσω μαζί τους διαζώσεις και όχι μέσω κινητού, να ξανασυνδεθούμε ως άνθρωποι δηλαδή. Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται λίγο παλιωμοδίτικα και ρομαντικά, αλλά φοβάμαι ότι αργά ή γρήγορα οι περισσότεροι από εμάς θα συνειδητοποιήσουμε την πραγματική αξία των διακοπών, όσο η καθημερινή πίεση θα αυξάνει, τα τεχνολογικά επιτεύγματα θα μας κατακλείζουν και η ζωή μας θα έχουμε την αίσθηση ότι δεν μας ανήκει πια. Για αυτή τη νέα προέκταση, μπορώ να πω το νέο νόημα που αποκτούν χρόνο με το χρόνο οι διακοπές μας, θα μιλήσω σήμερα με την κυρία Θεριανού, κλινική ψυχολόγο. Αλλά πριν από αυτό, θέλω να παραθέσω κάποια στοιχεία που αφορούν τις διακοπές και να σας πείσω ότι αποτελούν θεμελιώδη ανάγκη τόσο για τη σωματική μας αλλά και την ψυχική μας υγεία. Δεν ξέρω αν είναι το αντίδοτο στο στρες που βιώνουμε καθημερινά ή στην συναισθηματική εξουθένωση με την οποία πολλοί άνθρωποι πλέον έρχονται αντιμέτωποι, ή και στη σωματική κούραση που ο οργανισμός ζητά επιτακτικά να κατεβάσουμε το διακόπτη. Είναι και πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε να κερδίσουμε ακόμη και αν οι διακοπές είναι ολιγοήμερες, απλές και όχι απαραίτητα πολυτελείς. Σίγουρα η μείωση του στρες είναι ένα από τα κυριότερα ωφέλη των διακοπών. Το σώμα βγαίνει από τη ρουτίνα του και έχει μετρηθεί πως όταν συμβαίνει αυτό, συνήθως πέφτουν και τα επίπεδα της ορμόνης του στρες, της κορτιζόλης. Ορμόνη που στους περισσότερους από εμάς, δυστυχώς, ειδικά τους ανθρώπους των πόλεων, είναι συνήθως πάνω από τα φυσιολογικά όρια σε σταθερή βάση. Ανεξάρτητα με το είδος των διακοπών που επιλέγει ο καθένας να κάνει, έχει παρατηρηθεί ότι ο οργανισμός στις διακοπές επαναφέρει τον φυσιολογικό κυρκάδιο ρυθμό με αποτέλεσμα να κοιμόμαστε βαθύτερα και καλύτερα. Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι πολλοί άνθρωποι αναγεννώνται πνευματικά στις διακοπές, καθώς βλέπουν τα πράγματα πιο καθαρά. Αδειάζει το μυαλό τους για να γεμίσει με νέες ιδέες, με αποτέλεσμα η δημιουργικότητά τους να φτάνει στο ζενίθ. Όμως, είναι σημαντικά και τα ωφέλη στον τρόπο που βιώνουμε τα συναισθήματά μας. Στις διακοπές πάβουμε να μεγενθύνουμε τις αρνητικές σκέψεις που ακολουθούν συνήθως την επαγγελματική μας ζωή και τη σχέση μας με το χρήμα και τα οικονομικά. Έχει βρεθεί ότι οι διακοπές λειτουργούν προληπτικά για μια μελλοντική επαγγελματική εξουθένωση, το γνωστό σε όλους burnout. Όμως ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Θεριανού, κλινική ψυχολόγο. Καλησπέρα, κυρία Θεριανού.
4: Καλησπέρα.
3: Και θέλω να ξεκινήσουμε με την αίσθηση που έχει πολλοί κόσμος ότι οι διακοπές δεν είναι για αυτούς. Το ακούω πολύ συχνά. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που θεωρούν τη δουλειά αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους, θέλουν δεν θέλουν, να διακόψουν αυτή την καθημερινή ρουτίνα, δεν τα καταφέρνουν. Και υπάρχουν και οι άλλοι άνθρωποι που για λόγους οικονομικής δυσχέρειας αδυνατούν να πάνε έστω και λίγες μέρες διακοπές, οπότε μένουν στην πόλη. Και στις δύο κατηγορίες, τις πιο δύσκολες για το θέμα που συζητάμε σήμερα, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η εναλλακτική.
4: Νομίζω χρειάζεται να αποσυνδέσουμε τη λέξη διακοπές από την εικόνα που έχουμε μάθει κοινωνικά. Οι διακοπές δεν είναι υποχρεωτικά ταξίδι, πολυτελή θέρετρα, το νησί, φωτογραφίες. Η ουσία των διακοπών και της ανάπαυσης είναι να βγει το άτομο, έστω προσωρινά, από ρόλους που τον εξαντλούν. Για κάποιους ανθρώπους αυτό μπορεί να είναι 3 μέρες στη θάλασσα. Για άλλους μπορεί να είναι 2 ώρες χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς να έχουμε το κινητό μας, χωρίς να πρέπει να είμαστε πάντα διαθέσιμοι για όλους. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μάθει να ταυτίσουν την αξία τους με την παραγωγικότητα. Και αν σταματήσουν, αισθάνονται ενοχή. Είναι σαν να μην επιτρέπουν σε αυτούς τους να ξεκουραστούν. Αυτό όμως μακροπρόθεσμα κοστίζει ψυχικά και σωματικά.
3: Αυτό είναι σημάδι, αυτό είναι σημάδι των καιρών, να υποθέσω. Δηλαδή όλη αυτή η ανταγωνιστικότητα ότι πρέπει να είμαι εκεί, να είμαι πάντα, να είμαι επαρκής. Και το χειρότερο ότι αισθάνομαι και ενοχές αν κάτσω μια μέρα, ας πούμε.
4: Βεβαίως. Και είναι και βασανιστικό για τον σύγχρονο άνθρωπο να μην είναι παραγωγικός. Είναι ο εφιάλτης μας.
3: Έτσι μάθαμε. Δεν είναι πραγματικότητα αυτή.
4: Βεβαίως. Και από την άλλη υπάρχουν και οι άνθρωποι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε το εξής. Ότι η ψυχική αποφόρτιση δεν αγοράζεται πάντα. Μπορούμε να αποφορτιστούμε μέσα από μικρές εμπειρίες επανασύνδεσης με τον εαυτό μας, με τη φύση, με τις σχέσεις μας με τους άλλους.
3: Λέτε δηλαδή να κάνουμε και πράγματα που δεν κοστίζουν, να δούμε ένα φίλο, να πάμε μια βόλτα, ξέρω εγώ, στην παραλία.
4: Να πάμε,
3: ας πούμε, ένα μπάνιο και απλώς να πλώσουμε την πετσέτα μας και να αισθανθούμε με τον ίδιο τρόπο που θα αισθανθεί τη θάλασσα και κάποιος που είναι σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, να το πω πολύ απλά.
4: Μα ναι, το νόημα των διακοπών είναι να είμαστε παρόντες στο εδώ και τώρα.
3: Έχει σημασία το πού, το πότε και το πώς νοηματοδοτεί ο καθένας μας αυτό το διάλειμμα που το ονομάζουμε διακοπές. Πολλοί λένε ότι αξίζει τον κόπο να θυμηθούμε εμείς οι μεγάλοι τις διακοπές μας όταν ήμασταν παιδιά, για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε το πραγματικό νόημα των διακοπών.
4: Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί τελικά οι διακοπές είναι ψυχική κατάσταση. Ένας άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται στο μορφότερο νησί και να παραμένει ψυχικά εγκλωβισμένος στο άγχος του. Και κάποιος άλλος να κάνει λίγες μέρες απλές ήσυχες διακοπές και να νιώθει πραγματικά ελεύθερος. Τα παιδιά μας το διδάσκουν αυτό. Αν θυμηθούμε τις παιδικές μας διακοπές, συνήθως δεν θυμόμαστε πολυτέλειες. Είναι η αίσθηση που έχουμε κρατήσει. Το παγωτό που φάγαμε στη θάλασσα, η ανεμελιά που είχαμε. Το ότι κάποιος, οι γονείς μας, είχαν χρόνο για εμάς. Το ότι δεν κοιτούσαμε συνέχεια το ρολόι.
3: Ή το κινητό σήμερα.
4: Βέβαια, βέβαια. Οι αληθινές διακοπές έχουν, όπως είπαμε, σχέση με την παρουσία στο εδώ και τώρα.
3: Άρα, συνειδητότητα, ζω τη στιγμή δηλαδή.
4: Ναι, ναι, και δεν κουβαλάω όλες αυτές τις εκκρεμότητες που αφορούν την καθημερινότητά μας.
3: Δεν τις κουβαλάω στο μυαλό μου, εννοείται.
4: Βεβαίως, λοιπόν. Ψυχικά, νοητικά, ναι.
3: Ένα επίσης κομβικό ζήτημα για το αν μπορούμε να επιτύχουμε τον στόχο των διακοπών, που φαντάζομαι διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, έχει να κάνει και με ποιους θα μοιραστούμε αυτές τις διακοπές. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μπορεί να σας πει ότι εγώ θέλω στις διακοπές να πάω και να ξεσαλώσω. Να πιω, να βγαίνω κάθε βράδυ, γιατί έτσι είναι η παρέα μου. Και ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να σας πει ότι αυτό για μένα είναι εφιαλτικό.
4: Έχει τεράστια σημασία, γιατί στις διακοπές δεν αλλάζουν μαγικά ούτε αυτός μας ούτε οι σχέσεις μας. Απλώς πέφτουν οι άμυνες και φαίνονται πιο καθαρά. Πολλές φορές κουβαλάμε στην παραλία την ένταση της πόλης, την κόπωση, τα ανίποτα μέσα στη σχέση, την οικογένεια. Και τότε οι διακοπές μπορούν να γίνουν πεδίο σύγκρουσης αντί για ξεκούραση. Οι καλές διακοπές δεν σημαίνει βέβαια να περνάμε τέλεια συνέχεια. Σημαίνει να μπορούμε να συνυπάρχουμε χωρίς τόση πίεση και ρόλους.
3: Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η στρεβλή εντύπωση να περνάμε τέλεια στις διακοπές.
4: Ναι, και αυτό είναι που δημιουργεί και μεγάλη πίεση.
3: Ναι, μεγάλες προσδοκίες.
4: Βεβαίως. Και πολύ σημαντικό είναι να ξαναμιλήσουμε πραγματικά μεταξύ μας. Όχι μόνο διεκπαιρεωτικά ή online που λέμε μέσω του κινητού.
3: Φαίνεται ότι στις διακοπές πολλοί άνθρωποι συγκρούονται. Γιατί συμβαίνει αυτό? Είτε είναι φιλικές οι σχέσεις, είτε είναι ερωτικές, είτε είναι οικογενειακές.
4: Επειδή έχουμε χρόνο και αναδεικνύεται η ποιότητα της σχέσης. Όταν τρέχουμε, αυτό αναδείχθηκε πολύ και κατά τη διάρκεια του COVID.
3: Ναι.
4: Όταν τρέχουμε, είμαστε πολύ απασχολημένοι. Μπορεί να μην έχουμε και την ψυχική διαθεσιμότητα, τα ψυχικά αποθέματα, αλλά και τη χρονική διαθεσιμότητα να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με κάποια πράγματα που μπορεί να έχουν και σημασία για εμάς.
3: Ναι.
4: Στις διακοπές όμως, ακριβώς επειδή έχουμε χρόνο και υπάρχει και εγκύτα, ερχόμαστε κοντά, είμαστε συνέχεια μαζί, αναδεικνύονται δυσκολίες, διαφορές.
3: Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην σαμποτάρουμε με αυτόν τον απέσιο τρόπο τις διακοπές μας?
4: Καταρχάς, να έχουμε υπομονή. Δηλαδή, το θέμα είναι να μπορούμε να συνυπάρχουμε μεταξύ μας, όχι να αποδείξουμε ποιος έχει δίκιο. Δεν είναι να επικρατήσουμε στη συζήτηση, δεν είναι βοηθητικό αυτό για τη σχέση μας, αλλά να μπορέσουμε να δώσουμε χώρο και στον άλλον να εκφραστεί και να πάρουμε και εμείς το χώρο να εκφράσουμε αυτό που νιώθουμε. Χωρίς όμως να πρέπει να επικρατήσουμε ή να αποδείξουμε ότι εμείς έχουμε δίκιο και να ακυρώσουμε τον άλλον.
3: Το λέω γιατί πολύ βαθύτερα ζητήματα που κρύβει ο ένας για τον άλλον βγαίνουν σε πολύ μικρές λεπτομέρειες. Όχι, δεν θα πάμε σε αυτό το εστιατόριο, θα πάμε στο άλλο εστιατόριο. Γιατί επέλεξε αυτή την ξαπλώστρα που είναι χάλια, που είναι δύο θέσεις πίσω από την πρώτη ξαπλώστρα που έχουμε τη θάλασσα μπροστά μας. Δηλαδή, συνήθως αυτά τα ζητήματα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν, να πυροδοτήσουν συζητήσεις οι οποίες να γίνουν ανεξέλεγκτες.
4: Αυτά είναι οι αφορμές που βρίσκουν χώρο για να μπορέσουμε να εκφράσουμε ίσως τη δυσφορία μας ή τη δυσαρέσκειά μας για άλλα βαθύτερα θέματα που αφορούν τη σχέση μας. Συνήθως δεν έχει να κάνει με την ομπρέλα ή με το τραπέζι γιατί διάλεξα αυτό το εστιατόριο. Όταν είμαστε καλά, μπορούμε να περάσουμε καλά σε οποιοδήποτε εστιατόριο και να πάμε, εκτός αν σε μία σχέση, για παράδειγμα, αισθανόμαστε ότι δεν ακουγόμαστε.
3: Ναι,
4: και βρίσκουμε αφορμή αυτά τα μικρά καθημερινά γεγονότα που φαίνονται μικρά. Αλλά εκεί ουσιαστικά βρίσκουμε χώρο να μπορέσουμε να εκφράσουμε βαθύτερα συναισθήματά μας.
3: Ναι. Επειδή είπατε χώρο και θα σας πάω λίγο και στο χρόνο. Έχει σημασία αν οι διακοπές διαρκούν πολύ ή λίγο? Το λέω γιατί μια τελευταία μελέτη αναφέρει ότι χρειαζόμαστε 7 μικρά διαλύματα μέσα στο χρόνο και είναι αρκετά. Διαλύματα δηλαδή 1, 2 ή 3 ημερών το πολύ. Θα μου πεις ποιοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν σήμερα διακοπές 2 μήνες. Υπάρχουν και αυτοί όμως.
4: Η διάρκεια βοηθά, αλλά δεν είναι το μόνο καθοριστικό στοιχείο. Όντως, ο εγκέφαλός μας χρειάζεται μικρές αλλά συχνές αποσυμπιέσεις. Είναι σύνηθες πλέον οι άνθρωποι να μην προλαβαίνουν να ξεκουραστούν πραγματικά μέσα σε συνθήκες συνεχούς υπερδιέγερσης και υπερπληροφόρησης. Άρα, ίσως έχει μεγαλύτερη αξία να μπορούμε να εντάξουμε μικρές τάσεις μέσα στη ζωή μας παρά να περιμένουμε έτσι την περίοδο αυτή των διακοπών του Αυγούστου, που είναι σαν σωτηρία για πολλούς ανθρώπους.
3: Ναι, δηλαδή ζούμε για αυτή τη μέρα, ας πούμε, που θα φύγουμε διακοπές τον Αύγουστο. Δουλεύουμε, ας πούμε, non-stop. Συγχυζόμαστε non-stop. Τσακωνόμαστε non-stop. Και όλο το χρόνο και περιμένουμε αυτό το μήνα για να μπορέσουμε να τα λύσουμε όλα μας τα θέματα, ας πούμε. Να ερωτευτούμε, να περάσουμε καλά, να.
4: Ναι, αλλά το σώμα και η ψυχή δεν λειτουργούν με διακόπτη on-off. Χρειαζόμαστε ρυθμό.
3: Σωστά.
4: Γι' αυτό είναι βοηθητικές οι μικρές συχνές αποσυμπιέσεις.
3: Άρα είναι σημαντική αυτή η μελέτη και νομίζω ότι είναι σωστή η προσέγγιση της. Δηλαδή ότι χρειάζεσαι αυτό που λέμε τα Σαββατοκύριακα περισσότερο παρά αυτές τις μεγάλες διακοπές των πολλών ημερών. Πολλοί λένε ότι όταν κάνουμε πραγματικά τις διακοπές που θέλουμε, καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό που λέμε ψυχολογική αποτοξίνωση. Τι σημαίνει αυτό και πώς συνδέεται με τη φράση, ας πούμε, γεμίζω μπαταρίες? Σας το ρωτώ αυτό γιατί πολλοί άνθρωποι κατά καιρούς λένε ότι βρήκαν λύση σε σοβαρά προβλήματά τους ενώ ήταν σε διακοπές.
4: Σημαίνει να απομακρυνθούμε για λίγο από ό,τι μας επιβαρύνει ψυχικά ή νοητικά. Σταματάμε δηλαδή για λίγο έστω να βομβαρδίζουμε τον εαυτό μας με ό,τι μας εξαντλεί. Σχετίζεται με την ανάγκη που έχουμε να δημιουργούμε, πάλι θα μιλήσω για το χώρο, ξανά χώρο μέσα μας. Γιατί ζούμε σε μια εποχή multitasking. Το μυαλό μας είναι συνέχεια ενεργό σε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Μηνύματα, δουλειά, υποχρεώσεις, σκέψεις, άγχη, φόβοι για το αύριο, συναισθηματικές εκκρεμότητες. Και κάποια στιγμή κουραζόμαστε όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι τα ψυχικά μας αποθέματα είναι περιορισμένα. Δηλαδή έχουμε συγκεκριμένη ικανότητα για προσοχή, για συγκέντρωση, αυτοέλεγχο, συναισθηματική αντοχή, συγκεκριμένη ενέργεια για αποφάσεις και ικανότητα να διαχειριζόμαστε το στρες. Και κάπως έτσι η ψυχή γεμίζει.
3: Και νομίζουμε όλοι ότι αυτά τα αποθέματα είναι ανεξάντλητα, ότι θα συνεχίσει να μας υπηρετεί η ψυχή μας ανεξάρτητα από τι κάνουμε εμείς, ας πούμε.
4: Δεν είναι ανεξάντλητα. Έχουμε πολλές φορές αυτή την ψευδέστηση και η ψυχική αποτοξίνωση είναι εκείνη η στιγμή που σταματάμε αυτό το ασταμάτητο τρέξιμο κυριολεκτικά και μεταφορικά, που αφήνουμε κάτω όσα κουβαλάμε συνεχώς στο μυαλό μας. Που δεν προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα, να προλάβουμε τα πάντα και να είμαστε πατού. Και τότε αρχίζουν να γεμίζουν και οι μπαταρίες μας. Δηλαδή επιστρέφουμε στον εαυτό μας ενέργεια, ξαναβρίσκουμε ζωντάνια, διάθεση και αντοχή. Αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε είναι ότι δεν είμαστε μηχανές συνεχούς απόδοσης. Δεν γίνεται συνέχεια να δίνουμε χωρίς να αναπληρώνουμε. Γιατί στο τέλος της μέρας δεν χρειαζόμαστε μόνο δύναμη άνθρωποι, χρειαζόμαστε χώρο μέσα μας.
3: Είπατε για τις εκκρεμότητες, να μην αφήσουμε εκκρεμότητες πίσω μας, αλλά βλέπω όλο και περισσότερους ανθρώπους, μοιραία όλοι παίρνουμε το κινητό μας που είναι ένας μικρός υπολογιστής πια, και αυτό νομίζω ότι κάνει ζημιά στις διακοπές γενικότερα, αλλά πολλοί άνθρωποι παίρνουν ακόμα και το λάπτοπ, δηλαδή θεωρούν ότι είναι ένας χρόνος που θα τον περάσω μεν με τα παιδιά μου, θα ξεκουραστώ και όλα αυτά, αλλά δεν μπορώ να τα κλείσω και τα πάντα πίσω μου. Δηλαδή, εγώ το έχω κάνει μία φορά αυτό. Έχω κλείσει το κινητό μου για 15 μέρες και πήγα στη Σρι Λάνκα πέρυσι. Είναι δύσκολο για πολλούς ανθρώπους να το πετύχουν, νομίζω, στις μέρες μας.
4: Αυτό το να σταματήσουμε να είμαστε παραγωγικοί είναι που θα μας βοηθήσει να κάνουμε πραγματικά ξεκούραστες διακοπές. Είναι όντως δύσκολο.
3: Τώρα περιγράφεται την τέχνη του να μην κάνω τίποτα. Αυτό είναι διακοπές.
4: Ναι, οι Ιταλοί νομίζω ντόλτε φαρνιέντε, η γλυκίτα του να μην κάνω τίποτα. Οι διακοπές όμως αρχίζουν τη στιγμή που σταματάμε να κουβαλάμε τον εαυτό μας σαν μια βαλίτσα γεμάτη πρέπει.
3: Ναι.
4: Γιατί δεν κουραζόμαστε μόνο από τη δουλειά, κουραζόμαστε και από τη διαρκή ετοιμότητα. Από το να απαντάμε γρήγορα, να είμαστε διαθέσιμοι, να κουβαλάμε το λάπτοπ που είπατε, να είμαστε παρόντες. Και συχνά ακούμε αυτό: πήγα διακοπές, αλλά γίνεσαι πιο κουρασμένος. Γιατί μεταφέρουμε τον ίδιο εσωτερικό θόρυβο σε άλλη τοποθεσία.
3: Ή μεταφέρουμε έναν άλλον θόρυβο, θα σας πω εγώ, σε άλλη τοποθεσία. Δηλαδή, πάμε με πάρα πολλές αποσκευές, είναι ολόκληρο project, τι θα βάλω απόψε, πώς θα ντυθώ, τι θα κάνω, πόσες φωτογραφίες θα βγάλω, πόσα stories θα ανεβάσω. Δηλαδή, αρχίζει πια να ξεφεύγει το θέμα.
4: Βεβαίως. Γι' αυτό και χρειάζεται να υπάρξουν μέρες χωρίς πρόγραμμα, χωρίς φωτογραφίες που πρέπει να αποδείξουν πόσο καλά περνάμε, να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να βαρεθούμε.
3: Α, το είπατε τέλεια. Αυτό. Νομίζω τα λέει όλα.
4: Γιατί η ψυχή ξεκουράζεται αλλιώς από το σώμα. Η ψυχή χρειάζεται απουσία πίεσης. Γι' αυτό και οι πιο ξεκούραστες διακοπές έχουν αυτές τις μικρές στιγμές που μπορούμε να πιούμε ένα καφέ χωρίς να κοιτάμε την ώρα. Ακούμε τα τζιτζίκια χωρίς να κάνουμε τίποτα άλλο. Τρώμε αργά, περπατάμε αργά χωρίς να έχουμε κάποιο προορισμό. Έχουμε χρόνο. Και δεν χρειάζεται να είμαστε και ενδιαφέροντες για κανέναν.
3: Υπάρχουν επίσης και κάποιες τελευταίες μελέτες που δείχνουν ότι δεν είναι απαραίτητα οι εξωτερικές συνθήκες που διαμορφώνουν στην πραγματικότητα τις διακοπές μας, αλλά ο τρόπος που εμείς αποκωδικοποιούμε στο μυαλό μας την πραγματικότητα. Λένε πολλοί ότι το προσόν, ας πούμε, της ευπροσαρμοστικότητας στις διακοπές είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, να μην χαλαστείς με το οτιδήποτε, να προσαρμοστείς και να κάνεις ό,τι δεν συμβαίνει. Γιατί είσαι διακοπές. Μπορούν οι άνθρωποι να το κάνουν αυτό όλοι.
4: Είναι μια γενική ερώτηση.
3: Χαλαστείς με το οτιδήποτε, να προσαρμοστείς και να κάνεις ό,τι δεν συμβαίνει. Γιατί είσαι διακοπές. Μπορούν οι άνθρωποι να το κάνουν αυτό όλοι.
4: Είναι μια γενική ερώτηση. Κάποιοι μπορούν, κάποιοι δεν μπορούν. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να

0: πιθανό. Βέβαια, και είναι και ανθρώπινο, έτσι, να βιώσει δυσαρέσκεια. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο, ο τρόπος που στεκόμαστε απέναντι σε όσα συμβαίνουν. Γιατί μπορεί δύο άνθρωποι, πέρα από τον άνεμο που μπορεί να έχει τον Αύγουστο, δύο άνθρωποι μπορεί να κοιτούν το ηλιοβασίλεμα και ο ένας να νιώθει πληρότητα, ενώ ο άλλος να νιώθει βαθιά μελαγχολία για όσα έχασε. Το τοπίο είναι το ίδιο. Η ψυχή όμως φωτίζει αλλιώς το ίδιο τοπίο. Η εμπειρία της ζωής δημιουργείται ανάμεσα σε αυτό που μας συμβαίνει και σε αυτό που αφηγούμαστε μέσα μας γι' αυτό. Και πολύ συχνά δεν υποφέρουμε μόνο από τα γεγονότα, υποφέρουμε από την ερμηνεία που δίνουμε.
1: Ναι, κυρίως από την ερμηνεία έχω να πω εγώ.
0: Βεβαίως. Και η ψυχοθεραπεία δεν αλλάζει τη ζωή πάντα απ' έξω. Σίγουρα θα κάνουμε και αλλαγές. Αλλάζει όμως κυρίως τη φωνή με την οποία μιλάμε μέσα μας. Μας μιλάμε. Και τότε βρίσκουμε περισσότερο χώρο για να υπάρξουμε, χωρίς να απελπιζόμαστε, να απογοητευόμαστε και να πολεμάμε και διαρκώς τον εαυτό μας.
1: Ναι, έτσι όπως το λέτε, νομίζω ότι οι διακοπές είναι ένα πολύ ωραίο παράθυρο που αν το ανοίξουμε, έστω και για λίγες μέρες, κερδίζουμε όλα αυτά. Δεν λέω ότι θα την εξισώσω με την ψυχοθεραπεία, αλλά φαίνεται ότι λειτουργούν βοηθητικά και είναι πολύ σημαντικές να τις έχουμε στη ζωή μας αυτές τις διακοπές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Θηριανού, προσωπικά τα τελευταία χρόνια για μένα διακοπές αποτελούν μια διέξοδο υπό την πίεση που καθορίζουν τα πρέπει, όπως είπε η κυρία Θηριανού, στη ζωή όλων μας. Παλιότερα είχε νόημα ίσως ένα πιο άνετο κατάλημα με μεγαλύτερες ανέσεις. Σήμερα μου αρκεί ένα μικρό καθαρό δωμάτιο που βοηθά να έχω ένα καλό ύπνο και ίσως μια βεράντα με θέα. Ναι. Στις διακοπές αναζητώ πλέον αυτό που μου λείπει στην καθημερινότητά μου. Την πραγματική επαφή με τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους που ζουν εκεί στον τόπο που επιλέγω να κάνω διακοπές. Και να τονώσω την τοπική οικονομία και την κοινωνία. Επιλέγοντας αυθεντικό φαγητό, μακριά από πολύ συλλεκτικά μενού, μακριά από τους εισβολείς επιχειρηματίες που πάνε από την Αθήνα για να ανοίξουν μεγάλα μαγαζιά σε διάφορα μέρη και να χαλάσουν ουσιαστικά τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Εδώ και πολλά χρόνια αποφεύγω τις παραλίες που έχουν συνωστισμό και δυσκολεύεσαι να βρεις πού θα βάλεις την πετσέτα σου και γενικότερα αποφεύγω τις οργανωμένες παραλίες. Όλα αυτά, τα μικρά άγχη των διακοπών, προσπαθώ να τα μηδενίσω και να το έχω καταφέρει ως ένα βαθμό. Ξέρετε ποιο είναι το δύσκολο σήμερα? Να βρεις ανθρώπους να σε ακολουθήσουν σε αυτού του τύπου τις διακοπές. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα Κυριακής.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Του αγοριού απέναντι.
7: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Πάπα Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη,

Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια λόγω των σεισμικών δονήσεων που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή. Οι σεισμοί αυτοί δεν μπορούν να διεγείρουν γειτονικά ρήγματα. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούμε, ανέφερε στον Sky ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ερωτηθείς αν ο σημερινός ήταν ο κύριος σεισμός, διευκρίνησε ότι απαιτείται ακόμη χρόνος. Στην εισαγγελία της Αθήνας αναμένεται να μεταφερθεί αύριο το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Μετά από πολύ ωραία εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται επίσης να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Κλιμακώνεται η ένταση στο Λίβανο με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ να ανακοινώνουν ότι επλήγει αρχηγείο της Χεσμπολά στα νότια προάστια της Βηρυτού. Σε κοινή τους δήλωση ανέφεραν ότι η επίθεση έγινε ως απάντηση για τις πρωινές επιθέσεις με ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεπαγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, δεν θα καταργήσουν οποιασδήποτε κυρώσεις πριν από την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε συνέντευξή του στο NBC News. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Αγία Τριάδα Μόλου Φθιώτιδας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
1: Ακολουθούν Μινάς Τσαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.
4: Γεια σου Μαρία, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.

Wicked Man! Δώσε βραχνέ! Δώσε τι ακούν τα αυτιά μας! Τι ακούν τα αυτιά μας στο Sky 100,3!

0: Δεν πήγε καλά πάντως αυτό το πρόεδρε, λέμε φορά. Να το αλλάξεις.
1: Άσε με να ξέρω. Είναι αυτή η Λία, τα ξέρει όλα. Δεν είναι Παύλος πρόεδρος. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις.

Δημοσιογραφική επιμέλεια, ο δημοσιογράφος της μίας ανάσας, Θανάσης Καραγιάννης. Στη μουσική επιμέλεια, αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο, η αργυρό μας Γεμελιάρη, στο 210-48-00-170-174.

0: Άλλος τρόπος επικοινωνίας. Θα πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr.
1: Να μπουνε, Αντώνη.
0: Μπαίνετε εκεί και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, δεν τη λέτε, τη γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε.

0: Αγορίνα μου, τι γίνεται?
1: Τι έχουμε?
0: Έχουμε Άγγελο Σύρο στο στούντιο.
1: Ούτως.
0: Γιατί θα μιλήσουμε και για παγκόσμιο κύπελο που αρχίζει την Πέμπτη.
2: Πέμπτη βράδυ, βεβαίως. 11 του μηνού, του τουνού.
0: Γεια σου, Άγγελε.
3: Χαίρετε, παιδιά.
0: Γεια σου, συνταχτάρα των πρωινών εκπομπών. Συνταχτάρα εδώ, Άγγελος.
3: Να μιλήσουμε λίγο για μπάλα. Τι μουσικάρες βάζετε?
2: Ας τις μουσικάρες. Δόκτωρ Κεφ, ακούς?
0: Τι έλεγες σήμερα?
2: Πάλε, βάλε, κάνε ρηφρές στα μηνύματα. Μπήκες να σου δείξω, το βρήκες?
0: Χριστός.
2: Ο Δημήτρης, ο Γιώργος, ο Χρήστος. Και τρεις.
0: Δημήτρης, πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι εκπομπές του Mr. Υγεία μετά τις προτροπές του κοινού έχουν ανέβει επίπεδο. Από τους καρκίνους και τα θανατικά, τώρα πια μιλάμε για διακοπές και διατροφή. Έτσι, μάλιστα. Το σχόλιο μου είναι καλοπροαίρετο.
2: Συμφωνούμε. Πάμε στα άλλα μηνύματα για τις διακοπές.
0: Γιώργος από το Far West. Recital bullying και σήμερα Dr. Kef με αφορμή τις διακοπές. Εγώ πήγα και η Λάνη δύο εβδομάδες χωρίς το κινητό μου και πέρασα τέλεια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι για τον καθένα μας. Ενημέρωση προλίγου, είμαι πλέον σίγουρος ότι το κάνει φίτιδες. Είναι άλλο επίπεδο, αφού το λέει και η εκπομπή. Ζω καλά, ατσίγαρη. Ζω καλά.
2: Σε πρώτο ατσίγαρη.
0: Μου φέρετε και κεϊλάνες. Κεϊλάνες μόνο εγώ και ο Δούσης.
2: Διάβασε και το Χριστάρα από το Λονδίνο.
0: Μάλιστα, θα μας κόψει και τα μπάνια στη θάλασσα ο Δόκτωρ Κεφ. Φτάνει, μπάστα. Και όχι Σάσα. Και όχι Σάσα. Μην άκουσα ότι αύριο Sport FM έχει πάρει 30 ετών. Σε ακούω μόνο σου ή μαζί με Θανάηλάκη από εποχές ημεροβίγλη.
2: Ημεροβίγλη, πω πω, τι θυμήθηκε.
0: 96-97.
2: Το έχεις, το βάλουμε, το βάλουμε.
0: Ήταν το intro που είχα επιλέξει.
2: Πριν το Novelix.
0: Πριν.
2: Πολύ πριν, πολύ πριν. Ναι.
0: Ο Novelix ήρθε μετά. Και από εποχές ημεροβίγλη παρέα με ένα πτυχίο Ελλάδα και δύο μεταπτυχιακά Αγγλία, Ολλανδία. Να είστε καλά και χαιρετήματα. Τρισάθλιο Γλίτσα και χωρίς Μπολιβάρ Λονδίνο. Αύριο 10 η ώρα αρχίζει το επαιτειακό πρόγραμμα του Sport FM για τα 30 χρόνια στο Μπολιβάρ κάτω. Σε θέλετε, ελάτε. Εγώ με το Θαναϊλάκη ανοίγουμε το πρόγραμμα. Στις 10 η ώρα το πρωί.
2: Νικουμπάρι.
0: Φουνταριστή. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι, το εισαγωγικό. Και μετά ήρθε ο Βελίξ και καλοκάθισε.
2: Καλοκάθισε.
4: Στην καρδιά μου να μονάσω.
0: Μήπως λίγο ησυχάσω.
4: Είχα ένα βιβλίο
0: που μιλούσε για άλλους δύο και θυμήθηκα εσένα. Για μένα.
4: Στο ημεροβίλι που συνάντησα
0: μια φίλη. Μου πένα να σου στείλω του βασιλικού το φίλο. Στο ημεροβίγλι, ξημερώματα τα πριλί. Ήρθε στο μυαλό μου το παλιό το βάσανό μου 1996.

0: Γεια σου Μίλτα από το Τέξας, πυρηνική επιστήμονα. Καλησπέρα τον πανέμορφο Βίλο, Βόλο στους καλύτερους των Ερτζιανών.
1: Γεια σου Μίλτο.
0: Κάναμε βόλτα λέει με το μικρό, με το τρενάκι του Πηλίου. Σούπερ διαδρομή, να είστε καλά guys. Ο γιος είναι πιτσιρικάς, τρελαίνεται για τα τρενάκια. Πόσο μάλλον που ανέβηκε σε τρενάκι. Όπως είναι αυτό του Πηλίου.
1: Μια χαρά, δεν το έχω κάνει, την έχεις κάνει σε διαδρομή.
0: Δεν έχω πάει Πηλίου ποτέ.
1: Τίποτα, ούτε θάλασσα ούτε βουνό, γιατί έχει και βουνό και θάλασσα.
0: Ναι, ξέρω. Ζαμέ.
1: Ζαμέ κοροπή.
0: Μέχρι Σκιάθο με το πολεμικό ναυτικό. Ήταν εκεί που κουβαλάγαμε σε μια άσκηση με το
1: φίλο. Δεν τελικά είχε Dr. Kef, δεν είναι διακοπές για όλους.
2: Δεν είναι για όλους.
0: Δεν είναι για όλους οι διακοπές, τα λέει ο φίλος μου. Ο Kef, είμαστε τσίγαρ, είπαμε. Dr. Kef και Τάσος Δούσης μόνο διακοπές. Όλοι οι άλλοι πλέμπα. Εβολό! Στο ημεροβίγλι. Αγαπημένη Μανιάνα, καλησπέρα! Αγαπημένη μου, λέει, να σε καλά. Αναλύσαμε, λέει, μόλις με τον Dr. Kef τι σημαίνει να κάνουμε διακοπές. Ας πούμε τώρα κάτι πιο σημαντικό. Τι προβλέπετε για Ελλάδα-Ιταλία απόψε?
1: Οι Ιταλοί δεν κατεβαίνουν με την καλή τους ομάδα.
0: Όχι. Τι να κάνετε, έχουν καλή ομάδα.
2: Μόνο τον Αρούμα. Μόνο τον Αρούμα.
0: Δεν κατεβαίνουν με την καλή τους ομάδα. Ρε, είσαι τρελός, ρε! Δύο παγκόσμια κύπελα έχουν αποκλειστεί.

0: Γεια σου Αλέξανδρε, καλό καλοκαίρι από Λευκάδα, πατρίδα, καλή Κυριακή, μόλις γύρισα από θάλασσα, ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά Αλέξανδρε.
1: Αυτά είναι Αλέξανδρε, πες μας και σε ποια παραλία ήσουν να ζηλέψουμε περισσότερο.
0: Εδώ, Λευκάδιο, καλησπέρα, μόλις γύρισα από Μπανάρα και πάω για γυμναστικάρα. Στον τίτλο προσθέστε και ένα μεγάλο τρό, δηλαδή εμένα, ο Άρης Ορολογάς. Ιστερόγραφο, πολλά μπράβο στον δόκτωρ που είπε τον ορισμό των διακοπών, αλλά για να το κάνεις αυτό θέλει μεγάλες μπάλες.
1: Φαντάζομαι εννοεί ο Άρης να κλείσει το κινητό, να μην ασχολήσει με τίποτα.
0: Εσύ πιστεύεις ότι ο δόκτωρ Κεφ έκλεισε το κινητό?
1: Όχι. Εγώ λέω τι είπε.
0: Το έχει ανεκτό ο δόκτωρ Σταματέλ που ήταν δίπλα του. Άγγελος Σύρος, παγκόσμιο κύπελο κυρίες και κύριοι.
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε τι γίνεται με τον δόκτωρ Κεφ σήμερα. Τι γίνεται με τον Dr. Kev σήμερα?
1: Όχι σήμερα, και σήμερα.
0: Και σήμερα.
1: Και σήμερα. Σε κάθε εκπομπή.
0: Ο Dr. Kev τους λέει πως είναι σωστές διακοπές, αλλά είπαμε αντέχει μόνο αυτός και ο Δούσης.
2: Και ο δικός μας, και ευτύχης.
0: Όχι, ευτύχης είναι με τα μπισκοταξίδια του που λέει και με τις κόστας.

0: Δεν απάντησε.
1: Με όλο το σεβασμό στον Ευτύχη Μπλέτσα, δεν μπορώ να τον βάλω στην ίδια κατηγορία με τον Dr. Death.
0: Και τον Τάσο
1: Δούση. Α, τον Τάσο Δούση δεν τον ξέρω. Αλλά...
0: ούτε εγώ τον ξέρω.
1: Ναι. Ούτε παρακολουθώ και στενά τι εκπομπέ του για να ξέρω. Κατάλαβε αυτό λέω.
0: Εβολά! Για πες, θα τα παρακολουθήσεις τα παιχνίδια.
2: Ναι, ποιος δεν θα τα παρακολουθήσει.
0: Εγώ.
2: Έλα μωρέ που δεν θα τα παρακολουθήσεις.
1: Συγγνώμη, μισό, όταν λέμε θα τα παρακολουθήσεις όλα.
2: Και όσα μπορώ να δω. Όχι βέβαια, 3-5 μετά, recap, την επόμενη μέρα.
1: Να σε πάρουμε να τα γραφείς αθλητικό.
0: 3-5-15.
2: Έρχομαι αύριο, αύριο. Μπέστε στον εικονό μου και στον Παυλόπουλο, έρχομαι αύριο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι.
1: Να παίξουμε ένα παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Μέσα, λέγε.
2: Θα πούμε τώρα για το Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Και θα κάνουμε τέσσερις ερωτήσεις. Ωραία. Η ναι. πρώτη ερώτηση είναι. Σας ναι, έχω εδώ
0: για,
2: για τους ομίλους και τις ομάδες.
1: Ναι.
2: Ποια θα είναι η μεγαλύτερη έκπληξη του Μουντιάλ, ποια πιστεύετε,
1: το Κουρασάο.
2: Το Κουρασάο.
1: Εντάξει, εγώ έχω φάει κόλλημα.
2: Το Κουρασάο, εντάξει, έχει παίχτες που παίζουν γαλουγμένοι στην Ολλανδία είναι. Ναι. Εντάξει, καλούς παίχτες.
0: Εγώ νομίζω έχει. Η Νορβηγία με Χάλαντ και όχι μόνο. Όντεγκαρντ.
1: Πολύ κοίταξε, είναι επιλογή. Με Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ το Κουρασάο στον όμιλο.
2: Εγώ πιστεύω ότι το Εκουαδόρ θα είναι μεγάλη έκπληξη στο Μουντιάλ. Έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, παιδιά. Και αμυντικά και μπροστά. Δηλαδή πιστεύω θα φτάσει μέχρι τις 8.
0: Τη βλέπω μέχρι πρώην ημιτελικά. Μη σου πω ημιτελικά. Για πάμε, για πάμε.
2: Εδώ κάνουμε τις προβλέψεις μας και σε ένα μήνα.
1: Ναι.
2: Θα έρθουμε και θα τα ξαναπούμε. Αν πέσαμε μέσα.
1: Άμα είμαι εδώ σε ένα μήνα, τρύπα μου τη μύτη.
0: Άμα είναι
2: θα σε πάρουμε τηλέφωνο. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο, Νίκο μου.
0: Σε ένα μήνα λοιπόν, θα είναι τέτοια ώρα μέσα στα λάδια. Θα είναι.
2: Εγώ σαν άγγελος λέω το Εκουαδόρ.
0: Ναι. Εγώ την Νορβηγία.
1: Και εγώ το Κουρασάο.
2: Και εσύ το Κουρασάο. Δυσάρεστη έκπληξη. Δεύτερη ερώτηση.
0: Εγώ βλέπω την αγαπημένη μου ομάδα, τη Βραζιλία.
1: Δυσάρεστη έκπληξη.
0: Έχει πίεση σε κάθε παγκόσμιο κύπελο.
1: Την Πορτογαλία.
0: Την Πορτογαλία.
2: Την Πορτογαλία βλέπεις. Εγώ την βλέπω για ψηλά. Εγώ, παιδιά, βλέπω την Αργεντινή.
0: Δυσάρεστη έκπληξη.
2: Ότι θα είναι δυσάρεστη έκπληξη.
0: Ε, και αυτό παίζει. Το γράφουν.
2: Δηλαδή μέχρι 16, άντε 8.
0: Με τα μέση εποχή.
2: Ναι, ναι.
0: Έφτασε στο πικ και τώρα θα κάνει αναγκαστικά την κοιλιά.
2: Ωραία.
0: Εγώ δεν θέλω. Εγώ θέλω να διαψευστώ.
2: Εγώ δεν θέλω προσωπικά, δεν μ' αρέσει τόσο πολύ η Αργεντινή σαν ομάδα.
0: Α, και τη βλέπω φίλε στα προημιτελικά να βλέπω παιχνίδι Βραζιλία-Αργεντινή. Οπότε αισιοδοξώ.
1: Ναι.
0: Μήπως πάμε ημιτελικά.
1: Θα είναι και 4 το πρωί να κάτσουμε να το δούμε.
2: Ωραίο παιχνίδι.
0: Μήπως πάμε ημιτελικά.
1: Και 4 το πρωί να κάτσουμε να το δούμε. Θα είναι αυτό.
0: Εγώ έτσι όπως έχω δει τις διασταυρώσεις, γιατί. Μελετάω εγώ. Βλέπω μια Γαλλία-Πορτογαλία στα προημιτελικά, μια Αγγλία-Γερμανία. Μια Βραζιλία-Αργεντινή και μια Ισπανία-Ολλανδία. Και να περνάνε η Γαλλία, η Αγγλία, η Βραζιλία και η Ισπανία.
1: Για πάμε στην επόμενη ερώτηση.
2: Τρίτη ερώτηση, καλύτερος παίχτης.
0: Εμπαπέ! Εμπαπέ, εμπαπέ, να χάμε έναν αργυλέ. Να καπνίζουμε όλη μέρα, να σε βλέπουμε πελέ.
1: Δεν ξέρω.
2: Κιλιάν Εμπαπέ, εσύ. Ναι. Εγώ λέω Μπρούνο Φερνάντες. Έχει κάνει τρομερή χρονιά.
0: Ναι.
2: Και έχει περάσει πολύ στο φλού.
1: Με πιάνει απροετοίμαστο εδώ.
2: Για, πιστεύω και ότι η Πορτογαλία θα πάει πολύ ψηλά. Σε αντίθεση με σένα, Νίκο Σταματέλο.
0: Ναι. Αυτό είναι, Κουρασάο.
2: Αυτό είναι Κουρασάο, από μικρό παιδί. Από μικρό παιδί.
1: Με το Κουρασάο γεννήθηκα.
0: Από την κούρα, στην πολύ.
2: Θα μα στείλουν μηνύματα από το Κουρασάο. Πρόσεχε όμω τώρα με αυτά που λε.
0: Κουρασμένο, φίλε. Που λέει και ο φίλε.
1: Πολύ κουρασμένο, φίλε.
0: Πολύ κουρασμένο, φίλε. Φρεντάκι, φίλε, φρεντάκι.
2: Και πάμε και στην ερώτηση
1: ναι.
2: που θέλουν να ακούσουν όλοι. Ποιος θα το πάρει?
1: Ισπανία.
2: Γαλλία.
0: Ισπανία.
2: Γαλλία. Δεν πιάνονται. Από τη μέση μπροστά δεν πιάνονται. Δεν πιάνονται.
0: Τελικό βλέπω μια Γαλλία-Ισπανία. Που μπορεί να κάτσει.
2: Θα είναι ωραίο για το ποδόσφαιρο αυτός ο τελικός. Εντάξει, θα είναι περίεργο Μουντιάλ. Τώρα θα έχει φουλ ζέστη, θα έχει 40 βαθμούς στα παιχνίδια. Και θα δεις πολλές ομάδες τύπου αυτές που σου λέω, Μεξικό, η Σημερινός, κάτι Μαρόκο, Τινησίες. Θα πάνε πολύ καλά. Έχεις δει τους Νορβηγούς τώρα που κάνουν προετοιμασία.
0: Πού κάνουν,
1: δεν αντέχουν τη ζέστη.
2: Στην Αμερική δεν αντέχουν τη ζέστη. Είναι όλοι σκασμένοι. Άγγλοι, όλοι δεν
0: αντέχουν. Χαιρετώ, λέει, πιστότατος ακροατής σας. Addiction. Εθισμός. Γεια σου, ρε Γιάννη Κοτζιά. Γεια σου, ρε Γίγαντα. Κάτσε γιατί έχω και μήνυμα. Από μια ακόμη γυναίκα της διεθνούς ναυτιλίας.
1: Δεν χρειάζεται να το πεις για την ναυτιλία.
0: Γεια σου Δωροθέα, να είσαι καλά.
1: Διάβαζα μια έρευνα που έλεγε ότι πάνω από 90% των παιχνιδιών θα επηρεαστούν από τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή θα δυσκολεύουν οι καιρικές συνθήκες τις προσπάθειες των παικτών.
2: Ναι, και σκέψε ότι όλοι έχουν παίξει τώρα και 60 παιχνίδια ο καθένας, έτσι.
1: Ναι,
2: δηλαδή.
1: Είναι
2: θα είναι ωραίο Μουντιάλ, θα γίνουν πολλά πράγματα. Τώρα δεν ξέρω από άποψη αν θα βλέπουμε γεμάτες κερκίδες με αυτά που έχουν κάνει, ειδικά οι Αμερικάνοι. Και δεν ξέρω. Θα έχει πολλές εκπλήξεις, πιστεύω. Θα είναι ωραίο, θα έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή θα χορτάσουμε να βλέπουμε παιχνίδια.
1: Θα έχει ψωμέτρο που παίζει και αυτό ρόλο.
2: Ναι.
1: Το θυμόμαστε, εσύ αποκλείεται. Λέω για το μηνάκι για μένα, ακριβώς το Μουντιάλ το 86.
0: 86, ναι. Εκεί το χέρι του Θεού.
1: Υψόμετρο, ζέστη, το χέρι του Θεού.
0: Και μετά που τους πέρασε όλους τους Άγγλους.
2: Καλύτερος παίκτης όλων των εποχών.
0: Μετά που πήρε το παγκόσμιο.
1: Μόνος του.
0: Κερδίζανε μόνος του. Ρε φίλε, και τους σοφαρίσαν αυτά τα σκυλιά οι Γερμανοί. Στο τέλος βγάλε το Ρουμενίγκε μέσα.
1: Και Ρουμενίγκε Φέλλερ.
0: Και στην τελευταία φάση του την έκανε.
1: Πάσα κάθετη, 3-2, γεια σας.
2: Μόνος του και πολύ ξύλο είχε φάει σε εκείνο το παιχνίδι.
1: Άλλες εποχές.
2: Πολύ ξύλο σε όλο το Μουντιάλ.
1: Ήταν άλλες εποχές που ξέρεις, δεν προστάτευαν οι διαιτητές του Superstar. Και μάλιστα θυμάμαι στην εποχή ότι ήταν ξέρεις, ο αμυντικός που θα σου κάνει τάκλινγκ στην καρωτίδα και λέγαμε αυτόν θέλουμε.
0: Ποιος?
1: Λέω για πολλούς αμυντικούς. Τον Γκοϊκοτσέα. Του είχε σπάσει το πόδι.
2: Του είχε σπάσει το πόδι. Καλώς ήρθες στην Ισπανία ήταν. Καλώς ήρθες στην Ισπανία.
0: Έφυγε μετά, δεν έφυγε.
2: Ποιο μουντιάλ σας έχει μείνει?
0: Το 82.
2: Εσένα το 82 σας έχει μείνει. Εντάξει, εγώ δεν υπήρχα το 82.
0: Δεν ήσουν ιδέα το 82.
1: Το 82, γιατί ήταν το πρώτο που θυμάμαι γεμάτο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Θυμάμαι τον πανηγυρισμό του Ταρντέλη στο
0: 78.
1: Θυμάμαι αμυδρά τον τελικό. Το Αργεντινή-Ολλανδία. Αμυδρά δηλαδή. Δεν έχω και πολύ.
0: Αργεντινή, πήγε παράταση. Εκεί που μαστίσαν οι Αργεντινοί με τους Περουβιανούς.
1: Το 6-0.
0: Ναι, για να περάσουν τη Βραζιλία στον goal average.
1: Ναι, ακριβώς. Και να παίξω η Βραζιλία.
2: Συμβαίνει και αυτά.
0: Και το 82 που πιάσανε τη Βραζιλία πάντα, αυτή την αφέλεια που είχε.
1: Καλά, που έπαιζε, δεν έχει τερματοφύλακα.
0: Έπαιζε μπαλάρα. Ναι, αλλά έχει και αφέλεια. Έπαιζε μπαλάρα. Ήταν τότε που τα προημιτελικά ήταν τρεις ομάδες και πέρναγε μία.
1: Η δεύτερη φάση.
0: Ναι, ήταν τρεις ομάδες. Ναι. Και ήταν Ιταλία, Αργεντινή, Βραζιλία. Έχει κερδίσει η Βραζιλία την Αργεντινή.
1: Είχε κερδίσει η Ιταλία την Αργεντινή, αλλά είχε καλύτερο goal average η Βραζιλία και παίζανε στο μεταξύ.
0: Η Βραζιλία πέρναγε και με νίκη και με ισοπαλία. Ναι. Και κάνει το 1-0, όλοι μπροστά πάλι.
1: Τρεις φορές προηγήθηκε η Ιταλία.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι. Ρώσοι.
0: Όχι,
1: νομίζω ισοφαρίζει ο Φαλκάο. Πάλι οι Ρώσοι.
0: Όχι οι Ρώσοι, ο Ρώσοι. Ο αείμνηστος.
1: Ναι. Ο Παόλο Ρώσοι.
0: Ναι.
1: Νομίζω έχει βάλει Φαλκάο και Σόκρατες στα γκολ της Βραζιλίας και έχει προηγηθεί τρεις φορές η Ιταλία. Την τρίτη δεν κατάφερε να ισοφαρίσει η Βραζιλία.
0: Σίγουρος.
2: Μαθήματα ποδοσφαιρικής ιστορίας από τον Νίκο Σταματέλο.
1: Μαρτυράμε την ηλικία μας.
0: Κάτσε να δούμε, ρε φίλε.
1: Δες το.
0: Ναι, όχι, περίεργε. Πρέπει να το δω.
1: Ναι, κατά το φέρτο.
0: Φέρτο μου, σου λέω, φέρτο.
1: Είμαι σίγουρος. Το θυμάμαι σαν τώρα. Και μάλιστα το γκολ είναι όπως τέχνει η κάμερα στην αριστερή εστία. Το 1-0 του Ρώση. Και το 2-2, δεν θυμάμαι ποιος Βραζιλιάνος κάνει κίνηση και βρίσκει το σούτο Φαλκάο από τα όρια της περιοχής. Και νικάει τον Τζοφ. Ναι.
0: Του πετάει στο γάμα.
1: Έχει φύγει
0: τότε φωτογραφία.
1: Έχει φύγει ένας δεξιά και τραβάει δύο Ιταλούς μαζί του.
0: Τι ομάδα ήταν αυτή. Πω, Θεέ μου.
2: Ποια είναι η ομάδα σας η καψούρα στη ποδοσφαιρική εθνική εκτός της δικιάς μας?
1: Θα σου πω, εγώ θα σου πω.
0: Βραζιλία.
1: Όχι λόγω πολιτικών επιθέσεων, καμία σχέση. Στο Μουντιάλ του 82 είναι όλο το σχολείο δημοτικό με τη Βραζιλία.
2: Ναι.
1: Και παίζει Βραζιλία Σοβιετική Ένωση. Και είμαι με τη Σοβιετική Ένωση από αντίδραση. Με έπιανε με αυτήν
0: την. Καλά, εδώ ήταν κάποιοι με τη Σοβιετική Ένωση το 1987 που παίζαμε στο Σάββατο.
1: Άλλο αυτό, εγώ δεν ήμουν με τη Σοβιετική Ένωση τότε. Και είχε ένα τερματοφύλακα. Ένα τερματοφύλακα, τον Ντασάεφ. Από τους καλύτερους που έχω δει ποτέ μου. Αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους σίγουρα. Και είχα μια συμπάθεια στους Σοβιετικούς. Μέχρι το 86 τους τεμαχίσανε με το Βέλγιο, μετά διαλυθήκανε. Δεν, και Ιταλία.
2: Ναι, εσύ είσαι, είσαι Ιταλός.
0: Αυτό είναι Λευκανδιώτης, είναι Ιόνιο Πέλαγος.
2: Εμένα παιδιά είναι η Ολλανδία, πάντα είναι. Ποτέ δεν το παίρνουμε βέβαια. Αλλά είναι η Ολλανδία και πάντα φτάνει μέχρι τους 4.
0: Είναι αδικημένη, όπως ήταν και η Ουγγαρία.
2: Δηλαδή η στεναχώρια τώρα
0: που
2: στο τελικό.
0: Που είχε συντρίψει το 1950, όχι, ναι, μετά τον πόλεμο.
1: Το 50 ή το 54.
0: 54, έχει συντρίψει τη Γερμανία στην κανονική...
1: Και χάνει στο τελικό. Λένε.
0: Μετά εξαφανίστηκαν αυτοί οι παίκτες.
1: Ναι, λένε ότι
0: οι Γερμανοί εξαφανίστηκαν.
1: Η πρώτη η ντόπα της εποχής ήταν φάγανε ομό κρέας.
0: Και ομό κρέας.
1: Ναι, για κρέας.
0: Μην το τρώγανε και φτύνανε και τα κουκούτσια. Πάντως εξαφανίστηκαν μετά.
1: Εξαφανίστηκαν, ναι.

0: Θυμάμαι τότε δεν ήταν που η Ιταλία στο νόμιλό της είχε πάρει τρία χ.
1: Με Περού, Καμερούν και Πολωνία.
0: Τρία χ.
1: Περού, Καμερούν, Πολωνία. Και πέρασε με τρεις ισοπαλίες.
0: Ιταλία, τρεις ισοπαλίες. Και τώρα έχουν χάσει δύο παγκόσμια.
2: Εδώ η Ιταλία όμως και στο 6, στο Μουντιάλ είχε περάσει μόνο με ισοπαλία. Όπα, το βάλε.
0: Το βάλε.
2: Το βάλε.
0: Δώσε. Μην τρελός εδώ, έχουμε βραχνό. Τι. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω.
3: Ένα μπλοκ επίταγων και τσέξε όλους να γράψω. Αγόρι μου αδικείς εδώ μέσα, έπρεπε να σπορ FM. Να σου κάνουν εσωτερική μετακίνηση. Πάλι δεν θα χορτάσω.

0: κουβέρτα μου. Τι κάνει ο Αντωνέλη και βγήκε.
1: Έχει διακοπεί ο αγώνας.
0: Ναι, αλλά ήταν. Πρώτος,
2: 10 στροφές πριν το φινάλε.
0: Πρώτος,
2: Ναι, ναι.
1: Πρώτος, πιτσιρικάς.
2: Ξεκίνησε πρώτος.
0: Μου λέει εδώ ο Άγγελος ο Σίος, μου λέει αυτός πέρσι πήγαινε σχολείο.
1: Πήγαινε στο σχολείο μεσοβδόμαδα και το Σαββατοκύριακο έτρεχε στη Φόρμουλα 1. Άντε τώρα να πας να κάνεις μάθημα. Έχω.
0: Παιδί μου, έκθεση, έκθεση.
1: Έχω αρχαία αύριο. Δηλαδή εντάξει. Και ο Verstappen τα ίδια. Εντάξει, γιος οδηγού της Φόρμουλα 1 παλιού.
0: Αλλά αυτός, Αντωνέλη, Μερσέντες δεν είναι.
1: Ναι, Μερσέντες.
2: Έχει εξτάσεις κανονικά αύριο.
1: Αυτός δίνει μάθημα αύριο.
2: Δίνει μάθημα.
1: Δίνει βιολογία, δεν ξέρω τι δίνει.
0: Εσύ θυμάσαι με το... Έλα ρε.
2: Έλα, πες
0: στο μυαλό μου. Αν δεν το έχω φέρτο. Μου φέρτο με το μουζακί του Ολυμπιακού που είχε βάλει γκολ και του λέγανε άντε αύριο πήγε να κοιμηθείς γιατί πέρα σχολείο και τέτοια. Ήταν μπεμπεκόφατσα.
2: Καλά, λέγε... όχι μόνο μπεμπεκόφατσα, ήταν και μικρός.
0: Ναι, αλλά θυμάμαι την απάντησή του. Εγώ τελείωσα το σχολείο πέρσι. Ο Κοστούλας πάει.
1: Ναι, ο Κοστούλας είχε μάθημα.
0: Σε ευχαριστούμε, αδελφούλη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια στους ακροατές μας.
0: Θεματολογία των αυριανών πρωινών εκπομπών. Άντε, καλή δουλειά. Σε εδώ μετά.
1: Καλή συνέχεια, κύριε.
0: Ευχαριστούμε, αδελφούλη. Άγγελος Ήρος. Αγοράζω να κλείσω κενά. Θα σου πάρω και σένα πολλά.
3: Σπίτια, αμάξια και εξοχικά. Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πες μου πώς γίνεται. Αφού έχεις φύγει.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια, λόγω των σεισμικών δονήσεων που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή. Μιλώντας στον Sky, ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές που περιορίζονται σε οικίες, αλλά και σε κατολισθητικά φαινόμενα που δημιουργήθηκαν σχεδόν σε όλο το Δήμο. Ανέφερε ότι το οδικό δίκτυο είναι πλέον ανοιχτό. Την ίδια ώρα καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Οι σεισμοί αυτοί δεν μπορούν να διεγείρουν γειτονικά ρήγματα. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούμε, ανέφερε στο σταθμό μας ο Αθανάσιος Γκανάς, Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ο κύριος Γκανάς σημείωσε ότι πρόκειται για ένα ρήγμα πίσω από το Κανδύλι σε βάθος 10 χιλιόμετρων που δεν το γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει πολλά μικρά και μεσαίας δυναμικότητας ρήγματα. Ερωτηθεί σε αν ο σημερινός ήταν ο κύριος σεισμός, διευκρίνησε ότι απαιτείται ακόμη χρόνος. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μεταβαίνει με το Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, Πέτρο Καμπούρη, για επιτόπι ενημέρωση σε Προκόπη και Δαφνούσα. Στην Εισαγγελία της Αθήνας αναμένεται πιθανότατα να μεταφερθεί αύριο το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Μετά την πολύωρη εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλισσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται επίσης να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Ο 37χρονος πατέρας δύο παιδιών είναι χαρτογραφημένος από την ΕΕΠ και μπήκε στο μικροσκόπιο των αρχών πριν από 15 ημέρες, όταν και διαπιστώθηκε πως προετοίμαζε το χτύπημα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των ανδρών της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων μετά τον εντοπισμό ντρόουν στις φυλακές Αγιάς που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα. Οι αστυνομικοί θεωρούν την υπόθεση πολύ σοβαρή και εξετάζουν τα αντικείμενα προκειμένου να διαπιστώσουν αν κάποια από αυτά έχουν ήδη παραδοθεί σε κρατούμενους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται και το γεγονός σχεδιασμού απόδρασης κρατουμένων από τις φυλακές. Κλιμακώνεται η ένταση στο Λίβανο με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς να ανακοινώνουν ότι επλήγει αρχηγείο τρομοκρατών στα νότια προάστια της Βηρυτού. Σε κοινή τους δήλωση ανέφεραν πως επρόκειτο για ένα προπύργιο της Χεσμολάχ γνωστό ως Δαχία, ενώ επεσήμαναν πως η επίθεση έγινε ως απάντηση για τις πρωινές επιθέσεις με ρουκέτες στο Βόρειο Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεπαγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, δεν θα καταργήσουν οποιασδήποτε κυρώσεις πριν από την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε συνέντευξή του στο NBC News. Τόνισε ότι τα συγκεκριμένα βήματα θα εξεταστούν μετά την επίτευξη μιας συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι δεν απαιτεί ο Λίβανος να ενταχθεί σε μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία με την Τεχεράνη. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, τόνισε στην κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, αναφερόμενος στις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Σημειώνει πως είναι αλλαγές αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν. Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή, δήλωσε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την Τρίτη αναμένεται η απολογία του 56χρονου Γερμανού, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά, καθώς εντοπίστηκε να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτική περιοχή και αεροσκάφη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλυθέα του Δήμου Φαρσάλων.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, σε καταγγελία στην Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός με αφορμή τα όσα συνέβησαν στο δεύτερο τελικό της Basket League. Ζήτη να επιβληθεί κύρωση μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό, καθώς επίσης πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της Πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρη Γιανακόπουλο, και παράλληλα να του απαγορευτεί η είσοδο στα γήπεδα για 5 χρόνια. Από την πλευρά της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Νίκου Λεπενιώτη σχετικά με τις δηλώσεις του μετά τον δεύτερο τελικό. Οι Πράσινοι καλούν τον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός να αναλάβει τον σχολιασμό στα υπόλοιπα μάτς. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασία στην Κρήτη, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 31 και στα ανατολικά ως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μινάς Τσαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.
4: Το επόμενο δικό σου, Μαρία.

0: Γεια σου Μαρία.
1: Μαρία.
0: Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Νίκος Σταματέλος, ο ηγούμενος του αθλητικού τμήματος του Sky.
2: Κάνουμε το σταυρό μας.
3: Ευλόγησον.
2: Και στο κεντρικό μικρόφωνο στα Ραδιοθάλαμο εννοείται ο ένας, ο μοναδικός, ο άνθρωπος που θα ανοίξει το εορταστικό πρόγραμμα του Big Wings Sport FM αύριο στον Μπολιβάρ στις 10 το πρωί. Μινά!
0: Με τον Παρπαγιώργη, με τον Μουστάκη.

0: Στο ντεκ Γιώργος Βραχνός, δημοσιογραφική επιμέλεια. Για 30 δευτερόλεπτα μαζί μας ο δημοσιογράφος της μίας ανάσας Θανάσης Καραγιάννης. Τουλάχιστον ακούει, τα πάντα ακούει. Στη μουσική επιμέλεια, γεια σου Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Στην προηγούμενη ζωή του ο Θανάσης ήταν κατάσκοπος σίγουρα. Σίγουρα.
0: Όχι, ήταν road runner. Μπιπ. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό μας η Γεμελιάρη στο 210-48-00-172-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε γιατί είσαστε ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής, είστε ξύπνοι, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Δημήτρο Λαλουδάκη, το Λαλού, που είναι κάτω στον Τυρό, στο Τηγάνι, στην παραλία και κάνουν μπάνιο και ακούει. Λέει να κάνετε κάθε μήνα μια επαιτειακή με το Θανάκη στο Sport FM. Λοιπόν, όταν άκουσα, λέει, την ονομασία Κουρασάο, μου ερχόταν όρεξη για κρουασάν, λέει ο Άρης Ορολογάς.
1: Αλήθεια είναι, δεν είναι ο μόνος.
0: Ο 57 λέει και ο Ευτύχης κάνει κάτι μεγάλα live στο κανάλι του στο YouTube. Κατάνε 4-5-6 ώρες, λέει, έχουν ενδιαφέρον. Μέχρι και από την Ανταρκτική έκανε πάνω σε πλοίο. Μιχάλης Μιχαήλ, καλησπέρα από Κύπρο, παιδιά. Πίνετε κάτι? Εγώ αυτή τη στιγμή πίνω ένα καφέ.
1: Μεράκι.

0: Κώστα Σιγούρη, καλησπέρα από τον Άσταθμο Κρήτη. Πού είσαι, ρε? Μια στο τόσο εμφανίζεσαι. Χρόνια Κροάτη.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία, λέει ο άνθρωπο.
0: Ναι, δεν υπάρχει σωτηρία, ναι. Είναι ατάκα φουνταριστών. Ζέστη λάβα, λέει, Χαμάς. Έλα, ρε, πουφ.
1: Έχεις πουφ να βάλουμε. Συγγνώμη που ρώτησα, Συγγνώμη που ρώτησα.
0: Μινά, Νίκο, καλησπέρα. Ο Αλέξανδρος από Πειραιά. Κάθομαι και σκέφτομαι για τον μπάσκετ. Θα γινόταν αν δεν είχαν εξασφαλισμένη τη EuroLeague Ιόνι και κρινόταν από το ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα. Πολύ ταξικότητα, ρε μαμούτο.
1: Και πέρα από, από τη EuroLeague, φαντάζομαι να ήταν περισσότερα τα χρήματα. Να ήταν Champions League.
0: Α,
1: εκεί ναι. Να δεις τοξικότητα. Αλλά συμφωνώ με τον Αλέξανδρο, πολύ τοξικότητα. Και πέρυσι και φέτος.
0: Τσαμό που λέει για την ιστορία. Η Ιταλία είναι το τρίτο σερί παγκόσμιο που δεν συμμετέχει.
2: Τρίτο σερί ή δύο?
1: Δύο σίγουρα.
0: Δύο σίγουρα.
1: Δύο σίγουρα. Τώρα τι να σου πω. Ο συγκεκριμένος είναι ψαγμένος. Αυτός. Δεν ξέρω, τον ξέρω, αλλά είναι.
0: Για την ιστορία.
1: Ναι, για την ιστορία.
0: Δηλαδή είναι τόσο χάλια, ε.
1: Τόσο χάλια.
0: Δηλαδή. Εγώ στα δύο την έχω αφήσει. Πού μπορεί, φίλε. Χάρης από Βρυξέλλες, ο Ντασάεφ ήταν ο καλύτερος θερματοφύλακας στον κόσμο μέχρι που συνάντησε τον Μάρκο Φαμπάστεν στο γύρο του 88.
1: Την κολάρα είχε βάλει τότε. Για μένα ο Φαμπάστεν ο καλύτερος επιθετικός που έχω δει ποτέ.
0: Έχει πρόβλημα με τα πόδια του.
1: Ναι, είχε πρόβλημα με τα πόδια.
0: Πες στον κόσμο, ο Ράικαρ του κάνει τη σέντρα. Μου φαίνεται.
1: Όχι.
0: Ο Γκούλιτ, ο Γκούλιτ. Ο Γκούλιτ.
1: Είναι η σέντρα από αριστερά.
0: Ο Γκούλιτ.
1: Ναι, ο Γκούλιτ που έχει βάλει και το πρώτο γκολ.
0: Και αυτός είναι έξω δεξιά όπως κατεβαίνει. Ναι. Δηλαδή από τη μεγάλη περιοχή, στο πλάι.
1: Και εκεί όπως κάνει ένα γυριστό στον αέρα και λες γυρίζει για να βρει κάποιον μέσα στην περιοχή.
0: Πήγε μπάλα, γάμα.
1: Στο πίσω γάμα. Δεν υπήρχε αυτό το
0: πράγμα. Διάβασα το βιβλίο του Καρπετόπουλου που λέει με στιγμές από το παππού του προφέσορ και αυτά και είχε πει ότι επειδή είχε πρόβλημα το γόνατό του, κάποιες στιγμές δεν το πάταγε καλά το πόδι και γι' αυτό έβαλε αυτό το γκολ. Κατάλαβες, λέω.
1: Το έχει πει ο Φαμπάστεν αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή το αριστερό του που το πάτησε για να το σουτάρει με το δεξί, δεν το σουτάρει.
1: Με το δεξί, με το δεξί.
0: Ναι. Δεν το πάταγε καλά. Οπότε έκανε κάτι πιο ανάπνοστο, πιο μπαλαρινίστικο, πιο ανάλαφρο.
1: Καλά, ο τύπος δεν υπήρχε.
0: Ναι, εντάξει,
1: για μένα ο καλύτερος επιθετικός που έχω δει. Όσο και αν ακούγεται βαρύ για τις επόμενες γενιές που έχουμε μεγαλώσει
0: με την Ιταλία, είσαι σωστός. Θοδωρής, Ζήκο την κίνηση, τον γκολ του Φαλκάου. Σόκρατες Φαλκάου, τα γκολ μας έκανε και ισοπαλία, αλλά την πατήσαμε.
1: Ακριβώς.
0: Αν είναι αυτό, ισοφαρίζανε οι Βραζιλιάνοι και ναι. Συνεχίζανε να πηγαίνουν μπροστά από την νίκη. Ενώ τους έκανε
1: σωστό,
0: ισοπαλία.
1: Σωστό. Δεν ξέρανε να παίξουν με σκοπιμότητα.
0: Όχι. Μετά αρχίσανε. Πέσαμε στα σκληρά τώρα. Να πω και τον ευχαριστώ, το τραγούδι το ζήτησε ο Νίκος Σταματέλος. Έκανε ερώτηση στο Βραχνό, έχεις τον μπουφ, το κοιτάει ο Βραχνός.
1: Στον αέρα έγινε αυτό, ακούσαν.
0: Στον αέρα το πέρα. Γιατί διάβαζα μηνύματα, δεν ήξερα μας στον αέρα.
1: Ακούσαν οι ακροατές. Εδώ κολλάει.
0: Ποιο?
1: Ρε είσαι τρελός.
0: Με στη σίδρα στα στενά σε ζητάω και στις πέτσες
1: για εσένα ρωτάω.
0: Μα κανείς δεν σε έχει δει πουθενά. Στο Αιγαίο συνεχώς θα σε ψάχνω.

0: Κατομερίτης λέει το καλύτερο παιχνίδι που είχα δει ήταν το Βραζιλία-Ιταλία το 82 από το 1986. Θυμάμαι τον Έλκερ της Δανίας.
1: Είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά νομίζω η Δανία σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελλο. Με Έλκερ να κάνει μεγάλες εμφανίσεις. Και το Βραζιλία-Γαλλία, συγγνώμη που σε διακόπτω, το 86 που λέει ο Γιώργος, το 1-1 που πήγε στα πέναλτι.
0: Πατιονιά, μέτρησε γκολ στη Γαλλία που χτύπησε στην πλάτη. Δοκάρι, χτυπάει στην πλάτη τερματοφύλακα και μπαίνει μέσα. Ναι. Απατεωνιά, έξω!

0: Ορίστε. Ο Αλέξανδρος. Αλικές Αλεξάνδρου Καριωτών Λευκάδας λέει. Τι είναι αυτό.
1: Η παραλία που τον ρώτησα.
0: Όλα αυτά είναι παραλία. Μία παραλία.
1: Μην ασχολείσαι. Με το καλύτερο νησί του κόσμου, μην ασχολείσαι.
0: Αλικές Αλεξάνδρου Καριωτών.
1: Αυτοί που ξέρουν κατάλαβαν.
0: Ναι, είναι Αλικές.
1: Θες να πας Λευκάδα. Άμα πας Λευκάδα, θα σου πω εγώ που να πας για μπάνια.
0: Ναι, αλλά Αλικές Αλεξάνδρου Καριωτών. Εδώ κολλάει. Ρε είσαι τρελός ρε. Από εκεί έκανε τον μπάνιο του Αλέξανδρος και μας ακούει. Κοντά στο σπίτι μου πήγα. Ήσυχη γαλήνια παραλία χωρίς το πολυνταβαντούρι. Κόσμο σαν το κόπλα κάθισμα.
1: Ναι, εκεί έχει ταβαντούρι.
0: Κόπλα. Λέει,
1: στο κόπλα. Το κόπλα είναι beach bar στο...
0: Τι σημαίνει κόπλα. Από το κόμπλα. Εγώ ήξερα ότι οι Κεφαλονίτες είναι τρελιότητες και είσαστε μουρλί στη Λευκάδα.

0: μου. Νίκος, εγώ θυμάμαι πιτσιρικά σε ασπρόμαυρη τηλεόραση αγώνα μπάσκετ Ολυμπιακού με Γιατζόγλου στο παλιό γήπεδο μπάσκετ Respect
1: Παπαστράτιο.
0: Ήταν τότε, που είχε περάσει ο Ολυμπιακός στα τελικά.
1: Η πρώτη ελληνική
0: Final
1: ομάδα.
0: Ήταν έξι ομάδες.
1: Ήταν έξι, στο Final Six. Και από εκεί βγαίναν οι δύο πρώτοι, παίζαν τελικό. Τότε που ο Γιατζόγλου φόραγε διαφορετικό σορτσάκι από τους υπόλοιπους.
0: Το χιόνι λιώνει. Ο Χρήστος λέει: το μόνο θετικό της Βραζιλίας είναι ο προπονητής της. Το μεγάλο αρνητικό της Πορτογαλίας είναι ότι ακόμα γυρίζουν γύρω από τον Ρονάλντο. Προσωπικά δεν ξέρω αν θέλουν να το σηκώσουν οι Άγγλοι ή να αποκλειστούν στα ημιτελικά μετά από σουτ που χτύπησε και τα τρία δοκάρια και τελικά βγήκε έξω. Ο Κώστας Β' λέει: θα το πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ.

Πλακώνονται 47 ομάδες για το ποια θα πάρει το παγκόσμιο. Ήδη μαθαίνει τις νέες χορευτικές φιγούρες για τον τελικό. Γεια σου Άγγελε, για διακοπές λέει και Κιέφ. Καλησπέρα σας, μιας και ζούμε λέει στην εποχή που πληρώνουμε να βλέπουμε η νέα γενιά κάποιον λέει να παίζει ένα βίντεο game, να πληρώνουμε τα λεγόμενα donate λέει το Κιέφ, να κάνει ανέμενες διακοπές, να μας λέει πόσο καλά κάνει στη ζωή και την ψυχή και ίσως εμείς σαν ομοιοπαθητικοί να χαρούμε και λίγο αφού κάτι καλύτερο δεν γίνεται να κάνουμε.

0: Γεια σου Μίνα από Καλυθέα, γεια σου Τσάμ και Στάμ. Το σκέφτηκα και πολύ μου άρεσε και είπα να σας χαιρετήσω έτσι. Έπεσα λέει και πάνω στο μπουφ. Καλή συνέχεια και πάντα και φάτη παιδιά μου. Να σε καλά Μίνα μου. Σωτήρης από Μελίσια.
1: Διαβάστε το.
0: Ναι, αυτό λέω, περίμενε.
1: Για το καλύτερο νησί του κόσμου.
0: Ρε, μην τη διαφημίζετε πολύ. Δεν φτάνει για όλους η Λευκάδα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και ιδίως τον Αύγουστο.
0: Εμμανουέλα, γεια σου αγαπημένη Εμμανουέλα. Φίλοι, παλιά. Μινά, να μαζευτούμε λίγο οι φουνταριστοί, να κάνουμε ένα αίτημα με ένα επαιτειακό φουνταριστών κάθε μήνα. Για πάμε. Αυτό είπε και ο Λαλουδάκης. Να κάνετε μια επαιτειακή εκπομπή κάθε μήνα.
1: Πρέπει να έρθει καλεσμένος μια μέρα ο Κουμπάρος εδώ.
0: Κουμπάρος εδώ.
1: Ναι, δεν θα έρθει βέβαια γιατί είναι Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου Διαμαντή Καβοδέτη, καλησπέρα από Μπραχάμι. Εύγε, γεια σου Νικητής λέει, καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Η φωνή σου μου θυμίζει έναν από τον Αντένα με στρογγυλά γυαλιά. Έτσι κοφτή, θα θυμηθώ όνομα και θα σε πω. Πες με γεια. Μιχάλης Μιχαήλ, καλησπέρα από Κύπρο, παιδιά. Α, το είχαμε πει προηγουμένως αυτό. Γιώργος, συμφωνώ για τον Φαμπάστερ. Ο καλύτερος επιθετικός είχε πρόβλημα στο πόδι του, έτσι βρήκε έναν τρόπο να σουτάρει όντας τον αέρα. Αυτό. Παρατηρήστε το σουτ, δεν πατάει το πόδι κάτω. Αυτό που είχε ο Καπεδόπουλος στο βιβλίο, το είχε πει. Γι' αυτό βγήκε αυτή η γκολάρα. Δεν μπορούσε να στηρίζεται.
1: Δεν υπάρχει αυτό το γκολ. Είναι.
0: Μπράβο, ρε Γιώργο. Σωστό. Τσιντική δούμε νεγάκι ένα στι καρδιέ μα. Πού σε σύρε, άλλο αυτό. Επαιτειακή εκπομπή αύριο και θα πω ένα δυσάρεστο. Δημήτρη Μαχαίρα Λύπη. Μαχαίρα, ο Μιτσάρα.
1: Ναι.
0: Και ένα ευχάριστο. Φέρτε αύριο, λέει, και τα κορίτσια από το Άνθες Ερώτικα του 2008 που είχαν έρθει τότε, λέει, στην επική εκπομπή των φουνταριστών και είχαν κάτι στα γόνατα του Ζορζ. Και από το Άνθες Ερώτικα του 2008

0: τελευταία εργάσιμη μέρα στο Κατάρ, Τετάρτη πίσω στην πατρία, θα τα πούμε από κοντά. Άντε Γιώργο, σε περιμένουμε, φίλε, καλή επιστροφή.
1: Το Χρήστο από το Λονδίνο διάβασε.
0: Τον είπα, δεν τον είπα.
1: Όχι,
0: συμφωνώ
1: το...
0: με Νίκο.
1: Ναι, αυτό, αυτό, όλο όμως.
0: Συμφωνώ με Νίκο για Van Basten, ο πληρέστερος και καλύτερος επιθετικός. Οι Δανείοι, λέει, το 86 αποκλείστηκαν στα προημιτελικά με 5-1 από την Ισπανία. Παιχτούρα Ελκέρ, από τότε δεν τους πάω τους Ισπανούς. Αύριο ο Μιστακιοφόρος Θαναϊλάκης Παπασταφίδας. Ναι, ρε φίλε, αυτό μου θύμιζε ο Μπαρβαγιώργης με το μουστάκι. Το Παπασταφίδα. Με τον Κωνσταντάρα.
1: Και όπως λέει ο Χρήστος, πρέπει να εμφανιστεί και η Στικούδη στην εκπομπή.
0: Θα σε στήσει κανένα δύο ώρα όπως παλιά. Κανονικά θα πρέπει να εμφανιστεί και η Στικούδη.
1: Ο Ζόρζ είναι ικανός να σε στήσει δύο ώρα παρά το γεγονός ότι η εκπομπή θα έχει μια ώρα διάρκεια.
0: Mm.
1: Μόνο ο Ζόρζ αυτά.
0: Το
1: ξέρεις ότι με έχει στήσει. Παλιά που ξεκινήσαμε μαζί στο Sport FM. Ναι, αυτός δεν θυμόταν καν ότι κάναμε εκπομπή. Όχι, γιατί πέφτησε.
0: Είχες έρθει μετά από μένα, πιστεύω.
1: Sport FM.
0: Ναι, εγώ σε Σεπτέμβριο ξεκίνησα.
1: Όχι, όχι, ήμουν από την πρώτη μέρα Sport FM.
0: Α, ήσουν από πριν.
1: Από πρώτη μέρα, πρώτη μέρα.
0: 1996. Πρώτο δελτίο.
1: Η Ελισάβετ Κυρίτση.
0: Και πρώτη εκπομπή. Ο Παπασταφίδας.
1: Στην πρεμιέρα του Euro τότε, στην Αγγλία.
0: 96, ναι.
1: Είχε, ήταν η πρεμιέρα, Σάββατο.
0: Γεια σου, Νότια Ανανιάδη. Ωραία, παιδιά, προσπαθώ να σας προλάβω. Sorry. Ο φίλος και συνάδελφος Μινά, όλο δοκάρια και out, λέει. Μέχρι να το σηκώσει ο Πορτοκαλής. Να το, το είχε στείλει πιο πριν το μήνυμα. Όλοι ποντάρουμε στο Πορτοκαλί, αγόρι. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Κολονάκη. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη.

Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι για τις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν γύρω στη 1 μετά το μεσημέρι στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας ζημιές σε παλιά σπίτια και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Με βάση τα δεδομένα της περιοχής, συνήθως έχουμε τέτοιους σεισμούς στη Δαφνούσα, στο Μαντούδι και στο Προκόπη. Πρόκειται για σεισμούς χωρίς ιδιαίτερα μεγάλα μεγέθη, αλλά με σεισμικότητα που διαρκεί αρκετές ημέρες, ανέφερε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας. Οι σεισμοί αυτοί δεν μπορούν να διεγείρουν γειτονικά ρήγματα. Δεν έχουμε κάποιον ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούμε, ανέφερε στον Σκάι ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Στον εισαγγελέα της Αθήνας αναμένεται να μεταφερθεί αύριο το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Κλιμακώνεται η ένταση στο Λίβανο με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ να ανακοινώνουν ότι επλήγει αρχηγείο της Χεζμπολά στα νότια προάστια της Βηρυτού. Σε κοινή τους δήλωση ανέφεραν πως η επίθεση έγινε ως απάντηση για τις πρωινές επιθέσεις με ρουκέτες στο Βόρειο Ισραήλ. Προειδοποίηση στην Αλβανία για ενέργειες που ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απίφθινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφορμή οι συνεχιζόμενες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στη χώρα για την κατασκευή πολυτελούς θερέτρους στις νότιες αλβανικές ακτές. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Εδώ είμαστε, να στείλω πολλές καλησπέρες στη φίλη μου την Τέση. Γεια σου ρε Τέση, γεια σου ρε Πυρεωτάκη. Δεν πήγες στο νησί ακόμα?

0: Ο νικητής από Ερυθρέα, έλα, με βοήθησε το AI, μου θυμίζει φωνή σου Θέμο.
1: Σε ποιον από τους δύο?
0: Μάλλον σε μένα. Μπορεί και η δικιά σου, λες.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω αν σου το είπανε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Υπηρετώ Αθήνα. Είμαι καθηγητής από Τούμπα. Ωα, μωρή παοκάρα έχουμε εδώ πέρα. Παοξίδες εδώ μέσα και είναι χαμός. Τσέφλιο!

0: Πριν πούμε οτιδήποτε, να συνεχίσουμε τη σοβαρή ενημέρωση. Να πούμε λίγο για κίνηση, γιατί έχει κίνηση πλέον.
1: Να πούμε για ποιος πήρε τη Φόρμουλα 1, πιτσιρικάς πάλι.
0: Ναι, έτρεχε γιατί έχει διαγώνισμα αύριο και να πάει να διαβάσει.
1: Ο τελείως σχολείο.
0: Ο Αντωνέλη πρώτος, ο Χάμιλτον δεύτερος. Έγινε φιάσκο.
1: Ο Κοστούλας έχει σχολείο. Τι φιάσκο.
0: Είχε και δύο ατυχήματα, ναι, πανομοιότυπα, γιατί υπήρχε πρόβλημα στην άσφαλτο. Και γι' αυτό βγήκε κόκκινη σημαία.
1: Έχουν φαλήρισει το Μονακό, η ομάδα φαλήρισε, ρε φίλε. Δεν έχουν να βάλουν λίγο.
0: Μπάσκετ, η ομάδα μπάσκετ, όχι ποδόσφαιρο.
1: Ναι, όχι.
0: Λοιπόν.
1: Να, δεν έχουν να βάλουν λίγο πίσω στο δρόμο, ρε φίλε.
0: Καταραμένη φτώχεια.
1: Είστε ο εργολάβο. Από ποια χώρα πήραν εργολάβο. Για πες, για πες, πού έχει.
0: Λοιπόν, μαραθώνος στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Πικερμίου. Μποτιλιάρισμα σε κάποια σημεία. Αττική οδό από Παιανία προς Παλίνη, λίγο μετά το Holiday Inn, λίγο πριν το Holiday Inn, μέχρι και την Παλίνη είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θέλει αρκετή υπομονή. Παραλιακή, λίγα πράγματα.
1: Παραλιακή, κοίταξε, επειδή είσαι από Σιδόνια και έκανα μια μισή ώρα να πάω από εδώ μέχρι, μέχρι την έκθεση και παραλιακά αυτά μου φαίνονται φυσιολογικά.
0: Λίγο στο ύψος της Σαλήμου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Εθνική οδό στην είσοδο.
1: Και το ύψος της Σαλήμου, είχε από το πριν τον άλλο μέχρι τον Πειραιά και τότε. Πού πηγαίναν όλοι αυτοί, μου λες.
0: Στην Κινέτα, μετά την Κινέτα έχει αυξημένη κίνηση. Στην ευθεία των Μεγάρων, στα διόδια της Ερευσίνας, στην Αθηνών Κορίνθων είναι αυτό, στην είσοδο. Στην Αθηνών Λαμίας, λίγα πράγματα μετά τα διόδια των Αφιντινών. Τίποτα άλλο.
1: Άρα έχει ή δεν έχει.
0: Λίγα πράγματα, σου λέω, στις εθνικές οδούς, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Περισσότερη προσοχή στην Αθηνών Κορίνθου. Και είπαμε μαραθώνος και Αττική Οδό. Εκεί χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Κέντρο Αθήνας, μέσα στη μέση να κάτσεις στο Σύνταγμα, δεν θα ασχοληθεί άνθρωπος μαζί σου.
1: Σταθερά δεύτερος.
0: Ποιος?
1: Ο πίσω από τις λέξεις.

0: Από τη Νέα Δημοκρατία και άντω το 45 ετών η πλειοψηφία όσων δεν έχουν αποφασίσει ακόμη. Μάχη τρίτης θέσης μεταξύ Χριστιανού και Πασόκ που πιέζεται από δύο κατευθύνσεις. Μόνο το 25% των ψηφοφόρων του Πασόκ θεωρεί καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη.
1: Συγγενής του φάνε.
0: Είναι δημοσκόπηση της Μάρχου για το πρώτο θέμα.
1: Συγγενής του φάνε.
0: Του Νικόλα. Ζηλεύεις μωρή φαβούντα γιατί και σου ξέρω Νικόλας. Φίλε, θέλω να δω αν τα φέρνε έτσι η ζωή.
1: Ναι.
0: Και πήγαινε και ψήφιζε από το 48% που απήχε στις τελευταίες εκλογές, το 25% τι θα γινόταν. Ναι.
1: Κανένας δεν ξέρει τι θα γινόταν.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Όποιος καταφέρει να τραβήξει κόσμο να πάει να ψηφίσει, και ιδίως η νεολαία που του είχε γραμμένου όλου τα παλιά τη παπούτσια.
1: Βέβαια ήταν καλοκαίρι εκλογές.
0: Τι σημασία έχει.
1: Εντάξει, λέω ότι δεν
0: φεύγανε. Φεύγανε τριήμερο, πήγαιναν να ψηφίζανε, φεύγανε.
1: Έχει φύγει και πολλοί κόσμο για δουλειά στα νησιά, δεν μπορεί να ψηφίσει.
0: Δεν είναι 48% όμως, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι 48%.
0: Αυτό σου λέω, σου είπα ένα 20%.
1: Και δεν ξέρω και από το 48% που λες πόσο είναι πραγματικό, δηλαδή είναι καθαροί οι εκλογικοί κατάλογοι. Δηλαδή όσοι έχουν αποδημήσει.
0: Τους είχα
1: έχουν...
0: πάει εγώ ως δικαστικός.
1: Ναι.
0: Λόγω της άλλης μου ιδιότητας.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Φύγα σε ένα τμήμα στην Κοκκινιά.
1: Και.
0: Παραλαμβάνω σάκους αυτά, τα βάζω και τα τακτοποιώ όλα και αυτά και έργα δουλειά. Είμαστε στον 21ο αιώνα και ακόμα γράφουμε. Και πολύ ωραία, παίρνω και τον κατάλογο. Πάω, το βάζω στο εκλογικό μου τμήμα, το έχω καθαρίσει αυτά. Οι άλλοι που έρχονται εκεί, πώς σου λένε.
1: Οι εκλογικοί αντιπρόσωποι.
0: Ναι, ένας πάτησε.
1: Α, ένας.
0: Ένας. Και μου στείλαν από δίπλα βοήθεια. Ήταν ένας φουνταριστός δίπλα και μου λέει. Ρε Νίκο, του λέει δεν πάει να βοηθήσει το μηνά. Γιατί είναι μόνος του. Τέλος πάντων. Και μου λέει μια συνάδελφος από το άλλο τμήμα. Μου λέει, έχεις δει τον εκλογικό σου κατάλογο που έχεις. Λέω, πόσους έχεις. Λέω, 420. Μου λέει, έχεις δει. Λέω, όχι. Μου λέει, ούτε 40 δεν είναι. Και δεν ήταν, φίλε, ήρθαν να ψηφίσουν για την ακρίβεια 45 άτομα.
1: Οι υπόλοιποι δεν ήρθαν.
0: Ήταν πεθαμένοι όλοι.
1: Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή και το 48%.
0: Ήταν στην Νικαία, ήταν από τους πρόσφυγες που είχαν έρθει από τη Μικρά Ασία. Και κοιτάω και βλέπω κάτι ηλικίες του 18 γεννηθείς, του 16, του 20. Και ήρθαν τότε 45 άτομα να ψηφίσουν. Τότε.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Τελείωσα σε 40 λεπτά μέσα. Ήμουνα στο πρωτοδικείο Πειραιά, δεύτερος, παρέδωσα σάκο. Δεύτερος. Μπα! Γεια σας! Όσοι πείσουν λοιπόν τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Καταλληλότερος ο Κυριάκος 31%, ο Αλέξης 16,4%, η Μαρία Καριστιανού 6,7%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 5,2%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 5% και η Ζωή 4,8%.

0: Λες να πάμε για Οκτώβρη. Κάτι διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή, στο πρωτοσέλιδο.
1: Ότι πάμε για Οκτώβρη.
0: Οι προϋποθέσεις για να πάμε για Οκτώβρη και τέτοια. Γιατί διαβάζω Σαββατοκύριακο, διαβάζω εφημερίδες. Μ' αρέσει. Τη ρόπιτα τη τεμπελιάζεται. Ορίστε. Πώς φτιάχνεται.
1: Αυτό στην Καθημερινή διάβασε.
0: Πώς φτιάχνεται η πιο εύκολη και νόστιμη πίτα. Δεν θα σου πω.

0: Είναι το άλλο το είδες που επιβλήθη πρόστιμο 270.000 ευρώ σε 55χρονο που εγκατέλειψε νέα γατάκια στη Θεσσαλονίκη.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Αφενός... Καλείται να πληρώσει 30.000 ευρώ για κάθε ένα γατάκι.
1: Ωραία. Αφενός άνθρωποι που παρατάνε ζώα, κακοποιούν ζώα και τέτοια, είμαι 100% σύμφωνος με τις ποινές. Υπάρχει περίπτωση, τα έχει αυτά τα λεφτά και αν δεν τα έχει, τι γίνεται?
0: Είναι διοικητικό. Άμα δεν έχει και περιουσία να το κατασχέσουν.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Ναι. Νομίζω ότι είναι διοικητικό. Όχι, νομίζω είναι διοικητικό το πρόστιμο. Είναι ποινικό. Πάει φυλακή.
1: Άρα.
0: Αλλά κάτσε ρε φίλε τώρα, εντάξει. Ναι, κι εγώ. Όλα τα λατρεύω τα ζώα και ειδικά τα γατιά. Είναι αυτό που λένε στο Facebook. Η γυναίκα μου ήθελε σκύλο, εγώ γάτα και τα βρήκαμε στη μέση. Πήραμε σκύλο. Αλλά εντάξει, τα 270.000 ευρώ πρόστιμο. Δηλαδή, άμα έχει σκοτώσει κανέναν άνθρωπο, θα του βάζανε τέτοιο πρόστιμο.
1: Καλά, άμα έχει σκοτώσει άνθρωπο, θα πήγαινε φυλακή.
0: Δεν είναι διοικητικό. Ο, θέλω να σου πω.
1: Και σου λέω, υπάρχουν κάποιες αποφάσεις σαν γι' αυτό που σου, ξαναλέω. Μην πιστέψει κανένας ότι είμαι αντίθετος με τις ποινές.
0: Όχι, για... εγώ είμαι φιλόζωος.
1: Ναι, και εγώ φιλόζωος. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μέχρι νηδρίο είχα. Και κουνέλι. Και χελώνα.
1: Σε ζωολογικό και υπομένες.
0: Ε?
1: Σε ζωολογικό και
0: υπομένες. Είχα στην πορεία της ζωής μου, σου λέω. Τη χελώνα την είχα στο σπίτι, την έδωσε. Σε ένα φίλο που είχε κτήμα.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Ναι. Τα ψαράκια, εντάξει.
1: Και εγώ ρωτάω, 270.000. Θα τα εισπράξει ποτέ το κράτος?
0: Όχι. Τελικά λέει η ανθρώπινη ζωή είναι πιο φτηνή.

0: Καλά, λέει, μην χαλιέστε. Ένα σχόλιο γιατί ταχώνουν άλλοι. Θα κάνει η ένσταση, λέει, του προστίμου και στο τέλος θα καταπέσει. Λέει, το όλο θέμα είναι προς εσωτερική κατανάλωση εκφοβισμού μέσω των μέσων κοινωνικής ενημέρωσης.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, για αυτόν που παράτησε νέα γατάκια δεν υπάρχει ποινή.
0: Διοικητικό σου
1: πρόστιμο. Ναι, διοικητικό πρόστιμο. Λέει, θα κάνει έφεση και θα καταπέσει το πρόστιμο. Ναι, άρα
0: θα μειωθεί το πρόστιμο.
1: Ναι, πού θα μειωθεί το πρόστιμο. Από 270.000 πόσο να πάει.
0: Βέβαια. Και ένα δοκιά χιλιάρικο να είναι θάνατος. Άμα έχεις οικογένεια και αυτά. Τέλος πάντων. Είναι μεγάλο θέμα συζήτησης.

0: Είσαι κουρασμένο, φίλε.
1: Πολύ κουρασμένο, φίλε.
0: Διαρκώς κουρασμένο, φίλε.
1: Φρεντάκι, φρεντάκι.
0: Σου λείπουν δύο βιταμίνες.
1: Για πες μου. Για πες μου, ποιες είναι.
0: Είναι η βιταμίνη B12,
1: ναι,
0: που βρίσκεται κυρίως σε ζωικά τρόφιμα, και φιλικού οξέως,
1: ναι,
0: φι. Λυκού με ύψινο και δύο λάμδα.
1: Ναι.
0: Οι φυσικές πηγές περιλαμβάνουν πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όσπρια και σπεριδοειδή. Αν σου λείπουν αυτά, είσαι κουρασμένο, φίλε, πολύ. Έχουμε θέμα, Νίκ, για το, ναι, παγκόσμιο κύπελο. Είναι το πιο επικίνδυνο μοντιάλ στη Ρωσία.
1: Στη Ρωσία.
0: Θυμάστε, έγινε τέλος Απρίλη με ένα κουρασγερόπλοιο που έφυγε από Σαλπάρισα, από την Ουσουάια της Αργεντινής, το νοτιότερο λιμάνι του πλανήτη, και με προορισμό την Ανταρκτική.
1: Όχι.
0: Έλα, ρε, που έγινε χαμός με αυτό το νέο ιό. Που γινόταν,
1: ναι, okay.
0: Που είχαμε νεκρούς, πυρετός, ναι, αναπνευστικά, αν εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μόλις φτάσανε στη Χιλή, γιατί έκαναν την κίνηση που λέει το πρωτόκολλο και ειδοποίησαν την Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Διάγνωση χανταϊός.
1: Ναι.
0: Ένας ιός που μέχρι χθες θεωρούταν ενδημικό αλλού στη Νότια Αφρική, όχι στη γη του πυρός. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενεργοποίησε τους διεθνείς υγειονομικούς κανόνες, εργαστηριακή ταυτοποίηση, φροντίδες, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Έλα όμως που στις 22 Ιανουαρίου του 2026 οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν επισήμως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
1: Και αυτό τι σημαίνει?
0: Ότι άμα σκάσει τίποτα στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορεί να ενημερώσει κανέναν. Ναι. Λοιπόν, η ειδοποίηση, λοιπόν, ναι, ας πούμε, η ειδοποίηση για το κουρασγερόπλαιο δεν έφτασε ποτέ στην ομάδα. Δεν είναι στο σύστημα.
1: Καλά, αυτό το μαθαίνεις.
0: Ναι. Και σε λίγες εβδομάδες, όχι, σε λίγες μέρες, υποδέχεται 5 με 7 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες, σύμφωνα με εκτιμήσεις του State Department, για το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά κανένας δεν έχει υπολογίσει αυτό.
1: Καλά θα πάει και αυτό.
0: Ναι.
1: Καλά θα πάει και αυτό.
0: Ναι. Και στο Vancouver, λέει, μία από τις 16 πόλεις οι γιατροί δεν ενδιαφέρονται, δεν κρύβουν την ανησυχία τους, λέει. Οι ρυθμοί εμβολιασμού για ηλαρά στις περισσότερες περιοχές της Βρετανικής Κολούμπια έχουν πέσει κάτω από το 95%, το κατόφλι που χρειάζεται για να μπορεί να μπλοκάρει τη μετάδοση. Λέει, τι έχουμε να γίνει. Αυτά είναι έτσι, ας πούμε, είναι αυτά που βγάζουν για να τρομοκρατούν πίσω πριν από μια μεγάλη διοργάνωση, είτε είναι Ολυμπιακή αγώνα.
1: Φαντάζομαι κάτι θα υπάρχει.
0: Παγκόσμιο.
1: Κάτι θα υπάρχει.
0: Όχι, μια... είναι εκτός, ναι, από το ΠΟΗ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά θέλω να σου,
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι, εκτός από το ΠΟΗ είναι, αλλά.
0: Όχι ΠΟΗ, ΠΟΗ.
1: ΠΟΗ.
0: Άγγελος, και λέτε μετά για Κιεφ. Άρχισε και ο Μινάς να μας λέει για βιταμίνες.

0: Και με AI μουσικό βίντεο αυτοαποθεώνεται το Τραμπ.
1: Αυτοαποθεώνεται.
0: Ναι, ανέβασε ένα βίντεο.
1: Ναι.
0: Ένα τραγούδι.
1: Πέφτω από τα σύννεφα που αυτοαποθεώνεται, αλλά οκ, okay, θα αντέξουμε.
0: Ένα τραγούδι διάρκειας μόλις ενός λεπτού που αναφέρει το επίθετο Τραμπ 45 φορές και το όνομά του Ντόναλντ 29.
1: Σε ένα λεπτό μέσα.
0: Το ανέβασε στο Truth Social.
1: Το δικό του.
0: Ναι. Και τον αποθεώνει ένα τραγούδι και αποθεώνει τον ίδιο τον εαυτό.
1: Πώς έλεγε ο Αγραβάνης, θα πω μπράβο στον εαυτό μου. Και όπως σωστά συμπληρώνει και ο Γιώργος, χάρη κλείνει, δοξάστε με. Αυτό είναι.
0: Ο δημιουργός του τραγουδίου έγραψε στα social media: είμαι περήφανος που έχω την υποστήριξη του Προέδρου Τραμπ για τον οποίο έγραψε αυτό το τραγούδι.
1: Ρε, δυσκολεύτηκε.
0: Αυτός είναι ο Άντωνη Κωνσταντίνο, είναι υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για το Κογκρέσο στη Νέα Υόρκη και τον υποστηρίζει ο Τραμπ.
1: Έγραψε τραγούδι που έχει διάρκεια ένα λεπτό και έχει το όνομα Ντόναλντ και το όνομα Τραμπ.
0: Ναι.
1: 6.000 φορές.
0: 45 το Τραμπ και 29 το Ντόναλντ σε ένα λεπτό.
1: Και May, και χρειάστηκε για αυτό το πράγμα.
0: AI. AI.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Σφάζονται ρε φίλε. Πού κατάντησε Αμερική, την Αμερική ο μωρόγερος. Και απαντάει ο άλλος. Ο μωρόγερος,
1: ναι,
0: όπως τον αποκαλείς, τον πρόεδρο Τραμπ, είναι 100 φορές καλύτερος από το τσόκαρο την Καμάλα. Peace, brothers!
1: Μιλάμε για συζήτηση επιπέδου.

0: Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη της Εθνικής Οδού μάλλον έχει ατύχημα. Είμαστε σταματημένοι με μεγάλο μποτιλιάρισμα. Καλή εκπομπή, λέει ο Βασίλης.
1: Σε ποιο ύψος, Βασίλη, γιατί στο χάρτη εδώ της Google δεν βλέπω κάτι. Για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους που κινούνται.
0: Ναι, όντως, σε ποιο σημείο είσαι στην Εθνική Οδό? Ο Άρης λέει: κατέβα για αρχηγούς του Πασόκ. Εσύ, για σένα λέει. Ένα ψήφο έξω από μένα. Για τις εκλογές έχω βάλει δύο στοιχήματα. Ένα ότι δεν θα κάνει εκλογές τον Οκτώβριο και το άλλο ότι θα κάνει το 27. Το πρώτο είναι ένα τραπέζι Ελλάδα και το δεύτερο είναι ένα τραπέζι εξωτερικό και τα δύο στοιχήματα τα έχω κερδισμένα. Ένα φωνάξει τον Κεφαλογιάννη να σου κάνει το τραπέζι.
1: Να σου φτιάξει πρωτεϊνικό μενού όπως
0: και μπάρα. Όχι αγορασμένη, να φτιάξει μια μπάρα με δημητριακά.
1: Εννοείται. Διαιτητικό μενού πρωτεϊνικό, γιατί τόσα χρόνια προσέχει τη διατροφή του Dr. Κεφ.
0: Και πάει και τρία χρόνια γυμναστήριο.
1: Και φαίνεται.

0: στο σεισμό που ήσουν, α? Εμείς είμαστε εδώ.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: 12. Ωραία, εγώ τους κατάλαβα και τους τρεις. Τι δύο λέει. Ο ένας ψάχνει τον άλλο και ο μεσαίος μου φαίνεται ήταν πιο δυνατός.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Ήμουν μέσα με τα παιδιά.
1: Και είχε πανικό και ομίχλη.
0: Weekend και τέτοια. Με τους weekend και αυτά. Και βγαίνει ο Τσιακανίκας, ο διευθυντής των ενημερωτικών εφουγών. Και λέει, μην ανησυχείτε. Λέει, εδώ το κτίριο είναι πάνω σε.
1: Είναι αντισεισμικό, ναι, πάνω σε ράγκες. Μπάλες, ράγκες, τέλος, ναι, αντισεισμικό.
0: Γιατί και ψηλός ο Τάσος που είναι υπεύθυνος. Ο Τσιακαρόλα.
1: Ναι.
0: Ναι, και είχε και το. Μπακ-μπακ μαζί του.
1: Ναι.
0: Και λέει, παιδιά, μην ανησυχείτε, το κτίριο είναι αυτά εκείνα. Λέω, ορίστε. Αυτός είναι, λέω, ο φίλος τώρα, Κωνσταντή. Μας δίνει συμβουλές ηρεμίας και φεύγει. Τίποτα, τίποτα. Βέβαια υπάρχουν εκτεταμένες κατολιστήσεις, δεν έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός.
1: Έγιναν ζημιές όμως.
0: Είναι σε δρόμο στην περιοχή Πλακιά Δαφνούσας, είπε ο Δήμαρχος Μαντουδίου, ο Γιάννης ο Τσαπρουνιώτης. Ναι, έχουν γίνει ζημιές. 11, μία η ώρα, μία παρά δύο. Ασθενή, λέει, πρώτη 4,8.
1: Ασθενής 4,8 δεν γίνεται.
0: Είναι κοντά. Μετά από 4 λεπτά ήταν στα όρια της ισχυρής. Είναι πριν τα 5.
1: Πριν ήταν, τα 4 ήταν παλιά.
0: Ήτανε
1: το αλλάξανε, γιατί είμαστε και παιδιά. Είμαστε και παιδιά το 81, δηλαδή. Τους θυμόμαστε τους σεισμούς.
0: Το Λουκί. Αστροφεγγιά.
1: Μπράβο, αστροφεγγιά. ΕΡΤ 1 και η ΕΝΕΔ είχαμε. ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ. Αυτό. Δεν έχεις και πολλές επιλογές.

0: μάνα.
1: Για όλους έχει ο Θεός. Γιώργος Βραχνός, Σταμάσης Καραγιάννης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Αργυρό και Μελιάρη. Ακολουθεί η Μαρία Ελιφαντή με δελτίο.
2: Και μετά Πετράν Κυρκυλής με εκπομπή και μαγαζίνο.
1: Από τον Νικόλα το Σταματέλο.
2: Και από τον Μινό.
1: Τα λέμε αύριο στις 10 από τη συχνότητα του Big Win Sport FM.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
4: Σύνορα η αγάπη.
5: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δίνη Τραγαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
9: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
8: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ να ανακοινώνουν νωρίτερα ότι επλήγει αρχηγείο τρομοκρατών στα νότια προάστια της Βηρητού και το Ιράν να απειλεί από την πλευρά του ότι θα απαντήσει αποφασιστικά. «Θα απαντήσουμε με αποφασιστικό και οδυνηρό τρόπο στην επίθεση. Πρέπει να συνετιστεί αυτό το λυσσασμένο σκυλί και να επιστρέψει στη θέση του. Απόψε κοιτάξτε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών», έγραψε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, η επίθεση σήμερα στα νότια προάστια της Βηρητού έγινε ως απάντηση για τις πρωινές επιθέσεις με ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ με ένα νεκρό και 5 τραυματίες. Την ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές ανέλαβε ο ένοπλος βραχίωνας της Χαμάς. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει ουσιαστικά σε κλιμάκωση του πολέμου, ζητώντας να γίνουν περισσότερες επιθέσεις κατά της Χεσμπολάχ στο Λίβανο. «Θα ήθελα να δω το Λίβανο να ζει μια καλύτερη ζωή, θα ήθελα να δω μια πιο στοχευμένη επίθεση εναντίον της Χεσμπολά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο NBC. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι για τις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν γύρω στη 1 μετά το μεσημέρι στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας ζημιές σε παλιά σπίτια και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Με βάση τα δεδομένα της περιοχής, συνήθως έχουμε τέτοιους σεισμούς στη Δαφνούσα, στο Μαντούδι και στο Προκόπι. Πρόκειται για σεισμούς χωρίς ιδιαίτερα μεγάλα μεγέθη, αλλά με σεισμικότητα που διαρκεί αρκετές ημέρες, ανέφερε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λεκάς. «Αυτοί οι σεισμοί δεν μπορούν να διεγείρουν γειτονικά ρήγματα, δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούμε», ανέφερε από την πλευρά του στον Sky ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μεταβαίνει με το Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, Πέτρο Καμπούρη, για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπη και Δαφνούσα. Στην εισαγγελία της Αθήνας αναμένεται πιθανότατα να μεταφερθεί αύριο το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Μετά την πολύωρη εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Ο ίδιος μάλιστα φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, τόνισε στην κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Σχετικά με τις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, σημειώνει πως είναι αλλαγές αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Προειδοποίηση στην Αλβανία για ενέργειες που ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απίφθινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ συνεχίζονται οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στη χώρα για την κατασκευή πολυτελούς θερέτρου στις νότιες αλβανικές ακτές. Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται και σήμερα, για 7η συνεχή ημέρα, με εκατοντάδες πολίτες να απαιτούν την ακύρωση του έργου που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο έργο απειλεί μια προστατευόμενη περιοχή άγριας ζωής που φιλοξενεί φλαμίνκο, φώκες και χελώνες. Συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχων από άνδρες του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Ιγουμενίτσα στη Νέα Σελεύκεια, 43χρονος Τούρκος, ο οποίος μετέφερε με το αυτοκίνητό του 110 κιλά κατέργασης κάναβης. Τα ναρκωτικά και το αυτοκίνητο κατασχέθηκαν, ενώ η αστυνομική έρευνα για την ανακάλυψη τυχών άλλων εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση συνεχίζεται. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ιταλός Κίμι Αντωνέλη πανηγύρισε την 5η διαδοχική νίκη του στο επεισοδιακό Grand Prix του Μονακό. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Λιούις Χάμιλτον, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάρθρου ανέβηκε ο Ισακ Χάντζαρ. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασία στην Κρήτη, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία. Στο μπάσκετ, ο Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού και η συμμετοχή του στον αυριανό τρίτο τελικό με τον Ολυμπιακό Σοσεφ θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 και στα ανατολικά ως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
4: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
5: Είπατε!
6: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλά στις μέρες, δεν γίνεται.
7: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
8: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
9: Που χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
10: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε.
11: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα αγγελάτε.
12: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
13: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
14: Τα λόγια είναι περιττά, αλήθεια.
15: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
16: Θεωρώ ναι.
17: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
18: Κάτι τι ακούω απόψε.
19: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε.

0: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Εδώ είμαστε και εμείς με την εκπομπή Χωρίς Περιστροφές. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει και σήμερα τον ήχο. Μπράβο, Γιώργο, πάντα τέτοια, να δουλεύεις Κυριακή. Θανάσης Καραγιάννης, ο Φων Κάραγιάν, στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Και Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο σας περιμένει. 210-48-00-174. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9. Γιατί μέχρι τις 9, παιδιά? Διότι ως γνωστόν μετά τις 8 ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. skyradio.gr, όλοι εσείς μπαίνετε, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το απόγευμα Κυριακής. Ανταμώνουμε και στα social τα media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας. Εκεί στέλνετε θέματα, αναλύσεις, απόψεις, καταγγελίες που θέλετε να κάνετε, θέματα που θέλετε να ακουστούν από αυτήν εδώ την εκπομπή και γενικότερα από τη συχνότητα του Sky 100,3, pekirk@gmail.com. Αυτός ο χορός των Ρίχτερ καλό θα ήταν να έλειπε κυριακάτικα, λέω εγώ τώρα δηλαδή, και εκεί λίγο πριν ετοιμάσεις το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού, λιγάκι αναστατώνεσαι, ναι, σου χαλάει και λίγο τη σειρά των θεμάτων, αλλά δεν πειράζει, έχουμε μια εμπειρία χρόνων, κύριε Βραχνέ, οπότε μπορούμε πια αυτά να τα διαχειριστούμε. Το τι ακριβώς έχει συμβεί στην Εύβοια θα τα ακούσετε και από αυτήν εδώ την εκπομπή. Έχετε ενημερωθεί νομίζω επαρκώς ούτως ή άλλως από όλες τις εκπομπές και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος έχει μετάβει στη Βόρεια Εύβοια. Θα τον δείτε το βράδυ στη Χριστίνα μας, στη Χριστίνα Βίδου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Δεν χρειάζεται πανικός, παιδιά, σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό πρέπει να πούμε, να το τονίσουμε, να το υπογραμμίσουμε. Δεν χρειάζεται πανικός, διότι ο σεισμός ήταν δυνατός, όχι κάτι το φοβερό. Έτσι, τα 5,2 Ρίχτερ είναι στην ετήσια διάταξη, στην ημερήσια. Όχι αν είχαμε κάθε μέρα τέτοιους σεισμούς, άλλη δουλειά δεν θα κάναμε. Θα συνομιλούσαμε εμείς τα μίντια με σεισμολόγους, δεν θα κάναμε άλλη δουλειά. Θα τους είχαμε στείλει εδώ, θα είχαμε προσλάβει κανένα δυο σαν τους μετεωρολόγους, θα βγάζαμε έναν το πρωί, έναν το βράδυ. Ευτυχώς δεν έχουμε κάθε μέρα τέτοιους σεισμούς. Κάθε χρόνο έχουμε όμως, όλο και κάποια περιοχή κινείται λίγο παραπάνω. Όμως είναι μεγέθη αυτά τα οποία είναι διαχειρίσιμα για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, συνηθισμένη στην έντονη σεισμική δραστηριότητα, οπότε δεν χρειάζεται πανικός, ψυχραιμία. Ζημιές έχουμε σε σπίτια, σε καταστήματα εκεί των ανθρώπων, είναι κυρίως στην περιοχή αυτή, στον οικισμό Δαφνούσα, όπως μας είπε το μεσημέρι και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαντουδίου. Η Δαφνούσα είναι η περιοχή εκείνη που έχει τις περισσότερες ζημιές. Και στο Προκόπη είναι περίπου 15 σπίτια, στο Προκόπη 10 σπίτια στη Δαφνούσα, αλλά στη Δαφνούσα είναι περισσότερες οι ζημιές. Αυτά για να έχετε μια εικόνα του μεγέθους της καταστροφής. Δεν μιλάμε για μεγάλη καταστροφή, όμως είναι προβλήματα τα οποία φαντάζομαι σε πρώτο χρόνο θα τα αντιμετωπίσει και θα τα διαχειριστεί η κεντρική πολιτεία, τα αρμόδια υπουργεία, σε συνεργασία πάντα με την περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση. Το ευτυχές στην όλη ιστορία είναι ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ηλικιωμένων ανθρώπων που διαμένουν σε αυτούς τους οικισμούς. Είχαμε μόνο αυτές τις ζημιές. Κάποια σημαντική υποδομή της περιοχής δεν επλήγει. Ακόμη και αυτό το ρινόδικο δίκτυο που υπάρχει εκεί είναι ανοιχτό όλη αυτή την ώρα, ούτε εκεί είχαμε κάποιο θέμα. Οπότε η τρομολαγνία καλό θα είναι να μπει λιγάκι στο σιρτάρι τώρα όλων ημών των δημοσιογράφων και να την αφήσουμε για κάποια άλλη στιγμή, με κάποια άλλη περίσταση, παιδιά. Δεν πειράζει, το λέω διότι όταν έχουμε ένα σεισμό, που είναι σοβαρό γεγονός ο σεισμός, έτσι δεν είναι πλάκα, δεν είναι χαβαλές, βλέπεις στα μέσα ενημέρωσης, ειδικά στα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, μια δραματοποιημένη προβολή της σεισμικής δραστηριότητας. Αυτά είναι τώρα απότοκα της δεκαετίας του 90 κατά βάση, τα ζούμε ακόμη. Κάπως καλύτερη είναι η κατάσταση, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο αρκετό να διανύσουμε εμείς οι δημοσιογράφοι στα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι καλό να καλλιεργούμε τον πανικό στους ανθρώπους. Στην πραγματική της διάσταση να την παρουσιάζουμε πρέπει την είδηση του σεισμού. Και οι πολλές φιωριτούρες και τα πολλά γύρω-γύρω, καλό θα είναι να τα αφήνουμε στην άκρη. Δεν χρειάζονται, δεν εξυπηρετούν κάτι, εννοείται δεν εξυπηρετούν την ενημέρωση του πολίτη. Ούτε εξυπηρετεί σε κάτι αυτή η ατέρμονη συζήτηση που ξεκινάει πάντα όποτε έχουμε έναν μεγάλο σεισμό, πάντα αν ενεργοποιήθηκε κάποιο ρήγμα. Και αν αυτό το ρήγμα δεν ενεργοποιήθηκε, μπορεί να ενεργοποιηθεί τις επόμενες ώρες, μέρες, εβδομάδες. Και αν τέλος πάντων ενεργοποιηθεί, πόσο μεγάλος θα είναι ο σεισμός? Θα είναι 6, 7, 8, 9, 10 ρίχτερ? Θα ανοίξει το έδαφος κάτω από τα πόδια μας και θα εξαφανιστούμε? Ηρεμήστε ρε παιδιά. Καταρχάς, αν είναι να πεθάνουμε, ποιος σας είπε ότι θέλουμε να το ξέρουμε? Ας έρθει τουλάχιστον ξαφνικά, δηλαδή να μην πάρουμε χαμπάρι τίποτα. Τέλος πάντων, αυτά σε σχέση με τον σεισμό εκεί στη Βόρεια Εύβοια, που το νιώσαμε και εμείς, το νιώσαμε καλά εδώ στην Αττική. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο Γιώργος ο Κεραμιτζόγλου με όλα τα νεότερα, ό,τι πληροφορίες έχει συλλέξει και ο Γιώργος. Σε κάτι πιο ευχάριστο για τη συνέχεια, από την επόμενη εβδομάδα και για πάνω από ένα μήνα, τα βράδια μας, παιδιά, αποκτούν νόημα. Γιατί το λέω αυτό, Γιώργο Βραχνέ? Είσαι έξυπνο αγόρι, μπορείς πολύ εύκολα να καταλάβεις. Το λέω αυτό διότι από την επόμενη Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Ω ναι, κάθε 4 χρόνια έχουμε Μουντιάλ. Δεν έχουμε κάθε χρόνο, είναι το νούμερο ένα αθλητικό γεγονός παγκοσμίως. Εγώ το βάζω πιο πάνω και από τους Ολυμπιακούς αγώνες. Νομίζω σε ό,τι έχει να κάνει με το πόσοι πολλοί τουλάχιστον μπαίνουν στο τρυπάκι, στη διαδικασία να το παρακολουθήσουν το Μουντιάλ, είτε από κοντά, είτε διαζώσεις, είτε από τις τηλεοράσεις τους, που είναι και περισσότεροι. Δηλαδή είναι το νούμερο ένα αθλητικό γεγονός. Και αν το Μουντιάλ είχε ψυχή, ποιας εθνικής ομάδας την ψυχή θα είχε, Γιώργο Βραχνέ? Εδώ σε θέλω. Και η απάντηση είναι εύκολη, νομίζω. Βραζιλία, παιδιά! Η ψυχή του Μουντιάλ, αν όχι και ολόκληρου του ποδοσφαίρου, είναι η Βραζιλία. Εμείς, παιδιά, το 90's, με τη Βραζιλία πρωταγωνιστή των Μουντιάλ μεγαλώσαμε. Τώρα είναι κομπάρσος στα τελευταία Μουντιάλ, δηλαδή το μαύρο της το χάλι. Θα δούμε αν ο κύριος Αντσελότη θα μπορέσει να την αναστήσει τη Βραζιλία, τη Σελεσάο. Αλλά σε όλα τα Μουντιάλ διαχρονικά, νομίζω δεν έχει αλλάξει ούτε στην εποχή μας, όλοι όσοι ήθελαν να δουν Μουντιάλ ήθελαν να δουν πρωτίστως στη Βραζιλία. Βέβαια, η Βραζιλία απέχει πολύ από την ομάδα των περασμένων δεκαετιών που έπαιζε αυτό το διαφορετικό, το φαντεζί ποδόσφαιρο. Τώρα πια αυτά έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει. Διαφορετικά παίζεται το ποδόσφαιρο και η Βραζιλία έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Όμως και σήμερα οι περισσότεροι φιλάθλοι τη Βραζιλία θέλουν να δουν, και σε εμπορικούς όρους ισχύει αυτό. Και γιατί το λέω? Διότι διάβαζα πως το φθηνότερο εισιτήριο στην πρεμιέρα της Βραζιλίας, στην πρεμιέρα των Βραζιλιάνων στο Μουντιάλ, Βραζιλία-Μαρόκο, την επόμενη Κυριακή, τα ξημερώματα, η πρεμιέρα της Βραζιλίας, το φθηνότερο εισιτήριο είναι στα $1,500 για την πρεμιέρα της Βραζιλίας. Φαντάσου που θα πάει το εισιτήριο αν η Βραζιλία βρεθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ναι, δύο πρόσωπα μπορεί να ξεχωρίσει κανείς από το Μουντιάλ. Δύο ποδοσφαιριστές, τον Μέση και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, φαντάζομαι θα συγκεντρώσουν αρκετά από τα βλέμματα όλων σε αυτή τη διοργάνωση, διότι είναι το έκτο τους Μουντιάλ, και αν δεν βρουν σύντομα το ελιξίριο της αιώνιας νιώτης, θα είναι και το τελευταίο τους. Και στη νέα γενιά θα πέσουν πάνω οι προβολείς της δημοσιότητας, ελπίζω και με την απόδοσή τους να δικαιολογήσουν τον τόρο που έχει γίνει για αυτά τα νέα παιδιά που έρχονται, τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών, τον Γιαμάλ, τον Μουσιάλα, τον Βίρτς και τα άλλα παιδιά. Από 32 ομάδες που ήταν το Μουντιάλ έχουμε φτάσει στις 48. Ναι, είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά. Ποια αγάπη για το ποδόσφαιρο? Αυτοί είναι συναισθηματισμοί που δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη εποχή, στη σημερινή εποχή. Τα έσοδα από το Μουντιάλ είναι αδιανόητα. Σκεφτείτε πως από τα τηλεοπτικά μόνο τα έσοδα είναι $4,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Αδιανόητο πόσο. Και συνολικά τα έσοδα εικάζεται πως θα είναι, εκτιμάται, πάνω από 9 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για τρελά λεφτά. Στη Βόρεια Αμερική διεξάγεται το Μουντεάλ αυτή τη φορά. Οπότε, να και μια ανορθογραφία εκεί. Οικοδεσπότης ο Ντόναλντ Τραμπ, να μην σου τύχει αυτό. Η πρεμιέρα την προσεχή Πέμπτη στις 10 το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική η πρώτη αναμέτρηση. Επειδή γίνεται στη Βόρεια Αμερική το Μουντιάλ, καταλαβαίνετε πως θα έχουμε και άγριες ώρες, αρκετά μάτς. Ο τελικός θα είναι σε τέτοια κανονική ώρα, 9-10 το βράδυ. Και μάτς εμπορικά φαντάζομαι θα τα βάλουν ίδια ώρα. Η Βραζιλία βέβαια είναι 4 τα ξημερώματα νομίζω την επόμενη Κυριακή, αλλά για τη Βραζιλία πάντα αξίζει το ξενύχτη. Και υπάρχει και ένας προβληματισμός, διάβαζα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, διότι τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ ακριβά. Μιλάμε για τιμές που ξεκινούν, να πάρουμε για παράδειγμα την αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με ποιον παίζουν στον πρώτο μάτς, με την Παραγουάη, μάτς το οποίο διαφημίζεται πάρα πολύ και από τη FIFA. Εισιτήρια απόλυτα υπάρχουν ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε, διότι όταν οι τιμές ξεκινούν από τα 1120 δολάρια και φτάνουν τα 2735, εντάξει, ποιος θα πάνε να δώσει για το πρώτο μάτς του ομίλου 1120 δολάρια, παιδιά, σίγα μην δώσει και κανένα νεφρό. Τέλος πάντων, τα υπόλοιπα επί της οθόνης, η ΕΡΤ νομίζω τηλεοπτικός μεταδίδει το Μουντιάλ, έτσι δεν είναι κύριε Βράχνε? Ναι, η ΕΡΤ το μεταδίδει. Είναι ένα μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός άλλωστε το Μουντιάλ, εδώ και πολλά χρόνια. Παγκόσμιο τηλεοπτικό γεγονός και παγκόσμιο αθλητικό γεγονός. Αυτά, τα βράδια μας απέκτησαν και πάλι νόημα με το καλό να δούμε το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά και το Μεξικό. Αυτές είναι οι χώρες οι οποίες το διοργανώνουν και ας μην αγωνίζεται η εθνική μας ομάδα, δεν πειράζει, θα έχει και πάλι το ενδιαφέρον του. Γιώργος Κεραμιτζόγλου μαζί μας με όλα τα νεότερα γύρω από το σεισμό και τις ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός στη Βόρεια Εύβοια. Γεια σου Γιώργη, τι κάνεις? Καλησπέρα.
1: Να είστε καλά παιδιά, καλό υπόλοιπο Κυριακής εύχομαι. Έχουμε από την στιγμή που σημειώθηκε αυτός ο ισχυρός σεισμός των 5,2 Ρίχτερ 2 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι, έχουν γίνει πάρα πολλοί μετασεισμοί, δηλαδή έχουμε μια πολύ πλούσια μετασεισμική δραστηριότητα με πάνω από 40 μετασεισμούς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βέβαια οι περισσότεροι είναι της κλίμακας του 3, 3,5, 3,6 και χαμηλότεροι. Όμως είναι μια περιοχή η οποία έχει ενεργοποιηθεί. Και επειδή μιλάμε για ένα σημείο το οποίο είναι 5 χιλιόμετρα από το προκόπη της Εύβοιας και ένα σεισμός ακόμα και ένα ρίχτερ τον καταλαβαίνουν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής. Έχουμε ζημιές σε αρκετά σπίτια, εκεί στα χωριά του Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, και επίσης και στα μικρά χωριά, δηλαδή Δαφνώνα, και επίσης έχουμε και μέσα στο προκόπη.
0: Νομίζω αυτές είναι, Γιώργο, κυρίως οι περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό. Εκεί η τοπική αυτοδιοίκηση λέει, εκπρόσωπή της, ότι είχαμε τα περισσότερα ζητήματα.
1: Ναι, επίσης έχουμε φοβερές ζημιές στο μικρό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Καθώς φεύγουμε από το Προκόπη και πηγαίνουμε για το Μαντούδι, το συναντάτε στο αριστερό σας χέρι ένα πολύ γραφικό εκκλησάκι,
0: ναι, που γίνεται. Και επειδή ακριβώς είναι ένα πολύ γραφικό σημείο, σου έχω ρεπορτάζ ως προς αυτό. Μαθαίνω πως την ώρα που γινόταν ο σεισμός είχαμε σε εξέλιξη μια βάφτιση. Και πετάχτηκαν και όλοι έξω έντρομοι, διότι όχι μόνο ήταν δυνατός ο σεισμός, είχαμε και ζημιές εκεί στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.
1: Στο εκκλησάκι αυτό, από ό,τι μου λένε, ένα μεγαλύτερο σεισμό αν γίνει θα καταρρεύσει.
0: Άρα θα λοιπόν πέσει,
1: είναι, είναι λοιπόν σε μια κρίσιμη κατάσταση αυτό το εκκλησάκι.
0: Του πότε είναι αυτό τώρα το εκκλησάκι, ξέρουμε?
1: Δεν είναι πολύ παλιό, απλά δημιουργήθηκε από τον τοπικό σύλλογο Προκοπίου. Γίνονται συχνά τελετές.
0: Δεν είναι του 19ου αιώνα, ας πούμε.
1: Όχι, δεν είναι τα παλιά τα γραφικά που ξέρουμε. Ναι. Είναι ένα εκκλησάκι το οποίο πραγματικά το έχει γίνει με την μέριμνα και τη βοήθεια εκεί του τοπικού συλλόγου στο Προκόπη. και είναι τόσο όμορφο, γίνονται συχνά τελετές, δηλαδή γάμοι, βαφτίσια, ναι. Και μην ξεχνάμε ότι και η περίοδος αυτή προβλέπεται.
0: Ναι, εννοείται. Επιβάλλεται να έχουμε τέτοια εποχή. Αν δεν έχουμε τέτοια εποχή γάμους και βαφτίσια, πότε θα έχουμε, Γιώργο μου? Εντάξει, πάντως το σημαντικό είναι ότι κανείς δεν χτύπησε, δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό. Ναι, ναι, τώρα το εκκλησάκι με μεράκι, αγάπη και φροντίδα θα το ξαναφτιάξουν εκεί οι άνθρωποι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Και βέβαια και τα σπίτια. Εκεί θα ξεκινήσει και η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος στους ελέγχους με τη βοήθεια μηχανικών στα χωριά όπου έχουμε ζημιές, για να μπορέσουν να γίνει και αποκατάσταση. Γιατί κακά τα ψέματα από τον περσινό σεισμό. Δηλαδή σας θυμίζω ότι πέρσι τέλη Μαΐου είχαμε ένα αντίστοιχο σεισμό μέγερος 5,3, που και πάλι είχαμε ισχυρή μετασεισμική δραστηριότητα για αρκετό χρονικό διάστημα, για αρκετές ημέρες.
0: Οπότε αυτή θα είναι η καθημερινότητα των κατοίκων της Βόρειας Εύβοιας για τις επόμενες μέρες.
1: Από εδώ και πέρα, ναι, χρειάζεται προσοχή.
0: Ευχόμενοι όλοι ότι δεν θα έχουμε μεγαλύτερο ισχυρότερο σεισμό. Αυτό ευχόμαστε όλοι.
1: Και επίσης θα γίνονται μελέτες, αυτό σας ενημερώνω, γίνονται μελέτες για το τελικά ποιο ρήγμα ενεργοποιήθηκε αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Δεν
0: το ξέρουμε ακόμη αυτό. Δεν το γνωρίζουμε.
1: Είναι αυτό το οποίο βγαίνει προς τα νερά του Ευρωπαϊκού.
0: Υπομονή και θα μάθουμε. Υπομονή. Λοιπόν, και κλειστά αύριο το γυμνάσιο του Μαντουδίου και τα δημοτικά,
1: Και όχι μόνο αυτό, αμφιβάλλω αν θα ανοίξουν και επιχειρήσεις αύριο στο Μαντούδι και στο Προκόπη.
0: Εντάξει, δηλαδή, λογικό.
1: Και μάλιστα δεν είμαι και σίγουρος αν θα κοιμηθούν και πολλοί κάτοικοι μέσα στα σπίτια τους σήμερα το βράδυ.
0: Και πανελλαδικές κανονικά, να μην διαταραχθεί αυτή η επίπονη διαδικασία για τα παιδιά. Φαντάζομαι γι' αυτό ελήφθη η απόφαση.
1: Ναι. Όπου έχουμε εξεταστικά κέντρα, κανονικά. Θα πάμε κανονικά. Τα υπόλοιπα βέβαια και εξετάσεις γυμνασίου.
0: Εντάξει, θα πάνε λίγο πίσω, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε, Γιώργο, να σε καλά. Πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη. Πάμε, κύριε Βραχνή, στο sky.gr.
2: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα haul. Haul το λένε.
0: Γεια σου, Στέφανε, τι κάνεις, φίλε, είσαι καλά?
3: Γεια σου, Πέτρο μου, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, και εσείς μας ενημερώνατε λεπτό προς λεπτό από τη μία το μεσημέρι και μετά για το σεισμό, και βίντεο έχετε βάλει από τη στιγμή του σεισμού από μια επιχείρηση στο Μαντούδι. Μπράβο.
3: Πολύ καλή δουλειά έχετε κάνει. Έχουμε φωτογραφίες αναλυτικά, έχουμε βίντεο από όλες τις ζημιές σε κτίρια, από τις κατολιστήσεις, από τις σεισμικές δονήσεις οι οποίες ταρακούνησαν και την Αττική και προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση. Έχουμε αναλυτικά πλούσιο υλικό βεβαίως, πολύ ψηλά στο sky.gr.
0: Πρώτο θέμα βέβαια έχετε, βλέπω, το Ιράν και τις ανησυχητικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
3: Ναι, είναι πολύ ανησυχητικές οι εξελίξεις, Πέτρο, στη Μέση Ανατολή, διότι το Ιράν απειλεί με οδυνηρή απάντηση, όπως αναφέρει, μετά τα Ισραηλινά χτυπήματα στη Βηρυτό. Την ίδια ώρα, βεβαίως, ο Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας και δήλωσε προς διευκρίνηση ότι η επιχείρηση διατάχθηκε ως απάντηση στα πειρά της Χεζμπολάχ κατά Ισραηλινού εδάφους. Χτυπήσαμε, είπε, κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ. Στην Πυρητό υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν φωτογραφίες από αυτά τα πλήγματα βεβαίως. Έχουμε στο πρώτο μας θέμα στο sky.gr. Την ίδια ώρα βεβαίως έχουμε και τον Τραμπ, πρέπει να σου πω, ο οποίος διαμηνύει πως με ή χωρίς τη συνεργασία της Τεχεράνης το ουράνιο θα καταστραφεί. Και πέταξε και μια βόμβα, μεταφορικά μιλάω τώρα, θεώρησε δεν κυριολεκτό. Ίσως γνωρίζω, λέει, πού βρίσκεται ο Μοτστάμπα Χαμενέι. Μεταφορικά μιλάω τώρα, θεώρησε δεν κυριολεκτό.

0: όλα όσα αφορούν την επιχείρηση Όντιν. Πώς απετράπη το τρομοκρατικό χτύπημα. Έχουμε εικόνες από το εργαστήριο του 37χρονου. Μιλάω για τον 37χρονο βεβαίως, Πέτρο, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη για σχέσεις του με τη Χαμάς, έτσι.
1: Ναι, μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή.
0: Πολύ σοβαρή υπόθεση. Αυτοσχέδιο εργαστήριο και ψηφιακά πιστήρια αποκαλύπτουν οι εικόνες από τα ευρήματα της Αντιτρομοκρατικής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών μετά τη σύλληψή του, πρέπει να σου πω. Έχουμε τα πάντα στο sky.gr. Είχε παραγγείλει εκρηκτικές ύλες, μάλιστα, πρέπει να σου πω, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση. Είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία των εκρηκτικών υλών. Πάρα πολύ σημαντικές οι πληροφορίες αυτές. Τις παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Επίσης, τι άλλο έχω να σου πω. Έχω να σου πω βεβαίως, έχουμε ένα συγκλονιστικό βίντεο καταρχάς, από τη στιγμή που αστυνομικοί σώζουν άντρα που ήθελε να πέσει, να δώσει τέλος στη ζωή του, από κτίριο στον Πειραιά. Πραγματικά συγκλονιστικό βίντεο, το έχουμε αυτό πολύ ψηλά.
1: Φαντάζομαι το έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία, το βίντεο αυτό.
0: Ναι, όπου φαίνεται, Πέτρο, φαίνεται οι αστυνομικοί να προσεγγίζουν με ψυχραιμία και μεγάλη προσοχή.
1: Ναι, αν θα δουν οι ακροατές το βίντεο, ο αστυνομικός λέει στον άνθρωπο αυτό που μέσα στην απελπισία του ήθελε να το κάνει αυτό. Ευτυχώς τον απέτρεψαν οι άνδρες.
0: Και από έτσι όροφο, έτσι. Δηλαδή,
1: του λένε, άκουσέ με, όλα θα πάνε καλά, αδερφέ, για το καλό είμαστε εδώ. Μπράβο για το πώς χειρίστηκαν αυτό το περιστατικό οι αστυνομικοί. Μπράβο. Ευχαριστούμε, φίλε.
0: Εγώ.
1: Να σε καλά. Διαφημίσεις τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Γυναίφωνα για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Του αγοριού απέναντι.
12: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλη, Τραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί του Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ να ανακοινώνει νωρίτερα ότι επλήγει αρχηγείο τρομοκρατών στα νότια προάστια της Βηρητού.

0: του και το Ιράν να απειλεί από την πλευρά του ότι θα απαντήσει αποφασιστικά. «Θα απαντήσουμε με αποφασιστικό και οδυνηρό τρόπο στην επίθεση. Απόψε κοιτάξτε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών», έγραψε σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει με συνέντευξή του στο NBC να γίνουν περισσότερες επιθέσεις κατά της Χεσμπολά στον Λιβανό. Σε έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ προχωρά απόψε ο Πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτοψίασης πληγήσεις από τις σημερινές σεισμικές δονήσεις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως ανακοινώθηκε από αύριο το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχους στις πληγήσεις κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Οι πληγέντες θα μπορούν να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη χορήγηση του επιδόματος των πρώτων βιωτικών αναγκών και του επιδόματος οικοσκευής σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία της Αθήνας αναμένεται να μεταφερθεί αύριο ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Μετά από πολύωρη εξέταση, φέρεται να ομολόγησε στις αρχές ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς, καθώς και ότι σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Αχ, θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
1: Ο Τσίπρας σας λέει ότι εσείς χρωστάτε 600, πόσα, 500,
3: 530,
1: εκατομμύρια 500, στις τράπεζες.
4: Λοιπόν, καινούριο νέο αυτό.
5: Τι είπατε?
4: Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
4: Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10, πήγε της Νέας Δημοκρατίας από 33-4.
7: Τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα.
4: Εγώ είμαι αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας τώρα 10 χρόνια. Δεν έχω πάρει ένα ευρώ από το κόμμα.
8: Το σπίτι έγινε βαφτεί από το 2007.
4: Όλα τα ταξίδια που κάνω τα πλώνω από την τσέπη μου. Γρήγορα αστραπεί. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεωλήθη άτσινε 20 εκατομμύρια.
9: Πώς σε λένε, μικρέ?
4: Ευχαριστώ πολύ, Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργός Υγείας. Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
2: Α, τέλεια.
4: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
1: Αδελφή Μπανασάκη, 150 εκατομμύρια.
10: Δεν τη χρωστά 150 εκατομμύρια.
1: Βαρδάκα Χρυσοχώ, 30 εκατομμύρια.
10: Δεν ξέρω κανένα Χρυσοχώ, Βαρδάκα.
1: Φωτογράφο, 800.000 δραχμές.
10: Η εντροπή του να μου λέει ότι χρωστάω.
4: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
11: They're the same picture.
4: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
12: Ξίδι. Λυπάμαι.
4: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
11: Τζάμπα πέθανε.
13: Καλύτερο.
11: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
4: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
14: Αυτό δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Αυτό δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
4: Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται?
12: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό.
11: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ακούμε.
4: Τον παραδέχομαι. Τέτοιος παπάτσας δεν ξαγίνεται στην Ελλάδα.
10: Δεν μου λέτε χρωστάτε λεφτά εσείς?
4: Όχι.
10: Έτσι, συγχαρητήρια. Και εγώ θα σας φέρω 2-3 που τους χρωστάτε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιόφωνα. Σας ακούτε πάντα την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Και αυτό που ακούτε είναι το φρέσκο, λόφρεσκο τραγούδι της Taylor Swift, καινούργιο τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε μόλις προχθές. I knew it, I knew you. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε αποκλειστικά για την πολύ αναμενόμενη ταινία Toy Story 5. Η Taylor Swift με αυτό το τραγούδι επιστρέφει, θα λέγει κανείς, και στις μουσικές της ρίζες. Ως γνωστόν, η καλλιτέχνηδα ξεκίνησε την καριέρα της από την country. Όσο για την ταινία, το Toy Story 5 κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 18 Ιουνίου, δηλαδή κάτι λιγότερο από 2 εβδομάδες από σήμερα. Βεβαίως θα υπάρχει και μεταγλωτισμένη έκδοση στα ελληνικά για τα καμάρια μας και σε υποτιτλισμένη θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες με τον Woody, τον Buzz Lightyear και την Jess και την υπόλοιπη παρέα να έρχονται σε αυτή την 5η ταινία αντιμέτωποι με την τεχνολογία. Οι δουλειές τους απειλούνται από την Lilypad, ένα ολοκαινούριο τάμπλετ το οποίο αλλάζει τα δεδομένα για το τι είναι καλύτερο για το παιδί τους στην Bonnie. Ναι. Και εμείς τα ίδια ζούμε, τα ίδια βιώνουμε με το Κατερινάκι. Της αρέσουν τα παιχνίδια, αλλά θέλει που και που να παίρνει το τάμπλετ της Σοφίας, της μανούλας της, και να βλέπει βίντεο στο YouTube. Το Toy Story, μία από τις πιο πετυχημένες σειρές ταινιών κινούμενων σχεδίων στην ιστορία του κινηματογράφου, θα έλεγε κανείς. Θυμίζω πως η πρώτη ταινία, το πρώτο Toy Story, κυκλοφόρησε το 1995 και εμείς ως γνήσια παιδιά των 90's την είχαμε λατρέψει την ταινία αυτή, το Toy Story. Μετά είχαμε πάρει και φιγούρες, εννοείται, και βίντεο παιχνίδια είχαμε παίξει που είχαν βγει προσαρμοσμένα πάνω στην, εμπνευσμένα από την ταινία. Εκείνη η ταινία ήταν η πρώτη που είχε φτιαχτεί εξ ολοκλήρου με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τότε είχε μπει στον κινηματογράφο των 3D animation τόσο πολύ, σε τόσο μεγάλο βαθμό. Πλέον νομίζω πως σχεδόν όλες οι ταινίες κινουμένων σχεδίων γίνονται με 3D animation. Έτσι ζούμε πλέον σε αυτή την εποχή, διότι η τεχνολογία από τότε έχει κάνει άλματα. Όσοι δεν έχετε δει τις ταινίες αυτές με τα παιδιά σας ή και μόνοι σας, εγώ πάντα έχω την άποψη ότι οι ταινίες κινουμένων σχεδίων απευθύνονται και σε ενήλικες, δεν είναι μόνο για τα παιδιά. Εννοείται πως απευθύνονται και σε εμάς. Η κεντρική ιδέα της ταινίας είναι πως όλα τα παιχνίδια έχουν τη δική τους ζωή, τη δική τους προσωπικότητα, κρυφά από τους ανθρώπους, και βεβαίως η μεγαλύτερη επιθυμία τους παραμένει να κάνουν τα παιδιά ευτυχισμένα, τα παιδιά στα οποία και ανήκουν. Έχω δει μόνο τις 2 ταινίες του Ιστόρι, το 1 και το 2. Θέλω να πιστεύω πως κάποια στιγμή, την υγεία μας να έχουμε, θα δω όλες τις ταινίες με τις κόρες μου, όταν θα αρχίσουν και θα καταλαβαίνουν πράγματα και θα θέλουν να βλέπουν ταινίους κινουμένων σχεδίων σαν να μην υπάρχει αύριο. Σε άλλα νέα από το χώρο του θεάματος, τώρα έτσι που τα έχω λιγάκι σταχυλογήσει να σας τα πω όσο μας παίρνει ο χρόνος, Masters of the Universe, η κυρίαρχη του σύμπαντος, το θρυλικό franchise με τον He-Man επιστρέφει, έρχεται στην μεγάλη οθόνη μετά από σχεδόν 4 δεκαετίες. Όσοι μεγαλώσατε τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90, ο He-Man δεν ήταν απλώς ένας ήρωας κινουμένων σχεδίων. Ήταν, θα έλεγε κανείς, μέρος μιας ολόκληρης εποχής. Ο Skeletor, το κάστρο του Grayskull, ξέρω σας γυρίζω τώρα πολλά χρόνια πίσω. Ξυπνάνε οι εποχές των παιδικών μας χρόνων, τις παιδικές μας ηλικίες, μέσα από το Masters of the Universe, με τις μνήμες και τις εικόνες από εκείνα τα κινούμενα σχέδια να παραμένουν ζωντανές ακόμη και σήμερα, όσο και αν, ξέρετε, περισσότερες λεπτομέρειες ξεθοριάζουν από την μνήμη. Και η ταινία αυτή, από ό,τι διαβάζω, θέλει να τιμήσει την νοσταλγία των παλιών θαυμαστών του Masters of the Universe, τη σκηνοθεσία του Travis Knight, και γενικότερα λένε πως η ταινία είναι πολύ καλή, που προσπαθεί να συστήσει τον μύθο αυτό του He-Man και σε ένα νέο κοινό, σε ένα σύγχρονο κοινό, και νομίζω πως θα πάει πολύ καλά αν λάβω σοβαρά υπόψη μου τις κριτικές και ως προς αυτό. Επίσης, τα καινούργια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε το Cape Fear, το ακροτήρι του φόβου. Αυτή τη σπουδαία ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε να επανέρχεται. Ένα reboot υπό τη μορφή σειράς πια, νέα μίνι σειρά Cape Fear στην πλατφόρμα της Apple, στο Apple TV μπορείτε να τη βρείτε. Έκανε παγκόσμια πρεμιέρα την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή πριν από δύο μέρες. Δύο μεγαθύρια του κινηματογράφου είναι η παραγωγή της σειράς, Μάρτιν Σκορτσέζε και Στίβεν Σπίλμπεργκ, και στον πρωταγωνιστικό ρόλο τον κακό, τον Μαξ Κέιντι, τον υποδίεται ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Πολύ καλή επιλογή έχω να πω, ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Σίγουρα δεν μπορεί να φτάσει ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι όμως τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Δεν το συζητούμε αυτό. Έιμι Άνταμς, Πάτρικ Βίλσον στους υπόλοιπους πρωταγωνιστικούς ρόλους, με τη νέα αυτή εκδοχή της ιστορίας του Cape Fear να φέρνει την ιστορία στο σήμερα. Και από το Netflix κρατούμε το εξής, κύριε Βράχνε, πως το Netflix πια έχει στην πλατφόρμα του όλη την τριλογία Creed και τις έξι ταινίες Rocky. Ναι, ναι, ολόκληρο το franchise με τον διάσημο boxer είναι διαθέσιμο πια στην πλατφόρμα του Netflix, οπότε εδώ αν έχεις το χρόνο μπορείς να δεις αυτές τις 9 ταινίες back to back. Θα χρειαστείς μια ολόκληρη ημέρα, αλλά αξίζει τον κόπο πραγματικά, διότι μιλάμε για ένα ταξίδι 50 ετών από τη δεκαετία του 70 μέχρι και το σήμερα, από τον Rocky Balboa μέχρι και τον Creed. Η εξέλιξη δύο γενιών πυγμάχων και ταινίες πραγματικά εύπεπτες και πολύ καλογυρισμένες. Και τα Creed είναι πολύ καλές ταινίες και οι ταινίες Creed είναι πάρα πολύ καλές ταινίες. Έχω δει μόνο την πρώτη. Ευελπιστώ να δω κάποια στιγμή και τις επόμενες δύο, αν και ο Γιώργος Βαγνός μου λέει πως μόνο αυτή αξίζει. Τι ήταν αρπαχτές οι επόμενες, να φανταστώ, ε, ναι. Κοίταξε, και τα Rocky δεν είναι όλα εισάξια. Μέχρι τα τέσσερα πρώτα, ναι. Τα βλέπεις άνετα. Οι άλλες δύο ταινίες, ναι. Ήτανε και λιγάκι fast forward να τις βάλεις τις ταινίες. Δεν πειράζει. Δεν θα έχει και κανένα πρόβλημα ο σκηνοθέτης, παιδιά. Μην νομίζετε δηλαδή. Εν γνώση του έγιναν όλα, να ξέρετε. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και σε ό,τι έχει να κάνει με τις πλατφόρμες, τους κινηματογράφους και ό,τι έτσι ωραίο φρέσκο έχει κυκλοφορήσει τον τελευταίο καιρό και αξίζει να το δείτε. Και άλλα πολλά γίνονται. Απλώς δεν έχω το χρόνο τώρα να τα πω. Φύγαμε, κύριε Βραχνέ, να δούμε μαζί το βάρ με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας.
1: Βίντεο τώρα, το βίντεο ρίξτε. Το βίντεο.

0: Έχουμε, παιδιά, δυναμική είσοδο από τα νέα κόμματα στην πολιτική σκηνή της χώρας. Κατεγράφει αυτή η δυναμική είσοδος και από τις δημοσκοπήσεις αυτή την εβδομάδα. Παιδιά, ψυχραιμία, ειδικά εκεί στο Πασόκ. Οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν ούτε κυβέρνηση ούτε αξιωματική αντιπολίτευση, ε!
1: Θα έλεγα ότι για πρώτη αποτύπωση τα δύο νέα κόμματα κάνουν δυναμική είσοδο στο πολιτικό σκηνικό. Την προηγούμενη και την προπροηγούμενη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε, θα παρατηρήσατε τη μεγάλη ενίσχυση της απάντησης άλλο κόμμα. Στην τελευταία μας έρευνα είχε φτάσει στο 13%. Εκεί είχαμε πει ότι συγκεντρώνονταν οι έτοιμοι ψηφοφόροι να ψηφίσουν τα δύο νέα κόμματα. Και πράγματι, περίπου το μισό ποσοστό των δύο κομμάτων που αποτυπώσαμε προήλθε αμέσως από την δεξαμενή του άλλου κόμματος.
0: Στην κεντροαριστερά οι περισσότερες ανακατατάξεις. Στην κυβέρνηση σαν αναθάρισαν λιγάκι, ε. Πάνε για αυτοδυναμία πάλι. Παιδιά, ηρεμήστε, βάλτε λίγο πιο χαμηλά το πήχη, λίγο πιο χαμηλά.
2: Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι να διαγωνίζονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ποιος θα είναι δεύτερος και τρίτος. Ναι. Εμάς δεν μας αφορά. Εμείς πάμε για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία καταρχήν είναι εξ αρχής υπέρ των μονοκομματικών κυβερνήσεων, γιατί έχει κριθεί ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις παίρνουν αποφάσεις, προχωρούν σε μέτρα και το έχουμε αποδείξει αυτό τις δύο τελευταίες τετραετίες.
0: Αμαλίας, ο Τσίπρας φαντάζομαι θα είναι ευχαριστημένος. Διψήφια ποσοστά, δεύτερη θέση, μια χαρά. Καλή αρχή έχει κάνει.
3: Υπάρχει μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης. Πρώτον, διότι επανέρχεται μια νέα πολιτική πρόταση. Δεύτερον, διότι υπάρχει ένα νέο πολιτικό προσωπικό και μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης. Και τρίτον, μιλάμε για ένα νέο κόμμα με σύγχρονες τεχνολογίες, με κοινωνική διείσδυση, με ανανέωση, με δομές το οποίο μπορεί να επέμβει. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι υπό δύο όρους. Πρώτον, δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Και δεύτερον, κανείς δεν έχει ειδικά προνόμια.
0: Όλοι οι ευπρόσδεκτοι, παιδιά, έχουν ανοίξει και στην Αμαλίας, έχουν ανοίξει και σας περιμένουν. Λογαριάζουν όμως χωρίς το Πασόκ. Το Πασόκ δεν έχει πει την τελευταία του λέξη.
4: Το Πασόκ δεν έχει πει τον τελευταίο του λόγο σε όλα τα επίπεδα. Και έχει επάρκεια προγραμματική.
5: Μάλιστα.
4: Και από την άλλη, σε όσα έρχονται από εδώ μεριά, εμείς δεν έχουμε απαντήσει. Θα απαντήσουμε, γιατί έχουν αρχίσει και προκαλούν την ιστορία μας. Και θα απαντήσουμε.
0: Έχω μπερδευτεί λιγάκι. Το Πασόκ αποδέχεται τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων ή τις αμφισβητεί? Φοράει ακόμη το αντισυστημικό του κουστούμι, σαν να θέλει, παιδιά, το ίδιο το σύστημα να χτυπήσει τον εαυτό του? Τι να πω, θα τρελαθώ!
6: Βλέπετε τα παιχνίδια των μίντια. Καθημερινά δεν συζητάμε τα προβλήματα της κοινωνίας. Συζητάμε δημοσκοπήσεις και ξανά δημοσκοπήσεις και την επόμενη δημοσκοπήσεις.
0: Ένας αισιόδοξος δεν υπάρχει στο Πασόκ. Ένας να πιστεύει στο αφήγημα του Προέδρου, να πιστεύει στην πρώτη θέση. Υπάρχει.
7: Θεωρείται πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
8: Θεωρώ ότι είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι.
0: Ερώτηση. Ο Χάρης Δούκας, που χάθηκε, ρε παιδιά, όλη αυτή την εβδομάδα, πέταξε τη βόμβα ότι θέλει να πάει με τον Τσίπρα και έφυγε? Πού να εμφανιστεί τώρα, τον έχουν πάρει στο κατόπι Πασόκι. Χάρη, άστη την κεντρική πολιτική σκηνή. Στα λέω χρόνια τώρα, ασχολήσουμε το Δήμο.
9: Καλύτερα να ξεχαστεί αυτή η δήλωση. Θα το έλεγα αλλιώς.
10: Μέσα στο πολιτικό συμβούλιο θα πει αύριο, αν δουλάξει το Δούκα, να τα ξεχάσουμε.
9: Θα το έλεγα αλλιώς. Forget it, Χάρης. Δεν το θέλει ούτε ο κόσμος, ούτε και νομίζω ότι έχει και κάποια πραγματολογική βάση.
11: Περιμένετε από μένα να αποδεχτώ και να σεβαστώ την τοποθέτηση του κυρίου Δουκά? Είναι δυνατόν τον κύριο Δουκά?
9: Πώς την βλέπω?
11: Απαράδεκτη την βλέπω.
12: Καλά, τώρα όμως γιατί εξέγει?
11: Ο κύριος Δούκας, κατά τη γνώμη μου, θέλω να πιστεύω ότι έσφαλε για άλλη μια φορά, έκανε λάθος. Αυτό θέλω να πιστεύω. Έκανε λάθος για άλλη μια φορά και έδωσε τροφή σε αυτούς που θέλουν να κάνουν
12: κύριε Πιάγιο, όμως να
11: κάνει ζημιά στο Πασόκ.
12: Επειδή ήταν πρώτο.
11: Ο κύριος Δούκας θα μπορούσε να περιμένει αύριο που έχουμε πολιτικό συμβούλιο και τις απόψεις του να τις εκφράσει μέσα.
13: Έκανε μια δήλωση την Κυριακή, τη Δευτέρα έκανε μια ανάρτηση και είπε. Δεσμεύομαι τη συνεδριακή έπαυση, η οποία τι είναι?
5: Ναι.
13: Αγώνες απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αυτόνομη πορεία, στόχος στην πρωτιά. Με διαγραφή δεν πάμε, δεν είπαμε τίποτα τέτοιο. Ακούστε.
5: Δεν πάτε για διαγραφή.
13: Αφήστε.
5: Δεν τέθηκε
13: δύο θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
5: Δεν τέθηκε καν δύο θέμα.
13: Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα.
5: Μάλιστα.
13: Δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολό μήνυμα.
5: Κύριο Δούκα το λέτε αυτό σε εμάς?
13: Το λέω παντού.
0: Το forget it, Harris, μου άρεσε πάντως, μου άρεσε. Μια χαρά. Η Νέα Αριστερά οδηγήθηκε σε μια διάσπαση, φύγανε κάποιοι. Έφυγε η κυρία Αχτσιόγλου από το κόμμα. Θα Θα πάει στο Τζίπρα. Δεν ανοίγει ακόμη τα χαρτιά της. Περιμένει και αυτή. Ένα νεύμα, ένα σινιάλο.
14: Η αποχώρηση μας από την αριστερά είναι αυτοτελής. Και όπως και η απόφασή μου να παραδώσω και την έδρα είναι αυτοτελής. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της νέας αριστεράς, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μια πολιτική ταυτότητα, μια πολιτική παράδοση, αν θέλετε, παρά στο να υπάρξει αλλαγή πολιτικής. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει τέτοιος πόλος. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη δεξιά. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα με ακριβώς αυτή την επιδίωξη. Θα δούμε και στην πορεία μου.
0: Στην Ελλάς την θέλουν, την εκτιμούν πάρα πολύ. Άρα τι θέλουν?
15: Την εκτιμώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σκεφτεί το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας είναι το εξής. Είναι ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες και ευπρόσδεκτοι, ότι δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις.

0: βλέπουν όλοι με καλό μάτι το νέο πολιτικό εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα. Υπάρχουν κάποιοι που θα του ρίξουν ατελείωτο πολιτικό ξύλο, παιδιά. Πάρτε για παράδειγμα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν θα τον αφήσει σε χλωροκλαρί.
1: Είναι αλγινό αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι πρωτοφανές να προσπαθείς να διαλύσεις την αντιπολίτευση εντός Βουλής. Δεν έχει καμία σχέση αυτό ούτε με νέο, ούτε με πολιτικό, ούτε με δημοκρατία. Έχει σχέση με εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων.
0: Μίλησε και ο Πάνος Καμένος αυτή την εβδομάδα για τον Αλέξη μας, για τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν του άρεσε το όνομα. Ναι, σοβαρή πολιτική τοποθέτηση από τον κύριο Καμένο.
2: Το θεωρώ λάθος του ότι το έβγαλε Ελλάς, διότι αποκλεί ένα μεγάλο κομμάτι.
0: Λες να κατέβει και αυτό στις εκλογές. Ένα-ένα τα νέα κόμματα, παιδιά, δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε πια.
2: Εγώ στην πρώτη εκλογή δεν θα κατέβω. Διότι θεωρώ ότι αυτή η πρώτη εκλογή, καταρχήν, από ό,τι βλέπεις, υποσκοπίζεις. Έτσι δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές. Ένα είναι δεδομένο, ότι δεν πρόκειται να σχηματιστεί κυβέρνηση. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος. Στη δεύτερη Κυριακή, ναι, θα κατέβαινα, εάν ήταν να βοηθήσω να σχηματιστεί κυβέρνηση και να μείνει ακυβέρνητη χώρα.
3: Θα κάνει.
0: Πάει να το παίξει και statesman της χώρας, παιδιά, ο Πάνος ο Καμένος. Τι να πω, σε τι χώρα ζούμε. Πάρα πολύ διασκεδαστική η χώρα μας και η πολιτική της, έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας τελείωσε. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Αυτό προκύπτει από την Κεντρική Επιτροπή την χθεσινή. Ψηφοδέλτιο με το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές δεν πρόκειται να βρείτε. Πόσο πιο ξεκάθαρα να το πει ο κύριος Άμελος.
4: Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Σας καλώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
0: Κάποιος ούρλιαζε εκεί από κάτω, το παρατήρησε ο Γιώργος Βαχνός. Πρέπει να ήταν ο Παύλος Πολάκης, ε. Έχει βροντερή κριτική φωνή. ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχουμε στις εκλογές. ΣΥΡΙΖΑ του Πολάκη, μάλλον θα έχουμε. Πώς θα το ονομάσει το κόμμα όμως, Νέο ΣΥΡΙΖΑ ή ΣΥΡΙΖΑ 2.0.
5: Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα και περιμένουμε να δούμε αυτούς που έχουν δηλώσει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, να το πράξουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Είπε και άλλα, ενδεχομένως και πιο ενδιαφέροντα, ο κύριος Πολάκης χθες. Είπε για παράδειγμα ότι ο κύριος Τσίπρας πρέπει κάποια στιγμή να κάνει την αυτοκριτική του για τον κύριο Κασελάκη. Ότι αυτός τον έκανε επί της ουσίας πρόεδρο του κόμματος στις εσωκομματικές εκλογές απέναντι στην κυρία Αχτσιόγλου. Αυτός τον στήριξε και ουσιαστικά τον έκανε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κάτι είχαμε καταλάβει κι εμείς.
6: Και για να βάλω και κάποια πράγματα στη θέση του εντελώς. Εγώ την ευθύνη μου για τη στήριξη του Κασελάκη την πήρα όσο κανένας. Και ούτε ο Φάμελος δεν έχει πάει τη δικιά του, ούτε ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος έφτιαξε τον Νίκο τον Παπά στο δεύτερο γύρο να στήριξει Κασελάκη.
0: Παιδιά, ο Τσίπρας είναι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι ο Μητσοτάκης. Ή μήπως ο Τσίπρας είναι ο Μητσοτάκης και ο Μητσοτάκης είναι ο Τσίπρας. Δεν ξέρω, αυτό τον πολιτικό συλλογισμό τον ακούω όλο και πιο συχνά από πολλούς και αριστερούς και δεξιούς.
7: Γιατί το κόμμα του Τσίπρα με το ένα λάμδα, σαν το Γιάννη του Βαρουφάκη με το ένα νι, και το Πασόκ, ουσιαστικά λένε ότι έχουν όραμα, αλλά δεν τους πιστεύει κανείς. Το ξέρουν ότι είναι κόμματα που θέλουν να κάνουν βελτιώσεις εντός του συστήματος.
8: Εγώ θα πρότεινα στον κύριο Τσίπρα, στον κύριο Ανδρουλάκη και στον κύριο Μητσοτάκη να κάνουν μια κυβέρνηση συνασπισμού. Τι διαφορές έχουν, επί της ουσίας.
9: Ο κύριος Τσίπρας δεν διέγραψε το ίδιο του το κόμμα, δεν διέλυσε το κόμμα αυτό σε 5-6 κομμάτια, δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας. Ο Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία δύο πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς, ώστε αυτός να εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγεμόνας. Δεν ενδιαφέρονται για την ουσία της πολιτικής. Ενδιαφέρονται για την πολιτική μαρκίζα.
0: Νάτος και ο κύριος Σαμαράς ξεπροβάλλει, θα κάνει comeback, παιδιά. Ναι, το έχει αποφασίσει. Δεν το έχει ανακοινώσει, δεν τα ανακοίνωσε ούτε προχθές. Όμως, βουλωμένο γράμμα διαβάζουμε όλοι εδώ και καιρό. Θα το κάνει το κόμμα, παιδιά.
9: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.

Ζητώ συγγνώμη, δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνύματά σας που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Προλαβαίνω όμως να στείλω καλησπέρες στο Γιώργο, στον συνονόματο τον Πέτρο από το Ηράκλειο, τον Αλέξανδρο. Να σε καλά, φίλε Αλέξανδρε Δρακάτε από τη Λευκάδα. Γεια σου, Μιχάλη Μιχαήλ. Γεια σου, Σμαράγδα μου. Να είστε καλά, όλοι και όλες. Αυτό ήταν, φεύγουμε, Γιώργο. Φεύγουμε, αλλά επιστρέφουμε εντός ολίγων λεπτών με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Παρακαλώ πολύ, μην κουνηθεί κανείς.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
11: Η ώρα είναι 8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βαχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι ένα λεπτό μετά τις 8 και πριν δούμε τα θέματα της ημέρας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Ζημιά σε κτίρια και κατολισθήσεις προκάλεσαν οι τρεις ισχυρές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το μεσημέρι μέσα σε διάστημα μόλις 5 λεπτών νοτιοδυτικά του Προκοπίου στην Εύβοια. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι, τονίζοντας πως οι δονήσεις αυτές δεν μπορούν να διεγείρουν γειτονικά ρήγματα. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Δύο κλιμάκια θα διενεργούν από αύριο το πρωί σε Προκόπη και Δαφνούσα ελέγχους με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Συναγερμός στις ελληνικές αρχές μετά τη σύλληψη τα ξημερώματα ενός 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος της Χαμάς, εκπαιδευμένος στη Μαλαισία. Μετά την πολυώρια εξέτασή του σήμερα, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση κατά κρουαζιερόπλου Ισραηλινών συμφερόντων, το οποίο θα έδαινε την Τρίτη στο Ηράκλειο. Αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία της Αθήνας. Στη Μέση Ανατολή η ένταση κλιμακώνεται με το Ισραήλ να ανακοινώνει νωρίτερα ότι επλήγει αρχηγείο τρομοκρατών στα νότια προάστια της Βηρυτού και το Ιράν να απειλεί από την πλευρά του πως θα απαντήσει αποφασιστικά. «Θα απαντήσουμε με αποφασιστικό και οδυνηρό τρόπο στην επίθεση», έγραψε σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει με συνέντευξή του στο NBC News να γίνουν περισσότερες επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ αυτήν την ώρα από τον Πρωθυπουργό της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Απέλπιδες οι προσπάθειες του ΟΠΕΚ για τη συγκράτηση των τιμών του πετρελαίου. Η τιμή του μαύρου χρυσού παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια, με τον ΟΠΕΚ να αποφασίζει σήμερα μια ακόμη μικρή αύξηση της παραγωγής στα 190.000 βαρέλια την ημέρα. Προειδοποίηση στην Αλβανία για ενέργειες που ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφορμή οι συνεχιζόμενες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στη χώρα για την κατασκευή πολυτελούς θερέτρου στις νότιες αλβανικές ακτές, έργο που συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Νέες αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής φέρνει στο φως η έρευνα των εσωτερικών υποθέσεων. Οι αρχές μιλούν για ένα οργανωμένο δίκτυο εξυπηρετήσεων με αμοιβές που έφταναν έως και τις 30.000 ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη, επιχείρηση των ανδρών της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων μετά τον εντοπισμό ντρόουν στις φυλακές Αγιάς που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 59χρονου τραυματισμένου Τσέχου Ορειβάτη στον Όλυμπο. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ιταλός Κίμι Αντωνέλη πανηγύρισε την 5η διαδοχική νίκη του στον επεισοδιακό αγώνα του Μονακό για την Φόρμουλα 1. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας στην Κρήτη, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών αντιμετωπίζει απόψε στις 10 την Ιταλία στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ο Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού και η συμμετοχή του στον αυριανό τρίτο τελικό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Όσο για τον καιρό, γενικά αίθριος θα είναι και αύριο σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τους τρεις ισχυρούς σεισμούς που σημειώθηκαν μέσα σε 5 λεπτά και αναστάτωσαν τόσο τους κατοίκους της Εύβοιας όσο και αυτούς της Αττικής. Και το λέμε αυτό γιατί αυτές οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές σχεδόν σε όλο το λεκανοπέδιο. Βεβαίως το επίκεντρο είναι στο Προκόπη Εύβοιας, στη Βόρεια Εύβοια. Εκεί καταγράφονται ήδη σημαντικές ζημιές σε κτίρια, κατολισθήσεις σε δρόμους. Όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι σε επιφυλακή. Ήδη βρίσκεται επιποδός η πολιτική προστασία. Πραγματοποιούνται αποκλιμάκια, αυτοψίες και ελέγχους. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, ξεκινώντας με το ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει η Μαρία Δουρδή.
1: Έχω αρρύβα όρθια πάνω στο κρεβάτι. Φωνάζω τον άντρα μου, φωνάζω τα παιδιά μου, δεν είχα βοήθεια. Δεν μπορούσα να κατεβώ το κρεβάτι, τόσο ισχυρός. Και ύστερα κατεβήκα κύρνα και σηκώθηκε και ένα του πλακάκι και ήταν άγγιε πόρτα. Λέει τώρα θα με πλακώσω μέσα.
2: Η κυρία Ευγενία περιγράφει τον τρόμο που έζησε από τον μεγάλο σεισμό σήμερα στη Δαφνούσα στην Εύβοια. Για άλλη μια φορά βλέπει το σπίτι της να καταστρέφεται από τη μανία του εγκέλαδου και δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.
1: Τι να κάνω παιδί μου, δεν έχω τη δύναμη να το φτιάξω. Έχω ένα σωρό παιδιά, έχω 7 παιδιά, 18 εγγόνια, 13, έχω να είμαι φτωχή οικογένεια. Αφού δεν πέθανα σήμερα και ζω ακόμα.
3: Το σπίτι στο οποίο βρισκόμαστε στον οικισμό Δαφνούσα είχε χτυπηθεί από τον σεισμό και το 2025. Μόλις πριν από 2 μήνες οι ιδιοκτήτες του οικίματος το είχαν επισκευάσει ξανά. Πλέον βλέπουν ξανά τους τοίχους και όλες τις οικοσυσκευές στο σπίτι να έχουν καταστραφεί ξανά από μια σεισμική δόνηση.
4: Κάθε 2 χρόνια, 3 κάθομαι και φτιάχνω ένα σπίτι εδώ. Γιατί μένει η μάνα μου.
5: Μένει μόνη της εδώ.
4: Ναι. Γιατί λογικό είναι, μεγάλη γυναίκα είναι, θέλει να είναι στη γωνιά της.
2: Οι κάτοικοι στη Δαφνούσα Εύβοιας έζησαν για δευτερόλεπτα τρομακτικές στιγμές.
6: Τρομάξαμε, παιδιά, τρομάξαμε.
5: Είστε
6: μέσα στο σπίτι? Όχι, έξω. Ίσα που προλάβαμε και φάγαμε τις μπίσες από το μεσημέρι και βγήκαμε έξω.
5: Πάθατε ζημιές, πέσαν τίποτα?
6: Όχι, εδώ άλλο ένα φίλο έστειλα πάνω, ένα τζάμ έσπισε πάνω τη πλάκα.
7: Φοβήθηκα τόσο πολύ μέχρι να κρατηθώ από τον νηπτήρα. Τρόμαξα, γιατί με κούνησε πολύ και δεν μπορούσα να περπατήσω, έχω και πρόβλημα. Πήγαινε έτσι και δεν μπορούσα να πάω στην πόρτα.
2: Η ώρα είναι 1:02. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ ταρακουνά την Εύβοια. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει την ισχυρή δόνηση αλλά και την ταραχή του θαμώνα που τρέχει να βγει από το χώρο.
8: Είχε κάποιους πελάτες, εντάξει, από τον πρώτο σεισμό είχαν βγει έξω και μετά από 3-4 λεπτά ακολούθησε ο δεύτερος, ο πιο μεγάλος.
2: Είχε ζημιά στο μαγαζί σας?
8: Όχι, ευτυχώς δεν γίνανε ζημιές, αλλά άμα υπήρχε διάρκεια σίγουρα θα γινότανε, γιατί ήταν ισχυρός.
2: Είχε προηγηθεί ένας μεγάλος σεισμός 4 λεπτά πριν, μεγέθους 4,8 ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας και το εστιακό βάθος 13,1 χιλιόμετρα. Γεγονός που εξηγεί τη μεγάλη ένταση με την οποία έγιναν αισθητοί οι σεισμοί στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
9: Το θέμα της ανησυχίας είναι σχετικό. Στην περιοχή έχουμε τέτοιους σεισμούς, κατά περιόδους εκδηλώνεται τέτοιοι σεισμοί, δηλαδή της τάξης των 5 βαθμών και μικρότεροι, οι οποίοι έχουν το κύριο χαρακτηριστικό ότι κρατάνε για 1, 2, 3, 4, 5 μέρες, ανάλογα την περίπτωση. Πέρυσι ουσιαστικά είχαμε ακόμα μια τέτοια διαδικασία στην ίδια περιοχή. Συνεπώς τα χαρακτηριστικά της περιοχής δείχνουν ότι ναι, μεν έχουμε κάποια σεισμικότητα. Αυτή η σεισμικότητα δεν μπορεί να υπερβεί, κατά την άποψή μου, τους 5, 5,1-5,2 βαθμούς. Αλλά θα έχουμε όμως μικρότερο σεισμό στην ευρύτερη περιοχή.
2: Σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν σε σπίτια όπως αυτό στη Δαφνούσα, με βαθιές ρογμές στους τοίχους. Πέτρες έχουν αποκολληθεί, αφήνοντας ανοιχτά κενά στο εσωτερικό της κατοικίας.
10: Εδώ στη Δαφνούσα που ήρθα εγώ, που ήταν και το επίκεντρο εδώ, έχει πάρα πολλές σοβαρές ζημιές. Στα 4 σπίτια που μπήκα μέσα που ήταν οι κάτοικοι και τους βγάλαμε, και το ευτυχώς είναι που δεν έχει τραυματιστεί κανείς. Ευτυχώς. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση, δηλαδή είναι ακατάλληλα να μείνει μέσα άνθρωπος. Έχουν φύγει μισοτυχία, έχουν πέσει κουζίνες, έχουν ανοίξει πατώματα. Απ' έξω εξωτερικά έχουν φύγει πολλά τετραγωνικά του σπιτιού. Είναι πάρα πολύ σοβαρά.
11: Περιμένουμε την μετασεισμική ακολουθία να σκιαγραφίσει τα ρήγματα που έχουν ενεργοποιηθεί. Οι πολλοί μετασεισμοί που θα ακολουθήσουν πρακτικά θα σκιαγραφίσουν την διαγερμένη ζώνη. Άρα με μεγάλη ασφάλεια έπειτα θα μπορούμε να πούμε ποιο είναι το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε.
2: Οι έλεγχοι συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η καταγραφή των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Και από το ρεπορτάζ της Μαρίας Ρουδής στο Μαντούβι Εύβοιας, όπου βρίσκεται ο απεσταλμένος του ΣΚΑΕ Βαγγέλης Κοκολάκος, είναι εκεί, έχει κάνει ρεπορτάζ, βρέθηκε και στο Προκόπη, οπότε έχει να μας μεταφέρει τη συνολική εικόνα και σε σχέση με την κατάσταση αρκετών σπιτιών των κατοίκων εκεί της περιοχής. Φαίνεται πως αρκετά σπίτια έχουν υποστεί σημαντικές ζημίες από το σεισμό. Βεβαίως πως το έχει διαχειριστεί όλο αυτό ο κόσμος. Μιλάμε για ισχυρές σεισμικές δονήσεις που κράτησαν ήταν και αρκετό καιρό, αρκετή ώρα. Βαγγέλης Κοκολάκος, Μπόλο το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
3: Και η γη, Χριστίνα, συνεχίζει να δονείται εδώ στην Βόρεια Εύβοια. Πριν από λίγο είχαμε ακόμα μια σεισμική δόνηση 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με το ίδιο επίκεντρο και οι κάτοικοι λαχτάρισαν ξανά. Βρισκόμαστε στην Δαφνούσα, ίσως το χωριό που επλήγει περισσότερο από τον Εγκέλαδο, σε ένα σπίτι το οποίο, όπως θα δείτε με τη βοήθεια του Γιάννη του Βρακά, έχει πέσει ο τείχος, έχουν προκληθεί σοβαρές υλικές ζημιές. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν θα μείνει σήμερα μέσα σε αυτό, έχει κριθεί ακατοίκητο. Και όπως μας έλεγαν εδώ οι κάτοικοι στη Δαφνούσα, μόλις πριν από λίγους μήνες είχαν καταφέρει να επισκευάσουν ξανά τα σπίτια τους από τον σεισμό που είχε πλήξει ξανά την περιοχή πριν από έναν περίπου χρόνο. Πολλοί από τους κατοίκους, όχι μόνο στη Δαφνούσα αλλά και στο Προκόπη, γιατί μιλάμε για 10 σπίτια εδώ στην περιοχή της Δαφνούσας και 15 στην περιοχή του Προκοπίου, τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές, οι κάτοικοί τους, οι ιδιοκτήτες τους, θα πρέπει να κοιμηθούν σε ξενώνες για τους οποίους έχει μεριμνήσει ο Δήμος Μαντουδίνου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Πολλοί από αυτούς όμως μας λένε, Χριστίνα, ότι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τα οποία με τόσο κόπο χτίζουν ξανά και ξανά, όπως μας λένε, σε μια περιοχή που έχει πληγεί πάρα πολύ από τις σεισμικές δονήσεις. Ήδη σήμερα έγινε μια πρώτη αυτοψία από τον αρμόδιο υπουργό. Αύριο θα σπεύσουν 2 κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να γίνει και η καταγραφή των ζημιών. Ήδη από σήμερα όσοι το επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για να πάρουν τις πρώτες αποζημιώσεις, κυρίως για οικοσυσκευές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας τώρα, οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα πραγματοποιηθούν κανονικά αύριο, καθώς μετά από ελέγχους που έγιναν στα σχολεία και στα εξεταστικά κέντρα κρίθηκε ότι αυτά μπορούν να λειτουργήσουν. Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους δεν θα λειτουργήσει το γυμνάσιο Προκοπίου. Οι επιστήμονες με τους οποίους συνομιλήσαμε και εμείς λένε ότι πρέπει να περάσει το πρώτο 24ωρο προκειμένου να έχουν μια πρώτη ασφαλή κρίση για το τι μέλη γενέστε στην περιοχή. Μέχρι τότε χρειάζεται αυτοσυγκράτηση και προσοχή, λένε, και τα σπίτια που φαίνεται ότι έχουν υποστεί ζημιές δεν θα πρέπει να κατακυθούν.
0: Αυτό είναι το κλίμα το οποίο επικρατεί εκεί στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε οι σεισμολόγοι, τι λένε οι επιστήμονες. Ο Ευθύμιος Λέκας, καθηγητής και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, μίλησε πριν από λίγο στον Sky, στην Χριστίνα Βίδου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Πάμε να ακούσουμε ποια είναι τα νεότερα δεδομένα.
12: Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης και να μας πείτε πώς εξελίσσεται η δραστηριότητα, η μετασεισμική δραστηριότητα.
9: Είναι δεδομένη και ελεγχόμενη, θα έλεγε κανένας. Δεδομένη από το γεγονός ότι πριν ένα χρόνο και πριν 3 χρόνια είχαμε ξανά πάλι την ίδια διαδικασία, βεβαίως όχι στην ίδια περιοχή, αλλά σε παραπλήσιες περιοχές, σε παρακείμενες περιοχές, και στο Μαντούδι και στο Προκόπη και σε όλο το τεκτονικό βύθισμα της Βόρειας Εύβοιας. Είχαμε λοιπόν μια αντίστοιχη διαδικασία όπου για μια εβδομάδα συνεχώς είχαμε σεισμούς, έντονη σεισμικότητα. Τα μεγέθη δεν είχαν υπερβεί τότε τους 5 βαθμούς, και το 25 αλλά και το 23. Ναι. Βέβαια η σημερινή δραστηριότητα υπερεύει τους 5 βαθμούς. Έγινε σε μια κοντινή περιοχή προς τα δυτικά. Και ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώθηκαν οι σεισμοί δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε περίπου με το ίδιο γεωτεκτονικό καθεστώς. Δηλαδή ίσως έχουμε μία επανάληψη των προηγούμενων εξάσεων.
12: Θα πάμε σε αυτό. Απλώς θέλω να σας ρωτήσω το εξής για να κλείσουμε το πρώτο μέρος της συζήτησης. Είχαμε 4,8, 4,3, 5,2. Έχει κάνει τον κύκλο του το φαινόμενο. Το 5,2 μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν ο κύριος σεισμός ή είναι ακόμα νωρίς για να το πείτε?
9: Είναι ακόμα νωρίς για να το πούμε, αλλά φαίνεται ότι δεν θα υπερβούμε το μέγεθος αυτό. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα. Με βάση πρώτον ότι οι προηγούμενες σεισμικές δραστηριότητες που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια έφτασαν κάπου μέχρι εκεί, και επίσης με βάση το γεγονός, και αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι τα ρήγματα στην περιοχή τα οποία τα έχουμε χαρτογραφήσει και τα έχουμε αποτυπώσει επαρκώς, πιστεύουμε, δεν έχουν μέγεθος το οποίο να υποδεικνύουν ότι πιθανότατα να έχουμε ένα σεισμό μεγαλύτερο από 5,3, χωρίς βεβαίως σε καμία περίπτωση να το αποκλείουμε. Αλλά τα δεδομένα αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι μέχρι εκεί θα κινηθούμε. Λόγω του υφιστάμενου σεισμού τεκτονικού πλαισίου.
12: Ήταν μια και αναφερθήκατε και στο 25 Μάιο, σχεδόν ένας μήνας πριν ήταν που είχαμε αυτή τη σεισμική ακολουθία. Θυμόμαστε όλοι πολύ καλά και τα λέγαμε και εδώ στο Δελτίο, κύριε καθηγητά, 40 δονήσεις, 4,5 ο μέγιστος, αν θυμάμαι καλά βαθμός. Η ίδια περιοχή και τότε ζημιές και τότε ρογμές, εκτήρια, γιατί είναι παλιά τα σπίτια. Έχουμε λοιπόν μια επανάληψη αναμενόμενη. Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί?
9: Κοιτάξτε, αναμενόμενη δεν θα έλεγε κανένας ότι έχουμε, γιατί δεν ξέραμε, οι σεισμοί δεν προβλέπονται, δεν μπορούμε να τους προβλέψουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά όμως η διαδικασία και η διαδοχή των σεισμών υποδεικνύουν ότι έχουμε να κάνουμε με μια δραστηριότητα η οποία ουσιαστικά εκδηλώθηκε στις ίδιες περιοχές που είχαμε το 2025 και το 2023. Συνεπώς, το πιο πιθανό σενάριο είναι να πάμε κάπως έτσι. Και αυτό το σενάριο ενισχύεται από το γεγονός ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλα ρήγματα στην περιοχή, έτσι ώστε να μπορέσουν να δώσουν κάποιο σεισμό μεγαλύτερο από 5,5. Βεβαίως στην περιοχή και αυτοί οι σεισμοί της τάξης των 5 βαθμών, 5,2, 5,3, είναι σεισμοί οι οποίοι αυτονόητα προκαλούν κάποιες επιπτώσεις. Και κυρίως προκαλούν επιπτώσεις γιατί είναι μικρά χωριά, η Δαφνούσα έχει μόλις 30 σπίτια όλα και όλα.
12: Ναι.
9: Αυτά τα σπίτια είναι, ως επιτοπλίστων, παλαιές κατασκευές. Έχουν επισκευαστεί, άλλες έχουν αφαιθεί στον χρόνο και έχουν υποστεί φθορές κτλ. Δηλαδή είναι κατοικίες οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν πληρούν τους αντισεισμικούς, αντισεισμικές απαιτήσεις. Έτσι λοιπόν, σε αυτά τα σπίτια που είναι πολλά, όχι μόνο στη Δαφνούσα, αλλά και στις άλλες περιοχές, γιατί έχουμε να κάνουμε μια αγροτική περιοχή η οποία εν πολλής έχει εγκαταλειφθεί. Θα πρέπει να το πούμε αυτό. Συνεπώς, πρέπει να προσέχουμε τις κατασκευές αυτές, δεν πρέπει να κατοικούμε, δεν πρέπει να προσεγγίζουμε, όπως επίσης δεν πρέπει να προσεγγίζουμε και τις περιοχές σαν αυτές που δείχνετε, στις οποίες έχουμε έντονα κατολιστικά φαινόμενα. Ειδικά όταν κυκλοφορούμε σε κάποιο τμήμα του οδικού δικτύου που συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ελάτε να σταθούμε για τη συνέχεια στον συναγερμό που έχει σημάνει στις ελληνικές αρχές μετά και τη σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος της Χαμάς, εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία και σύμφωνα με τα όσα ομολόγησε ο ίδιος στην αστυνομία, σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση κατά κουρασγερόπλοιου Ισραηλινών συμφερόντων, το οποίο μάλιστα θα έφτανε στο Ηράκλειο της Κρήτης την προσεχή Τρίτη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα.
13: Αυτό είναι το διαμέρισμα στην οδό 3η Σεπτεμβρίου που είχε ενοικιάσει ο Παλαιστίνιος τρομοκράτης της Χαμάς και σχεδίαζε να κατασκευάσει βόμβα με στόχο κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που θα λιμενιζόταν στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το απόγευμα του Σαββάτου, στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας πραγματοποίησαν επιχείρηση και εντόπισαν μια ζυγαριά ακριβίας εργαστηριακού τύπου, ένα μικρό αναδευτήρα, ένα κινητό τηλέφωνο, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά και USB stick.
14: Ακούσαμε μεγάλη φασαρία, να γίνονται χδούποι, έπιπλα να μετακινούνται. Φοβηθήκαμε ότι μπήκαν ληστές στον κάτω όροφο. Βγήκα έξω και είδα πάρα πολλούς άντρες στα σκαλιά και ρώτησε έναν κύριο, λέω, σας παρακαλώ πολύ, τι γίνεται, μην ανησυχείτε. Δεν γίνεται κάτι κακό για σας.
13: Όλα τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για περαιτέρω διερεύνηση. Στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας έχουν κάνει φύλο και φτερό το διαμέρισμα στα Πατήσια, προκειμένου να εντοπίσουν δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό άλλων ατόμων, που ενδεχομένως αποτελούν και αυτοί μέλη της Χαμάς ή γνώριζαν τι σχεδίαζε να πράξει.
15: Το κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής πραγματοποίησε έφοδο στην πολυκατοικία της 3η Σεπτεμβρίου χθες το βράδυ, λίγο πριν τις 8. Μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι όμως, όπως ανέφεραν στους αστυνομικούς τον τελευταίο μήνα που νίκιαζαν το χώρο, δεν είχαν συναντήσει ποτέ τον Παλαιστίνιο.
13: Ο 37χρονος εξτρεμιστής είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών σε στρατόπεδο της οργάνωσης Χαμάς στην Μαλαισία. Διέμενε επί σειρά ετών στην Ελλάδα, έχοντας κάνει αίτηση ασύλου ως πρόσφυγας πολέμου.
16: Δουλεύαν σε εμάς, κάτι για χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο. Δεν είχαν χαρτιά.
17: Αναμενόμενο είναι. Τι εδώ στην Κρήτη και στην Αθήνα και στον Πειραιά και παντού. Είναι αναμενόμενο. Όταν δημιουργείς μια κατάσταση, θα περιμένεις και τις συνέπειες.
13: Συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, μέσα σε αυτό το διαμέρισμα στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής.
18: Η επιχείρηση για τη σύλληψη του 37χρονου πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε αυτό εδώ το παλιό ξενοδοχείο στην καρδιά της πόλης του Αγίου Νικολάου. Πάνοπλοι αστυνομικοί αλλά και άνδρες της αντιτρομοκρατικής εισέβαλαν μέσα στο χώρο και συνέλαβαν τον 37χρονο.
13: Η κωδική ονομασία της επιχείρησης έφερε το όνομα Όντιν από το θεό της σκανδιναβικής μυθολογίας, ο οποίος στη συνέχεια ταυτίστηκε με τον Άγιο Νικόλαο, τοποθεσία όπου και συνελήφθη ο 37χρονος. Εξετάστηκε επί 14 ολόκληρες ώρες και ομολόγησε πως είναι μέλος της Χαμάς.
19: Στρατολογήθηκα από τη Χαμάς ενώ βρισκόμουν στη λωρίδα της Γάζας. Έχω γυναίκα και δύο παιδιά. Με έστειλαν για εκπαίδευση στη Μαλαισία και με εξειδίκευσαν στην κατασκευή βομβών με απλά υλικά που υπάρχουν στο εμπόριο.
13: Ο 37χρονος ήταν χαρτογραφημένος από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και βρισκόταν στα ραντάρ της υπηρεσίας. Η σύλληψή του αποφασίστηκε πριν από 15 ημέρες. Είχαν προηγηθεί οι συλλήψεις 4 Παλαιστινίων στην Κύπρο. Όπως προέκυψε, ένας από τους συλληφθέντες είχε εκπαιδευτεί με τον 37χρονο στη Μαλαισία και είχαν τον ίδιο χειριστή. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται υπό άκρα μυστικότητα οι έρευνες αστυνομίας και στην Κύπρο σε σχέση με τη σοβαρή υπόθεση της σύλληψης των 4 ατόμων από την Παλαιστίνη. Οι ύποπτοι πιστεύεται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με Ισραηλινούς ως αντίπεινα για όσα συμβαίνουν στη λωρίδα της Γάζας.
19: Είμαι μέλος της Χαμάς. Το κάνω για την πατρίδα μου. Έχω επαφή με τον συμπατριώτη μου που συνελήφθη στην Κύπρο και ήξερα και τον άλλο που συνελήφθη. Εκπαιδευτήκαμε μαζί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά υγρά.
13: Ο 37χρονος είχε παραγγείλει μέσω διαδικτύου χημικούς διαλύτες και άλλα υλικά για την κατασκευή της βόμβας, αλλά δεν πρόλαβε να τα παραλάβει. Ο τρομοκράτης τελεί υποκράτηση στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα εντός των επόμενων ωρών.
0: Μένουμε στο θέμα. Πάμε στην Κρήτη. Πάμε να συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας, τον Χάρη Λεοντάκη. Έχει όλο το ρεπορτάζ από το πρωί, από όταν και έγινε γνωστή αυτή η πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία έχει κινητοποιήσει τις αρχές τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.
20: Καλησπέρα από το Ηράκλειο, από το αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Εδώ βρίσκεται ο Παλαιστίνιος. Σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθεί στο λιμάνι προκειμένου με πλοίο της γραμμής να μεταφερθεί στον Πειραιά και από εκεί στην Αθήνα, στην αντιτρομοκρατική, προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθεί στα δικαστήρια, στον ειδικό εφέτη ανακριτή, όπου έχει αναλάβει την υπόθεση για την δικαστική πλέον διερεύνησή της. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον 37χρονο, ο άνθρωπος αυτός δεν φαινόταν. Αυτό μας λέγαν. Ήταν εργαζόμενος στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, ένα ξενοδοχείο που έχει εκατοντάδες εργαζόμενους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μικρό κατάλημα όπου διέμενε μαζί με άλλους εργαζόμενους από το ίδιο ξενοδοχείο δεν τον γνώριζαν καν. Απλά θεωρούσαν ότι διέμενε εκεί ίσως γιατί μένει σε κάποιο άλλο ξενοδοχείο. Δεν είχαν επαφές μαζί του. Δεν έβγαινε συχνά έξω. Ήταν μόνο με τους συμπατριώτες του άλλους τρεις που προσήχθησαν και εκείνοι όμως στη συνέχεια απέθησαν ελεύθεροι. Ήταν μόνο με τους συμπατριώτες τους, έβγαινε, έπαιρνε κάτι για να φάει, γυρνούσε στο δωμάτιο, έμενε μέχρι να πάει το επόμενο πρωί στην δουλειά του στο ξενοδοχείο, το οποίο είναι λίγο έξω από την πόλη του Αγίου Νικολάου. Και είναι χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι οι γείτονες στο ξενοδοχείο δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό από την επιχείρηση που στήθηκε εχθές τα ξημερώματα, στις 5 η ώρα τα ξημερώματα, όταν εισέβαλαν οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής και της αστυνομίας μέσα στο ξενοδοχείο προκειμένου να τον συλλάβουν.
12: Ούτε από το ξενοδοχείο μπορούν να μας πούν αν είχε δώσει οποιαδήποτε αφορμή για τη δράση, αν υπήρχε κάτι ύποπτο στις κινήσεις του.
20: Τίποτα. Ήταν πάρα πολύ τυπικός στην εργασία του. Ήταν εκεί, ασχολιόταν μόνο με την εργασία του, τίποτε άλλο.
12: Ναι.
20: Δούλευε, ναι. Ακολουθούσε τις οδηγίες που του δινόταν. Μάλιστα. Και τίποτα παραπάνω.
0: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και ένα διαμέρισμα σε πολυκατοικία στα Πατήσια, το οποίο το είχε νοικιάσει ο 37χρονος. Οι έρευνες των αρχών έφεραν στο φως ντοκουμέντα τα οποία αποδεικνύουν το ότι πράγματι σχεδίαζε μια τρομοκρατική επίθεση. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
15: Φαίνεται πως εδώ λοιπόν στην 3η Σεπτεμβρίου, όπου διέμενε πριν φύγει για σεζόν στην Κρήτη, ο 37χρονος είχε ξεκινήσει κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες σε πολύ πρώιμο στάδιο, βέβαια, όσον αφορά την κατασκευή εκρηκτικών υλών για την οποία είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία. Τουλάχιστον αυτό καταδεικνύουν και τα ευρήματα μετά την έφοδο που πραγματοποίησε χθες το βράδυ αντιτρομοκρατική και φαίνεται τουλάχιστον μεταξύ άλλων να κατασχέθηκε μια ζυγαριά ακριβίας και ένας εργαστηριακός αναδευτήρας για ανάμιξη υλικών με μια θερμενόμενη βάση.
12: Σε διακόπτω αυτό, για σύμφωνα... να πούμε στους τηλεθεατές, εσύ δεν το γνωρίζεις, δεν βλέπεις, αυτά τα πλάνα που βλέπετε είναι μέσα από το διαμέρισμα στα Πατήσια, έξω βρίσκεται ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, η κάμερα είναι μέσα και αυτά όλα εντοπίστηκαν εκεί. Είναι ο χώρος στον οποίο εντοπίστηκε όλο αυτό το υλικό, επικίνδυνο υλικό, που είχε προμηθευτεί ο 37χρονος. Εντοπίστηκαν εκεί, είναι ο χώρος...

0: καθώς είχαν έρθει τον τελευταίο μήνα όταν είχε αποχωρήσει για την Κρήτη ο 37χρονος. Δεν ήξεραν και αυτοί κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα σε επίπεδο ερευνών για τις κινήσεις του 37χρονου. Όπως και να έχει, θα γίνει μια έρευνα και για τις επαφές και ενδεχόμενα την παρουσία και άλλων προσώπων που μπορεί να υπήρξαν σε αυτό το χώρο το προηγούμενο διάστημα εδώ στα Πατήσια πριν φύγει για την Κρήτη ο άντρας από την Παλαιστίνη.
1: Και από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη στον Γιάννη Σουλιώτη, ο οποίος έχει ρεπορτάζ για το πώς ξεκίνησαν όλα. Θυμίζω πως στην Κύπρο οι αρχές προχώρησαν σε 4 συλλήψεις πάλι Παλαιστινίων, οι οποίοι σκόφευαν να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικά χτυπήματα κατά Ισραηλινών στόχων. Φαίνεται πως υπήρξε λοιπόν μια συνεργασία μυστικών υπηρεσιών και κυπριακών και ελληνικών αρχών για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Γιάννη Σουλιώτης πριν από λίγο στον Sky με όλο το ρεπορτάζ.
2: Από τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε από εχθές αργά τη νύχτα, προκύπτουν τα εξής. Στις αρχές Μαΐου του τρέχοντος έτους ήταν η Ισραηλινή υπηρεσία Mossad, η οποία ενημέρωσε την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών για την παρουσία των δύο υπόπτων μελών της Χαμάς εδώ στην Κύπρο. Οι κυπριακές αρχές ερεύνησαν την συγκεκριμένη πληροφορία και κατάφεραν την 21η Μαΐου να εντοπίσουν τον πρώτο από τους δύο, 38 ετών, ο οποίος είχε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μπει παράνομα στην Κύπρο από τα κατεχόμενα. Ο συγκεκριμένος άνδρας έμενε στην ακτή του Κυβερνίτη, μια περιοχή που είναι 20-25 χιλιόμετρα έξω από την Λάρνακα. Εκεί εντοπίστηκε και συνελήφθη την 21η Μαΐου. Στο κατάλημά του, σύμφωνα με πληροφορίες από τις κυπριακές αρχές, βρέθηκαν κάποιες πρόδρομες ουσίες για την παρασκευή εκρηκτικών υλών. Πιθανότατα πρόκειται για νητρική αμμονία, η οποία αν εμποτιστεί με πετρέλαιο δημιουργεί μια εκρηκτική ύλη που είναι γνωστή ως άμφο. 24 ώρα αργότερα, στις 23 Μαΐου, στην περιοχή Καμάρες, εδώ ακριβώς όπου βρισκόμαστε, συνελήφθη ο δεύτερος βασικός κατηγορούμενος, 32 ετών, επίσης Παλαιστίνιος. Πίσω μου είναι το σπίτι όπου έμενε μαζί με την σύζυγο και το μόλις ενός έτους παιδί του. Σύμφωνήσαμε με τον οπερατέρ τον Νίκο τον Μπασίσογλου να μην κλείσουμε το πλάνο, γιατί πριν από λίγη ώρα βγήκε στο μπαλκόνι το μικρό παιδί και πρέπει εν πάση περιπτώσει να το προστατεύσουμε και σε αυτό το σπίτι. Ωστόσο βρέθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες από την Κυπριακή αστυνομία ουσίες ικανές να οδηγήσουν στην παρασκευή εκρηκτικών υλών. Οι δύο αυτοί άνδρες ανακρίθηκαν από τις κυπριακές αρχές και ο 32χρονος, ο οποίος έχει ζει με καθεστώς ασύλου εδώ στην Κύπρο, φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς και ότι σκόπευαν να πραγματοποιήσουν ένα μαζικό χτύπημα κατά Ισραηλινού στόχου, είτε εδώ στην Κύπρο είτε σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, μια και μιλάς για το χτύπημα, γιατί εμείς ξέρουμε για το χτύπημα σε Κουραζιερόπυλο στο Ηράκλειο. Δηλαδή προκύπτει ότι ενδεχομένως αυτό να ήταν, αυτό το πλοίο να ήταν ένας από κάποιους στόχους.
2: Δεν νομίζω ότι και οι ίδιες οι αρχές έχουν απολύτως απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Η λογική λέει ότι εφόσον οι δύο αυτοί άνδρες που συλλαμβάνονται στην Κύπρο έχουν υλικά για να παρασκευάσουν εκρηκτικά, θα πραγματοποιούσαν κάποιο χτύπημα εδώ στην Κύπρο. Όπως αντίστοιχα ο 37χρονος που βρέθηκε στην Κρήτη έχοντας παραγγείλει εκρηκτικές, μάλλον πρόδρομες ουσίες για την παρασκευή εκρηκτικών, θα πραγματοποιούσε κάποιο χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Αυτό που έχει σημασία όμως να πούμε για να εξηγήσουμε και πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι είναι ο 32χρονος ανακρινόμενος φέρεται να ομολόγησε μεταξύ άλλων ότι βρίσκονταν σε επικοινωνία και με τον 37χρονο ομοεθνή του, επίσης Παλαιστίνιο, ο οποίος βρισκόταν στην Κρήτη. Η συγκεκριμένη πληροφορία διαβιβάστηκε, όπως μπορούμε όλοι να φανταστούμε, από την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Μάλιστα, οι ΕΕΠ έστειλαν κλιμάκιο τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην Κύπρο, προκειμένου να εργαστούν τα στελέχη της από κοινού με τους Κύπριους πράκτορες. Και εν συνεχεία ενεπλάκη και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία με το τελικό αποτέλεσμα τη σύλληψη του 37χρονου στον Άγιο Νικόλα, για την οποία μίλησαν οι συνάδελφοι προηγουμένως. Έχει αξία επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας και τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε, ο συγκεκριμένος, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Ελλάδα, ήταν στο ραντάρ και των γερμανικών αρχών, όχι μόνο των υπηρεσιών του Ισραήλ, αλλά και των διοκτικών αρχών.

0: Ελλήνων της Γερμανίας και συγκεκριμένα της αντιτρομοκρατικής. Πολύ καλή ερώτηση. Αυτό που ξέρω να σας απαντήσω είναι αφενός ότι είχε πραγματοποιήσει στο διάστημα αφού του είχε χορηγηθεί άσυλο από τις ελληνικές αρχές και ως εκ τούτου μπορούσε να ταξιδέψει με σχετική άνεση εντός της ζώνης του Σέγγεν. Είχε ταξιδέψει τόσο στην Ζυρίχη όσο και στην Γερμανία, ενώ φέρεται να έχουν προκύψει κάποιες τηλεφωνικές επαφές του με άτομα στην Γερμανία. Είναι κάτι το οποίο ερευνάται και θεωρείται αρκετά σημαντικό από τις διοκτικές αρχές τόσο στην Ελλάδα όσο στην Κύπρο όσο και στην Γερμανία επίσης. Θυμάμαι αν σας το ανέφερα ότι το ταξίδι για την εκπαίδευσή τους στην Μαλαισία σε θέματα παρασκευής εκρηκτικών, αναφέρθηκαν σε αυτό οι συνάδελφοι, έχει γίνει τον Αύγουστο του 2025 σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε.
1: Πολύ κλείνοντας,
0: Χριστίνα, για την, πληρότητα, για την πληρότητα του ρεπορτάζ να σου πω ότι οι δύο συλληφθέντες της Κύπρου, να τους ονομάσουμε έτσι, οδηγήθηκαν σήμερα στο δικαστικό μέγαρο της Λάρνακας προκειμένου να ανανεωθεί για άλλες 8 ημέρες η διάταξη προσωρινής κράτησής τους. Κάτι είναι λίγο διαφορετικό το δικονομικό σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα πήγαν στο δικαστήριο και θα παραμείνουν κρατούμενοι για άλλες τουλάχιστον 8 ημέρες, Χριστίνα.
2: Γυρίζουμε σελίδα στην πολιτική επικαιρότητα τώρα και τα νέα δεδομένα όπως διαμορφώνονται στο χώρο της κεντροαριστεράς μετά και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί η απόφαση να πέρασε με ευρεία πλειοψηφία, υπήρξαν όμως εντονότατες αντιδράσεις όπως αυτή του Παύλου Πολάκη, καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που παραμένουν υπέρ μιας αυτόνομης πορείας του κόμματος, να κατέβει δηλαδή κανονικά ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Άντζης Κούκη.
3: Με μεγάλη πλειοψηφία πέρασε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, το κόμμα να σταθεί δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.
4: Δίνουμε καθαρή απάντηση να είμαστε δίπλα και μαζί με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και να δυναμώσουμε και τη δράση μας και τη δράση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, ώστε να διαμορφωθεί πόλος που θα ρίξει το Μητσοτάκη.
3: Η συνεδρίαση που είχε προηγηθεί ήταν πολυτάραχη, με τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου να επιμένουν στη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων και να αντιδρούν στην πιθανότητα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ο Παύλος Πολάκης επανήλθε μία μέρα μετά με νέα ανάρτηση.
5: Μετά τα χθεσινά και την απερίγραπτη στην παγκόσμια πολιτική ιστορία απόφαση κόμμα να δηλώνει ότι στηρίζει άλλο κόμμα. Ποιο ακριβώς ήταν το λάθος στην ανάρτησή μου στις 17 Μαΐου που αποτέλεσε την αφορμή για τη διαγραφή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι κλαυσίγελος η κατάσταση. Θα αντέξουμε ξανά.
6: Είναι τελευταία ευκαιρία σήμερα να δεχτείς την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσει όχι μόνο εσύ και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς μας πετάτε στα σκυλιά όλους. Και δεν μας πρέπει.
7: Θα πρέπει να υπάρξει μια συνάντηση, φαντάζομαι, με τον Αλέξη με το επόμενο χρονικό διάστημα, πάνω σε μια προγραμματική βάση και να προκύψει συνεργασία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται διαδικασίες επανίδρυσης.
8: Η χθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δείχνει μια ευθεία συνεννόηση. Ούτε σε κλειστές πόρτες, ούτε με κατηδίαν τηλέφωνα και θα γίνει συντεταγμένα. Από τον πρόεδρο του κόμματος.
9: Δεν χωράνε επιλογές κατακερματισμού και απομόνωσης. Όμως οι καλές προθέσεις χρειάζονται σαφή αρχιτεκτονική για να γίνουν πολιτική πραγματικότητα.
3: Οι διαφωνίες των δύο αντιμαχόμενων μπλοκ επεκτάθηκαν και στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, αφού συνεργάτες του Σοκράτη Φάμελου έκαναν λόγο για επικράτηση της τάξης του 75%, ενώ ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για ποσοστό άνω του 40%.
10: Η τροπολογία δεν πέρασε, ασυγκέντρωσε ένα ικανό ποσοστό, πάνω από 40%. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα.
4: Κατανοώ την αγωνία αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο.
3: Στην Κουμουνδούρου περιμένουν αν θα υπάρξει αντίδραση από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα.

0: Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού αποτυπώνεται και σε νέες δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Σήμερα μία ακόμη δημοσιοποιήθηκε, αυτή της εταιρείας Mark για λογαριασμό της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί σαφές προβάδισμα και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με διαφορά από το Πασόκ και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το ρεπορτάζ είναι του Σταύρου Ιαννίδη.
1: Για τολμηρές αλλά αναγκαίες αλλαγές που εισηγείται η κυβέρνηση στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, κάνει λόγο στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Οι αλλαγές που εισηγούμαστε μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους. Πιστεύω όμως ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία.
1: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.
2: Είναι μια εξέλιξη που δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αυτονόητη. Είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας των πολιτών και της πολιτικής σταθερότητας, που επέτρεψε στη χώρα να προχωρήσει μπροστά μέσα σε μια περίοδο αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.
1: Εχμές εναντίον του Πρωθυπουργού εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Ο Πρωθυπουργός που έγινε συνώνυμος με τη στασιμότητα δεν μπορεί να μιλά για την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί το μέλλον της χώρας να είναι οι κοινωνικές ανισότητες, η οικονομική στέρηση, η αποδυνάμωση των θεσμών και η αναποτελεσματικότητα.
4: Άλλο ένα κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη που τον εμφανίζει να κοιτάει στο μέλλον, αποφεύγοντας επί της ουσίας το παρόν.
5: Εμείς λοιπόν λέμε ότι η ελπίδα δεν έρχεται με τα μεγάλα λόγια. Η ελπίδα δημιουργείται στην οργάνωση, στη συλλογικότητα, με το λαό πρωταγωνιστή.
6: Αναθεώρηση συντάγματος που αντί να συμπεριλαμβάνει τομές για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και έλεγχο για τα οικονομικά και τα χρέη των κομμάτων, συμπεριλαμβάνει διευκολύνσεις για τις business των κολλητών του Πρωθυπουργού.
7: Μια κυβέρνηση που παρανομεί συνειδητά και ανερυθρίαστα, όπως έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι μια κυβέρνηση επικίνδυνη.
1: Την ίδια ώρα, η επιστροφή του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου από τη Βοστόνη δεν αποκλείεται να ξεκλειδώσει τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Το επικρατέστερο σενάριο είναι η μετακίνηση του Παύλου Μαρινάκη στο Υπουργείο Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, με τον Πρωθυπουργό να αναζητεί το πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει. Τα ονόματα που βρίσκονται στο τραπέζι για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου περιλαμβάνουν τον Τάσο Χατζηβασιλείου, την Αλεξάνδρα Σδούκου, την Ειρήνη Αγαπηδάκη, τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο και τον Γιώργο Κότσιρα. Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί και δεν αποκλείεται να υπάρξουν μόνο σημειακές αλλαγές που δεν θα επηρεάσουν το Μέγαρο Μαξίμου. Την ίδια στιγμή, στη δημοσκόπηση της Mark, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,7%, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14% και ακολουθεί η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 9,1% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,1%, η Ελληνική Λύση με 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, το ΜέΡΑ25 με 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5% και η Νίκη με 1,4%.
0: Και αφού καταλάβαμε μέσα από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο ο αρθρογράφος της εφημερίδας Καθημερινή, Πάσχος Μανδραβέλης.
8: Για πρώτη φορά θα συμφωνήσω με τον κύριο Πολάκη. Αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν ξανασυμβεί, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν έχουν ξανασυμβεί παγκοσμίως. Επομένως, εδώ έχουμε έναν αρχηγό κόμματος ο οποίος έφυγε από το κόμμα του, έφτιαξε ένα καινούριο κόμμα και απορροφά το παλιό του κόμμα. Όχι όλο από ό,τι έδειξε η ψηφοφορία της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι από αυτό. Το δεύτερο που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι μπορεί, με βάση τις δημοσκοπήσεις πάντα, ότι μπορεί ο κύριος Τσίπρας με το κοινοκόμμα του Ελλάς να έρχεται δεύτερο στην κατάταξη, αλλά δεν ανατρέπει το πολιτικό σκηνικό. Το πολιτικό σκηνικό έχει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και με διαφορά. Ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται χαμηλότερα από τα επίπεδα που ήταν το 2017. Και μπορεί να ψέγουμε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι δεν κατάφερε να ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ ως κυρίαρχη πολιτική δύναμη που να απειλεί τη Νέα Δημοκρατία, αλλά βλέπουμε ότι ούτε ο κύριος Τσίπρας τα πήγε εξίσου καλά. Μένει να δούμε όμως, διότι το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή είναι θολό.
9: Θέλω να σε ρωτήσω αν το ποσοστό που αποτυπώνεται σήμερα σε αυτή τη δημοσκόπηση ή στις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι το ταβάνι για τον κύριο Τσίπρα, αν είναι μια συγκυριακή παρουσία σε αυτά τα ποσοστά, μια συγκυριακή τάση διαμαρτύρια, ή είναι μια αναδιάταξη που τελικά μπορεί να έχει κάποια μόνιμα χαρακτηριστικά. Έχουμε δει στο παρελθόν, ειδικά και τον κύριο Ανδρουλάκη, όταν εξελέγει να πιάνει 17-18% και την κυρία Κωνσταντοπούλου με την πλεύση στην πλεύση της ελευθερίας, όταν είχαμε και τις εξελίξεις στα Τέμπη, να ανεβαίνουν τα ποσοστά τους και μετά όμως σιγά σιγά να φθήνουν.
8: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Η ιστορία δείχνει ακριβώς αυτό που είπες, Χριστίνα, ότι όταν εμφανίζεται ένα καινούριο κόμμα γεννιόνται πάρα πολλές προσδοκίες με αποτέλεσμα να εμφανίζει υψηλά ποσοστά. Ακόμα και όταν υπάρχουν ανακατατάξεις μες στο κόμμα, όπως έγινε με την ψηφοφορία, με την επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη. Το ζήτημα είναι, το θέμα είναι αν και κατά πόσον θα αντέξει η κυβέρνηση έχοντας ένα πληθωρισμό 5%, έτσι. Τώρα οι Έλληνες ετοιμάζονται για διακοπές. Θα γυρίσουν ψιλοάφραγκοι. Επομένως, από Σεπτέμβρη τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Σαφώς λοιπόν το ζήτημα είναι ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό.
9: Και να θυμίσουμε ότι αυτή η εβδομάδα φέρνει και αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που θα προσθεθεί σε αυτό, σε αυτή την εικόνα που μας έδωσες. Πάμε μια και αναφέρθηκε στο κυβερνό κόμμα να δούμε τώρα βάσει των δεδομένων που βρίσκεται. Ξέρουμε ότι θα έχουμε κάποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναγκαίες θα μπορούσε κάποιος να τις χαρακτηρίσει. Αναγκαίες οι οποίες θα ανακοινωθούν την Πέμπτη. Ωστόσο, θα γίνουν αλλαγές. Με κάποιο μήνυμα, θεώρησε ότι θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα ο Πρωθυπουργός?
8: Όχι, νομίζω ότι είναι λύση ότι έχει αποδημήσει εκεί ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος. Αν φεύγει ο κύριος Κυρανάκης και πάει στο κόμμα, άρα χρειάζεται να κάνει αλλαγές. Δεν νομίζω ότι θα είναι σαρωτικός ανασχηματισμός, ούτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να στείλει ένα μήνυμα. Στο κάτω-κάτω της γραφής, όπως είπε και ο κύριος Μαρινάκης, απομένει σε αυτή τη διακυβέρνηση το πολύ ένας χρόνος. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να έχουμε και τον φθινόπωρο εκλογές. Ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή νομίζω ότι τα μελετάει όλα. Ούτε ο ίδιος έχει αποφασίσει για το πότε θα κάνει εκλογές. Επομένως δεν έχει νόημα κάποιος σαρωτικός ανασχηματισμός, γιατί πότε να προλάβουν οι υπουργοί να μελετήσουν, πότε να αναλάβουν, πότε να υλοποιήσουν.
0: Αλλάζουμε θέμα εκτός συνόρων και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου οι εξελίξεις δείχνουν πόσο επικίνδυνα έθραυστη είναι η κατάσταση. Είναι κάτι που το λέμε εδώ και πολλές μέρες. Σήμερα όμως είχαμε και κάτι ακόμη. Είχαμε την ένταση να πυροδοτείται αρχικά από επιθέσεις με ρουκέτες στο Βόρειο Ισραήλ. Ακολούθησε ένα πλήγμα σε προπύργιο της Χεσμπολά στα νότια προάστια της Βηρητού και βεβαίως λίγες ώρες αργότερα μία ακόμη επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ αυτή τη φορά. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Χρύσας Τσίχλη.
10: Συναγερμός στο κεντρικό Ισραήλ. Ένοπλος κινούμενος με όχημα πραγματοποιεί διαδοχικές επιθέσεις στοχεύοντας πολίτες σε Ισραηλινούς οικισμούς κοντά στη Δυτική Όχθη. Πρώτος του στόχος είναι άνδρα σε πρατήριο καυσίμων που βάζει βενζίνη. Έξω από το πρατήριο σταματά άσημη όχημα και έπειτα φαίνεται το θύμα τραυματισμένο να τρέχει να κρυφτεί.
11: Πώς θα πάλαμε μακά?
0: Μπορείς να μας πεις τι έγινε, ρωτάει ο δημοσιογράφος το συγγενή του θύματος. Πυροβόλησαν τον πατέρα μου. Μου είπαν ότι είναι καλά. Και ακούμε τον δημοσιογράφο του A24 News. Εδώ είναι που ξεκίνησαν όλα, λέει. Έπειτα ο τρομοκράτης ανέβηκε αυτό το δρόμο, μπήκε στο κατάστημα, τραυμάτισε έναν ακόμη άνθρωπο. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Κατάφερε να φτάσει στο Τζουρ Χιτσχακ, όπου τραυμάτισε άλλους δύο ανθρώπους στην είσοδο της κοινότητας. Μετά κατευθύνθηκε στο Τζουρ Νατάν και πηγαίνοντας εκεί σκότωσε έναν άνθρωπο.
10: Ο δράστης σκοτώνει έναν άνθρωπο και τραυματίζει τουλάχιστον 5. Αραβικά μέσα δείχνουν ένοπλο να πυροβολεί επιβαίνοντες σε όχημα μπροστά στην είσοδο οικισμού.
0: Έφτασα εδώ, πάρκαρα το όχημά μου, πήγα σε μια καφετέρια. Καθώς ξεκίνησα ακριβώς στη μέση του δρόμου, άρχισαν να πέφτουν πυροβολισμοί. Δεν ξέραμε ακριβώς από πού έρχονταν, λέει μια αυτόπτης μάρτυρας.
10: Έπειτα από μεγάλη επιχείρηση καταδίωξης, αστυνομία και στρατός εντοπίζουν και σκοτώνουν τον δράστη, ο οποίος φέρεται να είναι γύρω στα 20, Ισραηλινός υπήκοος με αραβική καταγωγή. Αργότερα οι αρχές συλλαμβάνουν ένα ακόμη άνδρα ως συνεργό του.
0: Η Σινμπέτ και η αστυνομία του Ισραήλ αποτρέπουν εκατοντάδες επιθέσεις το χρόνο. Εκατοντάδες. Αλλά δυστυχώς όχι όλες, λέει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σήμερα το πρωί ένας ιδεχθής τρομοκράτης βγήκε έξω, έφτασε στο Κοχάβ Γιαΐρ και δυστυχώς κατάφερε να δολοφονήσει έναν πολίτη και να τραυματίσει άλλους.
10: Με Ισραηλινά μέσα. Το θύμα της επίθεσης είναι ένας πολίτης 35 ετών και πρόκειται για τον πρώτο νεκρό σε τρομοκρατική επίθεση για το 2026.
0: Σε γκρίζα ζώνη είμαστε σε σχέση και με την εκεχηρία στον Λίβανο και αυτή κρέμεται από μια κλωστή, καθώς το Ισραήλ χτύπησε για μία ακόμη φορά σήμερα το μεσημέρι τη Βηρυτό.
11: Μιλάμε για την περιοχή της Νταχίγε, μια περιοχή η οποία θεωρείται προπύργιο της Χεσβολά. Τα πλήγματα πραγματοποίησε η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ ως αντίπεινα, όπως τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός για τις επιθέσεις της υποστηριζόμενης από το Ιράν Σιητικής Οργάνωσης στο Βόρειο Ισραήλ. Οι επιδρομές στόχευαν κέντρο διοίκησης της Χεσβολά, ξεκαθάρισε και ο Νετανιάχου, ο οποίος, Χριστίνα, συγκαλεί απόψε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ενώ νωρίτερα δήλωνε πως η χώρα του θα συνεχίσει να πολεμά την τρομοκρατία σε όλα τα μέτωπα. Είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ χτυπά στη Βηρυτό έπειτα από αυτή τη νέα συμφωνία εκεχηρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο, λίγα μόλις 24 ώρα πριν, και όλα δείχνουν πως μένει στα χαρτιά. Υπενθυμίζουμε πως την εν λόγω συμφωνία κατάπαυσης του πυρός η Χεσμπολά την έχει απορρίψει, με το Ιράν να προειδοποιεί για κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή σε περίπτωση πληγμάτων στη Βηρυτό, επιμένοντας ότι δεν θα συμφωνήσει σε τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, εάν στη συμφωνία δεν περιλαμβάνεται και ο Λίβανος. Ήδη οι πρώτες αντιδράσεις έρχονται από πλευράς Τεχεράνης. Αυτή που ξεχωρίζει είναι εκείνη του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής, ο οποίος έχει υπάρξει και βασικός διαπραγματευτής της χώρας του στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως τονίζει λοιπόν ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο ενεξελίξει ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτείων και το πράσινο φως που άναψε η Ουάσιγκτον στο Ισραήλ για πλήγματα στη Βηρυτό καθιστούν τις αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις αλλά και τα αμερικανικά και ισραηλινά περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή νόμιμους στόχους. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνιζε πως δεν απαιτεί ο Λίβανος να αποτελεί μέρος μιας πρώτης συμφωνίας με το Ιράν για την παράταση της εκεχηρίας.
0: Τώρα, με τα στενά του Ορμούζ να παραμένουν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, έχουμε αλληλοκατηγορίες και νέα επεισόδια και μια απόσταση μεγάλη που μένει να δούμε αν θα διανυθεί για να φτάσουμε σε συμφωνία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Ισάκ Τρενταφυλλίδη.
12: Στην 100η ημέρα του πολέμου, οι αμερικανικές δυνάμεις αναχαιτίζουν δύο ιρανικά επιθετικά ντρόουν στα στενά του Ορμούζ με την ένταση στον Περσικό κόλπο να κλιμακώνεται.
13: Semi-official Iranian state media says they were fired at what they believed were U.S. Navy vessels.
0: Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι τα ντρόνς είχαν στόχο αμερικανικά πολεμικά πλοία που διέρχονταν από την περιοχή. Οι επανειλημμένες παραβιάσεις στις εκεχηρίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά ότι η χώρα δεν έχει καμία πρόθεση να μειώσει την ένταση, λέει ο παρουσιαστής της Ιρανικής τηλεόρασης.
12: Η συμφωνία δεν βρίσκεται ακόμη στον ορίζοντα.
0: Αν όμως βρίσκονται σε τόσο δύσκολη θέση, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν έχουν αποδεχθεί ακόμη τους όρους σας και ο Ντόναλντ Τραμπ απάντα, είναι ισχυροί, είναι περήφανοι. Υπάρχουν πράγματα που ποτέ δεν πίστευαν ότι θα χρειαστεί να κάνουν, αλλά τώρα θα πρέπει να τα κάνουν. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Γι' αυτό χρειάζεται λίγο χρόνο, λέει ο Τραμπ.
12: Ότι δεν εμπιστεύεται τον Ντόναλντ Τραμπ και επιμένει πως δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Η επιμονή του κυρίου Τραμπ μας φαίνεται απολύτως ύποπτη, λέει ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι. Σε αυτή τη φάση, το Ιράν δεν κάνει καμία συζήτηση με τον Τραμπ σχετικά με το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου.
12: Το Πακιστάν δίνει τις μεσολαβητικές του προσπάθειες με αποστολή υψηλού επίπεδου στην Τεχεράνη, ενώ στην Ουάσιγκτον εξετάζεται η αξιοποίηση των 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία για έργα ανοικοδόμηση σε χώρες του κόλπου, προσθέτοντας ακόμη ένα δύσκολο κεφάλαιο στις ήδη έθραυστες διαπραγματεύσεις. 100 ημέρες συμπληρώνονται από την στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει την έναρξη των αμερικανικών επιχειρήσεων στο Ιράν.
0: Πριν από λίγο, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ξεκίνησαν μια μεγάλης κλίμακας πολεμική επιχείρηση στο Ιράν, λέει ο Τραμπ.
12: Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει την επιχείρηση ως μια περιορισμένη στρατιωτική εμπλοκή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες.
0: Κάναμε μια παράκαμψη προς το Ιράν. Θα είναι μια βραχυπρόθεσμη εκδρομή. Την αποκαλώ αψιμαχία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ακόμα και μια ακόμη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ από το Μάρτιο του 2026. Είχαμε προβλέψει 4-5 εβδομάδες, 2-3, μη με πιέζετε.
12: Παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις ότι η κρίση οδεύει προς εκτόνωση, η πραγματικότητα αποδεικνύεται πιο σύνθετη.
0: Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, έτοιμα για εμπορική δραστηριότητα και ελεύθερη διέλευση, έλεγε στις 17 Απριλίου ο Ντόναλντ Τραμπ.
12: 100 ημέρες μετά, η συζήτηση δεν αφορά τον τερματισμό του πολέμου, αλλά το πώς θα ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Ένα πέρασμα που πριν από 100 ημέρες ήταν ανοιχτό.
0: 100 μέρες λοιπόν συμπληρώνονται σήμερα από όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να δώσει το πράσινο φως σε αυτή τη μεγάλη πολεμική επιχείρηση στην Μέση Ανατολή. Μας θύμισε ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης τις ανακολουθίες του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Πάμε να συναντήσουμε τον Μιχάλη Γναντίου. Θα συνδεθούμε με την Ουάσιγκτον να δούμε τι μηνύματα εκπέμπει σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Άλλωστε, παραχώρησε και μια συνέντευξη πριν από λίγο στο NBC.
14: Για πολλωστή φορά ο Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι πολύ κοντά στην υπογραφή μιας συμφωνίας και ο λόγος που ακόμα δεν έχουν υπογράψει σημείωση σημείωσε είναι επειδή πιέζει το Ιράν να προχωρήσει περισσότερο στην εγκατάλειψη των πυρηνικών του φιλοδοξιών. Ο Αμερικανός ηγέτης είχε διαψευθεί στο παρελθόν, αλλά επιμένει να ωραιοποιεί την κατάσταση των συνομιλιών επειδή επιθυμεί ειρηνική λύση, όχι πολεμική. Είναι απλά τα πράγματα δηλαδή. Υποστήριξε ότι απομένουν μερικά σημεία τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, δεν φαίνονται καν σημαντικά και αποκάλυψε ότι οι Ιρανοί έχουν παραδεχτεί το γεγονός ότι δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα. Ανέφερε ότι υπήρχε μία ρήτρα εκεί, όπως λέει, ότι δεν θα αναπτύξουν πυρηνικά και όλοι ήταν πολύ ευχαριστημένοι με αυτό εκτός από τον ίδιο. Και ισχυρίστηκε ότι γι' αυτόν τον λόγο απέτησε να προσθεθούν δύο λέξεις, τις οποίες στο τέλος οι Ιρανοί τις απέρριψαν. Φαντάσου, δηλαδή γινόταν συζήτηση επί εβδομάδες για δύο λέξεις και στο τέλος οι Ιράνοι τις απέρριψαν. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η Τεχεράνη με όλους τους τρόπους έχει υπογραμμίσει ότι δεν θα τερματίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, ούτε θα παραδώσει το απλουτισμένο ουράνιο. Είτε ο πρόεδρος Τραμπ Χριστίνα παρουσιάζει την κατάσταση όπως ο ίδιος επιθυμεί, είτε η Τεχεράνη ψεύδεται. Πάντως θα ξεκαθαρίσει σύντομα η κατάσταση, διότι πιέζουν και οι Αμερικανοί στρατηγοί για να τελειώσει ο πόλεμος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Θα προτιμούσαν οι στρατηγοί με πόλεμο φυσικά. Ναι.
9: Τώρα, Μιχάλη, από τη στιγμή που προκρίνει την ειρηνική λύση και όχι τον πόλεμο, προκαλεί εντύπωση ότι αποφάσισε να αφήσει στη Μέση Ανατολή τα αμερικανικά στρατεύματα, τα πολεμικά πλοία και τα αεροπλάνα.
14: Ναι, Χριστίνα, και ό,τι και να λέει μέσα στα παραλυρήματά του, καταλαβαίνει ότι πρέπει να τελειώσει αυτό το οποίο ξεκίνησε το Φεβρουάριο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Οπότε, ναι, δεν θα αποχωρήσουν οι αμερικανικές δυνάμεις. Η πρόβλεψη είναι ότι θα παραμείνουν και μετά την όποια λύση. Και αυτός είναι ο πρόεδρος που υποσχέθηκε πως δεν θα ξεκινήσει κανένα πόλεμο. Αν και σήμερα προσπάθησε να πείσει ότι δεν το είπε ακριβώς έτσι. Πάντως επανέλαβε ότι έχει καταστρέψει ολοσχερώς το στρατό του Ιράν. Τους έχουν απομείνει, είπε, μερικοί πύραυλοι. Τους έχουν απομείνει μερικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ο Ιράν έχει μόνο 21% με 22% του προπολεμικού αποθέματός του σε πυράβλους. Mm-hmm. Αλλά να σου πω, οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες φαίνεται ότι έχουν διαφορετικές πληροφορίες από τον Πρόεδρο.
9: Ναι. Ούτε σήμερα, νομίζω, ούτε χθες είδε κάποιος, είδε κανείς τον Πρόεδρο. Πού βρίσκεται?
14: Δεν τον είδαμε, όχι. Έφυγε την Παρασκευή από το Λευκό Οίκο, βέβαια. Είναι σε ένα από τα ξενοδοχεία του στη Νέα Ιερσέη. Η ενημέρωση είναι ανύπαρκτη τις τελευταίες 48 ώρες. Να φανταστείς ότι δεν έπαιξε γκολφ. Διότι αυτή του τη δραστηριότητα τη δημοσιοποιεί. Αποφάσισε αύριο να πάει στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όπου οι αγαπημένοι του New York Knicks υποδέχονται τους, νομίζω, την ομάδα του Texas, τους Spurs, για τους τελικούς του NBA. Πολλοί τους ζητούν, Χριστίνα, να μην εμφανιστεί στο γήπεδο, διότι είναι γκαντέμις.
0: Σε επίπεδο οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι, οι αγορές δεν έχουν πανικοβληθεί παρότι αυτός ο πόλεμος έχει κρατήσει 100 ημέρες και σημαντικό απότοκο αυτού του πολέμου είναι το γεγονός πως έχει διαταραχθεί η παγκόσμια ναυσιπλοεία μέσω των στενών του ορμού τα οποία παραμένουν ερμητικά κλειστά. Η τιμή του μαύρου χρυσού παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια με τον ΟΠΕΚ σήμερα να αποφασίζει μία ακόμη μικρή αύξηση της παραγωγής. Το ρεπορτάζ είναι του Χρυσόστο Μουτσούφη. Every day that the streets... Κάθε μέρα που τα στενά είναι κλειστά ή που τα πλοία δεν τα διασχίζουν, μπορεί να προσθέσει αυτό 3 με 5 δολάρια το βαρέλι.
15: Γίνονταν στη 16η μέρα του πολέμου. Στην 100η, όταν και το πετρέλαιο θα έπρεπε να είναι στα 300 δολάρια, οι χρησμοί της αγοράς δεν έχουν ευτυχώς επιβεβαιωθεί.
0: Ο κόσμος πίστευε ότι θα ήταν πολύ χειρότερα. Σήμερα είδα την τιμή 96 δολάρια το βαρέλι. Ο κόσμος πίστευε ότι θα είναι 300.
15: αυτό χρειάστηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες να σηκώσουν ασπίδα προστασίας. Επέτρεψαν ακόμη και εξαιρέσεις για τη διάθεση του υποκυρώσεις ρωσικού πετρελαίου, ενώ έχουν απελευθερώσει κυρίως προς την Ευρώπη ποσότητες ρεκόρ από τα στρατηγικά τους αποθέματα, τα οποία όμως έχουν φτάσει σε χαμηλό 2 δεκαετιών.
0: Εξαντλούμε τα αποθέματα κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα. Δεν μπορεί να διατηρηθεί για πάντα αυτό. Γι' αυτό και χτυπάμε καμπανάκι κινδύνου για τα αποθέματα, μειώνονται σε χαμηλά ρεκόρ.
15: Στραγγίζει και η Κίνα, η οποία έχει μειώσει τις εισαγωγές πετρελαίου κατά 40%, αντισταθμίζοντας έως και το 1 τρίτο των χαμένων ροών του Ορμούζ.
0: Από τον Μάρτιο μέχρι και τον Απρίλιο η μείωση ήταν 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Περιμένουμε για το Μάιο κάτι πολύ πιο αδύναμο στην περιοχή των 4 με 5 εκατομμυρίων βαρέλιων.
15: Την ίδια στιγμή, αφενός από τα στενά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, περνούν 10 με 15 τάνκερ την ημέρα.
0: Πόσο πετρέλαιο έχετε περάσει από τα στενά με τη συνοδεία του ναυτικού, ρωτάει δημοσιογράφος τον Τραμπ. Απαντά πολύ, δεν θέλω να πω πόσο, πολύ πετρέλαιο διακινείται.
15: Αφετέρου γίνονται προσπάθειες παράκαμψης των στενών, όπως αυτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από το λιμάνι της Φουτζέιρα και της Σαουδικής Αραβίας μέσω του αγωγού East-West.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα για τη συνέχεια, η σειρά των τελικών της Basket League επιστρέφει στο ΣΕΦ για το τρίτο παιχνίδι αύριο στις 9 το βράδυ. Τζάμπολ σε αυτή την αναμέτρηση, με τη συμμετοχή των Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστας Λούκα, να κρίνεται αμφίβολη. Στη Φόρμουλα 1, νικητής στο επεισοδιακό Grand Prix του Μονακό αναδείχθηκε ο Κίμι Αντωνέλη, ο νεαρός πιλότος της Mercedes. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινά την προσεχή Πέμπτη, οι ομάδες κινούνται στους ρυθμούς του πολύ μεγάλου τουρνουά, δίνουν τα τελευταία τους φιλικά λίγο πριν τη σέντρα. Το ρεπορτάζ είναι του Βασίλη Χατζηδάκη.
16: Φάουντες και Κανσέλο ανάβουν τη σπίθα της έντασης στη φιλική μονομαχία της Πορτογαλίας με τη Χίλη. Ο Λεάο γροθοκοπεί το Ρόμαν και απειλείται σύραξη ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Ο επιθετικός της Μίλαν και ο μέσος της Ατλέτικο Μινέιρο αποβάλλονται, με τον Νέβες να ξεκλειδώνει την άμυνα της Χιλής με μια μαγική ασίστ. Ο Γκέντες την αξιοποιεί και απογειώνει τους Ήβυρες στο Οέιρας. Τη σκητάλη από τον επιθετικό της Σοσκεδάδ παίρνει ο Μπρούνο για να μειώσουν σε 2-1 οι επισκέπτες με τον Σεπέδα στο 92. 2-1. 5 ημέρες πριν την πρεμιέρα του Μουντιάλ, ο Λιονέλ Μέση προφυλάχθηκε και ο Λαουτάρο Μαρτίνες έλαμψε στη νίκη της Αργεντινής επί της Ονδούρας. Ο στράικερ της Ίντερ άνοιξε το σκορ με πέναλτι και δημιούργησε με τα κουνάκι το 2-0 του Τζουλιάνο Σιμεώνε. Στο Χάι, ο Μπρούνο Γκιμαράες έκλεψε την μπάλα από το Λασίν και κάθισε τη Βραζιλία σε θέση οδηγού. Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Πάρη Μαρκίνιος ανταπέδωσε το δώρο, με τον Αιγύπτιο Ζήκο να τον ευχαριστεί και τον Κάρλο Αντσελότη να απορρεί. Η Βραζιλία νίκησε με 2-1 με τον γκολ του 19χρονου Έντρικ, αλλά έχασε με τραυματισμό τον απαρηγόρητο Γουέσλεϊ. Στο Σικάγο η Γερμανία προηγήθηκε με το καλημέρα με τον Χαβέρς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με τον αριστερό κεραυνό του Ρόμπινσον και τα πάντσερ επικράτησαν με το Σάνε.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Λιφαντή και αμέσως μετά θα ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή Μια Κυριακή από τη ζωή σου με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Καλή ακρόαση, καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
20: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αναχώρησε πριν από λίγο από το λιμάνι του Ηρακλείου ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Μετά την πολύωρη εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται επίσης να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Από την Ελλάδα ως την Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, αναφέρει σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ με αφορμή τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και υλικές ζημιές στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών περίπου στη 1 μετά το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Αυτοψία στις πληγήσεις από τις σημερινές σεισμικές δονήσεις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως ανακοινώθηκε από αύριο το πρωί, 2 κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχους στις πληγήσεις κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα 2 εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Η μετασεισμική δραστηριότητα είναι δεδομένη και ελεγχόμενη στην περιοχή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, παραπέμποντας το αντίστοιχο φαινόμενο που είχε συμβεί το 2025 και το 2023 στη Βόρεια Εύβοια. Τόνισε ότι είναι ακόμη νωρίς να πούμε ότι το 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός, ωστόσο εκτίμησε ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν θα υπερβούμε αυτό το επίπεδο. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αμήνας του Ισραήλ να ανακοινώνουν νωρίτερα ότι επλήγει αρχηγείο τρομοκρατών στα νότια προάστια της Βηρητού και το Ιράν απειλεί από την πλευρά του ότι θα απαντήσει αποφασιστικά. «Θα απαντήσουμε με αποφασιστικό και οδυνηρό τρόπο στην επίθεση. Πρέπει να συνετιστεί αυτό το λυσσασμένο σκυλί και να επιστρέψει στη θέση του. Απόψε κοιτάξτε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών», έγραψε σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, η επίθεση σήμερα στα νότια προάστια της Βηρητού έγινε ως απάντηση για τις πρωινές επιθέσεις με ρουκέτες στο Βόρειο Ισραήλ με ένα νεκρό και 5 τραυματίες. Μετά τις εξελίξεις, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε τη σύγκληση εκτάκτως απόψε του Συμβουλίου Ασφαλείας. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει ουσιαστικά σε κλιμάκωση του πολέμου, ζητώντας να γίνουν περισσότερες επιθέσεις κατά της Χεσμπολάχ στο Λίβανο. «Θα ήθελα να δω το Λίβανο να ζει μια καλύτερη ζωή, θα ήθελα να δω μια πιο στοχευμένη επίθεση εναντίον της Χεσμπολά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο NBC. Σκληρή απάντηση με σαφείς πολιτικές αιχμές κατά της τουρκικής ηγεσίας έδωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, απαντώντας με ανάρτησή του στις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ. «Η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη, το κράτος του Ισραήλ δεν είναι μια παρακμάζουσα σταυροφορική αυτοκρατορία. Το Ισραήλ είναι ένα ισχυρό και αποφασιστικό κράτος που έχει αποδείξει την ικανότητά του να αμήνεται εναντίον οποιασδήποτε απειλής», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. «Η Οθωμανική Αυτοκρατορία που ονειρεύεστε εσείς και ο Ερντογάν έχει καταρρεύσει και δεν θα επιστρέψει ποτέ», προσθέτει στην ανάρτησή του. Σε 2 συλλήψεις ημεδαπών 34 και 61 ετών για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν σήμερα οι αρχές σε Δομοκό και Σαλαμίνα. Και στις 2 περιπτώσεις οι φωτιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών, με αποτέλεσμα να γίνουν στάχτη συνολικά 9 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε φιλικό αγώνα προετοιμασία στην Κρήτη, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών αντιμετωπίζει απόψε στις 10 την Ιταλία. Ο Ιταλός Κίμι Αντωνέλη πανηγύρισε την πέμπτη διαδοχική νίκη του στο επεισοδιακό Grand Prix του Μονακό. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Λιούις Χάμιλτον, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάρθρου ανέβηκε ο Ισακ Χάντζαρ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και κυρίως τα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι συγγραφέας, ιστορικός, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός. Είναι αυτή ίσως τη σειρά για να συστηθείτε?
3: Ναι, μια χαρά είναι, μια χαρά.
2: Και αν ρωτήσει κάποιος τι δουλειά κάνετε, τι θα του πείτε?
3: Δουλειά, δουλειές πολλές κάνω και έχω κάνει πολλές δουλειές και για βιοπορισμό κυρίως. Αλλά αν ήταν να πω ένα πράγμα, γιατί δεν μπορείς να πεις συγγραφέας και ιστορικός και αυτά και εκείνα, θα έλεγα ότι είμαι αφηγήτρια. Παλιά έλεγα ως ένα βαθμό ότι είμαι παραμυθού, αλλά νομίζω ότι το αφηγήτρια είναι καλύτερο. Δηλαδή έχω σπουδάσει ιστορία, όταν διηγούμε την ιστορία είναι μια αφήγηση. Δεν μου αρέσει ο τίτλος ιστορικός, γιατί αυτά που έμαθα τα μεταφέρω, τα φτιάχνω, οπότε...
2: Χρειάζεται να τα προσαρμόζετε κιόλας.
3: Βέβαια, φυσικά. Άλλωστε, αυτή να πω είναι η δουλειά και του καθηγητή του Πανεπιστημίου, που δεν είμαι, αλλά και του ξεναγού που είμαι. Δηλαδή, ανάλογα με τον κόσμο που έχεις μπροστά σου, ανάλογα με το επίπεδο των ανθρώπων, με την καταγωγή των ανθρώπων, αν είναι Ελβετοί ή Κρητικοί, ας πούμε, ή οτιδήποτε, αν είναι αρχιτέκτονες ή δεν ξέρω τι, πρέπει σαφώς ο ξεναγός, και γι' αυτό είναι και απαραίτητος ο ξεναγός, για να σου δείξει πράγματα, πρέπει να προσαρμόσει αυτά που έχει να πει στο επίπεδο των ανθρώπων που έχει να τους τα δείξει.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Στην Αθήνα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που ακόμη και σήμερα είναι πολύ φωτεινή, πολύ καθαρή?
1: Πολλές. Αγαπώ πολύ τη θάλασσα γιατί μεγάλωσα στο Παλαιό Φάληρο. Είμαι πολύ τυχερή που μεγάλωσα στο Παλαιό Φάληρο γιατί ήταν τότε χωματόδρομοι. Παίζαμε στο δρόμο όλη την ημέρα. Θάλασσα, στο μπάτι αυτά. Αλλά από τις πιο ζωηρές ίσως αναμνήσεις που έχω, η μητέρα μου είναι από το Κάιρο. Είναι Καϊρινοί που λέμε, Αιγυπτιώτες. Από κοντά μας λένε οι Αιγυπτιώτες όταν είναι κάποιος από την Αίγυπτο. Και πήγαινα κάθε τόσο να δω τη γιαγιά μου. Και έτυχε μια φορά να είμαι εκεί, μικρό κοριτσάκι, πρώτη δημοτικού νομίζω πήγαινα, που έγινε ο βομβαρδισμός στο κανάλι του Σουέζ. Ήταν που είχε ο Νάσερ είχε κρατικοποιήσει το κανάλι του Σουέζ, οπότε τον χτυπήσανε οι Βρετανοί, οι Ισραηλινοί, και θυμάμαι στο σπίτι της γιαγιάς να βάζουμε στα παράθυρα στρώματα και τέτοια για τον βομβαρδισμό, γιατί φοβόντουσαν μήπως βομβαρδιστεί και το Κάιρο, και αυτό το θυμάμαι έτσι πολύ έντονα. Ωραίο ήτανε, θέλω να πω.
0: Σαν εμπειρία.
1: Για ένα παιδί.
0: Επειδή δεν έγινε τίποτε κακό στο τέλος, φαντάζομαι.
1: Ναι, αλλά όλο αυτό το ανακάτεμα που άλλαξε η όψη του σπιτιού, η κίνηση, οι ομιλίες, όλα αυτά ήταν ωραίο. Δεν είχα καταλάβει τίποτα πώς και τι, αλλά μετά έμαθα πολλά.
0: Διαπιστώσατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε φτιαγμένοι από διαφορετικό υλικό σε σχέση με τους άλλους?
1: Όχι, γιατί το λέτε αυτό?
0: Κάποιοι είναι πιο ιδιαίτεροι, για να μην πω πιο ξεχωριστοί.
1: Ναι.
0: Νιώσατε ποτέ έτσι? Από παιδί κυρίως, όχι αργότερα.
1: Κοίταξε, από παιδί είχα ρίξει ύψος όσο είμαι τώρα, όταν ήμουν πολύ μικρό κορίτσι. Οπότε περνούσα και τις μαθητριές μου στο σχολείο ένα κεφάλι, το οποίο αυτό σε ξεχωρίζει. Είναι δυσάρεστο, δεν είναι ευχάριστο, γιατί είμαστε στο σχολείο, ας πούμε στην πρώτη γυμνασίου, όλες οι κοπέλες, βέβαια παρθεναγωγείο, και εμένα το κεφάλι μου έβγαινε, οπότε σε έβλεπε και ο καθηγητής κατευθείαν.
0: Και πού να κάνεις ζαβόλια.
1: Αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Και ναι, με αυτή την έννοια, μετά όταν ήμουν από παιδί πολύ μικρή, φορούσα γυαλιά, τα οποία δεν μ' αρέσαν καθόλου φυσικά, με λέγανε Τζαμαρία Κορομιλά, τα παιδιά, που ξέρουμε ότι τα παιδάκια γενικώς έχουν μέσα τους έτσι ένα διαβολάκι.
0: Ένα φωνικό ένστικτο.
1: Το λέω διαβολάκι εγώ, εν πάση περιπτώσει. Οπότε δεν φορούσα γυαλιά, αλλά αυτό με ξεχώριζε από τα άλλα τα παιδιά.
0: Εσείς όμως δεν νιώθατε διαφορετικοί?
1: Λόγω γυαλιών, θα σας πω. Μετά από πολλά χρόνια, ο Κώστας Μητρόπουλος, ο πολύ σημαντικός, εξαιρετικός γελιογράφος στο Βήμα και στα Νέα, είχε ένα παιδί που φαίνεται ότι είχε και αυτό μοιοπία και έκανε πάρα πολλά σκίτσα με παιδάκια με γυαλιά, το οποίο ήταν μια πρώτη στην πραγματικότητα έτσι προσέγγιση αυτού που έχει γίνει τώρα και πάρα πολύ της μόδας πια, ότι να είμαστε διαφορετικοί κτλ. Νομίζω ότι ο Μητρόπουλος ήταν από τους πρώτους
0: που έκαναν συμπερίληψη,
1: που έκανε αυτό το πράγμα για το δικό του το παιδί.
0: Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας?
1: Το αντικείμενο.
0: Αυτό που δεν είναι ένα.
1: Ναι.
0: Που είναι πολλά.
1: Αυτό που είπα της αφήγησης. Δηλαδή, εντάξει, σπούδασα ιστορία, σπούδασα φιλοσοφία, πήγα σχολή ξεναγών. Αυτά τα θεωρώ όλα χρήσιμα πράγματα έτσι ώστε να διαμορφώσεις το δικό σου επαγγελματικό βίο, τη δική σου σταδιοδρομία, αλλά ταυτόχρονα για μένα και πιστεύω και για πολλούς άλλους ανθρώπους να διαμορφώσει και τη ζωή σου μαζί.
0: Ξέρατε δηλαδή τι δουλειά θέλετε να κάνετε?
1: Όχι ακριβώς, όχι από την αρχή. Απλώς, να, φέτος συμπληρώνω 60 χρόνια που εργάζομαι. Οπότε μία από τις πρώτες δουλειές που έκανα πριν από τη Χούντα, έκανα εκπομπές στο ραδιόφωνο στην ΕΡΤ, ΕΙΡ τότε, στο ΕΙΡ, δεν υπήρχε τηλεόραση, και ήταν στο υπόγειο του Ζαπίου, το οποίο δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο είναι κλειστό τόσα χρόνια. Εκεί πήγαινα και εγώ το 1966, είχα αρχίσει να δουλεύω από 16 χρόνων, είπαμε το 66 λοιπόν, άρα ήμουνα στην αγορά. Οπότε έκανα μια σειρά εκπομπές που ήταν επαγγελματικός προσανατολισμός για νέους.
0: Ένα νέο παιδί δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Έψαχνε να βρει και εκείνο τι θέλει να κάνει και έλεγε και στους άλλους τι μπορούν να κάνουν.
1: Ναι. Μετά έγινε η Χούντα και σταμάτησα. Οπότε μπορώ να πω ότι πριν από 60 χρόνια είχα μια εκπομπή στο ραδιόφωνο.
0: 60 χρόνια στο μεροκάματο, που θα έλεγε και πολύ κάπως.
1: Τουλάχιστον.

0: Υπάρχει κάποιος ή κάτι που επηρέασε την απόφασή σας να βγείτε στο δρόμο για δουλειά τόσο νωρίς? Φαντάζομαι δεν μεγαλώσατε σε ένα σπίτι που κάποιος είπε «Μαριάννα, πρέπει να έχεις το δικό σου μισθό».
1: Όχι, απλώς εκείνη την εποχή, ξέρω και άλλους πολλούς ανθρώπους, ήταν μια μεγάλη ανάγκη να φύγεις από το σπίτι. Ήταν πολύ καταπιεστικά τα πράγματα. Είμαστε στη δεκαετία του 60. Εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερή που έζησα. Δηλαδή περνούσες, βρε παιδάκι μου, έξω από τον Brazilian και ήξερες εκεί πέρα ότι έπινε καφέ, ας πούμε, ο Γκάτσος με τον Χατζηδάκη. Αυτό έχει γράψει όλη μου τη ζωή. Αυτή η δεκαετία του 60 μέχρι το 67 ήταν για μας κάτι πάρα πολύ σημαντικό που εμένα με ακολουθεί μέχρι σήμερα. Δηλαδή όταν πέθανε ο Χατζηδάκης είπα, τώρα εγώ πώς θα ζήσω.
0: Εκεί που καθόταν ο Χατζηδάκης, ο Γκάτσος, φαντάζομαι καθόταν και ο Εμπειρίκος και άλλοι άνθρωποι αυτής της γενιάς, αυτής της σχολής της διανόησης. Πώς τους ξεχώριζε ένα παιδί, πώς ήξερε τη φυσιογνωμία τους?
1: Ίσως κάποιος πιο μεγάλος να μας το έλεγε ότι αυτός είναι ο Γκάτσος. Τον Εμπειρίκο τον έβλεπα στο περίπτερο που πήγαινε να αγοράσει σιγάρα και ποτέ μου δεν τόλμησα να του μιλήσω. Και θυμάμαι κάποια φορά μετά τη Χούντα είδα ένα φίλο στο δρόμο και μου λέει πέθανε ο Εμπειρίκος και λέω πω. Αλλά ντρεπόμουν να πάω να του μιλήσω. Αλλά η δικιά μου γενιά είμαστε τυχεροί. Ζήσαμε αυτήν την εξαετία, επταετία ας πούμε του 60, ίσως του 58-67, πες μια δεκαετία από τη μια μεριά και από την άλλη εγώ θεωρώ πολύ τυχερό τον εαυτό μου γιατί έζησα μια Ελλάδα πριν από τις πολύ μεγάλες αλλαγές. Την έζησα την Ελλάδα. Μια πολύ φτωχή Ελλάδα, αυτή που πολλοί κόσμος τη βλέπει στο σινεμά ας πούμε, στο ελληνικό σινεμά, όχι σε όλο το σινεμά, όχι στα Δαλιανίδης, αλλά σε πολλά έργα, στον Μαυρογιαλούρο λέω κάπως έτσι. Εγώ ήμουν τυχερή γιατί τα έζησα αυτά και επίσης ο πατέρας μου αγαπούσε πολύ τα ταξίδια, δηλαδή γνώρισα την Ελλάδα από 6 χρονών. Από 6 χρονών ταξίδευα με τον πατέρα μου και έχω γνωρίσει μια Ελλάδα που αν τη διηγηθώ σε κάποιον μπορεί να είναι και στην εποχή του Μεσαίωνα. Δεν υπήρχε ηλεκτρικό σε πάρα πολλούς τόπους. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Γι' αυτό καμιά φορά κοιτάζω και εγώ το ελληνικό σινεμά λίγο να κλέψω μια εικόνα από αυτήν την καταπληκτική χώρα, την πάμπτωχη τότε, γιατί είναι μετά από τον πόλεμο και τον εμφύλιο, σε εκείνη τη δεκαετία του 50, αρχές του 60. Αλλά πραγματικά θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό γιατί μπόρεσα και έζησα το τέλος που, όπως το λέω εγώ, μιας εποχής που διαρκεί 50.

0: έφυγε και από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι συγγραφέας, ιστορικός, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός, αλλά μπορεί και με μια άλλη σειρά. Αυτή η Ελλάδα σήμερα που έχει αλλάξει τόσο πολύ, αλλά την αναγνωρίζει κανείς, όχι μόνο στο σινεμά, αλλά και σε κάποια σημεία. Μπορεί να ταξιδέψεις κάπου σε ένα χωριό αυτή τη στιγμή και να υπάρχουν αυτά τα σημάδια ενός άλλου κόσμου που σήμερα δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Αυτή η μετάβαση πώς έγινε? Γιατί έχω καταλάβει ότι μέσα από τη δουλειά σας ψάχνετε διαρκώς τη μετάβαση. Σας αφορά πολύ η μετάβαση από τον ένα κύκλο ζωής στον άλλον.
1: Αυτή η μετάβαση που λέμε τώρα δεν είναι μετάβαση, είναι το τέλος ενός κόσμου. Δηλαδή αυτό που λέω το 5.000 χρόνια, ας το πούμε 3.000 χρόνια, αλλά είναι πράγματα τα οποία διατηρήθηκαν σε διάφορα σημεία της Ελλάδας και σε διάφορες κοινωνίες, μικρές κοινωνίες, που το ένα ήταν η μεγάλη αλλαγή που έγινε με τον καιρό της Χούντας, στα χρόνια της Χούντας, που είναι 1967-74, 7 χρόνια, που ήταν ακριβώς το πέρασμα από το ένα στο άλλο, έγινε πολύ απότομα. Και από εκεί και πέρα μπήκαμε σε μια τελείως άλλη εποχή. Ήμουνα τις προάλλες στην Φλόρινα και κάποιος που έχει ένα εξαιρετικό εργοστάσιο με πιπεριές μας είπε ότι εμείς είμαστε 4 αδέρφια. Οι γονείς μας δεν κάνανε με τα άλλα παιδιά γιατί ήρθε η τηλεόραση. Ακριβώς αυτή η ιστορία με την τηλεόραση, η οποία μπήκε κάποια στιγμή σε όλα τα σπίτια, άλλαξε εντελώς η ζωή. Μιλάμε τώρα για τα κινητά και για όλα αυτά τα καινούρια πράγματα.
0: Α, το μεγάλο Big Bang δηλαδή ήταν τότε όμως στην πραγματικότητα, όχι τώρα.
1: Ήταν η τηλεόραση η οποία έμπαινε στα σπίτια με τα σεμεδάκια που λένε διάφοροι φίλοι εκεί και άνοιξε ο κόσμος. Ήμουν τυχερή γιατί η δουλειά μου και η ζωή μου είναι ένα πράγμα. Δεν ξεχωρίζω δηλαδή τη δουλειά, δεν έχω και ωράρια και τέτοια. Και έτσι και την ξεναγική μου σταδιοδρομία που κράτησε νομίζω 50 χρόνια, από το 70 μέχρι πρόπερση, κάπως έτσι, που είπα κρέμασα τα παπούτσια τα ξεναγικά και τα γραπτά μου και οι διαλέξεις που κάνω και όλα αυτά είναι όλο μαζί κομμάτι της ζωής μου.
0: Δηλαδή, είναι ένα μπραντ η Μαριάννα Κορομιλά, είναι επάγγελμα, είναι επιχείρηση, είναι ιδέα, είναι ιδεολογία, είναι αισθητική, είναι κομμάτι του πολιτισμού.
1: Εσείς τα λέτε αυτά, εγώ δεν μπορώ να πω σε αυτό κάτι. Απλώς θεωρώ ότι με τα πολλά χρόνια, δηλαδή έκανα μια εκπομπή στο ραδιόφωνο στην ΕΡΤ 31 χρόνια. Ταξιδιωτική, αλλά με την ευρύτερη έννοια. Δηλαδή, τι θα πει ταξιδεύω, θα πει μπαίνω, γνωρίζω. Δεν πάω τρεις μέρες στο Βουκουρέστι, πώς έχει γίνει ο τουρισμός τώρα.
0: Άλλο το ταξίδι, άλλο ο τουρισμός.
1: Τελείως διαφορετικό πράγμα. Αυτή η εκπομπή με τα 32 χρόνια με υποχρέωνε να μελετήσω χιλιάδες πράγματα. Εκτός που ταξίδευα και πήγαινα στα μέρη και γνώριζα ανθρώπους, αυτός είναι και ο τεράστιος πλούτος που έχω. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι βαθύπλουτη και χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να μοιράζομαι.
0: Δεν σας δόθηκε όμως, δεν σας χαρίστηκε η ευκαιρία, τη φτιάξατε μόνοι σας.
1: Τίποτα δεν μου χαρίστηκε. Απολύτως τίποτα.
0: Άρα η ευγνωμοσύνη σε ποιον, στο σύμπαν,
1: όχι,
0: στην τύχη?
1: Είμαι τυχερή. Εντάξει, το κυνηγάς κιόλας έτσι, το επιδιώκεις.
0: Αλλά υπάρχει και η τύχη που διαμορφώνει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ναι, πιστεύω ναι. Και αυτό, οπωσδήποτε. Αλλά από την άλλη μεριά, το μεγάλο κέρδος είναι η επαφή με τους ανθρώπους, είναι η ευάθυνση, να μπορείς να μπεις παραμέσα στα πράγματα, έτσι. Εγώ αγάπησα τόσο πολύ τη Μέση Ανατολή, τη Συρία, το Λίβανο, γιατί γνώρισα τους ανθρώπους. Τα μνημεία είναι πολύ ωραία, αλλά είναι και λίγο παγερά τα μνημεία.
0: Οι άνθρωποι τι διαφορά έχουν με εμάς, ας πούμε?
1: Είναι προκλητική αυτή η ερώτηση. Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Έτσι σας το λέω τόσο απλά. Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Ίσως γιατί ήταν σε μια, ιδίως η Συρία, προτουριστική εποχή, προκαταναλωτική εποχή. Δηλαδή στη Συρία που τόσο πολύ αγάπησα από το 1970 που πρωτοπήγα, φαντάσου από το 70, στην πραγματικότητα είδα και χάρηκα και έμαθα πράγματα από αυτήν την τεράστια αρχοντιά της φτώχειας. Είναι κάτι το καταπληκτικό. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους να ανοίγουν την παλάμη τους και να σου δίνουν 4 πικραμύγδαλα να σε κερνάνε. Αυτό. Να ανοίγουν τα χέρια τους για να σε βάλουν μέσα στο σπίτι τους, που το σπίτι τους μπορεί να είναι ένα ερείπιο ρωμαϊκό και μένουν εκεί. πεντακάθαρο βέβαια, και νομίζω αυτό, ότι έχουν αυτή την καλοσύνη που ενδεχομένως να υπήρχε παλιότερα στην ελληνική κοινωνία, αλλά που εκεί το ζεις είναι πάρα πολύ έντονο. Οι άνθρωποι της Μέσης Ανατολής έχουν μια χαρά. Θυμάμαι μια φορά στο Βέλγιο είχα γνωρίσει έναν πολύ ηλικιωμένο φωτογράφο, πολύ σπουδαίο, ο οποίος μου είπε: «Δεν θέλω να έρθω στην Ελλάδα, γιατί φοβάμαι μην απογοητευτώ, που θα περιμένω να περπατάω και να μου δώσουν ένα τσαμπί στα φίλη και να μην μου το δώσουν». Μη φανταστείτε τώρα αυτά που λέω, μην τα πάρετε σαν αθωότητες και φολκλωρικά πράγματα. Απλώς η ελληνική κοινωνία έχει περάσει πολύ γρήγορα σε άλλες φάσεις που θα τις έλεγα πολύ πιο ατομικές. Mm.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αναχώρησε απόψε από το λιμάνι του Ηρακλείου ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Ο 37χρονος, κατά την πολύωρη εξέτασή του από τις αρχές, φέρεται να παραδέχθηκε ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Από την Ελλάδα ως την Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, αναφέρει σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ με αφορμή τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Όπως ανακοινώθηκε, από αύριο το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχους με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και του Γυμνάσιου Προκοπίου στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να ανακοινώνει ότι επλήγει αρχηγείο της Χεζμπολά στα νότια προάστια της Βηρυτού και το Ιράν να απειλεί από την πλευρά του ότι θα απαντήσει αποφασιστικά. Σε έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ, προχωρά απόψε ο Πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ είναι ο μεγάλος νικητής του Ρολάν Γκαρός. Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε 3-2 σετ του Φλάβιο Κομπόλη, πανηγυρίζοντας τον πρώτο του τίτλο σε Grand Slam. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι συγγραφέας, ιστορικός, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός, αλλά μπορεί και με μια άλλη σειρά. Ραδιοφωνική παραγωγός, ξεναγός, ιστορικός, συγγραφέας. Αν κάποιος άγνωστος σταθεί εκεί δίπλα σας, έξω από το Παναθηναϊκό στάδιο, για να περάσει το δρόμο και ρωτήσει εσείς τι δουλειά κάνετε, πώς μπορείτε να με βοηθήσετε, τι θα του πείτε?
2: Αν του πω αφηγήτρια είναι λίγο δύσκολο, ναι, διότι
1: πρέπει να του πείτε κάτι πιο ρεαλιστικό.
2: Ναι, ακατάληπτο, ακατάληπτο, ναι. Το αφηγήτρια. Θα το έλεγα ή ιστορικός θα έλεγα ή ξεναγός, κάπως έτσι.
1: Αν λέγατε ξεναγός και ήταν αυτός ο ξένος άνθρωπος στην πόλη και ζητούσε τρία σημεία για να πάει γύρω από το Παναθηναϊκό στάδιο, υπάρχουν που πρέπει να δει ένας άνθρωπος οπωσδήποτε στην Αθήνα?
2: Καταρχήν θα το έλεγα να πάει σπίτι του,
1: ναι,
2: γιατί είμαι εντελώς εναντίον των τουριστών. κυρίως όλο αυτό το πράγμα που βλέπω, ξέρεις, αυτούς με τις βαλίτσες,
1: με τις ρόδες.
2: Έχει αλλάξει ο ήχος της πόλης, έχει αλλάξει το χρώμα της πόλης, έχει αλλάξει ο ρυθμός, έχει αλλάξει η κινησιολογία, έχουν αλλάξει τα μαγαζιά. Πια στο σπίτι μου δεν έχω ούτε μανάβικο, ούτε μπακάλικο. Υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ αρκετά πιο μακριά και κακό, έκλεισε το κρεοπωλείο. Και ξέρεις, ή γίνονται αυτά καφέ, ή ανοίγουν και κλείνουν μετά από λίγο καιρό, ή δεν βρίσκουν νοικιαστές να τα δώσουν όσο ακριβά τα ζητάνε. Έχει αλλάξει το σύμπαν και στη δική μου την συνοικία που είναι το Παγκράτη, αλλά σε όλη την Αθήνα και σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Το θεωρώ τόσο αντιαισθητικό. Εγώ θεωρώ ότι ο τουρισμός είναι μια εισβολή η οποία μπορεί να είναι και χειρότερη από την εισβολή κατακτητή, γιατί στον κατακτητή ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας αντιδρά, ενώ στον τουρίστα ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας κατεβάζει τα βρακιά του. Γιατί ο τουρισμός είναι μια πολύ ευαίσθητη βιομηχανία, να την πω, η οποία δεν μπορείς να ξέρεις αύριο τι πρόκειται να γίνει. Ποιος φανταζόταν ότι η Ρωσία θα έμπαινε στην Κρυμαία και θα σταματούσαν τα κρουαζιερόπλια να μπαίνουν στη Μαύρη Θάλασσα και ξαφνικά να έρθουν στη Θεσσαλονίκη? Ή το αντίθετο. Εγώ είχα φίλους στην Κρυμαία, Ουκρανούς, που είχαν τουριστικά γραφεία και ξαφνικά πάψανε οι κρουαζιέρες. Δηλαδή, από τη μια μέρα στην άλλη, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο κομμάτι ο τουρισμός. Το βλέπουμε και τώρα τι γίνεται στο Ντουμπάι, στο Κουβέιτ, σε όλα αυτά τα μέρη. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το ότι έχουμε στηρίξει τα πάντα, δηλαδή σε αυτό το μονοπωλιακό κομμάτι της οικονομίας.

0: Έχω την εντύπωση ότι για εσάς το ταξίδι είναι εκείνος ο περιηγητής που είχε ένα σακίδιο στην πλάτη του και έκανε την καταγραφή του και ήταν ευγενής με τον τόπο τον οποίο επισκεπτόταν. Αυτός ο κόσμος δεν υπάρχει πια, υπάρχει μόνο σε κάτι αναγνώσματα παλιά.
1: Πριν από πολλά χρόνια έκανα μια σειρά εκπομπές στο Sky που λεγόταν «Ταξιδεύοντας στην Ανατολή, το ταξίδι της επιστροφής». Καταρχήν να πω ότι δεν έχω πάει στη Λατινική Αμερική, δεν έχω πάει στην Ιαπωνία. Ταξιδεύω στον χώρο μας.
0: Ανάμεσα Ανατολή και Δύση.
1: Πολύ περισσότερο Ανατολή. Θεωρώ την Μεσόγειο. Η χώρα μου είναι η Ελλάδα, ο ευρύτερος κόσμος είναι Μεσόγειος. Με τα Βαλκάνια που έλεγε και ένας φίλος, δεν μπορώ, δεν αντέχω τη ζώνη του λαδιού. Έτσι που λέμε η ζώνη του λαδιού και μετά αρχίζει η ζώνη του βουτύρου. Στα Βαλκάνια έτσι. Εμείς είμαστε η ζώνη του λαδιού. Με ξέρεις τη Μαύρη Θάλασσα που αγαπώ πάρα πολύ. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν κλείσει, έχουν τελειώσει, έχουν αλλάξει φοβερά. Καταρχήν τώρα δεν μπορώ να πάω, πού να πάω, στο Λίβανο. Οπότε πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα τα ζω μέσα από τα βιβλία και τα διαβάσματα και τη μουσική.
0: Προποντίδα, Κεράτιος, Βόσπορος, Τουρκία, Μέση Ανατολή, Μαύρη Θάλασσα, Συρία, Αθήνα. Τι θα διαλέγατε αν υπήρχε αυτή η επιλογή?
1: Πού θα ζω?
0: Ναι.
1: Στην Αθήνα. Ναι, στην Αθήνα.
0: Αδιαπραγμάτευτα.
1: Ναι. Ονειρευόμουν στα νιάτα μου να πάω να ζήσω στο εξωτερικό, γιατί με βασανίζει, με ταλαιπωρεί η ελληνική καθημερινότητα πάρα πολύ. Στενοχωρία με φρικτά κάθε μέρα που βλέπω τα σκουπίδια. Όταν βλέπω σκουπίδια και βλέπεις παντού τα σπασμένα πεζοδρόμια και πολλά άλλα πράγματα. Και ονειρευόμουν να πάω να ζήσω έξω. Αλλά στην πραγματικότητα αυτός ο τόπος, εγώ θεωρώ, όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι, κυρίως πρόσφυγες που έχω δει, που φέρουν την πατρίδα τους μέσα τους, κυρίως οι πρώτες γενιές που πια δεν υπάρχουν, φέραν την πατρίδα τους μέσα τους, και εγώ αυτούς ευγνωμονώ, γιατί μου μάθαν την πατρίδα τους όντας πρόσφυγες, όντας ξενιτεμένοι. Και έτσι πιστεύω και εγώ για τον εαυτό μου, ότι φέρω την Ελλάδα μέσα μου. Δηλαδή την ώρα που κολυμπάω στη θάλασσα, αισθάνομαι γύρω μου αυτά τα 5.000 χρόνια.
0: Αυτό το λέει η ωριμότητα της ηλικίας?
1: Όχι.
0: Α, το νιώθατε πάντα έτσι?
1: Πάντα το ένιωθα έτσι, πάντα το ένιωθα έτσι, ναι.
0: Αυτή η συνομιλία με τον χρόνο πώς έχει προκύψει στη ζωή σας? Έτσι λειτουργεί το μυαλό σας ίσως?
1: Μπορεί, ναι. Είχα έναν παππού όμως, το Γιώργη. Να πω ότι κατάγομαι από μια οικογένεια γραμμάτων. Ο παππούς λοιπόν ήταν ιστορικός και βιοποριζόταν ως δημοσιογράφος στην Καθημερινή, που την είχε φτιάξει μαζί με τον Γιώργο Βλάχο. Ο παππούς ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, έξω καρδιά, έπινε ριτσίνα, ήταν θαυμάσιος και διηγόταν μόνο ιστορίες. Δηλαδή δεν έχω ακούσει από τον παππού κάτι άλλο παρά, ναι, έλεγε συμπό που γελούσε. Πρώτα άρχιζε γελώντας και έλεγε «Α, σήμερα θα σας πω για την Άννα Κομνηνή».
0: Α, τέτοιες ιστορίες.
1: Ναι, ναι, εγώ 7 χρονών. Μετά από την Κομνηνή τρώγαμε κιόλας. Το άρεσε πάρα πολύ το κατσίκι, ναι, έπινε κρασί, γελούσε και έλεγε «Λοιπόν, ο Πισίστρατος είχε μία γυναίκα στρίγκλα». Έλεγε. Τον αγαπούσα και πολύ τον παππού. Ο πατέρας μου ήταν και αυτός ιστορικός και δημοσιογράφος. Με έβαζε από 2 χρονών που ήμουνα. Τότε όταν αγόραζες βιβλίο, τα βιβλία είχαν άκοπα τα φύλλα. Ήμουν 2 χρονών. Μου έδινε μαχαίρι για να κόψω τα φύλλα. Και ας το πω έτσι κάπως μεγάλωσα.
0: Και έτσι κάπως προέκυψε η Μάρια των Μογγόλων. Σαν φυσική εξέλιξη, σαν φυσική συνέχεια.
1: Ναι, από την αγάπη μου, από την ανάγκη μου να θέλω να αφηγηθώ. Αυτό που λέω, που είμαι αφηγήτρια τελικά. Με δυσκολία τα έγραψα τα βιβλία που έγραψα, γιατί ταυτόχρονα βιοπορίζεσαι, άρα πρέπει να δουλεύεις. Και είναι πολύ δύσκολο να γράφεις. Μου παίρνει χρόνια, πολλά, για να γράψω ένα βιβλίο. Αλλά μου είναι και πάρα πολύ ευχάριστο.
0: Και μέσα σε αυτά τα χρόνια ζείτε παράλληλα τη ζωή σας ή πρέπει να απομονώνεστε και να συνομιλείτε μόνο με αυτά τα πρόσωπα της ιστορίας?
1: Σε μεγάλο βαθμό έτσι, ναι, σε μεγάλο βαθμό απομονώνομαι. Είμαι και σπιτόγατος φοβερός. Είναι αυτό το περίεργο, δηλαδή δεν μπορεί να πιστέψει κανένας ότι εγώ που έχω κάνει χιλιάδες χιλιόμετρα ταξίδια και μελετώντας τον τόπο, γιατί η μεγάλη αγάπη μου είναι η γεωγραφία. Πρέπει να ξέρεις τη γεωγραφία. Αλλιώς η ιστορία δεν έχει κανένα νόημα. Και επιπλέον η ιστορία αλλάζει, ενώ η γεωγραφία δεν αλλάζει. Είναι το πιο σταθερό πράγμα που έχουμε, είναι αυτό, ότι μπορούμε να δούμε. Τώρα εντάξει, βλέπουμε αυτά τα τέρατα μπροστά μας, αλλά πίσω από εκεί πέρα είναι η θάλασσα, και ήταν πάντα η θάλασσα και ο Φάληρος. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Φάληρος, γιατί ήταν ένας από τους αργοναύτες ο Φάληρος. Ήταν εξαιρετικός τοξότης που τον πήραν οι αργοναύτες μαζί στη Μαύρη Θάλασσα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ότι το βλέπεις και το βλέπεις αυτή την ώρα που αρχίζει να σκοτεινιάζει ή που είναι ξημερώματα. Μου είπατε πριν τι θα έλεγα σε έναν ξένο τρία σημεία στην Αθήνα. Το ένα που θα του έλεγα είναι να καθίσει κάπου να δει τη Δύση. Είναι εξαιρετικές οι Δύσεις στην Αττική. Είναι εξαιρετικές. Όπως και στη Θεσσαλονίκη, τελείως άλλο πράγμα. Η Θεσσαλονίκη χρυσίζει ολόκληρη. Είναι ο Όλυμπος. Είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Η Αθήνα πάλι έχει αυτά τα απίστευτα χρώματα. Προχτές είχε κάτι ροζ μοβ. Πήρα μια φίλη μου τηλέφωνο, της λέω: «Βρε παιδάκι μου, βγες από το γραφείο σου έξω να δεις τα χρώματα».

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι συγγραφέας, ιστορικός, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός, αλλά μπορεί και με μια άλλη σειρά. Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Παρατήσατε ένα μεγάλο ταξίδι, κάνατε ένα μεγάλο ταξίδι?
1: Ναι.
0: Έγινε αφορμή ένας άνθρωπος για να κάνετε ένα ταξίδι?
1: Ναι, είναι πολύ προσωπική αυτή η ερώτηση, αλλά ναι, άλλαξα μία φορά πολύ σημαντικά. Δηλαδή ήταν να πάω να σπουδάσω στην Αγγλία και πήγα να σπουδάσω στη Γαλλία.
0: Α.
1: Ναι, αλλά ο έρωτας δεν ήρθε στη Γαλλία.
0: Αυτά τα σενάρια που γράφει η ζωή όμως.
1: Και έτσι έμεινα εγώ στη Γαλλία να σπουδάζω, ενώ είχα τα πάντα, όλα αυτά που πρέπει για να πάω στην Αγγλία. Επειδή με ρωτήσατε αν άλλαξε η ζωή, ναι, άλλαξε η ζωή μου, αλλά τελικά η Γαλλία είχε καλά πράγματα. Είχα εξαιρετικούς καθηγητές στο πανεπιστήμιο, εξαιρετικούς καθηγητές που με έμαθαν πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την ιστορία και την ιστορική γεωγραφία. Εκεί κατάλαβα τη σπουδαιότητα της γεωγραφίας και άρχισα να κοιτάζω τα ποτάμια, τις λίμνες, όχι τη γεωγραφία που κάνουμε στο σχολείο, έτσι να εξηγούμαστε, την μικρογεωγραφία, το κλίμα, πώς επηρεάζουν όλα αυτά. Πάντα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ότι ο Ιπποκράτης πήγε και έζησε 3 χρόνια στη Θάσο για να μελετήσει το κλίμα της Θάσου, πώς επηρεάζει, ο Ιπποκράτης λέμε έτσι, πώς επηρεάζει τον ψυχισμό και την υγεία των ανθρώπων, και σε 3 χρόνια στη Θάσο. Αυτά λοιπόν τα πρωτοάκουσα στη Γαλλία. Επίσης στη Γαλλία με αυτούς εξαιρετικούς καθηγητές που είχα, φεύγοντας από την Ελλάδα που ήταν χούντα εκείνη την εποχή, είδα ότι όσο πιο σημαντικός επιστήμονας είσαι, κυρίως δάσκαλος, τόσο πιο σεμνός είσαι. Αυτό μου έκανε τεράστια εντύπωση, γιατί έφευγα από εδώ που ήταν το πανεπιστήμιο και πήγα και άκουσα ανθρώπους να λένε ότι σας ζητώ συγγνώμη, ακόμα δεν έχω μπορέσει να μελετήσω το σύγγραμμα 2 φοιτητών στην Αμερική και έτσι δεν μπορώ να σας αναπτύξω το τάδε θέμα. Και λέω, δεν είναι δυνατόν τώρα ο Πιέρ Βιλάρ, ας πούμε, να λέει τέτοια πράγματα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό.

0: διαμόρφωσαν τη διαδρομή σας, θέλοντας και μη ακολουθούσατε μια ιστορική εξέλιξη.
1: Ναι, νομίζω, μονικά θα το πω έτσι κάπως αυτό, ότι για μένα η Χούντα αυτά τα 7 χρόνια, γιατί έπεσε πάνω και στο τέλος, τέλος πάνω, ναι, σε εφηβεία ας πούμε έτσι, η τάξη μου τότε όταν έγινε 21 Απριλίου του 67 ήταν πενθήμερη εκδρομή, άρα ας το πω φάγαμε στο κεφάλι αυτά τα 7 χρόνια που ήταν πάρα πολύ δύσκολα για μας, και αυτό είναι κάτι που με σημάδεψε σε όλη μου τη ζωή. Σέβομαι και εκτιμώ ανθρώπους ανάλογα με τη στάση τους που είχαν στον καιρό της Χούντας. Μέχρι σήμερα, είτε ζουν είτε δεν ζουν. Και πιστεύω ότι πραγματικά η επταετία άλλαξε πάρα πολύ τους ανθρώπους και την ελληνική κοινωνία πολύ.
0: Είναι η πρώτη φορά που το ακούω αυτό από άνθρωπο της γενιάς σας, να φεύγει δηλαδή από τον εαυτό του και να διαπιστώνει ότι οι άνθρωποι άλλαξαν.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί, δεν μπορώ να το αναλύσω. Αλλά σαφώς η ελληνική κοινωνία πέρασε μέσα από αυτά τα 7 χρόνια, ας πω μόνο ένα πράγμα, που είναι η αισθητική. Η αισθητική της παραδοσιακής κοινωνίας που ήταν μέχρι τότε περίπου έτσι, ας πούμε μέχρι το 50, 55, 60 και πέρα, θα το πω λίγο χοντρά, αυτό που φάγαμε στη μάπα με την αισθητική της επταετίας, είναι κάτι το οποίο δεν έχει μελετηθεί στην πραγματικότητα. Αυτά τα φοβερά πράγματα που βλέπαμε, που ακούγαμε, τα τσάμικα, όλα αυτά. Και πιστεύω ότι αυτό ενίσχυσε πάρα πολύ η σχέση των ανθρώπων με τη Χούντα, η αποδοχή ενός πολύ μεγάλου μέρους της κοινωνίας με την κατάσταση και τέτοια, ότι μας έκανε πολύ πιο ατομικιστές.

0: το βασικό κίνητρο της ζωής σας, γιατί θέλετε να ταξιδεύετε? Εξακολουθείτε ακόμη να θέλετε να ταξιδεύετε?
1: Ταξιδεύω μόνο για να δω τόπους, για τη δουλειά μου, δηλαδή αυτό που είπα για τη γεωγραφία. Ταξιδεύω γιατί θέλω να δω τη γεωγραφία. Λατρεύω το δέλτα του Εύρου. Γενικώς λατρεύω τα ποτάμια, το οποίο είναι πολύ αστείο γιατί είμαι πολύ Αθηναία. Που ως γνωστόν δεν έχουμε ποτάμια. Εσείς εδώ έχετε βέβαια τον Ηλισσό και τον Κηφισό, αλλά θέλω να πω, έλκομαι φοβερά από τα ποτάμια, τα οποία είναι και οι μεγάλοι άξονες, οι φυσικοί άξονες. Θέλω να μπορώ να το δω. Θέλω να ακούσω τα ξημερώματα να φεύγουν οι πάπιες και να πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία. Θέλω να το ακούσω, να το νιώσω, να δω το χρώμα. Γι' αυτό ταξιδεύω. Κατά τα άλλα, είμαι φοβερός πιτόγατος και δεν μου αρέσουν καθόλου τα ταξίδια. Θέλω να πω, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, τα τουριστικά ταξίδια, να πάμε, λέει, να γνωρίσουμε την Ιαπωνία. Μα για να τη γνωρίσεις πρέπει να διαβάζεις 5 χρόνια. Πρέπει να αποκτήσεις και 3 φίλους Ιάπωνες. Να διαβάσεις λογοτεχνία. Χωρίς λογοτεχνία δεν μπορείς να πας σε ένα μέρος.
2: Έτσι θα εκεί κνητιώτιξ. Με συμφώνω, αχωτιώτηξ,

0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώσατε περήφανη?
1: Που είμαι πλούσια.
0: Σε εμπειρίες, φαντάζομαι.
1: Σε εμπειρίες. Και που είχα έτσι τη μεγάλη ικανοποίηση να πω, να μπορώ να τις αφηγούμε.
0: Α, άρα να τις μοιράζεστε.
1: Ναι.
0: Υπήρξε κάποια πολύ δύσκολη στιγμή κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, την οποία ξεπεράσατε με ένα βασικό χαρακτηριστικό σας?
1: Φαντάζομαι ότι θα ήτανε.
0: Αλλά δεν το θυμάστε.
1: Αλλά δεν το θυμάμαι. Yeah. Γενικώς έχω μια τάση να μην θυμάμαι δυσάρεστα πράγματα. Εντάξει, μια φορά με συνέλαβαν στο Λίβανο, μόλις είχε αρχίσει ο εμφύλιος. Θα μου πεις, γιατί πήγες στο Λίβανο που είχε αρχίσει ο εμφύλιος? Ναι, αυτό είπα και στην ασφάλεια όταν με πιάσανε. Ήρθε και ο Γενικός Διευθυντής Ασφάλειας, γελούσε, γιατί του είπα ότι θέλω να δω την Τύρο. Κατάλαβες? Γιατί διάβαζα και ήθελα να τη δω. Η Τύρος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ιστορικό μέρος της Μεσογείου. Ήθελα να δω την Τύρο. Και αυτός ήταν αδύνατο να πιστέψει, βέβαια, ότι ξαφνικά μια 23 χρονών, 25, όχι 26, πόσο είμαι, τέλος πάντων, ότι πάει εκεί. Και εγώ του το έλεγα μέσα σε μια αφέλεια. Κάποια τέτοια πράγματα υπήρχαν, αλλά όχι πολλά. Θέλω να πω ότι η σχέση μου με τους ανθρώπους στα ταξίδια ήταν εξαιρετική.

0: Αγαπάτε περισσότερο τη Μαριάννα Κορομιλά ή τη Μαριάννα των Μογγόλων?
1: Αυτές έχουν ζήσει μαζί. Αυτές οι κυρίες έχουν ζήσει μαζί και γι' αυτό βρήκα ευκαιρία όταν μου ζητήσαν να γράψω την αυτοβιογραφία μου, που θεώρησα ότι δεν είμαι και τι να πω, ας πούμε. Αλλά συμφώνησε τότε η Άννα Πατάκη ότι θα γράψω την ιστορία της Μαρίας των Μογγόλων και μέσα σε αυτήν θα βάλω κάποια δικά μου πράγματα. Αλλά ζήσαμε και ζούμε μαζί.
0: Υπάρχει γυναικείος και ανδρικός κόσμος?
1: Απολύτως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι ιστορικός, συγγραφέας, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός. Ηχογράφηση, επεξεργασία, Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ, Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο

0: από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται επίσης να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Από την Ελλάδα ως την Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, αναφέρει σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ με αφορμή τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και σε 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών περίπου στη μία μετά το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Αυτοψία στις πληγήσεις από τις σημερινές σεισμικές δονήσεις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως ανακοινώθηκε, από αύριο το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχου σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ να ανακοινώνουν νωρίτερα ότι επλήγει αρχηγείο τρομοκρατών στα νότια προάστια της Βηρητού και το Ιράν να απειλεί από την πλευρά του ότι σκοπεύει να απαντήσει αποφασιστικά. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, η επίθεση που έγινε σήμερα στα νότια προάστια της Βηρητού ήταν απάντηση για τις πρωινές επιθέσεις με ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ με ένα νεκρό και 5 τραυματίες. Την ευθύνη για τις επιθέσεις ανέλαβε ο ένοπλος βραχίωνας της Χαμάς. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε τη σύγκληση εκτάκτως απόψε του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σκληρή απάντηση με σαφείς πολιτικές αιχμές κατά της τουρκικής ηγεσίας έδωσε με ανάρτησή του ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς στις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία που ονειρεύεστε εσείς και ο Ερντογάν έχει καταρρεύσει, δεν θα επιστρέψει ποτέ, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ είναι ένα ισχυρό και αποφασιστικό κράτος που έχει αποδείξει την ικανότητά του να αμήνεται έναντι οποιασδήποτε απειλής. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 56χρονο, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι στο Αίγιο, ενώ καταζητεί του από την Ιντερπόλ στην Αυστραλία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τόξο με 5 βέλη, 2 μαχαίρια, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 3 συσκευές αποθήκευσης καθώς και 13 κινητά τηλέφωνα. Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ. Ο 56χρονος καταζητεί του από την Ιντερπόλ για δολοφονία που είχε διαπράξει στην Αυστραλία το 1999 με θύμα έναν ομογενή. 76 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν υπό το συντονισμό του λιμενικού σε περιοχή 20 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Παλαιοχώρας. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας στην Κρήτη, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Ιταλία. Ο Αλεξάντερ Σβέρεφ είναι ο μεγάλος νικητής του Ρολάν Γκαρός. Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε 3-2 σετ του Φλάβιο Κομπόλη, πανηγυρίζοντας τον πρώτο του τίτλο σε Grand Slam. Είναι η πρώτη φορά από το 2005 και τον Ναδάλ που το Ρολάν Γκαρός υποδέχεται νέο πρωταθλητή. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 και στα ανατολικά 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εντάξει, δεν θα πρωτοτυπήσω. Ξέρω να σου πω για την αντίστροφη μέτρηση στο ΣΥΡΙΖΑ και ποιος βεβαίως θα πατήσει το κουμπί.
1: Ξέρω να σου πω γιατί θα γίνει τώρα ανασχηματισμός.
0: Τσουκουτσουκου πάλι ή κανονικός? Θα δούμε κανένα κανονικό.
1: Προχώρα εσύ και θα σου πω.
0: Εγώ ξέρω να σου πω για τα παντρέματα στην αριστερά και όταν εννοώ παντρέματα το εννοώ συναντήσεις σε γάμους.
1: Και εγώ ξέρω να σου πω γιατί δεν θα γίνει ένας σχηματισμός. Ισχύουν και τα δύο, μην κοιτάς έτσι.

0: Λοιπόν, θα έχουμε πάρα πολλά σήμερα. Πολύ κεντρική επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη, γιατί νομίζω να δουν την κεντρική επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ και οι Νεοδημοκράτες να καταλάβουν πώς γίνεται κανονικά.
1: Έλα ρε γατάκια όλα.
0: Έλα,
1: αυτά
0: ρε,
1: τα έχει διδάξει το Πασόκ από το 90.
0: Ναι,
1: έλα τώρα.
0: Για τη Νέα Δημοκρατία σου είπα.
1: Έλα
0: έτσι,
1: τώρα. Που έχει διδάξει το Πασόκ τώρα.
0: Και λένε ο άλλος καλά λόγια για τον άλλον. Όχι, να πεις αλήθειες ρε φίλε στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Καλά.
0: Ανέβεις πάνω και να πεις αλήθειες.
1: Εντάξει.
0: Τι πραγματικά αισθάνεσαι.
1: Στη Νέα Δημοκρατία δεν διαλύονται για να γίνει όλο αυτό.
0: Ναι, βγαίνουν και τα λένε στα κανάλια στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν διαλύονται για να γίνει όλο αυτό.
0: Θα έχουμε Σαμαρά, θα έχουμε ανασχηματισμό, θα έχουμε γκάλουπ να διαβάσουμε.
1: Και πολύ τραγούδι.
0: Και πολύ πολύ τραγούδι, η μουσικοχορευτική εκπομπή. Είναι η εκπομπή, ξέρω να σου πούμε, τον Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον Αντώνιο Τζολέτο.
0: Στην παραγωγή είναι η Τζέσι Αμπντουλάη, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, στον ήχο Κώστας Πανός και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Με τόσα κόμματα στο Σεριάνι δεν νιώθετε ότι οικονομήσατε? Δεν έχετε επιλογές?
1: Αυτή η ανωδική πορεία που είπε ο Μιλιώκας μάλλον δεν πήρε για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Αλλά είναι για τους καινούριους.
1: Ναι, ναι.

0: Αντώνη, ότι βρήκαμε το soundtrack των εκλογών.
1: Νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε μέχρι τις εκλογές, να παίζει με κάποιο τρόπο από κάτω. Ή χαλί, δεν ξέρω, θα τα αλλάξουμε όλα.
0: Είναι το τραγούδι των εκλογών με διαφορά. 1998 Μιλιώκας, επίκαιρο σε όλα του, σε ό,τι περιγράφει μέσα. Είναι αυτά που θα ακούσουμε από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Διπλωματική λιγμή λέει μέσα, δηλαδή είναι καταπληκτικό.
0: Αμυντική θωράκιση.
1: Το βλέπεις παντού. Κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εκατομμύρια, εκατομμύρια θα δοθούν, παιδιά.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ, διάβασα σήμερα έναν τίτλο του καλού φίλου του Αντώνη Γκιόκα που έγραψε στο The News και γράφει για τη χθεσινή κεντρική επιτροπή. Τα είπαν, ξεθύμαναν, μετρήθηκαν, νίκησε ο Φάμελος και πάνε για μπάνια. Από Σεπτέμβρη σύγκρουση και είναι όλη αλήθεια. Είναι όλη αλήθεια. Γιατί να σου πω κάτι, τα είπανε χθες, απλώς ξέρεις, κάνω τη σύγκριση στο μυαλό μου. Παλιά τσακωνόταν ο ΣΥΡΙΖΑ του 32%, χθες τσακωνόταν ο ΣΥΡΙΖΑ του 2%.
0: Κοίτα, δεις, καταρχάς πρέπει να πάνε να βρουν μικρότερους χώρους. Είναι τζάμπα λεφτά. Είναι τζάμπα λεφτά. Πάνε σε μεγάλους χώρους. Δηλαδή.
1: Εντάξει, μου, κεντρική επιτροπή είναι. Μαζεύτηκε, έγινε.
0: Μαζεύτηκαν όλοι οι ψηφοφόροι.
1: Πήγε καταρχά και ο Πολάκης που δεν είναι μέλος κεντρικής επιτροπής. Είναι Σιπεράνο Φάμελος, έτσι.
0: Αλλά στην ουσία σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο χωράει όλο το κόμμα πλέον του 1%.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μαζί με τους ψηφοφόρους.
1: Είναι εκεί κάτω στο υπόγειο που είναι στενή. Εκεί τα κάνουν συνήθως. Είναι στενή η αίθουσα. Αλλά πραγματικά γιατί.
0: Θα σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Πες ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου.
1: Ναι. Εγώ θα σε ρωτήσω τις απορίες, φίλε.
0: Θέλω να μου λύσεις τις απορίες. ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ως κόμμα. Σε δύο μήνες θα υπάρχει σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ ή θα μπει λουκέτο στην Κουμουνδούρου.
1: Σε δύο μήνες, το Σεπτέμβριο δηλαδή, ναι, ή τον Αύγουστο.
0: Το Σεπτέμβριο. Θα πάει κάποιος στην Κουμουνδούρου το Σεπτέμβριο. Εκεί στο μεγάλο κτίριο, το ροζ κόκκινο. Θα χτυπήσει κουδούνι. Διν. Θα το ανοίξει κανένας ή θα έχει λουκέτο απ' έξω.
1: Πότε θα γίνουν οι εκλογές. Δεν έχω απαντήσει.
0: Θα βάλει λουκέτο πριν τις εκλογές.
1: Πώς το καταλαβαίνεις.
0: Αν γίνουν 10 Οκτωβρίου εκλογές.
1: Λέω τυχαία,
0: δεν ξέρω αν είναι Κυριακή. Λέω τυχαία το 10.
1: Η πλειοψηφία αποφάσισε πως θέλει να πάει με τον Τσίπρα. Άρα λοιπόν, άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Αυτό που διευκρίνησε ο Φάμελος είναι το νοδικό χάρτη. Γι' αυτό οι άλλοι τα έχουν πάρει.
0: Υπάρχει περίπτωση η μειοψηφία που δεν θέλει να πάει στον Τσίπρα ή που δεν τη θέλει ο Τσίπρας να κάνει κοινωνικό στέκι την Κουμουνδούρου και να μείνει εκεί και να λέει έχω τη σφραγίδα και τα κλειδιά.
1: Υπάρχει περίπτωση να κάνουν το λάθος οι ΣΥΡΙΖΕΙ, να αρχίζουν να φεύγουν για τον Τσίπρα, να αδειάσει η Κεντρική Επιτροπή, να χάσει την πλειοψηφία ο Φάμελος και να πάρει τον κόμμα Πολάκης. Νομίζω από εδώ και πέρα θα λένε όλοι μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να φύγουμε. Αλλά έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
0: Άρα κάποιοι θα προσπαθήσουν να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είμαστε σίγουροι θα το καταφέρουνε.
1: Καταρχάς, πρόσεξε να δεις. Είπανε χθες να πάμε όλοι μαζί και με τον Τσίπρα. Το Τσίπρα δεν το ρώτησε κανείς. Ο Τσίπρας έχει πει δεν πάω με κανένα κόμμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε από εκεί. Άρα λοιπόν, πώς θα πας με τον Τσίπρα.
0: Μα πήγαινε ένας, έχει πάνω το κουδούνι, όχι ως κόμμα.
1: Εντάξει, κάπως έτσι θα γίνει στο τέλος. Το καλύτερο ήταν ο Παύλος Πολάκης. Γιατί βγαίνει ο Παύλος Πολάκης και με τους άλλους και καταθέτει μια τροπολογία. Στην οποία λέει θα πάμε μαζί με την Κατσέλη, με τον Κοτζιά, με τον Τσίπρα, με όλους τους προοδευτικούς σχηματισμούς. Και βγαίνει και αποκαλύπτει ότι το 23, στο δεύτερο γύρο των εκλογών, ο Τσίπρας είπε στον παπά να στηρίξει τον Κασελάκη. Άρα λοιπόν, όταν βγαίνεις και ταχώνεις τον Τσίπρα, λες μετά θα πάω με τον Τσίπρα.
0: Ωραία.
1: Προσχηματικό, λέω εγώ τώρα.
0: Ωραία. Άρα λύθηκε μια απορία σύμφωνα με αυτά που είπε ο Πολάκης. Ο Τσίπρας στήριξε τον Κασελάκη, γιατί μετά του ξύνιζε.
1: Αυτό είπε χθες ο Πολάκης. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει ο Τσίπρας.
0: Δεν διαψεύστηκε προς το παρόν από κάπου.
1: Δεν είχε απαντήσει ποτέ ο Τσίπρας στον Πολάκη όλη αυτή την περίοδο. Του ταχώνει πολλές φορές.
0: Μια άλλη απορία. Ωραία, μια άλλη απορία που έχω εγώ. Ο Τσίπρας έκανε το καινούριο κόμμα μόνο και μόνο γιατί δεν μπορούσε να διαγράψει από το προηγούμενο κόμμα τον Πολάκη. Δηλαδή, σου λέει, δεν καταφέρω να το διαγράψω, θα πάω να κάνω ένα καινούριο και δεν τον παίρνω μέσα.
1: Εντάξει, λίγο υπερβολή αυτό.
0: Με καθυπερβολή το λέω, ρε, προφανώς. Προφανώς καθυπερβολή το λέω, αλλά καταλαβαίνω ότι για να ξεφορτωθεί αυτός που δεν ήθελε, αντί αν τους έχει διαγράψει ως αρχηγός από το 19, θα σου λέγα εγώ, άντε βαριά το 21.
1: Το 23 βασικά, αυτό που έγινε με τις προγραφές.
0: Ναι, φτάνοντας.
1: Ήταν η μεγάλη ευκαιρία.
0: Να το έχει κάνει νωρίτερα για να φτάσει στις εκλογές με ένα πιο κεντροαριστερό κόμμα, φαντάζομαι, σαν αυτό που δημιουργεί τώρα. Επειδή δεν κατάφερε να τα κάνει ποτέ όλα αυτά, οδηγήθηκε και υποδηγήθηκε το 23 και κάνει ένα καινούριο κόμμα για να το φτιάξει όπως θέλει, γιατί δεν μπορούσε να διαμορφώσει το προηγούμενο.
1: Κοίταξε να δεις. Το ότι πληρώνει αυτή τη στιγμή ότι δεν έχει δείξει πιο δυνατό χαρακτήρα εκείνη την περίοδο, το πληρώνει. Τώρα, να πεις ότι το έφτιαξε όλο αυτό γιατί δεν μπορούσε να διώξει τον Πολάκη.
0: Το λέω κατά υπερβολή, το είπα. Προφανώς είναι και άλλα πέντε πράγματα.
1: Θα ήθελα να διώξει τον Πολάκη και έκανε την Ελλάς.
0: Έκανε την Ελλάς. Βέβαια, αν πάει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα Τσίπρα, θα είναι δώρο για το Μέγαρο Μαξίμ και θα λέει, ορίστε, ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
1: Ναι,
0: θα προσπαθεί να συσπυρώσει με αυτό τους δικούς του που πάνε από εδώ και από εκεί.
1: Τώρα βλέπεις,
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Βλέπεις ΣΥΡΙΖΑ καθόλου στο κόμμα Ελλάς? Βλέπεις μόνο καινούργια πρόσωπα, έτσι.
0: Άμα τους δεις,
1: καμιά δεκαριά.
0: Συμφωνώ, απόλυτα συμφωνώ. Αλλά ταυτοχρόνως βγαίνουν και 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που λέει είμαστε με τον Τσίπρα. Μην πούμε και ονόματα. Από να πούμε και ο Δίκογλου. Λέει είμαι με τον Τσίπρα.
1: Καλά. 15 στους 24.
0: Ωραία. Είμαστε με τον Τσίπρα. Με κάποιο τρόπο, θες ένα μήνα πριν τις εκλογές, θες 1,5 μήνα πριν τις εκλογές. Με έναν τρόπο θα τους πάρει, αν υπάρχει αυτή η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και τη ίδια ζημιά δεν θα του γίνει αν ένα μήνα πριν τις εκλογές βγει η Νέα Δημοκρατία και ορίστε να ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είναι το ίδιο, γιατί υπάρχει σήμερα και ένα πολύ ωραίο κομμάτι στην Καθημερινή που λέει ότι όποιο θέλει να έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ να πάει να εγγραφεί μέλος. myelas.gr. Τους εξισώνει με τους άλλους. Θες να γίνεις, κύριε, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, είσαι βουλευτής, είσαι στέλεχος, παρετήσου και πήγαινε γίνε μέλος. Mm-hmm. Εγώ δεν θα κάνω συμφωνία μαζί σου ούτε που θα κατέβεις, ούτε που θα είσαι, ούτε θα έχεις προνομιακή μεταχείριση.
0: Στην τηλεόραση θα καλέσει αυτούς που ξέρεις. Άμα πάει ένας από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα βουλευτής και γραφτεί ως μέλος, εγώ σου λέω, τελευταίο μέλος στον ΕΛΑΣ. Και βγει στην τηλεόραση. Δεν θα παίζει ως μέλος του ΕΛΑΣ και θα βλέπεις ένα πρόσωπο από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό εννοώ.
1: Όχι, γιατί η βιτρίνα θα έχει διαμορφωθεί. Δηλαδή, σαφώς, θα δεις 4-5 προβεβλημένους παλιούς να βγαίνουν μπροστά. Αλλά από τη στιγμή που θα έχει διαμορφωθεί, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10 άνθρωποι που βγαίνουν καινούργοι.
0: 10 ή 9, και τον Ιφούδη δεν τον βλέπω πολύ τελευταία.
1: Τον Ιφούδη, όχι, έχει βγει πρόσφατα. 10, 12, ξέρω εγώ πόσοι είναι. Άμα έχει διαμορφωθεί μια βιτρίνα και συμπληρωθούν και άλλοι, γιατί υπάρχουν και άλλοι που θα βγαίνουν ανά τομέα. Ας πούμε, υπάρχει ο Τζίμητρας, ο καθηγητής, ο οποίος είναι για τις διεθνείς σχέσεις, αρχίζει να βγαίνει κι αυτός. Νομίζω ότι μετά δύσκολα θα δεις βουλευτές που δεν είναι και της πρώτης γραμμής για να πεις ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό νομίζω θα το προσέξει. Αν δεν το προσέξει, αυτό που βλέπουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις, το 15-16%, που δεν είναι αρκετό για μένα από ένα σημείο και μετά, θα δεις να σκαμπανεβάσματα. Πασόκ. Θα θυμίσεις Πασόκ.
0: Και μια απορία που έχω.
1: Εσύ έχεις πολλές απορίες.
0: Εσύ δεν είναι το τι είμαστε, δεν είναι απορίες είμαστε. Τα παιδιά της Νέας Αριστεράς τι κάνουν? Τα σκεφτόμουν αυτές τις μέρες.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι χθες έγινε ένας γάμος μετά την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και βρέθηκαν εκεί για το γάμο που έλεγα πριν Ζαχαριάδης Σκουρλέτης, που είναι τα άκρα, έτσι. Ζαχαριάδης που λέει πάμε στο Τσίπρα, Σκουρλέτης που δεν θέλει να ακούει για τον πρώην πρόεδρό του που ήταν και πρώην εκπρόσωπος. Δεν βρέθηκε άκρη. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το άρθρο του Βαρουφάκη στην εφημερίδα.
0: Είχαν χιούμορ αυτοί που έκαναν το γάμο να τους βάλουν στο ίδιο τραπέζι?
1: Φαντάζομαι ναι. Φαντάζομαι ναι. Ή αν δεν είχαν, κάθισαν μόνοι τους στο ίδιο τραπέζι. Αλλά έχει ενδιαφέρον το άρθρο του Βαρουφάκη στην εφημερίδα των συντακτών που λέει ότι εγώ θέλω το Γαβρί Σακελαρίδη στο κόμμα. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή. Τι θα κάνεις, δηλαδή, θα τους διαλέξεις? Ή θα πάρεις όλη τη Νέα Αριστερά, αλλά σου λέει θα έρθει και ο Τσακαλώτος μετά. Μπιφ.
0: Το κάνει όπως ο Τσίπρας. Σου λέει θέλω από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλω αυτούς.
1: Είναι...
0: Γιατί ο Βαρουφάκης σου λέει, ο Τσίπρας είναι καλύτερος από μένα, λέει ο Βαρουφάκης.
1: Είναι
0: και
1: Ελλάς...
0: σίγουρα το λέει ο Βαρουφάκης. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να μην το σκέφτεται.
1: Είναι Ελλάς νούμερο 2.
0: Ναι, σου λέει θα διαλέξω κι εγώ αυτούς που θέλω, δεν κατάλαβα. Ο Τσίπρας γιατί το κάνει?
1: Καλά το πάει ο Βαρουφάκης τότε.
0: Πιστεύεις ότι ο Βαρουφάκης δεν λέει μέσα του εγώ είμαι καλύτερος από τον Τσίπρα? Το λέει.
1: Είμαι καλύτερος από όλους, λέει ο Βαρουφάκης.
0: Άρα λοιπόν σου λέει
1: καλύτερος.
0: Δεν θα διαλέξω. Διαλέγει ο Τσίπρας, δεν θα διαλέξω εγώ.
1: Διαλέγει τον Γαβρίλη, να δούμε τι θα απαντήσει ο Γαβρίλης Σακελαρίδης.

0: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό που δεν ακούσαμε χθες, το επιμύθι όλων αυτών, είναι το νορδικό χάρτη από τον Φάμελο, πώς θα πάει σιγά σιγά σε αυτό που είπε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί ούτε απάντηση από τον Τσίπρα έχει, ούτε θα έχει νομίζω.
1: Και ο Φάμελος θα πάει για να γραφτεί μέλος.
0: Ναι.
1: Νέο μέλος, ο Κράτης Φάμελος.
0: Θα γραφτεί μέλος. Κάποια στιγμή πρέπει να γραφτεί μέλος. Φαντάζομαι εντάξει. Για τα κορυφαία στελέχη θα υπάρχει μια πιο ειδική υποδοχή, ξέρω.
1: Από τα Σαλόνια στα Αλόνια.
0: Εντάξει, ρε, εσύ. Τώρα είναι στα Αλόνια.
1: Πρόεδρος του Βουλευτικού Κόμματος. Στη Βουλή βγαίνει πάνω, αυτά κάνει και μετά πάει ως ένα απλό μέλος. Δηλαδή...
0: Πρόεδρος του 2%, ξέρω εγώ.
1: 2% λένε δημοσκοπήσεις, αδερφέ.
0: Καλά, ρε, εσύ. Τις δημοσκοπήσεις ακολουθούμε. Συγγνώμη κιόλας.
1: Το 2%.
0: Εντάξει, τότε πες το ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση ακόμα εσύ.
1: Άμα κάναν μια ρελάς και μαζεύονταν πάλι όλοι μαζί, δεν γινόταν. Θα έχει πολύ γέλιο.
0: Το προσπάθησα, αλλά δεν τους βγήκε.
1: Θα γίνει ρελάς.
0: Και αυτό το δώρο έκαναν στον Ανδρουλάκη.
1: Εγκεφαλικό Ανδρουλάκης μετά, που περνάει ωραία κι αυτός.
0: Ο Ανδρουλάκης νομίζω περνάει να έχει χειρότερα από αυτούς, γιατί αυτοί σου λένε έχουμε μια προοπτική, θα πάμε εκεί. Ανδρουλάκης, τέταρτο στις δημοσκοπήσεις.
1: Εντάξει, άλλες τρίτες, άλλες τέταρτος.
0: Εγώ... Το τέταρτος τέλος πάντων.
1: Ναι. Κοίτα να δεις. Ο Ανδρουλάκης πληρώνει τα λάθη που έχει κάνει το προηγούμενο διάστημα. Τώρα δύσκολο να διορθωθούν αυτά τα λάθη που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Δεν νομίζω όμως ότι το κόμμα της Καριστιανού τελικά θα είναι τρίτο.
0: Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Θα ξεφουσκώσει.
1: Νομίζω ότι είναι ακόμα από όσα βλέπουμε καινούργια να δημιουργούνται, θα είναι αυτό που θα ξεφουσκώσει. Γιατί και δεν έχει τόσο ούτε συγκροτημένη βάση, προφανώς έχει, ούτε στελέχη που να μυρίζουν και να ξέρουν εκλογές να κάνουν έχει. Και κάποια στιγμή, όταν μπει στην αρένα με συγκεκριμένες θέσεις, με προτάσεις, δεν θα είναι τόσο εύκολη η ψήφος προς αυτό το κόμμα, όταν θα έχεις και άλλες επιλογές οι οποίες θα συγκρούονται μαζί της.
0: Μα πρώτα απ' όλα, εσύ έχεις δει πρόσωπα δίπλα της να βγαίνουν και να μιλάνε, να σου μείνει κάποιος, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Ναι. Έχει μια δημοσκόπηση σήμερα το πρώτο θέμα, εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, και έχει στο 30,8 τη Νέα Δημοκρατία, 15,7 τον Τσίπρα, 10,9 την Πλεύση Ελευθερίας και τέταρτο Πασόκ, 10,3. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,8.
1: 10,8
0: είπε, 10,9 είναι Καριστιανού.
1: Πλεύση Ελευθερίας.
0: Α, όχι, είπα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Τα μπέρδεψα, συγγνώμη. Πασόκ 10,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,8. Από πάνω είναι το μέρα 25, 2,1.
1: Είδες ο Βαρουφάκης, σου λέει να πάρω και κάποιος από τη Νέα Αριστερά.
0: Κοίτα να δεις, η φωνή λογικής αντέχει. 3,7, Πλεύση Ελευθερίας που είπα πριν, 5,8. Και Ελληνική Λύση 6,8. Τους έχει χάνει
1: ζημιά. Ελληνική Λύση χάνει από την Καριστιανού, λόγω Βόρειας Ελλάδας, γιατί η δύναμη της Ελληνικής και η Πλεύση. Καλά το διάβασε και η Πλεύση Ελευθερίας, είναι λίγο μίξ αυτό. Δηλαδή, γλώσσα λανθάνουσα μερικές φορές. Βελόπουλος Κωνσταντοπούλου την πληρώνει προς το παρόν.
0: Ναι, ναι,
1: ο Βελόπουλος λόγω Βορείου Ελλάδος, γιατί εκεί είχε δυνάμεις, εκεί έχει δυνάμεις και η Καριστιανού και αντλεί από εκεί. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, κόμμα διαμαρτυρίας, πιο αυθεντικό.
0: Πιο αυθεντικό.
1: Κόμμα διαμαρτυρίας, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Ναι. Πας στο αυθεντικό αντισυστημικό.
1: Ναι, δεν πας.
0: Πας.
1: Και είναι και μια πιο εύκολη ψήφος. Λες. Εντάξει.
0: Κάτσε, θα δεις και κάνα κόμμα Πολάκι σε λίγο καιρό μέσα. Ετοιμάσου. Αντιχόν πάνε στον Τσίπρα οι άλλοι, χωρίς να κρατηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα Πολάκης.
1: Αντός να κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ και για να είναι σίγουρος, δεν θα γίνει μπέρδεμα να το πει ΣΥΡΙΖΑ, Παύλα Πολάκης.
0: Εγώ πίστευα πάντως, πιστεύω πως τον Τσίπρα θα το συνέφερε να έχει το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι, τώρα έχει στις πρώτες εκλογές. Για αυτούς που έρχονται και λένε ότι έχει κάνει το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, όχι παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι. Δείτε τον.
1: Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό άφησα.
0: Αυτό άφησα. Εγώ είμαι η Ελλάς. Λοιπόν. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με πολύ τραγουδία, ε!
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πολύ ανασχηματισμό.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: Αντώνη
0: Σαμαρά.
1: Καλά, εννοείται.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Αχ, Χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει πριν από λίγο επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Βόρειο Ισραήλ. Είχε προηγηθεί η Ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό, με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου να διαμηνύει ότι έπληξε αρχηγείο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της πόλης, και το Ιράν να απειλεί από την πλευρά του ότι θα απαντήσει αποφασιστικά. Οι αμερικανικές δυνάμεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αναχώρησε απόψε από το λιμάνι του Ηρακλείου ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλα Κρήτης, από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Ο 37χρονος, κατά την πολύ όρια εξέτασή του από τις αρχές, φέρεται να παραδέχθηκε ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Από την Ελλάδα έως την Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με τη Χαμάς. Ευρωπαϊκό έδαφος αναφέρει σε ανάρτησή του το Υπουργείο.

0: περιοχής. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και κάπου σε αυτό το σημείο τραγουδιού άνοιγε τα χέρια του πάνω στην πίστα ο Ανδρέας Παπανδρέου χορεύοντας το ζεϊμπέκικο. Αυτό, Αντώνη, είναι το παραδοσιακό Πασόκ.
1: Είσαι βαθιά Πασόκ εσύ, έτσι.

0: θυμάσαι αυτά ή ήσουν μικρός?
1: Μικρός ήμουν.
0: Αλλά τα θυμάσαι
1: τι
0: αυτά. Σου,
1: τι άλλο υπήρχε εκείνη την εποχή?
0: Τι άλλο υπήρχε?
1: Πακτολή χρήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εντάξει.
1: Που πήγαιναν?
0: Τα πακέτα.
1: Τα πακέτα. Τα πακέτα Ντελόρ.
0: Πακέτα Ντελόρ.
1: Αυτά που ήταν για να αναβαθμιστεί η χώρα, ξέρεις.
0: Αναβαθμίστηκε η χώρα που ζούσαμε με χρυσά κουτάλια.
1: Για λίγο. Γιατί μετά.

0: Μαργαρίτα Σακελαρίου μεγάλωσαν γενιές και γενιές Πασόκων.
1: Κοίταξε, αυτά τώρα, Γιάννη μου, άλλαξαν.
0: Α, για πες.
1: Άλλαξαν. Πλέον.
0: Ξέρεις για το καινούριο Πασόκ.
1: Το Πασόκ το καινούριο τραγουδάει αναβύση. Άκου.
2: Πίσω από τη γλάστρα.

0: πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Αυτό πάει και στο Πασόκ το τραγούδι, αν θες. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ, αν το αφιερώσουμε.
1: Νέος ύμνος.
2: Νέος ύμνος, νέα σημαία Βάση Αναστασίου. Και καλήφωνος, θα έλεγα.
1: Τι μπουμπούκι είναι αυτό.
2: Το είπε πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι ποιος το λέει καλύτερα τώρα.
1: Λες να ανοίγει τις συγκεντρώσεις στο Πασόκ έτσι, ο Ανδρουλάκης από εδώ και πέρα. Όχι με Βύση, με Βάση Αναστασίου.
2: Δίνει ιδέες. Δίνει ιδέες η Βάση Αναστασίου και νομίζω μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση να δούμε ποιος το λέει καλύτερα.

0: έρθεις και έχει πάψει καρδιά σαν τυπέλου. Στους ψηφοφόρους του πώς θα τα αποχαιρώσουμε.
1: Ναι, με τη μουσική από κάτω ήταν καλύτερα από
2: πριν. Ναι, ξεκάθαρα. Το έφτιαξε ο Κώστας Φανός.
1: Υπέροχος. Και να σου πω κάτι, λέει πάει στο Πασόκ. Εγώ νομίζω ότι θα πήγαινε στη σχέση Δούκα Ανδρουλάκη.
2: Ω, τι είπες τώρα.
1: Γιατί ο Δούκας είναι σαν να έχει φύγει. Και να του λέω, άμα θες γύπνε, γιατί.
2: Πρώτα θα φύγει ο Δούκας και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, λες.
1: Ο Δούκας θα γραφτεί στον Ελλάς πριν τον Φάμελο.
2: Ρε, σύμπως να μπούμε στο My Ελλάς, μήπως είναι γεγραμμένος.
1: Λες. Χάρης Δούκας, νέο μέλος Ελλάς.
2: Λοιπόν.
1: Εσύ πιο κοντά είναι στο Τζίπρα παρά στον Ανδρουλάκη ο Δούκας.
2: Νέος ύμνος.
1: Απορώ τι κάνει ο Ανδρουλάκης. Με την περίπτωση του Δούκα.
2: Ναι, εντάξει. Του τάπε λίγο στην. Τι είχανε την Παρασκευή.

0: Πολιτικό Συμβούλιο.
1: Πολιτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, τα έπανε λίγο, είχαν έναν έντονο διάλογο, έντονο τέλος πάντων.
1: Βοηθάει πάρα πολύ το Πασόκ στάση του Δούκα. Δείχνει δηλαδή δυναμική, ρε παιδί μου, το πιστεύουμε αυτό. Το πιστεύουμε μέχρι να πάμε στο Τσίπρα.
0: Συνεχίζει να του πιέζει.
1: Θα ανοίγουν συνέδρια του Πασόκ έτσι με βάση Αναστασίου με μουσική από πίσω από κάτω.
0: Εντάξει, αν έχουν φαντασία. Αν δεν έχουν φαντασία, α μείνουν στα παλιά.
1: Α μείνουν στο 10%, δεν φταίμε εμεί.
0: Εντάξει τώρα.
1: Άμα δεν θέλουν να ανέβουν,
0: εμεί κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε. Πάμε για ένα σχηματισμό τώρα πριν να διαβάσω το Σταύρο. Έχει σκιαχτεί λίγο. Λέει: καλά απόγευμα, παιδιά. Σας ακούω και αναρωτιέμαι. Ο Θεός να μας φυλάξει από αυτούς της αριστεράς που θέλουν να μας κυβερνήσουν. Παναγιά μου, σώσε μας. Εντάξει, Σταύρο. Εντάξει, Σταύρο, ηρέμησε.
1: Γι' αυτό υπάρχει
0: είναι
1: επιλογή.
0: Είναι στο 15% ακόμα.
1: Γι' αυτό υπάρχει και επιλογή της Βάσκες Αναστασίου.
0: Έτσι, μπράβο. Μπορεί το Πασόκ να ξανανεύει. Άμα έχει και τέτοια τραγούδια. Ήρθε η σειρά μου να κάνω ερωτήσεις.
1: Μη μου, με τρομάζεις. Αντώνη, έχω έρθει διαβασμένος, ρωτά ό,τι θες.
0: Ανασχηματισμός.
1: Θα γίνει ή δεν θα γίνει.
0: Θα γίνει ή δεν θα γίνει. Μας μπέρδεψε στην αρχή.
1: Ναι, γιατί θα σου πω κάτι. Χθες, νωρίς το πρωί, η μετακίνηση Μαρινάκη από κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Υπουργείο Μεταφορών.
0: Ήταν αυτό πάλι, γιατί ήταν... το σκέφτηκε αυτό, μπορείς να μου πεις.
1: Θα σου πω όλη την ιστορία. Χθες το πρωί ήταν 70-30. Mm-hmm. Το βράδυ
0: πήγε 69-40.
1: Πήγε 50-50.
0: Α, κατεβαίνει.
1: Κατεβαίνει. Οπότε μέχρι τη Δευτέρα θα πάει στο Μαξιμού Μητσοτάκης και θα έχει και χρόνο στην πτήση από την επιστροφή από την Βοστόνη στην Αθήνα. Μπορεί και να πει, μην τα πολυμπλέξω τώρα, άσε να τα αφήσω να κάνω μόνο 2-3 προσθήκες εκεί που φεύγει.
0: Η σκέψη ποια ήτανε, τον ενόχλησε κάτι στο Μαρινάκι και σου λέει θα κάνω τον εκλογικό ανασχηματισμό αλλά δεν θέλω το Μαρινάκι πλέον βιτρίνα.
1: Όχι.
0: Αλλά.
1: Γιατί και οι σχέσεις τους είναι πολύ καλή και κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι πετυχημένος ο Μαρινάκης στο ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δηλαδή και αυτοί που δεν έχουν ιδιαίτερες πολιτικές σχέσεις μαζί του δεν μπορούν να το αρνηθούν αυτό. Ότι τα έχει πάει καλά σε αυτή τη θέση. Απλώς η εικόνα που ξέρω εγώ είναι ότι την απόφαση την είχε πάρει από τις αρχές της εβδομάδας. Η συνάντηση με τον κύριο Κυρανάκη για να του πει ότι θα πας στο κόμμα, θα φύγεις από το Υπουργείο Μεταφορών και θα πας στο κόμμα, ήταν την Τετάρτη. Μέχρι την Τετάρτη είχε ένα πλάνο στο μυαλό του. Ότι θα βγει ο Κυρανάκης, θα πάει στο κόμμα γιατί θεωρώ ότι εκεί χρειάζομαι ένα νέο στέλεχος που θα τρέξει, που έχει τα χαρακτηριστικά που έχει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όμως στο Υπουργείο Μεταφορών, που όταν έγινε ως ξεχωριστή δομή, αποκτώντας αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, έβαλε ένα στέλεχος θέλοντας να δείξω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα αυτό το Υπουργείο. Θέλω να έχω μετρήσιμα αποτελέσματα.
0: Έχει μεγάλη σημασία τον αφήνεις αυτόν να ελπίζει στο έργο του.
1: Θα σου πω. Έχει μεγάλη σημασία το Υπουργείο. Θα πρέπει να βάλω ένα άλλο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου και στέλεχος, το οποίο δείχνω ότι παραμένει αυτή η σημασία. Θα βάλω κάποιον που έχει πετύχει στη θέση ενός άλλου που έχει πετύχει σε αυτό το Υπουργείο, ο καθένας στον τομέα του. Και θα δείξω αυτή τη συνέχεια και με ένα στέλεχος της ίδιας γενιάς και με ένα στέλεχος που μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να παραδώσει το έργο. Αυτή ήταν η σκέψη. Το πρόβλημα όταν μπαίνεις μετά στη διαδικασία να πεις ότι ο Μαρινάκης γεμίζει αυτά τα κουτάκια, άρα θα τον πάω εκεί. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αρχίζεις μετά στο δεύτερο σημείο και έχεις πάρει αυτή την απόφαση να λες ποιον θα βάλω κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Ναι, γι' αυτό σκέφτομαι ότι για να το σκεφτείς αυτό πρέπει να έχεις και στο μυαλό σου τον αντικαταστάτη.
1: Δεν το είχε κλειδωμένο στο μυαλό του.
0: Γιατί ακούω 4-5 ονόματα που είπες χθες το βράδυ στο δελτίο.
1: Ακριβώς επειδή δεν είχε κλειδωμένο τον αντικαταστάτη στο μυαλό του και είχε κλειδωμένο μόνο το Μαρινάκι εκεί, γι' αυτό υπάρχουν οι δεύτερες σκέψεις τώρα. Και υπάρχουν κάποιοι στην κυβέρνηση, όχι στην κυβέρνηση, από κάποιοι συνομιλητές του Πρωθυπουργού, που λένε, παιδιά, κρατήστε λίγο μικρό καλάθι μέχρι τη Δευτέρα, γιατί μπορεί τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης να πει τελικά ότι δεν μου βγαίνει η αλλαγή στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, άρα θα βάλω έναν άλλον υφυπουργό στο Υπουργείο αυτό. Υπάρχουν ανάλογο προφίλ.
0: Είναι Μαρινάκηδες ξαφνικά.
1: Δεν έχει ακουστεί κάποιο όνομα μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί ακριβώς.
0: Χθες δεν είπες κάποια ονόματα στο δελτίο.
1: Αντίστοιχη Μαρινάκη δεν
0: είπες. Ναι, Μαρινάκη.
1: Όχι. Αντίστοιχη. Ποιος άλλος θα μπορούσε να πάει αντί για το Μαρινάκη στο Μεταφορών, πήγαινε να σου πω.
0: Όχι. Στο εκπρόσωπο τύπου.
1: Για εκπρόσωπο τύπου έχουν γίνει διάφορες εισηγήσεις προς τον Πρωθυπουργό. Γιατί όλο αυτό το συζητάει από την Τρίτη Τετάρτη με έναν πυρήνα 4 ανθρώπων. Έχει ακουστεί το όνομα του κυρίου Χατζηβασιλείου. Τάσο
0: καλή περίπτωση.
1: Καλή περίπτωση, ναι. Αλλά όταν θέλεις να προετοιμάσεις την Προεδρία του 2027 και να δώσεις αυτή τη σημασία που θες να δώσεις, και όταν μέχρι και,
0: ναι,
1: μέχρι και την Παρασκευή ο κύριος Χατζηβασιλείου ήταν σχεδόν κλειδωμένος στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά θέματα, θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα ξεκλειδώσει από αυτή τη θέση. Γιατί και, και ταιριάζει τα ΜΑΜ σε αυτό και είναι κάτι το οποίο θες να το κάνεις. Δηλαδή, θες να κάνεις μια θέση για ευρωπαϊκά θέματα για να τρέξουν αυτή την προετοιμασία της ελληνικής Προεδρίας.
0: Είναι και για το άλλο όνομα. Καλή περίπτωση ο Χατζηβασιλείου. Λέει ο Μητσοτάκης, παιδιά, τους εμπιστεύομαι τους αιρέους βουλευτές. Μην ακούτε ο ΠΚΠΕ και όλα αυτά.
1: Το δεύτερο είναι ότι το όνομα που έχει ακουστεί είναι η κυρία Σδούκου, επειδή είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Δεν ξέρω αν θα καταλήξει και σε αυτή την περίπτωση. Ένα άλλο όνομα που έχει προταθεί στον Πρωθυπουργό είναι ο κύριος Ρουσόπουλος.
0: Εμπειρία.
1: Έχει εμπειρία, αυτή τη θέση συμβολίζει κάπως και τους Καραμαλικούς, μπορεί να συγκινήσει κάποιους, με δεδομένη την κρίση που υπάρχει με τον Κώστα Καραμαλή και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία. Θα σου πω όμως κάτι που έμαθα εγώ χθες το βράδυ και δεν το έμαθα και από την Ελλάδα.
0: Από το έμαθες?
1: Από το εξωτερικό μου.
0: Την Αφρική, λέει.
1: Από το εξωτερικό μου ήρθε η πληροφορία. Και όμως μου ήρθε από το εξωτερικό. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει πρόταση στον κύριο Ρουσόπουλο πριν περίπου 1-2 μήνες να αναλάβει επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Επικεφαλής προεκλογικού αγώνα της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε από τη στιγμή που έχει γίνει αυτή η πρόταση προς τον κύριο Ρουσόπουλο από τον Πρωθυπουργό, δεν νομίζω ότι τώρα, και προφανώς τη συζητάνε, δεν νομίζω ότι τώρα θα τον κάνει κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Ναι, ήταν και πρόεδρος του συνεδρίου. Να
1: αναλάβει. Ήταν και πρόεδρος του συνεδρίου. Ακούγεται λογικό. Πολύ λογική η πληροφορία αυτή που μου έφτασε. Άρα και στον κύριο Ρουσόπουλο δίνω πλέον λιγότερες πιθανότητες. Ένα άλλο όνομα που είχε ακουστεί είναι του κύριου Κότσιρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αν δεν θέλεις τελικά να ανακατέψεις το Μαξίμου, μπορεί ο κύριος Κότσιρας να πάει αυτό στα μεταφορών. Ο νυν υφυπουργός οικονομικών, δηλαδή. Άλλο ένας τέλεχος που έχει εμπειρία και έχει εμπειρία σε ένα δύσκολο υπουργείο όπως είναι το οικονομικών. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η δυσκολία λοιπόν στο πάζλ του κυβερνητικού εκπροσώπου, είναι κάποιοι που λένε ότι μην ανοίγεστε πολύ για ένα σχηματισμό και μεγάλες δομικές αλλαγές. Μπορεί τελικά να γίνει αυτό που λέγαμε στο δελτίο την Παρασκευή, κάποιες σημειακές αλλαγές. Ποιες είναι αυτές? Να πάει ένας υφυπουργός όπως ο κύριος Κότσιρας στο μεταφορό. Να πάει ένας άλλος αντικαταστάτης του, να πληρωθεί η θέση του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά που έφυγε από τη ζωή και να μπει και ο κύριος Χατζηβασιλείου στη θέση αυτή που λέγαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό δεν το λες ένα σχηματισμό.
0: Όχι.
1: Αυτό το λες σημειακές αλλαγές, κυριολεκτικά.
0: Και εκεί κάθεσαι και λες, μήπως πάει Απρίλιο για εκλογές, θα τα πούμε μετά για τις εκλογές. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτός ο ανασχηματισμός εκλογικός, ξέρω.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και το σενάριο που έχει συζητηθεί, να πάει ο κύριος Θοδωρικάκος ως υπουργός επικρατείας στο Μεγάλο Μαξίμου.
0: Στο Μεγάλο Μαξίμου έτσι και αλλιώς θα πάει κάποιος, θα υπάρχει κάποια μετακίνηση.
1: Αν μείνει ο κύριος Μαρινάκης κυβερνητικός εκπρόσωπος και δεν πάει στο μεταφορών, ίσως πάρει έναν πιο επίσημο τίτλο ο κύριος Μπεκίρης, που ούτως ή άλλως τρέχει πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή που είναι διευθυντής στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Διαφορετικά, αν πάει ο κύριος Θοδωρικάκος στο Μαξίμου ως υπουργός επικρατείας, μπει ένας άλλος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης εκεί, ανοίξει θέση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ίσως να μπορούμε να πούμε ότι φορτώνει τις μηχανές ο κύριος Μητσοτάκης για εκλογές τον Οκτώβριο.
0: Ναι. Δεν έχει ακουστεί.
1: Θα ήταν πολύ εκλογικό το σχήμα. Ναι. Με την είσοδο Θοδωρικάκου στο Μαξίμου, ναι, ο οποίος έχει κάνει εκλογές με τον Μητσοτάκη το 19, έχει κάνει την καμπάνια του Μητσοτάκη το 15. Τότε μιλάμε για έναν καθαρά εκλογικό ανασχηματισμό.
0: Δεν είχε ακουστεί τίποτα από βουλευτές, νυν βουλευτές, να υπουργό ή υφυπουργοποιούνται.
1: Έχει ακουστεί το όνομα του κυρίου Σταμενίτη για τη θέση του κυρίου Ταγαρά. Δεν ξέρω αν θα γίνει.
0: Ναι.
1: Και επειδή ακούγονται 3-4 ονόματα σε κάθε θέση, φαίνεται ότι δεν είναι τίποτα κλειδωμένο. Εγώ γι' αυτό είπα ότι παίζει και να μην γίνει ένα σχηματισμός.
0: Ακούγεται και το όνομα του Μακάριου Λαζαρίδη.
1: Για πού τον θες?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, έχεις ακούσει, εγώ δεν έχω ακούσει.
0: Όχι,
1: κάτι.
0: Όχι, το ρωτάω απλώς, μήπως επανέλθει.
1: Ως τι?
0: Δεν ξέρω, ως υφυπουργός κάπου.
1: Οι άλλοι που, επειδή είπες πριν για τον ΟΠΚΠΕ, έχουν καθαρίσει αυτές τις υποθέσεις. Τελικά αποδείχτηκαν μούφα. Γι' αυτό όσοι επανέρχονται, γιατί δεν έστηκε πουθενά όλο αυτό.
0: Ναι, βεβαίως, γι' αυτό είπα και εγώ.
1: Με τον κύριο Λαζαρίδη δεν ξέρω αν έχει τελειώσει η ιστορία με το πτυχίο και όλη η φασαρία που είχε γίνει. Οπότε θεωρώ λίγο δύσκολο, Αντώνη μου.
0: Εντάξει, εμένα μου λείπει, γι' αυτό το είπα, καταλαβαίνεις. Και εσένα θα σου λείπει.
1: Τη λείπει στον καθέναν, τη λείπει στον καθέναν, ανοιχτή συζήτηση.
0: Εσένα θα σου λείπει, φαντάζομαι.
1: Αλλά μιλάμε για πιθανότητες. Άρα, κλειδωμένος ανασχηματισμός αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Αυτά τα δούμε Δευτέρα, Τρίτη,
1: Δευτέρα πρωί. Δευτέρα πρωί. Και επειδή η διαρροή του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα θα ανακοινωθούν Πέμπτη, έτσι όπως έχει βρωμήσει η κατάσταση αυτή τη στιγμή σε διαρροές, πληροφορίες, συζητήσεις. Δεν νομίζω να αφήσουν όλη τη βδομάδα να κυκλοφορούν ονόματα και να ασχολούνται όλοι μόνο με αυτό και όχι με τη δουλειά τους. Άρα δεν θα απέκλεια Δευτέρα γυρίζω με Μητσοτάκη στο γραφείο. Λέει, παιδιά, οι αποφάσεις μου είναι αυτές. Τις ανακοινώνουμε σήμερα και τελειώνουμε.
0: Πας Μαξίμου αύριο το πρωί κατευθείαν.
1: Ό,τι θα πάω, θα πάω.
0: Εντάξει.
1: Τώρα, τι θα βγει, θα το ξέρουμε το μεσημέρι. Εντάξει, κάτσε να προσγειωθεί με τον καλό Μητσοτάκη, θα δούμε τι θα πάει. Έχει και briefing.
0: Μήπως θα μπουμπονίσει όλα γη και τελειώνουμε.
1: Είδες. Είδες.

0: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
1: Για να καταλάβεις πότε θα γίνουν εκλογές, θα ακούσεις ανακοίνωση κόμματος από το Σαμαρά, θα υπολογίζεις ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα σε 50 με 60 μέρες.
2: Εντάξει, μας έσκασε για αυτός ο άνθρωπος, θα το πει επιτέλους. Βγήκαν οι άλλοι δύο, το έπανε, το κάνανε. Και κάνανε τα πάντα άνω κάτω. Φαντάζομαι να βγει και ο Σαμαράς.
1: Το ίδιο με ο Σαμαράς με τους άλλους.
2: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο,
1: αυτό,
2: αλλά.
1: Αυτό σου λέω. Yeah. Όταν ακούσει ο Σαμαρά και ανακοινώσει τις προθέσεις του, τότε να ξέρει ότι σε 50 με 60 μέρες θα είναι οι εκλογές.
2: Θα τον πάρει ο Μητσοτάκης πριν να του πει να κάνω εκλογές.
1: Εσύ πιστεύεις ότι ο Σαμαράς δεν έχει δυνατότητα πληροφόρησης?
2: Έχει δυνατότητα πληροφόρησης.
1: Να μου πεις, αυτοί οι πέντε τους οποίους εμπιστεύεται ο Μητσοτάκης λένε καλημέρα με τον Σαμαρά? Όχι.
2: Κάτσε μην.
1: Αλλά επειδή στην Ελλάδα ζούμε.
2: Μην διαρρεύσει ψέματα ο Μητσοτάκης. Ή να γελάει τώρα ο Μητσοτάκης. Να λέει αυτοί πιστεύω θα κάνω εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Ναι, πολύ πιθανό.
2: Ναι, πολύ πιθανό.
1: Εγώ σου πει, θέλει να τις κάνει αργά. Αν θα τις κάνει τον Οκτώβριο, θα πάει να πει ότι θεωρεί ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Οπότε τις κάνουμε τώρα για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Μπαίνει και η βενζίνη στα 2,5 ευρώ.
2: Πιστεύεις πως υπάρχει περίπτωση πλέον ο Σαμαράς να μην κάνει κόμμα? Παίζει ακόμα.
1: Ένα 30% είναι, ναι. 70% για μένα είναι να κάνει. Υπάρχει ένα 30% να μην κάνει. Γιατί ο Σαμαράς έχει πάρει τις αποφάσεις του, αλλά για να ανακοινώσει αποφάσεις πρέπει να βγαίνει και ο σχεδιασμός. Mm-hmm. Ο Σαμαράς τι κάνει? Κοιτάει να δει αν μπορεί να συμπληρώσει ψηφοδέλτια καταρχάς σε όλες τις περιφέρειες. Γιατί δεν έχει νόημα να κατέβεις και να μην έχεις full συμπληρωμένα ψηφοδέλτια. Επίσης, ο Σαμαράς, εγώ εκτιμώ ότι του λέει και ο Καραμαλής προχώρα. Δεν το πει ποτέ δημοσίως, πιστεύω. Αλλά όταν μιλάνε οι δυο τους, νομίζω του λέει αν χρειαστείς βοήθεια, εδώ είμαι εγώ, χωρίς να φαίνομαι.
2: Είπε στην ομιλία του αυτή ότι ούτε θέμα ηλικίας υπάρχει, ούτε τίποτα, έτσι.
1: Καταρχάς, είναι η πρώτη φορά που σε ομιλία του ξέφυγε από αυτό το μονότονο των εθνικών θεμάτων και πέρασε σε άλλα θέματα που και πιο πολύ πονάνε την κυβέρνηση, γιατί στα εθνικά δεν ξέρω πόσα μπορεί να προσάψει, αλλά και ενδιαφέρουν και τον κόσμο πάρα πολύ. Όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Μίλησε για οικονομία. Έκανε προτάσεις για την οικονομία. Κατάργηση της προκαταβολής φόρου.
2: Πρόγραμμα.
1: Ναι, και πρόγραμμα σε θέματα που είναι πιο αγγίζουν τον κόσμο. Και αν θες να τους προσεγγίσεις και θες την ψήφο τους, θα τους πιάσεις ακόμη περισσότερο. Άρα ότι έχει φτάσει ένα βήμα πριν, είναι ένα βήμα πριν. Δεν θα το ανακοινώσει σε χρόνο που θεωρεί ότι θα καεί. Γιατί φαντάζομαι να γίνουν εκλογές τον Απρίλιο και να είναι όλα τα κόμματα σκακέρα από τώρα.
2: Όντως το συμφέρει δύο μήνες πριν. Όντως το συμφέρει δύο μήνες πριν.
1: Και αν οι εκλογές γίνουν τον Απρίλιο, δεν ξέρω αν θα είναι κέρδος και για το Πασόκο Απρίλιος.
2: Θέλω να σου πω, φίλε Γιάννη, όπως τα έψαχνα, αν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο, η προϊστορία δεν συμφέρει καθόλου το Μητσοτάκη. Τρεις εκλογές έχουν γίνει τον Οκτώβριο και τις τρεις έχει κερδίσει το Πασόκ. 81, 93 και 2009.
1: Οι πιο πετυχημένες ήταν αυτές του 9.
2: Οι πιο
1: πετυχημένες. Τον τέλη Σεπτεμβρίου.
2: Σεπτέμβριο λοιπόν είναι 1-3 έχει η Νέα Δημοκρατία. Το 96 κέρδισε το Πασόκ, Σημίτης.
1: Ναι.
2: Το 2007 κέρδισε η Νέα Δημοκρατία με τον Καραμαλή. Και το 2015 ξέρουμε όλοι ποιος κέρδισε.
1: Ωραία. Άρα δεν μήπως μπορεί εκεί να περάσει μπροστά.
2: Πρόσεξε να δεις ποιο μήνα συμφέρει το Μητσοτάκη για εκλογές. Νοέμβριος. Μόνο Νέα Δημοκρατία. 1974, εντάξει. Οκ, okay, αυτονόητο. Και 77 αυτονόητο. Και 89 βγήκε πρώτη Νέα Δημοκρατία. Δεν έφτιαξε η κυβέρνηση.
1: Ο Νοέμβριος είναι δύσκολος μήνας για εκλογές, εγώ πιστεύω.
2: Ναι, και εγώ πιστεύω γιατί θα έχει περάσει και η ιδέα. Δεν έχει νόημα Νοέμβριος. Θέλει θες Οκτώβριο.
1: Ή θα τις κάνεις τέλη Σεπτεμβρίου, ναι. Αρχές Οκτωβρίου.
2: Ναι, ναι.
1: Ή μετά κάνεις το σταυρό σου. Παίρνεις βαθιά ανάσα, αν είσαι κυβέρνηση. Και τις κάνεις Απρίλιο, Μάιο, μη σου πω.
2: Απρίλιο, ναι, εντάξει, όλοι νομίζω θα κάνουν το σταυρό τους, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν μπει ο Σαμαράς στο παιχνίδι, καταλαβαίνεις ότι το 25% τρεμοπαίζει πλέον στις πρώτες εκλογές. Και εκεί, άμα έχει και ο δεύτερος ένα 17-18%, έχει ένα καλό επιχείρημα να μπει, παιδιά, πάμε να φύγει η Νέα Δημοκρατία.
1: Και να δεις, επειδή τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη χώρα.
2: Άμα και σε αυτή τη ζωή κιόλας.
1: Και σε αυτή τη ζωή, αν είμαστε έτοιμοι να δούμε και ένα κόμμα. Γιατί ο δεύτερος μα πάει με δύο-τρεις από κάτω. Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Καριστιανού,
2: Βαρουφάκη,
1: Κωνσταντοπούλου, τέλειο. Τέλειο.
2: Εντάξει, νομίζω θα υπάρχει απόλυτη συνεννόηση αυτό που περιγράφεις.
1: Καταρχάς θα υπάρχει απόλυτη σύμπνοια. Θα έχουν το κοινό όραμα. Αλλά αν το κοινό όραμα όλων αυτών είναι να πέσει ο Μητσοτάκης, αφού πέσει, τι θα είναι αυτό που θα τους ενώνει?
2: Λοιπόν, τα σενάρια των εκλογών τα αφήνουμε για την επόμενη Κυριακή, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Τα άνοιξες όμως πάρα πολύ καλά.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Και καλή Κυριακή σε όλους. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 11, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στο Βόρειο Ισραήλ. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχουν αναχαιτήσει όλους τους πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι έχουν εντοπίσει και νέα πυρά. Νωρίτερα σήμερα το Ιράν είχε προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν αντίπεινα για την Ισραηλινή επιδρομή που έγινε στη Βηρυτό, κατά την οποία ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έπληξε αρχηγείο της Χεσμπολά στα νότια προάστια της πόλης. Προειδοποίηση στο Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο εξέδωσαν πριν από λίγο και οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, διαμηνύοντας ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει συντριπτικά πλήγματα. Η Ισραηλινή πηγή πάντως, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα προβεί σε αντίπεινα εναντίον του Ιράν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. Το Υπουργείο Παιδείας του Ισραήλ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι τα σχολεία θα παραμείνουν αύριο Δευτέρα κλειστά σε όλη τη χώρα. Αναχώρησε απόψε από το λιμάνι του Ηρακλείου ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Μετά την πολύωρη εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Φέρεται επίσης να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες να αφιχθεί στην Κρήτη. Από την Ελλάδα ως την Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, αναφέρει σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ με αφορμή τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως ανακοινώθηκε, από αύριο το πρωί, 2 κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχους σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα 2 εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Σκληρή απάντηση με σαφείς πολιτικές αιχμές κατά της τουρκικής ηγεσίας έδωσε με ανάρτησή του ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, στις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία που ονειρεύεστε εσείς και ο Ερντογάν έχει καταρρεύσει και δεν θα επιστρέψει ποτέ, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ είναι ένα ισχυρό και αποφασιστικό κράτος που έχει αποδείξει την ικανότητά του να αμήνεται έναντι οποιασδήποτε απειλής. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 56χρονο, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι στο Αίγιο, ενώ καταζητείται από την Ιντερπόλ στην Αυστραλία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Σε έρευνες που έγιναν στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τόξο με 5 βέλη, 2 μαχαίρια, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 3 συσκευές αποθήκευσης καθώς και 13 κινητά τηλέφωνα. Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ. Σε 2 συλλήψεις ημεδαπών 34 και 61 ετών για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν σήμερα οι αρχές σε Δομοκό και Σαλαμίνα. Και στις 2 περιπτώσεις οι φωτιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με αποτέλεσμα να γίνουν στάχτη συνολικά 9 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ είναι ο μεγάλος νικητής του Ρολάν Γκαρός. Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε 3-2 σετ του Φλάβιο Κομπόλη, πανηγυρίζοντας τον πρώτο του τίτλο σε Grand Slam. Είναι η πρώτη φορά από το 2005 και τον Αδάλ που το Ρολάν Γκαρός υποδέχεται νέο πρωταθλητή. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας στην Κρήτη, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Ιταλία. Και ο καιρός, ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
3: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Το τρίτο μέρος της συναντήσεώς μας με τον κύριο Ζήνωνα Ζαμπακίδη, οικονομολόγο εκπαιδευτικό, για την εξιστόρηση της οικονομικής ιστορίας των πρώτων 100 ετών του νέου ελληνικού κράτους, δηλαδή από το 1830 ας πούμε έως το 1932. Αυτό ακριβώς περιγράφει ο κύριος Ζαμπακίδης στο βιβλίο του από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, που είναι και ο οδηγός μας για αυτήν τη συζήτηση. Ο ακριβής τίτλος: «Τα πρώτα 100 χρόνια της οικονομικής ζωής των Ελλήνων, δάνεια, σκάνδαλα, θρίαμβοι και πτωχεύσεις». Είναι η ιστορία των πτωχεύσεων που επί της ουσίας καθορίζουν αυτά τα 100 χρόνια στην οικονομία. Λοιπόν, κύριε Ζαμπακίδη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Είμαστε στην περίοδο του Όθωνα, της βασιλείας Όθωνα και Αμαλίας. Έχετε περιγράψει την συνταγματική επανάσταση και τώρα ας δούμε λίγο αυτήν την υπόθεση Πατσίφικο. Πού μπλέκεται η Ελλάδα τότε στη φάση του Κρημαϊκού πολέμου?
4: Η υπόθεση Πατσίφικο γίνεται λίγο πριν τον Κρημαϊκό. Αλλά βασικά εδώ πέρα έχει σχέση με το ποιος είναι ο δανειστής της Ελλάδας στο μεγάλο δάνειο που πήρε ο Όθωνας και η Αντιβασιλεία.
3: Το οποίο είπαμε το ζητούσε ο Καποδίστριας, δεν του δόθηκε και αντιθέτως χορηγήθηκε στα χρόνια του Όθωνα.
4: Ναι, και η ανικανότητα της Ελλάδας να το αποπληρώσει οδήγησε στη δεύτερη χρεοκοπία. Οι δανειστές μας λοιπόν σε αυτό το δάνειο ήταν η οικογένεια των Ρόθσαλντ. Η οικογένεια αυτή, για να καταλάβουμε ποιοι ήταν μια οικογένεια που μέλη της έλεγαν ότι αυτοί ήταν που κέρδισαν τον Ναπολέοντα. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά είχαν δανείσει αρκετά χρήματα στη Βρετανική Αυτοκρατορία για να μπορέσει να έχει την οικονομική βάση για τους Ναπολεόντιους πολέμους. Ήταν μια από τις πλουσιότερες οικογένειες στον κόσμο τραπεζίτων. Έρχεται λοιπόν ένας από αυτούς, ο James Meyer de Rothschild, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ο οποίος όμως ήταν εβραϊκής καταγωγής. Και από σύνεση θεώρησε και η ελληνική κυβέρνηση ότι ήταν συνετό να αποφευθεί εκείνη τη χρονιά το κάψιμο του Ιούδα, που ήταν συνήθιο των Ελλήνων, το Πάσχα. Οι Έλληνες όμως εξοργίζονται από αυτή την απαγόρευση. Υπάρχει εδώ πέρα και μια δόση αντισημιτισμού ίσως και βανδαλίζουν το σπίτι του Εβραίου Δαβίδ Πασίφικο που είναι στο Ψηρή. Ο Δαβίδ Πασίφικο δεν ήταν ένας ακόμα άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος πολύ καλά δικτυωμένος στο εξωτερικό, πολύ εύπορος, ο οποίος είχε και βρετανικό διαβατήριο και πορτογαλέζικο και είχε λειτουργήσει σαν πρόξενος της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν του καίνει το σπίτι βασικά, ο Πατσίφικο γυρνάει και ζητάει αποζημίωση τεράστια, ζητάει το εξωπραγματικό για την εποχή ποσό των 800.000 δραχμών. Για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι αυτό το ποσό, είναι πολύ πιθανό τα ελληνικά ανάκτορα τότε να μην αξίζανε τόσο. Φυσικά η ελληνική κυβέρνηση αρνείται και τότε μπαίνει στη ζωή της μοντέρνας Ελλάδας και η πρώτη περίπτωση του gunboat diplomacy, δηλαδή της διπλωματίας των κανονιοφόρων, που έχει τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις. Με άλλα λόγια, οι μεγάλες δυνάμεις χρησιμοποιούν την υπεροπλία που έχουν στη θάλασσα για να πιέσουν διπλωματικά, οικονομικά και πολιτικά τις μικρότερες χώρες. Εδώ, στην περίπτωση της Ελλάδας, με τον αποκλεισμό του Πειραιά. Αποκλείεται λοιπόν ο Πειραιάς, το οποίο σημαίνει ότι νεκρώνει οικονομικά η χώρα, δεν μπορεί να γίνει εμπόριο. και δεν μπορούν να μεταφερθούν τρόφιμα προς και από τα νησιά. Το οποίο, να καταλάβουμε τι σήμαινε, ο Μακρυγιάννης στα απομονεύματά του λέει ότι λόγω αυτού του αποκλεισμού στα νησιά αρχίζει και πεθαίνει κόσμος. Η Ελλάδα εντωμεταξύ και ο Όθωνας και η Αμαλία αρνούνται όμως να υποκύψουν και τελικά γίνεται μια συμφωνία. Το ελληνικό κράτος ελέγχει την πραγματική αξία του σπιτιού του Πασίφικου και του δίνει μια αποζημίωση 3.750 δραχμών που δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό ποσό που είχε. Και αυτή η περίοδος τελειώνει. Αλλά δημιουργείται η βάση, το κακό προηγούμενο αν θέλετε, για αυτή τη διπλωματία των κανονιοφόρων που μετά θα έρθει πολύ πιο έντονα στον Κριμαϊκό. Και στον Κριμαϊκό βλέπουμε πως τα πολιτικά λάθη ή η μη κατανόηση της στιγμής ίσως οδηγούν σε τεράστιες οικονομικές καταστροφές. Τι έκανε λοιπόν η Ελλάδα στον Κριμαϊκό? Ο Κριμαϊκός είναι ένας πόλεμος που από τη μία πλευρά είναι
5: οι Ρώσοι
4: και από την άλλη είναι οι Οθωμανοί, οι οποίοι έχουν λάβει τεράστια ενίσχυση εδώ από τους Γάλλους και τους Άγγλους.
5: Τρέχει η Ελλάδα να πάρει μέρος στον πόλεμο?
4: Η Ελλάδα τρέχει να πάρει μέρος στον πόλεμο, αλλά όχι με την πλευρά των Άγγλων και των Γάλλων. Η Ελλάδα θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, η κατάλληλη συγκυρία για να ελευθερωθούν αλήτρωτες περιοχές.
5: Μέσω της Ρωσίας.
4: Ναι, σε συνδυασμό με τη Ρωσία, αλλά κυρίως γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτή τη στιγμή έχει τις δυνάμεις αλλού. Αναγκαστικά. Οπότε ο Όθωνας, ο οποίος έχει και κατανόηση και της ρωσοφιλίας στην Ελλάδα, αλλά έχει κατανόηση της μεγάλης ιδέας και της θέλησης για τη μεγάλη ιδέα και του λαϊκού αισθήματος στην τελική, σκέφτεται ότι άμα εμείς υποκινήσουμε στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και αλλού επαναστάσεις, οι οποίες φυσικά θα παρουσιαστούν ως αυθόρμητες, δεν είναι, είναι υποκινούμενες από την Αθήνα, τότε ίσως να καταφέρουμε να πάρουμε κάποιες από αυτές τις περιοχές. Όμως αυτό που βλέπουν οι μεγάλες δυνάμεις είναι ότι μια χώρα η οποία στήθηκε στα δικά τους δάνεια και η οποία υποτίθεται ότι θα φρόντιζε αν μη τι άλλο να μην εναντιωθεί στα συμφέροντά τους, τώρα σε μια κρίσιμη στιγμή μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο στις αθηναμενικές δυνάμεις να μεταφέρονται μακριά από το μέτωπο, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και ένα ντόμινο επαναστάσεις στην Οθωμανική επικράτεια που να είναι καταστροφική για την πολεμική προσπάθεια στον Κριμαϊκό πόλεμο. Οπότε ξεκινάει εδώ πέρα ένας πολύ πιο έντονος και πολύ πιο άγριος αποκλεισμός, ο οποίος κρατάει 3 χρόνια. Τελειώνει ο Κριμαϊκός και η Ελλάδα, τα ελληνικά νησιά, οι ελληνικές πόλεις συνεχίζουν να είναι αποκλεισμένες. Γιατί είναι και μια μορφή παραδειγματισμού. Είναι σαν να λένε στην Ελλάδα, μην τολμήσεις να το ξανακάνεις αυτό το πράγμα. Γαλλικά στρατεύματα, αγγλικά στρατεύματα μπαίνουν στην Αθήνα, όπου σε μεγάλο βαθμό εξαναγκάζουν και τον Όθωνα και την Αμαλία να κλειστούν στο παλάτι. Εδώ πέρα έχουμε όμως και μια προσπάθεια της βασιλικής οικογένειας να αντιδράσει όσο πιο περήφανα μπορεί στην κατάσταση αυτή, παρά το γεγονός ότι την κοροϊδεύουν οι ξένοι στρατιώτες, συχνά τους γιουχάρουν, δεν τους δίνουν δρόμο να περάσουν, όπως ήταν το απόλυτο συνήθειο της περίοδου, και μάλιστα πηγαίνουν και σε πληγήσεις περιοχές. Και γιατί λέμε ότι έχουμε πληγήσεις περιοχές? Γιατί λόγω αυτού του τριετή αποκλεισμού η Ελλάδα παθαίνει, και Αθήνα κυρίως, παθαίνει μια επιδημία χολέρας, η οποία σκοτώνει το 10% περίπου του πληθυσμού της πόλης. Που πέρα από το ανθρώπινο δράμα που είναι σημαντικό, σημαίνει ότι οι παροχικές δυνάμεις της χώρας περιορίζονται ακόμα παραπάνω σε αυτή την περίπτωση. Εδώ έχουμε και την εξαφάνιση των κομμάτων. Μέχρι τότε τα κόμματα τι ήταν? Ήτανε
5: αφιερωμένα στις μεγάλες δυνάμεις.
4: Ναι, το γαλλικό, το αγγλικό, το ρωσικό. Έχουμε μια πολιτική αλλαγή, γιατί πλέον αυτά τα κόμματα δεν μπορούν να έχουν έρισμα μετά από αυτή την κατάσταση στον ελληνικό λαό, ο οποίος βλέπει το βασιλικό ζεύγος να ταπεινώνεται, πεθαίνει της πείνας, δεν μπορεί να κινηθεί ελεύθερα, κλείνουν εφημερίδες που είναι αντιπαλόμενες, έχει χολέρα. Δεν ξέρουμε καν την κατάσταση στα νησιά πλήρως, αλλά ξέρουμε ότι επικρατεί τεράστια πείνα. Και φυσικά αυξάνεται πάρα πολύ η ληστεία, έτσι. Και πολλοί ληστές θεωρούνται και ήρωες της περιόδου, ειδικά αν ληστεύουν τους ξένους κατακτητές, λίγο πολύ. Τελειώνει αυτή η κατάσταση και πλέον οργανωμένα, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, οι μεγάλες δυνάμεις ζητάνε την αποπληρωμή του ελληνικού χρέους. Και έρχεται μια τρόικα, μια τριμελής επιτροπή, η οποία μένει 2 χρόνια στην Ελλάδα, και τελικά παραδίδει μόνο ένα πόρισμα 8 σελίδων. Ένας λόγος είναι ότι υπάρχει και μεγάλη απόκρυψη οικονομικών στοιχείων από τις ελληνικές αρχές. και πολλά στοιχεία είναι λυπή, στέλνονται πίσω.
5: Είναι το Greek Statistics, το Greek Statistics, θα το δούμε αργότερα.
4: Αυτό. Ναι.
5: Μάλιστα.
4: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το πόρισμα. Ναι.
5: Τι λέει λοιπόν το πόρισμα?
4: Το πόρισμα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά δίνει τις βάσεις για το πώς θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μου εντύπωση, να λειτουργεί το ελληνικό κράτος. Καταρχάς λέει χρειάζεται εκτιματολόγιο. Κάτι για το οποίο συζητάει το ελληνικό κράτος ένα και αιώνα μετά. Έτσι, άμα δεν έχει σε κάθαρα κτήματα, ο άλλος δεν θέλει να επενδύσει σε κάτι που μπορεί να το πάρουνε. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να πάρει ένα δάνειο, σαν εγγύηση. Υπάρχει ένας μόνιμος φόβος και μια ανασφάλεια. Επίσης θεωρούν ότι πρέπει να γίνει πιο δίκαιο το φορολογικό σύστημα, είναι το σύστημα της δεκάτης, όπου επιβαρύνονται οι αγροτικοί πληθυσμοί, και ότι οι φορολογικοί ενοικιαστές που υπάρχουν μέχρι εκείνη την περίοδο, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση του φορολογικού συστήματος, είναι επιβλαβές. Και ότι πρέπει στην Ελλάδα επιτέλους να υπάρχει μια μεγαλύτερη διαφάνεια στα δημόσια έξοδα, στα δημόσια έσοδα και στην παρουσίαση της κατάστασης προϋπολογισμού. Και για να ξέρει η Ελλάδα ποια είναι τα έσοδα και τα έξοδά της, αλλά γιατί η αδιαφάνεια οδηγεί και σε πάρα πολύ μεγάλη διαφθορά. Π.χ. λίγο παλιότερα, και με το οποίο μπορούμε να κλείσουμε και με την περίοδο, επί πρωθυπουργίας του Κολέτη, ένας υπουργός του είπε ότι εγώ δεν ξέρω ποια είναι τα έσοδα του κράτους, γιατί όλα τα βιβλία εσόδων έχουν εξαφανιστεί. Άρα, εδώ πέρα, επειδή υπήρχε αυτό το ζήτημα στη συγκεκριμένη πρωθυπουργία, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί διαφθορά, γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα έσοδα. Το πόρισμα λοιπόν εδώ πέρα δίνει ένα δρόμο για μια καλύτερη διαχείριση. Μετά από λίγο όμως έρχεται το τέλος της βασιλείας του Όθωνα, που συνδέεται και με το οικονομικό γεγονός των Σκιαδικών. Δεν ξέρω αν θέλετε να το συζητήσουμε.
5: Να κάνουμε μια μικρή αναφορά βεβαίως.
4: Τα Σκιαδικά είναι μια κοινωνική επανάσταση. Μεν είναι επανάσταση φοιτητών και μαθητών, αλλά έχουν ένα οικονομικό πρόσημο, με την έννοια ότι ξεκινάνε από τη θέληση τότε του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, να μην αγοράζουν οι Έλληνες τόσο πολλά ξένα αγαθά, αλλά να αγοράζουν τα αντίστοιχα ντόπια αγαθά. Με άλλα λόγια, να στηριχθεί η εγχώρια παραγωγή από τους ίδιους Έλληνες. Ο γιος του, έχοντας την ίδια βάση σκέψης, προσπαθεί να το κάνει αυτό μέσα από τα Σκιαδικά, δηλαδή τα καπέλα. Και γίνεται πολύ συνηθισμένο, ειδικά για τους λεγόμενους μοντερνιστές, φοιτητές και μαθητές της περίοδου, να αρχίσουν να φοράνε καπέλα Σκιαδικά από τη Σύφνο και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βάζουν μάλιστα και ασπρομπέλε κορδελίτσες πάνω. Αλλά αυτό είναι αντίθετο στα συμφέροντα των εμπόρων που εισάγουν καπέλα από το εξωτερικό, που συχνά λέγονται και τα Αυστριακά. Τώρα, στέλνουν λοιπόν τους υπαλλήλους τους στο πεδίο του Άρεως. Γιατί στο πεδίο του Άρεως? Γιατί τότε ήταν το κέντρο για συγκεντρώσεις και για όλη την πολιτική οικονομική ζωή της χώρας σε μεγάλο βαθμό, σε τέτοιου τύπου πράγματα. Στέλνουν τους υπαλλήλους τους να κοροϊδέψουν τους μαθητές και τους φοιτητές με κουρελιάσμενα Σκιαδικά. Οι φοιτητές και οι μαθητές αντιδρούνε. Επεμβαίνει ο στρατός, ο οποίος συλλαμβάνει μαθητές και φοιτητές, οπότε είναι ξεκάθαρα υπέρ των εισαγωγέων. Την επόμενη μέρα γίνεται ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση, πολύ ογκώδης. Ξανεπεμβαίνει ο στρατός εδώ πέρα πιο έντονα. Την προηγούμενη μέρα ήταν κυρίως η αστυνομία. Ο Όθωνας ηρεμεί την κατάσταση, αλλά η ζημιά έχει γίνει για το παλάτι. Και μετά από αυτό γίνονται μια σειρά επαναστάσεις, αρχίζουν και ενώνονται οι αντιβασιλικοί.
5: Κατεβαίνει στη Μάνη για να εξεπμενήσει εκεί ή να βρεθεί κοντά στο κοινό που τον αγαπά.
4: Ναι, γιατί είναι τελείως βασιλικό το κοινό στη Μάνη, ναι. Ούτως ή άλλως, να έχει μια βάση. Και στην Αθήνα εντωμεταξύ γίνεται επανάσταση, γίνεται ψήφισμα για την κατάργηση της βασιλείας στις 10 Οκτωβρίου του 62 και ο Όθωνας προς τιμήν του, για να αποφύγει τον εμφύλιο, προτιμάει να φύγει. Λέγοντας μάλιστα ότι εύχομαι να ευτυχήσει η Ελλάς.
5: Δεν είναι αποδεκτός στην Αθήνα, εν πάση. Ναι,
4: ναι, ναι, δεν είναι αποδεκτός στην Αθήνα, δεν είναι αποδεκτός και σε άλλα μέρη και στα νησιά, αν μη τι άλλο, γιατί όλοι αυτοί οι αποκλεισμοί έχουν πληγώσει πάρα πολύ τα νησιά και τους νησιώτες. Στη Μάνη είναι βασιλική. Αλλά φεύγει και τελειώνει έτσι και η περίοδος του Όθωνα.
5: Που είναι μια τριεκονταετία.
4: Ναι, είναι πάρα πολλά χρόνια, αλλά πάλι είναι τρεις δεκαετίες χωρίς ουσιαστική ανάπτυξη. Ναι. Μια χρεοκοπία και ελάχιστη ανάπτυξη.
5: Λοιπόν, αναλαμβάνει ο βασιλιάς Γεώργιος που θα έρθει μετά τον Όθωνα στην Ελλάδα και ανατέλει σιγά σιγά η περίοδος Χαϊρλάου Τρικούπη, την οποία θα την μελετήσουμε και αυτήν τώρα μαζί, κύριε Τζαμπακίδη, γιατί ο Χαϊρλάος Τρικούπης κάνει ένα μεγάλο πρόγραμμα εξυγχρονισμού της χώρας, δηλαδή δανείζεται αλλά να δούμε πού θα οδηγήσει αυτός ο ζωντανισμός.
4: Ναι, εδώ πέρα βλέπουμε μια διαφορά από τις προηγούμενες χροκοπίες. Βλέπουμε μια προσπάθεια, ένα όραμα για εξχρονισμό, για δημιουργία υποδομών, για ανάπτυξη, για βάσεις ενός μοντέρνου κράτους.
5: Θα έχει αντίπαλό του έναν λαϊκιστή πολιτικό και επί της ουσίας θα είναι αυτή η κόντρα την οποία θα παρακολουθήσουμε έως το τέλος του αιώνα με τον Δηληγιάννη, ο οποίος είναι το άσπρο μαύρο όπως το έχουμε ξαναδεί σε εποχές λαϊκισμού, με έναν βασιλιά όμως ο οποίος μένει στην σκηνή μέχρι τη δολοφονία του 50 χρόνια.
4: Ναι, και τεράστιο ένας... ποσό, είναι με μεγάλη διαφορά ο πιο μακροχρόνιος βασιλιάς της Ελλάδας.
5: Ναι, και τότε στα χρόνια του βασιλέως Γεωργίου η Ελλάδα από συνταγματική μοναρχία εξελίσσεται σε βασιλευωμένη δημοκρατία. Δηλαδή αυτό που αλλιώτερα θα το πούμε προεδρευμένοι, μόνο που δηλαδή θέλω να πω ότι όταν ο πρόεδρος αντικαταστήσει τον βασιλιά. Η βασιλευμένη προεδρία λοιπόν δημοκρατία, τι θέλω να πω ότι τουλάχιστον ο βασιλιάς δεν απολύει πρωθυπουργούς, κατατοδοκούν σε έναν βαθμό. Θα γίνουν παρεμβάσεις, προφανώς γίνονται παρεμβάσεις, αλλά όχι όπως ήταν στα χρόνια του Όθωνα.
4: Όχι, υπάρχει μια καλύτερη συνταγματική βάση. Στην πράξη όμως, και αυτό μάλιστα οδηγεί και τον Τρικούπη να γράψει το τι πτέει και να καταλήξει στη φυλακή για μικρό χρονικό διάστημα, ο βασιλιάς Γεώργιος χρησιμοποιεί το Σύνταγμα για να ελέγχει την πολιτική ζωή του τόπου. Και δεν είναι τόσο την ελέγχει όσο την κατακαιρματίζει. Την κάνει αδύναμη να δημιουργηθεί αναπτυξιακό έργο. Γιατί? Ας ξεκινήσουμε με το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα πρώτα 10 χρόνια της βασιλείας του Γεωργίου οι κυβερνήσεις κρατάνε περίπου 3 μήνες. Οπότε, χωρίς να έχουμε πολιτική σταθερότητα, όπως είχαμε πει και τότε που μιλήσαμε για τον Καποδίστρια, δεν μπορείς να φτιάξεις έργο. Σε 3 μήνες έρχεσαι, φεύγεις, έρχεται ο επόμενος. Τακτοποιεί τα ρουσφέτια που ήταν και το σύνηθες για την περίοδο, αλλά δεν μπορεί να φτιάξει έργο. Ο Κουμουνδούρος προσπαθεί, αλλά και εκεί δύσκολα. Τι κάνει λοιπόν ο βασιλιάς? Βασίζεται στο γεγονός ότι μπορεί να διορίσει και να πάψει υπουργούς. Οπότε, ουσιαστικά αυτός τοποθετεί τις κυβερνήσεις, συχνά τοποθετεί κυβερνήσεις με ελάχιστες μειοψηφίες στη Βουλή, οι οποίες δεν έχουν ούτε λαϊκό αίρισμα, ούτε μπορούν να έχουν ψηφίσματα υπέρ τους, και οι οποίες κυβερνήσεις εντωμεταξύ, ο στόχος είναι να κρατάνε χαρούμενο το βασιλιά, όχι να κάνουν έργο για το κράτος. Ταυτόχρονα ο βασιλιάς έχει το ανεύθυνον σε όλο αυτό. Τι σημαίνει το ανεύθυνον? Ότι η ευθύνη για ό,τι γίνεται ανήκει στους υπουργούς και στον πρωθυπουργό, και ας είναι ο ίδιος ο βασιλιάς που τους έχει ορίσει. Είναι και άλλα προβλήματα, όπως το γεγονός ότι οι στρατιωτικοί μπορεί να είναι στη Βουλή ενώ κρατάνε στρατιωτικές θέσεις. Οπότε υπάρχουν περίπου 50 στρατιωτικοί στη Βουλή.
5: Και ταυτόχρονα βουλευτές.
4: Ταυτόχρονα βουλευτές και στρατιωτικοί, χωρίς να χάνουν ούτε τη στρατιωτική τους θέση, ούτε να μειώνεται η προϋπηρεσία τους. Αντιθέτως, τα χρόνια τους στη Βουλή μετράνε για την προϋπηρεσία τους στο στρατό. Ένα στρατός που κι αυτός ελέγχεται από το βασιλιά, πρώτον γιατί υπάρχει τεράστια ευνοιοκρατία στο ποιος θα πάρει τις ανώτερες θέσεις, πρέπει να τα έχεις καλά με την αυλή, με το παλάτι για να ανέβεις, και δεύτερον γιατί ο βασιλιάς απονέμει τους στρατιωτικούς βαθμούς. Οπότε έχει ένα μπλοκ, αν θέλουμε, 50 βουλευτών στρατιωτικών που έχουν σαν άμεσο στόχο να συνδεθούν με το παλάτι και που λόγω αυτού αποδυναμώνουν κι άλλο το όποιο κοινοβουλευτικό έργο. Ο Τρικούπης τέλος πάντων με το γνωστό τι φταίει, λέει ότι αυτή η κατάσταση φταίει για την κατάσταση της Ελλάδας, για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν εξελίσσεται, και προτείνει την αρχή της δεδηλωμένης με βάση την οποία ο βασιλιάς είναι υποχρεωμένος να δίνει την εξουσία στο κόμμα της Βουλής που πλειοψηφεί. Οπότε δίνεται έτσι και η βάση για μακροχρόνιες κυβερνήσεις. Και, όπως είπατε ήδη κύριε Πορτοσάλτε, ξεκινάει και ο δικομματισμός. Ο Τρικούπης πίστευε στο δικομματισμό. Πίστευε ότι αν έχεις μία κυβέρνηση που είναι ισχυρή και πολλές μικρές, αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να ελεγχθεί. Κάνει ό,τι θέλει. Χρειάζεσαι ένα άλλο κόμμα, μια άλλη ισχυρή κυβέρνηση με διαφορετική ιδεολογία, για να υπάρχει μια σύγκριση και μια σύγκρουση απόψεων.
5: Και ενδεχομένως και εναλλαγή στην διαχείριση των πραγμάτων.
4: Και εναλλαγή, η οποία βέβαια στην περίπτωση εδώ είναι κακή, γιατί ο Δηληγιάννης δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, τέλος πάντων.
5: Πότε ξεκινάει το πρόγραμμά του ο Τρικούπης?
4: Ο Τρικούπης ουσιαστικά έχει δύο μεγάλες τετραετίες, οι οποίες θέτει το αναπτυξιακό του έργο. Είναι από το 82 μέχρι το 85 και από το 86 μέχρι το 90. Αυτές είναι οι μεγάλες περίοδοι διακυβέρνησής του. Όπου σε αυτές τις περιόδους, λίγο πολύ, θέλει να κάνει όλες τις αλλαγές που δεν έγιναν στην Ελλάδα όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Θέλει να τις σφινώσει σε αυτά τα χρόνια. Μένει 11 χρόνια συνολικά πρωθυπουργός και πράγματι αφήνει πίσω μια χώρα που δεν έχει καμία σχέση με αυτή που βρήκε. Πολύ γρήγορα φτιάχνει δρόμους. Φτιάχνει περίπου 2.600 χιλιόμετρα δρόμων. Ουσιαστικά περιοχές που δεν είχαν ποτέ δρόμους, όχι μόνο κεντρικές οδοί και επαρχιακές, αποκτάνε. Οπότε υπάρχει σύνδεση. Ο τοπικισμός περιορίζεται. Το εμπόριο μπορεί να αυξηθεί. Φτιάχνει γέφυρες. Οπότε περιοχές ορεινές, οι οποίες αποκλείονταν, ξαφνικά δεν αποκλείονται. Ο Τρικούπης, μην ξεχνάμε ότι είχε ζήσει και πολλά χρόνια στο εξωτερικό και είχε και αυτές τις προσλαμβάνουσες. Π.χ. για να πάει κάποιος.
5: Γιος του Σπυρίδωνα Τρικούπη, πατέρας του ήταν πρεσβευτής στο Λονδίνο πολλά χρόνια. Ο ίδιος σχετιζόταν με την ανώτερη τάξη στην Βρετανική πρωτεύουσα. Λέγεται ότι είχε και πρόσβαση και στο παλάτι.
4: Ναι. Και επίσης και οι δύο μεγαλύτεροι πολιτικοί της περίοδου στην Αγγλία θεωρούσαν τον Τρικούπη φίλο τους. Και έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμούσαν και σέβονταν.
5: Ο Πάλμερστον.
4: Και ο Ράσελ. Ναι, αυτοί οι δύο που ήταν στον αγγλικό έτσι, δικοματισμό κατά κάποιο τρόπο, είναι οι δύο πιο ισχυρές προσωπικότητες.
5: Είναι και υπέρ της μεγάλης ιδέας. Δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ταυτόχρονα ότι την εποχή εκείνη εξελίσσεται και αυτή η προσπάθεια της Ελλάδος να μεγαλώσει.
4: 100%.
5: Εδαφικά. Και εδώ κλείνοντας το πρώτο ημίωρο να σημειώσουμε ότι με τον ερχομό του Γεωργίου του δίνουν και πρίκα τα Επτάνησα. Άρα έχουμε την προσάρτηση των Επτανήσεων στον ελλαδικό κορμό.
4: Ναι, η Βρετανική Αυτοκρατορία καταρχάς βλέπει ότι στα Επτάνησα υπάρχει ένα πολύ έντονο και αυξανόμενο επαναστατικό κίνημα και δεν θέλει να μπλεχτεί σε μια σύγκρουση στην περιοχή. Δεν θεωρεί ότι βολεύει στα συμφέροντά της. Οπότε, και επειδή θέλει να δώσει μια πρίκα στο Γεώργιο, άρα να υπάρχει και μια αίσθηση δούνε και λαβίν με την Βρετανική Αυτοκρατορία και να συνδεθεί ακόμα πιο έντονα, δίνουν τα Εφτάνησα, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική πρίκα, γιατί τα Εφτάνησα είναι μια περιοχή με θεσμούς, με πληθυσμό που έχει ψηλή μόρφωση, με ξεκάθαρο νομικό σύστημα, με τράπεζες, με εμπόρους, προσφέρουν πάρα πολλά στην Ελλάδα.
5: Ωραία. Διάλειμμα εδώ και συνεχίζουμε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει νωρίτερα τρία κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στο Βόρειο Ισραήλ. Οι Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχουν αναχαιτήσει όλους τους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι έχουν εντοπίσει και νέα πυρά. Νωρίτερα σήμερα, το Ιράν είχε προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν αντίπεινα για την Ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό, κατά την οποία ο Μπένζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έπληξε αρχηγείο της Χεζμπολά στα νότια προάστια της πόλης. Προειδοποίηση στο Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο εξέδωσαν πριν από λίγο οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Πρωτοφανής πρόκληση από τους Τούρκους στο αεροπλάνο που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδη απόψε στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της Γαλλικής και της Ολλανδικής Αποστολής δέχθηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου στο αεροδρόμιο στα κατεχόμενα. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν, αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Αναχώρησε απόψε από το λιμάνι του Ηρακλείου ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Ο 37χρονος, κατά την πολύόρια εξετασή του από τις αρχές, φέρεται να παραδέχθηκε ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο δικό δίκτυο, προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών το μεσημέρι στην Εύβοια. Όπως ανακοινώθηκε, αύριο το πρωί 2 κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχους σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και επίσπευση των διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λιμνής Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με προσκεκριμένο τον κύριο Ζήνωνα Ζαμπακίδη περιγράφεται, κυρίες και κύριοι, η οικονομική ιστορία των πρώτων 100 ετών του ελληνικού κράτους. Καλημέρα σας, κύριε Ζαμπακίδη.
4: Καλημέρα.
3: Να υπενθυμίσω ότι ο συνομιλητής μας είναι οικονομολόγος εκπαιδευτικός, διδάσκει στη σχολή Μωραΐτη και επίσης αρθογραφεί, όπως βλέπω, στο περιοδικό

0: Ξενοφών, εκπαιδευτικό, φαντάζομαι, κύριε.
1: Οικονομικό.
0: Και οικονομικό. Ωραία. Είναι υπέρμαχος του οικονομικού αλφαβητισμού. Το έχουμε συζητήσει αυτό στην εισαγωγική μας εκπομπή και μας βοηθάει μέσω αυτής της εξιστόρησης. Την έχουμε κάνει από την πολιτική σκοπιά, κυρίες και κύριοι, αλλά από την οικονομική όχι τόσο με τόση ευκρίνεια. Οπότε είναι χρήσιμο έτσι να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα που θα μας είναι χρήσιμα για να μπορούμε να σχολιάζουμε το σήμερα. Λοιπόν, εδώ τώρα, κύριε Ζαμπακίδη, λέτε το εξής. Ο Τρικούπης ξεκινά τη ζωή του ως ένας επιμελής και εργασιομανής μαθητής, σε βαθμό μάλιστα που οι γονείς του γκρίνιαζαν να μην ξενυχτά διαβάζοντας. Ως πρωθυπουργός θα εμπλακεί σε ένα μακροχρόνιο ρομαντικό ειδήλιο με την πανέμορφη, δυναμική και παντρεμένη με τον μεγαλύτερο σε ηλικία αυστριακό πρέσβη, σύζυγό της Βαρόνη, Μαρία φον Τρόντεσμπεργκ, η οποία θα τον συνοδεύσει, δηλαδή θα τον σταθεί και στις τελευταίες στιγμές της ζωής του.
1: Μέχρι το τέλος ζωής του.
0: Μέχρι το τέλος της ζωής του. Λοιπόν, αλλά ο Τρικούπης είναι ένας μονήρης άνθρωπος, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, είναι ευγένης,
0: ναι.
1: Και ένας άνθρωπος ο οποίος, αν και τον εκτιμούσαν οι Έλληνες, δεν μίλαγε αναγκαστικά τη γλώσσα τους, να το πούμε έτσι. Είχε ένα βρετανικό φλέγμα,
0: μάλιστα,
1: είχε ένα βρετανικό ντύσιμο,
0: ναι.
1: Ερχόταν με βρετανικές ιδέες, ενώ ο αντίπαλος του Δηληγιάννης ήταν άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να μιλήσει τη γλώσσα των ψηφοφόρων, ναι, του.
0: Να,
1: κράταγε,
0: να,
1: λένε, και ένα χαρτάκι πάντα ο Δηληγιάννης,
0: να σημειώνεται. Να επικοινωνήσει με το αίσθημα του λαού, σε αντίθεση με τον Τρικούπη, ο οποίος περιγράφεται έτσι ένας απόμακρος. Δεν ξέρω αν το έχουν αυτό εκείνοι οι οποίοι προωθούν τον εξυγχρονισμό της χώρας.
1: Μπορεί.
0: Εάν συμπίπτουν στην ιδιοσυγκρασία, εννοώ. Ενώ ο Δηληγιάννης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απλόχερος, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Με τα λεφτά των άλλων δηλαδή. Απλόχερος είναι αυτό που λέμε.
1: Δεν πλούτησε ο ίδιος. Αλλά πάντα φρόντιζε.
0: Ο κυμπάρης πολιτικός, όχι, δεν λέω ότι ήταν διεφθαρμένος. Λέω ότι μοίραζε τα λεφτά των άλλων.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι,
0: ενδεχομένως αυτό να ικανοποιούσε και, ναι, το λαό.
1: Όταν διάβασα την ιστορία, ναι, τους, δεν μπορούσα παρά να σκεφτώ ότι ο ελληνικός λαός συγχωρούσε στο Δηληγιάννη τεράστια λάθη, όπως ο Ειρηνοπόλεμος ή ο Ατυχής, και τον ξαναέκανε πρωθυπουργό. Ενώ στον Τρικούπη πιστεύω ακράβατο ότι δεν θα τα συγχωρούσε αυτά. Δεν του συγχωρούσε λιγότερα.
0: Ναι. Προσδιορίστε λίγο, σας παρακαλώ τώρα, κύριε Ζαμπακίδη, να δούμε. Βάλατε τον ατυχή πόλεμο του 97, αλλά παρακαλώ, κάνει τις επενδύσεις ο Τρικούπης, φτιάχνει σιδηρόδρομο, ας πούμε έτσι, πολλά χιλιόμετρα σιδηροτροχιάς.
1: Ναι, ουσιαστικά είναι ο πατέρας του σιδηροδρόμου. Δεν υπάρχει σιδηρόδρομος μέχρι εκείνη την περίοδο. Οπότε αρχίζει να ενώνεται η Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Ο ισθμός της Κορίνθου, η διάνοιξη της Διώρυγος, συμπίπτει με τις επενδύσεις του για τον,
1: ναι,
0: εξυγχρονισμό της χώρας. Είναι και αυτό, συμπεριλαμβάνεται και αυτό στα έργα του.
1: Περιληπτικά έχουμε,
0: ναι,
1: χιλιάδες χιλιόμετρα σε δρόμους. Έχουμε χιλιάδες χιλιόμετρα σε σιδηρόδρομο. Έχουμε ελληνημενικά έργα. Οπότε να αναπτυχθεί η ποιότητα των ελληνικών λιμένων, με αποτέλεσμα να μπορούν οι Έλληνες να έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες χώρες της περιοχής, στο να εισάγουν και να εξάγουν προϊόντα, να γίνουν κέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Η Διώρυγα της Κορίνθου είναι ένα φοβερά σημαντικό έργο, για το οποίο μάλιστα δημιούργησε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη, υπήρχε σε εφημερίδες περίοδου, γιατί επέτρεπε στην πολύ πιο γρήγορη ναυσιπλοεία και πολύ πιο ασφαλή ναυσιπλοεία.
0: Δεν χρειάζεται να κάνουν τον περίπλου της Πελοποννήσου τα πλοία διακινδυνεύοντας λόγω των καιρικών συνθήκων. Και μπορούσαν να βγαίνουν κατευθείαν στο Ιόνιο μέσω του Κορινθιακού κόλπου και συνέχεια του Πατραϊκού.
1: Για να καταλάβουμε λίγο γρήγορα, ναι, τη διαφορά που έχουν όλα αυτά σε πέντε λέξεις. Ναι. Ο Τρικούπης είχε ζήσει στην Αγγλία. Ήξερε ότι να πάει κάποιος από το Λονδίνο στο Γιόρκα έπαιρνε 4 ώρες. Για να πάει κάποιος από την Αθήνα στο Μεσολόγγι που ήταν βολευτής έπαιρνε 7 μέρες. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να φέρει εμπόριο, δεν μπορεί να φέρει επενδύσεις. Δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν θα έρθει ένας ξένος επενδυτής. Ειδικά επειδή για να πάει από την ξηρά σε μια τέτοια περιοχή και λόγω της ληστείας που παρέμενε ενδημική, υπήρχε και τεράστιος κίνδυνος. Ταυτόχρονα υπήρχαν και κίνδυνοι ελονοσίας, γιατί υπήρχαν και πολλοί βάλτοι. Οπότε αυτό που θέλει να κάνει ο Τρικούπης είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα πολιτικές προσφοράς. Προσπαθεί να αυξήσει, να πολλαπλασιάσει εδώ πέρα ουσιαστικά σε μια υποανάπτυκτη χώρα τις παραγωγικές δυνατότητες, να φέρει με αυτόν τον τρόπο τα εχέγγυα, τη βάση για να έρθουν επενδύσεις και εταιρείες τόσο εγχώριες, τόσο κυρίως από το εξωτερικό, που θα φέρουν και συνάλλαγμα και ΑΕΠ και μισθούς, και με αυτόν τον τρόπο να κάνει το όραμά του που είναι να γίνει η Ελλάδα το χρηματιστήριο της Ανατολής. Να γίνει το εμπορικό κέντρο ολόκληρης περιοχής. Να γίνει το Λονδίνο των Βαλκανίων η Αθήνα.
0: Ναι. Τώρα, η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει μία φορά το 1827.
1: Ναι.
0: Έχει χρεοκοπήσει δεύτερη φορά το 1843. Συμφωνεί.
1: Ναι.
0: Η τρίτη χρεοκοπία
1: είναι του Τρικούπη το 1993.
0: Το 1893.
1: Ναι, με το δυστυχώς επτοχεύσαμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουν προηγηθεί επενδύσεις. Τι δεν πηγαίνει καλά, πού στραβώνει η δουλειά με τον Τρικούπη?
1: Ωραία. Στραβώνει σε δύο πράγματα. Πρώτον, ο Τρικούπης αναγκάζεται εν μέρη να δώσει πολλά χρήματα από τα δάνεια που παίρνει, και παίρνει τεράστια δάνεια, για στόχους που δεν είναι παραγωγικοί. Είναι οραματιστής, αλλά επίσης ξέρει ότι πρέπει π.χ. να ενισχύσει τον ελληνικό στρατό και το στόλο, ο οποίος θεωρεί ο ίδιος ότι είναι μια γέλη. Υπάρχει ευνοιοκρατία, οι ανώτετοι αξιωματικοί πηγαίνουν από καφενέ σε καφενέ, δεν υπάρχει ουσιαστική οργάνωση, δεν υπάρχει εκπαίδευση, ο εξοπλισμός είναι παροχημένος, οπότε πρέπει να δώσει χρήματα για να φτιαχτούν ειδικές σχολές, πρέπει να δώσει χρήματα για εκπαίδευση, δίνει πάρα πολλά χρήματα για να φτιαχτούν θωρηχτά, τα οποία έρχονται από το εξωτερικό, και άλλα πλοία, τα οποία όμως δεν φέρνουν καθόλου χρήματα στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει δικιά της αμυντική βιομηχανία. Οπότε αυτά είναι χρήματα που δίνονται και έρχονται πλοία. Άρα πρακτικά είναι χρήματα τα οποία φεύγουν. Τα δάνεια που παίρνει είναι υπέρογκα και επίσης μέσα από αυτά τα δάνεια πρέπει να καλύψει και προηγούμενες δανειακές υποχρεώσεις. Και μετά από λίγο μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο που είναι να παίρνει δάνειο για να ξεχρεώνει δάνειο. Είναι κάτι που αναφέρει και ο Ανδρεάδης, ότι αν μια χώρα μπει σε ένα τέτοιο κύκλο,
0: δύσκολα θα βγει.
1: Δύσκολα θα βγει.
0: Ναι.
1: Και το άλλο πρόβλημα είναι ο Δηληγιάννης. Ο Δηληγιάννης είναι μια οικονομική καταστροφή. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το θέσω. Κυρίως λόγω του Ειρηνοπόλεμου.
0: Ναι. Τώρα, η εποπτεία ποια στιγμή έρχεται?
1: Η εποπτεία έρχεται μετά τον ατυχή.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνη την περίοδο δεν υπάρχει εποπτεία. Υπάρχει μια παρουσία των ξένων προξένων, οι οποίοι κοιτάνε τα οικονομικά της Ελλάδας και λένε ότι εντάξει, ο Τρικούπης είναι εξυγχρονιστής, είναι οραματιστής, αλλά δεν είναι πάντα ρεαλιστής. Υπάρχουν δημοσιονομικές ακρότητες εδώ πέρα. Ξοδεύονται πάρα πολλά χρήματα. Το χρέος βαθαίνει συνέχεια.
0: Πότε θα φυγεί ο Εδουάρδος Λο?
1: Ο Εδουάρδος Λο θα έρθει λίγο πριν τη χρεοκοπία.
0: Ο οποίος προειδοποιεί?
1: Ο οποίος δεν προειδοποιεί ακριβώς.
0: Δηλαδή γίνεται κάτι σαν τρόικα, ας πούμε, των ημερών μας?
1: Όχι από τον Εδουάρδο Λο. Ο Τρικούπης είναι σε μια κατάσταση που έχει βάλει τεράστιους φόρους. Τα φορολογικά βάρη του Έλληνα έχουν φτάσει σε τόσο επίπεδο που έχει χάσει εκλογές λόγω αυτό. Υπάρχουν διαδηλώσεις, υπερφορολογεί. Τον λένε και φορομπίχτη, τον λένε πετρελαιά, γιατί έχει φτιάξει μονοπόλιο στο πετρέλαιο και το φορολογεί και αυτό. Φορολογεί το κοκκινέλι, τα τσιγάρα, τα πράγματα που χρησιμοποιεί ο μέσος Έλληνας. Ξέρει ότι η Ελλάδα.
0: Για να έχει έσοδα το κάνει.
1: Για να έχει έσοδα, αλλά η τρύπα είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορείς. Και εντάξει, κάνοντας αυτό, αυξάνεις τη φτώχεια και μειώνεις και την ικανότητα των Ελλήνων να αγοράσουν. Αυξάνεις την ανεργία. Οπότε το ΑΕΠ πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις περιορίζεται. Δεν αυξάνεται. Φαίνω έσοδα το κράτος, αλλά αυτό είναι βραχυπρόθεσμο. Είναι μέχρι να καταφέρει ένα κράτος να βρει δάνειο. Ουσιαστικά ο στόχος είναι να μην φτάσει ένα κράτος να χρειάζεται να υπερφορολογεί για να επιζήσει. Γιατί μετά είναι δύσκολο να το πετύχει. Ο Τρικούπης λοιπόν θέλει να αλλάξει το αφήγημα. Και σε μια περίοδο υπάρχουν και κερδοσκοπίες. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι ξένοι ομολογιούχοι στα τεράστια δάνεια που έχει πάρει, που θέλουν την Ελλάδα να επιζήσει, να πάει καλά για να πάρουν τα ομόλογά τους. Και υπάρχουν και άλλοι που θέλουν η Ελλάδα να χρεοκοπήσει, οπότε μετά τη χρεοκοπία να διαπραγματευτούν από πολύ πιο ισχυρή θέση και να πάρουν εθνικές γαιές, συμφέροντα, π.χ. μονοπόλιο στην Ναξιακή Σμυρίδα, που ήταν ένα μετάλλευμα που χρησιμοποιούνταν τότε από όλους. Οπότε για να αλλάξει το αφήγημα, ο Τρικούπης θέλει να γίνουν κάποιες εκθέσεις από το εξωτερικό που εύχεται ότι θα είναι θετικές. Και εδώ πέρα μπλέκει στην ιστορία της Ελλάδας ο Εδουάρδος Λο, που μετά τον βρίσκουμε και σε πολλές άλλες περιπτώσεις και με το ΔΟΕ που θα έρθει αργότερα. Ο Εδουάρδος Λο λοιπόν έρχεται στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή με τον Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο.
1: Ναι, είναι ο διευθυντής.
0: Ο οποίος εντάξει έχει νυφευθεί η Αθηναία και άρα έχει και έναν, πώς θα το πω, δεσμό πια αναπτύσσεται. Ένα δεσμό, δηλαδή σχέση με την Ελλάδα.
1: Ναι. Ο Λο λοιπόν όταν έρχεται στην Ελλάδα γνωρίζει την Καλονή της εποχής, την Εκατερίνη Χατζοπούλου, την ερωτεύεται, την παντρεύεται. Η ιστορία είναι και όλο ότι ο αδελφός της είναι από αυτούς που εκτελέστηκαν στη δίκη των 6, αλλά αυτό έρχεται πολύ πολύ αργότερα. Και ο Λο γράφει μια έκθεση που είναι πολύ πιο θετική από ό,τι φοβόντουσαν οι Έλληνες περίοδου. Υπάρχει μια αίσθηση φιλελληνισμού και συγγένειας, έτσι. Αποφεύγεις και την κρεβατομουρμούρα, έτσι να το πω. Και ο οποίος λέει ότι κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει πολλές λανθάνουσες δυνατότητες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι πολύ πιο κάτω από το μέγιστο των παραγωγικών της δυνατοτήτων. Άρα, αν εμείς συνεχίσουμε να τη δανείζουμε και γίνουν οι επενδύσεις ορθολογικά, χωρίς όμως υπερβολές, με μια προσοχή στο χρέος.
0: Θα μπορούσε να ανακάμψει.
1: Θα μπορούσε να ανακάμψει και θα μπορούσε να αναπτυχθεί. Και όταν τελικά, για να κάνουμε τη γρήγορη σύγκριση, έρχεται το ΔΟΕ και επιβάλλει ένα τέτοιο τρόπο λειτουργίας λίγα χρόνια αργότερα, γρήγορα η Ελλάδα πάει από τους μόνιμους ελληματικούς προϋπολογισμούς σε πλεονασματικούς, σε ανάπτυξη,
0: επίσης
1: σε σταθερότητα.
0: Επίσης,
1: ο Τρικούπης έχει φύγει όταν έρχεται το ΔΟΕ. Πολύ.
0: Αυτή η εποχή με ποιον συμπίπτει? Τη τακτοποίηση, ας πούμε, που έχουν.
1: Η τακτοποίηση έρχεται μετά τον Ατυχή, που αναλαμβάνει το ΔΟΕ και ακολουθεί την Ελλάδα και τα επόμενα χρόνια, αλλά λίγο πολύ επιτρέπει στο Βενιζέλο να έρθει στους Βαλκανικούς με τεράστια πλεονάσματα, με πολύ μεγάλη ανάπτυξη.
0: Αυτό θα το καρποθεί αργότερα ο Βενιζέλος, αλλά στην εποχή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου δεν είναι ούτε ο Δηληγιάννης τα πράγματα.
1: Ο Δηληγιάννης δολοφονείται στα πρώτα χρόνια.
0: Μάλιστα. Πάμε ξανά πίσω. Στις προσπάθειες που κάνει ο Τρικούπης για να τακτοποιήσει λίγο αυτή την κατάσταση, στέκεται εμπόδιο ο Δηληγιάννης, ο οποίος στο μεταξύ μοιράζει.
1: Ο Δηληγιάννης στην περίοδο.
0: Και κερδίζει τον Τρικούπη όταν ο Τρικούπης, ας πούμε, ανεβάζει τους έμεσους φόρους. Έρχεται ο Δηληγιάννης, τον καταγγέλει, κερδίζει και ξαναεπιδεινώνει την κατάσταση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει τέτοια εναλλαγή, δηλαδή παίζεται για κάποια χρόνια, μια εικοσαετία, το πάνω κάτω, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Δηληγιάννης.
0: Ο ένας δείχνει τον άλλον.
1: Ο Δηληγιάννης χρησιμοποιεί δύο πράγματα. Χρησιμοποιεί τους υπερβολικούς ίσως φόρους που βάζει ο Τρικούπης ή τέλος πάντων την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των Ελλήνων.
0: Το εκμεταλλεύεται πολιτικά, καταγγέλλοντας τον
1: Τρικούπη. Πύρινους λόγους, ναι, και διαδηλώσεις, ναι, και
0: ο
1: όλα.
0: Ο οποίος καταργεί τους φόρους ή βάζει κι άλλους επιπλέον?
1: Όταν βγαίνει πριν τον Ειρηνικό
0: Πόλεμο, φαντάζομαι.
1: Στην αρχή προσπάθησε και τους καταργεί. Και μάλιστα έδωσε πολλά συγχαρητήρια στην κυβέρνησή του ότι κοιτάξτε, εμείς ακυρώσαμε αυτούς τους κακούς φόρους, το κοκκινέλι και στα τσιγάρα που δεν επιτρέπουν στον Έλληνα να ζήσει και θα βάλουμε κάποιους φόρους στις ανώνυμες εταιρείες που υπήρχαν λίγες τότε ή γενικά και στο εισόδημα. Δεν είναι εισοδηματικοί φόροι, αλλά είναι φόροι οι οποίοι επηρεάζουν π.χ. τους κατόχους σπιτιών. Αλλά όταν ξεκινά ο Ειρηνοπόλεμος που οδηγεί σε καινούριο αποκλεισμό και στα τεράστια έξοδα του να κρατάς ένα στρατό στα σύνορα για μήνες, αναγκάζεται και βάζει και αυτός πάλι τους ίδιους φόρους.
0: Ναι, ο Ειρηνοπόλεμος είναι ούτε πόλεμος,
1: ούτε ειρήνη.
0: Ούτε ειρήνη.
1: Ναι, είναι μια κατάσταση στην οποία ο Δηληγιάννης, χωρίς να έχει κοστολογήσει το μέτρο, έχει στα σύνορα για περίπου 8 μήνες πάρα πολλές χιλιάδες Ελλήνων στρατιωτών, το οποίο κοστίζει λίγο πολύ όσο τα έσοδα ενός χρόνου.
0: Άνθρωποι οι οποίοι στο μεταξύ έχουν φύγει από τις δουλειές τους, δηλαδή στο μεταξύ καταραίει και η οικονομία.
1: Πέφτει και η παραγωγή. Μάλιστα. Και καταλήγουμε και σε αποκλεισμό πάλι από τις ξένες δυνάμεις. Οπότε υπάρχουν πολλοί οικονομολόγοι της περίοδου, οι οποίοι και μοντέρνοι, όπως ο κύριος Ψαλιδόπουλος, ο καθηγητής μας, οι οποίοι θεωρούν ότι ο κύριος υπεύθυνος για τη χρεοκοπία δεν είναι ο Τρικούπης, είναι ο Δηληγιάννης. Με όλα αυτά που έχει κάνει.
0: Ναι. Τον Ατυχή Πόλεμο ποιος τον κηρύσει?
1: Τον Ατυχή Πόλεμο αργότερα τον κηρύσει ο Δηληγιάννης. Μέχρι τότε ο Τρικούπης έχει πεθάνει. Ο Δηληγιάννης είχε ένα κακό, το οποίο δεν το έχει ούτε ο Τρικούπης ούτε ο Βενιζέλος. Είναι λαϊκιστής με την έννοια ότι αν δει ότι η λαϊκή θέληση είναι για το Α, ακόμα και αν αυτό είναι κακό για το κράτος, θα το κάνει.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε αυτά τα χρόνια είπατε ότι υπάρχουν κάποιες ανώνυμες εταιρείες. Η Ελλάδα είναι μια αγροτική όμως χώρα.
1: Η Ελλάδα είναι.
0: Παράγει αγροτικά προϊόντα, η παραγωγή της σταφίδας και το πρόβλημα με τη σταφίδα, που ξαφνικά το θέμα της Γαλλίας το εκμεταλλεύεται, ενώ με εκείνη την φιλοξήρα το εκμεταλλεύεται η Ελλάδα. Αλλά επίσης και αυτό είναι παροδικό. Δεν θέλω να πω ότι δεν κρατάει πολύ αυτή η προώθηση του προϊόντος μόνο από την Ελλάδα στην παγκόσμια αγορά.
1: Και εδώ έχουμε δύο διαφορετικά φαινόμενα. Και πάλι βλέπουμε έλλειψη αναδειξιακού πλάνου. Δηλαδή, ζούμε στο σήμερα, δεν κοιτάμε το αύριο. Πράγματι, η σταφίδα, ο ελληνικός χρυσός, όπως τον λέγανε, για δεκαετίες ήταν ένα βασικότατο εξαγώγημο προϊόν της χώρας, που μάλιστα ήταν περίπου το 55% της αξίας των συνολικών εξαγωγών. Αυτό το οποίο ωφέλησε την Ελλάδα ήταν η φιλοξήρα που αναφέρατε, που κατέστρεψε λίγο πολύ όλα τα γαλλικά μπέλια. Οπότε πέφτει η προσφορά από τους Γάλλους, ανεβαίνει η ζήτηση, γιατί πρέπει και οι Γάλλοι να πάρουν σταφίδα. Οπότε ανεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα και ραγδαία οι τιμές της σταφίδας. Και π.χ. η Πελοπόννησος είναι μονοκαλλιέργεια. Περιγραφές περιόδου είναι ότι πήγαινε στην Πελοπόννησο και το μόνο που έβλεπες ήταν σταφίδες. Αλλά και πάλι δεν υπάρχει πλάνο για το τι θα γίνει όταν η φιλοξήρα σταματήσει. Οπότε με το που σταματάει και επανέρχονται οι Γάλλοι, καταραίει όλο αυτό το σύστημα. Γιατί
0: δεν μπορεί να προωθηθούν.
1: Αυξάνεται η προσφορά και προϊόν,
0: οι ποσότητες δεν μπορούν να προωθηθούν.
1: Είναι απλά οικονομικά. Οπότε η τιμή της ταφίδας πέφτει κατά περίπου στο 1/10 και οδηγεί και αυτό στη χρεοκοπία της χώρας. Και αργότερα σε αστιφιλία. Τώρα, όσο αφορά τον Δηληγιάννη που αναφέραμε και πριν, πράγματι δεν έχει ένα οικονομικό πλάνο πέρα από το να δίνει στο σήμερα και να φροντίζει για τη λαϊκή θέληση. Δεν θέλει κιόλας. Ο Δηληγιάννης δεν είχε μέσα του την έννοια της ανάπτυξης. Του άρεσε η Ελλάδα να μείνει μια αγροτική χώρα. Αλλά έχουμε κάποια μικρή βιομηχανία που με ρωτήσατε πριν. Η μικρή βιομηχανία που έχει αρχίσει να φτιάχνεται είναι κυρίως στους αλευρόμηλους και στα νηματουργία. Εκείνη την περίοδο, δηλαδή από το 67 μέχρι το 78 περίπου, αυτά πάνε από 22 στο 88 τα νηματουργία. Και η παραγωγή τους αυξάνεται κατά 800%. Το οποίο τι μας λέει? Ότι φτιάχνονται νηματουργία που είναι μεγάλα. Δεν είναι μικρές βιοτεχνίες που θα δούμε αργότερα στην Ελλάδα. Και τα οποία φέρνουν δουλειές, φέρνουν μια πρώτη πρωτόλια εργατική τάξη και αρχίζουν και μεγαλώνουν και τον πληθυσμό της Αθήνας. Και επίσης δημιουργούν και μια εναλλακτική στο δημόσιο, γιατί η Ελλάδα ήταν μια απίστευτα κρατικοδίαιτη χώρα από τότε. Που περίπου ένας στους τρεις που δεν δούλευε σε αγροτική παραγωγή ήταν στο δημόσιο. Προς έκπληξη πολλών ξένων αναλυτών. Ο Δηληγιάννης, τέλος πάντων, κάνει τον Ειρηνικό πόλεμο, κάνει ό,τι είναι να κάνει και προσπαθεί τότε ο Τρικούπης μέσω και της έκθεσης του ΛΟ να βρει ένα δάνειο. Καταφέρνει και βρίσκει ένα πρώτο δάνειο με αρκετά σκληρούς όρους, ουσιαστικά όρους ξένης εποπτείας πάνω στα έσοδα της χώρας, με ένα ειδικό ταμείο το οποίο θα ελέγχεται από τους ξένους και θα ψιλοελέγχει και το πού πηγαίνουν αυτά τα έσοδα και άρα να μπορέσουν οι ξένοι να πάρουν τα λεφτά τους. Και τότε έχουμε το δράμα με το παλάτι. Δηλαδή, αυτό που θέλουν οι ξένες δυνάμεις, οι Άγγλοι κυρίως, που είναι και οι βασικοί δανειστές, είναι το παλάτι να υπογράψει τη συμφωνία. Γιατί καταρχάς η Βουλή έχει σταματήσει τις διαδικασίες της, θα πάρει καιρό για να επανέλθει.
0: Το αρνείται ο Γεώργιος αυτό.
1: Ο Γεώργιος το αρνείται.
0: Και μένει εκτεθειμένος ο Τρικούπης.
1: Μένει εκτεθειμένος, φεύγει, μετά προς τιμήν του ξαναεπιστρέφει, προσπαθεί να βρει μια καινούρια συμφωνία. Αλλά και πάλι εδώ ο Κωνσταντίνος στρέφεται δημόσια εναντίον του. Οπότε μετά ο Τρικούπης φεύγει. Μόνιμα, πάει στις Κάνες και εδώ πέρα βλέπουμε και τη μικροπρέπεια του Δηληγιάννη, γιατί όταν ο Τρικούπης πεθαίνει, αρνείται να επανέρθει ισορρός πίσω στην Ελλάδα, δημοσία δαπάνη.
0: Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε και στον πρώιμο λαϊκό καπιταλισμό της Ελλάδος, με μια σύντομη αναφορά με το σκάνδαλο της λαβριωτικής, όπου οι άνθρωποι γίνονται μέτοχοι, αλλά σκάει η φούσκα.
1: Τα λαβριωτικά είναι η πρώτη μεγάλη φούσκα. Που φέρνουν και μεγάλη αύξηση της κοινωνικής και οικονομικής ανισότητας. Τι συμβαίνει στα λαβριωτικά? Τα ορυχεία του Λαβρίου, καταρχάς τα αναλαμβάνουν κάποιες ξένες εταιρείες, τέλος πάντων, όπου όταν οι ξένες αυτές εταιρείες ελέγχουν, αρχίζει και δημιουργείται μια πρώτη φήμη ότι υπάρχει χρυσός. Ένας χρυσός σημαίνει όμως ότι θα έρθει πλούτος, πολύ πλούτος στους Έλληνες. Ο συγκρός, μάλιστα, εδώ πέρα λέει: μα πώς γίνεται, δηλαδή πώς αφελείς μπορεί να είναι οι Έλληνες να το πιστέψουν αυτό το πράγμα.
0: Συμμετέχει στην ιστορία, βέβαια.
1: Συμμετέχει στη συνέχεια, ναι, γιατί.
0: Ο οποίος πουλάει όταν τρέχουν οι άλλοι να αγοράσουν και.
1: Πουλάει, φυσικά.
0: Δεν υπάρχει χρυσός.
1: Δεν ήταν ένας άνθρωπος που έβγαλε τα χρήματά του με το να μην ξέρει πώς να εκμεταλλευτεί δυνατότητες. Καμιά φορά, όποιο και να είναι το κόστος. Ο συγκρός αναλαμβάνει, λόγω και της πολιτικής θέλησης περίοδου, να μην ανήκουν αυτά τα ορυχεία σε ξένους. Αναλαμβάνει τη διαχείριση των ορυχείων. Και τότε δημιουργείται ένα άτυπο χρηματιστήριο. Δεν υπάρχει χρηματιστήριο ακόμα. Πουλούνται μετοχές όμως στα λαβριωτικά, δηλαδή στα ορυχεία του Λαβρίου, και όλοι οι Έλληνες, οι οποίοι δίνουν τα χωράφια τους, τα σπίτια τους, περιμένοντας ότι μόλις βγει ο χρυσός θα αποκτήσουν όλοι πάρα πολύ πλούτο, απογοητεύονται.
0: Και μένουν στο τέλος με χαρτιά χωρίς αξία.
1: Ναι, μένουν με χαρτιά χωρίς αξία, γιατί χρυσός δεν υπάρχει. Οπότε αυτές οι μετοχές καταραίουν. Και αυτό φέρνει τεράστια φτώχεια και φέρνει και μίσος για τους καινούριους ζάμπλουτους Έλληνες που έχουν έρθει στην Ελλάδα, του εξωτερικού, όπως είναι ο Συγκρός, ο Ζωγράφος, ο Ζάπας, ο Στεπάνοβιτ, που μετά η δεύτερη γυναίκα του Βενιζέλου θα είναι από την οικογένεια, και όλους αυτούς.
0: Ωραία. Αυτή είναι μια σύντομη οικονομική ιστορία της Ελλάδος, την οποία την περιγράψατε σε τρεις συναντήσεις μας, κύριε Ζαμπακίδη. Τώρα, ο 20ος αιώνας θα ανατείλει με πρωταγωνιστή, μετά την ιστορία στο γουδί των στρατιωτικών, με την ανάκληση του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος θα βρει και με αυτό θα κλείσουμε. Θα συναντηθούμε αργότερα όταν θα μπούμε στην εξιστόρηση του 20ου αιώνα, ο οποίος θα έχει τα ωφέλη του διεθνούς οικονομικού ελέγχου ως προς την τακτοποίηση των οικονομικών της χώρας. Δηλαδή θα βρει μια μαγιά που θα λέγαμε.
1: Αυτό το οποίο μας δείχνει, μου δείχνει εμένα, το ΔΟΕ, είναι ότι τα προβλήματα της Ελλάδας δεν ήταν δεδομένα. Δεν ήταν ότι είχαμε έλλειψη οικονομικών δυνατοτήτων. Γιατί ξαφνικά με το που έρχεται το ΔΟΕ, όλοι οι ελληματικοί προϋπολογισμοί όλων των προηγούμενων χρόνων γίνονται πλεονασματικοί, έρχονται επενδύσεις, έρχεται σταθερότητα, τακτοποιούνται τα οικονομικά που λέτε εσείς.
0: Έχουν γίνει και Ολυμπιακοί Αγώνες το 1996.
1: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν κοστίζανε, ναι. Δεν ήταν κάτι τότε. Αλλά ίσως το πιο. Ένα σημείο το οποίο μας δείχνει την κατάσταση είναι ότι είχαμε συνέχεια ελλείμματα. Ξαφνικά το 1910, πριν ξεκινήσουν οι Βαλκανικοί, η Ελλάδα έχει πλεόνασμα 34%. Αυτό ένα πλεόνασμα είναι απίστευτο ακόμα και για σήμερα. Γιατί.
0: Πρωτογενές.
1: Όχι πρωτογενές. Το πρωτογενές θα ήταν πιο εύκολο. Το ΔΟΕ έχει τακτοποιήσει τα ελληνικά οικονομικά. Με πάρα πολλούς τρόπους που τώρα δεν προλαβαίνουμε να το συζητήσουμε. Αλλά βρίσκει ο Βενιζέλος αυτή τη μαγιά, τη χειρίζεται εξαιρετικά, δημιουργεί ένα κράτος δικαίου και ταυτόχρονα με μια χώρα που έχει συνοχή, νικάει τους Βαλκανικούς.
0: Πολύ ωραία. Στην επόμενη μας συνάντησή μας λοιπόν, όταν θα εξιστορήσουμε τον 20ο αιώνα, θα αρχίσει ακριβώς από αυτά που έκανε ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος, την τακτοποίηση δηλαδή, να μας την περιγράψετε, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό και πώς με συνετή οικονομική διαχείριση ο Βενιζέλος μπαίνει στους Βαλκανικούς πολέμους. Δηλαδή μπαίνει η Ελλάδα στους Βαλκανικούς πολέμους.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Πολύ ωραία. Άρα, έως τώρα έχουμε πει χρεοκοπία 1827, χρεοκοπία 1843, χρεοκοπία 1893.
1: Ναι, με τον Τρικούπ.
0: Μάλιστα. Ναι. Θα μετρήσουμε πόσες άλλες χρεοκοπίες.
1: Έχουμε σίγουρα άλλη μία με τον Βενιζέλο. Ο Δερτιλής τα μετράει λίγο διαφορετικά, βάζει και περισσότερες.
0: Που τα συνδέει ο αείμνηστος Γεώργιος Δερτιλής και με τους εξοπλισμούς.
1: Και με τους εξοπλισμούς.
0: Ναι, ναι. Στην περίφημη ιστορία αφήγησης της ιστορίας του ελληνικού κράτους.
1: Εξαιρετική κατά τη γνώμη
0: μου. Που είναι ένα κορυφαίο έργο.
1: Κορυφαίο. Κορυφαίο, ναι. Πραγματικά. Αυτή είναι η σίγουρη περίπτωση χρεοκοπιών και πτωχεύσεων.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσαμπακίδη. Χάρηκα για την γνωριμία μας.
1: Και εγώ πραγματικά.
0: Θα επιστρέψουμε κάποια στιγμή. Δεν μπορώ να σας πω πότε, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε στον 19ο αιώνα. Κυρίες και κύριοι, με άλλη ενότητα απέναντί σας, μετά από τρεις εβδομάδες αφήγησης της οικονομικής ιστορίας των πρώτων 100 ετών του νεοελληνικού κράτους, θα είμαστε μαζί την επόμενη Κυριακή. Εύχομαι τα καλύτερα για την ημέρα σας. Γεια σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο γέρο νεκροτζίμ, σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει νωρίτερα 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στο Βόρειο Ισραήλ. Οι Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχουν αναχαιτήσει όλους τους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι έχουν εντοπίσει και νέα πυρά. Την ίδια ώρα το Ισραήλ απειλεί με ισχυρά αντίπεινα, με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο να διαμηνύει ότι η απάντηση στα ιρανικά πυρά θα είναι σφοδρή, ενώ οι ενόπλες δυνάμεις της χώρας έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα. Νωρίτερα, το Ιράν είχε προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν αντίπεινα για την Ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό, κατά την οποία ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έπληξε αρχηγείο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της πόλης. Προειδοποίηση στο Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λιβανό εξέδωσαν και οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, διαμηνύοντας ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει συντριπτικά πλήγματα. Οι αμερικανικές δυνάμεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα η τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενζαμίν Νετανιάχου με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ανοιχτός παραμένει ο ενέργειος χώρος του Ισραήλ, ενώ το Υπουργείο Παιδείας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα κλειστά σε όλη τη χώρα. Πρωτοφανής πρόκληση από τους Τούρκους στο αεροπλάνο που μετέφερε απόψε τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής δέχθηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκωσία σήμερα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναχώρησε νωρίτερα από το λιμάνι του Ηρακλείου ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Μετά την πολύωρη εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στην Μαλαισία. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται επίσης να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετήσει βόμβα σε κουρασγερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Από την Ελλάδα έως την Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με τη Χαμάς. Ευρωπαϊκό έδαφος αναφέρει σαν άρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ με αφορμή τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαυνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο δικό δίκτυο, προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως ανακοινώθηκε, από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαυνούσα ελέγχου σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμένουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αντωδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 56χρονο, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Αίγιο, ενώ καταζητείται από την Ιντερπόλ στην Αυστραλία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τόξο με 5 βέλη, 2 μαχαίρια, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 3 συσκευές αποθήκευσης καθώς και 13 κινητά τηλέφωνα. Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ. Ο 56χρονος καταζητείται για δολοφονία που είχε διαπράξει στην Αυστραλία το 1999 με θύμα έναν ομογενή. Το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της Πάτρας, όπου εκτελούνται τα διεθνή εντάλματα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθυρος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 και στα ανατολικά έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθυρος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς και στα τοπικά. Στα υπηρετικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει νωρίτερα 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στο βόρειο Ισραήλ. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχουν αναχαιτήσει όλους τους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Την ίδια ώρα το Ισραήλ απειλεί με ισχυρά αντίπεινα, με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο να διαμηνύει ότι η απάντηση στα ιρανικά πυρά θα είναι σφοδρή. Νωρίτερα χθες το Ιράν είχε προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν αντίπεινα για την Ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό, κατά την οποία ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έπληξε αρχηγείο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της πόλης. Πριν από λίγο υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα ζητήσει από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Αυτή την ώρα συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Πρωτοφανής πρόκληση από τους Τούρκους το αεροπλάνο που μετέφερε νωρίτερα τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν, αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Αναχώρησε νωρίτερα από το λιμάνι του Ηρακλή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Ο 37χρονος, κατά την πολύωρη εξέτασή του από τις αρχές, φέρεται να παραδέχθηκε ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια. Κλειστές θα παραμένουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα 2 εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει νωρίτερα τρία κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στο Βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Χάιφα. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχουν αναχαιτήσει όλους τους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, χωρίς να σημειωθούν πτώσεις ή τραυματισμοί από τις επιχειρήσεις αυτές. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έδωσαν την απάντησή τους για τις επιθέσεις που πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Ισραήλ στη Βηρυτό. Την ίδια ώρα το Ισραήλ απειλεί με ισχυρά αντίπεινα, με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο να διαμηνύει ότι η απάντηση στα Ιρανικά πυρά θα είναι σφοδρή, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού υπόσχεται να χτυπήσει το Ιράν με δύναμη μόλις δοθεί το πράσινο φως. Νωρίτερα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Αμερικανό πρόεδρο. Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παροτρύνει τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Αυτήν την ώρα συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Ανοιχτός παραμένει ο εναέρος χώρος του Ισραήλ. Να σημειωθεί ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει εκδώσει οδηγίες για σήμερα προς τους πολίτες να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια, ενώ τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε όλη τη χώρα. Οι Ιρανοί διαμηνύουν ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις στο Ισραήλ, στον Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν θα αντιμετωπίσει συντριπτικά πλήγματα. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις από το αεροδρόμιο Ιμάμ Χομένεϊ της Τεχεράνης αναστέλλονται από τα ξημερώματα της Δευτέρας μέχρι νεότερας. Πρωτοφανής πρόκληση από τους Τούρκους στο αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν, αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στην Λευκοσία σήμερα, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Μετά την πολύ ωραία εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στην Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίασε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ώρες στην Κρήτη. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως ανακοινώθηκε από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχου σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 56χρονο, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Αίγιο, ενώ καταζητείτο από την Ιντερπολ στην Αυστραλία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τόξο με 5 βέλη, 2 μαχαίρια, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 3 συσκευές αποθήκευσης, καθώς και 13 κινητά τηλεφώνια. Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ. Ο 56χρονος καταζητητό για δολοφονία που είχε διαπράξει στην Αυστραλία το 1999 με θύμα έναν ομογενή. Το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της Πάτρας, όπου εκτελούνται τα διεθνή εντάλματα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώς το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά έως 29 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, υμπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει νωρίτερα 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στο Βόρειο Ισραήλ. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχουν αναχαιτήσει όλους τους πυράβλους. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έδωσαν την απάντησή τους για τις επιθέσεις που προγραμματοποίησε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Ισραήλ στην Βηρυτό. Την ίδια ώρα το Ισραήλ απειλεί με ισχυρά αντίπεινα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο να διαμηνεί ότι η απάντηση στα Ιρανικά πυρά θα είναι σφοδρή. Νωρίτερα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα παροτρύνει τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Αυτή την ώρα συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Ανοιχτός παραμένει ο ενέαερος χώρος του Ισραήλ. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Ο 37χρονος, κατά την πολύωρη εξέτασή του από τις αρχές, φέρεται να παραδέχθηκε ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Υλικές ζημιές με τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο δικό δίκτυο, προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα 2 εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στο Βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Χάιφα. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχουν αναχαιτήσει όλους τους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν χωρίς να σημειωθούν πτώσεις ή τραυματισμοί από τις επιχειρήσεις αυτές. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έδωσαν την απάντησή τους για τις επιθέσεις που πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Ισραήλ. Στη Βηρυτό. Την ίδια ώρα το Ισραήλ απειλεί με ισχυρά αντίπεινα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο να διαμηνύει ότι η απάντηση στα Ιρανικά πυρά θα είναι σφοδρή, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού υπόσχεται να χτυπήσει το Ιράν με δύναμη μόλις δοθεί το πράσινο φως. Νωρίτερα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Αμερικανό πρόεδρο. Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παροτρύνει τον Μπένζαμιν Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Αυτήν την ώρα συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Ανοιχτός παραμένει ο εναέριος χώρος του Ισραήλ. Να σημειωθεί ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει εκδώσει οδηγίες για σήμερα προς τους πολίτες να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια, ενώ τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε όλη τη χώρα. Οι Ιρανοί διαμηνύουν ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις στο Ισραήλ, στον Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει συντριπτικά πλήγματα. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις από το αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί της Τεχεράνης αναστέλλονται από τα ξημερώματα της Δευτέρας και μέχρι νεοτέρας. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από τον λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Παράλληλα από την Τύμπου, απογειώθηκαν δύο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για το περιστατικό, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Μετά την πολυόρια εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβα σε κουρασγερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως ανακοινώθηκε από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχου σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Οι ηγετές της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, οι οποίοι συνεδρίασαν στο Λονδίνο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσαν πως υποστηρίζουν την πρόταση του Ουκρανού Προέδρου για έναν απευθείας διάλογο ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, με την ενεργό συμμετοχή των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθυρος που βλέπετε για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 και στα ανατολικά έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.

μυστικούς πυράβλους στο βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Χάιφα. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχουν αναχαιτήσει όλους τους πυράβλους. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έδωσαν την απάντησή τους για τις επιθέσεις που πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Ισραήλ στην Βηρυτό. Την ίδια ώρα το Ισραήλ απειλεί με ισχυρά αντίπεινα, με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο να διαμηνύει ότι η απάντηση στα ιρανικά πυρά θα είναι σφοδρή. Νωρίτερα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα παροτρύνει τον Μπένζαμιν Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Άξιος ότι με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις δεν θεωρεί πιθανό να υπάρξει άμεσα Ισραηλινό πλήγμα κατά του Ιράν. Σε εξέλιξη πάντως είναι αυτήν την ώρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Πρωταφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της Γαλλικής και της Ολλανδικής Αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν, αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα 2 εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, καθώς το